0: πάθετε εσείς για μένα. Και εγώ τι θα πάθω για σας.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

φαντάσου που πας. Δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε μια ζωή κρατάς. Στάσου που πας.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
2: Σαν παλιό

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Την Bibloc, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostik DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος που ακούγεται καμπάνα.
1: Έτσι, έως τις 12 λοιπόν θα πάμε μαζί, με νοιάζει ακούγομαι εγώ Ρίτσα. Εγώ, δεν με νοιάζει, εσύ ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι.
0: Μαζί μας τον Νίκο είναι ο Νίκος Απρανίδης.
1: Καλώς τον Νικόλα, καλώς τα παιδιά τα δικά μας.
0: Δεν έρχεται συχνά γιατί δεν είναι, δεν είμαστε για χόρταση. Είμαστε περιπετειώδεις εμείς. Δεν θέλει και πολύ την περιπέτεια στη ζωή. Θέλει μια κανονικότητα χριστιανών.
1: Δεν ξέρει πότε να μας πετύχει ο άνθρωπος.
0: Ναι, όχι, δεν θέλει και σου λέει εντάξει, άσε τώρα, δεν έχουμε το κεφάλι μας.
1: Πάω εγώ με τα λιμά σου λέει.
0: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Φράνσις.
1: Φορκόπολα.
0: Ναι, πάρε τα χάπια σου για τη φούντα.
1: Και ποιος είναι επίσης?
0: Είναι στο 211-208-200 ή μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού, τα δελτία ειδήσεων, η Χρύσα Κλησιώτη και ο Θοδωρής.
1: Βεβαίως, και έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους μετά από τις και μισή. Τρεις εξαιρετικούς πολιτικούς, οι οποίοι θα μας πούν όλη την επικαιρότητα, έτσι.
0: Ναι.
1: Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
0: Ο κύριος Χατζηδάκης. Καλά και την κυρία Αγκάρα. Δεν αναπληρώνεται εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για να ξεκινήσουμε λοιπόν την επικαιρότητα. Όχι, είδα χθες, είδα τη συνέντευξη του Τζουβέλα στον Νίκο Χατζηνικό.
0: Καλά, είσαι και εσύ. Ήταν πάρα πολύ
2: εξαιρετική η συνέντευξη.
0: Πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Ο Τζουβέλα είναι τόσο απλό παιδί. Και τόσο ωραίος τύπος.
0: Ναι, είναι ένας ωραίος τύπος, αυτό που λες. Είναι ένας ωραίος τύπος.
1: Και με τι αγάπη μίλησε για τους συναδέλφους του, για τη γυναίκα του, για τη σύντροφό του.
0: Εσύ
1: δηλαδή,
0: να τα βλέπεις αυτά, Νίκο.
1: Βέβαια, και μπράβο.
0: Εσύ να τα βλέπεις να παραδειγματίζεται.
1: Που δεν έχεις καλό λόγο για άνθρωπο.
0: Για άνθρωπο, για. Εσύ άρα είσαι, από σένα ξεκίνα και πας και στα άλλα.
1: Κατά τα λοιπά, τον κύριο Κυρανάκη έχουμε νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα ανακοινωθεί, είναι θέμα ορών.
1: Είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού. Ναι. Αλλά θεωρώ θα γίνει δεκτή.
0: Είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, θα είναι ο νέος γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής. Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι μόνο να διαχειριστεί τον κομματικό μηχανισμό, είναι να αναζωογονήσει λίγο και την κομματική βάση, που δεν είναι και στα καλύτερά τη η κομματική βάση.
1: Ένα νέο άνθρωπο, ο κ. Κυρανάκη, έξυπνο άνθρωπο. Ναι, να δούμε.
0: Πρέπει να κάνει τη Νέα Δημοκρατία λίγο πιο ελκυστική.
1: Ναι. Τι εννοεί πιο ελκυστική? Ελκυστική. Άμα την ψηφίσει ο κόσμο, τι ελκυστική?
0: Αυτό θέλω να σου πω. Για να την ψηφίσει ο κόσμο, να γίνει πιο ελκυστική.
1: Δημοσκοπήσει.
0: Δημοσκοπήσει δεν.
1: Καλά πάμε.
0: Με ποια έννοια πάτε καλά, Νίκο, εσείς και ποιοι είστε εσείς?
1: Όχι, λέω
0: εσείς
1: καλά,
0: που πάτε
1: πάμε
0: καλά, γιατί
1: στην κοινωνία, λέω καλά.
0: Στην κοινωνία πάτε καλά.
1: Γιατί υπάρχει πολυδιάσπαση στις απόψεις. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία στο 25-27, πόσο είμαστε?
0: Ναι, το είσαστε, δεν μπορώ. Αυτό
1: βρε,
0: το
1: είμαστε γενικά τον πληθυντικό με ε. Ναι.
0: 28, προχώρα.
1: Στο Πασόκ πόσο είμαστε?
0: Τώρα θα το
1: 10-11%.
0: Ναι.
1: 15
0: πάνω
1: περίπου.
0: Κάτω είναι τα ίδια με τις δημοσκοπήσεις.
1: 15 είναι ο Τσίπρας περίπου.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί η κυρία Καριστιανού στο 8-9-10. Έχουν πέσει πάρα πολύ. Ξέρεις ποιος την πληρώνει τώρα αυτή την υπόθεση όλη? Την πληρώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την πληρώνει ο
0: κύριος Βελόπουλος.
1: Ο κύριος Βελόπουλος. Και την πληρώνουν βεβαίως Νίκη, μικρά κόμματα και Λατινοπούλου, εκτός Βουλής.
0: Πρόσεξε. Θέλει λίγο χρόνο για να καθίσει, το έχουμε πει. Τέλος Ιουνίου,
1: ναι,
0: αρχές Ιουλίου θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Δεύτερον, μου λες μόνο για τα ποσοστά των κομμάτων και δεν μου λες κάτι άλλα ποσοστά
1: τι
0: που είδα
1: πω,
0: εγώ
1: στη
0: μέτρων ανάλυσης.
1: Ναι.
0: 61% θέλει πολιτική αλλαγή από αυτούς που ρωτήθηκαν.
1: Ή 6 στους 10.
0: Εντάξει. Προχωράω. Λοιπόν, το 49%, δηλαδή ένα στους δύο, δηλώνει ότι σε προσωπικό επίπεδο η κατάστασή του είναι χειρότερη με πέρσι. Ένα στους δύο.
1: Καλό είναι το ποσοστό αυτό, να ξέρεις, με αυτά που έχουμε περάσει.
0: Πόσο το θέλεις, αγάπη.
1: Με αυτά που έχουμε περάσει.
0: Γιατί πόσο σε ικανοποιεί, 70, το θέλει. Ένα στους δύο.
1: Ένα στους δύο.
0: Το 47% λέει το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, οκ. Okay.
1: Καλά, ξυπακούεται.
0: Και το 69%, Νίκο.
1: Το 7 στους 10.
0: Ναι, δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση.
1: Πάει λάθος δηλαδή η χώρα.
0: Πάει λάθος.
1: Σταυράκια δηλαδή.
0: Του γρου λάθος.
1: Πάει λάθος.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα ποιοτικά.
0: Αυτά τα ποιοτικά είναι
1: από
0: σημαντικά.
1: Ποια τα είδες αυτά?
0: Μέτρων ανάλυσης.
1: Α, ή μέτρων.
0: Αυτή που είπες τα ποσοστά τώρα έχει και αυτά τα συστατικά.
1: Βέβαια. Μα αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
0: Αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μην μου τα ξεπετάς.
1: Είναι... Εδώ μπροστά μας είναι τα προβλήματα λοιπόν. Δείχνουν δημοσκοπήσεις, δείχνουν τι θέλει ο κόσμος.
0: Και πολιτική αλλαγή. Και η χώρα πάει στο. Στα βράχια και...
1: Στον κρεμό, στον κρυμνό.
0: Και είμαι σε χειρότερη κατάσταση ένα στους δύο από ό,τι ήμουν πέρσι.
1: Σου λέω καλό το ποσοστό, μην το... Είναι μια χαρά το...
0: Εσύ το περίμενες παραπάνω.
1: Καλά. Μόνο παραπάνω.
0: Λοιπόν, σήμερα το Πασόκ έχει πολιτικό συμβούλιο στη Ζώδικα, στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Αν μπράβο, εκεί τι θα αποφασίσουν, δημοσκοπήσεις μου φαίνεται.
0: Θα συζητήσουν.
1: Κεντρικό θέμα είναι δημοσκοπήσεις, το λέω εγώ χωρίς να ξέρω.
0: Και ο κύριος Δούκας, αυτά που είχαμε πει από εδώ και μέρες, εντάξει, δεν είναι και ευχάριστα.
1: Χωρίς να ξέρω, οι δημοσκοπήσεις θα είναι πρώτες στο τραπέζι. Και δεν τους κολακεύουν, ρε παιδί μου.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτική γραμματεία σήμερα και κεντρική επιτροπή αύριο. Θα πάει και ο κύριος Πολάκης να δουν τι θα κάνουν τέλος των πάντων.
1: Ο κύριος Πολάκης τι να πάει να κάνει.
0: Θα πάει να το συζητήσει. Κάτι πρέπει να δουν τι θα κάνουμε το ΣΥΡΙΖΑ, Νικό.
1: Ο Πολάκης με το Βάμελο δεν θα πούν τίποτα, στο λέω εγώ.
0: Εντάξει, αλλά πρέπει να πάει. Θα πάει.
1: Θα πάει να πάρει το κόμμα μετά από την αποχώρηση των μελών.
0: Πότε το βλέπεις.
1: Ξέρω εγώ, μα δεν μένει κι άλλος. Ο Πολάκης μένει μετά. Δεν μένουν άλλοι.
0: Δεν σου μένει άλλο στη λίστα.
1: Όχι.
0: Κάτσε να δούμε τι θα συνεδριάσουν, να δούμε τι θα αποφασίσουν.
1: Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε. Πάμε. Έχει μείνει ο Τζακαλώτος.
0: Ναι, ναι.
1: Με ποιον, με τη Δούρου και άλλον έναν.
0: Και ο κύριος Σακελαρίδης, δεν είναι.
1: Κύριος Σακελαρίδης, βέβαια. Το
0: ξεχνάμε και μιλήσαμε προχθές.
1: Κάποιος είπε ότι θα πάει στον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος. Όχι, ο κύριος Κασελάκης θα πάει στο Πασόκ.
0: Ναι, δεν είναι. Αυτά είναι σενάρια. Τα οποία δεν βρίσκουν.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ
0: δεν
1: γίνεται χαμός.
0: Ναι, έχει πολλές διεργασίες, Νίκο.
1: Μα τι διεργασίες.
0: Πολλές διεργασίες. Υπάρχει ένας αναβρασμός, μια ανακατοσούρα.
1: Είδες πόσο πυκνός είναι ο πολιτικός χρόνος τελικά.
0: Στο είχα πει εγώ.
1: Πολύ πυκνός. Βέβαια. Λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα από τα παιδιά στα γενικά λύκια. Καλή επιτυχία.
0: Είναι μέσα, ήδη γράφουν.
1: Να έχουν τα παιδιά μας.
0: Καλή επιτυχία να έχουν, ναι.
1: Και τι άλλο έχουμε. Α, πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να αναφερθώ εγώ σε αυτά.
0: Χθες
1: είδαμε εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Μίλησε η οικογένεια Βαρδινογιάννη, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο ιστορικός πρόεδρος, ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης, ο κύριος Αλαφούζος. Παιδιά, εντάξει τώρα, είναι λίγο συγκινητικό. Φεύγει από τη λεωφόρο Παναθηναϊκός.
0: Φεύγει από τη λεωφόρο, αλήθεια είναι αυτό, συγκινητικό είναι.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με το Θοδωράκη, το Σταύρο. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό το οποίο λέει ο Βαρδινογιάννης. Τι είπα, θα, παιδιά. Ο Βαρδινογιάννης είναι να παραμείνει η θύρα 13 στην Αλεξάνδρας.
0: Ας παραμείνει.
1: Δηλαδή να γίνει το πάρκο, να μείνει όμως η θύρα 13.
0: Να μείνει ως ανάμεση,
1: ναι,
0: ιστορική,
1: για να θυμίζει και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Άντε να πάμε στο νέο μας γήπεδο κι εμείς.
0: Άντε, Νίκο, μάτι.

0: Πρόσεξε, μη μου αναβάζει την πίεση. Είμαι υποτασική. Είμαι υποτασική. Πέφτω σαν. Έτσι, εκεί που περπατάω.
1: Έλα, ήσυχα.
0: Εκεί που περπατάω, πέφτω.
1: Ήσυχα.
0: Μη μου με κάνει.
1: Ζελένσκι.
0: Ναι, Ζελένσκι.
1: Έχει την επιστολή στον Πούτιν, λέει. Να τα βρούμε. Θα τα βρούμε, λέει. Ο Πούτιν, αν κάνετε υποχωρήσει και στι λίγε.
0: Αμοιβαίε, αμοιβαίε.
1: Καλά, αυτό βέβαια τη Ρωσία τώρα.
0: Τέσσερα χρόνια που συζητάμε αυτόν τον πόλεμο. Τέσσερα χρόνια.
1: Στο λιμάνι τη με του καλεσμένου να του έχει ηγέτη σύνοδο και να πέφτει ντρόουν πάνω στο τορπιλικό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Ναι, αυτά γίνονται πρώτη φορά, αλλά συνεχίζονται. Μη σε νοιάζει εσένα. Το θέμα είναι να λυθεί αυτό ο πόλεμο, ο οποίο είναι τέσσερα χρόνια και μα έχει βγάλει την ψυχή.
1: Πήγαν στο στρατό οι γυναίκε. Σε ενόπλες δυνάμεις είδα.
0: Οι πρώτες.
1: Τα πρώτα κορίτσια, 70-75.
0: 72. Δεν πετυχαίνει. Προχώρα.
1: Γι' αυτό είμαι εύρος εγώ πάντα. 70-75.
0: Γεννημένο για το στρατό. Ενώ εγώ είμαι γεννημένη για το στρατό.
1: Μπράβο τα κορίτσια. Αν θέλουν, θα γίνουν μόνιμες μετά, λέει, αλλά παίρνουν και μπόνους.
0: Για... Σε διαγωνισμούς.
1: Σε
0: διάφορα πράγματα. Μπράβο, ναι, εντάξει, είναι οι πρώτες νέες κοπέλες, είναι μέχρι 26 ετών. Κοίταξα τα χαρακτηριστικά εγώ γιατί κάτι σκέφτηκα. Κάτι παίρνει.
1: Δεν
0: παίρνουν να τα παίξω ηλικιακός.
1: Δεν πα, δεν σε αφήνουμε να πα τώρα εσένα.
0: Τεσσάρο να έχω στο στρατό, ε. Να πούμε και το αποκλειστικό αυτό που έχει βγάλει το ενικός.gr με την τουρκική πρόκληση. Αφίσαστα, Ποσειδόνια παρουσιάζει τα στενά του Βοσπόρου ως τουρκικά στενά. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό πυροδότησε μια διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή η αφίσα και πραγματικά προκαλεί για μια ακόμη φορά.
1: Βέβαια. Αν το έκανε αυτό η Ελλάδα στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, άμα είχαν ένα αντίστοιχο. Καταλαβαίνεις, θα γινόταν εκεί.
0: Πώς θα καταλαβαίνω.
1: Και εδώ δεν έγινε. Δεν έγινε και καλώς δεν έγινε.
0: Θα είχαν φυλακιστεί όσοι είναι γύρω από την αφίσα.
1: Σίγουρα.
0: Και δεν θα βγαίνανε, όπως μας είδες πώς.
1: Οι Έλληνες, οι διοργανωτές, όλοι μέσα.
0: Όλοι μέσα. Όσες φορές και να δω αυτό το βίντεο με τον ηλικιωμένο που πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο. Όσες φορές και να το δω, πάντα νιώθω τον ίδιο τρόμο.
1: Εγώ χθες ανέβηκα πάνω, κάθομαι στον υπολογιστή το πρωί και ανοίγω τον υπολογιστή. Και ανοίγω ένα site και πέφτω πάνω στο βίντεο που έπαιζε. Και δεν διάβασα τον τίτλο, πού γινόταν, τι ήταν αυτό. Και τρελάθηκα. Λέω, παιδιά, κάτι έχει γίνει. Και μόλις βλέπω τη γυναίκα και παίρνει το παιδάκι. Τρελάθηκα. Εδώ είναι ότι έχεις άγιο.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι.
1: Έχεις άγιο.
0: Όσες φορές και να το δω, και όσο εδώ, όταν βλέπεις, ξέρεις, ακολουθεί αυτή η κίνηση που βγαίνει ο κόσμος από τα καταστήματα, η περαστική με τα χέρια ψηλά. Αυτή η κίνηση που ξέρεις, σηκώνεις τα χέρια που λες δεν το πιστεύω ή τα χέρια πάνω στο κεφάλι. Της απόλυτης απελπισίας.
1: Το
0: τι βίωσες, τι έγινε μπροστά σου.
1: Και η κοπέλα, τι αντανακλαστικά. Μιλάμε δευτερόλεπτο τώρα.
0: Άκουσε τον γκάζι. Νίκο, άκουσε τον γκάζι. Η ίδια είπε ότι άκουσε τον γκάζι και δεν ξέρω πώς λειτουργήσε. Ενστικτοδός και άρπαξε το παιδί της και πήγε. Δεν θα έμενε τίποτα.
1: Τίποτα. Θα είχα σκοτωθεί. Το είδες εδώ κάτι διαρρήκτες που μπήκαν στην Καλυθέα. Το είδατε αυτό, κύριε Νίκο, το είδες. Μπήκαν λοιπόν δύο διαρρήκτες. Τους παίρνει χαμπάρι ο 55χρονος ήταν μέσα και τους παίρνει στο κυνήγι με ένα ρόπαλο του baseball. Τους κυνήγαγε στον δρόμο, τους συνέλαβαν και τους κοπάνεγε με το baseball, παιδιά. Έχει ματώσει βέβαια το baseball του μπαστούνι. Παιδιά τους χτύπαγε, ο άνθρωπος φοβήθηκε προφανώς. Τέλος πάντων.
0: Είχε baseball μπαστούνι μέσα. Αυτό δεν σου κάνει αίσθηση. Το ότι είχε μπαστούνι.
1: Πολλοί έχουν αίσθηση τώρα.
0: Μπαστούνι του baseball. Ναι. Δεν το ξέρα.
1: Αλλά τους πήρε παιδιά από πίσω,
0: έτσι. Και εσύ δηλαδή μπαστούνι του baseball.
1: Όχι. Αλλά έχουν πολλοί. Τους πήρε από πίσω, σου λέγεται χαμός και τους συνέλαβα. Να τους κοπάναγε παιδιά κάτω. Και αυτός ο φουκαράς φοβήθηκε. Αιγυπτιακής καταγωγής οι διαρρήκτες. Ήταν Αιγύπτιοι. Καλοί άνθρωποι είναι οι Αιγύπτιοι.
0: Και μεγάλο θέμα νομίζω θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Χατζηδάκη. Το βλέπω και πρωτοσέλιδο στα νέα σήμερα. Συναλλαγές με το δημόσιο. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος.
1: Ναι.
0: Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεων προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα politics.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημόσιων φορέων, των οργανισμών και των Δήμων.
1: Μεγάλη δουλειά αυτή, να ξέρεις. Μεγάλη δουλειά.
0: Κάτω λίγο κλειανά, δηλαδή τι θα καταθέτεις εσύ ένα.
1: Επειδή μου κάνεις μια αίτηση, ότι θες κάτι να σου δώσει το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Θα μπορείς να παρακολουθείς βήμα-βήμα πού είναι η αίτησή σου. Τώρα είναι εδώ. Το υπέγραψαν εδώ, σου έρχεται μετά.
0: Δεν θα βριζόμαστε με κανέναν υπάλληλο, θα μπαίνεις κατευθείαν και να βλέπεις. Γιατί ήθιστε αυτό.
1: Όχι. Αλλά τα περισσότερα από τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Ναι, ωραίο θέμα είναι αυτό.
1: Είναι πολύ ωραίο θέμα.
0: Ωραία, δηλαδή αν διευκολύνει πραγματικά τη ζωή μας, απλά δεν έχω καταλάβει τι έγγραφα θα χρειάζεται να καταθέτουμε. Δηλαδή τι έγγραφα αφορά, να σου το πω έτσι.
1: Θα μας τα πει αυτά ο αντιπρόεδρος. Το έχει πάρει πάνω του αυτό τη γραφειοκρατία. Να πούμε και ένα καλό ταξίδι και από αέρος να έχει καλό ταξίδι ο Νάσος Αθανασίου, συναδελφός μας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.
0: Είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος
1: και ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Και με πολύ μεγάλη πορεία.
1: Έτσι.
0: Και με πολύ μεγάλη πορεία στα μέσα ενημέρωση. Πολύ μεγάλη πορεία.
1: Ο Τραμπ έπαθε ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ψήφισαν βέβαια οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά του φύγανε 18, λέει.
0: Εντάξει. Δεν είναι και κάτι τόσο τραγικό. Ο Τραμπ ξέρει να γυρνάει το παιχνίδι.
1: Να σου φεύγουν 18.
0: Εντάξει, ξέρει να γυρνάει το παιχνίδι.
1: Και εδώ, άμα φύγουν 18 βουλευτές σε νομοσχέδια, δεν πέσει η κυβέρνηση.
0: Έσπασαν τη γραμμή, εντάξει. Ψήφισαν υπέρ του πακέτου βοήθειας της Ουκρανίας.
1: 8 δις.
0: 8 δις, ναι.
1: Το πακετάκι.
0: Α, έρχεται ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα να μας πει την κίνηση που πρέπει να ξέρει ο κόσμος που γίνεται έξω.
1: Μιας και ήρθε τώρα, θα πω για τις γενιές λιγάκι.
0: Ναι.
1: Διαβάζω ότι οι boomers έχτισαν, οι millennials πλήρωσαν και η κρίση.
0: Οι boomers είναι οι 2000.
1: Και πιο πριν.
0: Άμα δεν ξέρεις.
1: Και οι Gen Z αμφιβάλλουν, λέει.
0: Παναγιώτης, ο Βολάνιος δηλαδή.
1: Ο Παναγιώτης, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
1: Τι κοιτάζει, Παναγιώτη.
2: Δεν κατάλαβα γιατί αμφιβάλλω.
1: Αμφιβάλλετε όλοι, δεν ξέρω αν αμφιβάλλεις εσύ. Αμφιβάλλετε γενικά για την πολιτική, για τη ζωή, για την οικονομία και τέτοια. Όχι αμφιβάλλεις για μας.
0: Για μας αμφιβάλλει ο κόσμος, δεν είναι...
1: Δεν είσαι ο μόνος. Τι γίνεται από κίνηση?
2: Υπάρχει αρκετή.
1: Είναι.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Πειραιώς στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Παραμένουν εκτός λειτουργίας τα φανάρια στο ύψος του Νομισματοκοπίου στη Μεσογείον. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες ανατμήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, στο ύψος του Μοσχάτου και του Φαλήρου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κίμης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: παντού
1: πολύ.
0: Παντού έχει κίνηση δηλαδή, Παναγιώτη, έτσι πως το λες, παντού έχει.
1: Μα δεν άφησε κανένα δρόμο.
0: Δεν άφησε τίποτα, όχι.
1: Αυτός που να ξεκινάει
0: και το λιμάνι...
1: και τέταρτο να τελειώνει τις διαφημίσεις.
0: Είδες τι είπες, το μπλοκαρισμένο λιμάνι, το τονίζει συνέχεια.
1: Δεν άφησε κανένα δρόμο.
0: Δεν άφησε τίποτα, όχι.

0: Άρα, οι γενιές αμφιβάλλουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε μόνοι, είπε η Αδελαίδα Κατσίδε. Δεν ξέρεις τι κόμμα.
1: Εσύ, Νίκο, γιατί το κάνεις αυτό, παρασυνδυάτικα.
0: Κάτσε εσύ.
2: Δεν την ξέρω, όχι την
0: κυρία. Να μην πούμε και αυτές τις ειδήσεις τις ωραίες.
1: Ναι.
0: Λέει η κοπέλα, είναι δεν είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε καλλιτέχνητα. Ναι. Για να είμαστε μόνοι μας, πρέπει να έχουμε δηλαδή τον σύντροφό μας, να έχουμε παρέα και τα λοιπά.
1: Λέει μεγάλες αλήθειες.
0: Αλήθεια, είπε η κοπέλα.
1: Μεγάλες αλήθειες.
0: Μερικούς μήνες, λέει, πριν κλείσει τα 30, φέρει ένα νέο αέρα στο τηλεοπτικό τοπίο. Στο ρόλο της, στο παιδί. Είναι ένας ρόλος αυτό το.
1: Καλά, εντάξει. Μπορεί να είναι. Ένα
0: το κινηματογραφικό έργο.
1: Να είναι πολύ καλή ηθοποιός. Εντάξει. Ναι, η διαπίστωση πάντως δεν είναι καμιά σοφία, δηλαδή. Δεν είναι, θέλω να πω. Ναι. Δεν είναι το πείραμα του.
0: Ενσαρκώνει την Ανθούλα στο παιδί στην ΕΡΤ τώρα, στο ΣΥΡΙΑ.
1: Εντάξει, η κοπέλα μπορεί να είναι εξαιρετική. Δεν λέμε αυτό. Λέω, η διαπίστωση δεν είμαστε. Εσύ την ξέρεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σε μη μένετε μόνοι σας.
1: Εσύ με ποιο μένεις, δεν είναι
0: μόνο.
1: Με το τρίτο σώμα να του. Γι' αυτό σου λέω.
0: Μα, γι' αυτό τη διαβάζω.
1: Ας τις διαπιστώσεις της κοπέλας.
0: Την Kylie Jenner, μήπως την είδες με αποκαλυπτικό φόρεμα στο ηλιοβασίλεμα.
1: Ό,τι και να βάλει η Kylie Jenner είναι τόσο όμορφη που δεν έχει καμία σημασία. Είναι κούκλα.
0: Ναι, και είναι και μέσα στη μόδα. Και τα λοιπά.
1: Δεν είναι φουστάνι αυτό, Νίκο. Λείπει το περισσότερο ύφασμα, αγάπη μου.
0: Ναι, αλλά όμως είναι μια χαρά.
1: Δεν είναι φουστάνι. Ούτε τσιτάκι. Είναι λείπει. Το βασικό ύφασμα λείπει, δηλαδή.
0: Εξαιρετική. Δεν λείπει. Έχει τυράντες πίσω. Τι έχει εδώ, φαίνεται.
1: Μια τυράντα κατά το σώμα μπροστά και μια τυράντα πίσω. Μία όμως μπροστά και μία πίσω, Νίκο.
0: Θα πουδιάσει όμως. Όχι, είναι δύο μπροστά. Είναι δύο τυράντες και μία πίσω. Η Σακύρα και έλεγα
1: απλά
0: τι μου έλειπε.
1: Οι τυράντες φοριούνται με μπλουζάκια από μέσα, να ξέρεις. Ή με κανένα που κάμπιο.
0: Είναι στη θάλασσα.
1: Κατάσαρκα.
0: Θάλασσα είναι. Κατάσαρκα πάει. Είναι στη θάλασσα η κοπέλα. Η Σακύρα, όχι, και χθες το βράδυ έλεγα. Ρε τι θα πει Σακύρα, ρε τι θα πει Σακύρα. Λέει, δεν νιώθει έτοιμη για νέα σχέση.
1: Εντάξει.
0: Δεν με νοιάζουν, λέει, οι μελλοντικοί σύντροφοι. Σκέφτομαι απλώς να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Ωραία, και γιατί.
1: Πρέπει να έχουν μεγαλώσει τα παιδιά. Αρκετά μεγάλα.
0: Γιατί περιμένουν στην ουρά τη Σακύρα, ξέρεις, δεν είναι.
1: Η Σακύρα είναι, Νικό. Η Σακύρα είναι. Είναι μια πανέμορφη γυναίκα και εξαιρετική καλλιτέχνηνα.
0: Ναι.
1: Άρα τι θέλει.
0: Είστε κουρασμένοι, λέει, νιώθετε κουρασμένοι.
1: Μόνιμα.
0: Λοιπόν, τι σου λείπει.
1: Εγώ.
0: Δύο βιταμίνες. B12 και φιλικό οξύ.
1: Και τα δύο τα παίρνω.
0: Και τα δύο.
1: Ναι.
0: Και νιώθεις κουρασμένη.
1: Και νιώθω κουρασμένη.
0: Θα δω μήπως λείπει καμιά βιταμίνη.
1: Θα και τα δύο τα παίρνω. Σε χάπια και τα δύο. Και τα παίρνω για καιρό, δεν τα παίρνω τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Για να σταθώ στα πόδια μου.
0: Κάτσε.
1: Γιατί είμαι σαν τον νεάτερ.
0: Κάτσε, ρε παιδί.
1: Δεν σηκώνει το ολόκληρη. Δεν ξέρει τι λίγο μου ολόκληρη. Είμαι μισή σε μια.
0: Κάπου είδα ένα ωραίο θέμα, θα σα το πω σε λίγο. Σεξ και ζέστη. Γράφουν ένα άρθρο. Τι να κάνουμε άμα έχει ζέστη, λέει. Θα το βρω σε λίγο.
1: Να ανοίξει το ερκοντήσιο.
0: Ω, καλά. Θα τα ανοίξει το ερκοντήσιο, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Τι πάθαμε.
1: Αυτά τα θέματα που σε απασχολούν όμως στις 10 και 20 το πρωί δεν είναι και φυσιολογικό, το έχεις καταλάβει.
0: Λοιπόν, μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα.
1: Μήνε,
0: και δεν το είπαμε. Το μονοκλονικό αντίσωμα για τον καρκίνο, πώς λέγεται, αμοιβαντάμπι. Αυτό το η νέα ανακάλυψη. Χθες άγωγε πολλές συνεδρίες και στον Νίκο Χατζηνικολάου, η κυρία Αγαπηδάκη, η αναπληρώτρια υπουργός, που είπε
1: αυτό.
0: Ότι μόλις βγει, γιατί τη ρώτησε ο Νίκος, θα έρθει στην Ελλάδα. Και λέει, μόλις βγει, βεβαίως και θα κάνουμε ό,τι πρέπει για
1: κοίτα,
0: να
1: έρθει. Όσα έχει δείξει είναι θεαματικά. Παραπάνω από θεαματικά. Παραπάνω από θεαματικά. Λοιπόν, έλα, μας χαιρετάει ο Νίκος.
0: Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Έλα, πάμε.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Γεια σας κύριε αντιπρόεδρε.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Κύριε Βυζόγλη, κύριε Ρογκάκο.
2: Τι κάνετε κύριε αντιπρόεδρε.
1: Καλά, εσείς.
2: Παρουσιάσατε χθες ένα πολύ ωραίο θέμα.
0: Θα μας το πεις στη συνέχεια, κάτσε να δούμε λίγο τα.
2: Θα ξεκινήσουμε από τα πιτσικάτα, κύριε αντιπρόεδρε. Έχουμε πιτσικάτα.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε
0: μια σειρά από δημοσκοπήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες. Κρατήσαμε με τον Νίκο δύο στοιχεία και θέλω να μας τα σχολιάσετε. Το 69% στην τελευταία, στη μέτρων ανάλυσης, δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και το 49% δηλώνει ότι σε προσωπικό επίπεδο η κατάστασή του, δηλαδή ένα στους δύο, είναι χειρότερη από πέρσι.
1: Ναι. Είμαστε σε μια φάση διεθνών αναταράξεων και προβλημάτων σχετιζόμενων κατά βάση με τους δύο πολέμους που εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή μας και επίσης στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κυβερνά 7 χρόνια, επομένως αν και κανείς δεν το ομολογεί δημόσια, υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο παντάται διεθνώς σε αυτές τις περιπτώσεις, μια κάποια κόπωση του εκλογικού σώματος. Από την άλλη πλευρά, και αυτά προφανώς συνδέονται και με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων τα οποία είπατε. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση αυτή είναι μακράν μπροστά στις ίδιες δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα και σε σχέση φυσικά με όλα τα υπόλοιπα. Ο δε πρωθυπουργός θεωρείται πολύ καταλληλότερος από οποιονδήποτε από τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για να κυβερνήσει.
0: Αν και ο κόσμος δεν περνάει καλά, δηλαδή ο κόσμος δεν περνάει καλά, αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά. Θέλω να πούμε
2: γιατί αυτή είναι μπροστά.
1: Όλο αυτό σημαίνει το εξής. Ότι βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει όμως μια κυβέρνηση που επιχειρεί να τα αντιμετωπίσει και δίνει λύσεις πιστικότερες πάντως από τις λύσεις που θα μπορούσαν να δώσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι επειδή το λέω εγώ, επειδή προκύπτει πάλι από τις ίδιες δημοσκοπήσεις και η κυβέρνηση όλο αυτό δεν πρέπει να το μεταφράσει με αυταρέσκεια και με αλαζονία, αλλά πρέπει να δει, κάθε μέρα να βλέπει, τι κάνει σωστά, τι κάνει λάθος, να συνεχίζει τα σωστά και να διορθώνει τα λάθος.
2: Πάντως κύριε Αντιπρόεδρε, η αυτοδυναμία δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βλέπω ότι λέτε θα πάμε μόνοι μας, θα είμαστε μπροστά. Αυτοδυναμία δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Ούτε το 23 δείχναν. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι επειδή δεν το δείχναν το 23 και στο τέλος πήρε η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία, οπωσδήποτε θα πάρει τώρα. Εμείς πρέπει, καθώς μένει ένας χρόνος μέχρι τις εκλογές, στο χρόνο αυτό να δουλέψουμε σοβαρά, σεμνά, αποτελεσματικά και στο τέλος θα γίνει το πολιτικό ταμείο. Είναι βέβαιο ότι από τη μια πλευρά πριν από τις εκλογές θα εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία, η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αν θέλετε με τον αρχηγό της από τη μια πλευρά του γηπέδου και από την άλλη πλευρά του γηπέδου θα εμφανιστούν οι άλλες ομάδες. Και ο κόσμος.
0: Όλες μαζί θα είναι από την άλλη πλευρά του γηπέδου, με ένα
2: σαρτινιάκι. Δηλαδή όλοι σας και μόνοι μας, κάπως έτσι. Τώρα δανείζομαι του Πολάκη το.
1: Υπάρχουν συγκρίσεις. Εμείς λέμε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί οι κυβερνήσεις συνασπισμού δεν έχουν λειτουργήσει θετικά στην Ελλάδα. Οι άλλοι, στην πραγματικότητα, κοινό το οποίο λένε. Από όσο έχω καταλάβει είναι ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε με εμάς αλλά ούτε μεταξύ τους. Δεν προκύπτει μια τέτοια προσέγγιση από την πλευρά τους. Υπάρχουν διάφορα κόμματα οργής, όχι όλα, αλλά κάποια, τα οποία απλώς εκφράζουν μια δυσαρέσκεια, αλλά η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί απλά με τη δυσαρέσκεια. Χρειάζεται λύσεις, προτάσεις, κυβερνητικές ομάδες και στο τέλος οι Έλληνες που θα αποφασίζουν για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για την πατρίδα μας, θα πάρουν τις αποφάσεις.
2: Εσείς θέλετε το Πασόκ όμως, το Πασόκ δεν σας θέλει λέει. Εσείς λέτε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε.
1: Το Πασόκ πήρε απόφαση πάρα πολύ συγκεκριμένη. Αυτό ενισχύει το δικό μας επιχείρημα για την αυτοδυναμία.
2: Με τον Τσίπρα θα συνεργαζόσασταν.
0: Περίμενε, το Πασόκ λέει ότι 5 χρόνια κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας, 7 χρόνια κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία. Τώρα είναι η ώρα να κυβερνήσουμε εμείς.
2: Ναι, αλλά λέει ότι δεν θέλουμε.
1: Το συμμερίζονται και πολύ αυτό το επιχείρημα όμως.
2: Δεν θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία, λέει το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία λέει θα μπορούσαμε και να.
1: Το μόνο θέμα αλλά είναι θεωρητικής αξίας. Διότι το Πασόκ το έχει αποκλείσει. Επομένως, έχοντας το Πασόκ πάρει αυτή τη στάση ότι δεν κυβερνάμε τη Νέα Δημοκρατία, εμείς λέμε ότι ακόμα περισσότερο ενισχύεται το επιχείρημα μιας καθαρής εντολής στη Νέα Δημοκρατία, η οποία όμως, ξαναλέω, πριν φτάσουμε να λέμε για την καθαρή εντολή και την αυτοδυναμία και όλα αυτά τα οποία συζητάμε τόση ώρα, η Νέα Δημοκρατία πριν πάμε εκεί θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της, συνεχίζοντας όσες σωστές πρωτοβουλίες έχει πάρει και διορθώνοντας τα όποια λάθη της.
0: Κόμμα οργής, γιατί είπατε προηγουμένως για κόμματα οργής. Κόμμα οργής είναι ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού. Ποια είναι τα κόμματα οργής που είπατε προηγουμένως?
1: Τα βλέπετε.
0: Γιατί πάνε καλά, δηλαδή, θέλω να πω, ότι συγκεντρώνουν και υψηλά ποσοστά.
2: 15% έχει ο κύριος Τσίπρας.
1: Καλά. Υπάρχουν. Εξαρτάται πώς το βλέπετε. Τώρα, αν ο κύριος Τσίπρας ικανοποιείται τώρα με το 15% στις δημοσκοπήσεις, υπενθυμίζω ότι όταν έφυγε, παρετήθηκε, επειδή είχε πάρει 17,5. Τώρα, αν τον ικανοποιεί το 15, σημαίνει ότι είναι ολιγαρχής. Εγώ δεν θέλω να του χαλάσω την ψυχική του διάθεση, αλλά πάντως είναι χαμηλότερο το ποσοστό αυτό από το ποσοστό.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας είναι 15%. Τέλος πάντων, έκανε το κόμμα του. Δεν θα κάνει ζημιά ένα κόμμα Σαμαρά, κύριε Αντιπρόεδρε? Εδώ βλέπουμε ότι θα πατήσει το κουμπί ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Δεν το αντιμετωπίζουμε με ενθουσιασμό αυτή την προοπτική. Εγώ θεωρώ ότι θα κάνει μικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα πάρει και κάποιες ψήφους όπως φαίνεται και από άλλα κόμματα, τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Λατινοπούλου κτλ. Και νομίζω τελικά, και το λέω με όλη την εκτίμηση, θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο του τον εαυτό. Εγώ νομίζω ότι αν το έχει αποφασίσει θα έπρεπε να το ξανασκεφτεί.
0: Εσείς κύριε Αντιπρόεδρε, σε ποιο μέρος του φάσματος τοποθετείτε τον κύριο Σαμαρά? Τον θεωρείτε και εσείς ακροδεξιό, όπως ακούσαμε να το λέει ο κύριος Θεοχάρης?
1: Σας μίλησα πολύ συγκεκριμένα, σας είπα ότι έχω εκτίμηση, διατέλεσα υπουργός του. Θεωρώ ότι θα είναι ζημιά για όλους. Νομίζω τελικά μεγαλύτερη για τον ίδιο. Διότι η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα με ποιος είναι αρχηγός, έχει αποδείξει από το 1974 και μετά, εντάξει, αν θέλετε από τότε που έφυγε ο Καραμαλής, από το 80 και μετά, ότι ανεξαρτήτως του ποιος είναι αρχηγός, η βάση της Νέας Δημοκρατίας συσπυρώνεται γύρω από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Οι όποιες άλλες κινήσεις δεν έχουν καθόλου ευδοκιμήσει.
2: Όποιος φύγει από το Μαντρίδο, τον Τρονιλίκη δηλαδή.
1: Δεν
2: αυτό
1: το λέω έτσι, το λέω με τον τρόπο που το είπα εγώ.
0: Ναι. Τώρα κύριε Αντιπρόεδρε, είμαστε μπροστά από έναν ανασχηματισμό. Μικρός θα είναι μεγάλος από ό,τι φαίνεται. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Κυρανάκης θα αναλάβει νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
2: Ο Χατζη Βασιλείου, διαβάζω, θα μπει στην κυβέρνηση.
0: Επιστροφή, έχουμε και τη θέση του Ταγαρά.
1: Του Κωνσταντίνου του Κυρανάκη, που είναι ένας νέος, δυναμικός πολιτικός, ο οποίος προέρχεται από τη ΔΑΠ και την ΟΝΕΔ. Η υποψηφιότητά του έχει, νομίζω, ένα πολύ σαφές κομματικό και πολιτικό στίγμα. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, υπάρχουν κάποια κενά για διαφόρους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα. Θα πρέπει να περιμένετε έως την επόμενη Πέμπτη. Εν τω μεταξύ, αντιλαμβάνομαι ότι θα ζήσουμε με κάποια σενάρια.
2: Δεν μας λέτε κανένας, έχετε τίποτα εσείς, κύριε Αντιπρόεδρε, κάτι? Όχι.
1: Θα σας τα πω ότι μετά τις ανακοινώσεις.
0: Μετά τις ανακοινώσεις
2: θα τις κάνουμε, κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό...
1: Δεν το εκτιμάτε, κύριε Ρογκάκο, αλλά πας ευτός.
2: Εντάξει, τέλος πάντων θα τα πούμε. Ένα μικρό διάλειμμα θα μας δώσετε. Θα σας πάρουμε ξανά τηλέφωνο για να συνεχίσουμε και με την πρωτοβουλία τη χθεσινή.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στη συζήτησή μας με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη. Νίκο, ο λόγος σε σένα.
1: Εχθές ο αντιπρόεδρος παρουσίασε και μάλιστα μας έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση το με ένα κλικ ο φάκελός μας. Πού είναι ο φάκελος, τον παρακολουθούμε, θα μπορούμε να παρακολουθούμε από το κινητό μας ή από τον υπολογιστή μας σε πραγματικό χρόνο την πορεία των αιτήσεων προς το δημόσιο. Κύριε αντιπρόεδρε, πρώτα απ' όλα, πώς το παρακολουθούμε και γιατί αιτήσεις πρόκειται, τι είναι αυτό?
0: Τι αφορά,
1: όλο?
0: Ναι, τι αφορά.
2: Πάσης φύσεως αιτήσεις. Στα υπουργεία, στους οργανισμούς, στους δήμους, σε οτιδήποτε σχετίζεται με το δημόσιο. Για βαριές διαδικασίες, για ελαφρύες διαδικασίες, για όλα τα θέματα του πολίτη, υποχρεούται πια η δημόσια διοίκηση να... αφού παραλάβει την υπόθεση φυσικά, είτε ηλεκτρονικά είτε ιδιοχείρος, να μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα, ο υπάλληλος καταρχήν, να καταχωρεί το θέμα, να κάνει ξεκάθαρο ποια υπηρεσία είναι αρμόδια, ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της υπόθεσης. Θα υπάρχει και έλεγχος από τον προϊστάμενο του συγκεκριμένου υπαλλήλου για το θέμα αυτό, και ταυτόχρονα θα στέλνει ένα μήνυμα στο email του πολίτη που υπέβαλε την αίτηση, και μέσω αυτού ο πολίτης από την ίδια πλατφόρμα, το politis.gov.gr, θα μπορεί να παρακολουθεί πού βρίσκεται η υπόθεσή του, αντί να είναι στο σκοτάδι.
0: Θα έχει ενημέρωση δηλαδή και για το χρόνο που χρειάζεται και για το πώς πηγαίνει.
2: Και για το πώς πηγαίνει. Και αν έχει σταλεί άλλη υπηρεσία, διότι μια υπηρεσία δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ή χρειάζεται τη συνδρομή μιας κάποιας άλλης κτλ., θα είναι κανονικά το δρομολόγιο, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, της αίτησης.
1: Εδώ και...
2: Ο πολίτης με αυτόν τον τρόπο δεν θα αντιμετωπίζεται ως υπήκοος, αλλά ως ένας πολίτης μιας πραγματικά σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας.
1: Εδώ είχαμε το εξής φαινόμενο. Έκανα εγώ μια αίτηση κάπου. Μετά μου λέγανε, ξέρετε που είναι η αίτηση, χάσαμε την αίτηση, ξανά έκανα την αίτηση και άντε να πάει στην άλλη υπηρεσία και πηγαίνετε στην άλλη υπηρεσία να κάνετε ξανά την ίδια αίτηση κτλ. Αυτό προφανώς τελειώνει. Θα υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός, θα υπάρχει κάτι.
2: Εγώ το είχα βιώσει αυτό πολύ άσχημα με τον ΕΦΚΑ. Μέσα τότε στις δυσκολίες να δοθούν οι συντάξεις, πράγμα το οποίο αντιμετωπίστηκε. Είδαμε και τη δυσκολία επικοινωνίας και γι' αυτό τότε είχαμε θεσπίσει το ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας, το οποίο είναι μια παρόμοια ιδέα με αυτή. Πού είχε συναντήσει δυσκολίες, διότι κάποιοι από τους υπαλλήλους δεν το αγκάλιασαν από την αρχή κτλ. Τώρα όμως εδώ υπάρχει στήριξη και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έκανε την πλατφόρμα και από το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει στείλει τη σχετική εγκύκλιο, και μάλιστα όλο αυτό θα μετράει και στην αξιολόγηση των υπαλλήλων. Δηλαδή αν ένας υπάλληλος αδιαφορεί για αυτά, πέραν των όποιων πειθαρχικών, θα έχει επίπτωση και στην βαθμολόγηση, στην αξιολόγηση που θα έχει από τους προϊσταμένους τους με βάση το ισχύον σύστημα της αξιολόγησης.
0: Και, και οι πολίτες δεν θα έχουν και επί της ουσίας επαφή άμεση με τους υπαλλήλους. Θέλω να πω, είναι λιγότερη επαφή από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό θα γίνεται και ψηφιακά.
2: Να πηγαίνουν από υπηρεσία σε υπηρεσία κτλ. Είναι μια απλή κίνηση η οποία έχει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με το πόσος χρόνος χρειάζεται και για τον υπάλληλο να καταχωρήσει το θέμα και για τον πολίτη να το παρακολουθήσει.
1: Κάπου διάβασα ότι όταν προχωρά η αίτησή μου κάπου αλλού θα υπάρξει πάλι ενημέρωση του πολίτη.
2: Ναι, προφανώς.
0: Αναλλάζει υπηρεσία. Σε άλλη υπηρεσία, ναι.
2: Γι' αυτό σας είπα, θα είναι κανονικά το δρομολόγιο της αίτησης και όταν θα αλλάζει, θα υπάρχει άλλη υπηρεσία που θα το χειρίζεται, θα ενημερώνει το πολίτη, θα μπορεί να το βλέπει.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή, δηλαδή πότε θα μπορούμε να κάνουμε χρήση και τι προβλέψεις υπάρχουν?
2: Αμέσως. Τώρα καταλαβαίνετε, τις πρώτες μέρες θα υπάρχει μια προσαρμογή των ίδιων των υπαλλήλων μέχρι να το μάθουν, αλλά αν δείτε, επειδή το έχουμε αναρτήσει και ηλεκτρονικά, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζεται παραπάνω κυριολεκτικά από ένα λεπτό για τον υπάλληλο να το αναρτήσει και από ένα λεπτό στον πολίτη να το καταλάβει. Και θέλω να ευχαριστήσω και από εδώ και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Λιβάνιο, την κυρία Χαραλαμπογιάννη και τον κύριο Παπαστεργίου και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, για την σημαντική βοήθεια που μας δώσανε. Ξέρετε, αυτή η παρέμβαση εντάσσεται σε ένα νόμο, τον 5293, που πέρασε με δική μου πρωτοβουλία πρόσφατα από τη Βουλή, πήρε ΦΕΚ σε 7 Απριλίου, που είχε 14 τέτοιες φύσεως πρωτοβουλίες. Κάποιες από αυτές έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως ας πούμε το ότι εκεί που το δημόσιο έχει πιστοποιητικό, αλλά δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ της μιας υπηρεσίας και της άλλης.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα.
3: Είναι τυφλές δηλαδή οι υπηρεσίες.
2: Μπορείς εσύ με μια υπεύθυνη δήλωση να πεις ότι εγώ πληρώ αυτά τα πιστοποιητικά και η υπόθεση προχωρεί με δική σου ευθύνη και με βάση την υπεύθυνη δήλωσή σου. Είναι ένα σύστημα το οποίο υπάρχει και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα, αλλά τώρα υπάρχει, όπως και τούτο εδώ το προηγούμενο για το οποίο μιλούσαμε, η ψηφιακή εξέλιξη της υπόθεσης, διότι εντωμεταξύ έχουν γίνει βήματα στο ψηφιακό επίπεδο που μας επιτρέπουν να υιοθετούμε αυτές τις πρακτικές, την υπεύθυνη δήλωση και την ενημέρωση του πολίτη.
1: Να πούμε και στον κόσμο για να ξέρει ότι είναι το politis.gov.gr.
0: Ναι.
1: Εκεί θα μπορεί με τους κωδικούς TaxisNet προφανώς, έτσι,
2: ναι,
1: να μπαίνει.
2: Τώρα από τον Ιούλιο θα φαίνεται και το ωράριο των υπηρεσιών, θα είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες όλων των επιμέρους οργανισμών και υπουργείων φυσικά, άρα ο πολίτης θα μπορεί να είναι ενημερωμένος και γι' αυτό. Δεν συνέβαινε μέχρι τώρα, συμβαίνει, είναι και αυτό μέσα σε αυτές τις 14 πρωτοβουλίες, όπως μέσα σε αυτές τις 14 πρωτοβουλίες είναι και το δημόσιο θα σταματήσει να διεκδικεί με παράλογο τρόπο διάφορες περιουσίες από πολίτες που τις έχουν με προσωρινές παραχωρήσεις του δημοσίου, με πράξεις της διοίκησης κτλ., όπου διάφοροι μανδαρίνοι βρίσκανε προφάσεις έτσι ώστε το δημόσιο να διεκδικεί μέχρι πρόσφατα ολόκληρη την πόλη της Σαρονίδας, το κέντρο της Καρδίτσας κτλ. Τέτοιες ιστορίες που κάνουν, καθημερινής τρέλας, επιχειρούμε να τις αντιμετωπίσουμε με κινήσεις απλής λογικής, σαν και αυτές τις οποίες κουβεντιάζουμε τόση ώρα.
1: Κύριε Αντιπρόεδρε,
0: σας ευχαριστούμε
1: θερμά.
0: Πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
1: Ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και τον ευχαριστούμε πολύ. Κάθε αρχή όμως και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής του, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερο από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρό.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξαναμπήκαμε στο στούντιο με ένταση και μικρό επεισόδιο.
1: Εδώ
0: Νίκο.
1: Είμαστε, τι να κάνουμε.
0: Ένταση και μικρό επεισόδιο.
1: Χρειάζεται και η ένταση.
0: Μόνιμη.
1: Χρειάζεται η ένταση λιγάκι για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι, καρδούλα μου, ναι. Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Να μας τη δώσει τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Παρασκευή, Νίκο.
1: Ναι.
0: Νίκο.
1: Ορίστε.
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων Σταδίου και Πειραιός. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου. Στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Έλα, ακόμα τόση κίνηση έχει.
0: Ναι, Νίκο, μου έχει, γι' αυτό είπαμε.
1: Α, εντάξει τότε. Καλώς μπήκε ο Παναγιώτης.
0: Συνέχισε, Παναγιώτη.
2: Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Πουλιαγμένης.
1: Για να σε βοηθήσουμε, δείξε πρώτα απ' όλα για να πάρεις μια ανάσταση. Βλέπω το γρέζι, στη φωνή.
2: Όχι, καλά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Πουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Α, έχει 15 λεπτά ακόμα, είδες. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε και εσάς για τα μηνύματά σας. Πρώτος ο Λεωνίδας και μας περιγράφει όσα έγιναν χθες στην κηδεία του δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου. Καλημέρα, Λεωνίδα.
1: Γεια σου, Λεωνίδα. Πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Στο πιο ερωτικό ραδιοφωνικό ζευγάρι του ελληνικού ραδιοφώνου. Μα είμαστε και ερωτικοί, Κώστα.
0: Ναι.

0: Να πούμε την καλημέρα μας και στον Παναγιώτη. Γεια σου, λέει Ρογκάκου, αδερφέ, εσύ από τα κόκκινα λουριά. Και εμείς, λέει, από τα σφιχτά ζωνάρια. Από τα σφιχτά ζωνάρια.
1: Έχει δίκιο, έχει. Αμόλυ, και πάνω, Παναγιώτη. Και λέει, δεν βγάζετε καλύτερα το Σαμαρά στον αέρα να μας πει πότε σκοπεύει να τορπιλήσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Την πληρώνουν όλοι οι άλλοι εκτός της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο Παναγιώτης. Μαρία, καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κύκλο από το 23 με παρεμβάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, φανερές και μη, για να καταλήξει, πιστεύω, στα ίδια ποσοστά, αλλά πλέον με ιδιόκτητο κόμμα.
1: Και ο Διονύσης λέει: πιο ελκυστική γίνεται κάποια με make-up και botox. Εκτός αν έχει χρήματα, οπότε γίνεται ελκυστικότατη. Καλημέρα, Διονύση.
0: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, ε.
1: Μα όχι. Καλημέρα και στην Κατρίνα την Κάβουρα. Γεια σου, Κατρινάκη μας.
0: Γεια σου, Κατρίνα. Η Μέρι, καλημέρα παιδιά. Ξέρετε αν στις δημοσκοπήσεις δοθούν το δείγμα εάν θα πάει να ψηφίσει? Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ρωτούν αυτούς που ρωτούν στη δημοσκόπηση. Μας είπες εσύ τι θες. Θα πάει να ψηφίσεις?
1: Ναι, λέει αν είχε ψηφίσει.
0: Γιατί η αποχή ήταν ένα στους δύο.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι αυτό που ρωτάνε, αν είχες πάει να ψηφίσει, τι είχες ψηφίσει. Τι είχες ψηφίσει τότε, δηλαδή για να δουν την προέλευση της ψήφου. Κατάλαβες αυτό. Καλά, μπορεί να λέει ψήματα στις δημοσκοπήσεις, δεν είπα ότι λένε αλήθεια.
0: Θα πει ότι πήγα.

0: Ο Γιώργος λέει για τους άντρες υποχρεωτική στράτευση χαμένα. Ένας με 1,5 χρόνος από την πολιτική ζωή μας παίρνει και τις θέσεις οι γυναίκες. Μας παίρνουν και τις θέσεις οι γυναίκες.
1: Ναι. Η Νατάσα να πούμε καλημέρα στην Νατάσα και στον Κώστα τον Ελευθερίου για την επιλογή του κύριου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πού είσαι εσύ, στο Μίτσο πάω εγώ.
1: Ναι, πήγαινε.
0: Καλημέρα, λέει ο Μίτσος. Καλημέρα, Μίτσο. Τα στενά του Βοσπόρου στην Τουρκία δεν είναι. Όπου θέλουν, δεν τα λένε. Μην τρογόμαστε, λέει, με τα πάντα. Καλημέρα.
1: Και στον Τιμ, να πούμε καλημέρα.
0: Σουλάρη Αρκαδίας, ο Γιάννης, ξαναχτυπά.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Είπαμε 18 Ιουλίου το ξακουστό πανηγύρι με τη Γουρουνοπούλα. Στέλνει, ξεκινάει από τώρα, Γιάννης. Νωρίς. Ο Πάνος λέει, δεν βγάζεται καλύτερα τον Πάνο Καμένο να μας πει πότε σκοπεύει να μπει στο παιχνίδι.
1: Ναι, για το αν θα μπει, εννοεί στην πολιτική, αν θα επιστρέψει.
0: Είπε.
1: Ο
0: θα συνεργαζόμουν, λέει εγώ.
1: Εάν
0: με το Σαμαρά.
1: Έθεσε κάποιες προϋποθέσεις.
0: Όχι με το Σαμαρά. Εκτός το Σαμαρά, λέει.
1: Σαμαρά.
0: Με Καριστιανού, λέει, θα πήγαινα. Θα πήγαινα. Πήγαινε.
1: Όταν θα έρθει η ώρα.
0: Όχι όμως, τη δεύτερη φορά.
1: Η δεύτερη
0: για να κυβερνηθεί η χώρα. Όπως έκανε με τον Τζίπρα. Που πήγε με τον Τζίπρα
1: για να πάει η χώρα μπροστά. Ναι, Νίκο μου. Ναι. Μην κοιτάς μέσα από τα γυαλιά, κάτω από τα γυαλιά, δίπλα από τα γυαλιά. Βάλ τα γυαλιά κανονικά. Στα ματάκια σου.
0: Μου φύγαν τα μαλλιά. Τα μυαλά.
1: Καλημέρα και στη Σόφη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας.
0: Η Nextis Now όμως και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σεβάτος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style, με άπρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News, όπου κυκλοφορεί και η ειδική έκδοση Real Planet. Τα κλειδιά της πράσινης ανάπτυξης, ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη θωράκιση του ελληνικού περιβάλλοντος, ανοίγουν τα νέα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Μέσα από πλούσιο ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία, το ένθετο Real Planet παρουσιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά επενδύοντας στο περιβάλλον. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κυκλοφορεί και με την απλή έκδοση.
0: Βλέπω ότι θα πάρουμε και τα βουνά και εμείς σιγά σιγά.
1: Εσύ ξεκίνα το.
0: Ο κύριο Παπασταύρου έχει πάει για καλό σκοπό, Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Έχει πάει, λέει, πλέγμα δράσεων για την προστασία των παρθένων ορεινών όγκων.
1: Από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. Mm-hmm. Να μην υπάρχουν ανθρώπινες παρεμβάσεις. Καλά, όταν υπάρχουν τέτοιες περιοχές, κανονικά δεν πρέπει να πατάει ανθρώπινο πόδι. Βέβαια, να μπορεί να φτάσει. Και...
0: καλά, να πάμε να περπατήσουμε. Δεν μπορούμε.
1: Δεν είναι για σένα, όχι, Νίκο, δεν είναι για σένα.
0: Τι να μην πατάει ανθρώπινο πόδι.
1: Είναι και ορισμένες περιοχές που δεν πρέπει να πηγαίνουν.
0: Τι εννοείς, Ρίτσα, δεν μπορώ να πάω να περπατήσω.
1: Όχι, εσύ δεν μπορείς να περπατήσεις, Νίκο.
0: Δεν
1: μπορείς να πάω να περπατήσεις. Δεν
0: θα πάω, θα με συλλάβει ο κύριος Παπασταύρου, δηλαδή.
1: Περπάτησε κάπου κοντά εδώ, ξεκίνα εδώ απέναντι στο άλλο.
0: Δεν πάω για τα δύσκολα εγώ.
1: Και μετά πας
0: εδώ
1: και
0: κοντά
1: μου κάνεις και αναβάσεις και σε δύσκολες περιοχές. Περπάτα εδώ και θα σε θαυμάσουμε εμείς.
0: Ποιος είναι ο πτωχός, είναι καλέ. Ο περιφερειάρχης είναι ο άλλος. Θα δούμε.
1: Είσαι ικανός να τρελάνεις άνθρωπο.
0: Δεν θα σας τρελάνω.
1: Στα 30 δευτερόλεπτα.
0: Όχι, θα με τρελάνετε εσείς.
1: Στα 30 δευτερόλεπτα.
0: Σας τρελάνω εγώ καλύτερα.
1: Νίκο μου.
0: Λοιπόν, κοίτα, μην τρελαθούμε τις δημοσκοπήσεις τώρα.
1: Λοιπόν, γιατί... πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα.
1: Έχετε πολιτικό συμβούλιο στις 12 τώρα, σωστά το λέω.
2: Ναι, τώρα εκεί πηγαίνω.
0: Το θέμα δεν είναι το πολιτικό συμβούλιο, έχουν. Το θέμα είναι να συζητήσουν.
1: Γι' αυτό λέω, βέβαια.
0: Γιατί εκεί μέσα θα μην γίνει.
1: Τι είναι
0: αυτό. Οι δημοσκοπήσεις, ας πούμε, δεν θα τεθούν, κύριε Τσουκαλά. Δηλαδή η πορεία του κόμματος εννοώ.
2: Νομίζω ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει έναν στόχο. Ο στόχος είναι να διατάξει τις δυνάμεις του με έναν τρόπο για να είναι έτοιμο για τις εκλογές. Να είναι καθαρός ο οδικός χάρτης των πολιτικών παρεμβάσεων, της οργανωτικής διάταξης μάχης και βέβαια της στρατηγικής που είναι έτσι καλώς ξεκάθαρη.
1: Και με μία φωνή υποθέτουμε, δηλαδή αν υπάρχουν άλλες φωνές.
2: Η ενιαιότητα στο δημόσιο λόγο είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική, ειδικά όταν δέχεσαι μία επίθεση πολλαπλή.
0: Ναι. Καλά, μία φωνή τώρα δεν είναι. Δύο φωνές σίγουρα είναι του Δούκα και του Δούκα. Μία φωνή δεν είναι.
2: Νομίζω ότι, ότι ένα πρόσωπο πρώτα απ' όλα δεν αλλάζει την ενιαιότητα. Καλό είναι τα κορυφαία στελέχη όλα να έχουν ενιαίο λόγο, προφανώς. Αφετέρου, νομίζω ότι ο κύριος Ζούκας έχει εξηγήσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του. Ότι δεσμεύεται, θεωρώ, από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
1: Απλώς, ξέρετε, επειδή δίνετε μια μάχη, όπως λέτε κι εσείς, και παρουσιάζετε το πρόγραμμά σας για τις θέσεις σας κτλ., το να ακούγεται μια φωνή, έστω και αν χρειάζεται επεξήγηση ότι αυτό που εννοούσε είναι κάτι άλλο, δημιουργεί ένα πρόβλημα στο κόμμα.
0: Όταν χρειάζεται επεξήγηση, υπάρχει θέμα.
1: Έχει, αυτό το λέω.
2: Συμφωνώ σε ένα πράγμα. Ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για πολλά μηνύματα. Νομίζω ότι είμαι σαφής.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα να δούμε. Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να τεθούν. Δηλαδή δεν το λέμε με. Το λέμε.
2: Και από όλες, γιατί είναι πολύ
0: διαφορετικό. Όλες.
1: Οι τελευταίες, έχει τέσσερις τελευταίες.
0: Το θέμα είναι ότι όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που λέει η Κυρίτσα είναι, δημιουργούν ένα κλίμα, ένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν δεν το βλέπετε, δεν νομίζω ότι το βλέπετε. Το θέμα είναι το τι γίνεται. Θα μου πείτε τώρα να κάτσει σκόνη, θα μου πείτε και όπως λένε όλοι. Να κάτσει και να δούμε σε ένα μήνα ανάμιση.
2: Πάντα, είναι... όταν έχουμε νέα κόμματα, πρόσωπα παγή, με γνωστά πρόσωπα δικεφαλής.
0: Όχι γνωστά, πρώην πρωθυπουργός.
2: Ακριβώς, δύο πρώην πρωθυπουργοί. Η κυρία Καρυφιανού που έπαιξε έναν κεντρικό ρόλο στο κίνημα των Τεμπών, ως μητέρα ενός από τα θύματα. Και όταν έχουμε μάλιστα και την ιδιαιτερότητα ότι έχουμε κόμματα τα οποία έχουν προαναγγελθεί εδώ και 9 μήνες. Ξέρετε, εδώ και 9 μήνες μετράμε δυνητική επιρροή κομμάτων. Μου κάνει βέβαια μια εντύπωση ότι δεν μετράνε πια όλες οι εταιρείες τη δυνητική επιρροή του κόμματος του κ. Σαμαρά. Ενώ το μετρούσαμε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Α, δεν υπάρχει ως ερώτηση, λέτε.
2: Η επιρροή του κόμματος του κ. Σαμαρά.

0: υποστηρίζει κάθε κόμμα. Θεωρούμε ότι το ποσό έχει μια μεγάλη ιδεολογική υπεροχή, μια πολύ πιο στιβαρή οργανωτική δομή. Αν δούμε ένα κοινό στοιχείο των δημοσκοπήσεων, γιατί έχουν πολλές διαφορετικά στοιχεία, αλλά ένα κοινό στοιχείο είναι ότι ο βασικός πυρήνας του ΠΑΣΟΚ μένει ανεπηρέαστος. Μένα μου έκανε εντύπωση χθες στη δημοσκόπηση της Μέτρων, όπου φαινόταν ότι το κόμμα Ελλάς παίρνει πιο πολύ από τη Νέα Δημοκρατία, όπως και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, από ό,τι παίρνει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά παράλληλα φαίνεται το ΠΑΣΟΚ να έχει μια δημοσκοπική πίεση. Δεν το παραγνωρίζω. Ενώ ότι υπάρχουν στοιχεία μέσα τη δημοσκοπήση τα οποία δείχνουν τη ρευστότητα που υπάρχει.
1: Το ποσοστό που είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης στο ΠΑΣΟΚ, το ποσοστό αυτό έχει η Ελλάς τώρα. Το ΠΑΣΟΚ είχε 15. Τώρα έχει η Ελλάς 15 και έχει 11 το ΠΑΣΟΚ, 11,2.
0: Συμφωνώ. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει αυτή η μέτρηση. Προφανώς. Βέβαια, τι μου έκανε εντύπωση. Ότι βλέπω διάφορα site που γράφουν νέος διπολισμός με το 15% του κόμματος Ελλάς, ενώ δεν λέγανε το ίδιο όταν είχε 15% το ΠΑΣΟΚ πριν ένα μήνα.
2: Ναι, δεν παρουσιαζόταν ως δίπολο, λέτε, ναι, και τότε. Ενώ και τότε δίπολο ήταν.
0: Ακριβώς το
2: ναι.
0: ίδιο ποσοστό. Τότε ακούγαμε δεν πάει καλά το ΠΑΣΟΚ. Τώρα ακούμε ξαφνικά νέος διπολισμός.
1: Ναι.
0: Αυτό... Αν είναι νέος διπολισμός το 29-15 τώρα, αλλά δεν ήταν το 28-15 πριν ένα μήνα.
1: Μα ήταν διπολισμός, κύριε Τσουκαλά, εξωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Έτσι, αυτό εννοώ. Δεν εμφανιζόταν έτσι ναι. στο δημόσιο λόγο. Στο δημόσιο λόγο κυριαρχούσε ζήτημα της μεγάλης απόστασης.
1: Τώρα ξαφνικά ναι, γιατί δεν υπήρχε
0: είναι
1: το...
0: και μεγαλύτερη. Είναι
1: δεν,
0: μόνο
1: γιατί δεν υπήρχε το τρίτο κόμμα. Δεν υπήρχαν άλλα δύο κόμματα. Δηλαδή αλλάζει το πολιτικό σκηνικό.
0: Εγώ συμφωνώ ότι προσωρινά αλλάζει. Λέω ότι παίζει μεγάλο ρόλο και το πώς αυτό επικοινωνείται. Σας ξαναλέω λοιπόν. Έχουμε διάφορα ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή βλέπουμε δημοσκοπήσεις που στη μία η διαφορά είναι 2 μονάδες, στην άλλη είναι 5 μονάδες, στην άλλη είναι 2,5 μονάδες. Αυτό δείχνει μια ρευστότητα που υπάρχει. Εγώ δεν αμφισβητώ συλλήβδην. Λέω ότι οι ίδιες αμφισβητούν κάποια στιγμή και η μία την άλλη στις διαφορές. Στη γενική εικόνα, θα συμφωνήσω ότι σήμερα φαίνεται να καταγράφουν μια μετατόπιση. Θεωρώ ότι είναι προσωρινή σε σχέση με το δεύτερο και τρίτο κόμμα.
2: Τώρα, ετοιμάζετε εσείς κάτι σας σκιώδης υπουργούς, ας πούμε, δηλαδή, ετοιμάζετε να δώσετε ρόλους σε διάφορα έμπειρα στελέχη και να δημιουργήσετε μια σκιώδη κυβέρνηση, να το πω έτσι όπως το λέγαμε παλιά. Παλιά
1: τουλάχιστον.
2: Έτσι το λέγαμε παλιά.
0: Τα χτε υπάρχουν ήδη.
2: Τα χτε, ναι, ναι.
0: Θα υπάρξει και μια περαιτέρω οργανωτική διάταξη κορυφαίων στελεχών σε επίπεδο κύκλων παρακολούθησης της κυβερνητικής πολιτικής.
1: Δηλαδή, υπουργείων, δηλαδή για παράδειγμα. Αυτό που λέει η Ρίτσα. Υπουργείων...
0: Ναι, αυτά θα ανακοινωθούν σε λίγο, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Δωράγου.
2: Είπαμε μήπως είχαμε τη χαρά να το μαθαίναμε λίγο νωρίτερα.
1: Πείτε μας 3 ονόματα κι εσείς, κύριε Τσουκαλά. Κάτι, δηλαδή να δούμε. Στο οικονομικό ποιος θα είναι.
0: Αυτά τα λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ.
2: Τώρα το θέμα των μεταγραφών πώς πηγαίνει, κύριε Τσουκαλά? Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, μετακινήσεις, ευσεβείς πόθη μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι.
0: Θα σας πω, υπάρχει μια προσπάθεια και το βλέπω να παρουσιαστεί ότι το ΠΑΣΟΚ επειδή πιέζεται ψάχνει να βρει μεταγραφές ή κάτι άλλο. Δεν είναι αυτή η κεντρική μας στρατηγική επιλογή.
2: Ότι επισπεύει λίγο τις καταστάσεις το ΠΑΣΟΚ λόγω της...
0: Αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα επίπλαστη. Είδαμε παραπολιτικά πριν 2 μέρες, που βγήκανε σε ένα site περιφερειακό και ξαφνικά έγιναν πρώτη είδηση. Λέω για την περίπτωση που ακούσαμε με τον κύριο Κασελάκη.
2: Αντιμετακίνηση Κασελάκη, ναι.
0: Δηλαδή, εδώ φαίνεται να υπάρχει μια προσπάθεια.
2: Και του κύριου Σαλμά, ακούστηκε.
0: Από
2: ναι.
0: διάφορα κέντρα, mm-hmm. να διοχετευτεί μια εικόνα, που δεν ισχύει, σας το λέω, ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή ασχολείται κυρίως με αυτό το θέμα. Δεν ισχύει. Σας το λέω πολύ καθαρά.
2: Και για την κυρία Κασιμάτη ακούγεται. Είναι πρόσωπα τα οποία έρχονται και επανέρχονται. Έχετε δίκιο, για τον κύριο Κασελάκη είναι άλλο πράγμα. Βγήκε, χάθηκε.
0: Ναι. Αντί να μιλάμε για τις πολιτικές, αντί να μιλάμε για τα σχέδια, αντί να μιλάμε για την ακρίβεια, για τους πληστηριασμούς.
1: Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση.
0: Ναι, συζητάμε συνεχώς στα πλαίσια μιας μεταγραφολογίας. Δεν είναι αυτή η κεντρική μας στρατηγική.
1: Όχι, αλλά ξέρετε.
0: Είναι να αναδείξουμε.
1: Κύριε Τσουκαλά, ξέρετε ότι και τα πρόσωπα όμως παίζουν ένα ρόλο. Έτσι δεν είναι?
0: Όλα παίζουν
1: δηλαδή,
0: ένα ρόλο.
1: Δηλαδή τώρα, άμα βάλεις τον Ρογκάκο να παρακολουθεί το οικονομικό, είναι θέμα. Άμα βάλεις την Μπιζόγλου σε αυτό.
0: Είναι θέμα, να νομίζω ότι δεν το λέω για εσάς.
1: Όχι, για να το πείτε για μένα.
0: Ότι δεν θα. Δηλαδή και να βάζαμε εσάς τον Νέαρχη Οικονομικών, θα έπαιζε ένα ρόλο.

0: γιατί είστε πολύ έμπειρος και ικανός, δεν θα ήταν αυτό. Το βασικό είναι το τι.
1: Από μένα είναι ναι, πάντως, αν θέλετε. Από μένα.
2: Από το Πασόκ είναι όχι, να ξέρει.
1: Από μένα είναι ναι. Από μένα είναι ναι.
2: Πρόταση επίσημη μου κάνει.
1: Από μένα είναι ναι. Τώρα όχι, όχι.
2: Όχι, κύριε
1: Τσουκαλά. Από τον Νίκο εδώ είναι ναι.
2: Όχι, όχι, από μένα δεν είναι ναι.
0: Να είναι μαζί σας, κυρία Μπιζόγλη, κάθε μεσημέρι.
2: Απαπα. Να μπαίνω εγώ να απαντάω στις ερωτήσεις. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ακρίβεια. Βλέπουμε το πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, η αυξήση. Για να είμαστε δίκαιοι πρώτα απ' όλα. Το Πασόκ και προτάσεις έχει κάνει. Και καλές προτάσεις κατά βάση.
1: Τις έχουμε παρουσιάσει όλες. Και την από τη Θεσσαλονίκη.
2: Το θέμα είναι στην επικοινωνία είναι το θέμα. Γιατί δεν περνάει αυτό. Το ρωτώ και το ξαναρωτώ, ρε γαμώ.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν γίνεται το κεντρικό θέμα στις συζητήσεις. Γιατί συζητάμε πάρα πολύ συχνά. Δεν το λέω για εσάς, σε όλα τα πάνελ. Εσείς νομίζω ότι όποτε έχουμε την δυνατότητα, πάντα μιλάμε για τις πολιτικές. Συζητάμε ως σχολιαστές των δημοσκοπήσεων. Ο σχολιασμός των δημοσκοπήσεων είναι δουλειά των δημοσιογράφων, των πολιτικών επιστημόνων, των αναλυτών. Η πολιτική, η δουλειά του είναι να καταθέτουν πολιτικές προτάσεις.
1: Μπαίνουν όλοι σε αυτή τη συζήτηση, βέβαια. Όλοι σχολιάζουν και οι δημοσιογράφοι.
0: Στην ακρίβεια, για παράδειγμα, λέει η κυβέρνηση ότι η ακρίβεια είναι ένα φυσικό φαινόμενο, κατά τη γνώμη της, που προκύπτει από την εξάρτηση που έχουμε από το φυσικό αέριο.
2: Να ρωτήσουμε κανένα μετεωρολόγο, αν είναι φυσικό φαινόμενο.
0: Ναι, μα αυτό μας λέει. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα αποτυχημένων επιλογών. Όταν έχεις 56% παραπάνω πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όταν για 7ο μήνα είσαι πάνω από τον μέσο όρο. Όταν είσαι 48 μήνες, 40 είσαι πάνω από τον μέσο όρο. Κάτι δεν πάει καλά. Είναι η ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας, είναι η απουσία ελέγχων, είναι ότι ενώ εμείς ζητήσαμε να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, γίνεται μόνο γραφειοκρατικός έλεγχος στο ράφι, δεν μειώθηκαν οι έμεσοι φόροι στην Ισπανία, που μειώθηκαν 20 Μαρτίου, τον Απρίλιο είχε μείωση του πληθωρισμού η Ισπανία. Γιατί δεν ενισχύεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, γιατί δεν έχουμε έλεγχο στις εσωτερικές τιμολογίες των πολυεθνικών, γιατί δεν είδαμε το θέμα του πλαφών στα δηληστήρια που έχουν τεράστια υπερκέρδη. Προτείναμε 5 πράγματα, τα είπαμε μόλις τώρα. Mm-hmm. Δεν τα έκανε η κυβέρνηση. Εμείς εκτιμούμε ότι αν τα είχε κάνει, θα είχαμε μια διαφορετική εικόνα. Και δεν το λέμε χωρίς παραδείγματα. Σας φέρνω το παράδειγμα της Ισπανίας. Το θέμα των δανείων. Βγήκε χθες μια ιστορική απόφαση.
2: Βέβαια.
0: Αυτή για τον υπολογισμό του τόκου. Στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο σε εκείνους που έχουν υπαχθεί στον νόμο του Πασό, τον νόμο 1869, γνωστό και ως νόμο Κατσέλη, για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Έτσι έγινε γνωστός, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν, εμείς είχαμε φέρει με τροπολογία αυτή τη λύση, που τελικά η δικαιοσύνη ορθά απεφάνθη στην κατεύθυνση αυτή. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Την καλέσαμε χθες να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση, γιατί έχουν απενταχθεί πολλοί δανειολήπτες από τον νόμο, γιατί χάσανε ρυθμίσεις λόγω των παράνομων όπως κρίθηκαν επιτοκίων. Άρα λέμε, χωρίς να μπουν σε δικαστικά έξοδα, βρες μια λύση να επανενταχθούν. Εκείνοι που έχουν δώσει παραπάνω λεφτά να αντιλογιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις. Το θέμα των συντάξεων χειρίας.
2: Κύριε Τσουκαλά, δεν
0: προτείναμε
2: έχουμε
0: να παραμείνει στο 70%. Να μην είναι μόνο μια η εθνική σύνταξη. Να μην χτιστούν αναδρομικά.
2: Και αυτό ακούστηκε.
0: Και
2: αυτό.
1: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά.
1: Καλή συνεδρίαση σήμερα. Να είστε καλά.
2: Και να μάθουμε τα ονόματα. Γεια σας.
1: Έλα, Νίκο, έλα.
2: Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Διάλειμμα και
1: τελεία, βρε Νίκο μου, τελεία.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Θα έρθει και ο Νίκος κάποια στιγμούλα όταν τελειώσει την κουβέντα του να πει τα ΣΕΑ του, τα ΜΕΑ του. Εδώ σε λίγο θα συνομιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Γκαρά, την αναπληρώτη εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και σήμερα και αύριο υπάρχει συνεδρίαση στο ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική γραμματεία σήμερα, κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Άρα έχει διεργασίες το κόμμα, οπότε έχουμε πολλά και να πούμε.
1: Λοιπόν,
0: λέει ο Πάνος, είσαι millennial χωρίς τα καλοκαίρια. Εγώ βέβαια πάρω μου.
2: Εγώ.
0: Εγώ. Εγώ δεν έχω πει πουλάκι μου. Τέτοια πράγματα δεν λέω ούτε σε ποια γενιά ούτε τίποτα. Τα αποφεύγω. Τα αποφεύγω. Έχει καταλάβει πολύ σωστά πάνω μου. Τα αποφεύγω. Τα
2: πάνω είναι στη Gen Z.
0: Για να μην πέσει μέσα, καταλάβει. Δεν θέλω.
3: Τα Σαββατοκύριακα δεν είναι μόνο χωρίς τα καλοκαίρια και τα Σαββατοκύριακα.
0: Λίγο φύγε.
2: Είναι Gen Z.
3: Τζεν, αυτό.
0: Α, ο και ο Σωτήρης Αναμπργό λέει αποδομημένο φόρεμα λέγεται αυτό που φοράει η Τζένερ.
2: Ποιο?
0: Το φόρεμα αυτό, τη τριάντες
2: μόνο μπροστά.
0: Η κατάσαρκα τριάντες.
2: Αυτό το φόρεμα ξέρεις πόσο μπορεί να κοστίζει εσείς που τα λέτε αυτά?
0: Όχι, όχι,
2: συμφωνώ. 10.000 δολάρια. Και έχει ένα βαμβακερό υφασματάκι εκεί που...
0: Δεν είναι βαμβακερό υφασμα, δεν είναι τσίτι.
2: Τσίτι.
0: Δεν είναι.
2: Όπως το λες, τσίτι ακριβώς.
0: Αυτό είναι σχεδιαστικό.
2: Σχεδιαστικό τσίτι. Γιατί περί τσιτίου πρόκειται.
0: Λοιπόν, να πούμε και στην Ελένη στη Λαμία. Καλημέρα. Έχει να ευχηθεί στο γιο της από όλα να χρόνια πολλά που γιορτάζει. Χρόνια του πολλά. Να είναι γερός, τυχερός και χαρούμενος στις επιλογές που κάνει.
2: Ο Γιώργης, άλλο πράγμα φυσικό φαινόμενο και άλλο φυσικό αποτέλεσμα, κύριε του Πασόκ. Μια χαρά. Για τον κύριο Τσουκαλά.
0: Ναι, αυτό που λέγατε νωρίτερα, ξέρω, Νίκο.
2: Και με έρχονται στο μυαλό, λέει ο Σπύρος, ακούω τον κύριο Τσουκαλά να μιλάει για τις δημοσκοπήσεις. Και με έρχονται στο μυαλό οι δηλώσεις της δημοσκοπήσεων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, λέει, πριν τις εκλογές του 23. Εν τούτη συμφωνώ, λέει, με το αποτέλεσμα των εκλογών. Πάω τώρα από πάνω προς τα κάτω.
0: Ναι, ναι.
2: Στο 11 και 21.
0: Ειδοποίησέ με, Καραβάκο. Ειδοποίησέ με, γιατί.
2: Πάω από πάνω προς τα κάτω.
0: Ναι, ναι.
2: Θα έκανε το Πασόκ συγκυβέρνηση με Τσίπρα και Καριστιανού. Πουχού. Αν έβγαιναν τα κουκιά ή νιώθει πιο οικία με το κόμμα Μητσοτάκη, λέει ο Μάκης. Αν δεν απαντήσεις αυτό θα σέρνετε, λέει, αυτό φοβόμαστε.
0: Και ο Γιάννης από το Ήλιον λέει καλημέρα, παρατηρήσατε τι είπε, οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν δουλεύουν στην Ελλάδα, αυτό που είπε ο
2: κύριος,
0: οι κυβερνήσεις συνεργασίας.
2: Ναι.
0: Αλλά με το Πασόκ θα μπορούσαν.
2: Ακούς, στον χρόνο των μνημονίων είδες όμως, ε.
0: Αυτό σου λέει γενικά.
2: Με το Πασόκ, με την Δημοκρατία και
0: άλλα χρόνια.
2: Κανένας. Πρόσεχε, τώρα φανταζόσαν σε Τσίπρα με καμένο.
0: Και διηγώντας τα να κλέσουν.
2: Ναι, γιατί περάσανε, δεν μπορούν όμως να συνεργαστούν.
0: Περάσανε.
2: Για μένα μπορούν να συνεργαστούν.
0: Περάσανε τα χρόνια, Νίκο.
2: Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές όμως, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια για την υπομονή σου. Εκτός βέβαια, αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο portέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν είσαι επιχειρηματίας και ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, η Κοσμοτέ Τέλεκομ σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup, για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις ή υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλων οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr, / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
2: Πρώτο θέμα στο ελληνικό, το είπαμε έτσι. Στις φυλακές Κορυδαλλού αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή.
0: Ναι.
2: Που είχε δολοφονηθεί στην Αγία Παρασκευή.
0: Είχε κατηγορηθεί ότι ήταν ηθική αυτούργος της δολοφονίας και γι' αυτό.
2: Το δεύτερο θέμα είναι οι Πανελλήνιες και τα θέματα που έπεσαν σε λατινικά χημεία πληροφορική. Το τρίτο γενοκτονία στην Καλαμάτα. μπορεί απόψε στη μνήμη της Βασιλικής στο επίκεντρο ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν.
0: Υπάρχει και πολύ μεγάλη συζήτηση για το πού θα καταλήξουν τα παιδιά. Απλά δεν μπορούμε να εμπλακούμε ακόμα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και μια πολύ μεγάλη φασαρία για το πού θα πάνε τα παιδιά της Βασιλικής. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε την κυρία Αγκαρά μετά.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Αναστασία Γκαρά, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κυρία Γκαρά.
6: Γεια σας.
7: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ που με προσκαλείτε στην ωραία σας παρέα.
5: Λοιπόν, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτική γραμματεία, αύριο έχει κεντρική επιτροπή. Να μας πείτε λίγο τα θέματα, τι είναι το μέλλον του κόμματος, γιατί έχει υποχωρήσει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, τι θα γίνει με τον κύριο Τσίπρα, ποια θέματα θα βρεθούν επιτάπητος.
7: Εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι συνεδριάσεις και πάντα είναι σημαντικές οι συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων σε ένα κόμμα. Προφανώς θα απασχολήσει τα μέλη η αναδιάταξη των δυνάμεων, η ανασυγκρότηση της δουλειάς του κόμματος, αλλά και αναμένουμε από την εισήγηση του Προέδρου και μία ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες των συνεννοήσεων, των συμμαχιών, των συνεργασιών με άλλους πολιτικούς φορείς, διότι και ο Πρόεδρος και η ηγετική ομάδα του κόμματος από την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής λάβανε την εντολή από τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος να ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία, μια συζήτηση και κοινές δράσεις με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, έτσι ώστε να επιχειρηθεί, να συσταθεί, να δημιουργηθεί ένα κοινό εκλογικό μέτωπο, προκειμένου να υπάρχει μια ισχυρή επιλογή στην κάλπη εναλλακτικής πολιτικής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
8: Κυρία Γκαρά, ακούσατε τώρα πώς έχουν τα πράγματα για μένα, όπως εγώ τα βλέπω.
7: Mm-hmm.
8: Ο Πρόεδρος πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Ή θα κινηθεί το κόμμα μόνο του, ή θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Τσίπρα ή δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλον. Εδώ είναι ένα το κρατούμενο, γιατί πρέπει να το συζητήσετε. Το δεύτερο είναι εάν φύγουν στελέχοι και πάνε προς τον Τσίπρα, παραιτηθούν από βουλευτές κτλ. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Και το τρίτο θέμα είναι τι θα κάνει και το κόμμα ως κόμμα, ως μόνο του. Δηλαδή, εδώ μπαίνουν πολύ σοβαρά θέματα πάνω. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο ουσιαστικό για μένα? Ότι ο κόσμος περιμένει να ακούσει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι σε λειτουργία ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα το κλείσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα σας το λέω έτσι όπως τα ακούω από τον κόσμο, έτσι. Εδώ πρέπει να δοθούν απαντήσεις το ταχύτερο. Και τον καλούν όλοι τον Πρόεδρο να δώσει απαντήσεις.
7: Βεβαίως. Καταρχάς, περιμένουμε τον Πρόεδρο να δώσει απαντήσεις. Ωστόσο, οι απαντήσεις θα προέλθουν μέσα από συλλογικές αποφάσεις και μας δεσμεύουν όλους και όλες, διότι έτσι λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και στο DNA της αριστεράς. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική πολιτική δουλειά καθημερινά στη Βουλή, στους τόπους εργασίας, στην κοινωνία και έχουμε ένα πολύ καλά μελετημένο, κοστολογημένο και θωρακισμένο πρόγραμμα και προτάσεις για όλα τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που αφορούν στους συμπολίτες μας. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, και αυτό συμπεριλαμβάνει και την αυτοκριτική τη δική μας, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο λόγο και στη δημόσια εικόνα μας μπήκανε σε προτεραιότητα, κακώς κατά την άποψή μου, άλλα ζητήματα και λαθασμένες τοποθετήσεις που φέρνουν σε μία αμηχανία, θα έλεγα, την εικόνα του κόμματος.
5: Μα έτσι κι αλλιώς στο συνέδριό σας δεν έχετε αποφασίσει να συμπαραταχθείτε με τον πρώην Πρωθυπουργό.
7: Θα φτάσω.
5: Άρα το πρόγραμμά σας, θέλω να πω, δεν έχει νόημα.
7: Το πρόγραμμά μας έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα.
5: Το πρόγραμμά σας το γνωρίζουμε, ενώ δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τη στιγμή που θα υπάρχει μια συμπαράταξη με την Ελλάς.
7: Θα έλεγα το αντίθετο, αν μου επιτρέπετε, μάλλον μια διαφορετική προσέγγιση, δεν είναι σε αντίθεση. Τα προγράμματα και οι προτάσεις και το ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο των κομμάτων έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία, διότι εμείς λέμε ότι οι σύγκλιστοι, οι συνεργασίες, οι συμμαχίες, οι κοινή συμπόρευση πρέπει να γίνει πάνω σε προγραμματική σύγκληση και σε προγραμματική συμφωνία. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το πρόγραμμα του κάθε πολιτικού φορέα και επίσης υπάρχουμε ως πολιτικοί φορείς για να απαντούμε σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία. Άρα έχουν πολύ μεγάλη σημασία.
5: Άρα η σύμπραξη με την Ελλάς θα γίνει πάνω στο πρόγραμμά σας, θα γίνει
7: πάμε
5: σύμπραξη.
7: Τώρα, ναι. Πάμε τώρα σε ό,τι αφορά τις συμπράξεις, τις συγκλήσεις.
5: Ναι.
7: Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα λόγω κατακερματισμού του αριστερού και κεντροαριστερού χώρου, του προοδευτικού πόλου, όπως έχουμε συνηθίσει να το ονομάζουμε. Κάτι το οποίο δεν ωφελεί στο στρατηγικό μας στόχο, που είναι η πολιτική αλλαγή απέναντι σε μια καθομολογία, τουλάχιστον στον προοδευτικό χώρο, πολύ κακή αντιλαϊκή κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν έχουμε προτάξει την πρόσκληση και την πρόταση και έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλά επίπεδα κοινών δράσεων, των κοινών συνεργασιών και της κοινής εκλογικής συμπόρευσης με σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικής ομάδας, κάθε κόμματος, κάθε κινηματικής, συνδικαλιστικής, λαϊκής ομάδας που δραστηριοποιείται στον πολιτικό.
8: Αυτό δεν το θέλει ο Τσίπρας. Αυτό σας το λέω εγώ εκ προημίου, δεν το θέλει ο Τσίπρας. Δηλαδή ξανά κομμάτια, ξανά πώς το λένε...
5: Συνιστώσεις.
8: Συνιστώσεις, δηλαδή, δεν τις θέλει ο Τσίπρας.
7: Θα απαντήσω σε ένα-ένα από τα ερωτήματα, γιατί έχουν πολλά και δεν θέλω να είναι αναπάντητα. Καταρχάς, η πολιτική έχει μια δυναμική εξέλιξη και δυναμική διαδικασία. Εγώ έχω ακούσει από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για συσπήρωση δυνάμεων, για συμπαράταξη, για δυναμική την οποία πρέπει να συμβάλλουν όλοι, έτσι ώστε να επιτευχθεί
8: υπό το Τσίπρα. Υπό τον Τσίπρα, όχι όμως χωριστές συνιστώσεις. Αυτό τελείωσε με τον Τσίπρα. Δηλαδή είναι προεδρικό το κόμμα, προσωποπαγές. Και γι' αυτό βάζει και τους βουλευτές να παραιτηθούν για να πάει εκεί. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι τόσο εύκολα.
5: Ναι.
7: Τίποτα δεν είναι εύκολο στο δικό μας χώρο εδώ και δεκαετίες.
8: Αλήθεια είναι.
7: Και όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα έχουν δει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την ίδρυσή του και κατά την εξέλιξή του, που ήταν εκείνη η πολιτική δύναμη που κατάφερε να συνενώσει και να βάλει σε ένα τραπέζι και σε έναν κοινό πολιτικό φορέα, φτάνοντας να αναλάβει και την διακυβέρνηση της χώρας, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε εύκολα αυτή η διαδρομή. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι ήταν όμως μια πετυχημένη διαδρομή. Στο προκείμενο λοιπόν.
5: Να πάμε στο προκείμενο,
7: εγώ,
5: ναι.
7: Θεωρούμε ότι ο κύριος Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα, το οποίο μετράει 9-10 μέρες ζωής.
5: Και 9 μήνες συζήτησης, ναι.
7: Αλλά δεν έχουμε δει τώρα. Ανακοινώθηκε η ίδρυσή του και η ιδρυτική του διακήρυξη. Είναι σεβαστό ότι ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη τα οποία έχει επιλέξει θέλουν χρόνο για να παρουσιάσουν το κόμμα, να οργανώσουν το κόμμα, να παρουσιάσουν και πρόγραμμα, διότι δεν έχουμε ακούσει ακόμη προγραμματικές προτάσεις και απαντήσεις.
5: Ναι. Εκτός από τη διακήρυξη δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι.
7: Η οποία πάντα οι διακηρύξεις των κομμάτων δίνουν ένα ιδεολογικό πολιτικό γενικό πλαίσιο με το οποίο εμείς συμφωνούμε, δηλαδή είναι ένα συμπίπτει και συγκλίνει με, το, με την ιδρυτική
5: όπως λέει και ο Νίκος, του... Όπως λέει και ο Νίκος, είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι αυτά που ο κύριος Τσίπρας ως γενικές, όπως οι γενικές επικεφαλίδες, είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι.
8: Δεξί, ναι. Αριστερή,
5: αυτό δεν έχει κομματική ταυτότητα, για πάμε παρακάτω.
7: Δεν ξέρω αν συμφωνούν, αλλά σίγουρα σκινούνται στον προοδευτικό χώρο, προτάσουν αυτές τις αξίες και κοινές αξίες. Από εκεί και πέρα, όταν... έχουν με βάση τις δηλώσεις των στελεχών του κ. Τσίπρα, όταν λένε ότι θέλουμε και στοχεύουμε στην πολιτική αλλαγή, άρα να βγούμε πρώτο κόμμα, άρα να αναλάβουμε την κυβέρνηση, αυτό σε αυτήν τη συγκυρία δεν γίνεται με μοναχικές πορείες, δεν γίνεται με περιχαρακώσεις, δεν γίνεται με αυτόνομες πορείες, διότι αυτό καταγράφουν και οι μετρήσεις τον τελευταίο
5: απλώς χρόνο. Ξέρετε
7: και εμείς προτείνουμε και λέμε, με συγχωρείτε, μια
5: παράδειγμα. Ναι, ολοκληρώστε για να καταλήξουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το μείζον είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και αλλαγή κυβέρνησης, είμαστε διατεθειμένοι να παίξουμε εκείνο το ρόλο που θα συμβάλλει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων για να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο της κυβερνώσεως αριστεράς.
5: Και ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα είναι η Ελλάς, είναι η συμπαράταξη, προχωράει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα την επόμενη μέρα, η Κουμουνδούρου, τα γραφεία, θα απορροφηθεί μέσα στην Ελλάς. Ποια είναι η επόμενη?
7: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση, καμία σκέψη, ή ακόμη και αν εκφράστηκαν, είναι περιθωριοποιημένες αυτές τις σκέψεις για διάλυση, ενσωμάτωση, κλείσιμο, αναστολή ή όπως αλλιώς έχει ονομαστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιά ιστορία. Επαναλαμβάνω ότι είναι το κόμμα το οποίο μετά από πάρα πολλές δεκαετίες βρέθηκε στη μεταπολίτευση στην κυβέρνηση και εφάρμοσε εναλλακτικές πολιτικές από αυτές που είχαμε συνηθίσει και μάλιστα σε οικονομική και κοινωνική κρίση, σε περίοδο δύσκολη. Είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει αυτή την ιστορική και πολιτική περίοδο, ιστορικά και πολιτικά ρεύματα τα οποία δεν εκφράζονται από άλλους χώρους.
8: Καλά.
7: Άρα
8: ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε αυτά, αλλά τώρα δεν μπαίνει στη Βουλή. Βλέπουμε δηλαδή τις δημοσκοπήσεις, να τον έχουν στο 1, 1,5, 2, 2,5% και δεν μπαίνει στη Βουλή. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά. Μήπως έρχεται η αλλαγή τώρα μέσα από αυτό και η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ σε έναν άλλον σχηματισμό? Δεν είναι κακό. Δηλαδή δεν είναι το όνομα το οποίο θα θυμόμαστε μόνο για τις πολιτικές του.
7: Όχι, αλλά εκτιμούμε ότι η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμβάλλει θετικά σε μια πολιτική αλλαγή ή σε θετικές πολιτικές εξελίξεις. Γι' αυτό και λέμε ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί, αν ο στρατηγικός μας στόχος είναι η εξυπηρέτηση των κοινωνικών συμφερόντων και η διεκδίκηση πολιτικής αλλαγής. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι και το έχουμε πει, πέρα από μικροκομματισμούς, από εγωισμούς, από πάθη, από ό,τι μπορεί να συνοδεύει την ανθρώπινη και πολιτική φύση, να συμβάλλουμε με όλες τις δυνάμεις και όλα τα μέσα μας σε ένα συμμαχικό σχήμα, έτσι ώστε να φτάσουμε στο στρατηγικό μας στόχο. Από εκεί και πέρα, πρώτον θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, ότι και όσοι αρνηθούν να συμμετέχουν σε ένα συμμαχικό σχήμα το οποίο ουσιαστικά θα συσπηρώνει και θα αναδιατάσει πολιτικές δυνάμεις, πρέπει να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό γιατί δεν συνέβαλαν στην συσπήρωση και στην ανανέωση ουσιαστικά της λαϊκής εντολής που παίρνουμε από τον κόσμο στον οποίο απευθυνόμαστε. Πρέπει να μας πούν δηλαδή γιατί θα αφήσουμε χώρο στη Νέα Δημοκρατία να διεκδικήσει για άλλη μια τετραετία να είναι το πρώτο κόμμα. Και θα μου επιτρέψετε και ένα τελευταίο σχόλιο.
8: Να ολοκληρώσω.
5: Ναι.
7: Και ολοκληρώνω. Πρέπει να είμαστε και συνεπείς σε αυτά που λέμε, διότι εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια εργαζόμαστε για την ανασύνθεση και την ένωση των δυνάμεων στον προοδευτικό χώρο, αλλά πρέπει να είμαστε και σεμνοί όταν μιλάμε και απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν αγωνιστεί στο χώρο της αριστεράς. Διότι στο δικό μου τουλάχιστον μυαλό και στη δική μου σκέψη, η λογική των μεταγραφών η συζήτηση περί προσώπων. Οι ατομικές, το να προτάσεις το ατομικό σου συμφέρον και την ατομική σου επιλογή έξω από συλλογικές διαδικασίες.
5: Για να καταλήξουμε.
8: Διαγκαρά δεν έχουμε
7: δρόμο.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκαρά. Να είστε καλά.
8: Ευχόμαστε κάθε καλό και στις εργασίες σας. Γεια σας.
5: Έτσι κι αλλιώς.
7: Να είναι για την κοινωνία και να συμβαίνουν προς το συμφέρον της κοινωνίας.
8: Να είστε καλά, κυρία Γκαρά.
5: Την αίσθηση της τελείας την έχεις στη ζωή σου.
8: Βέβαια. Και έχω και της άνω τελείας.
5: Όταν κλείνεις τα μάτια το βράδυ στον ύπνο.
8: Και ξανά προς τη δόξα τραβώ.
5: Σας αφήνουμε εδώ. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Να είστε καλά.
8: Ναι.
5: Ραντεβού αύριο. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ
8: αύριο
5: που ήσουν εδώ μαζί μας.
8: Αύριο 10 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ.
5: Και ευχαριστούμε και τον Νίκο Σαπρανίδη, την Φράση Παράσχη, τη Δήμητρα Πανανού.
8: Ναι. Να είστε καλά. Θα σας διασκεδάσουν τώρα, θα σας ψυχαγωγήσουν μάλλον με τον Πάμπη.
5: Πρέπει να πεις την τελευταία κουβέντα.
8: Και θα σε ενημερώσουν. Βέβαια, δεν μπορώ για να πω τι κάνουν οι συνάδελφοι.
5: Δεν μπορώ.
8: Σήκω, σήκω. Γεια.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ασύτιμες δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
4: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκινήτου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
5: Μόδα για όλη την οικογένεια έφτασε στη Ρόδο. Το νέο κατάστημα LC Wakiki είναι γεγονός. Αλεξάνδρο Διάκου 3032 στο κέντρο της Ρόδου. Ανακάλυψε κορυφαία γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και είδη σπιτιού σε απίστευτες τιμές. LC Wakiki. Γιατί όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αν δεν ήμουν απλά και αν τις νύχτες δεν απλώνα την καρδιά μου.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, εννοείται σε ζωντανή μετάδοση, σε ζωντανή σύνδεση, ζωντανά από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί. Η ώρα είναι 7 και 4 πρώτα λεπτά. Ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ καλός. Θα μας τα πει όμως στη συνέχεια και για σήμερα και για αύριο και για το τι θα πρέπει να περιμένουμε από Δευτέρα ο Νίκος Καντερές, ο καλός φίλος, ο μετεωρολόγος μας. Σήμερα φίλες και φίλοι, Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026, Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, διαδικτυακά βεβαίως. Άρα τις καλημέρες μας, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και εντός και εκτός Ελλάδας. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου, καλημέρα Μαρία. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλησιώτη από τις 7.30 και μετά θα την ακούτε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας studio@realfm.gr.

Τι να πεις, έρχομαι εδώ και βλέπω τόσα mail, τόσα μηνύματα για καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, να είστε καλά κυρία Αποθητή, καλή Κυριακή. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη, καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο έχουμε σε όλους μας. Εδώ στην πρωινή μας ακροάση, όπως πολλά χρόνια, με όμορφα ελληνικά τραγούδια, ενημέρωση και μηνύματα. Και φυσικά Γιάννη Παπαγιάννη, κυρία Εύα Δελούδη από την Ερέτρια. Φαν, μεγάλη φανατική ακροάτρια της εκπομπής και του ραδιοφώνου μας και την ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Εύα και την κυρία Αποθητή. Πάντα ξεκινάμε με μηνύματα. Ο Σπύρος από τα Μπλε Λεωφορεία. Να σε καλά Σπύρο, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε και καλό καλοκαίρι, να είσαι καλά Λάμπρο. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο το Μωύσογλου. Καλημέρα Γιάννη. Ένα όμορφο Σάββατο για όλες και για όλους. Η καλύτερη εκπομπή που περιμένουμε πώς και πώς. Πάντα το ραδιόφωνο μας ενώνει, ακόμα και αν τα βλέφαρα κλείνουν. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε Γιώργο, Άρχοντα. Καλημέρα στον Ανδρέα. Αύριο θα το θέσω το. Αν μπορείς, Ανδρέα, να μου στείλεις ξανά το μήνυμα αύριο, το email. Αύριο θα έχουμε τον κύριο Χριστόπουλο για να απαντήσει τα ερωτήματα αυτά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά Μπάμπη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Παρακαλώ, το κράτος κοφεύει στο φαινόμενο των υπερηλίκων οδηγών που ανανεώνουν τα διπλώματα λαδώνοντας επίορκους γιατρούς. Είναι συνυπεύθυνοι, βλέπει το έγκλημα και δεν κάνει τίποτα η πολιτεία. Προχθές σώθηκαν παιδί και μητέρα από την αντίληψη της οδηγού. Αλήθεια, τι περιμένουμε, το επόμενο θύμα για κροκοδίλια δάκρυα. Καλημέρα κύριε Αντωνίου. Αναφέρεται στο παραλίγο, στην παραλίγο τραγωδία. Ευτυχώς η γυναίκα είχε γρήγορη αντίληψη και τράβηξε το παιδί της μακριά από το αυτοκίνητο. Είδαμε το βίντεο από την Αύπακτο. Σε αυτό προφανώς αναφέρεται ο φίλος ο Θόδωρος. Γλίτωσε η γυναίκα και το παιδί από του χάρου τα δόντια. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Παλιόφιλος ο Κωνσταντίνος. Τα φιλιά μας σε όλα τα παιδιά εκεί στα Μέγαρα και το Αλεποχώρι. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο, τον Ούτσιο. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Γιάννη. Με υγεία, δύναμη και πάντα χαμόγελα σε όλους σας. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από την όμορφη Κάρπαθο. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Ρίγα, γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Πάντα πιστή στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα, περιμένουμε το σχολιασμό της επικαιρότητας από εσένα και τους συνεργάτες σου, τους αξιόλογους συνεργάτες σου. Την καλημέρα μου σε όλους με υγεία. Να είστε καλά, κυρία Δήμητρα. Καλημέρα και από εμάς, αγαπητή Δήμητρα Ρίγα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα, Νίκο. Να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Χρήστο. Καλημέρα, Γιάννη από Λάρισα, από την πόλη που τα καφέ είναι περισσότερα από τους κατοίκους της. Καλημέρα και στο Θανάση, το φίλο από τον ξηροπόταμο Δράμας. Έχουμε ξυπνήσει από νωρίς με τον μικρό μου γιο το Ζήση και περιμένουμε να σε απολαύσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Τι να πεις, όταν παίρνουμε τέτοια αγάπη, τέτοια μηνύματα, είναι φοβερό. Καλημέρα και στο Δημήτρη από τον Πειραιά που διαμαρτύρεται για την εικόνα της διοίκησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκό στον χθεσινό αγώνα μπάσκετ. Καλημέρα Δημήτρη. Τοξικότητα στο φουλ, φίλε. Καλημέρα στον Νίκο Τοσάνση, μετά το Δημήτρη, το φίλο από τον Πειραιά. Γιάννη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Η προσθήκη των δύο νέων πολιτικών κομμάτων και η πιθανή είσοδος και τρίτου επιφέρει πλέον μια διαφοροποίηση στο πολιτικό παζλ ενώπιση των εκλογών. Όποτε αυτές και αν γίνουν, γράφει ο φίλος ο Νίκος Τοσάνσης. Και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Αυτό προκύπτει και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλλά και από την διαχείριση των πολιτικών δεδομένων που έχουμε εμείς στο ρεπορτάζ σε σχέση με τις εκλογές. Οι εκλογές όπου πολλοί λένε πως θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, αλλά οι πιο καλά μοιημένοι στα του ρεπορτάζ και αυτοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται μερικές κινήσεις που ότι γίνονται στα πλαίσια του λεγόμενου πολιτικού ευνηδιασμού, όλα δείχνουν Σεπτέμβριο. Βέβαια, τις τελικές αποφάσεις θα τις πάρει ο Πρωθυπουργός μετά τον 15 Αύγουστο, για να σας δώσω και μερικά έτσι χαρακτηριστικά της επικαιρότητας και του πολιτικού ρεπορτάζ. Μην ξεχνάτε ότι χθες είχαμε μία κίνηση που κατά τη γνώμη μου όχι απλά μυρίζει εκλογές. Μυρίζει, για να μην πω βρωμάει, από χιλιόμετρα μακριά.
Όποιος δηλαδή έχει μια μικρή εμπειρία από τέτοια δεδομένα και βλέπει τι ακριβώς συμβαίνει και πώς κινούνται τα πράγματα, θα καταλάβαινε η ανακοίνωση του Κυριάκου Πιερακάκη χθες στη Βουλή ότι αυξάνεται στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ το ακατάσχετο των λογαριασμών για οφειλές στο δημόσιο, ως ένα βαθμό θα μπορούσε να είναι και ένα εντός εισαγωγικών προεκλογικό μέτρο που δείχνει εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, οι πιθανότητες για εκλογές στις αρχές του φθινοπόρου είναι 50-50. Σας έχω πει πώς ακριβώς διαμορφώνεται το σκηνικό. Ο Πρωθυπουργός θα πάει τις διακοπές του στα Χανιά ή όπου αλλού πάει. Θα πάμε και εμείς για τα μπάνια του λαού. Επιστρέφοντας τον 15 Αύγουστο, θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Θα δει τις δημοσκοπήσεις τις οποίες έχει μπροστά του. Θα αξιολογήσει τα πολιτικά γεγονότα. Θα δει ποιες θα είναι και οι διεθνείς συγκυρίες. Και είναι πάρα πολύ πιθανό, κατά 50% τουλάχιστον, όχι απόλυτα πιθανό, ούτε 100%, αλλά κατά 50%, να προκηρύξει πρόορες εκλογές για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Εάν ο Πρωθυπουργός δει ότι δεν του βγαίνει για τον α ή β λόγο, ή δεν τον βολεύει, ή δεν τον συμφέρει, ή δεν τον αξιολογεί, δεν τον αξιολογεί έτσι όπως πρέπει, για εκλογές θα πάει σε εκλογές κατά πάσα πιθανότητα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Έχουμε πει πώς ακριβώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και ποιο είναι το θέμα που δημιουργεί σοβαρό θεσμικό ζήτημα όσον αφορά την Προεδρία, την ανάληψη της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Αθήνα. Δεν ήθιστε, δεν είναι σωστό, δεν πρέπει η ανάληψη της Προεδρίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπέσει με μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Πρέπει να έχει εκλεγεί κυβέρνηση, είτε μετά από την πρώτη είτε μετά από την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ακόμα και αν είναι αυτή η κυβέρνηση συνεργασίας ή κυβέρνηση εθνικού σκοπού, να έχει προκύψει όμως από εκλογές, να μην είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση δηλαδή που οδεύει τη χώρα σε εκλογές. Χθες ο Αντώνης Σαμαράς, παρά τα όσα υποστήριζαν ορισμένοι φίλοι και μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος. Είπε, είναι κάτι το οποίο θα το ανακοινώσω στο μέλλον. Φαίνεται ότι να αφήνει την πόρτα ανοιχτή, ότι δηλαδή είναι πιο κοντά στο θα δημιουργήσει κόμμα παρά στο να μην δημιουργήσει. Μένει αυτό να το δούμε βεβαίως, με επίσημη ανακοίνωση και πώς θα διαμορφωθεί όλο αυτό. Ο Αντώνης Σαμαράς είπε χθες από την Κρήτη ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Και παρότι πιέστηκε από τις ερωτήσεις, δεν απάντησε ποιες αποφάσεις είναι αυτές. Στο Πασόκ, όπως καταλαβαίνετε, έντονες οι ζυμώσεις, η πίεση των δημοσκοπήσεων και η τρίτο-τέταρτη θέση που εμφανίζεται το κίνημα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δημιουργεί μεγάλο άγχος και βάρος στον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ η συζήτηση γίνεται για το αν θα πρέπει να μπει Λουκέτο ή όχι. Πέρασε η πρόταση του Φάμελου. Αντίθετη στην πρόταση ήταν Πολάκης, Παπάς και κυρία Δούρου. Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή για τις τελικές αποφάσεις. Τι θα γίνει τελικά με τον ΣΥΡΙΖΑ? Θα συνεργαστεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Θα το κλείσουν το μαγαζί? Θα αναστείλουν τη λειτουργία του για μερικούς μήνες? Τι θα γίνει με τις χρηματοδοτήσεις, με τις πληρωμές των υπαλλήλων, με τα κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τις υποχρεώσεις που έχει ως αφημείο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε τρίτους? Προφανώς θα βρεθεί ένα μοντέλο στην περίπτωση που αναστείλει τη λειτουργία του για να τρέξουν όλες αυτές οι υποχρεώσεις χωρίς να χρεοκοπήσει το μαγαζί. Ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά ακάθεκτος και αυτός στο δικό του μοτίβο. Είναι καβάλα στο άλογο όσον αφορά τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτό μάλλον βολεύει την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλει ο Μητσοτάκης να παίξει στο δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, όπως καταλαβαίνετε. Έψαχνε έναν μπαμπούλα εξ αριστερών η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο για να παίξει το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα, που στο Μέγαρο Μαξίμου λένε ότι τον έχει κερδίσει 5 φορές σε εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά και γιατί αυτό μπορεί να συσπυρώσει ένα κομμάτι μετριοπαθών και κεντροδεξιών ψηφοφόρων που στο άκουσμα του ονοματεπωνύμου Αλέξης Τσίπρας θα σηκωθούν από τον καναπέ και θα πάνε μαζικά στις κάλπες.
Αυτά λένε στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δημοσκόποι μου λένε ότι δεν προκύπτει διάθεση για μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές. Μακάρι να διαψευστούν και να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή σε σχέση με το παρελθόν, κυρίως από τα νέα παιδιά, από τους νέους ανθρώπους που θα συμμετέχουν μαζικά στις εθνικές εκλογές, είτε αυτές γίνουν το Σεπτέμβριο, είτε γίνουν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Άρα λοιπόν τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι αυτά, φίλες και φίλοι, με βομβαρδισμό δημοσκοπήσεων την προηγούμενη και την προηγούμενη εβδομάδα, και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε 1-2 δημοσκοπήσεις, να βγαίνουν και να έχουν ορισμένα εξαιρετικά, κατά την γνώμη μου σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είχαμε την τοποθέτηση του, μάλλον όχι την τοποθέτηση, την πρόταση από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε τον νεαρό, τον τριαντάρη Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ένα πρόσωπο που διατηρεί πολιτικές σχέσεις και με τον Αντώνη Σαμαρά και με τον Κώστα Καρμαλή. Παιδί του Αντώνη Σαμαρά είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, από την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, και σιγά σιγά στην εξέλιξή του όσον αφορά την πολιτική του πορεία. Έτσι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος είναι από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ίσως το στέλεχος με το μεγαλύτερο πέρασμα στην νεολαία, είναι και ο ίδιος νέος, έχει πολύ δυνατή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και ένα προφίλ δεξιό, λαϊκό δεξιό, που θέλει να τονώσει ο Μητσοτάκης στην πορεία προς τις εκλογές. Χθες απεβίωσε ο Γιώργος Σουφλιάς, ένας μετριοπαθής πολιτικός, κορυφαίος πρώην υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Από τους λεγόμενους βαρόνους, τους γαλάζιους βαρόνους της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχουν φύγει όλοι από τη ζωή και μένει μόνο ένας. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 90+, όλη η γενιά των παλιών βαρόνων της Νέας Δημοκρατίας, όχι, μένει κι άλλος ένας, συγγνώμη, και ο Στέφανος Μάνος. Ήταν εκείνη η παλιά γενιά, Μιλτιάδης Εύερτ, Γιάννης Βαρβιτσιώτης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιώργος Σουφλιάς, Στέφανος Μάνος, εκείνη η παλιά γενιά των βαρώνων, έτσι τους λέγαμε εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ, που διαχειρίστηκαν ως κορυφαίοι υπουργοί οι πρόεδροι του κόμματος στις τύχες της κεντροδεξιάς φιλελεύθερης παράταξης. Να πούμε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν ένας μετριοπαθής πολιτικός, κάτι το οποίο το τόνισαν όλα τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί στις δηλώσεις τους μετά την απώλεια του πρώην υπουργού. Σε εμάς το πολιτικό ρεπορτάζ ήταν γνωστός με το παρατσούκλι, ας το πούμε έτσι, ο Σαρακατσάνος, γιατί είχε σαρακατσάνικη καταγωγή. Εκλεγόταν στη Λάρισα ο Γιώργος Σουφλιάς, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και ένας εκ των κορυφαίων υπουργών. Διετέλεσε υπουργός οικονομίας, οικονομικών, διετέλεσε υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων. Τότε ήταν ενιαίο και ένα μεγάλο το Υπουργείο, μαζί η ενέργεια, μαζί οι υποδομές, μαζί οι μεταφορές. Αντιπρόεδρος κυβερνήσεως και αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Αν θυμάστε, τον είχε διαγράψει ο Κώστας ο Καραμαλής μια περίοδο και μετά ήρθε ως απόλυτα δικαιωμένος και καταχειροκροτούμενος σε εκείνο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Σουφλιάς διεκδίκησε την αρχηγή από τον Κώστα Καραμαλή στο συνέδριο του 97. Ήρθε δεύτερος, πρώτος ο Καραμαλής, τρίτος ο Μιλτιάδης Εύερτ και τέταρτος ο Βίρονας Πολύδωρας. 97. Ήρθε δεύτερος, πρώτος ο Καραμαλής, τρίτος ο Μιλτιάδης Εύερτ και τέταρτος ο Βίρονας Πολύδωρας. Τις μετριοπαθούς κεντροδεξιάς

0: λίγες ημέρες ή λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Αναφέρομαι και στα μεγάλα Ολυμπιακά έργα αλλά και στα έργα υποδομής, όπως ήταν η Αττική Οδός και άλλα μεγάλα έργα με μεγάλη δυνατότητα, δηλαδή οδικής και πολυδομικής παρέμβασης. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 20 πρώτα λεπτά. Έχουμε πολλά μηνύματα ήδη. Να πω την καλημέρα μου στο Λάμπρο από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Καλημέρα, Λάμπρο. Μου γράφει ο Λάμπρος, μπράβο Γιάννη στο Μητσοτάκη που κατάφερε να διαλύσει την αντιπολίτευση. Καλημέρα στον Νίκο από τον Πειραιά. Ένα έχω να πω, Γιάννη. Φούφουτος, ο καλύτερος καλλιτέχνης του Τσίπρα. Καλημέρα στον κότσο Μιχάλη. Δώστε μου δευτερόλεπτα. Βλέπω άλλα 50 μηνύματα εδώ πέρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ο κότσο Μιχάλης, ο Μαργαρίτης, ο φίλος ο Στέφανος ο Κακανάκης. Καλημέρα στον αγαπητό Παύλον, στον κύριο Νίκο Λογοθέτη, στον αγαπητό φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο, το φίλο μου. Καλημέρα στον αγαπητό, στην αγαπητή Νάγια. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο αγαπητό. Καλημέρα στον Γιάννη το Μιχελάκη. Καλημέρα Γιάννη, να είσαι καλά. Δυνατό τρέξιμο. Καλημέρα στον Μαρίνο. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Πέτρο. Να είσαι καλά, Πέτρο. Καλημέρα στην Άννα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Δώστε μου μερικά λεπτά να πάμε στον Αντώνη Μιλωνάκη να σχολιάσουμε. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, μερικά πράγματα. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη. Δεν προλαβαίνεις να λες καλημέρες.
0: Μετά θα διαβάσω όμως τα μηνύματα αναλυτικά όλα αυτά.
1: Ναι. Πολλά λοιπόν, γεννητούρια, πολλά γεννητούρια.
0: Ναι, ναι. Για πες μας τώρα, οι πρώτες γυναίκες στο στρατό. Νομίζω ότι δεν πήρε τη διάσταση που έπρεπε να πάρει, αλλά πώς το αντιμετώπισαν. Για πες μας εσύ
1: έχω
0: που έχεις εικόνα.
1: Έχω την εντύπωση, Γιάννη, ότι είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει χρόνια τώρα. Η εξίσωση των ανδρών και των γυναικών πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα. Σωστή η κίνηση αυτή. Νομίζω ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι στο στρατό, πρέπει να περάσουν από αυτό το οποίο περνάνε και οι άντρες. Όλοι πρέπει να υπηρετούμε την πατρίδα μας. 12 μήνη θητεία, με πολλά μπόνους βεβαίως για την επαγγελματική τους ζωή.
0: Μετά πώς μπαίνουν μέσα από εσώ, πώς μπαίνουν και
1: κοίταξε,
0: τα αγοράκια.
1: Κοίταξε, έτσι θα αρχίσουν να μπαίνουν. Γιάννη, οι πρώτες είναι περίπου 100. Νομίζω ότι θα φτάσουν στο σύνολο. Όλο τον ΕΣΟ δηλαδή να ξεπεράσουμε τις 500 στο τέλος.
0: 500 είναι... κάθε χρονιά.
1: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως.
0: Αρκετός κόσμος.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει θα πολλαπλασιαστούν. Θα είναι πάρα πολλές οι γυναίκες. Νομίζω ότι στη Λάρισα, στη Λαμία παρουσιάζονται στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Η εκπαίδευση μαζί με τη θητεία τους είναι 12 μήνες. Θα πάνε και στις μονάδες κανονικά, δηλαδή δεν έχει απλά. Θα είναι 12
0: μήνες. Όταν λες θα πάνε στις μονάδες, θα έχουν διοικητικά. Πώς θα ή θα είναι και μάχημες?
1: Διοικητικά όχι. Μάχημες, κανονικά γιατί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι διοικητικό πόστο. Από αυτές θα ξεκινήσουν να βγαίνουν και δόκιμοι, να ξέρεις. Όπως είπα, θυμάσαι όταν πήγες.
0: Η εξωματική.
1: Η εξωματική, έφερε δόκιμη. Θα είναι κανονικά όπως οι άντρες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή κίνηση.
0: Ναι.
1: Οι γυναίκες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους. Διότι η πατρίδα θέλει βοήθεια. Οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, με επιπλέον 500 ή 1000 γυναίκες, χτύπα ξύλο, αν όμοιγένει το συμβεί το παραμικρό, δεν σώζει την κατάσταση. Διαφορετική είναι η πόλεμη σήμερα.
1: Βεβαίως είναι διαφορετική η πόλεμη. Οι γυναίκες όμως σε αυτούς τους πολέμους θα δεις ότι θα πολλαπλασιάζονται και θα έχουν θέση.
0: Ναι.
1: Διότι θα μπορούν να χειρίζονται. Σήμερα η πόλεμη δεν είναι εφοπλουλόχοι και πήγαινε στο βουνό πάνω και τρέχα. Με κουμπιά.
0: Έτσι.
1: Οι γυναίκες νομίζω ότι είναι πανέξυπνες.
0: Ναι, είναι δεν το συζητάμε. Είναι πανέξυπνες και κυριαρχούν παντού και πολύ αποτελεσματικές.
1: Οργανωτικές πολλές φορές από τους άντρες, οι οποίοι είμαστε και λίγο τσαπατσούλιδες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό και πρέπει όλα τα κορίτσια και όλοι οι γονείς να προσαρμόσουμε τα παιδιά μας σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Πίσω από όλη αυτή την ιστορία βλέπεις και κάποια μελλοντική, δηλαδή επαγγελματική αποκατάσταση?
1: Προφανώς και τα μπόνους και όταν δίνουμε εξετάσεις στον ΑΣΕΠ. Βεβαίως και πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Τι αποζημίωση θα παίρνουν οι γυναίκες?
1: Όπως παίρνουν οι άντρες. Στην παραμεθόριο 100 ευρώ, 50 ευρώ στο εσωτερικό. Ναι. Ακριβώς δεν είναι.
0: Είναι ακριβώς τα ίδια. Και η διάρκεια της θητείας.
1: 12 μήνες.
0: 12 μήνες, μάλιστα.
1: 12 μήνες.
0: Όπου και αν υπηρετείς 12 μήνες.
1: 12 μήνες, ναι, είναι 12 μήνο κλειστό.
0: Ναι.
1: Είναι 12 μήνο κλειστό.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό για όλους μας.
0: Έχουμε χαρακτηριστικά ποιες γυναίκες πήγαν και δήλωσαν, δηλαδή τι ηλικίες, από ποια γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας
1: υπάρχουν? Από όλες κάποια... γεωγραφικές ναι. περιοχές, Γιάννη, από όλες γεωγραφικές περιοχές, όπως και στην Αττική, η Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια, και οι ηλικίες είναι από 18 μέχρι 26-27 χρόνια.
0: Ναι. Οι πρώτες γυναίκες που

0: παρουσιάστηκαν σε όλα. Που Λαμία. Πήγαν στο στρατό, πήγαν στη Λαμία.
1: Στη Λαμία, ναι, ναι, στο κέντρο εκπαίδευση τη Λαμία.
0: Ναι. Μόνο εκεί που δηλαδή εμφανίστηκαν, μόνο εκεί παρουσιάστηκαν.
1: Μόνο εκεί, ναι, ναι. Είναι και, γιατί έχει και την υποδομή και τις υποδομές. Να μπορεί, γιατί και οι γυναίκες έχουν λίγο διαφορετικό. Ναι. Θέλουν μια διαφορετική φροντίδα. Δεν, θα το καταλαβαίνω.
0: Ναι, προφανώς. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάποια βιντεάκια που πηγαίνουν τα κορίτσια. Ναι. 75 πήγαν την πρώτη μέρα να παρουσιαστούν ως εθελόντριες στο στρατό και ήταν μαζί με τους γονείς τους. Ναι, μια εικόνα την οποία έχουμε συνηθίσει για άντρες, για αγόρια.
1: Ναι, μα είναι καλό
0: για αυτό. Βέβαια είναι
1: πρέπει
0: καλό.
1: Πρέπει να αλλάξουμε την οτροπία μας. Ναι. Δεν είναι μόνο να λέμε η πατρίδα, η πατρίδα. Ποια η πατρίδα, η πατρίδα θέλει φροντίδα. Η πατρίδα θέλει κάποιος να την υπηρετήσει.
0: Ναι. Να πούμε μερικά πράγματα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα που σχολιάζει, Αντώνη, και μετά τους τίτλους ειδήσεων θα πούμε τα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, έχει σημασία.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος, ξέρεις. Γιατί την είχαμε κάνει την πρόταση πάρα πολλά
0: χρόνια. Βεβαίως. Να πούμε ότι θα αναγνωρίζεται στα κορίτσια αυτά. Ως χρόνος θητείας, ως προϋπηρεσία, ο χρόνος θητείας. Ένα. Βεβαίως. Θα υπάρχει επιπλέον μοριοδότηση σε διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. Δύο. Θα υπάρχει πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό για ειδικότητες όπως νοσηλεύτριες, βρεφονιπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κτλ. Και θα υπάρχει και πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων όπως είναι τα στρατιωτικά νοσοκομεία, οι λέσχες, τα ξέρεις καλύτερα από εμένα όλα αυτά.
1: Βεβαίως. Και πρέπει, διότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Τα κορίτσια δεν έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν στο στρατό.
0: Σωστό.
1: Και είναι, αν ρωτήσουμε τώρα, κάνουμε μια βόλτα στον δρόμο και ρωτήσουμε, πολλά κορίτσια θα πούνε πολύ καλή. Πολύ καλή.
0: Να πούμε ότι η ορκομοσία των πρώτων εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου με πάσα επισημότητα. Δηλαδή θα δώσει το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, η Αρχηγή των Όπλων, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, γιατί είναι πιθανό, μαθαίνω, ότι στο ΚΕΙ Πλαμίας, στο κέντρο εκπαίδευσης, να παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι θα γίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνει. Πρέπει να το σηκώσουμε το θέμα αυτό. Καλά κάνουμε και το σηκώνουμε εδώ, αλλά πρέπει όλα τα κανάλια και οι εφημερίδες πρέπει να το δώσουμε. Ναι.
0: Κάτι ακόμα. Στο κέντρο το οποίο παρουσιάστηκαν οι εθελόντριες, είναι κέντρο στο οποίο υπηρετούν και φαντάρ και αγόρια.
1: Βεβαίως. Στο ΚΕΙ,
0: δεν είναι δηλαδή ένα κέντρο το οποίο έχει δημιουργηθεί για τις πρώτες γυναίκες.
1: Ένα μέρος αυτού.
0: Μάλιστα.
1: Δύο λόγοι. Παλιά θυμάμαστε τώρα πώς είναι.
0: Ναι. Φαντάζομαι υπάρχουν ξεχωριστοί θάλαμοι.
1: Προφανώς. Και θα υπάρχουν ξεχωριστοί.
0: Δεν γίνεται
1: διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Έχουμε γεννητούρια, νομίζω, αρκετά
0: κομμάτων. Θα μας τα πεις μετά, σαν Αντώνη Σαμαρά, θα μας πεις για Αντώνη Σαμαρά και γενικότερα για τις πολιτικές εξελίξεις, γιατί από το Διεθνές Ρεπορτάζ δεν βλέπω κάτι σημαντικό σήμερα. Και να μας πεις στη συνέχεια, θα σε ξαναπάω.
1: Για τον πόλεμο στον κόλπο, Γιάννη, όπως το είχαμε πει, συνεχίζεται.
0: Ναι.
1: Χθες το βράδυ πάλι είχαμε τα ίδια. Ο Τραμπ λέει τα δικά του, η Ταχεράνη λέει τα δικά της, κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον.
0: Θα μας πεις δύο πράγματα μετά, εκτός από τα πολιτικά. Για την συγγνώμη που μας ζήτησε η Ουκρανία επισήμως μετά το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Και το δεύτερο, πού το πάει ο Ερντογάν? Φαίνεται ότι μεταθέτει την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα για τον Οκτώβριο,
1: μα
0: λέει τώρα.
1: Καταλαβαίνει ο Ερντογάν αυτά.
0: Θα μας τα πεις μετά.
1: Τίποτα,
0: κάτσε, να μείνει ο κόσμος, μη μας τα πεις από τώρα. Λοιπόν, κλείνεις και ξαναπαίνουμε σε τρία λεπτά, Αντώνη. Λοιπόν, μέσα στα λίγα δευτερόλεπτα που έχω να διαβάσω μερικά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο τον κότσο, τον Μιχάλη, που μου στέλνει την καλημέρα του και μου γράφει για το γιατρό που του πελέκιζε. Φωτογράφιζε πάνω από 10 λεπτά, άντε γιατί μας έχουν για θυσία. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στο φίλο μου τον coach, τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα, Στέφανε. Ο φίλος ο Μαργαρίτης από Στουτγκάρδη στέλνει την καλημέρα μου σε μένα και σε όλους εσάς, αγαπητές φίλες και φίλοι. Ο φίλος ο Νίκος ο Λικουρίνος στέλνει την καλημέρα του. Μιας και το Μουντιάλ θα αρχίσει στις 11 Ιουνίου και οι περισσότεροι αγώνες θα γίνουν ξημερώματα. Σε περίπτωση που δεν τους δείτε ζωντανά, μπορείτε φυσικά να δείτε τα στιγμιότυπα των αγώνων. Και ένα ερώτημα προς εμένα. Ποια χώρα πιστεύετε ότι θα κατακτήσει το Μουντιάλ? Τώρα να σου πω κάτι, Νίκο, παρότι ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, δεν έχω ιδέα σε τι κατάσταση βρίσκονται οι εθνικές ομάδες. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Φαντάζομαι όμως ότι οι παραδοσιακές δυνάμεις, Βραζιλία, Αργεντινή, Γερμανία, Γαλλία, η Ιταλία έχει αποκλειστεί, δεν είναι, η Ισπανία, ίσως και η Αγγλία, ίσως να ήρθε η ώρα της Βρετανίας, θα παίξουν σημαντικό ρόλο και θα είναι από αυτές τις εθνικές που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο το Λεγοθέτη. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στον Φθήμη που στέλνει την καλημέρα του από το κτήμα με την Dream Team. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφιά.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Καλημέρα στην αγαπητή Νάγια. Να είσαι καλά, Νάγια. ευλογία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι καλύτερο υπάρχει σε άκουσμα, να σε καλά, βρεναγιά μου. Πώς να μην υπάρχει κάτι καλύτερο, άμα έχουμε ακροάτρες σαν και σένα. Καλημέρα στον αγαπητό, το φίλο τον αγαπητό. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Μιχελάκης κάνει το πρωινό του τρέξιμο, παρέα με την καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου. Πάντα, Γιάννη, μας κρατάς παρέα με άψογο σχολιασμό της επικαιρότητας, χωρίς παροπίδες. Κάνε το τρεξιματάκι σου, Γιάννη, και εύχομαι πάντα υγεία. Είσαι δύναμη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μαρίνο. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία την Τσαλιγοπούλου, το φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ, το Σπύρο τον Κόκκινο. Δώστε μου 3-4 λεπτά να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στο στενό του Ορμούς, μετέδωσε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ στον Γκόρουκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν. Σιρήνες αεράμινας ήχησαν τη νύχτα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς. Λυπητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Είναι η ιερή ώρα που διαβάζουμε τα μηνύματα των πρωινών φίλων ακροατριών και ακροατών, γιατί έχουν στείλει από νωρίς τα μηνύματα και πρέπει να τα διαβάσουμε, να το σεβαστούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, φίλες και φίλοι, σε όλες και σε όλους για την αγάπη. Λοιπόν, καλημέρα στο Μαρίνο. Να είσαι καλά, Μαρίνο. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που στέλνει την καλημέρα της και σε εμένα και στον Αντώνη τον Μιλωνάκη. Καλημέρα στην αγαπητή Άννα. Να είσαι καλά, Άννα. Καλημέρα στο Δημήτριο, καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα κόμματα δείχνει και ένα άλλο στοιχείο, το ότι κανένας από όλους αυτούς δεν έχει μπορέσει με το πρόγραμμά του να δώσει πραγματικό όραμα στον κόσμο. Και όσο θα πεθαίνουν οι πιο σκληροπυρηνικές μεγάλες γενιές, αυτό θα είναι όλο και πιο έντονο. Πλήρης αποτυχία. Καλή δύναμη σε όλους, αδέρφια. Η κυρία Ευαγγελία στέλνει την καλημέρα της, πάντα κοντά σας τα Σαββατοκύριακα. Παρακολουθώ σταθερά την ενημερωτική σας εκπομπή. Να είστε καλά, κυρία Τσαλιγοπούλου, ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος ο Χάρης από το Μάντσεστερ στέλνει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ο Στάρμερ Γιάννη κατηγορείται για φυλακή απλών πολιτών λόγω αναρτήσεων στα social media. Αποτυχία στον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης. Εφαρμογή αστυνόμευσης 2 μέτρων και 2 σταθμών και σκάνδαλα γύρω από την Άντζελα Ράινερ. Έχω ρεπορτάζ για τα ξενοδοχεία μεταναστών γιατί παραβρίσκομαι σε πορείες πατριωτών κάθε εβδομάδα. Είναι ζόρικα τα πράγματα για τον Στάρμερ και εγώ από αυτά τα οποία διαβάζω, φίλε Χάρη, δεν τον βλέπω να παραμένει για πολύ πρωθυπουργός. Και τι είναι πρωθυπουργός 2 ετών περίπου. Δεν έχει κάποια θητεία πολυετή που να πεις ότι έχει κάποια νομοτελειακή φυσιολογική πολιτική φθορά. Πλήρης η αποτυχία του μέχρι στιγμής. Μα σκέφτονται οι εργατικοί να τον ανατρέψουν, να βάλουν άλλον μπροστά. Καλημέρα στον Σπύρο τον Κόκκινο, να σε καλά Σπύρο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο, τον Χρήστο από την Κυψέλη, που γράφει ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, γιατί εξαίρεσε από συγκεκριμένο φάρμακο για αδυνάτισμα τους άνω των 70 ετών. Η εξαίρεση, μου γράφει ο φίλος, είναι αντισυνταγματική, όχι διακρίσεις και μάλιστα στα γερατιά. Τώρα τι να σου πω, Χρήστο, μήπως κάποια αρμόδια επιτροπή γιατρών συνέστησε αυτόν τον αποκλεισμό, δεν ξέρω. Καλημέρα στον Νίκο, να είσαι καλά Νίκο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Γιάννη που μου γράφει ότι η πιο σοφή απόφαση Γιάννη του Μητσοτάκη ήταν να μην αυξήσει το όριο εισόδου στη Βουλή. Έτσι κράτησε την αντιπολίτευση κατακερματισμένη, αφού ο κάθε επικραμένος νομίζει ότι θα πιάσει το όριο του 3% και θα μπει στη Βουλή. Το έλεγα από τότε που είχε γίνει θέμα ότι δεν πρέπει να αυξηθεί το όριο, αφού αυτό θα έφερνε συνεργασίες. Ο Δήμος μου γράφει εξίσωση με τους άντρες, αλλά αυτές να παίρνουν όρια του ΑΣΕΠ, οι γυναίκες δηλαδή, λέει ο κόσμος. Ναι, αλλά πρέπει να δώσει κάποια κίνητρα, βρεσί Δήμο όμως. Αλλιώς πώς θα πάει, αν είναι ακριβώς τα ίδια κριτήρια οι άλλοι στο στρατό. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο. Ο λεγόμενος εθελοντισμός δεν μπορεί να υποκαθιστά την κανονική εργασία. Όποιος αφιερώνει 18 ή 24 μήνες από τη ζωή του, όπως παλαιότερα πολύ στο στρατό, πρέπει να αμείβεται κανονικά. Η συμμετοχή οφείλει να αφορά άνδρες και γυναίκες με ίσους όρους, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα και συνταξιδοτικά δικαιώματα. Ο χρόνος προσφοράς έχει αξία και πρέπει να αναγνωρίζεται έμπρακτα. Συμφωνώ μαζί σας. 24 μήνες, 25 μήνες φαντάρος έκανα κι εγώ, αγαπητέ φίλε.
2: Και κλαίν συνέχεια τα μωρά στη γειτονιά.
1: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, να σε καλά φίλε. Ο Κώστας από τα Πατήσια μου λέει ναι Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη, στην υποχρεωτική στράτευση γυναικών όπως τους άνδρες, βάσει της ισότητας, παράδειγμα το Ισραήλ. Καλημέρα στον Νίκο από το Περιστέρι. Καλημέρα Γιάννη. Μπράβο στην πρωτοβουλία για τις γυναίκες στο στρατό μας. Εύχομαι κάποτε να πηγαίνουν υποχρεωτικά, χωρίς μπόνους όπως οι άνδρες, αλλιώς να μην μιλάμε για ισότητα. Λέγαμε με το Δημήτρη το Σταυρακάκη έξω, εδώ μόλις έπαιξε το δελτίο ειδήσεων, μόλις εκφώνησε τους τίτλους η Χρύσα Κλησιώτη, ότι σήμερα οι γυναίκες που είχαν μπει στη σχολή Ευελπίδων οι πρώτες, σήμερα έχουν το βαθμό του ταγματάρχη, ίσως και παραπάνω από ταγματάρχης. Μην ξεχνάμε ότι πλέον υπάρχουν γυναίκες και στη σχολή Ικάρων. Υπάρχουν κορίτσια, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πετάνε F-16, πετάνε Ραφάλ, πετάνε τα Μοιράζ της τέταρτης γενιάς. Καλημέρα στο φίλο από την Σαντορίνη, τον Εμιλιάν. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Νίκο, μη μου το στείλεις το σχόλιο τώρα αυτό. Στον Νίκο το λογοθέτη. Είναι ένα σχόλιο πολύ στενάχωρο και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε οικογενειακό επίπεδο για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά. Τα ξέρουμε αυτά. Λίγο προσοχή στα μηνύματα αυτά τα οποία αφορούν οικογένειες και ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή. Λοιπόν, Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή, μας περιμένει υπομονητικά. Αντώνη, έλα, πάμε για να κάνεις το σχόλιο σου όσον αφορά το νέο κόμμα Σαμαρά και αυτά τα οποία βλέπεις από εδώ και πέρα με τις εκλογές.
3: Θα πω για το που με ρώτησες για την απάντηση της Ουκρανίας για τον ντρόουν.
1: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι. 7 Μαΐου είχε βρεθεί η Συλλευκάδα, θυμίζω. 28-29 είχαμε στείλει διπλό διάβημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ουκρανία. Απάντησε χθες. Ζήτησε συγγνώμη, μέα κούλπα ουσιαστικά. Είπε, τα ρίξε στη Ρωσία, συμβαίνουν αυτά. Αυτό είπε.
1: Η Ρωσία που ευθύνεται δηλαδή.
3: Αυτό είπε. Τώρα, η απάντησή της ήταν ότι ξέρετε με το πόλεμο αυτό το πολύχρονο με τη Ρωσία κτλ. Έγινε και αυτή η αναποδιά, ας πούμε. Μέα κούλπα. Αυτό είπε τώρα.
1: Ναι,
3: δεν είπε τίποτα άλλο. Τώρα, τι να πω.
1: Ωραία. Αυτά. Πάμε λίγο τώρα στα δικά μας.
3: Γεννητούρια, Γιάννη. Πολλά γεννητούρια.
1: Ναι, σ' ακούμε. Ναι,
3: νέο κομμάτων, δίθεν νέο κομμάτων, γιατί μην μου πεις ότι είναι νέο κόμμα τώρα του Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που χτίζεται με άλλο τρόπο και με άλλο όνομα.
1: Ναι.
3: Και με άλλο αφημί. Δηλαδή τι διαφορετικό θα κάνει το κόμμα του Τσίπρα.
1: Θα δούμε. Πάντως είναι δεύτερο. Σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και είναι αρκετές αυτές, καταγράφει μεσοσταθμικά ένα 15%. Δεν είναι μικρό ποσοστό για καινούριο κόμμα.
3: Γιάννη μου, θυμίζω ότι 17% είχε αφήσει έτσι, ο Τσίπρας. Εάν τώρα το 15 τον ευχαριστεί ή το 14, που πολύ φοβάμαι ότι θα είναι γύρω στο 13-14 εκεί, θα χτυπήσει, όπως και το Πασόκ, το είχαμε πει. Δεν μπόρεσε 2 χρόνια ο Ανδρουλάκης, θέλεις με την κακή του τη μοίρα, θέλεις με την κακή τη διάθεση, θέλεις, ο άνθρωπος δεν κάνει για πολιτική, δεν ξέρω, σου λέει, του λες καλημέρα και σε δέρνει, δεν ξέρω τι κακό είναι αυτό το πράγμα. Πάντως το Πασόκ δεν μπορεί να πάρει πάνω από 9-10%.
1: Ναι, άρα φαίνεται δεν καθαρά. Το βλέπεις δεύτερο. Πιθανολογήσω ότι δεύτερος έρθει μάλλον.
3: Θα παίξει με την Καρισιανού.
1: Αυτό δείχνουν και δημοσκοπήσεις.
3: Κοίταξε, η Καρισιανού είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι απολιτικ. Ήταν απολιτικ μέχρι χθες. Από αυτά τα οποία λέει, δηλαδή τι δήλωση έκανε προχθές, θέλω λέει να κάνω ένα debate με το Μητσοτάκη. Γιατί θα κάνεις το debate με το Μητσοτάκη, για να το ρωτήσω λέει πόσο κοστίζει στον ελληνικό λαό το μαξί μου. Είναι λόγια πολιτικής αρχηγού. Δεν ξέρω, εσύ παρακολουθείς το πολιτικό ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια. Πες μου σε παρακαλώ, τι νόημα βγάζει αυτό.
1: Ναι.
3: Ας μου πει κάποιος, σοβαρός άνθρωπος. Κοίταξε Γιάννη, η καιρή είναι δύσκολη. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Η Μέση Ανατολή δεν έχει τελειώσει. Από πάνω ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σοβαροί. Δεν μπορεί να είσαι τώρα και να θέλεις να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος να σου λέει θέλω να κάνω debate με τον Πρωθυπουργό για να το ρωτήσω.
1: Μάλιστα.
3: Στο debate
1: τώρα
3: ο πολιτικός αρχηγός απαντάει.
1: Έτσι
3: αυτό να το ξέρει η κυρία.
1: Τώρα, πες μας τι γίνεται με το νομοσχέδιο. Κάνε ένα γρήγορο σχόλιο για να πάμε στη Γαλάζια Πατρίδα.
3: Νομίζω ότι διστάζει. Δεν νομίζω ότι ήταν έτοιμος χθες να το πει. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, είπε. Είπε έτσι. Mm-hmm. Δεν είπε θα το κάνω και θα το ανακοινώσω.
1: Mm-hmm.
3: Θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου. Πρόσεξε. Στο Ηράκλειο, Γιάννη, είναι η πόλη η οποία είναι ο καθοριστικός παράγων, φαίνεται δηλαδή η ένδειξη εάν το κόμμα αυτό θα πάει και πού. Όσοι χτίζουν νέα κόμματα, να ξέρεις ότι ξεκινάνε από το Ηράκλειο. Το ξέρεις πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
3: Γιατί ο Ηρακλειώτικος λαός είναι λίγο διαφορετικός.
1: Mm-hmm.
3: Εάν
1: μάλιστα,
3: στο Ηράκλειο ένα νέο
1: πάμε. Ολοκληρωσές για το Σαμαρά.
3: Ναι, μισό δεύτερο.
1: Ναι, ναι.
3: Δικό μου και δικό σου. Πάμε στο Ηράκλειο και έχουμε 150-200 άτομα. Τότε μπορούμε να ευελιψούμε ότι θα πάει 2,5-3%. Ο Σαμαράς δεν είναι έτοιμος. Και νομίζω ότι.
1: Γι' αυτό και δεν έχει ανακοινώσει ακόμα
3: ακριβώς
1: το κόμμα. Είναι προφανές.
3: Οι εκλογές, Γιάννη, θα
1: τώρα
3: γίνουν τον Απρίλιο.
1: Μάλιστα. Κράτα μια πισίνη γι' αυτό.
3: Ναι.
1: Για το αν θα γίνει τον Απρίλιο. Άκου που σου λέω κάτι. Είναι τουλάχιστον 50-50. Το σκέφτεται. Οι αποφάσεις για το πότε θα γίνουν εκλογές θα πάρθουν μετά το 15 Αυγούστου.
3: Καλά.
1: Θα τρέξουν δημοσκοπήσεις, θα τρέξουν γεγονότα.
3: Η μπορεί μου είναι σίγουρα ότι θα γίνουν μετά. Δεν θα
1: ναι.
3: Γιατί
1: Λάξω,
3: έχει πολλά να δώσει ακόμα.
1: Ναι.
3: Ο Πιερακάκης του δίνει αέρα πάρα πολύ. Μην ξεχνάς ότι βγήκαμε
1: μπορεί
3: και.
1: Μπορεί να γίνουν
3: επιτροπία
1: και τον Απρίλιο. Το πιθανότερο είναι τέλη Μαΐου, όχι Απρίλιο. Το πιθανότερο να γίνουν τέλη Μαρτίου, δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες
3: ναι, ναι, ναι,
1: για Απρίλιο.
3: Μαρτίου,
1: και Απρίλιο οι δεύτερες.
3: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω.
1: Πιθανό και αυτό. 50-50 είναι πάντως.
3: Θυμάμαι τώρα ότι βγήκαμε από την Επιτροπία, είναι που είμαστε 15 χρόνια, 16. Άρα λοιπόν μένουν περισσότερα χρήματα να δώσει.
1: Μάλιστα.
3: Θα δούμε εκπλήξεις.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Μπορεί να γίνουν και τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο οι δεύτερες. Τώρα, πάμε λίγο στο θέμα της, του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα. Ενώ ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα το περάσει άμεσα ο Ερντογάν, φαίνεται ότι έκανε πίσω.
3: Λέει
1: τώρα για Οκτώβριο. Ναι. Προφανώς γίνεται μια διαπραγμάτευση εκεί. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Ακούγονται πολλά και διάφορα. Δηλαδή, για μια προσπάθεια να ανταλλάξει τον νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα με την ίδρυση στρατηγίων στην Κωνσταντινούπολη και την Ατάλεια ή εν πάση περιπτώσει με τη γενικότερη συμπεριφορά
3: του
1: ΝΑΤΟ. Το
3: ΝΑΤΟ έχει στρατηγείο έχει, στη Σμύρνη. Ναι. Το κανονικό στρατηγείο είναι στη Σμύρνη. Τα υποστρατηγία είναι εδώ.
1: Σωστό.
3: Πέρα,
1: εσύ πώς βλέπεις αυτή την αλλαγή στάσης?
3: Δεν βλέπω καμία αλλαγή στάσης. Το είχαμε πει το περασμένο Σάββατο. Ο Ερντογάν έχει εσωτερικά προβλήματα. Ό,τι έχει και ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
3: Τα εσωτερικά
1: προανήγγειλε
3: λοιπόν
1: όμως το νομοσχέδιο πως θα το ψηφίσει άμεσα, μέσα στον Ιούνιο. Και τώρα το πάει τον Οκτώβριο.
3: Και δεν θα, θα ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο.
1: Και τελικά δεν θα ψηφίσει.
3: Μα δεν μπορεί να το ψηφίσει, Γιάννη. Τι νομοσχέδιο είναι αυτό? Και εμείς τότε να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο ότι η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική, η Αδριανούπολη είναι ελληνική.
1: Ναι, άρα γιατί τα κάνει όλα αυτά? Τα λέει για εσωτερική κατανάλωση προφανώς.
3: Εσωτερική κατανάλωση, γιατί δεν ξέρει ο Ερντογάν ότι δεν φοβάται πλέον η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ισχυρή. Θυμίζω και, στον κόσμο ότι φέτος θα έρθουν οι δύο μπελαρά. Αρχές Ιανουαρίου του 27 θα έρθει η δεύτερη.
1: Ο Κίμωνας.
3: Ναι, ο Νέαρχος και ο Κίμωνας.
1: Ο Νέαρχος, ο πρώτος, λοιπόν, ο Κίμωνας ο δεύτερος.
3: Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Ή ανάποδα τα είπα.
3: Νομίζω ότι ο πρώτος ήταν ο Νέαρχος.
1: Και ο δεύτερος ο Κίμωνας.
3: Ναι, ναι.
1: Σωστά.
3: Έτσι νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα τη σειρά. Εν πάση περιπτώσει, είναι τρία νέα πλοία θα έχουμε. Τρία τέτοιου είδους πλοία.
1: Λες λοιπόν ότι κατά την εκτίμησή σου δεν πρόκειται ο Ερντογάν να προχωρήσει στην.
3: Όχι, Γιάννη, δεν θα προχωρήσει.
1: Στην υπερψήφιση του νομοσχεδίου.
3: Να σου πω κάτι. Δίνουμε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω, υπάρχουν ορισμένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι επιμένουν να μας μεταφέρουν την Τουρκία εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Έκανε αυτό, είπε αυτό, φταρνίστηκε ο Ερντογάν, ρεύτηκε ο Ερντογάν, έκανε εκείνο ο Ερντογάν, στραβοβουτσούνιας ο Ερντογάν. Μην πω καμιά κουβέντα πρωί-πρωί, γιατί δεν κάνει να πούμε με τον Ερντογάν. Δεν υπάρχει αυτό. Και ο Ερντογάν έχει προβλήματα.
1: Ναι.
3: Άστον εκεί πέρα τον κακομοίρη να πούμε, έχει 2.000 προβλήματα μέσα στην Τουρκία.
1: Ναι, και δεν διαφαίνεται έχει διάδοχη κατάσταση εκεί. Ξέρεις, μπαίνει ο ένας διάδοχος.
3: Κάνει πρώιμες εκλογές.
1: Μετά τον
3: κάνει
1: άλλον στις φυλακές. Σου έχει μπουντρουμιάσει όλους ο Ερντογάν και το καθεστώς του.
3: Ναι, έχει βάλει το Γιούλ εκεί πέρα για να κάνει τι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζει η Τουρκία αυτή τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
3: Δεν υπάρχει ούτε δημοκρατία, ούτε ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
3: Ούτε αντιπολίτευση, τίποτα.
1: Γιώργος Σουφλιάς, απώλεια,
3: Μεγάλη απώλεια, τα συλληπιτήριά μας. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το στίγμα του, βαρόνος όπως τον είπες. Έπαιξε ρόλο, τον
1: μετριοπαθής,
3: είχε και αυτόν.
1: Μετριοπαθής,
3: πάντα, ναι. Τον είχε και αυτόν διαγράψει ο Καραμαλής. Εντάξει, η πολιτική έτσι είναι, Γιάννη. Έτσι.
1: Τον είχε διαγράψει και επανήλθε μεταβαΐων και κλάδων στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν θυμάσαι.
3: Ναι, ναι. Πάντως οι δημοσκοπήσεις, Γιάννη, κάνουν εντύπωση. Και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάνουν εντύπωση. Και σε ένα 13, 12, 13, 14% είναι ακόμα, δεν ξέρω, δεν απαντώ.
1: Mm-hmm.
3: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις αναποφάσιστη. Αυτό είναι ένα μετριοπαθές κοινό, το οποίο μετακινείται. Σου λέει, κάτσε, να δούμε. Θέλει την ασφάλειά του. Πώς ψηφίζει ο κόσμος για την ασφάλεια? Είτε είναι οικονομική, είτε είναι περιβαλλοντολογική, είτε είναι ασφάλεια εξωτερική, από εξωτερικό εχθρό, είτε από εσωτερικό. Με την ασφάλεια, Γιάννη, δεν παίζει ο κόσμος και πρέπει να το καταλάβουν αυτό κυρίως τα κόμματα. Δεν έχουμε πολιτικούς. Ειλικρινά σου μιλάω, στο έχω πει χιλιάδες φορές και κατηδίαν και αυτά τα οποία είδα και στη Βουλή. Δεν έχουμε πολιτικούς.
1: Μα, Αντώνη μου, ένας από τους λόγους που.
3: Στεφανόπουλου.
1: Καλά, αυτή ήταν ογκόλυθη της πολιτικής.
3: Θυμάσαι τότε και ο συγχωρεμένος ο πατέρας σου που είχε συνυπηρετήσει.
1: Εγώ τους θυμάμαι το 1974, στην ορκομοσία του 1974 που με είχε πάρει ο Μακαρίτης ο πατέρας μου στην Ολομέλεια της Βουλής,
3: ναι,
1: παιδάκι.
3: Ναι.
1: Θυμάμαι όλους αυτούς ως ογκόλυθους. Με πρώτο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και εν συνεχεία τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Ηλία Ηλιού, τον Χαρίλαο Φλωράκη. Ογκόλυθος από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ήταν τότε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο Γιώργος Ράλης, Παπαναγής Παπαλιγούρας, ο Κανελόπουλος, ο Παναγιώτης και ο Θανάσης. Από την πλευρά του Πασόκου ο Γιάννης ο Αλευράς.
3: Κύρκος.
1: Ο Λεωνίδας Κύρκος από την λεγόμενη πεφωτισμένη εντός αριστερά. Το τότε κοκκουέ εσωτερικού.
3: Με συγχωρείτε, ρε Γιάννη μου, την παρακολουθεί στη Βουλή σχεδόν κάθε μέρα, το ξέρω. Είναι δυνατόν? Μιλάνε σοβαρά στη Βουλή? Ο κόσμος έχει τα προβλήματά του. ό,τι μπορεί η κυβέρνηση που πρέπει να δίνει στον ελληνικό λαό. Εγώ πιστεύω, όπως και να το κάνουμε, ότι όλοι προσπαθούν. Όμως δεν έχουν τις δυνατότητες. Δεν μπορεί να ακούς πολιτικούς αρχηγούς να βρίζουν ένας τον άλλο.
1: Ναι, φταίει και κάτι άλλο για όλο αυτό, αγαπητέ Αντώνη.
3: Δεν ξέρω, ο κόσμος φταίει, Γιάννη, ο κόσμος ψηφίζει.
1: Με ποια έννοια, ότι τα κοινωνικά δίκτυα και αυτή η απελευθέρωση, αν θέλεις, των σχολείων σε ανώνυμο επίπεδο, όπου ένας βρίζει τον άλλον με το χειρότερο και σκιότατο τρόπο, αυτή η αποκαθήλωση του πολιτικού προσωπικού από μια μερίδα πολιτών, όπου ένας τον αποκαλεί απατεώνα, κλέφτη, συμμορία, βιαστή και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, έχει αποδομήσει όλο το πολιτικό σύστημα. Τότε δεν υπήρχε το ίδιο, η ίδια αντιμετώπιση από τους πολίτες. Έβλεπες τον βουλευτή και έβλεπες στο πρόσωπο του βουλευτή ακριβώς έναν άνθρωπο που εκπροσωπούσε την κοινωνία και τους πολίτες. Υπήρχε σεβασμό. Δηλαδή. Τώρα δεν υπάρχει βουλευτής που να μην τον αποκαλεί ο άλλος απατεώνα, λαμόγιο και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς.
3: Είναι η κοινωνία μας που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί θυμάμαι εγώ στο τρένο πηγαίναμε παιδάκια για το φροντιστήριο τότε 16, 17, 18 και όταν βλέπαμε μεγάλον άνθρωπο σηκωνόμαστε. Ναι. Τώρα δεν όχι μόνο δεν σηκωνόνται.
1: Δεν υπάρχει κανένα σεβασμός για το πολιτικό προσωπικό.
3: Κοίταξε. Λοιπόν, η οικογένεια αυτή φταίμε κι εμείς.
1: Φταίνε και οι πολίτες. Δυστυχώς ψηφίζουν πρόσωπα, δεν λέω στο σύνολό
3: τους,
1: τα οποία δεν αξίζει
3: τώρα
1: να είναι στη Βουλή.
3: Είδε, μπορεί να είναι στη Βουλή η κυρία. Είδες, τι είχαμε πει το περασμένο Σάββατο, λες και είμαστε μάντης. Είχαμε πει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα βάλει φερμουάρ. Το είχαμε πει. Παίζουν, σε παρακαλώ, τι δηλώσεις έκανε από τότε που τις, που τις πήρανε την ασυλία.
1: Ναι.
3: Γιατί ξέρει, Γιάννη, ότι την περιμένουν, και δεν το λέω εντός εισαγωγικών, το λέω εκτός εισαγωγικών. Την περιμένουν βραχιολάκια. Ξέρεις τι σημαίνει 6 κακουργήματα
1: εναντίον. Ναι, υπάρχουν 6 κακουργήματα, ποινικές διώξεις. Θα πάνε όλα αυτά βέβαια στη Βουλή για άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
3: Πήγανε.
1: Όχι όλα. Όχι όλα.
3: Αυτά για τα οποία κατηγορείται από τους δικαστές. Έχουν και άλλα, ναι.
1: Ναι, εκείνο είναι αυτό το οποίο. Η μήνυση που τους κατέθεσε η Ένωση Εισαγγελέων.
3: Ακριβώς.
1: Και δικαστών.
3: Μιλάγαμε έναν εφέτη, Γιάννη. Φίλο. Εν ενεργεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τις περάσουν βραχιολάκια με αυτά τα κακουργήματα. Δεν υπάρχει ούτε μία ζωή. Γι' αυτό το έχει καταλάβει, το ξέρει και ξέρει, οι μαγιές πληρώνονται. Αυτή η ψευτομαγιά να σηκώνεται, να βρίζει, να κατηγορεί τους αγγελείς, τους δικαστές, ότι δεν έχουμε δικαιοσύνη. Τα ίδια κάνει και ο Βελόπουλος. Τα ίδια κάνουν και μερικοί άλλοι ψευτοτσαμπουκάδες πολιτικοί, οι οποίοι νομίζουν ότι τα έχουν ισοπεδώσει.
1: Βλέπεις ότι αυτό πουλάει σε ένα κομμάτι του κόσμου πάντως.
3: Κοίταξε, δεν ξέρω αν πουλάει όχι. Ο κόσμος ο σοβαρός.
1: Πουλάει.
3: Ναι, πουλάει, πουλάει. Στα Ούγγανα πουλάει, Γιάννη. Και ξέρεις, είμαι λίγο επιθετικός, διότι δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι ντροπή.
1: Μάλιστα.
3: Είναι ντροπή.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας, Αντώνη, σε ευχαριστούμε
3: Γιάννη,
1: πολύ, αγαπητέ φίλε.
3: Λίγο στεναχώρησα ορισμένους, αλλά
1: εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να ικανοποιήσεις τους πάντες. Δεν βγαίνεις εδώ για να χαϊδέψεις αυτιά. Την άποψή σου λες και το σχόλιο σου κάνεις. Και το κάνεις ελεύθερα.
3: Να
1: σε καλά, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά. Πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ.
0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο από την καρδιά του Real FM, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Τραγουδάρα, Πασχάλης Θερζής. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Τσελεκίδη, που στέλνει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ήταν ένας ευπατρίδης πολιτικός με ήθος και θέλει να μου πει μια ιστορία, αλλά κόπηκε το email σου, αγαπητέ Κώστα. Δεν έχει συνέχεια, οπότε πρέπει να μου το ξαναστείλει, σε παρακαλώ. Καλημέρα και στο Κρίς που μου ζητά τι είπε ο φιλοξενούμενος μας για τους Ηρακλειώτες. Είπε ότι τα περισσότερα από τα νέα κόμματα ξεκινάνε την πολιτική τους διαδρομή, ας την πούμε έτσι, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη. Καλημέρα στην κυρία Τσαλιγοπούλου που με ρωτά τι έγινε με το οικονομικό σκάνδαλο που σχετιζόταν με τον κύριο Παναγόπουλο της ΓΕΣΕΕ. Νομίζω είναι αρμοδιότητα των οικονομικών εισαγγελέων το θέμα αυτό. Υπάρχει εκκρεμότητα και με το πόθεν έσχες και με τη διαχείριση των οικονομικών της ΓΕΣΕ από κοινοτικά κατά κύριο λόγο κονδύλια.
14: Βάλε στην πόρτα το κλειδί. Θέλω για σένα ως το πρωί.
1: Ο κύριος Παναγόπουλος βέβαια επανεκλέχθηκε πρόεδρος της ΓΕΣΕ, να το πούμε αυτό. Και με μεγάλο ποσοστό μάλιστα. Όσον αφορά τα αδήλωτα 3,2 εκατομμύρια ευρώ, δεν αρχιοθετήθηκε τελικά η υπόθεση. Είναι μια υπόθεση την οποία έχει αναλάβει η εισαγγελία εφετών μαζί με την οικονομική αστυνομία. Περιμένουμε να δούμε στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα, του κυρίου Καψιμάλη, η υπόθεση, τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε για λίγα λεπτά στον Δημήτρη Σταυρακάκη, τον οποίο έχουμε εδώ στο στούντιο. Γιατί χθες στο μπάσκετ έγιναν πράγματα και θάματα και αρκετά έσχη για το άθλημα.
15: Στο αγωνιστικό καταρχήν είναι ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε 68-58 τον Ολυμπιακό. Η σειρά πάει στο 1-1. Επόμενο παιχνίδι τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 το βράδυ. Ο Χέις Ντέιβις ήταν ο κορυφαίος παίκτης των Πρασίνων. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός που παίζε χωρίς τον Ντόρσεϊ, ο Παναθηναϊκός παίζε χωρίς τον Σλούκα. Ο Ολυμπιακός δεν του βγήκαν κάποια πράγματα και κυρίως δεν του βγήκαν κάποιοι παίκτες που παίρνουν πάνω την ομάδα για να την οδηγήσουν στην επιτυχία. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και επιθετικά και αμυντικά και νομίζω ότι δίκαια έκανε το 1-1.
1: Επόμενο παιχνίδι που είναι?
15: Τη Δευτέρα, 9 η ώρα στο ΣΕΦ.
1: Μάλιστα.
15: Είναι το τρίτος τελικός. Μετά θα πάμε την ερχόμενη Τετάρτη στο ΟΑΚΑ, θα γυρίσει.
1: Και αν χρειαστεί,
15: το Σάββατο 13 Ιουνίου στο ΣΕΦ. Λοιπόν, τώρα είχαμε.
1: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ότι μπήκε στο γήπεδο με τσιγάρο στο χέρι και κυνηγούσε τους διαιτητές.
15: Ναι, σε time out, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές γιατί δεν δίνουν τεχνική ποινή στον Μπαρτζόκα. Τα κατήγγειλε αυτά ο κύριος Λεπενιώτης, ο γενικός διευθυντής ΚΑΕ Ολυμπιακός. Μάλιστα, κατήγγειλε και την ΕΡΤ για το γεγονός ότι δεν το έδειξε αυτό. Και όλα αυτά βγήκαν στη δημοσιότητα από τα site, από βίντεο από site. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά είχε πάλι καταγγελία για τον Μπαρτζόκα, ως πότε θα το επιτρέπουν σε αυτόν τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες. Μια τοξικότητα πάρα πολύ μεγάλη χθες μετά το τέλος του αγώνα. Να πω εγώ ότι έχουν καταγραφεί από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας τα όσα έγιναν και η είσοδος του κ. Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο. Είναι η τιμωρία για είσοδο μη διαπιστευμένου ατόμου στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μη αγωνιστική, αλλά και υπάρχει φυσικά και στο φύλλο αγώνος από τη διοργανώτρια αρχή. Ναι. Μη αγωνιστική και κλεισμένων. Λοιπόν, όλα αυτά δυστυχώς στο μπάσκετ, σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο που δεν γίνονται τέτοιο επίπεδο, δεν έχουμε φτάσει κάθε αγώνα να έχει την τοξικότητα. Στο μπάσκετ η τοξικότητα αυτή συνεχίζεται. Ας ελπίσουμε ότι θα περιορίσουν όλοι τα νεύρα τους και θα μπορέσουμε να δούμε με ηρεμία τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αύριο στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο, η εθνική ομάδα παίζει με την Ιταλία. Θυμίζω ότι η Ιταλία δεν είναι στο Μουντιάλ. Θα έχει κάποιες προσθήκες από την K21 οι Ιταλοί που θα έρθουν, που έρχονται στο Ηράκλειο. Η ελληνική ομάδα που δείξε πολύ καλά στοιχεία για το πρώτο ημίχρονο στο 2-2 με τους Σουηδούς, τους Μουντιαλικούς Σουηδούς, στο παιχνίδι που έγινε την Πέμπτη.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, τον Δημήτρη το Σαβρακάκη, τον αγαπητό φίλο. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, τον γιατρό. Να είστε καλά, κύριε Παυλίδη. Η μεγάλη τιμωρία, κύριε Παπαγιάννη, της ελληνικής λύσης και της πλεύσης ελευθερίας είναι ότι τους λαιλατεί τώρα. Λαιλατεί τους ψηφοφόρους, εννοεί ο κύριος Παυλίδης. Ένα φαινόμενο, ένα πολιτικό φαινόμενο, το οποίο εξέθρεψαν πρώτοι ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή είναι η τιμωρία τους και γι' αυτό θα υποστούν πολύ μεγάλη πολιτική τιμωρία στις εκλογές. Καλημέρα, θα στο διαβάσω μετά το μήνυμα, αγαπητέ Κώστα, γιατί προλαβαίνουμε τώρα, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Καλημέρα, φίλε Αβραάμ. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Να σε καλά, Γιάννη, από το Σουλάρι Αρκαδίας. Έχω και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
16: Θα σου αγοράσω στο Καρνάκ, μπακύρια. Με καλλιτέχνες θα τα πιούμε.
17: Real FM.
18: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
19: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
18: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
19: Εννοείται, αγάπη μου.
18: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
19: Ζεστό νεράκι για το τσαράκι σου.
17: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
20: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
21: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
22: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
23: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
22: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
24: Δημοσιογραφικές βολές.
2: κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Η μόδα για όλη την οικογένεια έφτασε στη Ρόδο. Το νέο κατάστημα LC Wakiki είναι γεγονός. Αλεξάνδρου Διάκου 3032 στο κέντρο της Ρόδου. Ανακάλυψε κορυφαία γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και είδη σπιτιού σε απίστευτες τιμές. LC Wakiki. Γιατί όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά.
5: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Άμελου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 68-58 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Basket Link που έγινε στο Telecom Center του ΆΚΑ. Οι πράσινοι σοφάρισαν σε 1-1 τις νίκες, με τη σειρά να μεταφέρεται την προσεχή Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις τρεις νίκες κρίνεται ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά. Ανεμιβόρυοι έως 5 μποφόρ, στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, ο Κώστας ο Τσελεκίδης μου στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ήταν ένας ευπατρίδης πολιτικός με ήθος. Θα σας πω μια ιστορία που είχε γίνει πριν χρόνια στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί ως γνωστόν ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν Παναθηναϊκός. Ένας φίλος μου είχε δώσει προσκλήσεις στα επίσημα σε παιχνίδι με τον Όφη και κάθομαι ανάμεσα στα αδέρφια Γιανακόπουλου, στον Γιώργο Σουφλιά, στον Αναγνωστόπουλο και στον Γιάννη Βαρβισιώτη. Ο Θανάσης Γιανακόπουλος έτρωγε σποράκια και γυρνάει και του θέλει ο Σουφλιάς να του δώσει και του λέει με ύφος σαρκαστικό: Όχι, ρε, εσύ δεν σου δίνω, και μετά κόπηκε το μήνυμά σου. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ. Γιάννη, για την ένταξη περισσότερων γυναικών στο στρατό διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Θα είχε όμως ενδιαφέρον να ακούσουμε τις ίδιες μετά από 6 μήνες, έναν χρόνο ή και λίγα χρόνια υπηρεσίας, ώστε να δούμε τι λειτουργήσε στην πράξη και τι όχι. Όσο για τον Ερντογάν, από τη γαλάζια πατρίδα φαίνεται να καταλήγει σιγά σιγά στη γαλάζια φάλαινα του Αιγαίου, πολύ θόρυβος, πολύ βάρος και διαρκής προσπάθεια να τραβά τα βλέμματα πάνω του. Και στην πολιτική σκηνή, ο νέος Σερίφης φοβάμαι πως θα κάνει το ίδιο λάθος με πολλούς προκατόχους του. Προσπαθεί να συσπυρώσει μια αριστερά που συχνά μοιάζει με αντικρουόμενα σωματίδια, ενώ ίσως θα χρειαζόταν περισσότερους κεντρώους και θετικούς πόλους έλξης. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Στην παρέα του Real και με το AI, ο φίλος ο Αβραάμ μου έστειλε μια φανταστική φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με καπέλο σερίφι και όλο το σκηνικό της Άγριας Δύσης εκεί. Καλημέρα στην κυρία Κάβουρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Υπήρξαν πολιτικοί με ήθος, αρχές και αξίες, παλαιά σκοπή, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Καλημέρα και στο Λευτέρη που αναρωτιέται μήπως ο Ερντογάν περιμένει κυβερνησία μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών για να ψηφίσει το νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας. Ο Λύκος Γιάννης στην Αναμπουμπούλα χαίρεται. Ας θυμηθούμε πώς και πότε προέκυψαν τα ίμια. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή, τον δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τεράστιο το μήνυμά του, θα το διαβάσω σε λίγο. Μου γράφει για προχθές Πέμπτη που σε πεζοδρόμιο στο Κουκάκι βρέθηκε πεταγμένο, ρηγμένο, ποιος ξέρει, ένα πανάκριβο κινητό που είχε πέσει από τον ιδιοκτήτη του ή το είχε απλά κλέψει κάποιος. Πάντως βρέθηκε. Το κορίτσι Γιάννη που το βρήκε, μαθήτρια Δευτέρας Λυκείου, αμέσως μετά, χωρίς δεύτερη σκέψη, άλλαξε την κατεύθυνσή της και χωρίς να ρωτήσει κανένα, πήγε μόνη της και το παρέδωσε στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Έτσι είναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά είναι έτοιμοι, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης στη τηλεφωνική γραμμή. Έχω και άλλα μηνύματα όπως καταλαβαίνετε. Δώστε μου λίγο χρόνο να τα διαβάσω μετά. Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για το νέο ανακαινήσιο εξοικονομώ και δόθηκε πράσινο φως από την Κομισιόν για εφαρμογή ρήτρας διαφυγής για 3 χρόνια σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Κάτι ανάλογο που έγινε και με τη ρήτρα διαφυγής για τις δαπάνες στην Εθνική Άμυνα. Τον έχουμε τον Μιχάλη στη τηλεφωνική γραμμή. Τον ακούμε με πολύ προσοχή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Σε ακούμε. Τι γίνεται τώρα, λοιπόν, εκδόθηκε. Και τι χαρακτηριστικά έχει η υπουργική απόφαση.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εκδόθηκε το νέο πρόγραμμα, όπως είπες προηγουμένως, ανακαίνιση κατοικίας λέγεται. Το πρόγραμμα αυτό έχει προϋπολογιστεί στα 480 εκατομμύρια για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση κλειστών και ανοιχτών διαμερισμάτων και ακινήτων γενικά, με επιδοτήσεις έως και 95%.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για άγαμο μέχρι 25.000 ευρώ και έγαμο χωρίς παιδί μέχρι 35.000 ευρώ. Για κάθε ένα παιδί ο έγαμος προστίθεται και 5.000 ευρώ, οπότε αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι φίλοι ακροατές. Το ανώτατο όριο επιλεξιμότητας για την για ανακαίνιση αλλά και για την υποχρεωτική αναβάθμιση την ενεργειακή είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μάλιστα. Αλλά πρόσχε για κατοικίες έως 120 τετραγωνικών μέτρων που έχουν κτιστεί πριν το 1990.
0: Πριν το 1990, μάλιστα. Τότε δεν υπήρχαν ενεργειακά κριτήρια όπως είναι σήμερα.
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, βέβαια όμως μπήκε τελευταία στιγμή, καλά κάνανε και το βάλανε, ότι τα 120 μπορεί να γίνουν 150 για πολύτεχνες και τρίτεκνες οικογένειες.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι. Το ποσοστό επιδότησης είναι πολύ σημαντικό. Φτάνει μέχρι και το 95%, δηλαδή σχεδόν τσάμπα όλη η ανακαίνιση και το εξοικονομώ.
0: Ναι.
1: Όμως υπάρχει μία δέσμευση. Δεν μπορείς να το διαθέσεις για βραχυχρόνια μίσθωση και καλά κάνουν, αυτό έλειπε. Δεν θα επιδοτούμε εμείς τη βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι μόνο για μακροχρόνια μίσθωση έως και 5 χρόνια το συμβόλαιο ή για ιδιοκατοίκηση. Μόνο με αυτά τα κριτήρια. Βέβαια, το ακίνητο πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενο, δηλαδή πρέπει να βγει ηλεκτρονική ταυτότητα ότι δεν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές, διότι δεν μπορείς να έχεις ένα κίνητο το οποίο έχει πολεοδομικές παραβάσεις και να ενταχθεί σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα. Αυτό γενικά ισχύει σε όλα τα προγράμματα. Ναι, γενικώς έτσι. Και θα πρέπει ενεργειακά τις δουλειές που θα κάνεις να αναβαθμιστεί έστω μία ενεργειακή κλάση. Αν ήταν δηλαδή στη γάμα, να πάει.
0: Να ανέβεις μία κλάση. Μάλιστα. Ναι. Τώρα για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη, στο μπαλκόνι μάλλον, όχι στη στέγη, έχεις κάτι νεότερο?
1: Περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα του ΔΕΔΙΕ, όπου θα υποβάλλονται εκεί τα πιστοποιητικά στη μόρφωση καταλληλότητας του Plug and Play Kit, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι αυτός που θα τοποθετήσει τη βεράντα φωτοβολταϊκά θα τηρούν τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εγκατάσταση, αλλά και κυρίως στο δίκτυο. Μην κάνει έγχυση στο δίκτυο.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

Καλημέρα στον υπονάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Κώστα Πιταρά. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Ερντογάν, κατά την γνώμη μου, γράφει ο κύριο Πιταρά, θα προσπαθήσει να ανταλλάξει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα με την ίδρυση δύο στρατηγίων του ΝΑΤΟ στην Ατάλεια και την Κωνσταντινούπολη, που κατά την γνώμη του κυρίου Πιταρά θα ελέγχουν όλο το Αιγαίο και τη Μεσόγειο μαζί. Πάντως παίζεται κάποιο διαπραγματευτικό παιχνίδι, είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Πιταρά, και το γεγονός ότι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα πάει για Οκτώβριο και βλέπουμε, κάτι σημαίνει, κάτι αλλάζει στην τακτική των Τούρκων. Δεν λέω στρατηγική, γιατί η στρατηγική ενέχει και ένα ολόκληρο σχέδιο συμπεριφοράς. Εδώ μιλάμε μάλλον για τακτική που απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό της χώρας, για εσωτερική κατανάλωση δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε γρήγορα τις εφημερίδες του Σαββάτου. Να ξεκινήσω σήμερα με την απογευματινή. Τέλος το junk food από τα κηλικεία των σχολείων. Με πρωτοβουλία της κυρίας Αγαπηδάκη, απαγορεύονται αλλαντικά, τσίπς, αναψυκτικά, μειώνονται οι μερίδες. Τέλος τα αλλαντικά στα κηλικεία των σχολείων. Επίσης και τα τσίπς. Και θα μειωθούν και οι μερίδες. Μάλιστα. Άμεσα λύση με τις χείρες είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, με επίσης ένα από τα κεντρικά θέματα στην πρώτη σελίδα το γεγονός ότι 51,8 δισεκατομμύρια ευρώ χρωστούν στον ΕΦΚΑ αγρότες και μικρομεσαίοι. Την αποκάλυψη κάνει ο γνωστός εργατολόγος ο κ. Μητρόπουλος. Περνάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Μπινγκ μπανγκ αριστερά και δεξιά, καταιγίδα εξελίξεων. Διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και αναδιάταξη του χάρτη από τα κόμματα Τσίπρα και Καρισιανού είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στο καρφί του Σαββατοκύριακου.

0: Φεύγουμε από την εφημερίδα Το Καρφί και πάμε στη Δημοκρατία. Μεγάλες αλήθειες από Σαμαρά. Οραματική ομιλία για την άλλη Ελλάδα. Η εφημερίδα γράφει ότι ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε απευθυνόμενος με ομιλία φωτιά στο πολιτικό σύστημα, αποδόμησε φόλης της ύλης τις πολιτικές των κυβερνήσεων Τσίπρα και Μητσοτάκη, προαναγγέλλοντας την ίδρυση κόμματος. Στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη, αναφέρεται, γράφει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της, σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο Αντώνης Σαμαράς όταν ρωτήθηκε για την ηλικία των 75 ετών. Πάμε στα παραπολιτικά που έχουν κεντρικό θέμα, φίλες και φίλοι, τα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η εφημερίδα γράφει στο πρωτοσέλιδό της ότι έρχεται νέα ανάσα 10 δισεκατομμυρίων ευρώ επιπλέον από το Ταμείο Ανάκαμψης, πρόγραμμα Μαμούθ για την Ελλάδα. Δεύτερο θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά, παρασκήνιο και ίντριγκα στην κέντρο αριστερά και γενναία ρύθμιση χρεών για 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Μειώθηκε κατά 61% ο χρόνος αναμονής. Κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Το παρασκήνιο της επιλογής Κυρανάκη και ο μίνι ανασχηματισμός. Και νομίζω η μεγάλη οικονομική είδηση της ημέρας, που κατά τη γνώμη μου δίνει και ένα στίγμα όσον αφορά το σενάριο των πρόωρων εκλογών, το οποίο είναι πιο κοντά από ποτέ. Αυξάνεται το ακατάσχετο λογαριασμό από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ το μήνα. Το ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης χθες στη Βουλή. Διασταυρούμενα πυρά στην κυβέρνηση. Τα νέα κόμματα πιέζουν τον Πρωθυπουργό από δύο πλευρές. Η κοινωνική δυσαρέσκεια βρίσκει έκφραση σε Ελλάς και Ελπίδα. Σαμαράς για νέο κόμμα, την απόφασή μου την έχω πάρει. Πασόκ επιχείρηση επανεκκίνησης, ποιοι είναι σκιώδεις υπουργοί σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών. Κεντρικό θέμα στην εφημερίδα των συντακτών. Τα νέα του Σαββατοκύριακου έχουν κεντρικό θέμα: αν προκληθούμε, πώς θα απαντήσουμε στην Τουρκία. Εξετάζονται όλα τα δυνατά σενάρια από θαλάσσια πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Αποκάλυψη της εφημερίδας. Κουκουλώνουν τους κινδύνους επέκτασης του υπεριαλιστικού πολέμου στη Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες. Αποκλειστικό θέμα. Η κυβέρνηση συγκαλύπτει ότι το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα στόχευε πλοίο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή. Η Καθημερινή, στο κτηματολόγιο οι πολεοδομίες, στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Δήμαρχη ετοιμάζει προσφυγές και η ΚΕΔΕ. Άλλο θέμα από την εφημερίδα Καθημερινή, διαφορετικές ερμηνείες για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους των δανείων και προς νέα διάσπαση οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γεια σου χαρά σου βέβαια.
0: Η εφημερίδα Alpha Free Press, εβδομαδιαία εφημερίδα, η μεγαλύτερη free press εφημερίδα στη χώρα. Το παράδοξο του 2027 με τέσσερις φωτογραφίες. Αλέξη Τσίπρα, Μαρία Καρισιανού, Νίκου Ανδρουλάκη και Αντώνη Σαμαρά. Το μεγάλο ερώτημα, ποιος μπορεί να κυβερνήσει? Υπάρχει πλειοψηφία χωρίς την Οδού? Μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας? Τι αλλάζει αν υπάρξει δεύτερη κάλπη? Αυτό ήταν το πρώτο σέλιδο της Alpha Free Press. Πάμε στην κόντρα. Τολμηρός νόμος ανάσα για οφειλέτες. Στα 1.600 ευρώ ανεβάζει ο Πιερακάκης στο ακατάσχετο όριο. Έρεται ολοκληρωτικά η κατάσχεση λογαριασμών με την καταβολή του 25% του χρέους. Η εφημερίδα Κόντρα βλέπει θετικά τα όσα ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης. Και πάμε τώρα. Καταβολή του 25% του χρέους. Η εφημερίδα Κόντρα βλέπει θετικά τα όσα ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης. Και πάμε τώρα στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλημέρα, κύριε.

0: προσφέρουν καπανοτόκια στα δάνεια, ξέρετε, από τράπεζες, από servicers, δηλαδή για τον αθέμητο πληθυσμό. Καθαρογράφηκε νομίζω η απόφαση.
1: Ναι, ναι, αυτό έγινε, έγινε την Πέμπτη πλέον.
0: Και πρέπει να πούμε ότι δώσατε μάχη για αυτό το πράγμα. Και δώσατε μάχη και κοινοβουλευτικά, αλλά και από εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πρέπει να τρέχουν γρηγορότερα οι αποφάσεις, να καθαρογράφονται όσο το δυνατόν πιο σύντομα, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια. Η δικαιοσύνη είναι 4 μήνες από τότε που αποφάσισε και είναι μια σημαντική απόφαση. Αλλά ξέρετε, εδώ κινδυνεύει να πει ότι επηρεάζει τη δικαιοσύνη, να έχουμε αντιπαράθεση για το οτιδήποτε σε αυτόν τον τόπο. Θα σου πω, προσπαθείς να πει, δεν επηρεάζει τη δικαιοσύνη. Ναι.
0: Τώρα, στην ουσία, ποιους αφορά η δικαστική απόφαση και αν θα έχει αναδρομική ισχύ.
1: Εντάξει, αυτή αφορά 300, στην ουσία είναι 350.000 άτομα. Όσοι συμμετείχαν στον νόμο Κατσέλη, στην ουσία είναι εκείνοι οι οποίοι όμως είχαν κάνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη και ζητούσαν να δικαιωθούν για την απόφαση αυτή. Δηλαδή, τι έγινε, να ανακουριστούν από αυτά για τις σέρβισες και οι τράπεζες. Τι κάνανε, σου βάζανε στο σύνολο του δανείου το επιτόκιο και όχι στη δόση που επρόκειτο να πάρεις. Άρα, η απόφαση του Αρείου Πάγου, που σωστή ήταν, γιατί ταλαιπωρήθηκαν τόσα χρόνια τόσοι άνθρωποι, επαναφέρει τη διαδικασία σωστή τη σειρά. Άρα λοιπόν εδώ, όσοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, άμεσα με αυτή τη διαδικασία θα ειδοποιηθούν. Ότι κύριε, αυτή είναι η αποφασή, δικαιώνεστε, άρα θα αποτούνται και στο εξής.
0: Όταν λέτε άμεσα, πόσο άμεσα δηλαδή?
1: Άμεσα, μόλις κοινοποιηθεί η απόφαση.
0: Καθαρογράφηκε η απόφαση.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά και κοινοποιείται κιόλα. Θα την πάρουν και αυτοί οι οποίοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Όσοι έχουν προσφύγει, όσοι δεν έχουν προσφύγει όμως, γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν, αλλά είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, μελλοντικά στα δικαστήρια θα δικαιωθούν άμα προσφύγουν.
0: Ναι, πάντως προς το παρόν η απόφαση καλύπτει μόνο αυτούς που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη.
1: Προσφύγει, αυτό είναι.
0: Όχι άλλους.
1: Εδώ θα έπρεπε λοιπόν, επειδή όμως η απόφαση ευτυχώς βοηθάει και τη διαδικασία να μην έχει αναδρομική διάβωση, διότι τότε θα υφίστατο. Θα γινόταν ο χαμός ο κακός και με τις τράπεζες, θα υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα και ως προς την ισορροπία του συστήματος. Γιατί λοιπόν βγαίνει η απόφαση και λέει ότι δεν έχει αναδρομική σχήμα. Αυτό το άνθρωπο έχει τη δυνατότητα, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχει ένας χρηματοπιστωτικός κίνδυνος. Δηλαδή, ο οποίος είναι διαχειρίσιμο αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που βγήκε η απόφαση και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Και το λέω αυτό γιατί είχαν γίνει, θυμάστε, οι τράπεζες και λέγανε ότι κοιτάξτε, αυτό θα μας τα ρίξει όλα έξω.
0: Ναι.
1: Θα ακυρωθούν στην βάση οι συμφωνίες που έχουμε κάνει. Πολλά πράγματα, πάντως η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα δεν έχουν ακόμα ψηφιοποιηθεί. Συμφωνίες που έχουν κάνει μεταξύ τους, χρέη τα οποία υπάρχουν εκεί το καθεξενό, μεταξύ πελατών και σέρβισης και τραπεζών. Άρα πιστεύω λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: ότι καλύπτει με ένα αποκλειστικά τους δανειολήπτες που έχουν ήδη προσφυγεί στη δικαιοσύνη, αλλά επειδή υπάρχει και το δεδικασμένο και οι υπόλοιποι οποίοι θα προσφύγουν, οι οποίοι από την ημέρα που θα προσφύγουν και θα ξεκινήσει η διαδικασία, από τότε θα δικαιούνται και αυτοί, αλλά κάνουν.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Όμως εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Τη στιγμή που υπάρχει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι, προκειμένου οι πολίτες να μην πληρώνουν αυτά τα υπέρογκα ποσά, γιατί κάποιοι πλουτίσανε.
0: Αυτό μόνο με υπουργική απόφαση ή με άλλου είδους νομοθετική ρύθμιση μπορεί να γίνει.
1: Νομίζω ότι γίνεται μια νομοθετική. Προχωράει μια νομοθετική.
0: Βλέπετε ότι έχουν περάσει τόσες ρυθμίσεις από τη Βουλή και πάντα βρίσκουν οι τράπεζες ένα τρόπο για να επιβαρούν όσο περισσότερο μπορούν τα δάνεια, και όχι μόνο τα δάνεια, και γενικότερα τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
1: Δηλαδή, έχουμε πληρώσει ανακεφαλαίωση αυτών των τραπεζών τόσο καιρό και ακόμα δεν έχουμε ακούσει τουλάχιστον να πούνε ότι ένα 0,5%, 0,1% δεν ξέρω τι μπορεί να είναι από αυτά τα οποία εισπράττουν, να τα βάλουν στην πάντα.
0: Βλέπετε όμως ότι αυτό ακριβώς λέω, ότι δεν είναι μόνο όλα αυτά τα θέματα, τα υπέρογκα πανωτόκια, είναι και γενικότερα η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, που παρότι διευκολύνεται και η εξυπηρέτηση γίνεται πλέον όλο και περισσότερο ηλεκτρονικά, παραμένουν πολύ υψηλές χρεώσεις για ορισμένες υπηρεσίες.
1: Κύριε Παπαγιάννη, όλοι μας έχουμε πληρώσει την ανακεφαλαίωση των τραπεζών 3 φορές.
0: Ναι.
1: Ακούστε με λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν οι ίδιες τράπεζες να μην μεριμνούν το τραπεζικό σύστημα, ώστε αν συμβεί κάτι τέτοιο, να έχουν στην άκρη μια διαδικασία που να προβλέπει ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε για το ίδιο θέμα της ανακεφαλαίωσης που συνέβηκε πριν. Αν συμβεί μια κρίση. Όχι. Πάντα εμείς θα το πληρώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι έρχονται και παίρνουν για τα μπόνους τους οι λεβέντες, γιατί
0: τώρα,
1: είναι καλά παλικά.
0: Πείτε μας μια κουβέντα για να αλλάξουμε γρήγορα θέμα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Ό,τι πείτε.

0: όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες και το πρόβλημα στέγης, που παρά τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται παραμένει μεγάλο και όπως καταλαβαίνετε έχει πολύ μεγάλη συνάρτηση και με το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη χώρα.
1: Ναι.
0: Είδα ότι προχθές πήγατε στα εγγένη ενός τέτοιου συγκροτήματος, δηλαδή ενός συγκροτήμα το οποίο είναι τελείως καινούριο, υπερσύγχρονο, ενεργειακό, στην Κεσαριανή. Πείτε μας δύο λόγια.
1: Κοιτάξτε, εδώ καταρχήν να συγχαρούμε και το Δήμο Δελφόρ. Γιατί αυτό ήταν ένα κληροδότημα,
0: ναι,
1: όπου ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσαν να το αξιοποιήσουν στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο Δήμος Δελφών.
1: Μάλιστα.
0: Ναι,
1: επί χρόνια ήταν παρόν και ο Δήμαρχος, επί χρόνια παρατημένο.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα να κάνει μια προσπάθεια και η εταιρεία η οποία το ανέλαβε.
0: Ναι.
1: Διότι και ο Δήμος Δελφών θα, και το, βάσει του κληροδοτήματος θα επωφεληθεί κι αυτός. Σταδιακά λοιπόν θα έχει μια και ωφέλεια οικονομική αλλά και αξιοποίηση όλου του χώρου εκεί. Άρα η εταιρεία η οποία το ανέλαβε και έφτιαξε πραγματικά κάτι πανέμορφα units, τα οποία έχουν τα πάντα. Είναι
0: αυτό για να καταλάβει, δηλαδή τι έχει περάσει σε ιδιώτες η λειτουργία του και η ιδιωτησία.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι σύμπραξη.
0: Το έχουν πάρει ιδιώτες, μάλιστα, είναι σύμπραξη. Ωραία.
1: Οι οποίοι το φτιάξανε, εξαιρετική δουλειά, όπου υπάρχουν, ας το πούμε, γκαρσονιερούλες μέσα για φοιτητές.
0: Ναι.
1: Με την κουζίνα τους, με το μπάνιο τους, με το μπαλκονάκι τους, με χώρο.
0: Ναι, και υπό ποιες προϋποθέσεις πάνε να μείνουν εκεί οι φοιτητές? Υπάρχουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια?
1: Βεβαίως υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και παράλληλα θα υπάρχει και η ενίσχυση της πολιτείας σε αυτή τη διαδικασία, από ό,τι προβλέπετε. Αλλά θα υπάρχει και οι άτομα για φοιτητές οι οποίοι είναι άποροι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα είναι μόνο για. Όχι, εγώ πάω λοιπόν με χαμηλό.
0: Δηλαδή οι άποροι δεν θα πληρώσουν τίποτα.
1: Οι άποροι δεν θα πληρώνουν. Δεν θα πληρώνουν.
0: Ή ένα συμβολικό ποσό.
1: Θα καλύψουν άλλη τη διαδικασία.
0: Ωραία, καλό αυτό, θετικό.
1: Έτσι, μπράβο. Αλλά από την άλλη την πλευρά. Το ενίκιο το οποίο θα πληρώνω εγώ, αν στείλω το παιδί μου, δεν θα είναι εκείνο που με γδέρνουνε. Θα βρει ένα διαμερισματάκι, το οποίο καταρχήν θα φυλάσσεται. Θα υπάρχει ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορεί κανείς να μπαίνει μέσα και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Καταλάβαμε. Σε ποιο σημείο της Κεσαριανής είναι αυτό το
1: ενίκιο? Είναι σχεδόν στο κέντρο της Κεσαριανής,
0: μεταξύ
1: Κεσαριανής και Παγκρατίου.
0: Και πόσους.
1: 75
0: δωμάτια.
1: Μάλιστα, 75, θα πούμε, γκαρσονιερούλες.
0: Ναι, γκαρσονιερούλες, ναι.
1: Είναι μέσα με την κουζίνα τους, με τα πάντα. Έχει χώρο για με πλυντήρια που μπορεί.
0: Το κάθε δωμάτιο έχει και κουζίνα μικρή και μπάνιο αυτόνομο.
1: Τα πάντα. Και είναι πλήρως εξοπλισμένα.
0: Ναι.
1: Με ό,τι μπορεί να φανταστείτε, με τα κρεβάτια.
0: Και συνολικά τα άτομα που μπορούν να διαμείνουν οι φοιτητές στο ακίνητο, πόσοι είναι περίπου?
1: Γύρω σε 75 άτομα είναι.
0: Μάλιστα. Ένας δηλαδή σε κάθε δωμάτιο, σε κάθε στούντιο.
1: Τώρα αν είναι δύο. Αδέλφια μαζί, ξέρω εγώ, αυτό δεν το ξέρω. Έχει τη δυνατότητα γιατί τα κρεβατάκια τα οποία υπάρχουν και είναι και.
0: Ενδιαφέρουσα είδηση και η πληροφορία, κύριε.
1: Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν κάνουν το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
1: Δεν κάνουν το
0: και έχουν
1: γύρω,
0: ενδιαφέρον.
1: Και μάλιστα ήδη ετοιμάζονται και φοιτητικές εστίες. Αυτό παίρνει ένα κτίριο το οποίο έχει περαβεί σαν σκελετός και το οποίο, δηλαδή με την έννοια, αχρησιμοποιείτο. Άρα μπαίνει στη μέση και η αυτοδιοίκηση, η οποία μπορεί να έχει χώρους να διαθέσει προκειμένου να είναι και εποφελία τη τοπική κοινωνία, δηλαδή του Δήμου.
0: Μάλιστα, την καλημέρα μας. Να είστε καλά, καλά, κύριε Καλλιγερόπουλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Real FM.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία, παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι! Πάμε!
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη!
5: Μήλο!
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο!
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι!
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ!
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Και να ποζάρετε. Έτσι πάμε. Δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ. Και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή.
6: Allwyn. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Την ευθύνη για τον ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι υπεύθυνες για το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ενώ ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά εχθρικών βάσεων στην περιοχή έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Σιρήνες αεράμινας ήχησαν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν 6 βαλιστικοί πύραυλοι και διαψεύδει ότι επλήγει από ιρανικά πυρά πλοίο του 5ου Αμερικανικού στόλου. Με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη, 21 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.
17: Μιντέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Real Weekend στους 97,8. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, ο καιρός ήταν εξαιρετικός το Σαββατοκύριακο. Θα μας τα επιβεβαιώσει όλα αυτά βέβαια ο φίλος μας ο κύριος Νίκος Καντερέ σε λίγα λεπτά. Να πούμε 2-3 πράγματα. Είπαμε, σχολιάσαμε αρκετά πράγματα όσον αφορά την ομιλία Σαμαρά στο Ηράκλειο χθες. Το γεγονός ότι δεν ανακοίνωσε κόμμα, προανήγγειλε κάτι νέο, αλλά δεν ανακοίνωσε κόμμα, αλλά και όλα όσα σχολίασε και ο Σαμαράς κατά των δημοσκόπων. Μετά τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος καταφέρθηκε κατά των δημοσκόπων, και ο Αντώνης Σαμαράς χθες έκανε σκληρή κριτική κατά των δημοσκόπων. Μάλιστα, είπε κάτι χαρακτηριστικό που αφορά συνέντευξη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δώστε μου 2 λεπτά να βρω το απόσπασμα για να σας το μεταφέρω ακριβώς πώς το σχολίασε χθες ο Αντώνης Σαμαράς σε σχέση με τους δημοσκόπους. Δεν αναφέρθηκε ονομαστικός, αλλά εννοούσε αυτό βεβαίως. Άκουσα διευθυντή δημοσκοπικής εταιρείας να λέει απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες απέναντί του. Συγγνώμη, τι εννοεί, είπε ο Σαμαράς. Σοβαρολογούμε. Φτάσαμε εταιρείες δημοσκοπήσεων να απειλούν πια ανοιχτά πολιτικούς και κόμματα. Υπάρχουν και όρια. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν αναφέρθηκε ονομαστικός, αλλά εδώ ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης το προηγούμενο Σάββατο, σε αυτήν εδώ την εκπομπή στο Real FM, είπε ότι όχι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες απέναντί του ο Ανδρουλάκης, αλλά αν συνεχιστεί η αμφισβήτηση των εταιριών δημοσκοπήσεων, θα είμαστε όλοι απέναντί του με την έννοια ότι αφού δεν μας θεωρεί αξιόπιστους, ποιος ο λόγος να τον μετράμε σε αυτές. Άρα έχουμε απέναντι στους δημοσκόπους και τον κύριο Σαμαρά. Είπε και άλλα ο κύριος Σαμαράς, τα σχολιάσαμε πριν. Διμέτωπη επίθεση και εναντίον του Μητσοτάκη και εναντίον του Τσίπρα από τον Αντώνη Σαμαρά. Είπε επίσης για κενό εκπροσώπησης της χώρας στην κεντροδεξιά σκηνή και στήριξε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις και αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τώρα να σας πω όσον αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ ότι, όπως ξέρετε, χθες ανακοινώθηκε και επισήμως η πρόταση του Πρωθυπουργού για τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους πάρθηκε η απόφαση αυτή, θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Φαίνεται όμως ότι θα υπάρξει ντόμινο εξελίξεων με ανασχηματισμό από Τετάρτη-Πέμπτη. Την Πέμπτη μάλλον προσδιορίζονται οι αλλαγές. Και φαίνεται ότι αυτό το ντόμινο, γιατί ο κύριος Κυρανάκης δεν μπορεί να παραμείνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, θα φύγει από το κυβερνητικό σχήμα. Θα αναλάβει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Ακούω για τον κύριο Γιάννη Οικονόμου ότι θα μπει στην κυβέρνηση, τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ακούω για τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, τον πρώην υφυπουργό, ότι θα επιστρέψει στο Υπουργείο που έφυγε, γιατί έπρεπε να γίνει εκεί, έπρεπε να πάρει όλους η μπάλα των αλλαγών. Ακούω για τον κύριο Διονύση Σταμενίτη, ακούω για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου ότι θα γίνει υφυπουργός και ότι μάλιστα θα αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο ευρωπαϊκών υποθέσεων εν ώψη και της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Όλα αυτά βέβαια μένει να επιβεβαιωθούν μόλις ανακοινώσει τις αλλαγές ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι θα είναι και οι τελευταίες αλλαγές που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε επίπεδο ανασχηματισμού πριν τις εκλογές. Είτε αυτές γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου, είτε γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο. Δεν είχε διαρρεύσει το όνομα του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την επιλογή του γραμματέα. Στο Μαξίμου θεωρούν ότι είναι από τους λεγόμενους υπουργούς το πρόσωπο εκείνο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στο χώρο της νεολαίας, στο κομμάτι της νεολαίας που αντιστοιχεί στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή στο κεντροδεξιό κοινό. Θεωρούν πως έκανε έργο το γεγονός ότι συγκρούστηκε με τους συνδικαλιστές, ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί, πάλι προς όφελος του κυρίου Κυρανάκη και της κυβέρνησης ήταν αυτό. Αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Οι φίλοι μας οι ταξιδιές λένε το ακριβώς αντίθετο. Η στήριξη του Πρωθυπουργού στη γενιά των τριαντάριδων του κόμματος, οι οποίοι συνδυάζουν κομματική εμπειρία, παραστάσεις και ένσημα, όπως αντίστοιχα είχε γίνει και η επιλογή του Παύλου Μαρινάκη το 2021 για τη θέση του γραμματέα του κόμματος, προφανώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές σηματοδοτούν κάτι σημαντικό. Να σας πω ότι ο κύριος Κυρανάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, αλλά διατηρεί άριστες προσωπικές σχέσεις και με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι αυτός ο οποίος πολιτικά ανέδειξε τον κύριο Κυρανάκη. Διατηρεί καλές σχέσεις και με την άλλη, ας την πούμε, σοκομματική ομάδα, τάση της Νέας Δημοκρατίας, το περιβάλλον και τους υποστηρικτές, τα στελέχη του Κώστα Καραμαλή. Ο κύριος Κυρανάκης, αν και θα είναι γραμματέας, τελικά όπως μαθαίνω θα δώσει ταυτόχρονα τη μάχη του Σταυρού, πέρα από την κομματική μάχη που θα τρέξει ο ίδιος για το κόμμα του δηλαδή. Θα τρέξει δηλαδή στα νότια προάστια και θα είναι υποψήφιος στο νότιο τομέα, δεν θα είναι δηλαδή υποψήφιος στην κεντρική πολιτική σκηνή μέσα από το επικρατείας. Και να σας πω επίσης ότι όσον αφορά τις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση και θα ανακοινώσει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή το αργότερο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να οριστεί και διάδοχος του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δυστυχώς ο Νίκος Ταγαράς μετά από πολύ ετή μάχη με τον καρκίνο δεν τα κατάφερε, απεβίωσε, η κηδεία του έγινε προχθές. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένα πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Νίκο Ταγαρά. Δύο-τρεις δημοσκοπήσεις απομένουν ακόμα μέχρι να κλείσει, ας το πούμε έτσι, ο κύκλος των δημοσκοπήσεων, γιατί μπαίνουμε στις καλοκαιρινές, αν όχι διακοπές, σε καλοκαιρινές συνθήκες. Άρα χαλαρώνουν τα πράγματα σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικού σκηνικού. Η τελευταία δημοσκόπηση που θα βγει θα είναι η δημοσκόπηση MRB τάσης, είναι οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, που όπως μου έλεγε ο Δημήτρης Μαύρος, ο καλός φίλος και δημοσκόπος, οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB που θα βγουν περίπου στα μέσα Ιουνίου, μάλλον την επόμενη εβδομάδα ή το αργότερο στις αρχές της μεθεπόμενης, θα είναι ίσως η πιο μεγάλη δημοσκόπηση, με δείγμα 2.000 ψηφοφόρων σε όλη την Ελλάδα και με μεθοδολογία κάλπης. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί έχει διαφορά η κάλπη από την τηλεφωνική μέθοδο. Οπότε έτσι θα κλείσει ο κύκλος, ο χορός, ο κύκλος μάλλον των δημοσκοπήσεων, και μετά τις 25 Αυγούστου που επιστρέφει ο κόσμος στα αστικά κέντρα και επιστρέφει από τις διακοπές, θα μετρήσουν πάλι οι δημοσκόποι για να δουν πού πάει το πολιτικό σκηνικό. Μέχρι τότε βέβαια πάντα υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας, δημοσκοπήσεις πρεσβείας ή πρεσβειών, μυστικές δημοσκοπήσεις οποίες δεν ξέρει κανείς. Αύγουστο δεν γίνονται ποτέ δημοσκοπήσεις, ούτε Ιούλιο βεβαίως. Αλλά πάντα κάτι υπάρχει για να διακινείται στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media. Λοιπόν, αυτά σε πολιτικό επίπεδο. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την καλή φίλη εργατολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Καρδαρή. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής μας.
0: Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Εύχομαι τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις μπει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Δεν νομίζω.
1: Καθόλου ακόμη.
0: Τι θα σχολιάσεις σήμερα, τι θέλεις να σχολιάσεις?
1: Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσω ένα θέμα για το οποίο έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με το πώς αξιοποιείται η επιδοτούμενη ανεργία στον ασφαλιστικό μας βίο.
0: Α, είναι όταν ωραίο μιλάω θέμα αυτό. Αν είναι δωρεάν, ναι, ή πληρώνουμε τελικά.
1: Πολύ σωστά. Οι περισσότεροι νομίζουν βέβαια ότι γνωρίζουν ότι δεν πληρώνουν την επιδοτούμενη ανεργία και έτσι συμπληρώνουν τα ένσημά τους, που μπορεί να είναι μέχρι 300 ημέρες για αυτούς που θα βγουν στα 62 και πάνω με 40 χρόνια ασφάλισης με πλήρη σύνταξη. Το θέμα είναι ότι ό,τι δεν πληρώνεται δεν συμμετέχει και χρηματικά ως ανταπόδοση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος που έχει τα 40 χρόνια με μια επιδοτούμενη ανεργία θα υπολογιστεί η σύνταξή του σαν να έχει 39 έτη. Αυτό το λέμε για να μην νομίζουν ότι θα πάρουν τα ίδια χρήματα με κάποιον που έχει δουλέψει 40 χρόνια.
0: Πόσες ημέρες δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε?
1: Μέχρι 300. Μέχρι 300. Δηλαδή
0: συνολικά στον χρόνο, στο χρόνο εργασίας.
1: Βεβαίως. Μπορεί να είναι και διασκορπισμένες. Να μην είναι ένας χρόνος συνεχόμενος επιδοτούμενης ανεργίας. Μπορούμε να πάρουμε για παράδειγμα από το 98 δύο μήνες που είχαμε, το 2002 άλλους τρεις, να συγκεντρώσουμε μέχρι 12 μήνες, 300 ημέρες.
0: Άρα στο συνολικό χρόνο εργασίας μας, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την σύνταξη από ανεργία, δηλαδή τους μήνες ανεργίας, είναι μέχρι 300 μέρες συνολικά.
1: Σωστά. Με εξαίρεση αυτούς που θα βγουν στα 67 τους,
0: ναι,
1: με 4.500, δηλαδή το ακριβώς αναγκαίο χρονικό διάστημα που απαιτείται,
0: ναι,
1: εκεί θα πάρουν μέχρι 200 και αυτές πρέπει να είναι στην τελευταία δεκαετία.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν ο νόμος διαφοροποιεί, δίνει μια προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν τα 40, ναι, χρόνια, σε αυτούς που έχουν λιγότερα τους χαρίζει εντός εισαγωγικών 200.
0: Μετράει στη μειωμένη σύνταξη όλο αυτό?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και για τη μειωμένη σύνταξη, τις 200 ημέρες την τελευταία δεκαετία μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και μάλιστα αν λείπουν και 100 ένσημα τα τελευταία 5 χρόνια που θέλουμε, αυτό απαιτεί ο νόμος, ναι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια χρονιά και ένσημα της επιδοτούμενης ανεργίας ή της επιδοτούμενης ασθένειας mm-hmm. που λειτουργεί με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως περιγράψαμε προηγουμένως.
0: Τώρα, να σε ρωτήσω αν ισχύουν τα ίδια και για την ασθένεια για την οποία επιδοτούμαστε από τον ΕΦΚΑ.
1: Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, για τα 40 χρόνια 300 μέρες οποτεδήποτε, για τα 15 χρόνια στην τελευταία δεκαετία μέχρι 200 δεν αποδίδουν χρηματικά, mm-hmm. αλλά είναι μία αναγνώριση δωρεάν. Δεν την πληρώνουμε, μας θεμελιώνει απλά τις προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ανταποδοτικό στη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά κάποια χρόνια ή κάποιους μήνες ή κάποιες μέρες ανεργίας η οποία πιθανόν να μην έχει επιδοτηθεί, τι γίνεται εκεί?
1: Α, πολύ σωστή ερώτηση. Όταν δεν έχει επιδοτηθεί, είναι καθαρά κενό χρονικό διάστημα και πρέπει να εξαγοραστεί. Mm. Δεν μπορεί να αναγνωριστεί η απλή εγγραφή μας στο Μητρό των Ανέργων.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το διαχωρίζουν και μας φέρνουν βεβαιώσεις. Εγώ ήμουν εγγεγραμμένος άνεργος. Δεν θέλει ο νόμος τους εγγεγραμμένους ανέργους, θέλει τους επιδοτούμενους άνεργους.
0: Μάλιστα.
1: Για να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο.
0: Και πώς εξαγοράζεται? Υπάρχει συγκεκριμένο δηλαδή πακέτο ύψους εξαγοράς,
1: ναι,
0: για τους ανέργους που δεν έχουν επιδοτηθεί?
1: Όπως όλα τα άλλα πλασματικά χρόνια,
0: ναι.
1: Αν είναι κάποιος μισθωτός, θα πάρουμε τον τελευταίο μεικτό του μισθό,
0: ναι.
1: Και για κάθε μήνα θα πληρώσουμε το 20% των μεικτών τους αποδοχών. Άρα λοιπόν εξαγοράζεται με βάση τον τελευταίο μας μισθό και αν,
0: μάλιστα,
1: είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, με βάση την κατηγορία που έχουμε επιλέξει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα Καρδαρή. Σε ευχαριστούμε.
1: Έχουμε,
0: με συγχωρείς, κάτι τελευταίο, συγγνώμη που, βεβαίως, επιστρέφουμε στη συζήτηση. Σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη και την καθαρογραφή της απόφασης που βγήκε, με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Στέλιος, αυτοί που δεν έκαναν προσφυγή μπορούν να κάνουν κάτι άλλο ή όχι?
1: Δεν γνωρίζω τα θέματα αυτά. Καλύτερα να απευθυνθείτε σε κάποιον συνάδελφο που ασχολείται,
0: okay,
1: με τα δάνεια,
0: mm-hmm,
1: για να είναι πιο εξειδικευμένο.
0: Ωραία, να είναι εξειδικευμένη η απάντησή του. Ευχαριστούμε,
1: ναι,
0: πολύ, Μαργαρίτα. Να είσαι καλά.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΒΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλοί ακόμα και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Να σας πω ότι η Next is Now και η Dam Consulting συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά, φίλες και φίλοι, το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή, στο Intercontinental, το γνωστό αθηναϊκό ξενοδοχείο. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός. Την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας ως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Και να σας πω πριν πάμε στον αγαπημένο μας μετεωρολόγο, τον κύριο Νίκο Καντερέο, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός, φίλες και φίλοι, του Real FM. 6 τυχεροί θα κερδίσετε. 5 ημέρες στο Σήμαντρον Traditional Village μαζί με τον Manesi Travel. Σας στέλνουν σε οικογενειακές διακοπές και ο Real FM βεβαίως. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών. Όλα συμπεριλαμβανομένων, πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες, water park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες, θερινό σινεμά, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesi Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJet. Με την SeaJet φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Στις 2 και 20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με ταχύπλοο της εταιρείας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τώρα πάμε να μάθουμε τα νέα του Σαββατοκύριακου σε μετεωρολογικό επίπεδο. Τι καιρό θα μας κάνει το Σαββατοκύριακο και τι να περιμένουμε από Δευτέρα. Ελάτε κύριε Καντερέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Πολύ καλό το Σαββατοκύριακο, με ηλιοφάνεια. Με τη θερμοκρασία να φτάνει σε περιοδικά ιδίως στη Θεσσαλία 32 και 33 βαθμούς. Mm-hmm. Αλλά και οι μικρές, όπως περίπου γύρω στη Φλόρινα, να έχουμε 8 και 10 βαθμούς ελάχιστης θερμοκρασίας. Στην Αθήνα γύρω στους 30 βαθμούς, αλλά στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη να είναι 3 και 5 βαθμούς μικρότερη. Με καλές θάλασσες, χωρίς προβλήματα τα ταξίδια και στη θάλασσα τα μπάνια. Αύριο θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, να ξυπήσει 1-2 βαθμούς. Mm-hmm. Ενώ από τη Δευτέρα που μπαίνουν οι βορειάδες θα πέσει πάλι αντίστοιχα. Γενικά η θερμοκρασία σχεδόν στα κανονικά επίπεδα. Από πλευράς καιρού, θα έλεγα στον ορεινό όγκο της Πίνδου, το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά και προς Θράκη, το απόγευμα να εκδηλώνονται τοπικές μπόρες και τη νύχτα πρέπει να σταματούν. Κάπως έτσι θα κυλήσει η νέα εβδομάδα. Mm-hmm. Το που έχω να πω ότι μέχρι και χειμερολογιακά να μπούμε στο καλοκαίρι με το ηλιοστάσιο, δεν φαίνεται να έχουμε καύσωνα. Μάλιστα. Το τελευταίο δεκαήμερο τώρα του Ιουνίου θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτό όμως που θέλω να προσθέσω, κύριε Παπαγιάννη, είναι επειδή γίνεται πολλής λόγος για το Ελνίνιο, εγώ θέλω να σας πω το εξής, με τα στοιχεία που διαθέτω, πώς ήταν το 2023, το 2024, πώς ήταν το 2015, το 2016, 98, 97. Δηλαδή όπως και στην Μεγάλη Βρετανία βλέπουν στην χώρα τους πώς ήταν ο καιρός, έτσι να δούμε κι εμείς πώς ήταν ο καιρός αυτά τα χρόνια και αυτούς τους μήνες, για να πάρουμε μια εικόνα, για να μην ταλαιπωρούμαστε, για να μην βομβαρδιζόμαστε ότι το Ελνίνιο θα πέσει πάνω μας.
0: Αναφέρεστε σε αυτά τα οποία έγιναν τις τελευταίες ημέρες στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Αυτό πέρασε. Αυτό έτσι, κύριε Παπαγιάννη.
0: Σε αυτό όμως σχολιάζαν για το Ελνίνιο κάποιοι.
1: Πέρασε ο καύσωνας. Εγώ θέλω να επιμένω κυρίως και να ενημερώνω και μέσω εσάς τον καιρό για την Ελλάδα. Λοιπόν, εκείνος ο καύσωνας που ήταν στην Δυτική Ευρώπη, ξέρουμε πως εξελίχθηκε και αυτός, και αυτή η αλλαγή η δεύτερη που ήρθε ήταν για αποτέλεσμα να έχουμε και κάποιες χαλαζοπτώσεις, γιατί επηρέασε μερικώς στην Ελλάδα, περισσότερο τα Βαλκάνια, αλλά έριξε όμως και τον καύσωνα στις κύριες περιοχές. Το Ελλήνιο, το οποίο είναι σε εξέλιξη, το οποίο υπάρχει και είναι αποδεκτό βέβαια, χωρίς να ξέρουμε πώς εξελίσσεται αυτές τις εβδομάδες, αυτόν τον μήνα, και τι επιπτώσεις θα έχει στην Ελλάδα. Αυτό μόνο θέλω να αναφερθώ. Τι μπορεί να είναι στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι με το Ελνίνιο, αυτό που εξελίσσει, που δεν ξέρουμε ακόμη σε τι βαθμό θα εξελιχθεί και πώς, αν θα επηρεάσει και πώς στην Ελλάδα.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καντερέ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, τον κόψαμε τον κύριο Καντερέ. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Μας καλημέρισε όμως. Να είναι καλά ο κύριος Καντερές, πολύ έμπειρος μετρολόγος. Από τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, να πούμε ότι με ρωτάει εδώ ο φίλος ο κύριος Παυλίδης πόσες πιθανότητες δίνω για πρόορες εκλογές. 50-50. Αυτά θα αποφασιστούν μετά τον 15 Αύγουστο. Η κίνηση πάντως θες, η ανακοίνωση Πιερακάκη για την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250, κατά την δική μου ερμηνεία, δεν προκύπτει από πληροφόρηση αυτό, κινείται έτσι σε μια προεκλογικού τύπου λογική από την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι μετά τον 15 Αύγουστο οι πιθανότητες να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο, στα τέλη Σεπτεμβρίου, είναι περίπου στο 50%. Είναι 50-50 αυτή τη στιγμή. Θα εξαρτηθεί από αρκετές παραμέτρους. Τι διεθνές περιβάλλον θα υπάρχει τότε. Πώς θα έχει κυλήσει το καλοκαίρι. Τι θα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που θα έχει παραγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και θα τις έχει μπροστά του. Για να δει ποια στρατηγική, ποια τακτική θα ακολουθήσει από εκεί και πέρα. Όλα αυτά θα συνυπολογιστούν για να αποφασίσει αν τελικά πατήσει το κουμπί ή όχι. Επειδή με ρωτάει επιμένω ο κ. Παυλίδης, θα δίνα 0,0001% πιθανότητες ο Πρωθυπουργός να ευνηδιάσει με εκλογές στο Σεπτέμβριο σε σχέση με το υπόλοιπο 50%. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Τώρα, ο φίλος ο κύριος Χριστόπουλος, καλημέρα κύριε Χριστόπουλε, παλιός φίλος ακροατής του Real FM, δικηγόρος στο επάγγελμα από την Γλυφάδα, μου έχει στείλει ένα τεράστιο μήνυμα. Τιμητικό πολύ για τον Γιώργο το Σουφλιά, έναν από τους όχι απλά πιο αποτελεσματικούς, αλλά και εντιμότερους υπουργούς, κατά την δική μου γνώμη, των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμαλή και παλαιότερα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι με την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, απομένουν δύο παλαιοί βέβαια, κλείνει σιγά σιγά και ο κύκλος των λεγόμενων βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας. Έχει φύγει από τη ζωή βέβαια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πρώτος από όλους, έχει φύγει ο Μιλτιάδης Εύερτ, ο Γιώργος Σουφλιάς προχθές και άλλη μεγάλη εκείνη της εποχής. Απομένουν δύο. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος είναι σε ηλικία περίπου 94-95 ετών, και ο Στέφανος Μάνος. Λίγο μικρότερος ο Στέφανος Μάνος, για να κλείσει όλη η γενιά. Μακάρι οι άνθρωποι να έχουν πολλά χρόνια ζωής μπροστά τους και να ξεπεράσουν και τα 100. Αλλά με αυτές τις δύο προσωπικότητες από το συντηρητικό χώρο, από τον κεντροδεξιό φιλελεύθερο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι κλείνει ένας κύκλος αυτών που λέγανε παλαιότερα οι πολιτικοί συντάκτες βαρώνει της Νέας Δημοκρατίας. Το θυμάστε το παρατσούκλι του Σουφλιά, ποιο ήτανε? Σαρακατσάνος ή Κουφός. Το Κουφός το γράφαμε εμείς οι πολιτικοί συντάκτες με την έννοια ότι είχε πάντα σοβαρό πρόβλημα με το δεξί του αυτή. Και μάλιστα δεν άκουγε καθόλου καλά και αναγκαζόταν να στρέψει το κεφάλι για να ακούσει από την άλλη πλευρά. Βέβαια, να πούμε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς διετέλεσε υπουργός σε κορυφαία υπουργεία. Και επί κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και επί κυβερνήσεων Κώστα Καραμαλή. Με κορυφαίο όλων το γεγονός ότι υπήρξε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός οικονομίας και οικονομικών, υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων, υπουργός ανάπτυξης κατά το παρελθόν, υπουργός παιδείας επίσης, με μεγάλες μεταρρυθμίσεις, έχει περάσει από όλα τα κορυφαία υπουργεία εκείνων των κυβερνήσεων. Να στείλω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος ήταν πρώτος στη Νέα Δημοκρατία που προσδιορίσε τον ιδεολογικοπολιτικό όρο μεσαίος κεντρώος χώρος. Και ήταν από αυτούς οι οποίοι εξέφραζαν την πιο φιλελεύθερη, την πιο μετριοπαθή τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν αντίπαλος του Κώστα Καραμαλή στο θρυλικό συνέδριο του 1997. Ήρθε δεύτερος ο Γιώργος Σουβλιάς. Διεγράφει στη συνέχεια από τον Κώστα Καραμαλή. Επανήλθε όμως με τα βαΐων και κλάδων σε εκείνο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Κώστας Καραμαλής είπε: Γιώργο, έλα στο σπίτι σου. Αν το θυμάστε, οι παλιότεροι φαντάζομαι θα το θυμάστε. Κλείνει λοιπόν και ο κύκλος.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματάς την πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
4: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
5: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
6: Για όλη την οικογένεια έφτασε στη Ρόδο. Το νέο κατάστημα LC Wakiki είναι γεγονός. Αλεξάνδρου Διάκου 3032 στο κέντρο της Ρόδου. Ανακάλυψε κορυφαία γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και είδη σπιτιού σε απίστευτες τιμές. LC Wakiki. Γιατί όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
9: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
10: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές, μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
11: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
10: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Weekend στους 97,8.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Σήμερα είναι Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026, καλοκαιρινό Σάββατο. Και εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Εκπέμπουμε πάντα ζωντανά από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια η κυρία Φράνσις Παράσχη απαντά πάντα ευγενικά, με ευπρέπεια στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Έχει δίκιο εδώ ο φίλος ο κύριος Γιώργος, ο οποίος μου λέει ότι ο Σουφλιάς είχε πάρει, είχε δίκιο ως προς την εισήγηση. Τώρα αν τον πήρε ή όχι στο λαιμό του δεν το ξέρω. Είχε πάρει, σύμφωνα με αυτά τα οποία έγραφαν τα πολιτικά ρεπορτάζ της περίοδου εκείνης, τον Καραμαλή στο λαιμό του με την έννοια ότι του συνέστησε, του εισηγήθηκε να πάει σε πρόωρες εκλογές. Εκλογές που το 2010 τελικά κέρδισε ο Γιώργος Παπανδρέου. Τώρα, φίλε μου, πώς τον πήρε στο λαιμό του. Ο Καραμαλής ήταν πρωθυπουργός, αυτός αποφάσιζε. Ο Σουφλιάς μια εισήγηση έκανε. Από εκεί και πέρα, ο Καραμαλής πήρε την τελική απόφαση. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν 8 με 10 μονάδες πίσω. Αν ο Καραμαλής πίστευε ότι θα χάσει με 3-4 μονάδες, κακός του κεφαλιού του. Ο ίδιος πήγε σε προώρες εκλογές και έχασε με 10 μονάδες διαφορά από τον Γιώργο Παπανδρέου και το Πασόκ εκείνης της περίοδου. Έκανε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, φίλε, ο Σουφλιάς. Σου θυμίζω τα πρώτα χρόνια του κτηματολογίου, το οποίο δεν υπήρχε ούτε καν ως έννοια, ως ιδέα, και τρώγαμε το ένα πρόστιμο μετά το άλλο. Σου θυμίζω την εκτροπή του Αχελώου, μεγάλους οδικούς άξονες. Έκανε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, που εκείνη την περίοδο θυμάμαι ότι είχαν πολλές αντιδράσεις, πολλές ενστάσεις, αλλά δικαιώθηκαν διαχρονικά για την επιλογή του Γιώργου Σουφλιά. Δεν ήταν ποτέ τηλεοπτικός ο ίδιος. Ήταν και έτσι λίγο στυλ παλαιοπολιτικού, ενώ οι ιδέες του ήταν φρέσκες και του μεσαίου χώρου. Πάντα εκπροσωπούσε το λεγόμενο κεντρό, μεσαίο χώρο, και πάντα είχε μια φιλοσοφία ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ανοιχθεί προς το κέντρο και όχι προς την ευρύτερη δεξιά ή ακροδεξιά. Σας θυμίζω ότι κάτι το οποίο το θυμήθηκα στην πορεία, ο Σουφλιάς στις εκλογές του 2009, όχι του 10, του 9 συγγνώμη, που κέρδισε ο Γιώργος Παπανδρέου, είχε εκλεγεί βουλευτής επικρατείας, αλλά αρνήθηκε να ορκιστεί. Και μάλιστα στην επιστολή παραίτησής του από τη θέση του βουλευτή, εκείνη η επιστολή είχε ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Ήταν ένα ολόκληρο πολιτικό μανιφέστο της εποχής. Εννοείται ότι ήταν επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, υφυπουργός σε κυβερνήσεις, τις πρώτες κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης και μετά, ως υφυπουργός βέβαια στο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ήταν το αντίπαλο δέος του Μπουλντόζα, του Μιλτιάδη Εύερτ. Αλλά τότε προέκυψε στο συνέδριο του 97 η τρίτη επιλογή, η τρίτη λύση, ο Κώστας ο Καραμαλής που τους κέρδισε όλους. Παρότι ήταν πολιτικός μηχανικός, θα σας έλεγα ότι το λιγότερο χρόνο από την πολιτική του καριέρα τον έδωσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το οποίο ήταν συναφές με το πολιτικό, με το επιστημονικό αντικείμενό του. Μην ξεχνάτε ότι ο Σουφλιάς διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη, Νέα Δημοκρατία, συνασπισμός εποχής, και το 1989 επίσης τσάρος της οικονομίας στην Οικουμενική Κυβέρνηση Ζολώτα, όπου ήταν και η Νέα Δημοκρατία μέσα, και το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, και ο συνασπισμός με τον Χαρίλαο Φλωράκη. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το γεγονός ότι συμφώνησαν και τα τρία κόμματα στο να επιλεγεί αυτός ως Υπουργός Οικονομίας, ως τσάρος οικονομίας, ως νούμερο ένα της οικονομικής πολιτικής στην κυβέρνηση εκείνης περίοδου, αναδεικνύει και το σεβασμό που είχαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι σε αυτόν.
7: Σε όλα ναι, όμορφα μάτια μπλε, και θα είναι η βραδιά κομπλέ.
6: Λοιπόν, να σας πω ότι πριν από λίγο μάλλον επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ μας. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ότι οι κυβερνητικές αλλαγές και ο ανασχηματισμός θα ανακοινωθεί την Πέμπτη. Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι αυτό θα το δείξει το εκλογικό αποτέλεσμα, εάν και εφόσον πάρει την απόφαση ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει κόμμα. Δεν μπορώ να προδικάσω ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Αν κρίνω από τη ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο Αντώνης Σαμαράς, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει. Και γενικότερα απέφυγε ο κύριος Μαρινάκης, αλλά και τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με εξαίρεση μια δήλωση του κυρίου του Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αποκάλεσε ακροδεξιό τον κύριο Σαμαρά. Νομίζω αποδοκιμάστηκε η δήλωση αυτή και όλοι συμφωνούν ότι ο Αντώνης Σαμαράς αποτελεί ένα κομμάτι της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας.
7: Πώς θες να σου το πω αλλιώς.
6: Πολλοί περίμεναν να ανακοινώσει χθες το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν το ανακοίνωσε. Είπε ότι θα ανακοινώσει κάτι νέο στο μέλλον, αλλά πάντως το κόμμα ακόμα δεν το ανακοίνωσε.
7: Για

0: Ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε για το νέο κόμμα. Μου λένε έφτασε σε 75 ετών. Γιατί δεν κάθεσαι ήσυχος? Ρώτησε τον εαυτό του Αντώνης Σαμαράς. Και απάντησε: στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Τα έβαλε με τους δημοσκόπους και ο κύριος Σαμαράς τα έβαλε με τους δημοσκόπους και στήριξε τον Νίκο Ανδρουλάκη όσον αφορά τον πόλεμο, το μέτωπο που έχει ανοίξει με εταιρείες δημοσκοπήσεων και δημοσκόπους στο θέμα των τελευταίων ερευνών. Δεν βρήκε τίποτα καλό να πει για την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, μίλησε για την οικονομία, μίλησε για την κοινωνική πολιτική, μίλησε για πολλά. Και επιτέθηκε παράλληλα και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα μίλησε για κενό εκπροσώπησης της χώρας στην ευρύτερη κεντροδεξιά σκηνή. Σας είπα ότι επιτέθηκε στις δημοσκοπικές εταιρείες. Άκουσα διευθυντή δημοσκοπικής εταιρείας να λέει στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες απέναντί του. Αναφέρεται προφανώς στον κύριο Ζούπη και σε αυτά τα οποία είπε το προηγούμενο Σάββατο εδώ ο γνωστός δημοσκόπος στον Real FM. Δεν το είπε ακριβώς έτσι βέβαια ο Ζαχαρία Ζούπης, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Σαμαράς έθεσε ένα ερώτημα. Σοβαρολογούμε? Φτάσαμε εταιρείες δημοσκοπήσεων να απειλούν πια ανοιχτά πολιτικούς και κόμματα? Υπάρχουν και όρια. Οι κυβερνήσεις και τα κόμματα δεν διορίζονται, εκλέγονται από την κοινωνία. Και τέλος ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε αλαζονικό το δίλημα που έθεσε η κυβέρνηση για το ποιος άλλος θα μπορούσε να κυβερνήσει τη χώρα πλην του Πρωθυπουργού, ενώ έκανε λόγο για κόμμα του ενός, κατηγορώντας ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης για ύβρις, λάσπη, ψέματα, άθλιες προσωπικές επιθέσεις και ασέβεια. Τώρα φαντάζομαι αυτά τα μέσα στα οποία αναφέρεται ο κύριος Σαμαράς είναι τα μέσα που είναι πιο κοντά προς τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, όλα αυτά ο κύριος Σαμαράς για τα οποία κατηγορεί σήμερα τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τους κορυφαίους υπουργούς, μέχρι πριν από 8 μήνες που ήταν μέλος Νέας Δημοκρατίας, δεν τα έβλεπε. Έπρεπε να διαγραφεί δηλαδή για να τα αναδείξει και να τα δει όλα αυτά. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί δεν τα κατήγγειλε από την αρχή? Πριν από 8 μήνες διαγράφει ο κύριος Σαμαράς. Γιατί δεν τα έλεγε δηλαδή τότε? Και γιατί δεν ζητούσε από τον Πρωθυπουργό αλλαγή πορείας? Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το πράγμα και αν τελικά ανακοινώσει την πρόθεσή του για τη δημιουργία νέου κόμματος, πότε και πώς θα το ανακοινώσει όλο αυτό. Γιατί ξέρετε, ο χρόνος πιέζει. Αν ο Πρωθυπουργός πάει σε εκλογές Σεπτέμβριο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να οργανώσεις ένα κόμμα και να το προετοιμάσεις γρήγορα. Γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε στην επίσπευση των αποφάσεών του, την ανακοίνωση του κόμματος, τους συνεργάτες του, την επικοινωνιακή ομάδα, για να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει και αυτό το ενδεχόμενο, των πρόωρων εκλογών δηλαδή. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής στο Κιλκής με το Πασόκ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Παπά.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, αν θέλετε?
1: Ήταν ένας πολύ σημαντικός πολιτικός, ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του στην σκηνή την πολιτική. Είχε αποσυρθεί τα πολλά τελευταία χρόνια από το προσκήνιο. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ελαφρύνανε το χώμα που τον σκεπάζει.
0: Τώρα πάμε στα σύγχρονα, στα δικά μας, στα τελευταία δηλαδή, στα πιο επίκαιρα. Πώς τη βλέπετε όλη αυτή την ιστορία με τους δημοσκόπους? Ακούω πολύ γκρίνια από το Πασόκ με την έννοια ότι ξαφνικά λέει η μία μετά την άλλη δημοσκόπηση έχουν αφαιρέσει κάποια ποσοστά από το Πασόκ και το εμφανίζουν στην τριτοτέταρτη θέση. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το ζητούμενο. Εσείς βλέπετε αναξιοπιστία από την πλευρά των δημοσκόπων, κάτι το οποίο δεν βλέπατε πριν από περίπου ένα μήνα, ή συμβαίνει κάτι άλλο? Σας ακούω με πολύ προσοχή.
1: Εγώ, κύριε Παπαγιάννη, αυτό το οποίο λέω είναι ότι η τελική δημοσκόπηση θα γίνει προφανώς στην κάλπη και εκεί θα αποτυπωθεί η πραγματική δύναμη του κάθε κόμματος. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε κάποιες παραδοχές ότι οι δημοσκοπήσεις υποεκτιμούν το Πασόκ παραδοσιακά. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα. Να θυμίσω στις προηγούμενες εκλογές του 2023 το εμφάνιζαν το Πασόκ στο 7-8% και πήρε κοντά στο 12%, δηλαδή συν 50% από την εκτίμηση.
0: Όχι,
1: η οποία του γινόταν.
0: Συγγνώμη, επειδή ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις, ναι, και ως πολιτικός επιστήμονας και ως πολιτικός συντάκτης, υπήρξαν και δημοσκοπήσεις που έπεσαν απόλυτα μέσα. Έδιναν το Πασόκ με την εκτίμηση εκλογικής επιρροής 10-11% όσο πήρε.
1: Εγώ λέω γενικά για αρκετές δημοσκοπήσεις.
0: Κάποιες μπορεί να μην έπεσαν μέσα.
1: Οι οποίες το εμφάνιζαν πολύ κάτω. Δεύτερον, να δεχτούμε ότι οι δημοσκοπήσεις ως εργαλεία και αυτές αστοχούν και ειδικά σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό όπως είναι το σημερινό, ναι, μπορεί οι αστοχίες τους να είναι,
0: ναι,
1: μεγάλες.
0: Άλλο αστοχούν και άλλο αποδίδεται δόλο στην αστοχία.
1: Εγώ δεν μπαίνω στην διαδικασία ούτε να μιλήσω για δόλους, ούτε να σκεφτώ τέτοια πράγματα. Αυτό το οποίο λέω είναι όμως ότι το ΠΑΣΟΚ και υποεκτιμάται και είδαμε και κάποια περίεργα πράγματα στις δημοσκοπήσεις. Και γιατί να μην τα σχολιάσουμε, όταν μία δημοσκόπηση βγάζει μισή μονάδα απόσταση το ΠΑΣΟΚ από το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και μια άλλη βγάζει, ξέρω εγώ, σε 7-8
0: μαζί σας. Αλλά γιατί δεν τα σχολιάζατε όταν ήταν δεύτερο το ΠΑΣΟΚ?
1: Δικαιούμαστε να
0: πριν εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια ακριβώς, κύριε Παπαγιάννη, γιατί και όταν, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ εκτινάχθηκε δημοσκοπικά, θυμόμαστε ότι το ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια τάση, αυτό βλέπω εγώ, πάντα να υποεκτιμάται. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία ιδιαίτερη και νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει και τους Έλληνες πολίτες. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε ως κόμμα να κάνουμε και έχουμε ως πρόταγμα είναι να επαναφέρουμε τη συζήτηση για την καθημερινότητα των πολιτών, που είναι αυτό το οποίο θα κρυθούν τελικά τα πολιτικά κόμματα στις επόμενες εκλογές. Δεν νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες ενδιαφέρονται πραγματικά για το τι λέει κάθε δημοσκόπηση. Αυτό το οποίο είναι ένα βασικό έβριμα στις δημοσκοπήσεις και πάγιο είναι ότι οι Έλληνες πολίτες θέλουν να απαλλαγούν από αυτή την κυβέρνηση και περίπου 7 ή ακόμα και 8 στους 10 λένε ότι πρέπει να έχουμε πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει.
0: Ναι, είτε κανείς να αμφισβητεί.
1: Κοινωνία, είτε δείτε δημοσκοπήσεις.
0: Απλώς ξέρετε, αυτό είναι ένα γενικό συμπέρασμα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μπορεί πράγματι 7 στους 10 να θέλουν αλλαγή κυβέρνησης, αλλά οι 3 στους 10 που θα ψηφίσουν για την ίδια κυβέρνηση να εκλέξουν πάλι κυβέρνηση.
1: Και ένα δεύτερο, κύριε Παπαγιάννη, θα πω που δεν βλέπω στις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό, είναι η εκλογική περίμετρος ή η δυνητική εκλογική επιρροή που μπορεί να έχει το κάθε κόμμα. Ναι. Θυμάμαι την τελευταία φορά που είδαμε αυτό το έβριμα, το ΠΑΣΟΚ είχε μια δυνητική εκλογική επιρροή και κοντά στο 40%.
0: Ωραία. Να ρωτήσουμε.
1: Θα μπορούσαν δηλαδή να το ψηφίσουν. Άρα και αυτό είναι ένα ποιοτικό στοιχείο το οποίο
0: μαζί
1: πρέπει
0: σας
1: να την εκτιμήσουμε.
0: Εδώ όμως γεννάται ένα ερώτημα. Είτε πιστεύει κάποιος στις δημοσκοπήσεις είτε όχι, είναι δικαίωμά του. Προκύπτει ένα βασικό συμπέρασμα. Ότι το ΠΑΣΟΚ 3 χρόνια έχασε την ευκαιρία ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης να πάρει με το μέρος του ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής νόμης που είναι δυσαρεστημένο από τη Νέα Δημοκρατία, είτε νομοτελειακά λόγω κούρασης και κόπωσης πολιτικής, είτε γιατί έχουν γίνει λάθη και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ενώ μόλις ανακοίνωσε το κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, να εμφανίζεται δεύτερος από το πουθενά. Αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει αδυναμία παραγωγή.

0: αυτό όμως.
1: Εντάξει, και από εκεί και πέρα έχουμε και δύο καινούργια κόμματα, στα οποία έχει γίνει μια επικοινωνιακή καταιγίδα τον τελευταίο καιρό. Όπως κάθε καινούριο κόμμα, βρίσκονται σε ένα ποσοστό, ας πούμε, ότι αυτό είναι το ταβάνι τους, εγώ θεωρώ, και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Από εδώ και πέρα θα αρχίζει να φαίνεται η γύμνια και των δύο εγχειρημάτων. Το του μεν κυρίου Τσίπρα, ο οποίος στην πραγματικότητα θα κάνει έναν Β' ΣΥΡΙΖΑ, έναν ΣΥΡΙΖΑ 2.0, γιατί τα στελέχη τα οποία βλέπουμε δεν έχουν κάποιον πολιτικό λόγο, ούτε έχω ακούσει κάτι το οποίο να έχει κάποιο ενδιαφέρον για την καθημερινότητα των πολιτών από αυτά τα νέα στελέχη τα οποία βγαίνουν. Ένα γενικό ευχολόγιο ακούμε, το οποίο έτσι, δεν ξέρω, θυμίζει ας πούμε αυτά που λέγαν κάποτε οι φιναλίστες των Καλλιστίων. Παγκόσμια ειρήνη και αγάπη. Δεν είναι όμως αυτή η ουσία της πολιτικής σήμερα. Και από την δε κυρία Καριστιανού, ούτε εκεί ακούμε κάποιο συνεκτικό πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να πείσει όχι τον μέσο πολίτη, αλλά τον οποιονδήποτε μπορεί αυτό το κόμμα να κυβερνήσει τη χώρα.
0: Αν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν και στην πρώτη κάλπη δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Και ενδεχομένως να μην υπάρξει και στη δεύτερη, δεν το ξέρουμε. Αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να πάει σε δεύτερες εκλογές, κάτι το οποίο είναι το πιθανότερο κατά τη γνώμη μου. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει την επόμενη μέρα, δηλαδή ποιες πιθανότητες συνεργασίας, γιατί αυτό είναι το προκείμενο, αυτό είναι το ζητούμενο. Ποιος θα μας κυβερνήσει την επόμενη μέρα, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συμβεί στη χώρα.
1: Χωρίς να έχουμε να ξέρουμε ποια κόμματα ακριβώς θα κατέβουν ή ποιο θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Περίπου με τα δεδομένα που εμφανίζονται σήμερα, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επόμενη μέρα στη χώρα.
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα, αν και δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, εγώ θα μπω στον πειρασμό και θα σας απαντήσω αυτό το οποίο απαντάει το Πασόκ παγίως. Εμείς έχουμε ένα δίλημα το οποίο βάζουμε στον ελληνικό λαό. Ή το Πασόκ πρώτο και πολιτική αλλαγή στη χώρα, ή αν δεν είναι το Πασόκ πρώτο, εμείς δεν κάνουμε κάποια συζήτηση για καμία συνεργασία. Προφανώς.
0: Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, δεν μας λέτε όμως.
1: Παρακαλώ, δεν σας άκουσα.
0: Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, δεν κάνετε συνεργασία με κανέναν. Να το δεχθώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης λέει ότι δεν κάνει συνεργασία με κανέναν. Επίσης να το δεχθώ. Πώς θα κυβερνηθεί και από ποιον η χώρα. Αυτό δεν απαντάει κανείς.
1: Ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Αν ο ελληνικός λαός πει ότι θέλει πολιτική αλλαγή και εμείς θεωρούμε ότι πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο, όχι με τα γιόταχη κόμματα της αντιπολίτευσης και προφανώς όχι με τη Νέα Δημοκρατία, τότε θα έχουμε πολιτική αλλαγή. Αν ο λαός αποφασίσει διαφορετικά, κύριε Παπαγιάννη, και θεωρεί ότι, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάρει μια τρίτη τετραετία και να συνεχίσει τις πολιτικές αυτές τις οποίες κάνει, γιατί είναι ευχαριστημένος ενδεχομένως ο ελληνικός λαός αυτό να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη και να έχει αυτή τη στεγαστική κρίση και να έχει αυτό το ιδιωτικό χρέος και να έχουν αυτή την αντιμετώπιση μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, τότε η Νέα Δημοκρατία θα τεθεί αυτή πρώτων ευθυνών της και δεν είναι ερώτημα το οποίο πρέπει να απευθύνει κανείς.
0: Υπάρχει και η άλλη απάντηση. Ο ελληνικός λαός να πει ότι ναι, θέλω τη Νέα Δημοκρατία να με κυβερνήσει, αλλά μαζί με ένα άλλο κόμμα και ενδεχομένως και με δύο κόμματα. Υπάρχει και αυτό το σενάριο.
1: Κύριε Παπαγιάννη, η ευθύνη του Πασόκ είναι να πει τι θα κάνει το Πασόκ αν το εκλέξει πρώτο ο ελληνικός λαός. Η απάντηση είναι σαφής. Θα αναζητήσει προοδευτικές συμμαχίες και αν δεν τις βρει, θα ζητήσει νέες εκλογές και αυτοδυναμία. Και το Πασόκ, αν δεν βρει προοδευτικές συμμαχίες.
0: Πάντως δεν είναι ρεαλιστικά αυτά τα οποία λέτε. Όχι εσείς προσωπικά. Αντιθέτως, είστε πολύ ευπρεπείς και πολύ μετριοπαθείς. Αυτά τα οποία λέει το Πασόκ με ποσοστά στις δημοσκοπήσεις 10, 11 και 12% και τριτοτέταρτο σε όλες τις έρευνες των τελευταίων εβδομάδων, δεν είναι πιστικά, δεν είναι ρεαλιστικά, ξέρετε. Θα κυβερνήσω εγώ και θα είμαι πρώτος με μία ψήφο διαφορά. Δεν στο λέει αυτό κανένας. Δεν προκύπτει από την κοινωνία αυτό δηλαδή πουθενά.
1: Το Πασόκ είναι ένα κυβερνητικό κόμμα. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάνει ανατροπές στην ιστορία του. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο αυτό διεκδικεί από τον ελληνικό λαό και αυτό το δίλημα βάζει στον κόσμο. Αν αυτό το δίλημα απορριφθεί από τον ελληνικό λαό, το Πασόκ θα μείνει εκεί που θα το τάξει ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές και η συζήτηση δεν έχει πλέον και νόημα.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι δεν έχετε την ψεκασμένη αντίληψη και θεωρία στο ερώτημα πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, γιατί τώρα κυβερνιέται. Γιατί υπάρχει και αυτή η ψεκασμένη αντίληψη. Δεν θα έλεγα ψηφοφορών, γιατί δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν κάποιον στελεχών. Φαντάζομαι ότι θα τεθείτε προευθυνών σας και συνταγματικών και θεσμικών. Γιατί η χώρα πρέπει με κάποιο τρόπο να εκπροσωπηθεί, να κυβερνηθεί. Είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον, είτε με τον τρίτον. Πάντως να κυβερνηθεί.
1: Απαντώ ξανά. Προφανώς πρέπει να κυβερνηθεί. Έτσι. Αλλά η ευθύνη βαραίνει αυτόν ο οποίος έλαβε την εντολή. Και την εντολή τη λαμβάνει όποιος έχει την πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές. Αν είναι το Πασόκ, το Πασόκ θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Αν δεν επιλέξει ο ελληνικός λαός το Πασόκ, το Πασόκ θα είναι εκεί όπου θα του τάξει ο ελληνικός λαός, δηλαδή στην αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό, αλλά παρόλα αυτά μένουμε σε όλη αυτή τη συζήτηση και δεν γίνεται συζήτηση για αυτά τα οποία αφορούν τον ελληνικό λαό και με βάση αυτά τα οποία θα κρίνει τελικά ο ελληνικός λαός.
0: Το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο κρίσιμο όλων.

0: για να προσέλθει ο πολίτης στην κάλπη, πρέπει νομίζω να γνωρίζει το πρόγραμμα με το οποίο θα κυβερνηθεί ή όχι. Πρέπει να συγκρίνει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με αυτό που λέει ή δεν λέει. Να πω τη φράση.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτό που λέει ή δεν λέει η Νέα Δημοκρατία, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει τη Νέα Δημοκρατία να καταθέτει ένα πρόγραμμα και γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να την εμπιστευτεί για μια τρίτη τετραετία. Πόσο μάλλον δεν έχω ακούσει τα κόμματα, τα υπόλοιπα, τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρισιανό.
2: Εδώ να έρθουμε λίγο.
0: Τι λένε ακριβώς.
1: Κάτι τελευταίο πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αφήστε τη Νέα Δημοκρατία. Είστε απέναντι, ασκείτε κριτική και αυτός είναι ο ρόλος σας ως κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Με άλλα κόμματα στο ευρύτερο πολιτικό φάσμα, έχετε κοινά σημεία συμπόρευσης ώστε κάποια στιγμή τα προγράμματά σας να συγκλίνουν και ενδεχομένως να δούμε και κάποιο σενάριο συνεργασίας εκτός της Νέας Δημοκρατίας ή όχι?
0: Δεν γνωρίζω ακριβώς ποια κόμματα θα κατέβουν τελικά και ποια κόμματα θα έχουν κοινοβουλευτική δύναμη για να μιλάμε για συνεργασίες. Αν με ρωτάτε, για παράδειγμα, για τον κύριο Τσίπρα, το απορρίπτει ο ίδιος, το απορρίπτουν τα στελέχη του, λένε ότι δεν έχουν κάποια συγγένεια με το ΠΑΣΟΚ. Οπότε δεν υπάρχει και καμία συζήτηση ούτε προς αυτή την κατεύθυνση. Τη στιγμή, μάλιστα, που ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει χάσει την πολιτική του αξιοπιστία, που διακατέχεται από έναν πολιτικό αμοραλισμό και δεν βλέπει. Δεν βλέπουμε εμείς, τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ κάποιο κοινό σημείο με αυτό το κόμμα, το οποίο ούτως ή άλλως δεν θέλει να έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ.
1: Χαίρομαι που εδώ οι φίλες ακροάτες και ακροατές μου λένε ότι το ίδιο ακριβώς ρωτάω και στους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και θα το ρωτήσω και μετά στον Γιώργο τον Αυτιά. Στον Γιώργο τον Αυτιά, να είσαι καλά, ο κύριος Φιλιππίδης μου στέλνει το μήνυμα, γιατί θυμάται τις ερωτήσεις που είχα κάνει. Το ερώτημα παραμένει πάντως, κύριε Παπά. Ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν μετά τις εκλογές? Την απάντηση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός.
0: Την απάντηση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός, κύριε Παπά.
1: Και νομίζω αυτή είναι η πιο σωστή απάντηση. Την καλημέρα μου, να είστε καλά, κύριε Παπά.
0: Χαίρετε.
3: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Ο Γερμανός Miroslav Klose είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας σκοράρει συνολικά 16 φορές σε 24 παιχνίδια σε 4 διοργανώσεις. Το 2002, το 2006, το 2010 και το 2014, όπου η εθνική ομάδα της Γερμανίας είχε σηκώσει το τρόπαιο. Δεύτερος στη σχετική λίστα βρίσκεται ο Ρονάλντο Ναζάριο, ο οποίος με την φανέλα της εθνικής Βραζιλίας έχει σκοράρει 15 τέρματα σε 19 συμμετοχές. Στην τρίτη θέση, ο θρυλικός Γερμανός Άσος Γκέρτ Μίλλερ με 14 γκολ σε 13 αγώνες.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι. στο αυτοκίνητο στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εκτόξεψε τα πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι βομβάρδισε εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό βήμα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα. Η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορία. Σε ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη, ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Για το διαγωνισμό τα είπαμε και τα ξαναλέμε. 5 ημέρες στο Σήμαντρον Village με τον Manesi Travel, προσφορά του Real FM, και 5 διπλά εισιτήρια από την CJET. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον Τάκη από την Πεύκη, που μου ζητά μια πρόβλεψη. Αυτό το κόμμα γελάς, σε πόσα χρόνια πιστεύεις ότι θα πάει στη διάσπαση? Εγώ σε 10 λέω, ίσως και πολλά. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά Ελένη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο φίλε Γιάννη. Να σε καλά Αριστοτέλη, την καλημέρα μας. Στέφανε, το μετέφερα το μήνυμά σου. Θα απαντηθεί και αύριο αναλυτικά. Καλημέρα στο Γιάννη που στέλνει την καλημέρα του και θα ήθελε να ασχοληθούμε για λίγο με τον κοινωνικό τουρισμό και με τα καταλήματα αυτό όπως συμβαίνει φέτος. Και είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναζήσει, αφού λοιπόν μιλάμε με τους ιδιοκτήτες των καταλήματων και λίγο πριν την κράτηση μας ζητούν, Γιάννη, επιπλέον χρήματα από αυτά των κοινωνικών εισιτηρίων με τη δικαιολογία ότι κάποιος πρέπει να πληρώσει το μάρμαρο του χειμώνα. Αυτό όμως είναι 100% παράνομο και σε επικοινωνία που είχαμε τη ΔΥΠΑ με προέτρεψαν να προβώ σε καταγγελία. Είμαι μισθωτός και θέλω να κάνω διακοπές. Όχι να τρέχω σε καταγγελίες για να ξεκουραστώ. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και το ενδιαφέρον. Απαράδεκτο συμβαίνει αυτό, αγαπητέ Γιάννη. Προφανώς συμβαίνει γιατί μου έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι πολύ λίγοι οι ξενοδόχοι που συμπεριφέρονται έτσι. Και θα πρέπει και η ΔΥΠΑ, αλλά κυρίως το Υπουργείο Τουρισμού, που είναι μαζί με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, που έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης, να είναι πολύ προσεκτικοί και να κάνουν ελέγχους. Καλημέρα στην πόλη. Παίζεται. Πόσο πιθανό, με ρωτά, είναι κύριε Παπαγιάννη, να δώσει η κυβέρνηση τον 13ο μισθό και την 13η σύνταξη? Παίζεται. Είναι μέσα στα σενάρια που μπορεί να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Από το ρεπορτάζ το δικό μου προκύπτει ότι ο Κυριάκος Πιερακάκης έχει ανάψει το πράσινο φως για κάτι τέτοιο. Κατά πόσο αυτό θα αποφασιστεί, είναι κάτι το οποίο μένει να αποδειχθεί. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ο Σαμαράς λέει ότι δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο και θα έρθει να μας σώσει ξανά. Έλεος δηλαδή, πραγματικά. Γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Όταν η αριστερά, η οποία πολιτικά έχει το δίκαιο με το μέρος της, καταφεύγει στις μπόμπες και τις φωτιές για να διεκδικήσει αυτό το δίκαιο, τότε αμέσως το δικαίωμά της και το δίκαιο της το έχασε. Η αριστερά, στο σύνολό της, δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους και φωτιές για να διεκδικήσει το δίκαιο της. Αυτονόητο αυτό που λες, κύριε Λογοθέτη, δεν μας λες κάτι καινούριο. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Βασίλη, το Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή, που μου γράφει ότι καλό είναι να λέμε καμιά φορά τα πράγματα, Γιάννη, με το όνομά του. Ο Σαμαράς είναι ό,τι χειρότερο έχει βγάλει η πολιτική σκηνή της Ελλάδας μεταπολιτευτικά μετά τον Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα στο Δημήτρη, τον Περήφανο, που μου γράφει: έχω την εντύπωση, Γιάννη, ότι όταν ο Σαμαράς ζήτησε αλλαγή πορείας και τα είπε στο Μητσοτάκι αυτά, διέγραψε. Δεν το ξέρω αν τα είχε πει αυτά. Πάντως από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ότι τα είπε. Αλλά και να τα έλεγε, άλλος είναι ο Πρωθυπουργός και άλλος κάνει το κουμάντο. Αυτός διαχειρίζεται δηλαδή τη στρατηγική και την πολιτική, όχι ο Σαμαράς. Καλημέρα στον Πέτρο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Κάντε μια αναφορά για τα τεράστια προβλήματα των οδηγών. Είναι πολλές ώρες στο τιμόνι, κουρασμένοι, φορτοεκφορτώνουν μόνοι τους, βάρη 20-25 κιλά, ένσημα απλά. Βοηθούς ούτε για αστείο, μέσα στο άγχος και την ένταση για το πάρκινγκ και την παράδοση, να μπει υποχρέωση για βοηθό, να μπει ταχογράφος, όπως γίνεται τώρα για τα μικρά φορτηγά που πάνε εκτός Ελλάδος. Υπάρχει απαγόρευση παραδόσεων το κέντρο το πρωί, όμως δεν το ακολουθούν. Μεγάλα τα προβλήματα του κλάδου, αγαπητέ Πέτρο, έχεις δίκιο. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά δεν βρίσκεται και χώρο να απαρκάρετε, να ξεφορτώσετε και τρώτε και τα μπινελίκια, συγγνώμη για την έκφραση, των άλλων οδηγών. Ο καθένας έχει τα προβλήματα και τα νεύρα του και καταλαβαίνεις ότι έτσι δεν γίνεται δουλειά. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Τσιαλίκη, τον Κώστα. Αγώνας για την πατρίδα, Γιάννη, δεν έχει ηλικία. Κολοκύφια τούμπανα. Ήταν πρωθυπουργός, είχε ισχυρότερη θέση, από αυτή δεν υπάρχει. Ό,τι μπορούσε να το κάνει, το έκανε. Έχω την αίσθηση πως το προσωπικό μίσος είναι το ελαττήριο και η μόνη κινητήριος δύναμή του από την εποχή της πολιτικής άνοιξης κτλ. Κτλ. Το τι μηνύματα έχουν έρθει από φίλες και φίλους νεοδημοκράτες κατά του Αντώνη Σαμαρά, πραγματικά δεν τα διαβάζω, γιατί δεν περιποιούν τιμή. Δεν μπορώ να διαβάζω τέτοια μηνύματα. Δεν είναι και σωστό να διαβάσουμε τέτοια μηνύματα. Ο καθένας έχει την άποψή του. Μπορείτε να εκφραστείτε με ευπρέπεια, με επιχειρήματα, με σοβαρό τρόπο για να διαβάσω το μήνυμά σας. Τώρα, να στέλνουμε ένα κατεβατό από υβρεολόγια εδώ πέρα και κατάρρευση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά ή κάποια άλλη ψεκασμένη κομματικά τρόλς βλαμμένοι. Να στέλνουν μηνύματα νομίζοντας θα διαβάσω εγώ τα μηνύματά τους. Παιδιά, πραγματικά η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν διαβάζονται αυτά τα μηνύματα. Εκτός αν τα στέλνετε για να τα διαβάσω εγώ. Και να τα διαβάσω εγώ είναι μάλλον απίθανο, γιατί υπάρχει φίλτρο. Οπότε δεν πρόκειται να φτάσουν τα μηνύματα αυτά. Τζάμπα, κουράζεστε. Ο Κώστας μου στέλνει μήνυμα για τον Αυτιά. Το Γιώργο τον Αυτιά τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Για τα 16 χρόνια που κλείνει το κεφάλαιο αυτό, για την κανονικότητα στην οικονομία. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει τελικά. Θα καταργηθεί οριστικά η ΕΑΣ, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, όπως την περιέλαβαν στις εκλογές του 19 και του 23 χωρίς αποτέλεσμα. Θα καταργηθεί αυτή η άδικη περικοπή, ο απόλυτος παραλογισμός που είναι η δεύτερη φορολογία έως 14%. Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή, να απαντήσει όλα αυτά. Καλημέρα, Γιώργο.
5: Καλημέρα, Γιάννη.
4: Τι γίνεται?
5: Καλημέρα σε όλες και όλους και καλό καλοκαίρι, έτσι δεν είναι?
4: Να είμαστε καλά.
5: Θα έχουμε δουλειά πάρα πολύ.
4: Για απάντησε για την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχους.
5: 13ος, 14ος και κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων είναι περίπου 8,5 δισεκατομμύρια.
4: Ναι.
5: Η Ευρώπη μας λέει θα κινείστε στα 3,5. Αν περισσεύουν χρήματα, εκτός από το 60% του περισσεύματος που έχει, υποσχεθεί μέχρι το 2099 ο κύριος Τσίπρας στο υπερταμείο, αν περισσεύουν τότε αναλόγως θα τα χειριστείτε. Τι θέλω να πω? Εάν συγκεντρώσουμε, καταρχήν είμαι ο πρώτος Έλληνας.
4: Επειδή καταλαβαίνω ότι είσαι στο αυτοκίνητο λίγο πιο κοντά, Γιώργο, αν μπορείς, στο μικρόφωνο του Bluetooth, φαντάζομαι δεν είσαι με το κινητό στο χέρι.
5: Έχω παρκάρει δεξιά στο θόρυβο. Είμαι ο πρώτος Έλληνας που θέλω να επιστρέψουν τα δώρα. Γιατί ήταν άδικο από τα μνημόνια.
4: Ναι.
5: Μπορεί να βγήκαμε από την επιτήρηση της Ευρώπης. Τι σημαίνει? Βγήκες από την εντατική, αλλά τους φόρους του Τσίπρα και τις περικοπές θα τις πληρώνουμε έως το 2099. Προσοχή εδώ, μεγάλη. Δηλαδή, σου λέει η Ευρώπη, σε βγάζω από την επιτήρηση την αυστηρή, γιατί έχεις δείξει καλή διαγωγή, οικονομική διαγωγή. Σου δίνω το δικαίωμα να ψαλιδίζεις φόρους εκεί όπου μπορείς. Σου δίνω και να δεις χθες η απόφαση της Πέμπτης για την ρήτρα αποφυγής από την άμυνα. Είναι ένα δις παραπάνω.
4: Ναι.
5: Σου δίνω αυτή τη δυνατότητα, αλλά μη μου ξεφύγει.
4: Ωραία, δημοσιονομικά μπορεί να δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 13ο μισθό και 13η σύνταξη στο δημόσιο? Πόσο θα κοστίσει αυτό?
5: όσο μπορείς εσύ να γίνεις και εγώ Αντετοκούμπο, άλλο τόσο μπορεί η Ελλάδα να δώσει 13ο και 14ο. Το θέλει. Το θέλουμε όλοι, όλοι, αλλά αυτό αριθμητικά δεν βγαίνει.
4: Δημοσιονομικά πόσο βγαίνει κάθε χρόνο περίπου αυτό?
5: Είναι, βγαίνει 1,4 δισεκατομμύρια μόνο ο 13ος.
4: Ναι.
5: Που σημαίνει τι, από τα 3,5 αυτομάτως πας στα 2 και έχεις λειτουργία κράτους.
4: Ναι, μπορείς όμως να δώσεις σιγά σιγά ένα μέρος από τον 13ο μισθό και τη σύνταξη.
5: Αλλάζει, αυτό είναι η μέθοδος των 12 τιμωρίων. Και ορθά το επισημαίνεις, είναι το εξής. Δηλαδή να δίνεις κάθε χρόνο ένα 10% ώστε μετά...
4: Από κάποια χρόνια να επιστραφεί το σύνολο του ποσού.
5: Να επιστροφεί. Αυτό είναι μια άλλη εξέλιξη. Την οποία βλέπουμε. Αλλά η ΔΕΘ θα έχει μεγάλα μέτρα για τη μεσαία τάξη.
4: Ναι, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορώ να πω ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή η οποία υποστηρίχθηκε έτσι όπως θα έπρεπε. Τώρα, μυρίζουν εκλογές. Η ανακοίνωση χθες του Πιερακάκη για αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 μου μυρίζουν, Γιώργο, έντονα εκλογές το Σεπτέμβριο, όλα αυτά τα οποία αποφασίζονται. Επίσης, να σου πω και κάτι ακόμα το οποίο πέρασε.
5: Έλα.
4: Δεν σχολιάστηκε έντονα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η αύξηση στους μισθούς στις αποδοχές των κληρικών.
5: Εδώ τώρα, κοίταξε να δεις, υπάρχει η κοινωνία, λέει το εξής. Γιατί ένας Μητροπολίτης να παίρνει 4.000 ευρώ μεικτά, 4.400 είναι αν δεν κάνω λάθος, και γιατί να μην δοθούν αλλού αυτά τα χρήματα? Άλλοι λένε ότι έπρεπε να δοθούν. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα σταματήσει σε αυτό το ύψος. Μάλλον θα ψαλιδιστεί αυτή η αύξηση στους αρχιερείς.
4: Ναι, μάλλον θα ψαλιδιστεί. Πώς θα ψαλιδιστεί?
5: Ναι, είναι στη διαβούλευση.
4: Μισό λεπτάκι. Ο μισθός των ιεραρχών θα συνδέεται απευθείας με τις ανώτατες αποδοχές που προβλέπονται για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου στο Δημόσιο. Αυτό διάβασα εγώ.
5: Ναι, αλλά είναι στη διαβούλευση το νομοσχέδιο αυτό.
4: Ναι.
5: Δεν έχει περάσει ως νόμος. Αυτό θα κουβεντιαστεί. Κράτα αυτό που σου λέω. Κράτα το καλά αυτό που σου λέω. Διότι υπάρχει μια δικαιολογημένη αντίδραση της κοινής γνώμης σχετικά με το θέμα αυτό. Εγώ θέλω επί των τύπων των ύλων να μιλάω πάντα.
4: Γιατί, ναι, καλά κάνεις και μιλάς έτσι, αλλά να μην γινόμαστε όμως από την άλλη, αυτό δεν αφορά εσένα, και υπερβολικοί λαϊκιστές. Ξέρεις πόσες είναι οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου?
5: Πόσες?
4: 2.840 ευρώ.
5: Όλες.
4: Είναι πολλά τα λεφτά, δηλαδή πιστεύεις για Αρχιεπίσκοπος?
5: Ενδεχομένως να μην ήταν 100%. Η αύξηση να ήταν λίγο μικρότερη. Αυτό εννοώ εγώ.
4: Δεν συντάσσομαι με ένα μισθολόγιο το οποίο θα ξεπερνά τα 8 ή 10 χιλιάρικα. 2.800 ευρώ μεικτά για τον Αρχιεπίσκοπο. Τα θεωρείς εσύ πολλά τα λεφτά?
5: Όσα παίρνει μεικτά. Και ένας εισαγγελέας ή δικαστής που τελειώνει την θητεία του μετά από 30 χρόνια στην έδρα. Έλα, για πες μου.
4: Τι θέλεις να πεις με αυτό δηλαδή?
5: Ένας καπετάνιος που τρώει τη ζωή του μέσα στη θάλασσα δεν παίρνει τόσα λεφτά. Θέλω να πω το εξής.
4: Το καπετάνιο είναι στον ιδιωτικό τομέα, αγαπητέ μου Γιώργο. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο.
5: Εμένα μην βάζεις απέναντι από τους αρχιερείς.
4: Μα το αντίθετο. Λέω εγώ ότι δεν παίρνουν πολλά λεφτά ως αρχιεπίσκοποι, ως μητροπολίτες. Και ότι μια λελογισμένη αύξηση ενδεχομένως να είναι απαραίτητη. Αυτό λέω εγώ.
5: Άλλο 100% αύξηση και άλλο μια λελογισμένη αύξηση. Κι αν τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών είναι μόνο στο Ευαγγέλιο. Και εγώ ξέρεις πόσο αγαπώ το Θεό και πιστεύω κλπ. Αλλά έχω να πω το εξής. Ότι πες μου τώρα ένας νοσηλευτής που παίρνει 850 ευρώ, 1000 ευρώ στο νοσοκομείο δουλεύοντας 4 Σαββατοκύριακα, όταν ακούσει ότι ένας Μητροπολίτης παίρνει 4.705, δεν ξέρω πόσο μεικτά, τι θα πει? Γιατί εγώ πήγα χθες σε ένα νοσοκομείο και μου λένε, ρε Γιώργο, τι γίνεται? Λέω, παιδιά, ακούστε, θα το δω το θέμα. Έμαθα λοιπόν ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλη η αύξηση αυτή.
4: Άρα δεν ισχύει αυτό το οποίο λέγεται περί 90% ή 100%.
5: Είναι στη διαβούλευση, Γιάννη.
4: Ναι. Ναι, λέμε η τελική πρόταση της κυβέρνησης ποια θα είναι, του Υπουργείου Οικονομικών.
5: Κοίτα, η τελική πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών εκτιμώ ότι θα είναι λίγο πιο λογική από αυτό το οποίο ακούστηκε και προτάθηκε. Αυτή είναι η άποψή μου. Και νομίζω ότι έχει καλά αυτιά ο Πιερακάκης. Ακούει την κοινωνία και η κυβέρνηση και θα το δουν.
4: Ωραία. Πόσοι Μητροπολίτες υπάρχουν σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή?
5: Δεν είναι, Γιάννη, δεν
4: μαζί
5: είναι θέμα.
4: Είναι 100, είναι 90, μαζί με αυτούς οι οποίοι είναι σε χώρες του εξωτερικού. Πώς είναι, Γιάννη, στη διαρκή Ιερά Σύνοδο? Κάπου 90-100 Μητροπολίτες είναι περίπου. Μιλάμε για αυτούς 100 λοιπόν τώρα.
5: Γιάννη, εκκλησιαστικό ρεπορτάζ δεν έκανα ποτέ. Όμως, το γεγονός ότι αυξάνεται 100%. Πρόσεξε, εγώ δεν έχω τίποτα. Ίσα-ίσα και ο ανιψιός μου είναι δεσπότης και μιλάγαμε χθες αρκετή ώρα στην Πετωλοκανανία. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό θέλει να το ξανακοιτάξουν,
4: ναι,
5: την κυβέρνηση.
4: Πάντως, οι αυξήσεις στους μισθούς δεν αφορούν τους απλούς κληρικούς. Αυτό να το πούμε. Το νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται και είναι σε δημόσια διαβούλευση, αφορά τις αποδοχές των αρχιεπισκόπων, των Μητροπολιτών.
5: Ναι.
4: Δεν αφορά τους απλούς κληρικούς.
5: Γιάννη, σου λέω πρώτον, εγώ δεν είμαι απέναντι στην Εκκλησία, τους αγαπώ, τους λατρεύω κλπ. Αλλά πες μου, ένας παπάς που κάνει εκκλησίασμα σε 7 χωριά στα ορεινά της Υπήρου, ξέρεις τι μισθό παίρνει?
4: Τι μισθό παίρνει? Για πες μου.
5: Πενιχρόμισθο.
4: Πολύ λίγα, συμφωνώ μαζί σου.
5: Μπράβο. Άρα λοιπόν θα πρέπει η αύξηση στους αξιότιμους, στους σεβαστούς Μητροπολίτες να συνάδει με την κοινή δόκιση κατά Αριστοτέλειν. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει η αύξηση αυτή να ακολουθεί λογικά, λοιπόν, επίπεδα.
4: Να ακολουθεί λογικά επίπεδα, μαζί σου, μαζί σου. Πάντως δεν είμαι σίγουρος αν τα χρήματα αυτά ως μεικτές αποδοχές είναι αυτά τα οποία πρέπει να παίρνουν οι Μητροπολίτες. Θέλει μεγάλη κουβέντα και να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος, αν θέλεις, και γι' αυτό. Τώρα.
5: Υπάρχει και μια σειρά επιδομάτων στους Μητροπολίτες.
4: Για μεταπτυχιακά και για διδακτορικά. Αυτά τα έχουν όλοι στο δημόσιο. Δεν είναι μόνο οι Μητροπολίτες.
5: Είναι κι άλλα.
4: Okay.
5: Τα οποία μπορείς να βρεις. Πάντως σου λέω ότι η κοινή δόκιση, η γνώμη της κοινωνίας για μένα μετράει πάρα πολύ.
4: Τώρα,
5: τονίζουν αυτόματα.
4: Χθες το Reuters αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Οικονομικών εδώ στην Ελλάδα σκέφτεται, και είναι πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο, να επιβάλλει φόρο 15% στα κρυπτονομίσματα. Ο φόρος, να πούμε, θα αφορά τις επιχειρήσεις και όχι στην εξόριξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
5: Λοιπόν, επεξεργαστήκαμε στην Ευρώπη. Όπως ξέρεις, έρχεται το ψηφιακό ευρώ. Το ψηφιακό ευρώ θα εκτοπίσει όλα αυτά τα κρυπτονομίσματα, τα οποία πίσω τους δεν έχουν τράπεζα να καλύπτει τον πολίτη. Το κρυπτονόμισμα είναι μια εταιρεία στο Λος Άντζελες και ούτω βοήσομεν.
4: Ναι, πώς μπορεί να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, δηλαδή, φυσικών προσώπων από επιχειρήσεις?
5: Τίποτα, με ένα κουμπάκι. Η τράπεζα ξέρει ποιοι έχουν επιχείρηση και ποιοι είναι. Βέβαια, Γιάννη μου.
4: Μάλιστα. Το συζήτησες θες αυτό με τον Πιερακάκη? Έμαθα ότι είχε συνάντηση μαζί του.
5: Ναι, συναντήθηκα μαζί του για τα μεγάλα θέματα, γιατί ξεκινάει μια μεγάλη προετοιμασία για το επόμενο πενταετές πρόγραμμα της Ελλάδος και της Ευρώπης. Κάνει, μπορώ να σου πω σήμερα ότι τα επόμενα χρόνια έρχονται 49,2 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Έκλεισε αυτό.
4: Μάλιστα.
5: Τώρα, συζητήσαμε χθες με τον κύριο Πιερακάκη, γιατί είμαι γενικός εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προορισμού, όχι γενικός, πώς αυτό το ποσό θα αυξηθεί. Έχουμε σύνορα, έχουμε παιδεία, έχουμε υγεία, έχουμε 1,200. Άρα λοιπόν, μεγάλη πίεση στην Ευρώπη για αύξηση κονδυλίων.
4: Μάλιστα. Και καλημέρα μου. Και
5: Γιάννη, αυτή την εβδομάδα έχει να φάει μια σφαλιάρα η Τουρκία, η οποία θα είναι εξυγυριστή. Δεν σου λέω τίποτα. Θα φάει τη μεγαλύτερη σφαλιάρα που έφαγε ποτέ τρίτη χώρα επειδή απειλεί την Ελλάδα.
4: Την καλημέρα μου, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831.
8: 11. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
10: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
11: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, να κλείσουμε με μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Έχω διαβάσει όμως περίπου 200 από το πρωί. Δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο. Μία διευκρίνηση η οποία μου ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών. Έχει σημασία αυτό. Το άρθρο 56 που τροποποιεί το άρθρο 145 του νόμου 4472 του 17, το οποίο καθόριζε μέχρι σήμερα, γιατί προφανώς κάποιος, δεν χρειάζεται να πω ποιος, ακούγε την συζήτηση με τον Γιώργο τον Αυτιά. Το άρθρο λοιπόν μέχρι σήμερα καθόριζε χωριστά τους βασικούς μισθούς, τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και τα έξοδα παράστασης. Με τη νέα διαπίστωση, το προηγούμενο μοντέλο αντικαθίσταται από έναν ενιαίο τρόπο υπολογισμού. Άρα, μέσα στην αύξηση που ακούγεται ότι. Όχι, ακούγεται, διαβάσαμε από τη δημόσια διαβούλευση, από το νομοσχέδιο, προτείνεται για τους Μητροπολίτες. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και έξοδα παράστασης. Δεν είναι δηλαδή η αύξηση σύνολα αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, αντικαθίσταται από έναν ενιαίο τρόπο υπολογισμού που μένει να δούμε σε τι ύψος τελικά θα είναι η αύξηση για τους αρχιεπισκόπους και τους Μητροπολίτες γενικώς. Μια διευκρίνηση που δεν την ήξερα, αλλά μας ενημέρωσαν από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, ο φίλος ο Φίλιππος, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από Βιέννη. Τα κόμματα ή τα κομματίδια στην Ελλάδα κάνουν τα πάντα για να μείνει το καράβι ακυβέρνητο. Σε καιρούς με μεγάλες φουρτούνες, σκεφτείτε καλά τι θα κάνετε στην κάλπη. Απευθύνεται στις φίλες ακροάτριες και τους ακροατές ο αγαπητός φίλος, ο ομογενής ακροατής από την Βιέννη. Να πω την καλημέρα μου στον Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη, να είστε καλά. Την καλημέρα μου στον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλους του σκοπευτικού. Καλημέρα στον Παναγιώτη, τον Παναγίη από τον Γκίζη. Ο Σαμαράς δικαίωσε τελικά τον Χάρη Θεό Χαριγιάννη. Και από ό,τι βλέπω, παρά τα όσα λέει, δεν ξέρω αν τελικά θα κάνει το κόμμα. Καλημέρα με υγεία και αισιοδοξία, γράφει η κυρία Ιφηγένεια, η καλή φίλη η ακροάτρια. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, που δεν πρόλαβα να διαβάσω το μήνυμά του και να το μεταφέρω στο Γιώργο τον Αυτιά, αλλά μπορούμε να το σχολιάσουμε αύριο, αν θέλεις, μαζί. Την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να είσαι καλά, Γιώργο. Η κυρία Μαρίνα Παπανικολάου ρωτά αν είναι δυνατόν να παίρνουν τα χρήματα αυτά. Τι ακριβώς προσφέρουν. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή το Χάρο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Τίνο από το Μόναχο. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Δημήτρη Μαντά. Έχω κρατήσει αρκετά μηνύματα για να τα διαβάσω αύριο. Καλημέρα και στον αγαπητό Βαγγέλη. Fan club του Γιώργου του Αυτιά, ο Βαγγέλης, ο αγαπητός φίλος. Καλημέρα και στον κύριο Καρέλα που μας δίνει συγχαρητήρια, ο Πάνος ο Καρέλας. Είστε ανεξάρτητοι, πολυφωνικοί και μπράβο σας στην εκπομπή και όχι μόνο στην εκπομπή, αλλά γενικότερα στο Real FM. Να είστε καλά, κύριε Καρέλα, την αγάπη μας. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι σε ποιον άλλον, στο δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Ρίτσα Μπιζόγλη, Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος, Ρίτσα Μπιζόγλη. Από όλους εμάς, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
15: Έχεις κλειδί και θα ανοίγεις την πόρτα.
16: Real FM.
17: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
19: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
20: Ναι, πάμε.
21: Πού θα πάμε?
22: Κρήτη.
20: Μήλο.
19: Κρήτη λέω κι εγώ.
20: Μήλο.
22: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
19: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
20: Ναι.
22: Πάει το ταμείο.
19: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
20: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
21: Κι εγώ.
23: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
24: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Άκτορ.
25: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
26: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
27: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
26: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
28: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
29: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Vap Fresty. Πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Vap Fresty. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresty. Από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
30: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
0: Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση για αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ανέκρινε την εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
30: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 105-104 οι New York Knicks επικράτησαν εκτός έδρας στον San Antonio Spurs και προηγούνται με 2-0 στις νίκες στη σειρά των τελικών του NBA. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Τρίτη στη Νέα Υόρκη. Στις 4 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
30: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά. Ανεμιβόρειοι έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8. Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα και μέχρι τις 12 θα παραμείνουμε με τη Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και τον Νίκο Ρογκακοστάλη.
1: Και πολλές οι εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε όμως μόνοι.
0: Όχι.
1: Είναι μαζί μας ο Λάσκαρης.
0: Είναι
1: ο
0: Λάσκαρης αγοραστός στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Η Φράνσις Φορτ Κόπολα.
0: Παράσχει στο 211-200-8200. Εκείνη θα ακούσετε λοιπόν. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής πάντα η Δήμητρα Πανανού. Τα δελτία ειδήσεων η Χρύσα Κλησιώτη. Α, και την ηθική στήριξη, ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Είναι εδώ ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Θα μας πει τα αθλητικά για τον Παναθηναϊκό, με ενδιαφέρει εμένα.
0: Ηθική στήριξη, ηθική στήριξη.
1: Ηθική
0: ομάδα
1: στήριξη.
0: Ομάδα ψυχολογική
1: και ουσιαστική. Φάγαμε τα κουλουράκια μας εδώ, λίγο τυράκι θα φέρω την άλλη φορά, γραβιέρα.
0: Γραβιέρα, ναι.
1: Ωραία είναι η γραβιερούλα.
0: Φέρε και γραβιέρα.
1: Πολλές ειδήσεις. Πάμε από τα πολιτικά να ξεκινήσουμε.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα πολιτικά.
1: Κυρανάκης, γραμματέας νέος, είχαν συνάντηση με τον Μητσοτάκη. Θα πάει στο κόμμα.
0: Το είπαμε και χθες. Έχουμε έναν σχηματισμό ο οποίος πιθανότατα θα ανακοινωθεί την Πέμπτη, όπως μας είπε και ο κύριος Χατζηδάκης εδώ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ανάγκες αναπλήρωσης έτσι και αλλιώς στο κυβερνητικό σχήμα, γιατί κάποιες θέσεις δεν είναι κενές.
1: Είναι και ο θάνατος του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, του κυρίου Ταγάρα.
0: Άρα έτσι και αλλιώς την Πέμπτη, όπως μας είπε ο κύριος Χατζηδάκης, θα μάθουμε περισσότερα για τον ανασχηματισμό. Προφανώς θα είναι μικρός σε μέγεθος, έτσι φαίνεται.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ό,τι κάνει θα το κάνει τώρα, θα είναι εκλογικός.
0: Άμα είναι έτσι, τότε θα πάει σε μεγάλο ανασχηματισμό.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι του λείπουν πολύ για να πάει. Αυτό το σχήμα νομίζω είναι εκλογικό. Αυτό το υπουργικό που έχει.
0: Θα δείξει αν είναι αυτό.
1: Αλλά δεν ξέρω, ακούγεται λέει ο κύριος Μαρινάκης για τη θέση του κυρίου Κυρανάκη.
0: Τώρα κοιτάξτε, είναι πολλά τα σενάρια, θα δούμε.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Εντάξει, μια χαρά. Άμα θέλει να πάει, να πάει.
0: Καλά, δεν είναι πάντα τι θέλει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άμα θέλει ο πρωθυπουργός να πάει, εννοώ να τον στείλει τον άνθρωπο.
0: Σε στέλνει και κάποιο.
1: Άλλο εμένα, άλλο με.
0: Πες μου το άλλο, Νίκο.
1: Αυτό το καλό,
0: ένα,
1: το καλό θέλω.
0: Άσε
1: εγώ.
0: Το ένα και πάμε στο άλλο.
1: Μπορείτε να μου πείτε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Γιατί έπρεπε να περάσει τόσο καιρό για να πει, ας πούμε, ο κύριος Φάμελος ότι εμείς πρέπει να πάμε με τον Τσίπρα.
0: Το είχε πει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
0: και η εισήγησή του πέρασε.
1: Να το κάνει πριν. Να το κάνει πριν το συμβούλιο αυτό.
0: Θα το πει σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Μα σήμερα περιμένουμε.
0: Σήμερα.
1: Εδώ τον παρακαλάνε
0: Σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Εδώ κάνα δύο μήνες τον περιμένουμε.
0: Έτσι κι αλλιώς υπήρχε η απόφαση του συνεδρίου. Δεν μπορεί να πάνε απέναντι, είπε ο κ. Φάμελος από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν γίνεται.
1: Άρα μαζί του. Όταν δεν πας απέναντι σε έναν, πας παρέα.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοεί.
0: Συμπορεύεσαι.
1: Ναι.
0: Συμπαράταξη.
1: Τι συμπορεύεσαι, ρε.
0: Ελάς. Συμπαράταξη.
1: Δεν υπάρχει συμπαράταξη.
0: Συμπαράταξη, λέξη συμπαράταξη υπάρχει. Που υπάρχει μέσα στην Ελλάς. Γιατί υπάρχει.
1: Άλλο. Θα έρθείτε.
0: Με σέρα, σαν δεν σα συμπαραταχθεί.
1: Θα έρθείτε, θα δω αν σας θέλω και ποιους θέλω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι βέβαιο ότι θα πάνε όλοι. Το ότι λένε ότι εμείς θέλουμε να πάμε τον Τσίπρα,
0: ναι,
1: δεν σημαίνει ότι ο Τσίπρας αυτομάτως τους παίρνει όλους.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν
1: μιλώ
0: αυτό
1: για το Φάμελο.
0: Δεν μιλώ, ούτε και εγώ το θεωρώ δεδομένο.
1: Αλλά το ότι ο άλλος λέει θέλω να πάω να συμπαραταχθώ.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι ο άλλος δεν θέλει να συμπαραταχθεί μαζί σου.
0: Υπάρχει λέξη συμπαράταξη στον,
1: ναι,
0: στην Ελλάς, στην,
1: ναι,
0: Ελλάς μέσα, γιατί είναι θηλυκό. Θέλουν
1: τη αστυνομία.
0: Όχι τη αστυνομία.
1: Γιατί έτσι λέγεται και η Ελλάς.
0: Η Ελλάς, έτσι θέλουν να λέγεται,
1: ναι,
0: και
1: λοιπόν, λέω λοιπόν ότι μην νομίζουν ότι όλοι που θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα τους πάρει και ο Τσίπρας.
0: Θα το δούμε
1: αναγκαστικά
0: αυτό. Θα το δούμε.
1: Ως το λέω εγώ από τώρα χωρίς να το δούμε.
0: Γιατί,
1: πριν το δω.
0: Γιατί
1: λέω.
0: Πριν το δεις το
1: λέω. Να είσαστε έτοιμοι.
0: Κάνε αυτή την υπομονή που χρειάζεται. Λέκω στην πολιτική.
1: Λέω,
0: δώσε λίγο χρόνο στα πράγματα.
1: Χρόνο, γιατί πυκνός λίγο. Πυκνός ο χρόνος. Πυκνός στην πολιτική.
0: Πυκνός είναι γενικά. Εσύ γιατί δεν κάνεις υπομονή, καρπούλα μου. Γιατί.
1: Το θέμα είναι ο κύριος Πολάκης. Σε ξεμάνει μόλις τα άκουσε αυτά.
0: Τα ήξερε ο κύριος Πολάκης. Και τώρα θα πάρει στην Κεντρική Επιτροπή και εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Αν μετράει. Περίμενε. Θα δούμε αν μετράει όντως τις τελευταίες του ανάσης ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τις μετράει.
0: Ή θα
1: τις
0: πάει.
1: Μετράει. Δεν ξέρω αν θα κλείσει ω κόμμα. Δεν θα αυτό κλείσει.
0: Θα δούμε σήμερα.
1: Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Είναι ο Πολάκης.
0: Με δικό του ψηφοδέλτιο εννοείς.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Το θέμα είναι το ψηφοδέλτιο που θα πάει στις εκλογές. Άρα
1: πάει.
0: Θα είναι ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Θα σου πω κάτι, άκουγα χθες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους και την αξιοκοινοβουλευτική τους ακόμη. Πώς το λένε, αξιοπρέπεια.
0: Κατέληξε κάπου.
1: Δεν θέλω εγώ να πάω στην παράταξη. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ είμαι, στη ΣΥΡΙΖΑ θέλω να μείνω, λέει ο κόσμος. Άρα κάποιος κόσμος. Άρα θα μείνουν εκεί, στον Πολάκη.
0: Άρα θα κατέβει ένα άλλο ψηφοδέλτιο, μου λες.
1: Μόνο του.
0: Ένα άλλο ψηφοδέλτιο.
1: Βέβαια.
0: Ωραιότατα. Αυτό σημαίνει η διάσπαση.
1: Η διάσπαση. Ωραία. Καλά, τώρα το καταλάβαμε εμείς διάσπαση.
0: Ρε παιδί μου, πάντα εγώ κάνω μια υπομονή στα πράγματα. Εσύ είσαι πάνω κατά πάνω στην είδηση.
1: Εδώ μετά το Φάμελο χθες.
0: Εσύ
1: υπομονή.
0: Είσαι πάνω κατά πάνω στην είδηση. Εγώ με τις υπομονείς.
1: Τελείωσε.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Πάμε, σου λέει πρέπει να πάμε μαζί.
0: Εντάξει.
1: Ο Σιακαντάρης που λέει να έρθουν, χαιρέτησε και ο κύριος Σιακαντάρης του Τσίπρα. Είναι από το Ινστιτούτο. Ο κύριος Γιώργος Σιακαντάρης.
0: Καλά.
1: Λέει, ναι, ότι μπορεί να έρθουν. προκάλεσε αντιδράσεις βέβαια. Τέλος πάντων, τους πέρασε οι γενναίες 14 από ό,τι κατάλαβα Πολάκης μέσα.
0: Εντάξει, όχι τόσο πολύ. Σήμερα είναι το ραντεβού στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Σήμερα έχει να γίνει κάτω.
0: Η Κεντρική Επιτροπή είναι πιο, ξέρεις, εκεί μπορεί να είναι πιο έντονα στις διατυπώσεις των απόψεων.
1: Θα είναι.
0: Εκεί, στην πολιτική γραμματεία, αφού πέρασε έτσι κι αλλιώς η πρόταση του κυρίου Φάμελου, πάμε παρακάτω.
1: Ο κύριος Παπάς επανήλθε και παρουσίασε έναν οδικό χάρτη για τη λειτουργία του κόμματος από εδώ και στο εξής. Το έβαλε σε μια εκλογική ετοιμασία και τα λοιπά και ο κύριος Παπάς. Η κυρία Δούρου επίσης, άρα έχουμε Πολάκη, Δούρου, Παπά σίγουρα.
0: Η κυρία Δούρου είπε γιατί πρέπει να περιμένουμε τρεις μήνες για να καταλήξουμε κάπου.
1: Αυτό είπα και εγώ. Αυτό λέω και εγώ. Πείτε τώρα, παιδιά, πείτε.
0: Όχι, όλα έχουν το χρόνο τους. Τα πράγματα στη ζωή, στην πολιτική, παντού. Έχουν το χρόνο τους.
1: Όπως νομίζετε. Εσείς ξέρετε.
0: Το ίδιο είπε και ο κύριος Σαμαράς. Όλα έχουν το χρόνο τους.
1: Πάμε τώρα. Ο κύριος Σαμαράς τι είπε?
0: Ότι εντάξει, βλέπουμε παντού αδιαφάνεια και πεταμένα λεφτά, είπε.
1: Ναι. Άλλα λένε οι ξένοι βέβαια.
0: Άλλα λέει ο κύριος Σαμαράς. Και εγώ σου λέω τώρα, άλλα λέει ο κύριος Σαμαράς.
1: Ναι. Και τι λέει?
0: Και το μόνο που δεν μας είπε είναι το χρονοδιάγραμμα για το νέο κόμμα.
1: Εγώ δεν το διάβασα. Λέει, μου λένε έφτασε στα 75 στην ομιλία. Γιατί λέει δεν κάθεσαι ήσυχος? Και απαντά. Δηλαδή το ερώτημα
0: δεν
1: είναι προς τον ίδιο.
0: Είπε, μου λένε ότι είσαι μεγάλος.
1: Ναι.
0: Μου λένε ότι έχεις ένα πολύ προσωπικό και πολύ βαρύ περιστατικό μέσα στην οικογένειά σου. Γιατί δεν ηρεμείς? Και λέει για την πατρίδα. Γιατί είμαι πάντα
1: ταγμένος. Απαντώ, λέει. Στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη.
0: Ακριβώς. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Πήρα τις αποφάσεις.
0: Είπε λοιπόν ότι θα το ανακοινώσει. Επί της ουσίας αυτό είπε. Γιατί υπάρχει κενό εκπροσώπησης στη χώρα. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει ανεκπροσώπητη, είπε. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει ανεκπροσώπητη. Άρα το πότε θα το πω, όταν και όπως πρέπει.
1: Να το πει.
0: Ναι. Στο δικό του χρονοδιάγραμμα θα το πει.
1: Θα το πει όποτε θέλει, θα το πει ο άνθρωπος. Δεν λέμε εμείς
0: ακριβώς
1: πότε.
0: Ακριβώς στο δικό του χρονοδιάγραμμα.
1: Αλλά τόσο ακόμα δηλαδή κανένα πια είμαστε ασκεπείς πολιτικά.
0: Όχι, έτσι είπε ο ίδιος. Ότι η κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει ανεκπροσώπητη.
1: Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσε ένα think tank,
0: ναι, στην Νόημα Κρήτη. Έγινε. Επανέλαβε πάλι την πρότασή του για έκτακτη σύνοδο κορυφής για τις τουρκικές προκλήσεις. Είπε αυτό που λέει πάντα, ότι η κυβέρνηση των ήρεμων νερών είναι επί της ουσίας κυβέρνηση σε φρουτουνιασμένα νερά. Και έκανε μια πολύ μεγάλη ανάλυση για το πόσο μοιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή είπε ότι είναι το ίδιο νόμισμα σε διαφορετικές όψεις. Και εξήγησε από αρκετή ώρα, πολύ μεγάλο κομμάτι. Ήταν αρκετά εκνευρισμένος ή οργισμένος λέγοντας ότι στέλεχος του κάποτε ποταμιού με χαρακτήρισε εμένα ακροδεξιό που έβαλα τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή. Ήταν εκνευρισμένος με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, υπερασπίστηκε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάρα πολύ. Λέει, γιατί είπε κάποιος δημοσκόπος ότι έτσι όπως φέρεται και ο Σαδουλάκης δεν θα υπάρχει καθόλου μέσα στα δείγματα. Και ήταν τον υπερασπίστηκε πάρα πολύ τον κύριο Ανδρουλάκη. Ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος με τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν κάποιοι και μιλάνε για δύο γέρους του Muppet Show όταν μιλάνε σε αυτόν και τον άλλον πρώην πρωθυπουργό, τον
1: κύριο
0: Καραμαλή, και δν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν έτσι.
1: Όχι, αυτό δεν είναι σωστό.
0: Λέει, δεν μπορεί να λες οι δύο γέροι του Muppet Show, λέει, και τα λοιπά, και ότι δεν είμαι ακροδεξιός, εγώ έβαλα τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή. Ποιος το λέει αυτό? Αυτός που ήταν κάποτε στο ποτάμι.
1: Είναι ασέβεια αυτό, είναι ασέβεια να το λέμε για το Muppet Show.
0: Απάντησε ο κύριος Μαρινάκης, είπε ότι ταύτιση Μητσοτάκη και Σαμαρά, Μητσοτάκη και Τσίπρα, στερείται λογικής. Εκείνος το ανέλησε καλά όμως ο κύριος Σαμαράς, έτσι.
1: Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Έχω πάρει, λέει, μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου από τον κύριο Σαμαράς και αυτό που είπες εσύ ότι θα τις ανακοινώσει όταν πρέπει.
0: Όταν και όπως πρέπει.
1: Ναι. Αλλά λέει η Κρήτη κινδυνεύει να χάσει ταυτότητά της. Τώρα. Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Α, αναφέρθηκε. Α, περίμενε, θα σου πω. Γιατί είχε μεγάλη αναφορά στο μεταναστευτικό.
1: Ναι.
0: Και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Η Τουρκία, λέει, αμφισβητεί ευθέως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Ναι. Γι' αυτό ζήτησε την έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θες να έκανε μια ολομέτωπη επίθεση. Είπε και για την Αλβανία, ο κύριος Σαμαράς, για τον Έντι Ράμα. Άκουσε τώρα. Αν θες το προσωπικό μου σχόλιο, είναι ότι ο κύριος Σαμαράς, ο στόχος του είναι ένας. Μάλλον πρωταρχικός ο στόχος είναι ποιος?
0: Ποιος?
1: Ο Μητσοτάκης. Δεν πάει το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί όμως, θεωρώ, ένας πρώην πρωθυπουργός.
0: Ενώ πάει το Γεραπετρίτη.
1: Λέω, τώρα μιλάμε για ηγέτες, ενώ σε πρόσωπο ηγετών.
0: Α, λες το προσωπικά, ναι.
1: Τώρα, δεν είναι όμως δυνατόν να είσαι τόσο αιχμηρός σε έναν πρώην πρωθυπουργό της παράταξής σου.
0: Τον διάγραψε.
1: Τον διάγραψε, γιατί τον διάγραψε.
0: Τον διάγραψε.
1: Γιατί τον διάγραψε.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Δεν μπορείς να πηγαίνεις. Άκουσε. Και ο κύριος Σαμαράς πρέπει να δεχτεί κριτική κάποια στιγμή. Το ότι δεν μιλάνε κάποιοι και λέει σεβόμαστε τους πρώην πρωθυπουργούς κτλ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θέλει να συγκρουστείς, δεν θέλει να είσαι συγκρουσιακός. Το ότι πρέπει όμως να ακούσεις και τον άλλον κάποια στιγμή πρέπει να τον ακούσεις. Δηλαδή, τώρα δεν μπορεί ο κ. Σαμαράς μόνος του να λέει ό,τι θέλει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Χωρίς απάντηση.
0: Γιατί έκανε μεγάλη αναφορά στο βίντεο που έπαιξε στη συνεδρία της Νέας Δημοκρατίας που δεν υπήρχαν οι πρώην πρωθυπουργοί, που δεν υπήρχε ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς. Ήταν φυσιολογικό δηλαδή.
1: Ήθελα να βάλουν μόνο τον ιδρυτή.
0: Α, είναι φυσιολογικό.
1: Θα σου πει ο άλλος.
0: Είναι
1: μόνο
0: φυσιολογικό.
1: Τον
0: γιατί και τι ήταν και οι πρωθυπουργοί και ούτε ο ένας Καραμαλής ήταν.
1: Γιατί δεν τους εβάλανε όμως. Αυτό για δες το και λιγάκι.
0: Γιατί έχει μήνυμα, ρε Νίκο μου.
1: Προφανώς. Γιατί έχει μήνυμα. Γιατί έχουμε ξεκινήσει ο κ. Σαμαράς. Και τα λοιπά από παλιά. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Σαμαράς δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει χωρίς να παίρνει απάντηση.
0: Απάντηση μπορεί να παίρνει, βέβαια.
1: Επειδή μέχρι τώρα δεν έπαιρνε, σου λέει σεβόμαστε στους πρώην πρωθυπουργούς, δεν απαντάμε κτλ. Τώρα, αν μπει στην πολιτική σκηνή με κόμμα, θα παίρνει απαντήσει και ο κύριος
0: Σαμαράς.
1: Καλά,
0: εννοείται, όλοι θα παίρνουν. Έτσι συμβαίνει πάντα.
1: Αυτό. Και το γεγονός ότι στηρίζει Ανδρουλάκη. Γιατί στηρίζει Ανδρουλάκη ο κύριος Σαμαράς? Κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Για ποιο λόγο, ρε Νικό?
1: Για να ρίξει το Τσίπρα πιο χαμηλά. Και για να ρίξει και το Μητσοτάκη πιο χαμηλά. Δηλαδή, πάντα δεν είναι όλα ωραία, ρόδινα και τόχο.
0: Κοίταξε,
1: υπάρχει και ένα πολιτικό, μια πολιτική στόχευση.
0: Η στρατηγική υπάρχει. Έτσι. Θα το δούμε όταν θα ανακοινώσει το κόμμα. Φυσικά, όταν ανακοινώνει ένα κόμμα, κρίνεσαι. Κρίνεσαι από το λαό, κρίνεσαι από τους ενδυνάμει ή μη ψηφοφόρου σου, από αυτού που θα βρεθεί απέναντί του. Έχει δυνατότητα να πει και να διατυπώνει τι θέσει σου, όπω το κάνει όλο ο κόσμο. Αυτοί που μπαίνουν στην πολιτική διατυπώνουν και τι προσωπικέ του θέσει.
1: Αλλά θα παίρνει και απάντηση πια. Καταλαβαίνει. Δηλαδή, τώρα μπαίνει σε ένα άλλο κομμάτι.
0: Μόλι μπει.
1: Τώρα δεν μιλά μόνο σου και λέει σχολιάζω πρώην πρωθυπουργό, τώρα σχολιάζω αρχηγό κόμματος.
0: Μακροδεξιό τον είπαν, από την κυβέρνηση τον είπαν. Δεν ήταν αλλού. Δεν τον είπαν από τη Χαρλά ο Τρικούπη.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Θα σου πάρει την κριτική από παντού.
0: Ναι, δεν αυτό είναι. Σου λέω. Δεν είχε δηλώσει το κόμμα τότε.
1: Εγώ γενικά με αυτού του χαρακτηρισμού ακροδεξιό, ακροδεξιό δεν συμφωνώ πολύ.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει θα παίρνει απαντήσει πια.
0: Τι παίρνει.
1: Τώρα θα τι παίρνει.
0: Πιο πολύ λε ακόμα.
1: Μπάσκετ, Παναθηναϊκός. Πού είναι ο Σταυρακάκης να έρθει μέσα.
0: Ναι,
1: δώσαμε απάντηση από την προηγούμενη.
0: Κάτσε, υπάρχουν και άλλοι αγώνες. Του δώσαμε την απάντηση, αλλά κάνε.
1: Στους τρεις, δεν είναι ο νικητής, στους τρεις.
0: Κάνε μια υπομονή.
1: Θα δώσω απαντήσεις, ηχηρές να ξέρεις.
0: Κράτα μια πισινή.
1: Κρατάω.
0: Είναι η εποχή των πισινών, πώς το έλεγε η Βλαχοπούλου. Είναι η εποχή των πισινών.
1: Μακριά από τον πισινό.
0: Είναι η εποχή των πισινών, έλεγε η Βλαχοπούλου.
1: Εντάξει. Λοιπόν, άλλο θέμα.
0: Στον ανακριτή πάει σήμερα ο δολοφόνος της γυναίκας, της συζύγου του στην Καλαμάτα. Mm-hmm. Θα δούμε τι θα πει. Έχει μεγάλη σημασία. 45 μαχαιριές, να θυμίσω, είχε γίνει η Καλαμάτα. 45 μαχαιριές και γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνουν τα δύο παιδιά, σε ποια οικογένεια θα πάνε.
1: Θέμα μεγάλο αυτό τώρα.
0: Για τον ακατάσχετο δεν μου πες, Βρενικό.
1: 1600, εκεί θα πήγαιναν τώρα. Στα 1600 από 1250. Ουσιαστικά σου αυξάνει τη ρευστότητά σου κατά 350 ευρώ. Δηλαδή, εκεί που δεν μπορούσε να σου πάρει 1250, τώρα δεν θα μπορεί να σου κατάσχει 1600. Καλό είναι, δεν είναι κακό.
0: Όχι, καλό είναι.
1: Και ανάσα είναι μεγάλη για τους ανθρώπους που οφείλουν.
0: Για τον κόσμο, ναι, είναι πολύ μεγάλο. Είναι. Δηλαδή, το 350 ευρώ επάνω,
1: Ναι. Θα σου αποκαλύψω ότι το θέμα ήταν αν θα πήγαινε 1600 ή 1700. Τελικά μείναμε στα 1600. Εντάξει, δεν είναι κακό. Είναι
0: πολύ
1: κόσμο, πολύ ωραίο
0: Νίκο.
1: Μέτρο. Εκατομμύρια χρωστάνε στην εφορία και έχουν ξεχωριστεί.
0: Ξέρω, Νίκο. Κάτι ξέρω από πρώτο χέρι. Δεν είναι. Απλά λέω το ακατάσχετο αναφορά.
1: Είναι ρε παιδί μου μεγάλη ανάσα τώρα να μπορεί να ζήσει τέλος πάντων με τα 1600. Και σου λέει πάνω από τα 1600 θα σου παίρνω, θα τα κατάσχω. Με 1600 όμως θα αφήνω.
0: Εντάξει.
1: Καδέ σώζονται οι άνθρωποι.
0: Όχι, βρε παιδί μου, αλλά να μην βλέπει και το λογαριασμό σου άδειο. Εντάξει.
1: Με 1600 όμως θα αφήνω.
0: Εντάξει.
1: Καδέ σώζονται οι άνθρωποι.
0: Όχι, βρε παιδί μου, αλλά να μην βλέπει και το λογαριασμό σου άδειο. Εντάξει.

0: όλο το κεφάλαιο. Καθίστε ρε παιδιά. Στη δω, στη μηνιαία.
1: Ουσιαστικά θα σου το πω τώρα απλά. Κατατάσσονται τα δάνεια αυτά σχεδόν άτοκα.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Γιατί όταν σου λέει εγώ έχω 800 ευρώ δόση και έχω 4% τόκο, είναι 30 ευρώ ο τόκος το μήνα. Που μέχρι τώρα μπορεί να ήταν 250 ευρώ τόκος ή 200. Γιατί υπολόγιζε σε όλο το κεφάλαιο.
0: Μα 250 ευρώ τόκος είναι.
1: Γιατί υπολόγιζε σε όλο το κεφάλαιο για τη μηνιαία δόση. Τώρα σου λέει παιδιά 4% μάλιστα τη μηνιαία δόση. Πόσο είναι η δόση, 600 ευρώ και 4% 24 ευρώ.
0: Το άλλο είναι ληστεία.
1: 624.
0: Το άλλο είναι ληστεία, είναι το άλλο.
1: Κανονική είναι πολύ
0: ληστεία,
1: καλό. Βέβαια, θα αρχίσουν τώρα στα δικαστήρια για τα αναδρομικά.
0: Αυτά που δώσανε.
1: Δεν συζήτησε αναδρομικότητα ο Άριος Πάγος. Δηλαδή αυτά που έχεις δώσει.
0: Έχεις δώσει.
1: Από το νόμο Κατσέλη και μετά.
0: Γιατί είναι πολλά χρόνια τώρα.
1: Βέβαια. Διότι αν εγώ είμαι 10 χρόνια, 15 στο νόμο Κατσέλη και δίνω 200 ευρώ το μήνα παραπάνω, είναι 3.000 το χρόνο. Επί 15 χρόνια, 45.000. Άρα το δάνειό μου από 150 θα μπορούσε να έχει γίνει 100 μόνο από τους τόκους. Σύν αυτά που έχω πληρώσει να έχει πάει 60, ας πούμε. Και παραμένει στα 100.
0: Τότε είναι λογικό να υπάρχουν προσφυγές, ρε παιδί μου. Προσφυγές για αναδρομικότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει προσφυγή για αναδρομικότητα.
1: Ναι, βέβαια. Θα αντιδράσουν και οι τράπεζες, βέβαια. Την άλλη, εντάξει, θα δούμε.
0: Καλά, ναι, αλλά δεν μπορείς να μείνεις έτσι όταν είναι 10 χρόνια και έχεις πληρώσει τόσα μεγάλα ποσά, τα οποία μπορεί να σου είχαν μειώσει το μισό και παρακάτω το δάνειό σου.
1: Να προσφύγουν, να προσφύγουν οι άνθρωποι.
0: Εντάξει.
1: Βεβαίω. Πέθανε και ο Γιώργος Σουφλιάς, το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ όριμος. Εγώ τον είχα γνωρίσει από το ρεπορτάζ.
0: Και εγώ το ίδιο, από το ρεπορτάζ.
1: Πάρα πολύ όριμος, πάρα πολύ. Πώς να το πω.
0: Μπροστά, μπροστά σε πολλά πράγματα.
1: Ένας άνθρωπος, σεμνός, low profile άνθρωπος.
0: Και πολύ... ήταν αυτό που λέμε ενεργός πολιτικά πάρα πολλά χρόνια, στην πρώτη γραμμή.
1: Βέβαια.
0: Μην ξεχνάμε ότι τον έχουν διαγράψει και αυτόν, ε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Το 1997. Αν θυμάμαι
1: ο Καραμανλής τον είχε διαγράψει.
0: Το 1997 και τον επέστρεψε το 2001 στο 4ο-5ο συνέδριο.
1: Δεν θυμάσαι το συνέδριο που του είπε έλα πάνω Γιώργο.
0: Καλώς ήρθες Γιώργο σπίτι σου. Καλώς ήρθες. Ήταν στα Υπουργεία και Υποδομών νομίζω και Οικονομικών.
1: Περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων. Ήταν από το 4 μέχρι το 9 μόνο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στα προηγούμενα χρόνια
0: από
1: ήταν.
0: Από το 9 σταματάει και έτσι κι αλλιώς και μετά.
1: Ναι, ναι. Στο Υπουργείο Υποδομών, στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Εθνική Οικονομία έχει κάνει.
0: Τον θυμάμαι, δεν έχω καλύψει αυτό που λέμε δημοσιογραφικά. Ναι, μπροστά. Έχει φύγει, ήρθε, έχει αφήσει αποτύπωμα στην παράταξη τη Νέα Δημοκρατία πολύ ισχυρό. Είχαμε ανακοινώσει συλλαλητήρια από όλα τα κόμματα, όπω είναι φυσικό.
1: Πολύ σοβαρό. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό άνθρωπο, το Γιώργο Σουφλιά. Και,
0: έχει αποσυρθεί εδώ, και 16-17 χρόνια.
1: Είχε προβλήματα υγείας, αντιμετώπιζε.
0: Από τα, ναι. Από τα 70 του.
1: Καλό ταξίδι λοιπόν στο Γιώργο το Σουφλιά.
0: Για το θέμα του ανθρώπου που χτύπησε με το ρόπαλο χθες στην Καλυθέα, δεν μου τα πες όλα.
1: Αυτός.
0: Δεν ήταν έτσι ακριβώς. Δεν είχαν μπει άνθρωποι μέσα.
1: Τι είχαν κάνει.
0: Κοιτάγανε απ' έξω.
1: Και.
0: Και πήρε η γυναίκα του και του λέει: είναι δύο μαυροφορημένοι και κοιτάνε. Και ήρθε από το. Είναι οδοντίατρος. Με ένα ρόπαλο.
1: Ρόπαλο, αυτό του baseball.
0: Και τους βρήκε στο δρόμο.
1: Τους βούτυξε.
0: Τους ακάτεψε.
1: Δεν πρόλαβαν να μπουν μέσα.
0: Δεν είχαν πλησιάσει καν.
1: Απ' έξω κοίταγαν οι άνθρωποι.
0: Απ' έξω ήταν.
1: Τότε είχα λάθος πληροφορίες.
0: Ναι, δεν είχαν μπει. Δεν είναι ότι σταμάτησε
1: ο διαρρήκτης.
0: Όχι. Και υπάρχει μια πληροφορία ότι αυτοί οι δύο ήταν νωρίτερα στο ιατρείο του και ότι υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά τους ακάτεψε.
1: Τους ακάτεψε, ναι.
0: Γιατί σε ρώταγα ποιος είναι αυτός που έχει ρόπαλο του baseball σπίτι του.
1: Όλοι έχουν από ένα ρόπαλο. Όλοι, όταν λέω όλοι, το 20% έχει σίγουρο να ξέρεις ροπαλάκι baseball.
0: Δεν ξέρουν καλά καλά τι είναι το baseball.
1: Έλα εσύ τώρα. Και εσύ δεν ξέρεις τι είναι το baseball.
0: Ξέρω πάρα πολύ καλά, μου αρέσουν και οι περιβολές.
1: Στην Αμερική δεν υπάρχει σπίτι να μην έχει μέσα ρόπαλα
0: του baseball. Στην Αμερική, βρε αγάπη μου.
1: Αλλά και εδώ έχουμε κι εμείς.
0: Εδώ υπάρχει διασπορά.
1: Πανελλαδικές, 4 μαθήματα στα ΕΠΑΛ. Συνεχίζονται οι εξετάσεις. Καλή επιτυχία στα παιδιά, τα οποία είναι μέσα μέχρι τώρα. Η Ουκρανία ζητάει συγγνώμη για τον drone. Έσκασε ένα στη Ρουμανία.
0: Μετά Χριστοπροφήτης. Γιατί, ωραία,
1: στη Ρουμανία που έσκασε.
0: Αιτιολόγηση για τον drone, μας είπε.
1: Έφυγε, δεν ξέρω τι μας είπε.
0: Πώς έφυγε, παιδί μου. Είναι φυσιολογικά πράγματα.
1: Θα ρωτήσω τον κύριο Κεραπετρίδη άμα τον δω. Τι να, δεν είμαι υπουργός να ξέρω την αιτιολόγηση. Και συγγνώμη, ξέρω.
0: Σου λέω απλά ότι πρέπει να αιτιολογήσει και κάτι. Όχι εσύ, η Ουκρανία.
1: Όχι, δεν ξέρω την αιτιολόγηση.
0: Δεν την αιτιολόγησε. Είπε συγγνώμη, έκανε μια ανάρτηση.
1: Μπορεί να έχει πει κάτι στο Υπουργείο.
0: Α, τα κρυφά, στα μόνο.
1: Κάτι θα έχει πει. Συγγνώμη, μας έφυγε, δεν το ελέγξαμε.
0: Πού φύγε, έφυγε.
1: Βρέα, μα έσκαγε σαν τη Ρουμανία.
0: Ναυτικά ντρόουν μέσα στο.
1: Το θέμα είναι, μην έσκαγε σαν τη Ρουμανία. Είδες τι έγινε πάνω.
0: Αυτό σου.
1: Τρελάθηκαν οι άνθρωποι.
0: Μα το λέγαμε και εδώ, ότι θα μπορούσε να έχει χτυπήσει ένα πλοίο, μια βάρκα, κάτι και να είχε σκάσει αυτό το πράγμα. Θυμάσαι πόσα κιλά εκρηκτικά είχε πάνω του. Δεν είναι και λογικό.

0: Δηλαδή να σου φεύγει ένα τέτοιο ναυτικό τρόπο.
1: Να το σκέφτομαι. Πάμε τώρα. Λοιπόν, Βασίλη Ζούλια. Θα ήθελα να ντύσω την Κέιτ Μπλάνσετ, είπε ο κύριο Ζούλια.
0: Και εγώ.
1: Ο οποίο λέει ποτέ δεν έχω ζητήσει να πληρώσω για να ντυθούν με τα ρούχα μου. Ένα πολύ σοβαρό σχεδιαστή ο Ζούλια. Πολύ σοβαρό. Σε δύο-τρει συνεντεύξει που τον έχω ακούσει, μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση ο Ζούλια.
0: Θε να πάρει κανένα ρουχαλάκι, να κάνει μια επένδυση, γιατί ο κύριο Ζούλια έχει πολύ ωραία ρούχα. Μα θέλει λοιπόν εσύ να κάνει μια επένδυση, να φορέσουμε Ζούλια κι εμεί.
1: Τον εκτιμώ ω άνθρωπο. Πάρα τι συνεντεύξει.
0: Θέλει να τον γνωρίσει και από κοντά.
1: Με μεγάλη χαρά θα πίνα καφέ με τον Ζούλια.
0: Γιατί... Ωραία, να πάρουμε και ένα ρουχαλάκι.
1: Πάμε, λέει. Θα στα πω μετά τα άλλα. Πάμε.
2: Real FM. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
15: Ιδέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αν δεν μπει ο Σταυρακάκης να πει για τον Παναθηναϊκό, θα δεις τι έχει να γίνει.
1: Τι, απειλή,
0: ναι, ναι.
1: Απειλή δημόσια από το μικρόφωνο.
0: Όχι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει όχι, ναι, ναι, όχι. Δεν έρχεται, δεν έρχεται κανένα άλλη δουλειά.
0: Ναι, θα μ' ακούτε. Κάτσε λίγο. Με σύγχυσε.
1: Μα δεν είναι όλες τις δουλειές, τις κάνουμε και εκτός μικροφώνου. Βήχουμε εκτός μικροφώνου, καθόμαστε εκτός μικροφώνου. Δεν τα κάνουμε όλα στο μικρόφωνο.
0: Με σύγχυσε. Δεν έρχεται να πει μια κουβέντα.
1: Ναι,
0: για τον
1: ναι.
0: Ολυμπιακό θα έμπαινε όμως να πει, αν είχε κερδίσει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει και είναι πολλά και διαφορετικά, για διαφορετικά θέματα.
0: Διάβασα το πρώτο μήνυμα, λέει Παρλάτος, νόμιζα Παρλιάρος, μας έστειλε ο Παρλιάρος.
1: Ναι,
0: να στείλει
1: ναι.
0: Και δύο μιλφέοι.
1: Καλημέρα Στέλιο, καλημέρα.
0: Γεια σου, Τένις, καλημέρα στο δίδυμο του Σουκού. Ο Ανεστίδης δικαιώθηκε από το εφετείο, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί, λέει, παρακρατικές μεθόδους. Γεια χαρά. Δημήτρη, όχι, μην το λες αυτό, λέει ο Δημήτρης, να τα ακούει αυτά και ο Σταυρακάκης. Είστε τόσο αντικειμενικοί, λέει, γάβρι εκεί στο Ρίγα. Ούτε καν λέτε ειδήσεις για το παιδί, είσαι Παναθηναϊκός. Μα δεν με ακούσα από το πρωί, τι κάνω, ρε Δημήτρη.
1: Και στον Ιωάννη Μαρούλη να τον ευχαριστήσουμε και εκείνο για το μήνυμά του. Και στον Κώστα Τσιαλίκη, στη λέξη την παράταξη υπάρχουν πολλές λέξεις. Η τάξη, η παράτα, η μπάρα, το μπαρ, διαλέκτε.
0: Λέει και ο Πάνος, Ρογκάκος, σε βλέπω λίγο ανήσυχο με την έλευση Σαμαρά. Μου λέει.
1: Α, ο Πάνος, καλημέρα Πάνο.
0: Πάνο, εγώ δεν είμαι ανήσυχος καθόλου, εντάξει. Είμαι μια χαρά εγώ. Είτε έρθουν, ποιος έρθει, ποιος δεν έρθει, να κάνουν οι άνθρωποι ό,τι νομίζουν. Και καλή επιτυχία σε όλους, βέβαια.
1: Ο Φώτης από τις Σέρες. Καλημέρα από τις Σέρες, ρε παιδιά. Φτάνει πια με την αριστερά. Στο τέλος θα νιώθω αριστερός. Άλλα κόμματα δεν υπάρχουν στη δεξιά. Καλημέρα, καλημέρα, Φώτη.

0: Βαγγέλη, δεν θα απαντήσω για το μήνυμα. Καλημέρα σου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν έχω δει τι είναι.
0: Ποιο? Για το νόμο Κατσέλη, παιδί.
1: Α, ναι,
0: για την αναδρομικότητα ή όχι.
1: Οκ, καλημέρα.

0: Ο Πάνος λέει καλημέρα. Το κόμμα ΕΠΑΜ έχει καταθέσει, λέει, μήνυση απαιτούμενες υπογραφές κατά της παράνομης ίδρυσης και λειτουργίας της ΑΑΔΕ που εξακολουθεί να κάνει κατασχέσεις στα πεζικών λογαριασμών χωρίς δικαστική απόφαση. Γεια σου, Πάνο.
1: Καλημέρα, Πάνο.
0: Λέει ο Θωμάς, καλημέρα, λέει, κανείς δεν διευκρινίζει, λέει, το ακατάσχετο αφορά οφειλές προς το δημόσιο, όχι προς τους ιδιώτες. Λέει, είναι πολλοί κόσμοι που οφείλει σε ιδιώτες.
1: Ήρθε ο Σταυρακάκης, το έλεγα.
0: Ήρθε γιατί πρέπει να γίνει έξαλλος
1: πρώτα. Έβαλε σακάκι
0: πρώτα.
1: Για να έρθει. Έβαλε σακάκι ο Χριστιανός.
0: Μα είναι πάντα, σε αυτό δεν έχω να πω. Κύριος, είναι αυτός.
1: Να σου μιλήσει, σου βάλε σακάκι. Καλημέρα, είναι. Δημήτρη.
0: Γεια
1: καλημέρα.
0: Σου, Δημήτρη. Θα μας πεις δύο ειδήσεις και εμάς.
2: Δύο ειδήσεις. Πρώτα να ξεκινήσουμε.
1: Σωρό.
2: Με την πρώτη, με την πιο φρέσκα είδηση.
0: Ναι.
2: Χρονικά. Κάτσε να τη βρω.
0: Ναι,
2: ότι στον δεύτερο τελικό του NBA. Γιατί ναι. Πας να γελάσεις, μπορώ να μου πεις.
0: Έχει μάτια είσαι... παντού. Έχει
1: ναι,
0: παντού
1: μάτια. Με τα σακάκια του, με τα βαρέα του, για προχωρά.
2: Είχε το δεύτερο τελικό του NBA
0: ναι.
2: Σήμερα. Τα ξημερώματα δηλαδή για την ακρίβεια όπου οι New York Knicks 105-104 εκτός έδρας κέρδισαν τον San Antonio Spurs, έκαναν το 2-0 και πλέον οδεύουν για την κατάκτηση του τίτλου. Στις 4 νίκες είναι ο τίτλος. Τώρα η σειρά γυρνάει στην Νέα Υόρκη. Δηλαδή έκαναν το 2-0 μέσα στο Σαν Αντώνιο.
1: Έβλεπα τα εισιτήρια, το κόστος των εισιτήριων.
0: Πόσο?
1: Μπροστά είναι 53.000 δολάρια.
0: Τι 53.000 δολάρια?
1: Εισιτήριο.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: 53.000, γιατί ήθελα μπροστά. Ήθελα να πάω. Γιατί να μην θέλω, αγαπώ το μπάσκετ πάρα πολύ.
0: Μήπως είχε κάνει μια κλήρωση ο Σταυρακάκης να σας στείλουμε.
1: 53.000 έχει το εισιτήριο μπροστά. 53.
0: Μια πρόσκληση έχουμε.
1: Το τρίτο τελικό, έλα.
2: Όχι, δεν έχουμε τίποτα.
1: Ναι, πρόσκληση για το τελικό δεν έχετε. Ναι.
2: Έχετε πάει στην Αμερική?
0: Στην Αμερική έχουμε πάει, εκεί δεν
2: στο
0: έχουμε
2: NBA
0: πάει.
2: Έχετε πάει?
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έχουμε πάει, γι' αυτό όχι. Λέμε Δημήτρη.
2: Θα είναι, αν σας αξιώσει ποτέ ο Θεός να πάτε στην ΣΥΠΑ και να δείτε αγώνα NBA, δεν θα. Είναι μεγάλη διαφορά από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η μυσταγωγία που υπάρχει.
0: Καλύτερα από τον Παναθηναϊκό δηλαδή παίζουν.
2: Είναι η μυσταγωγία, άστο. Δεν είναι. Δεν είναι, είναι ολόκληρη
1: δεν θα σου πει για τον Παναθηναϊκό
2: τελετουργία το NBA. Λοιπόν, τώρα ο Παναθηναϊκός 68-58 τον Ολυμπιακό.
0: Πες το.
2: Γιατί φωνάσκεις? Ακούμε.
0: Μας έβγαλες την ψυχή. Πώς να μας πεις το αποτέλεσμα.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, ο Χέιτς Ντέιβις ήταν σε πολύ καλή μέρα και αμυντικά και επιθετικά πήρε την νίκη απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που είχε θέματα αρκετά και αρκετοί του παίκτες δεν έβγαλαν αυτή την καλή εμφάνιση όπως το πρώτο τελικό. 1-1 τώρα είναι οι νίκες. Επιστρέφουν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την προσεχή Δευτέρα στις 9. Όμως υπάρχει και τρίτο ημίχρονο πολύ έντονο, γιατί υπήρχε η καταγγελία του Sky Ολυμπιακός από τον Γενικό Διευθυντή τον Νίκο Λεπενιώτη για την είσοδο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός του κ. Γιανακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν το τέλος του ημίχρονου. Σε ένα time out μπήκε μέσα και διαμαρτύρονταν στους διαιτητές. Μάλιστα, ότι μπήκε μέσα είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι κρατούσε στο δεξί του χέρι και τσιγάρο. Ναι, όλα αυτά, όλα αυτά έχουν καταγραφεί και από τον παρατηρητή της Διαρκούς Επιτροπής της Αντιμετώπισης Βίας και από τον παρατηρητή της διοργανώτριας του ΕΣΑΚΕ και παίρνουν το δρόμο τους. Μετά ο Παναθηναϊκός έβγαλε ανακοίνωση εναντίον του Μπαρτζόκα για την συμπεριφορά του κάποια στιγμή που τον βρίζανε. Πάντα έχουμε αυτή την τοξικότητα στα παιχνίδια
1: Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Έχει δίκιο.
2: Ο Μπαρτζόκας είπε ο Παναθηναϊκός κέρδισε δίκαια. Παίξαμε ένα μπάσκετ που είναι έξω από τις αρχές μας. Ο Αταμάν κερδίσαμε το μάτσα, αλλά πάλι δεν κερδίσαμε στις βολές. Είμαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια και θέλω σεβασμό, είπε ο κύριος Αταμάν. Λοιπόν, η σειρά μεταφέρεται τώρα τη Δευτέρα. Μετά, αν εκεί θα γίνει το 2-1 από κάποιος το κερδίσει, δεν γίνεται εκεί να πάει ισοπαλιά. Μετά πάμε την Τετάρτη πάλι στο ΑΚΑ.
0: Στους τρεις
2: νίκες είναι. Και αν χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι, μεταφερόμαστε πάλι το ερχόμενο Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Μπράβο, ρε Δημήτρη.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
2: Εθνική ομάδα. Επειδή ξέρω ότι είσαι ποδοσφαιρόφιλος.
0: Είμαι.
2: Έπαιζες πουθενά κάτω στη Λακωνία και
1: τίποτα. Έπαιζες στα κόκκινα λουριά.
0: Στον Πανγηθιατικό.
2: Ναι, Πανγηθιατικός, μάλιστα. Στο Γήθιο.
0: Ναι.
2: Η εθνική ομάδα παίζει αύριο στο Παγκρίριο στάδιο του Ηρακλείου με την Ιταλία. Φιλικό παιχνίδι, το τελευταίο φιλικό παιχνίδι που δίνει, γιατί το Σεπτέμβριο αρχίζουν οι υποχρεώσεις της για την πρώτη κατηγορία του Nation League.
0: Δημήτρη.
2: Οπότε η Ιταλία αύριο πρέπει να πούμε δεν θα είναι με τα πρωτοκλασσά τα αστέρια της.
0: Δημήτρη,
2: γιατί...
0: μια είδηση σου πάμε. Δεν είπαμε να βγάλουμε το ημίωρο. Σου πάμε να πει για τον Παναθηναϊκό.
2: Για την Ιταλία σου μιλάω.
0: Ναι,
2: εκτό Μουντιάλ.
0: Θέλω να πω.
2: Εντάξει, και αύριο θα έχει κάποιου παίκτε από, από την ομάδα το K21.
0: Η Taylor Swift, τώρα θα σου πω να σα αποχαιρετήσω μια ωραία είδηση.
1: Ναι, γιατί είχε μεγάλη αγωνία. Ναι.
0: Λέει ότι θα κάνει γάμο υπερπαραγωγή με τον Travis Kelce στο Madison Square Garden.
1: Έχει τόσα λεφτά η.
2: Έχω πάει στο Madison Square Garden, το παλιό όμω. Όχι αυτό
1: έχει
2: που
1: τόσα
2: είναι
1: τώρα.
0: Το καινούριο θα πάει η Swift τώρα.
1: Η Swift έχει τόσα λεφτά, είναι τόσο επιδραστική σε ό,τι κάνει που λογικό είναι.
0: Ξέχασα να σα πω. Είδατε την Μπέλα Χαντίντ με ολόσωμο μαγιό.
1: Όχι, δεν είχαμε αυτή την αγωνία.
0: Ναι, την είδα εγώ εδώ.
1: Γιατί μπαίνεις στους ανθρώπους και κοιτάς αν έχουν ντυθεί καλοκαιρινά. Πώς τυχαία έπεσες επάνω.
0: Διαβάζω εγώ τα άρθρα γενικά, διαβάζω μόνο ειδήσεις.
1: Ναι. Δηλαδή, τι διαβάζεις δηλαδή, Νίκο?
0: Διαβάζω και τα κοσμικά. Γι' αυτό
1: δηλαδή, και μην μη φορέσει κανένα μία μαγιό, το έχεις ανοίξει την είδηση.
0: Η Μπέλα Χαντίν είναι μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα.
1: Καλά, εννοείται ότι είναι.
0: Και, άμα, και την είδαμε ολόσωμο μαγιό, φωτογραφία
1: και εντυμένη ως καλόγρια η Μπέλα Χαντίν, πάλι ωραία θα ήταν.
0: Ναι, απλά ανέβασε μια φωτογραφία.
1: Αλλά με μαγιό, όσο να είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα μου λες τώρα εσύ για να ανεβάσει φωτογραφία, ας μετά να τη δούμε τη φωτογραφία. Η Μπέλα Χαντίν.
1: Οι followers. Είσαι follower τη Μπέλα Χαντίν.
0: Βέβαια. Είμαι σε όλα
2: αυτά. Αν μπορείς κάποια στιγμή να μας ενημερώσεις και για την Dua Lipa. Νομίζω ότι παντρεύτηκε.
0: Ναι, κάπου το έχω.
2: Το έχεις. Να μας ενημερώσεις την Dua Lipa. Την έχω δει από κοντά όμως.
0: Στο Παλέρμο.
1: Να
0: το έχω.
2: Στο Παλέρμο την έχω δει. Την έχω δει από κοντά.
1: Στο Παλέρμο, έλα.
2: Λοιπόν, πες μας την Dua Lipa. Εγώ σας αφήνω, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, ευχαριστούμε.
1: Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστούμε. Θα πάμε στις ρυθμίσεις, Νίκο μου,
0: Θα πάμε και μετά θα πούμε και για ένα γάμο. Πώς θα καταλάβετε ότι ο γάμος σας δεν θα μακροημερεύσει από τη διοργάνωση εγώ. Διαβάζω εδώ.
1: Εντάξει. Πάμε. When I'm lying in the midnight
3: hour, holding you just like a... Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Γεια σας, κύριε Κοντογιώργη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλημέρα στους κρατές μας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τον κύριο Σαμαρά.
2: Αν νόμιζα θα τα ξεκινούσατε από μπάσκετ.
1: Και όχι. Για πείτε. Παναθηναϊκός ο κύριος Κοντογιώργης.
0: Εντάξει.
2: Όχι.
1: Ολυμπιακός ο κύριος Κοντογιώργης.
0: Δεν είναι, ναι. Αν δεν είναι το ένα, θα είναι το άλλο, Νικό.
1: Ή το ένα ή το άλλο.
2: Παρακολουθώ όμως και NBA, γιατί άκουσα ότι τα αναλύσατε.
1: Έχετε πάει σε αγώνα NBA.
2: Α, κοιτάξτε, προσέξτε. Εγώ όταν, ας πω μια ιστορία τώρα πολύ σύντομα, όταν ήμουν στην Αμερική ολοκλήρωνα τις σπουδές μου, στην αποφύτησή μου είχαν και οι γονείς μου. Ήμουν στη Βοστόνη. Λέω, τότε είχε καλή χρονιά η Βοστόνη, λέω, είχε περάσει τους τελικούς, ας πάμε να δούμε έναν αγώνα.
0: Ναι.
2: Τότε, όπως είπε και ο συνάδελφός σας, εκεί ήταν μια μυσταγωγία. Δηλαδή, τιμούσαν ανθρώπους που συνεισέφεραν στην κοινότητα της Βοστόνης. Ήταν ένα σοου πραγματικό. Και η μητέρα μου τότε που δεν είχε πάει ποτέ στη ζωή της αθλητικό γεγονός, μου λέει, αγόρι μου, και στην Ελλάδα έτσι είναι.
0: Όχι.
2: Τη λέω τώρα, μάνα, παίρνουμε και καμιά φορά στο γήπεδο, γίνονται διάφορα. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα πράγματα έχουν βελτιωθεί.
0: Και τα εισιτήρια λέγαμε τώρα ότι φτάνουν και 53.000 ευρώ στον τελικό, σε έναν από τους τελικούς, ας πούμε.
2: Καλά, τώρα φτάνε και λίγο παράλογα πράγματα.
0: Ναι, 53.000 ευρώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα με την πολιτική επικαιρότητα, με όσα είπε ο κύριος Σαμαράς.
1: Αντώνη Σαμαράς.
2: Να τα πούμε και αυτά.
1: Πάει για ακόμα. Σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό για όλα σχεδόν τα θέματα, από την οικονομία, τα εξωτερικά κτλ. Τι λέτε εσείς?
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Λογκάκος το ξέρει, εγώ έχω συνεργαστεί με τον κύριο Σαμαρά, τούτο στο Υπουργείο Οικονομικών, σε μια δύσκολη περίοδο. Θεωρώ ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, προϊστατό μιας προσπάθειας εθνικής να βγει η χώρα από την κρίση, βέβαια με τη γνωστή συνέχεια. Τώρα, από ό,τι άκουσα και ίδιος χθες, είπε ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνος με τον τρόπο και τον χρόνο που εκείνος επιθυμεί. Επομένως, από εκεί και πέρα θα δούμε ως προς αυτό. Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον στα θέματα στα οποία επικεντρώνει την κριτική του ο κ. Σαμαράς είναι, θα σας έλεγα, μια άδικη και μια λάθος κριτική. Γιατί νομίζω ότι ειδικά στα εθνικά θέματα η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει την αμυντική της ικανότητα, το διπλωματικό της κεφάλαιο, ασκεί μεσύνες στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Δεν θεωρώ ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή κοντά στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι η χώρα έχει υποχωρήσει εθνικά. Επομένως, ως προς αυτό που θα σας έλεγα ότι είναι και η προμετωπίδα της πολιτικής κριτικής του κ. Σαμαρά, προφανώς απέχουμε πάρα πολύ. Από και πέρα, εντάξει, η προοπτική ενός κόμματος δεν ξέρω τελικά τι θα κάνει, δεν είναι κάτι που μας ενθουσιάζει ή μας ευχαριστεί. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνει, αλλά από εκεί πέρα είναι δική του απόφαση.
0: Είπε τρία πράγματα. Είπε ότι υπάρχει κενό εκπροσώπησης στην κεντροδεξιά παράταξη. Ένα που είναι αυτό. Δεύτερον, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας είναι το ίδιο νόμισμα. Οι δύο όψεις ενός ίδιου νομίσματος. Και τρίτον, νομίζω ότι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι κάποιος μέσα από τη Νέα Δημοκρατία τον χαρακτήρισε ακροδεξιό.
2: Κοιτάξτε, να τα πάρουμε με τη σειρά, ξεκινά από το τελευταίο. Εντάξει, οι χαρακτηρισμοί τώρα ο καθένας τοποθετείται όπως νομίζει και δεν νομίζω ότι εξυπηρετούν σε κάτι. Αυτό το οποίο όμως με προβλημάτισε πάρα πολύ και το θεωρώ τουλάχιστον ατυχές, και οφείλω να το πω, ήταν γιατί το πρόσεξα και εγώ, κύριε. Και θα σας έλεγα η αναλογία που χρησιμοποίησε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κυρίου Τσίπρα. Ειδικά για τον άνθρωπο, για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος υπέστη, θα σας έλεγα, πολλά από τις πρακτικές που ίδιος παρουσίασε σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτός ο παραλληλισμός είναι ιστορικά και αναλυθής, ατυχής και μένω εκεί. Από εκεί πέρα, ποιο ήταν το πρώτο ερώτημα που είπατε, το πρώτο
0: ότι
2: που
0: υπάρχει
2: είπε
0: κενό εκπροσώπηση στην κεντροδεξιά παράταξη.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι από το 16, από τότε που εξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις διακοιμάσεις που μπορεί να υπάρχουν αυτά τα 10 χρόνια και τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης, ο ίδιος εκπροσωπεί μια ευρεία κοινωνική συμμαχία, η οποία ξεκινάει από τις παρυφές από τη δεξιά και καλύπτει ένα ευρύτερο χώρο και του κέντρου, θα σας έλεγα μέχρι και τις παρυφές κεντροαριστεράς, γιατί νομίζω ότι η πολιτική που έχει ασκήσει αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση, σας λέω με τα καλά και με τα κακά, απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινωνία και όσο βάρος δίνουμε στο κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης, δίνουμε και σε αυτό που αφορά την κοινωνική ανάπτυξη. Επομένως, θα έλεγα ότι και στο χώρο αυτόν, εγώ τουλάχιστον σε σχέση με την, θα σας έλεγα, την πολιτική κριτική και τα σημεία που αναδεικνύει ο κ. Σαμαράς, δεν βλέπω ότι αυτή υπάρχει μια σύμπτωση, θα σας έλεγα, κοινωνική σε σχέση με την κοινωνική και εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έφυγε από την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι και γι' αυτό υπάρχει κενό. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι είναι άστεγοι, δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία πια.
1: Για να κάνω και εγώ το συνήγορο, συγγνώμη, μια παρένθεση. Και όταν κατέβηκε ο κ. Σύπρας, ο κ. Σαμαρά, Φύγανε εκατομμύρια πολιτών, έτσι. Δηλαδή τώρα είναι λίγο και άδικη η κριτική στο Μητσοτάκη. Ελάτε, κύριε Κοντογιώργη.
2: Νομίζω ότι έχει επιτύχει σημαντικές εκλογικές νίκες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτό δεν το λέω σε αυτό το σκοπό, να βασκαλιζόμαστε, να πούμε κοιτάξτε, είμαστε εμείς και κανένας άλλος. Αυτό έγινε γιατί, και αυτό αφορά και τα κόμματα. Γιατί εξέφρασε μια ευρύτερη κοινωνική ανάγκη και απάντησε σε κάποιες τουλάχιστον κοινωνικές προσδοκίες. Και τα κόμματα, θα σας έλεγα καινούργια ή παλιά, επιβιώνουν, ευημερούν ή είναι βιώσιμα όταν ανταποκρίνονται σε κοινωνικές ανάγκες. Επομένως, όταν πας να δημιουργήσεις ένα κόμμα, προφανώς θεωρείς ότι υπάρχει κάποια κοινωνική ανάγκη, η οποία όμως μένει να αποδειχθεί και να μετρηθεί και στην κάλπη.
0: Εσείς τον κύριο Σαμαρά κεντροδεξιό θα το χαρακτηρίζατε?
2: Νομίζω εκεί τοποθετείται ο κύριος Σαμαράς. Είναι ένας άνθρωπος που έρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης. Εκεί τοποθετείται πολιτικά. Από εκεί και πέρα σας λέω όμως ότι προφανώς αυτό έχει να κάνει με τις πολιτικές και με το λόγο που εκφράζεις. Νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος και ως προσωπικότητα και ως πολιτική πρακτική, αλλά και κυβέρνηση στο σύνολό της, ως προς το μέσο ύφος και το μέσο δημόσιο λόγο, εκφράζει ευρύτερα αυτόν τον χώρο. Και σας λέω και πάλι μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία ανθρώπων που θέλουν τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά.
1: Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι αυτή η πολιτική κατευνα. Απέναντι στην Τουρκία. Ακολουθούμε τέτοια τακτική. Δεν θέλω να πω ότι μήπως, τι λέει ο κύριος Σαμαράς, κάνετε πίσω. Δηλαδή επιτίθεται η Τουρκία, καταπίνετε εσείς.
2: Αυτό είπε. Πολλές φορές, επειδή έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί και σε διάφορες περιστάσεις, θα σας έλεγα, πάντοτε υπάρχει μια λογική ότι πάντοτε και η Τουρκία κάτι, όταν γίνεται κάτι, η Τουρκία κάτι κερδίζει στο δημοκρατικό πεδίο και η χώρα μας υποχωρεί. Θα σας έλεγα και χωρίς ίχνος κομματικού πατριωτισμού αυτή τη στιγμή, αλλά θα σας έλεγα με μια υπεύθυνη στάση όπως έχει επιδείξει η χώρα μας, νομίζω ότι τουλάχιστον κάθε καλόπιστος συμπολίτης μας δεν μπορεί να αναγνωρίσει πρώτον ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι αμυντικά πολύ δυνατότερη σε σχέση με το παρελθόν και ισχυρότερη χωρίς να αποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών. Αυτό νομίζω ότι αναγνωρίζεται από φίλους και αντιπάλους. Δεύτερον, έχει ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα λύνοντας θέματα τα οποία αφορούν την ΑΟΣ με διάφορες χώρες, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν και την Τουρκία. Και βέβαια σε μια λογική ότι μπορεί να υπάρχουν τρόποι, χωρίς να αποτελεί αυτό σκοπό, ώστε μπορούμε με την Τουρκία να βρεθούμε, επειδή είμαστε γείτονες και μπορούμε να βρούμε τρόπους κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι το εμπόριο, όπως είναι ότι χιλιάδες Τούρκοι πολίτες επισκέπτονται τα νησιά μας με την short visa που υπάρχει σε αρκετά νησιά και το καθεξής, όπως βέβαια και τη μείωση των μεταναστευτικών ροών ή και των παραβιάσεων στον εθνικό αέριο χώρο είναι αποτελέσματα μιας πολιτικής που έχει να κάνει με έναν διάλογο. Προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι, αν δεν λυθεί η μία και μοναδική διαφορά που υπάρχει σε σχέση με την οροφέτηση της Φαλακροπίδας και της ΑΟΣ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητάμε. Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει μια ετεροαναφορικότητα σε σχέση με εξωτερική πολιτική, πάντοτε σε σχέση με την Τουρκία. Η χώρα μας έχει αποκτήσει ένα διπλωματικό κεφάλαιο, το οποίο της επιτρέπει να έχει έναν ευρύτερο ρόλο στην περιοχή και νομίζω αυτό υποδεικνύεται σε κάθε περίσταση.
0: Τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες πώς τις είδατε, κύριε Κοντογιώργη? Γιατί υπάρχει πραγματικά, δεν είναι μία, είναι 4-5 που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Υπάρχει περίπου την ίδια εικόνα έχουν. Σωστά, τον Λονίκο, περίπου την ίδια εικόνα είναι όλες.
1: Η ίδια εικόνα και δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
0: Σε καμία περίπτωση.
2: Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω. Εντάξει, ξεκινάω από το κοινότοπο ότι 4 από 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα ισχυρό προβάδισμα και τουλάχιστον περίπου υπερδιπλάσιο από το δεύτερο κόμμα. Όμως, νομίζω ότι σε κάθε συγκυρία έχει μια σημασία να βλέπουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων και από εκεί πέρα νομίζω να δεικνύονται τα πεδία δουλειάς για την κυβέρνηση. Σε ποιους τομείς οφείλει να δώσει μεγαλύτερο βάρος, πού αισθάνονται οι πολίτες ότι η πολιτική ακόμα δεν περνάει ή αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε ότι μπορούν να περνάνε δεν έχουν περάσει πλήρως και βέβαια πού πρέπει, γιατί έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας, να δουλέψουμε παραπάνω. Από εκεί και πέρα βλέπετε, εντάξει, υπάρχει μια συγκυρία. Τώρα ανακοινώθηκαν κάποια νέα κόμματα. Είναι λογικό να υπάρχει σε σχέση με τα κόμματα αυτά ένα ενδιαφέρον το οποίο αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Είστε όμως αρκετά έμπειροι και για να ξέρετε ότι ύστερα από κάποιο καιρό, εβδομάδες ή μήνες, κάπως το σκηνικό, ας το πούμε, κάθεται, να το πω έτσι απλά. Επομένως, εμείς αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι διατηρούμε ένα συμπαγές
1: ποσοστό.
2: Ένα συμπαγές προβάδισμα και από εκεί και πέρα, ναι, απέχουμε από το όριο της αυτοδυναμίας. Σας υπενθυμίζω όμως και στις εκλογές του 23, τέτοια περίοδο, 8-10 μήνες πριν τις εκλογές, πάλι ήδη ήταν τα νούμερα. Σίγουρα βέβαια είναι διαφορετικές συνθήκες, γιατί τότε ήταν 4 χρόνια, τώρα είναι 7. Τα αντιλαμβανόμαστε όλα. Νομίζω ο δρόμος ένας είναι για μας, να δείξουμε δουλειά και βέβαια να αρχίσουμε να λέμε και όπως γίνεται στους πολίτες τι μπορούν να προσδοκούν για την επόμενη μέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, ήταν ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Ενώπιο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη λεωφόρο.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: Αληθινές εξομολογήσεις στην εκπομπή Real People που κάθε εβδομάδα φιλοδοξεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο που κάτι ενδιαφέρον έχει να πει. Είμαι η Ροδούλα Λουλουδάκη και καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Σουλεϊμάν Αλάγια Λιτσιαλίκ, ο ροδίτης ποιητής που ήδη για το έτος 1992-93 τιμήθηκε με το βραβείο ποίησης Υπεκτσή. Ήταν η χρονιά που το βραβείο δόθηκε στο Μίκη Θεοδωράκη και τον Λιβανελή. Ενώ είναι και μέλος της εταιρείας συγγραφέων, πολύ σημαντικό, και άλλων φορέων που τον τιμούν και τους τιμά. Ο Σουλεϊμάν, ο ευαίσθητος, ο διαβασμένος, ο διακριτικός, αυτός που οι εκδηλώσεις που πραγματοποιεί για τις 8 ποιητικές συλλογές που έχει εκδώσει είναι γεμάτες από κόσμο και ο ίδιος γίνεται συχνά αποδέκτης προτάσεων για την ανάδειξη πολιτιστικών δρόμενων και παρουσιάσεων. Αφορμή για να συναντηθούμε σήμερα είναι η έκδοση της τελευταίας του ποιητικής συλλογής «Η Λευκή Αθωότητα της Βιλελμίνης». Και ζούμε σε αυτόν τον κόσμο το σκληρό, το μέγα, που ο Σουλεϊμάν Αλάγιαλη επέλεξε να δίνει τις δικές του αφορμές για το όνειρο. Καλημέρα, Σουλεϊμάν.
1: Καλημέρα, κυρία Λουλουδάκη, σε εσάς και στους φίλους ακροατές και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στο σταθμό.
0: Και εμείς σε ευχαριστούμε και πάμε να ονειρευτούμε ανατολίτικα, παραδοσιακά, να ακούσουμε πώς κλαίει το κλαρίνο από έναν Τούρκο Ρωμά, έναν διάσημο μουσικό, τον Χουσνού.

0: Τι ωραία, τι ωραία. Σήμερα μεσημέρα και Σαββάτου και Κυριακής, όταν θα είναι η επανάληψη αυτής εδώ της εκπομπής, γιατί έτσι γίνεται με εμάς. Τη μία παίζουμε, την άλλη κάνουμε επανάληψη την επόμενη Κυριακή. Ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε, Σουλεϊμάν. Νομίζω ότι αυτή η μουσική, η ανατολίτικη, η παραδοσιακή, αυτή η διασκευή σου ταιριάζει, δεν ξέρω. Είναι αυτά τα αρώματα, τα χρώματα, οι γεύσεις της Ανατολής που εγώ κάθε φορά που σε βλέπω ή και που διαβάζω τα ποίηματά σου, τα υπέροχα, αυτά μου θυμίζουν αυτόν όλο τον κόσμο. Πάμε να πούμε για την καινούρια σου ποιητική συλλογή. Είναι η 8η.
1: Είναι η 8η, όντως.
0: Είναι η 8η, λοιπόν, και παιδάκι το πήρε στο βραβείο η παίκτη της ποίησης. Αν είναι δυνατόν, πώς έγιναν αυτά, θα τα πούμε στη συνέχεια. Μικρός σε μια οικογένεια όχι της παλιάς πόλης, από την αρχή, της Παύλου Μελά, μου έχεις πει. Να μιλήσουμε για τα παιδικά σου χρόνια, που δεν είναι μακρινά, είσαι πολύ νέος, αλλά είχαν μια άλλη αθωότητα, σαν αυτό το τίτλο της ποιητικής συλλογής της, η αθωότητα, η λευκή αθωότητα.
1: Η λευκή αθότητα της Βιλελμίνης ισχύει, ναι.
0: Όπου η Βιλελμίνη ποια είναι?
1: Είναι εύλογο το ερώτημα. Η Βιλελμίνη ουσιαστικά είναι η ηρωίδα του βιβλίου. Το βιβλίο αυτό
0: τι
1: είναι...
0: Τι ήταν όμως η Βιλελμίνη, δηλαδή πώς εμπνεύστηκε στο όνομα αυτό εσύ?
1: Αν ανατρέξει κανείς στην ιστορία, αυτό που γνωρίζω, η Βιλελμίνη ήταν μια βασίλισσα της Ολλανδίας. Όμως, πέρα από το κάποια στιγμή το είχα συναντήσει το όνομα, το θεωρώ πολύ εύηχο και έτσι, ναι, εμείς στην ποιητική λειτουργία μέσα ψάχνουμε αυτά τα ιδιαίτερα πάντα. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το και δημιούργησες ένα μονόλογο ποιητικό όπου αναφέρεσαι σε θέματα τόσο επίκαιρα, τόσο σκληρά μέσα από την ποίηση. Πόσο επίκαιρος είσαι, Σουλεϊμάν Αλάγελη, για πες.
1: Ισχύει. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια, αγαπητή Ροδούλα. Η Βιλελμίνη πώς προέκυψε? Η κεντρική ιδέα φυσικά ακουμπάει στην έμφυλη βία και στις γυναικοκτονίες που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε, για κάποιον που γράφει ποιήση δεν μπορεί να είναι έξω από την πραγματικότητα. Ο Ελίτης έλεγε πως πρέπει να πατάμε η δημιουργή με τα δύο πόδια πάνω στη γη, ενώ πάντα πρέπει να έχει στην κεφαλή υπέργεια να καταγράφεις ακούσματα, μηνύματα, καλέσματα, ναι, και να προσπαθείς αυτά αργότερα να μεταπλάθονται μέσα στον ποιητικό λόγο. Δεν μπορούσε λοιπόν όλη αυτή η βία και η ομότητα που υπήρχε να μην με απασχολήσει. Ήταν βέβαια φυσικά πολύ δύσκολο στην αρχή. Δεν ήξερα αν θα καταφέρω να ολοκληρώσω το όλο ποιητικό σώμα. Προσπαθούσα, μοιραζόμουν αν θα έπρεπε να το δώσω ένστιχο ή σε μια ενδεχομένως πεζόμορφη ποίηση. Τελικά το κράτησα ένστιχο. Όπως αναφέρατε κι εσείς, είναι όντως ένας μονόλογος, γιατί εγώ μιλάω διαρκώς στη Βιλελμίνη.
0: Και προσπαθείτε να της βάλετε μυαλό ίσως ή να της ανοίξετε τα μάτια, μια γυναίκα στο δικό σας έργο που κακοποιήθηκε. Και με αφορμή αυτό είναι τα μηνύματα που περνάτε εσείς ως ποιητής, Σουλεϊμάν Αλάγελη. Το ζήτημα είναι, μπορούμε να διδαχτούμε από τα λάθη μας? Δηλαδή, τι σας έχει διδάξει εσάς η ζωή? Τι γίνεται στον έξω κόσμο?
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο ακουμπάει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το αν η ποίηση σήμερα πραγματικά μπορεί να μας δώσει λύσεις ή να βελτιώσει τη ζωή μας. Είναι ένα ερώτημα που το δεχόμαστε πολύ συχνά και εγώ και η ομοτεχνή μου. Μπορεί να μην μπορεί πραγματικά να μας δώσει λύσεις για το κάθε θέμα, όμως μπορεί να μας κάνει πιο ευαίσθητους ανθρώπους και να μας δώσει μηνύματα. Αυτό είναι και το θέμα της Βιλελμίνης, όπου διαπραγματεύεται τη ζωή μέσα από τη μνήμη, μέσα από το σώμα, μέσα από την απώλεια, την επανάληψη των ανθρωπίνων λαθών, την πνευματικότητα που δυστυχώς όσο πάει και εκλείπει στις μέρες μας. Και γενικά μέσα από τη ζωή της Βιλελμίνης φανερώνονται οι συλλογικές δυσχέρειες, τα αδιέξοδα της ζωής. Είναι ένας μονόλογος, θα έλεγα, που καταγράφει σελίδες της ανθρώπινης μοίρας και είναι μια συνομιλία ευρύτερη, αν θέλετε, που ακουμπάει πάνω στα όρια της γλώσσας, της πίστης και της αντοχής μας.
0: Επίκυρος λοιπόν ο Σουλέιμαν Αλάγιαλη, γι' αυτό και σήμερα εδώ, για να τα πούμε όλα και κυρίως για να σε γνωρίσει εσένα προσωπικά, να το πάμε, γιατί το πάω μία στον Ενικό και μία στον Πληθυντικό. Στον Ενικό λοιπόν.
1: Δεν πειράζει.
0: Είναι ο Σουλέιμαν, είναι ο αγαπημένος μας Σούλης. Εγώ θέλω Σουλέιμαν να σε λέω και όχι Σούλη, όπως έτσι πολύ στενή σου φίλη. Πάμε να γυρίσουμε πίσω, να μάθουμε για σένα. 5 γενιές στη Ρόδο γεννήθηκες εσύ, γεννήθηκε ο παππούς, ο προπάππους, ο μπαντί, ο προ... Όμως ήρθαν από πού, Σουλέιμαν?
1: Το πατρικό μου επίθετο, όπως γνωρίζετε, είναι το Αλάγιαλη. Το δεύτερο επίθετο, το οποίο έχω και το βάζω πάντως στα βιβλία μου, είναι το Τσιαλίκ, το οποίο προέκυψε πολύ αργότερα, στα 18 μου χρόνια, όταν ενηλικιώθηκα και υιοθετήθηκα από τους θείους μου, οι οποίοι δεν είχαν άλλα παιδιά. Δυστυχώς στην οικογένειά μας χάσαμε τη φυσική μου μητέρα πολύ νέα, μόλις όταν ήταν 40 ετών. Το πατρικό επίθετο είναι το Αλάγιαλη, όπως είπα. Η οικογένεια του μπαμπά μου, οι προπαπούδες, πρέπει να έχουν έρθει από την Αλάγια, που είναι η σημερινή Αλάνια και βρίσκεται κοντά στην Αντάλια. Βέβαια και οι παππούδες και οι γονείς και εμείς έχουμε γεννηθεί και έχουμε μεγαλώσει στη Ρόδο. Το πατρικό μας σπίτι ήταν στην Παύλου Μελά.
0: Αυτό.
1: Στην Παύλου Μελά.
0: Μεγάλο, με αυλές, με χαβούζα, με...
1: Έτσι. Είναι, μου προκαλείται τώρα πολύ συγκινητικές μνήμες πραγματικά. Ήταν μια μονοκατοικία τεράστια, όπου στην είσοδό της είχε δύο φοινικές, δύο χουρμαδιές. Έμπαινες και στο αριστερό σου χέρι ήταν μια αυλή με ροδιές και δίπλα ακριβώς μια τεράστια δεξαμενή, μια χαβούζα όπως λέμε. Και το σπίτι ήταν διόροφο, όπου ανέβαινε στη σκάλα και πάνω υπήρχαν αρκετά δωμάτια και κάτω, θυμάμαι, το μεγάλο δωμάτιο, η σάλα, ήταν χαλικόστρωτο.
0: Τι ωραία.
1: Ήταν ένα πολύ
0: αχόντι.
1: Βοτσαλωτό,
0: λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εκεί μεγαλώνει ο μικρός Σουλέιμαν.
1: Εκεί μεγάλωσα και έμεινα μέχρι τα 7 μου χρόνια, μόλις είχα ξεκινήσει την πρώτη δημοτικού το Σεπτέμβριο. Αλλά 2 μήνες αργότερα η φυσική μου μητέρα πεθαίνει, τη χάνουμε.
0: Σε πολύ νεαρή ηλικία λοιπόν, τότε δεν μπορούσαν να καταλάβουν και ακριβώς.
1: Σε πολύ νέα ηλικία, ήταν, δεν ήταν 40 ετών. Εμείς ήμασταν 3 αγόρια μικρά, ο μεγάλος μου αδερφός ήταν στα 13, ο δεύτερος στα 10 και εγώ που ήμουν ο πιο μικρός, 7 χρονών όπως ανέφερα.
0: Και τι γίνεται τότε?
1: Και τότε η μητέρα μου πέθανε στη δεκαετία του 60, αφού ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, ήταν άρρωστη με τα νεφρά της, αλλοιώθηκαν και τα δύο νεφρά. Ναι. Τότε τα χρόνια εκείνα, όπως ξέρετε, δεν υπήρχαν αιμοκαθάρσεις, δεν υπήρχε δυνατότητα μεταμόσχευσης. Οπότε έφυγε από τη ζωή και τότε ο μπαμπάς μου, ο οποίος ήταν ένας έτσι πολύ γερός, δυνατός άντρας και εργαζόταν στο επιπλοποιείο του Σαλαχούρη, όπου πολύ παλιά αυτό βρισκόταν στην περιοχή του Κόβα, εκεί που είναι το γυμναστήριο, το Oxygen τώρα. Ήταν το παλιό επιπλοποιείο του Σαλαχούρη. Εκεί εργαζόταν ο μπαμπάς μου, ήταν ένας απλός μεροκαματιάρης και πηγαίνω ερχόταν στη δουλειά με ένα ποδηλατάκι. Μείναμε λοιπόν ο μπαμπάς με τρία αγόρια μέσα στο σπίτι, γιατί οι παππούδες ήδη είχαν φύγει από τη ζωή. Και εγώ που ήμουνα ο πιο μικρός, έτσι όπως ήταν η επιθυμία της μαμάς, μετά το θάνατό της, γιατί από ό,τι μου έλεγε η θεία μου εκ των υστέρων, έβλεπε ότι δεν πήγαινε καλά, ότι η υγεία της είχε κλονιστεί αρκετά και της έλεγε αν πάθω κάτι το μικρό θα τον πάρεις μαζί σου. Όπως και έγινε.
0: Πηγαίνεις λοιπόν στο σπίτι της θείας,
1: ναι,
0: για να ζήσεις.
1: Στη Μεσαιωνική πόλη, στην παλιά πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Το σπίτι της θείας ήταν στην οδό Ανδρονίκου, που είναι ένας κάθετος δρόμος από το παλιό θέατρο της Δημόγλου, όπου
0: ναι,
1: γινόντουσαν οι δημοτικοί χοροί.
0: Σ' αγάπησαν αυτοί οι άνθρωποι όμως, και η θεία και ο θείος.
1: Αυτό αισθάνομαι, Ροδούλα μου, πολύ, πολύ ευλογημένος πραγματικά και τυχερός.
0: Πρόσθεσε στο επίθετό
1: τους. Γιατί από τη μια το πολύ λυπηρό με την απώλεια της μαμάς και από την άλλη το ότι βρέθηκαν δύο άνθρωποι και με αγκάλιασαν και μεγάλωσαν με τόση αγάπη στη ζωή μου. Με τόση αγάπη χωρίς να αποκοπώ ουσιαστικά από τον πατέρα μου και από τα αδέρφια μου, γιατί συνεχίζαμε. Τα αδέρφια μου Σαββατοκύριακα πάντα ερχόντουσαν και κοιμόμασταν όλοι μαζί στο σπίτι της θείας.
0: Πρώτη φορά ακούμε τέτοια για σένα. Συνήθως σε συναντούμε στις εκδηλώσεις που είσαι ομιλητής ή είσαι ο άνθρωπος που παρουσιάζει το ποιητικό σου έργο με τον Σουλεϊμάν, τον Αλάγιαλη λοιπόν, που πρόσθεσε το Τσιαλίκ από αυτή την οικογένεια της θείας και του θείου που μεγάλωσαν πολύ όμορφα και αγαπησιάρικα το μικρό παιδί. Και παίζατε πολύ όλη μέρα και στους δρόμους, δεν ήσασταν τους χωμάτινους εκεί.
1: Φυσικά. Όταν ήμουνα στην Παύλου Μελά, στο πατρικό σπίτι, ακριβώς από πίσω υπήρχε μια τεράστια έκταση χωράφια τα οποία έβγαιναν κάτω στη Χυμάρας, εκεί που βρίσκεται το σημερινό το Χαραλάμπιο γυροκομείο.
0: Ναι, αλλά ήταν
1: και
0: τότε.
1: Τότε δεν υπήρχε αυτή η δόμηση σημερινή, οπότε ήταν ελεύθερα. Και εμείς σχεδόν νύχτωνε, βράδιαζε και ήμασταν ακόμα στα χωράφια να τρέχουμε, να παίζουμε, να σκαρφαλώνουμε στα δέντρα.
0: Πέρα ως πέρα, κάμπι ήταν δική σας.
1: Έτσι, ήταν ανέμελα χρόνια πραγματικά.
0: Και έγινες χρυσοχός στη συνέχεια και επίσης πάμε να δούμε πώς έγραψες το πρώτο σου ποιηματάκι, το πρώτο σου στιχάκι και πότε ήταν αυτό. Γιατί το βραβείο ήρθε πάρα πολύ νωρίς στη ζωή σου. Άλλοι μια ζωή παλεύουν και βραβείο οι παίκτσοι δεν παίρνουν. Πότε ήταν λοιπόν εκείνη η πρώτη φορά?
1: Το ότι βρέθηκα επαγγελματικά στην χρυσοχοΐα, ας απαντήσω στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σου πρώτα, Ροδούλα μου. Η οικογένειά μου έχει παράδοση με τη χρυσοχοΐα. Ο ξάδερφός μου είχε κατάστημα στην οδό Σοκράτους, που τώρα το έχει ο γιος του. Είναι το Άμεθιστ, λίγο ψηλά στη Σοκράτους. Και εκεί ο αδερφός μου έμαθε την τέχνη, γιατί πήγαινε στις παλιές τεχνικές σχολές του Νηρέα.
0: Ο, ναι.
1: Την διδάχτηκε.
0: Ναι.
1: Και επίσης στο μαγαζί του ξαδέρφου υπήρχε ένας κατασκευαστής Αρμένης, ο Αρμενάχ, έτσι τον λέγαν τα χρόνια εκείνα, που ήξερε πάρα πολύ την τέχνη αυτή και τη μετέδωσε στον αδερφό μου. Ο αδερφός μου ήταν παράλληλα άνθρωπος του πάγκου, δηλαδή κατασκεύαζε, ήξερε. Και όταν αργότερα ο αδερφός μου αποφάσισε να ανοίξει το δικό του μαγαζί, εγώ μόλις είχα τελειώσει από σπουδές, από τη στρατιωτική μου θητεία, και μου λέει ψάχνω για κάποιον πολιτή, αν θέλεις έλα να με βοηθήσεις ένα καλοκαίρι και αν δεν σου αρέσει αυτή η δουλειά βλέπουμε για κάτι άλλο. Πήγα λοιπόν για ένα καλοκαίρι και έμεινα κοντά του 20 ολόκληρα χρόνια.
0: Αλλά και μέχρι σήμερα, γιατί διατηρείς το δικό σου κατάστημα Χρυσοχοΐο στην Παλιά Πόλη. Παλιά Πόλη η δική μας φημίζεται για τα χρυσαφάδικα της, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Έτσι. Αγοράζει ο κόσμος, παρεμπιπτόντος, γιατί είμαι όλα αυτά τα φω, Σουλεϊμάν. Για πες.
1: Η παλιά πόλη είναι ένας ζωντανός οργανισμός, είναι ένα μνημείο όπως ξέρετε και έχει πολύ πέρασμα από και μεγάλη επισκεψιμότητα από τους τουρίστες που δεχόμαστε κάθε καλοκαίρι. Έχουμε ζήσει καλές εποχές, όμως έχουν έρθει και τα δύσκολα χρόνια. Με όλη αυτή την οικονομική δυσπραγία, την κρίση που βιώνουμε, είναι λογικό, γιατί μην ξεχνάτε πως ο χρυσός έχει φτάσει στα ύψη, έχει γίνει ένα αντικείμενο το οποίο δεν είναι προσιτό στην ευρύτερη μάζα.
0: Έχει κάνει άλμα.
1: Αυτό.
0: Έχει κάνει άλμα.
1: Και τώρα να απαντήσω στο δεύτερο σκέλος.
0: Ναι, το στιχάκι λοιπόν, το πρώτο.
1: Το πώς βρέθηκα εγώ μέσα στην
0: πίεση.
1: Αυτό ξεκινάει επίσης πολύ νωρίς. Θυμάμαι όταν ήμουνα στα χρόνια του Λυκείου και γυμνάσιο και Λύκειο. Ήμουν μαθητής στο Βενετόκλειο. Εγώ ήμουνα από εκείνη τη γενιά που έχουμε περάσει όλα τα στάδια με εξετάσεις. Από το δημοτικό στο γυμνάσιο δώσαμε εξετάσεις. Από το γυμνάσιο τις τρεις τάξεις για το Λύκειο πάλι εξετάσεις. Και μετά το Λύκειο ξανά εξετάσεις. Στα χρόνια του Λυκείου λοιπόν είχαμε πολύ καλούς φιλολόγους τα χρόνια εκείνα και μας δίδασκαν στα νεοελληνικά τους υπερεαλιστές. Τον Εμπειρίκο, τον Εγγονόπουλο, τον Ελίτη, κάποια
0: Εμπειρίκος
1: ποίηματα δικά του.
0: Το γνωρίζω
1: δύσκολος
0: ο Εμπειρίκος.
1: Δύσκολος, όντως. Λοιπόν, αυτό που μου άρεσε στους υπερεαλιστές ήταν ο παράτολμος συνδυασμός εικόνων και λέξεων που χρησιμοποιούσαν και γενικά αυτό το ασύλληπτο της ποίησής τους. Όταν ερχόμουν λοιπόν στο σπίτι, από αντίδραση ήθελα να συνεχίζω να τα διαβάζω φωναχτά τα ποίηματα, να τα ακούω. Και έλεγα, αν είναι έτσι η ποίηση, γιατί να μην μπορώ να γράψω κι εγώ. Και ήθελα να φτιάχνω κάποια στιχάκια, να βάζω στο χαρτί τα πρώτα μου ποιητικά τεχνάσματα, τα οποία φυσικά αργότερα τα έσκιζα, δεν τολμούσα να τα δείξω σε κανέναν.
0: Και κάποιο δεν το έσκησες τελικά. Και έτσι μπήκες σε αυτό τον μαγικό κόσμο του ονείρου. Για μένα, Σουλεϊμάν Αλάγελη, ο ποιητής είναι ο παρηγορητής της ανθρωπότητας. Μπορεί να ανατρέξει σε ένα ποίημα και ξαφνικά να λυθεί ένα πρόβλημα, κάτι που σε απασχολεί. Ας πούμε, με μένα συμβαίνει με τον Καβάφη αυτό. Με άλλον συμβαίνει με τα ποίηματα κάποιου άλλου μεγάλου ποιητή και βέβαια με τα δικά σου. Πάμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Θα ακούσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σε εκτιμούν, σε έχουν ψηλά και τους έχουμε και εμείς ψηλά.
1: Ναι. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια και πάλι. Ξέρετε, ένα καλό βιβλίο ποιητικό αξίζει όταν κλείνεις το βιβλίο και τα ποίηματα αισθάνεσαι ότι σε ακολουθούν. Αυτή είναι η καλή ποίηση και αγωνιζόμαστε γι' αυτό.
2: Στην επόμενη ζωή να σ' αγαπώ, γι' αυτό και εγώ.
1: Και αγωνιζόμαστε γι' αυτό.

0: Εδώ με τον Σουλέιμαν Αλάγιαλη για τον ποιητή που παρηγορεί. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, Σουλεϊμάν, έναν άνθρωπο που τον εκτιμάς, που σε εκτιμά, που έχετε συνεργαστεί και δεν είναι άλλος από τον συγγραφέα, τον Κώστα το Σκανδαλίδη. Αγαπάμε Σκανδαλίδη και γι' αυτό κάθε φορά που είναι να βγει, που είναι να μιλήσει. Κύριε Σκανδαλίδη, αμέσως έτσι κάνει χεράκια ο Σουλεϊμάν, μόλις άκουσε ότι είσαστε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά. Εμπρότης. Θερμά συγχαρητήρια για τις εκπομπές σου που μας κρατάς στην τροφιά.
0: Όταν το λέτε εσείς, λοιπόν. Όταν το λέτε εσείς. Για να μιλήσουμε για τον Σουλεϊμάν τον Αλάγιαλη. Πότε συνεργαστήκατε περισσότερο μαζί του, ποια εποχή ήταν και σε τι?
1: Καταρχήν, η φιλία μας είναι αδελφική. Και κυρίως, η συνεργασία μας ξεκίνησε από το Διεθνές Κέντρο Λογοτεχνών και Μεταφραστών Ρόδου. Όταν το ξεκινήσαμε με τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο, τότε δήμαρχο, ο Σουλεϊμάν υπήρξε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και μάλιστα για αρκετά χρόνια. Εγώ έμεινα γύρω στα 8 χρόνια. Νομίζω ότι ο Σουλεϊμάν συνέχισε και μετά με τα επόμενα διοικητικά συμβούλια.
0: Ναι. Έτσι. Τότε γίνανε πολλά πράγματα, κύριε Σκανδαλίδη. Εκείνες οι εποχές που περιγράψατε επί Γιαννόπουλου τελικά.
1: Κοιτάξτε, το κέντρο τότε πληρούσε κυρίως η εθνικότητά του, που ήταν μια από αυτές. Τώρα δεν έχει καμιά εθνικότητα, ύστερα από την κατάργησή του. Δηλαδή δεν φταίει και για την σημερινή, αν θέλει.
0: Έχουμε κάποιο θέμα τώρα εδώ με την τηλεφωνική μας γραμμή. Κάτι γίνεται, για να σας ακούσουμε πάλι. Πάμε λοιπόν να μάθουμε, κύριε Σκανδαλίδη, για τον άνθρωπο Σουλεϊμάν. Για να δούμε τι θα μας πείτε τώρα. Θέλω να εντοπίσετε σε τρία χαρίσματα, να το πω, και σε τρία αδύναμα ζημία της προσωπικότητάς του. Εσείς έτσι που τον έχετε ζήσει. Για πάμε.
1: Τα μειονεκτήματά του είναι ότι είναι αγαπησιάρης, αγαπάει όλο τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, ο Σουλεϊμάν, ο Σούλης όπως τον ξέρω, οι καλοί του φίλοι, είναι γέννημα θρέμα της Ρόδου. Ναι. Θα σας έλεγα είναι ένας ασύνορος υπαρξιακός και βαθιά βιωματικός ποιητής της σύγχρονης εποχής μας. Δηλαδή, αν θα σε όλες τις πίστες, η γλώσσα του είναι η σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Αλλά και από την άλλη μεριά η ποιητική του εμβέλεια, θα έλεγα, και αυτή είναι ασύνορη. Αφού έχει ξεπεράσει, έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ρόδου και της Δωδεκανήσου και ταξιδεύει πανελλαδικά και ακόμα έξω από τα ελληνικά σύνορα. Σήμερα είναι μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι παλαιότερα πήρε το Διεθνές Βραβείο Υπερτσί.
0: Ναι.
1: Όλα λοιπόν αυτά καθιστούν τον Σουλεϊμάν έναν ποιητή που βγαίνει έξω από τα σύνορα της Ρόδου και της Ελλάδας. Από την άλλη μεριά, αν θέλετε, θα σας έλεγα χαρακτηριστικά, επειδή νομίζω το εμπεριείχε η ερώτησή σας.
0: Ναι.
1: Τα όπλα στη φαρέτρα του είναι πρώτον η άριστη χρήση της γλώσσας μας, δεύτερον ο λεξιλογικός του πλούτος, η ευγλωτία του και στο προφορικό και στο γραπτό λόγο, δεν το συζητάμε. Η ερωτική του, όπως υπενήχθηκα προηγουμένως, σχέση με τους ανθρώπους.
0: Έτσι είναι.
1: Ο ζεστός και μεστός ποιητικός του λόγος που γοητεύει και συναρπάζει τις ψυχές των αναγνωστών του, αλλά θα σας έλεγα ακόμα και η ευγένεια, η οποία είναι έμφυτη και που τιμονεύει και καθοδηγεί την εκφορά του λόγου. Αλλά και, επιτρέψτε μου, και η εργένη συμπεριφορά του στις διαπαθές του με την κοινωνία και ακόμα και στα κοινωνικά δίκτυα καταδεικνύουν τον άνθρωπο.
0: Έτσι. Μας έφερε γλυκά και δώρα σήμερα που ήρθε, κύριε

0: Σκανδαλίδη.
1: Είναι πάντα τέτοιο.
0: Ο Σουλεϊμάνο Ελάγιαλη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και έτσι πάντα να βρισκόμαστε να μιλούμε για ανθρώπους που αξίζει να μιλά κανείς για αυτούς. Σουλεϊμάν, τώρα θα αρχίσουν να μιλάνε οι φίλοι σου για σένα.
2: Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου, τον Κώστα το Σκανδαλίδη. Αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερός για τέτοιες φιλίες. Η φιλία μου με τον Κώστα δεν είναι μόνο 30 χρόνια πίσω, 3 δεκαετίες, αλλά δεν είναι αυτή η τεράστια τύχη το ότι εισηγήθηκε στο Γιώργο Γιαννόπουλο για να είμαι στο Δέλτα Σίγμα του κέντρου. Και φεύγοντας ο Κώστας ένιωσα σαν να είχε πει και στους επόμενους προέδρους κρατήστε τον, και έτσι ήμουνα πολύ τυχερός και επί της προεδρίας του Πανεπιστημιακού του Τάσου Κοντάκου και επί της προεδρίας του Νίκου του Νικολάου και επί της προεδρίας του Καζούλη Καζουλάκη που ήταν βέβαια πολύ σύντομη, αλλά έμεινα στο Δέλτα Σίγμα του κέντρου για 12 ολόκληρα χρόνια. Αυτά τα χρόνια ήταν πραγματικά μεγάλο σχολείο για μένα. Γινόντουσαν τόσα πολλά πράγματα με τόσο σημαντικά πρόσωπα από την Αθήνα, από το εξωτερικό, γνωστοί λογοτέχνες, δημιουργοί. Ερχόμασταν σε επαφή μαζί τους, μιλούσαμε, γνωριζόμασταν και συνέχιζες να έχεις μία φιλία ουσιαστική πλέον.
0: Τότε στη Ρόδο. Να πάμε και πάλι στο ξεκίνημά σου, σε εκείνη τη μεγάλη, τη συγκλονιστική γνωριμία που είχες με την Ιωάννα Τσάτσου, την αδελφή του Γιώργου του Σεφέρη, του ποιητή μας και σύζυγο του Κωνσταντίνου Τσάτσου. Και εγώ τώρα θέλω να μάθω πώς έγινε αυτή η μεγάλη στιγμή να υπάρξει στη ζωή σου και ποια συνέχεια είχε και πόσο σε καθόρισε, Σουλεϊμάν.
2: Ροδούλα μου, βλέπω είσαι πολύ ενημερωμένη, ξέρεις τα πάντα.
0: Έχω κάνει ρεπορτάζ εγώ για σένα, γιατί εσύ τα κρύβεις.
2: Όλο το παρασκήνιο το έχεις μάθει.
0: Εσύ τα κρύβεις. Ποιες εποχές ήταν?
2: Λοιπόν, ο αδερφός μου, ο δεύτερος, επιστρέφοντας από την Αθήνα κάποια στιγμή σε ένα ταξίδι, θυμάμαι πως μου είχε αγοράσει ένα βιβλίο και μου το έφερε, που είχε τον τίτλο «Αδερφός μου Γιώργος Σεφέρης». Ήταν εκδόσεις της Εστίας, το είχε γράψει λοιπόν η Ιωάννα Τσάτσου.
0: Α, ναι.
2: Και το 1974 πήρε το κρατικό βραβείο βιογραφίας αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο. Ήταν ένα αρκετά ενισχυμένο βιβλίο με 374 σελίδες, θυμάμαι, ένας τόμος ολόκληρος. Και μέσα σε ένα καλοκαίρι λοιπόν το είχα περάσει δύο φορές. Εάν το δείτε σήμερα είναι γεμάτο από υπογραμμίσεις, από σημειώσεις. Και όταν είδα μέσα από εκεί, μέσα από τα αποσπάσματα από επιστολές ανάμεσα στα δύο αδέρφια που υπήρχαν όταν σπούδαζε ακόμα νομικά στο Παρίσι ο Σεφέρης. Και ξέρετε, ο Σεφέρης ήταν ένας ποιητής ο οποίος βασανίστηκε πάρα πολύ από τις αμφιβολίες και βασανίστηκε ακόμα και από υπαρξιακές αμφιβολίες.
0: Είχε μια κατάθλιψη, την είχε.
2: Η αδερφή του λοιπόν φοβόταν πάρα πολύ για τη ζωή του και προσπαθούσε μέσα από αυτές τις επιστολές συνεχώς να τον εγκαρδιώνει. Θυμάμαι που γράφει σε ένα σημείο ότι πολλές φορές αναγκαζόμουν να θυμάμαι μια εποχή που το έγραφα και δύο γράμματα την ημέρα.
0: Τότε ήταν τα γράμματα
2: τότε
0: λοιπόν.
2: Τότε ήταν η αλληλογραφία.
0: Ήταν τα γράμματα.
2: Έτσι λοιπόν, όταν τελείωσα αυτό το βιβλίο, είχα πει ότι δεν γίνεται. Είχα αναστατωθεί τόσο πολύ, συγκινήθηκα τόσο πολύ που είπα ότι θα γράψω ένα γράμμα στη συγγραφέα. Της έγραψα λοιπόν μια επιστολή και
0: εκείνη απάντησε.
2: Και εκείνη απάντησε.
0: Τι
2: δεν
0: ωραία.
2: Το περίμενα βέβαια. Επιστρέφοντας μια μέρα στο σπίτι, βρήκα το γράμμα της, η οποία μου έλεγε ότι αυτό το βιβλίο που έχεις να το χαρίσεις σε κάποιο φίλο και εγώ σου στέλνω αμέσως το ίδιο αφιερωμένο για να το έχεις. Και θυμάμαι ότι είχε μαζί ένα καρτελάκι σύντομο, όπου εκεί μου έγραφε «Αν μπορέσεις μέσα από τα αγκάθια της ζωής να ξεχωρίζεις πάντα και να ακουμπάς την καλοσύνη και την ομορφιά, τότε η κάθε μέρα σου θα είναι μια ετοιμασία, γιατί η ετοιμασία μαζί με τη μελέτη είναι ο δρόμος προς τη δημιουργία».
0: Μια μεγάλη συνάντηση λοιπόν αυτή στη ζωή σου με την Ιωάννα Τσάτσο και υπήρξε και στην πραγματικότητα. Δεν ήταν μόνο η αλληλογραφία, από ό,τι έμαθα. Είχατε και συναντήσεις. Πήγες, την επισκέφτηκες.
2: Ναι, βέβαια. Ήταν δική της η επιθυμία. Μου έλεγε πάντα όποτε ανέβεις στην Αθήνα να έρθεις, να σε γνωρίσω από κοντά, να σε δω.
0: Σε καθόρισε η συνάντηση αυτή, η γνωριμία αυτή.
2: Στη συνέχεια μου έστελνε τα ποιητικά της βιβλία, τα διάβαζα. Όταν είχε βγει ο συγκεντρωτικός τόμος των ποιημάτων της, είχε την καλοσύνη να μου το στείλει αφιερωμένο. Είχα γράψει τότε, θυμάμαι, ένα σχετικό αφιέρωμα στα Νέα Γράμματα, στο λογοτεχνικό περιοδικό. Και αυτή η φιλία συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της ζωής της.
0: Ναι.
2: Την έχω συναντήσει 3 φορές. Τις 2 φορές στην Πλάκα, όπου έμενε στο σπίτι της Κυδαθηναίων.
0: Αυτός ο υπέροχος δρόμος λοιπόν.
2: Και 1 φορά στο εξοχικό τους που είχαν στην πολιτεία, στην Κηφισιά.
0: Η σύζυγός του Κωνσταντίνου Τσάτσου, καλά, είναι μεγάλη τύχη, ευλογία μεγάλη, να συναντήσει κανείς στη ζωή του τους ανθρώπους αυτούς. Εμείς, Σουλεϊμάν, θα πάμε να συναντήσουμε μια άλλη κυρία στη Ρόδο, την Τίτσα την Πιπίνου, την συγγραφέα, την αγαπημένη όλων μας και δική σου, είμαι σίγουρη. Κυρία Πιπίνου, μας ακούτε?
3: Βεβαίως σας ακούω, μ' ακούτε?
0: Ναι, και εμείς σας ακούμε και ξέρω ότι θέλετε.
3: Καλησπέρα και από μένα.
0: Ο κύριος Αλαγέλη επέλεξε να είστε ένας άνθρωπος που θα μιλήσει για εκείνον. Σημαντικό δεν είναι αυτό? Έχετε
3: πολύ
0: συνεργαστεί?
3: Πολύ σημαντικό. Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να πω 2 λόγια για τον φίλο μου.
0: Ναι.
3: Τον Σουλεϊμάν.
0: Ναι, σας ακούμε.
3: Το Σούλη για εμάς τους φίλους, αλλά με αυτό το μεγαλοπρεπές και έβυχο όνομα Σουλεϊμάν Αλάγελη Τσιαλή, όπως είναι γνωστό σε όσους διαβάζουν την ποίησή του.
0: Για πείτε, λοιπόν, για πείτε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για τον άνθρωπο, για τον ποιητή, για τη συναναστροφή σας μαζί του.
3: Ακούστε, με τον Σουλεϊμάν γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήρθαμε για πρώτη φορά σε επαφή εδώ και χρόνια μέσω της δυστυχώς αείμνηστης τώρα πια κοινής φίλης μας, της Ειρήνης Βογετζή Χαραλάμπη.
0: Ναι.
3: Δυστυχώς, και έκτοτε βέβαια παραμένουμε φίλοι, και ακόμη και όταν δεν βλεπόμαστε συχνά, οι φίλοι, όπως ξέρετε, παραμένουν φίλοι, και ο σεβασμός και η αγάπη είναι ατόφια. Τώρα, τι να σας πω εγώ για τον Σουλεϊμάν. Μιλάμε για ένα πολύ βραβευμένο ποιητή, έναν άριστο γνώστη της γλώσσας, έναν ανιχνευτή, έναν συλλέκτη θα έλεγα, και διασώστη σπάνιων λέξεων. Βέβαια αυτό, επειδή γνωρίζω τη δουλειά του να γράφει κάποιος, δεν είναι αρκετό, γιατί αυτό μπορεί να το κάνει εύκολα κάποιος. Είναι με τέτοιο τρόπο, με τέτοια σοφία θα έλεγα, και οικονομία, οι λέξεις δίπλα η μία στην άλλη, που δημιουργεί μία ποίηση σφιχτή, αλλά και μία ποίηση που πάλεται, που έχει ενέργεια. Και το πιο βασικό για μένα, που το διαπιστώνω πολλές φορές, γιατί ξέρετε, διαβάζω ένα βιβλίο και πολλές φορές το ξαναπιάνω μετά από καιρό, το πιο σημαντικό για μένα στην ποίηση του Σουλεϊμάν είναι ότι η ανάγνωση κάθε φορά είναι διαφορετική, είναι ανάλογα και με τη δική μας τη διάθεση, είναι ανάλογα με τον χρόνο που επιλέγουμε να το ξανακοιτάξουμε ένα κείμενο. Και αυτό δεν συμβαίνει βέβαια σε όλα τα κείμενα. Στο Σουλεϊμάν την ποίηση συμβαίνει, όπως συμβαίνει στην υψηλή τέχνη.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Και ο άνθρωπος Σουλεϊμάν?
3: Θα σας πω ότι ο άνθρωπος Σουλεϊμάν είναι ατόφιος, έχει ήθος, Θα πω το εξής, κάτι που το συζητάμε πολλές φορές, ότι όταν θαυμάζουμε ένα καλλιτέχνη, είτε ποιητής είναι αυτός τώρα, είτε συγγραφέας, είτε δηλαδή πεζογράφος ενώ μουσικός ή οτιδήποτε, καλό είναι να μην το γνωρίζεις από κοντά.
0: Πάρα πολύ,
3: ναι, λέγεται αυτό.
0: Λέγεται.
3: Γιατί πολλές φορές, λέγεται, γιατί πολλές φορές
0: απομυθοποιείται.
3: Ναι.
0: Όχι
3: μόνο. Mm-hmm. Μπορεί και να μυθοποιείται καμιά φορά. Αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ σπάνιο. Αλλά σαν άνθρωπος πολλές φορές δεν ταυτίζεται με την τέχνη του. Είναι πολύ πιο λίγος. Στην περίπτωση του Σουλεϊμάν, με τον τρόπο του, με τους αυρούς του τρόπους, με το ήθος του, με τον λόγο του, με την εμφάνισή του, παραμένει το ίδιο ποιητικός όσο ποιητική είναι και η δουλειά του, το
0: έτσι,
3: έργο του.
0: Τα είπατε δηλαδή όλα τώρα με αυτό το τελευταίο. Πραγματικά ο Σουλεϊμάν αμέσως έκανε έτσι έναν μορφασμό. Σ' ακούμε, Σουλεϊμάν.
2: Ήθελα να πω στην Τίτσα την αγαπημένη μου ότι πολύ με συγκινείς, Τίτσα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
3: Ειλικρινά,
2: η Τίτσα είναι μία από τους πολύ σημαντικές πεζογράφους
0: στην
2: που
0: Ελλάδα,
2: έχουμε.
0: Στην Ελλάδα.
2: Φυσικά, έξω από τα σύνορα της Δωδεκανήσου, και νομίζω η γραφή της, η Τίτσα ξέρει να χειρίζεται όχι μόνο υπέροχα τη γλώσσα, αλλά έχει και μία σπάνια τεχνική αφήγησης. Και αυτό την καταξιώνει πραγματικά. Την καταξιώνει πραγματικά. Τίτσα μου, ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε και που μου δόθηκε ευκαιρία να πω δύο λόγια για τον Σουλεϊμάν. Και πριν κλείσω να πω κάτι ακόμη, αν μου επιτρέπεις.
0: Βεβαίως.
3: Να πω ότι ο Σουλεϊμάν είναι ένας ποιητής που τιμά τη Ρόδο. Ναι. Αλλά και η Ρόδος τον τιμά με τη σειρά της, με την αγάπη της, με την αποδοχή της. Ακριβώς για τον τρόπο, δεν είναι μόνο η ποιησή του, είναι για τον τρόπο που παρουσιάζει το έργο του.
0: Είπαμε, γεμίζει τις αίθουσες. Ό,τι κάνει έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Μου το έλεγαν και από τον Εστορίδιο. Λέει τελικά, αυτός τις γεμίζει τις αίθουσες περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Κυρία Πιπίνου, σας ευχαριστούμε.
3: Να είστε ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Δυνατή, γερή και να συνεχίσετε να γράφετε και να απολαμβάνουμε εμείς.
3: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία να μιλούν για σένα, ε. Τι ωραία.
2: Με έχετε κάνει να κοκκινίζω με τα τόσα καλά λόγια που ακούγονται συνεχώς από τους φίλους μου. Παρέλειψα να πω μόνο μία μικρή παρένθεση, Ροδούλα μου, για τον Κώστα το Σκανδαλίδη, τον οποίον εκτιμώ αφάνταστα, γιατί εκτιμώ αφάνταστα τα βιβλία, αυτή την υπομονή, την ατελέφθη.
0: Μα τι έρευνες έχει κάνει.
2: Οι έρευνες, οι ιστορικές έρευνες, αυτό ήθελα να πω.
0: Για τους ευεργέτες, για τους ποιητές, για τους συγγραφείς.
2: Φυσικά.
0: Τι δημοσιογράφος, αυτός είναι όσο 10 δημοσιογράφοι.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε το πόσο έχει εντρυφήσει σε αρχεία για να βγάλει
0: με
2: πράγματα.
0: Μέθοδο.
2: Φυσικά.
0: Πολύ μεθοδικός.
2: Φυσικά.
0: Και
2: συνεχώς μαθαίνουμε πράγματα. Αναφέρθηκε στο Διεθνές Κέντρο ο Κώστας, αλλά η δική μας φιλία ξεκίνησε ακόμα πιο πριν. Θυμάμαι όταν παρουσιαζόταν το 95 στο Δημοτικό Θέατρο, τότε η τρίτη μου ποιητική συλλογή, οι Νυχτερινές Ηχορυθμίες, ο Κώστας, χωρίς να με γνωρίσει, είχε διαβάσει τη συλλογή και ήρθε και ζήτησε να κάνει έναν πολύ σύντομο πρόλογο. Λοιπόν, η φιλία μας ξεκίνησε από τότε.
0: Και άλλος έκανε μια κίνηση η οποία εντυπωσίασε και θα τον ακούσουμε στη συνέχεια. Και άλλη μια έκπληξη σου έχω, Σουλεϊμάν, αλλά έτσι να ακούσουμε ένα μικρό, μεγάλη επιτυχία, αλλά μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αυτό το τραγούδι, τα δίδυμα φεγγάρια, το επέλεξες εσύ. Όταν σε ρώτησα τι θες να παίξουμε, λέει να τα παίξουμε τα δίδυμα φεγγάρια. Πάμε, έτσι δεν είναι, Σουλέιμαν Αλάγιαλη, εδώ με τον Σουλέιμαν Αλάγιαλη σήμερα. Τον ροδίτη ποιητή, τον άνθρωπο που μας κάνει να ονειρευόμαστε και αυτά που έχουμε μέσα μας και είναι στριμωγμένα, ξαφνικά να μην έχουν πια την ίδια ένταση, γιατί καμιά φορά διαβάζοντας, όπως είπαμε, τον ποιητή, μπορεί να μην έχουν την ίδια πυκνότητα τα προβλήματά σου. Και γι' αυτό ο Δημήτρης Ογάκης, κοίτα πως το πάω για να συνδέσω, Σουλεϊμάνα, την κίνηση που έκανε ο Δημήτρης Ογάκης παλιότερα. Ενώ λοιπόν ήταν βουλευτής, σου απευθύνθηκε για να σε ρωτήσει πόσα αντίτυπα από την συγκεκριμένη τότε ποιητική συλλογή είχες ακόμα στη διάθεσή σου. Του είπες 80 και εκείνος είπε θέλω και άλλα 20 από την προηγούμενη σου ποιητική συλλογή για να τα κάνετε. Τι τότε, κύριε Δημήτρη Γάκη, αυτά, τι τα κάνατε, τα αγοράσατε με τιμολόγια όλα νόμιμα και τα προσφέρατε σε ποιους? Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Νόμιζα πως αν διαβάζεις συνεχώς και άλλο βιβλίο, αλλά στην ίδια έκδοση, θα μάθαινες περισσότερα, αλλά τέλος πάντων δεν το πήρα γι' αυτό. Ήταν Χριστούγεννα και τότε συνηθίζεται στους βουλευτές να ανταλλάσσουν κάποια δωράκια, κάποιες κάρτες ή κάποια έτσι αναμνηστικά δωράκια που ήταν. Δεν μ' άρεσαν όμως αυτά που γινόταν, δηλαδή κάτι ρόδια, κάτι τέτοια που κυκλοφορούσαν. Εγώ σκέφτηκα ότι εκείνο που θα μείνει αυτές τις γιορτές ήταν οι ποιητικές συλλογές του Σουλεϊμάν Αλάγιαλη, οποίες τις είχα διαβάσει και μου είχαν εντυπωσιάσει πάρα πολύ, γιατί είχα περάσει μαζί τους πάρα πολλές ώρες σε κάποια περιπέτεια που κι εγώ είχα στην ζωή μου. Έτσι έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι ήταν ίσως το καλύτερο δώρο που δέχτηκαν και το πιο πρωτότυπο.
0: Τι κάνατε λοιπόν, τα αγοράσατε και τα προσφέρατε στους βουλευτές του κοινοβουλίου? Αυτό δεν μας λέτε. Στους βουλευτές του κοινοβουλίου.
1: Τα αγόρασα λοιπόν και τα μοίρασα στις αστηρίδες των βουλευτών του κοινοβουλίου. Για δώρο για τις γιορτές.
0: Ούτε καν βιβλία, ποιητικές συλλογές. Απίστευτο. Μπράβο σας όμως. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που εντυπωσιάσατε τον Σουλεϊμάν. Ο ίδιος μου είπε ότι και σε μία ακόμα από τις μεγάλες του παρουσιάσεις ποιητικής συλλογής στην Αθήνα, και μάλιστα την ημέρα που ορκιζόσασταν ξανά βουλευτής, το πρωί ορκιστήκατε και το απόγευμα πήγατε στη συγκέντρωση που είχε κάνει ο Αλάγιαλη στην Αθήνα. Τι ωραίες κινήσεις κάνετε, κύριε Γάκη. Πότε ήταν αυτό, πότε ήταν?
1: Ήταν το Φεβρουάριο του 23, ήταν μετά όταν η ορκομοσία μετά την απώλεια του Νεκτάριου στο Τουρκιό, όπου τον αντικατέστησα. Ήταν η βραδιά εκείνη η μέρα, 23 Φεβρουαρίου, όπου ο Σουλεϊμάν έκανε παρουσίαση του βιβλίου του «Προσεγγίσεις μετά την απόσταση», στο κέντρο Έναστρον στις Όλωνος.
0: Είχε κόσμο, είχε κόσμο και στην Αθήνα.
1: Ήταν δύσκολες και οι υγειονομικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Δηλαδή ήμασταν σε καραντίνα. Παρ' όλα αυτά ήταν γεμάτο το κέντρο.
0: Με μάλιστα
1: και πάρα πολύ καλές παρουσίες. Δεν θυμάμαι τώρα τον κύριο Δασκαλόπουλο, τον συναήμνους τον κύριο Δασκαλόπουλο, ο οποίος μας έφυγε πρόσφατα. Τον Τζαλαχούρη, το δικό μας.
0: Που και αυτός χάθηκε πρόσφατα.
1: Όχι, το μικρό.
0: Τον γιο, τον πιανίστα.
1: Πώς το λένε, τον μικρό.
0: Τον Φίλιππο.
2: Ο Φίλιππος Τζαλαχούρης.
1: Ναι, τον Φίλιππο Τζαλαχούρη. Εκεί τον γνώριζα και προσωπικά, δηλαδή τον Τζαλαχούρη, τον Φίλιππο. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα, σαν τώρα, τα σκαλάκια, τα τραπεζάκια, σκαρφαλωμένοι ο ένας πάνω στον εξώστη κτλ. Μια πολύ όμορφη βραδιά, πραγματικά. Και γιατί είχα υποσχεθεί πολλές φορές τον Σουλεϊμάν ότι την επόμενη παρουσίαση θα έρθω, θα είμαι παρόν. Και δεν την είχα καταφέρει μέχρι τότε. Εκείνη τη μέρα είπα...
0: Και έγινε την ημέρα της ορκομοσίας.
1: Αν θυμάμαι καλά, έβρεχε και είχα πάει και λίγο βρεγμένος μέσα και εντάξει.
0: Για να μιλήσουμε λοιπόν για τον άνθρωπο. Και τότε τον γνωρίσατε καλύτερα και έτσι. Αλλά η πρώτη προσέγγιση ήταν αυτή. Φέρε να αγοράσω την ποιητική σου συλλογή που δεν συνηθίζεται, έτσι δεν είναι, Σουλεϊμάν? Για πες.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Και τότε με τον κύριο Γάκη, με τον φίλο μου τον Δημήτρη, δεν γνωριζόμασταν πολύ καλά. Εκείνος με ήξερε βέβαια μέσα από τα βιβλία. Αλλά ήταν μια κίνηση η οποία όχι μόνο με ξάφνιασε, νομίζω είναι κάτι που θα είναι πάντα χαραγμένο στη μνήμη μου, στην καρδιά μου, και ήταν το ξεκίνημα μιας φιλίας που μέχρι σήμερα η εκτίμησή μου πραγματικά για τον άνθρωπο Γάκη παραμένει αναλύωτη μέσα στο χρόνο. Τον αγαπώ πραγματικά, το ξέρει, και τον εκτιμώ φάνταστα.
0: Δημήτρη.
1: Και οι δικές μου εκτιμήσεις είναι τελείδιες, ίσως και πιο έντονες. Πραγματικά η εκτίμηση μέσα από την τέχνη είναι πολύ διαφορετική από μια κοινή γνωριμία που θα μπορεί κανείς να έχει. Ο Σουλεϊμάν μέσα από τα βιβλία ότι εμένα μου κράτησε παρέα. Δεν το ξέρει, αλλά μου κράτησε παρέα σε πάρα πολλές δύσκολες στιγμές. Ναι. Να βρήκα τώρα ένα κομμάτι που τότε το θυμάμαι. Ξαπλώνω στο κρεβάτι μου και όρθιος ο καιρός, παρηγορεί με ανορίσματα τη μοναξιά μου. Ακροβατεί με παιχνίδια δύναμη στην αδυναμία μου. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ένα ακόμη που έχει έτσι λίγο και επαναστατικό στυλ είναι ότι ζούμε τελικά, λέει, σε ένα μη αποδεκτό σήμερα. Ζούμε με τη σκέψη ενός μεταλλαγμένου αύριο. Ή μήπως με το φόβο πως οι ανάγκες της καθημερινότητας που διαρκώς αδειάζουν το σώμα θα αδειάσουν κάποτε και την ψυχή.
2: Με πήγατε πολύ πίσω, πόσο ωραία τα θυμάστε.
0: Ένας βουλευτής λοιπόν, ένας άνθρωπος της πολιτικής, ο Δημήτρης ο Γάκης, διαβάζει ποίηση και...
2: Μα είναι φοβερά ευαίσθητος άνθρωπος.
0: Τι να πω.
2: Μακάρι να είχαμε και άλλους ανθρώπους σαν τον κύριο Γάκη.
1: Σουλεϊμάν, ότι ήταν μια όχι πηγολαμπίδα η οποία αναβόσβηνε συνεχώς, αλλά κρατήθηκε εντελώς στο περιθώριο και στο προσκήνιο της Ρόδου, αναμένει διαρκώς. Όταν ήρθα στη Ρόδο και διάβασα το όνομα, πραγματικά έτσι λίγο έμεινε σε μια απόσταση. Ήταν ένα μουσουλμανικό όνομα, το οποίο δεν ήξερα και τι παράγει, τι μπορεί να βγάζει κτλ. Όμως όταν άρχισα να διαβάζω την ποίησή του, κατάλαβα ότι αυτό που είπε ο Μαγιακόφσκι έβρισκε την προσωποποίησή του. Τι είπε ο Μαγιακόφσκι, ναι. Ότι η τέχνη δεν είναι καθρέφτης να αντανακλά, είναι ένας φακός μεγενθητικός που φωτίζει. Αυτό ακριβώς έκανε ο Σουλεϊμάν και στην κοινωνία της Ρόδου. Φώτισε η κοινωνία για όλες τις πλευρές, από όλες τις πλευρές της.
0: Δημήτρη Γάκη, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ. Συγκέρασες. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου.
0: Δεν προλάβαμε να τον ακούσουμε και στην επόμενη, λέει, ποιητική συλλογή, η οποία τι ετοιμάζεται, πότε γράφει ένας ποιητής, τα ερεθίσματα ποια είναι και εσύ ποιες ώρες της ημέρας, το πρωί, το βράδυ, πρέπει να έχει συμβεί κάτι στον ψυχισμό σου, στο περιβάλλον σου, οι συνθήκες.
2: Τα στάδια της έμπνευσης είναι πραγματικά πολύ περίεργα. Δεν υπάρχουν, πιστέψτε με, χρονικές συντεταγμένες, δεν υπάρχουν περίοδοι. Μπορεί να ξυπνήσεις το πρωί, να μπεις στο μπάνιο, την ώρα που ξυρίζεσαι να σου έρχονται οι στίχοι αράδα. Μπορεί να εξυπηρετείς το μαγαζί, να είσαι με κόσμο και εκείνη τη στιγμή στο μυαλό σου κάτι να έχει συλλάβει και νιώθεις την ανάγκη αμέσως να το σημειώσεις. Αλλά τα πιο σπουδαία ποίηματα, ξέρετε, λέμε ότι είναι τα ενύπνια, σε φάσεις μεταξύ ξύπνιου και μισοκοιμισμένου. Οπότε μπορεί να ξυπνήσεις, να έχεις το κομωδίνο σου το σημειωματάριο και να συνεχίσεις να γράφεις. Γράφονται, ένα ποίημα μπορεί να γραφεί ατόφιο και να σου βγει ολόκληρο, μπορεί να γράφεται αποσπασματικά λίγο-λίγο. Βέβαια, όταν πλέον σου φανερωθεί όλο το ποιητικό σώμα, εκεί ξεκινάει η επεξεργασία, όπως λέμε, γιατί πολλά από αυτά που γράφεις τα πετάς, δεν τα κρατάς, δεν μπορείς να τα κρατήσεις όλα. Και τότε αρχίζεις και επιλέγεις άλλοτε ξέρεις, οι παλαιότερες γενιές ίσως έγραφαν και πιο μεγάλα ποίηματα και πιο κάπως φλίαρα ποίηματα, όμως ναι. Η ποίηση αυτό που ορίζει είναι η οικονομία του λόγου βασικά. Πρέπει μέσα από λίγα λόγια να δίνεις όλο το πλήρες, το συμπυκνωμένο νόημα που θέλεις.
0: Θέλω να διαβάσω ένα μόνο δικό σου ποίημα από την τελευταία σου ποιητική συλλογή, με αφορμή αυτήν άλλωστε είμαστε εδώ σήμερα, η λευκή αθωότητα της Βιλελμίνης. Άγγελοι ασώματα ξενυχτούν με τους αρχαίους καημούς στα πρόσωπα και αναρηγούν με λέξεις εγκλωβισμένες εδώ και αιώνες, μαζί με τη σιωπή, χαράζοντας πάντα στα κόκαλα τα δράματα του κόσμου. Χρυσοφόρε ήλιε που κουβαλάς με ένα πένθος αλόκοτο τις ομιλητικές χειρονομίες με στα σοκάκια σου που μυρίζουν φλαμουριά, πώς αντέχεις τα δύσκολα της επικαιρότητας? Πώς μετατρέπεις την αδυναμιά σε δύναμη όταν παρακολουθείς να σπάνε τα κοντέρ της αντοχής? Ένα συναίσθημα ξεχασμένο, μια γραμματική βραχύβια μέσα στην έμπνευση που αφυπνίζεται στην αντίπερα όχθη του θανάτου και τη λίγη των γκρίζων των λαθών, για να υπάρχουμε με ηλεκτρικές εκενώσεις μέσα στην ασέλινη νύχτα.
2: Πόσο ωραία το διαβάσατε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πόσο ωραία το γράψατε. Σου λέει η μάνα Λάγελη, εδώ με τον Περί, τον Βασιλάκη. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έχεις πάει καθόλου στην Ατάλεια? Είπαμε, η μεγάλη καταγωγή από εκεί.
2: Δεν έχω πάει πραγματικά, δεν έχω βρεθεί προς τα εκεί. Όμως από το σόι της θείας που με μεγάλωσε και με είχε υιοθετήσει, έχουμε συγγενείς οι οποίοι ζουν στη Σμύρνη.
0: Στη Σμύρνη, ναι, το γνωρίζω.
2: Και έτσι συχνά τους χειμώνες μπορεί να βρεθούμε για λίγες μέρες για να τους δούμε. Όμως στην Ατάλεια όχι, δεν έχω πάει.
0: Και να πήγαινες, θα σ' αγαπούσαν. Και εδώ που είσαι, σ' αγαπούν. Και πάμε για το τέλος. Ευχαριστώ, Σουλεϊμάν.
2: Ρόδουλα μου, εγώ ευχαριστώ πολύ. Για μένα το να ξετυλίξουμε μνήμες παιδικές, μνήμες από την σύγχρονη πραγματικότητα, και με την ευκαιρία που μου δώσατε να πω δύο λόγια για την Βιλελμίνη, το τελευταίο μου βιβλίο, ήταν όλα και οι απόψεις των φίλων που έχουν παρέμβει τηλεφωνικά, ήταν όλα τόσο συγκινητικά για μένα. Σας ευχαριστώ εγώ ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και όλους τους φίλους.
0: Πάμε αύριο με έναν άλλο σπουδαίο.

People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
3: Η μόδα για όλη την οικογένεια έφτασε στη Ρόδο. Το νέο κατάστημα LC Waikiki είναι γεγονός. Αλεξάνδρου Διάκου 3032 στο κέντρο της Ρόδου. Ανακάλυψε κορυφαία γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και είδη σπιτιού σε απίστευτες τιμές. LC Waikiki. Γιατί όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά.
4: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ξυπνάμε κάθε φορά με το καλησπέρα. Συνέχεια το λέω, αλλά.
0: Πώς θα, τι θα
1: λέμε. Καλησπέρα πρέπει να λέμε. Τέλος, δεν θα το ξαναναφέρω.
0: Πρέπει να πω ότι η Κλεοπάτρα Μεσσαλίδου έχει έρθει. Καλοκαιρινή, ανοιξιάτικη, ανθοστολισμένη. Είναι. Μυρίζει καλοκαίρι, ρε παιδί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έκανα ένα κουζάκι πριν έρθω, η αλήθεια.
0: Ωραίο. Πήγε θάλασσα.
1: Όχι.
0: Καλά, να ξέχασα, εσύ δεν είσαι και
1: φανατική. Δεν είμαι πολύ
0: και φανατική,
1: του νερού.
0: Ανανεωμένη σε βλέπω όμως.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Είναι επειδή δεν κουράζομαι καθόλου. Άκου τη φωνούλα μου, αβίαστα που βγαίνει.
0: Υπάρχουν και χειρότεροι.
1: Σίγουρα, εντάξει.
0: Και ξέρεις τι είναι, και όταν ξεκινούσες το ραδιόφωνο, δεν έλεγες πάντα στο μυαλό μας, ρε παιδί μου, όταν ξεκινήσαμε το ραδιόφωνο όλοι μας, λέγαμε ρε φίλε, να έχουμε ωραία φωνή, να μας ακούει ο κόσμος και τέτοια. Έλα όμως που αυτοί που μένουν στη μνήμη μας. Πολλές φορές δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ωραία φωνή. Ξέρεις, είναι οι άνθρωποι που έχουν χαρακτηριστική φωνή.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Που την ακούς και την αναγνωρίζεις. Και δεν λες, αχ, ποιον μου θυμίζει. Είναι μια φωνή που είναι άμεσα αναγνωρίσιμη.
0: Και νομίζω ότι στην πορεία των χρόνων, δηλαδή έχω παρατηρήσει κιόλας ότι, δεν θυμάμαι μικρότερος, ότι έμπαινε πολύ στην κουβέντα ότι αυτός που μιλάει να έχει καθαρή φωνή.
1: Να έχει καλή άρθρωση.
0: Αυτό
1: εντάξει, είναι κατανοητό και,
0: είναι,
1: και επιθυμητό.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι στην πορεία των χρόνων έχω
1: έχει
0: δει πάρα πολλού.
1: Ναι, έχουμε δει και παρουσιαστές, όχι μόνο
0: πάρα
1: στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, δηλαδή ψευδούς.
0: Κανονικά, ναι. Και, εντάξει, το οποίο να σου πω κάτι. Έχει και μια φάση, ρε φίλε. Δηλαδή, okay, και τι πειράζει δηλαδή τώρα αν δεν μιλάει.
1: Είναι ρατσιστικό,
0: Είναι ρατσιστικό, εντάξει. Είναι ρατσιστικό. Γιατί ο άλλος μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος. Γιατί να μην είναι παρουσιαστή.
1: Αυτό.
0: Γιατί να μην είναι παρουσιαστή, δηλαδή.
1: Να κάνει
0: η φωνή του.
1: Η λογοθεραπεία. Γιατί οι κλέφτες θα γίνουν λογοθεραπευτές, δηλαδή. Συγγνώμη. Υπάρχει τρόπος να μην ψευδίζεις.
0: Λύνονται όλα σε σχέση με τη φωνή.
1: Νομίζω πως όσο μεγαλώνει σε ηλικία, δυσκολεύει σε σχέση με τη φωνή ή σε σχέση με την άρθρωση.
0: Σε σχέση με την άρθρωση.
1: Γίνεται, μπορεί ένας άνθρωπος. Τώρα δεν μιλάω σαν ειδική από αυτά που έχω ακούσει.
0: Μην
1: παρεξηγηθώ από τους.
0: Κοίτα. Ωραία, εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να το συζητήσουμε μετά αυτό.
1: Αμέ,
0: έλα. Με ενδιαφέρει. Πάμε.

0: Και βγαίνει, λέει, όλη η εκπομπή και είμαστε ψευδοί.
1: Θέλεις. Μπορώ να κάνω πολύ εύκολα και το σίγμα και το εγώ.
0: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, ρε, εγώ αυτό. Δεν το έχω σκεφτεί. Ποτέ δεν το έχω σκεφτεί πώς.
1: Για το,
0: δεν μπορώ να το.
1: Δεν μπορείς να κάνεις ότι είσαι ψευδός. Εγώ το έχω δουλέψει.
0: Το έχεις δουλέψει.
1: Τώρα, τώρα. Ναι. Συγγνώμη, καινούριο είναι καλύτερο, δηλαδή.
0: Το διόρθωσε όμως λίγο.
1: Το διόρθωσε.
0: Το διόρθωσε.
1: Πώς ήταν παλιά.
0: Ναι, ναι, παλιά θυμάμαι ότι δεν μπορούσε καθόλου.
1: Κοίτα. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Μπορώ.
0: Δείχνω πώς το διόρθωσε.
1: Εντάξει. Έχω ένα θέμα με τους ψευδούς. Δεν είμαι ρατσίστρια, έτσι προς Θεού. Ναι. Αλλά.
0: Δεν τρελαίνεσαι.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια, ξέρω πως δεν είναι και επιλογή τους. Δηλαδή, είναι κάτι που μπορεί να σου συμβεί, να έχει φάει σκάλωμα το μυαλό για διάφορους λόγους. Και γιατί μπορεί κάτι με τη γλώσσα να είναι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα αυτό, που είναι ενωμένη η γλώσσα.
0: Πιτσάκι.
1: Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κουβέντα σήμερα. Τέλος πάντων, αλλά εγώ λέω ότι από τη στιγμή που έχει εξελιχθεί η επιστήμη της λογοθεραπείας και μπορεί να βελτιωθεί. Δεν θυμάσαι και στον Αντένα ο Γρηγόρης Σαραντάκος.
0: Μπράβο, ναι, όντως.
1: Ο οποίος είναι πολύ καλός δημοσιογράφος, αλλά είναι φουλ ψευδός με
0: τώρα. Ναι. Εγώ έχω κάνει ορθοφωνία μόνο κάποια στιγμή.
1: Μα στη σχολή, κάνεις στις σχολές δημοσιογραφίας γενικά κάνεις. Θυμάσαι. Βαβεβιβοβού, δεν θυμάσαι. Παιδιά, με όλα τα σύμφωνα, κάποια.
0: Ευτυχώς ήμουν καλό σε αυτό. Ήταν η φωνή μου πολύ στάνταρ, οπότε δεν είχα θέμα.
1: Έχεις ωραία φωνή.
0: Αλλά είχαμε πολλούς τέτοιους. Να πω ότι η Κλεοπάτρα γενικά δεν έχει θέμα μόνο με τους δημοσιογράφους που είναι ψευδοί.
1: Όχι, γενικά με τους
0: ψευδούς.
1: Έχω θέμα. Όχι ότι δεν θα σας μιλήσω προς Θεού, δηλαδή. Ούτε θα σχολιάσω, ούτε θα κοροϊδεύω.
0: Αλλάζει η πεζοδρόμιο, παιδιά.
1: Μέσα μου απλά θα πω καλά, βρε άνθρωπε. Πήγαινε σε ένα λογοθεραπευτή.
0: Αν είστε ψευδός ή ψευδή, μην μιλήσετε στην Κλεοπάτρα. Στείλτε τη μήνυμα. Και στέλνει μήνυμα και δεν γράφει το ροκ, ξέρεις, το γράφει.
1: Όπως γράφουν οι Κύπροι που είναι όπως τους ακούς να μιλάνε, έτσι γράφουν τα.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, επειδή είχα συμφοιτητές από την Κύπρο.
0: Καλό.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει.
0: Καλό.
1: Αυτό μου αρέσει. Τώρα μην ρωτάς, άλλα μου αρέσουν, άλλα δεν μου αρέσουν.
0: Εντάξει.
1: Γυναίκες, παιδί μου, δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Ακόμα και σε αυτά.
0: Για πες, πώς πήγε η εβδομάδα.
1: Πάρα πολύ κουραστική. Εγώ είμαι
0: λίγο. Τώρα συγχωρεύεις κιόλας κάθε μέρα.
1: Άστα. Και χορεύω και έχουμε και τις εκδηλώσεις, τις πολιτιστικές.
0: Ξέρεις τι μου βγαίνει να σου πω τώρα. Όρεξη πια, κάθε βράδυ.
1: Όρεξη πια, μεγάλη γυναίκα. είναι καλή γυμναστική. Αλλά γενικά είναι η περίοδος που όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι αθλητικοί σύλλογοι κάνουν τα κλεισίματα, να το πούμε.
0: Δεν έχει μόνο κάθομαι.
1: Συγγνώμη, είναι τελικές εκδηλώσεις όμως. Οπότε από φυτάκι ο γιος μου από το γυμνάσιο, έχουμε και εκεί άλλες χορογραφίες. Έχω γίνει ένας μικρός Φωκάς Ευαγγελινός.
0: Αυτά είναι. Έτσι. Αυτά είναι.
1: Από Καλαματιανά, Τσάμικα, Φέρτο, Πάρτο.
0: Σου εύχομαι και στη Eurovision.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Κοίταξε, έχει πολλά πράγματα η αλήθεια. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μέσα σε όλα και τη Σιπιώνη στη μία γιορτή. Τώρα είναι αύριο και του Ιπποκράτη
1: του Κόου. Η καλοκαιρινή γιορτή του 2026.
0: Ναι, ναι. Και ξέρεις, όσο περνάνε και τα χρόνια, μεγαλώνουν αυτές οι γιορτές. Δηλαδή.
1: Μεγαλώνουν συνέχεια. Ναι. Μεγαλώνουν οι σύλλογοι. Αυξάνονται οι σύλλογοι, αυξάνονται τα παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και εμείς τρέχουμε γύρω-γύρω με μια κάμερα να προσπαθούμε να αποτυπώσουμε.
0: Ωραία είναι αυτό. Ωραία. Φεστιβάλ έτσι, χορού και αυτά. Ο Θεόκριτος τι έχει?
1: Ο Θεόκριτος έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Είναι τριήμερο το κάναμε φέτος. Με έκθεση ζωγραφικής χθες. Σήμερα είναι τα παραδοσιακά με τον καθηγητή τον Μανώλη τον Σφενδουράκη. Και αύριο είναι τα μοντέρνα και η ζούμπα. Με εμένα και την Αντωνία τη Χασαπλαδάκη.
0: Φαγητό δεν έχει μέσα εκεί?
1: Δεν έχει, όχι. Είμαστε λιτός σύλλογος. Και
0: καλοκαίρι δεν τρώτε, δηλαδή.
1: Κάτι έχει.
0: Έχει κάτι.
1: Πάγκους εκεί με ζεδάκια.
0: Λοιπόν, έχω σκεφτεί μια εκπομπή.
1: Με τοπικά πατατάκια.
0: Έχω σκεφτεί μια εκπομπή που μπορούμε να κάνουμε τηλεοπτική, άμα θες.
1: Θέλεις.
0: Project, το δίνω τώρα.
1: Εγώ δέχομαι.
0: Το δίνω στον αέρα.
1: Για πες.
0: Θα γυρνάμε τα πανηγύρια.
1: Ναι. Μ' αρέσει.
0: Για να τρώμε.
1: Με συμφωνώ.
0: Και θα κάνουμε αποτίμηση ποιο είναι το καλύτερο φαγητό στα πανηγύρια.
1: Να ξέρεις, θα έχει τρομερή επιτυχία.
0: Βέβαια θα έχει, εσύ.
1: Όχι, αλήθεια θα έχει. Δεν το λέω έτσι για ραδιοφωνικά τώρα.
0: Τρώμε στα πανηγύρια.
1: Βρήκες και το όνομα.
0: Τρώμε στα πανηγύρια.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Καλά, μπορούμε να το υποστηρίξουμε για πλάκα. Δεν το συζητάμε.
1: Μπορούμε, ναι. Γιατί και εγώ είμαι λιχούδα, μην νομίζεις δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά λιχούδα. Είσαι λιχούδα, αλλά τα μισά πράγματα δεν τα τρως.
1: Όχι. Γιατί το λες αυτό? Λίγο με τα θαλασσινά έχω θέμα.
0: Ευτυχώς τα πανηγύρια δεν έχει θαλασσινά.
1: Ναι, είδες, ορίστε.
0: Ευτυχώς είναι. Χοιρινά και τέτοια πράγματα. Εντάξει, ξέρω, τολμαδάκια.
1: Βγάζω λίγο το λίπος εκεί.
0: Πώς θα την κάνουμε να κλειπάτε με την εκπομπή αυτή?
1: Θα τρως εσύ αυτό που θα βγάζω εγώ.
0: Θα τρώω εγώ και θα χορεύεις.
1: Έχω ένα βαντάζ παραπάνω, είμαι και του χορού.
0: Λοιπόν,
1: και εσύ τραγουδάς.
0: Και εγώ τραγουδάω, ναι. Ωραία, ωραία, πάσα μου την ιστορία. Πάμε να ακούσουμε μουσική και θα γυρίσουμε να πούμε για ελληνοτουρκική εκεί συγκέντρωση.
1: Έχουμε, αυτά, πανηγύρια, χορούς. Δύο ακτές.
0: Χαμός.

0: Κοίταξε.
1: Ναι.
0: Πώς θα το θέσω τώρα ευγενικά αυτό.
1: Κάτι καλό έρχεται, έτσι, ένα προαίσθημα.
0: Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν μπορώ να το πω ευγενικά. Δεν μου αρέσει αυτό το...
1: Τα φεστιβάλ αυτά.
0: Τα φεστιβάλ. Δεν μου αρέσει με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Ναι.

0: Ναι, μα
1: καταρχάς αυτή θεωρώ ότι όλοι μαζί παραγγέλνουν τις πλακέτες όλοι μαζί για να κοστίζουν λιγότερο. Δηλαδή, σου λέξεις τι, φτιάξε μου 40 πλακέτες που να γράφει ο Δήμαρχος Κο στο Δήμαρχο Μούλα
0: και ανάποδο.
1: Και ανάποδο, και ανάποδο. Ναι. Για να τελειώνεις. Δηλαδή, κάνουμε και τα δύο. Άλλαξε λίγο τη μία, άλλαξε λίγο την άλλη. Απίστευτες τιμητικές πλακέτες.
0: Τις τιμητικές πλακέτες.
1: Πάνε και έρχονται, ναι. Πάνε και έρχονται. Βγάζουν βέβαια και τα αποθυμένα τους, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι. Πω, δεν μπορώ να σταματήσει αυτός ο ηχετός από το στόμα μου. Δεν μπορώ.
0: Εγώ τον κοιτάω απλά.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Χορεύουν οι αντιδήμαρχοι εκεί, σπάνε πιάτα, τραγουδάνε οι δημάρχοι. Δηλαδή οι άνθρωποι επί τη ουσία, ρε παιδιά. Βρε, καλά περνάνε. Ναι. Καλά περνάνε, αλλά πρέπει εμείς να. Ας πάνε σε ένα μαγαζί να τον βάλουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή θεωρώ ότι. Έχει γίνει πολύ προσωπικό για να θεωρείται τόσο μεγάλο για τον κόσμο που επί της ουσίας νιώθω ότι είναι μια παρέα ανθρώπων, ρε παιδί μου, 30, 40, 50
0: ανθρώπων.
1: Έχουν γίνει παρεάκι, ναι. Έχουν γίνει παρεάκι, ναι. 30, 40, 50 ανθρώπων οι οποίοι περνούν καλά μόνοι τους.
0: Και φαίνεται.
1: Και φαίνεται αυτό. Και ξέρεις, είναι ωραίο γιατί είναι ένα θέμα που έρχονται. Ναι. Είναι ένα θέμα που βραβεύονται. Είναι ένα θέμα που.
0: Έχουμε κι εμείς δουλειά, Γιώργο.
1: Πώς το λένε,
0: κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Που παίρνουν μετά το τέλος της εκδήλωσης, τους ξανακάνεις τραπέζι για να τους ευχαριστήσεις. Αν και στο τραπέζι που είδα στο. Πώς το λένε, στην βιβλιοθήκη.
0: Ναι, στην Έγκλη.
1: Τοπικά δέσματα δεν είχε. Είχε τοπικά δέσματα, αλλά. Επειδή μου αρέσουν και τα πατατάκια, εμένα είδα κάτι πατατάκια εκεί.
0: Αυτά τα του σωλήνα.
1: Άλλα, ωραία, ωραία. Ναι, ναι. Τα πάπρικα μου αρέσουν εμένα πολύ αυτά.
0: Τα μπάρμπεκι, εμένα πολύ αρέσουν.
1: Πα και το χέρι μέσα εκεί όλο. Λοιπόν, σταματάω.
0: Ναι. Και δώσει το ρεπορτάζ.
1: Ζητάω συγγνώμη. Το λέω με ευγένεια, το ξέρει, δεν το λέω με κακία.
0: Όχι, το ξέρω γιατί γενικά αυτέ τι συζητήσει τι κάνουμε και off και μικροφόνου.
1: Ναι, ναι, δεν το λέω με κακία. Προσωπικά δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει.
0: Εγώ επειδή συμμετέχω, τα έχω συνηθίσει ναι, μάλλον.
1: Δεν μου αρέσει, το ξαναλέω. Όχι ο τρόπο, η συχνότητα με την οποία γίνεται. Δηλαδή θα το άκουγα να γίνεται ναι. Ένα χρόνο εδώ, ένα χρόνο εκεί. Περισσότερο παρά πήγαινε 15 μέρε και έλα μετά από 15 μέρε να το κάνουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Άξι.
0: Έχει και μια λογική αυτό που λες. Δεν ξέρω γιατί έχει κλείσει ο λαιμός μου τώρα εμένα. Δεν ξέρω, μ' ακούς καλά.
1: Θα σε κλείσει το σκοντήσουν
0: λίγο. Όχι, θα σκάσουμε μετά.
1: Εντάξει, θα το ξανάψουμε.
0: Εντάξει.
1: Για πες.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την υποδοχή που έγινε στο λιμάνι της ΚΟ. Κατέφθασαν. Να σου πω ότι ήρθε και ο δήμαρχος του Μπόντρουμ, αλλά και ο πρώην δήμαρχος του Μπόντρουμ, ο οποίος είναι τώρα σαν περιφερειάρχης. Ο Μεχμέτ Αράζ και ο Ταμέρ Μανταλίντζη. Έχω μάθει και τα ονόματα.
1: Μεχμέτ Αράζ. Ωραίο.
0: Α, νόμιζα ότι έκανα λάθος.
1: Όχι, όχι, μ' άρεσε. Θα μπορούσε να είναι δεξιμπακ κάπου. Έχουμε ταράς, ωραία. Για πες.
0: Οι οποίοι πάντα χορεύουν μεταξύ τους έναν παραδοσιακό τουρκικό χορό, δεν ξέρω πώς ναι. Λέγεται. Όχι, είναι ωραίος έτσι. Μεγαλόπρεπος, να το πω. Εντάξει, ναι.
1: Ο μεγαλοπρεπής, του Σουλήμαν, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Κατέφτασαν λοιπόν την Τετάρτη το πρωί στο λιμάνι της ΚΟ. Ήταν εκεί του Λύκειου Λινίδων, όπου τους υποδέχτηκε με ανθοδέσμες. Έφυγαν. Ήμουν και εγώ μαζί. Από πίσω τραβούσα βίντεο, φωτογραφίες με τους συναδέλφους. Πήγαμε μέχρι τον πλάτανο του Ιπποκράτη. Έγινε μια πολύ ωραία ξενάγηση από τον κύριο Καρανάσο, τον Κώστα, φοβερός ξενογός δικός μας.
1: Ωραία.
0: Μετά μπήκαν μέσα στο κάστρο της Νερατζιάς. Ακολούθησε. Περπάτησαν παραλιακά στο λιμένα Μανδρακίου, όπου πήγαμε στο Μπαρμπούνι και παρέθεσε γεύμα ο σύλλογος μουσουλμάνων ΚΟ, η αδελφό της Αϊτούλ Χαϊδαράκη και ο σύζυγός της, ο θύμισέ μου πως τον λένε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αλήθεια. Τον έχω. Ο Μεμής.
1: Ναι.
0: Κανδρής.
1: Ωραία.
0: Ήρθε το όνομα, ναι. Και μετά υπήρχε ξεκούραση και ξεκινήσαμε το απόγευμα. Έγινε απαγγελία του όρκου του Ιπποκράτη στο άγαλμα του Ιπποκράτη κάτω στο λιμάνι.
1: Το είδα αυτό. Το μόνο
0: ήμουν
1: που
0: και
1: είδα.
0: Εγώ
1: το μόνο που είδα ήταν αυτό.
0: Συμμετείχα ως ιέρια, έτσι, όχι ως δημοσιογράφος.
1: Το μόνο που είδα ήταν αυτό.
0: Με τον χωροκό στον Καλλιτεχνικό Σύλλογο, την ομάδα του Πέτρου του Μαστόρου. Και μετά άρχισε το μεγάλο γλέντι στην πλατεία Ελευθερίας. Με παραδοσιακούς χορούς από το Λύκειο Ελληνίδων της ΚΟ, ζεμπέκικα, χασαποσέρβικα και.
1: Ποιοι ήταν στην ορχήστρα?
0: Αυτά ήταν. Οι χοροί έγιναν με CD, να ναι. Το πω έτσι. CD δεν υπάρχουν πια, αλλά καταλαβαίνεις, ενώ ήταν με tablet.
1: Οκ. Okay. Είχε ορχήστρα.
0: Είχε ορχήστρα, ήταν ο Τσαμπίκος ο Καματέρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τραγούδησε ο δικός μας ο Κυπρέος. από απέναντι καλλιτέχνες. Δεν θυμάμαι, παιδιά, δεν θυμάμαι τώρα.

0: τα ναι, ονόματα.
1: Εντάξει,
0: τα...
1: παιδί μου, okay, okay.
0: Ναι, των ανθρώπων, γιατί ήταν και αρκετοί. Αλλά έπαιξαν μουσική δική μας. Τώρα είδες.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν έχω τώρα μπροστά μου το ρεπορτάζ, τα λέω όπως τα έζησα.
1: Ωραία, ωραία. Δύσκολο η αποστολή της Τουρκίας. Δύσκολα πέρασαν.
0: Α, χόρεψε και ένα συγκρότημα από την Τουρκία. Έτσι, με ωραία ροζ μπουστάνια. Οι γυναίκες, οι άντρες φορούσαν την παραδοσιακή.
1: Δεν το είδα. Α, μπράβο, μπράβο, ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Βγήκαν οι καθιερωμένες φωτογραφίες στο άγαλμα πριν φτάσουν στην πλατεία με ελληνική και τουρκική σημαία. Και μετά από το. Α, καλά, πού πήγα να ξεχάσω τώρα ότι τραγούδησε ο Δήμαρχος Λειψών ο κύριος Μάγκος.
1: Καλά, ναι, χόρεψε
0: ο Δήμαρχος Πάτμου.
1: Ναι,
0: ο κύριος Τσαμπαλάκης. Και μετά παρατέθηκε, πώς να το πω, κοκτέιλ πάρτι. Πάνω εκεί στη βιβλιοθήκη, στη δημοτική. Ναι. Μετά...
1: Όπου διάβασαν βιβλία για την. Εντάξει, ο Δήμαρχος Λειψών, επειδή είναι, έχουμε και καλή σχέση παιδί, με τον άνθρωπο,
0: ναι, μπορεί...
1: θα ήταν πολύ ωραίο να κάνει ένα δικό του σχήμα και να τραγουδάει στα νησιά το καλοκαίρι. Δηλαδή,
0: κοίτα, έχει βγάλει δύο τραγούδια, σίγουρα πάει για το τρίτο. Δεν ναι, υπάρχει ναι. περίπτωση.
1: Έχω βρει και το όνομα της. Αρμενίζοντας τα πέλαγα, θα λέγεται. Το tour.
0: Εσύ τα είχε σκεφτεί από πριν, σου έρχονται
1: τώρα.
0: Είσαι ταλέντο, μπράβο.
1: Αρμενίζοντας τα πέλαγα.
0: Με το Δήμαρχο Λειψών.
1: Με το Δήμαρχο Λειψών.
0: Αγαπόληψους όμως.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Εγώ έχω και φλέβα από εκεί ο παππούς.
1: Κάτσε να. Πρέπει να συζητήσουμε λίγο, να μεγαλώσουμε το θέμα αυτό. Να πούμε έτσι λίγο περισσότερο για τα νησιά και για αυτά τώρα. Είναι ωραία κουβέντα.
0: Όχι.

0: Εν τω μεταξύ, να σου πω και κάτι τώρα, με τόσους χορούς, πανηγύρια, ναι, φαγητό. Καλά, οι άνθρωποι τώρα από την αποστολή την Τουρκία. Καταρχάς, κοίταξε, δούλεψαν ανθοπολία. Δούλεψαν καφετέρειες. Δούλεψαν μεζεδοπολία, ταβέρνες.
1: Δούλεψαμε εμείς.
0: Ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Ειδικά η δημοτική τηλεόραση που ξέρεις, χρειάζονται και θέμα για το Δελτίο. Ναι, ναι. Ήταν θέματα όλα. Δηλαδή,
1: κάθε ήταν ξεχωριστό.
0: Ωραίο, εντάξει. Ναι. Okay, επειδή έχουμε περάσει και μέσα από εκεί, το καταλαβαίνουμε,
1: το
0: πόσο σημαντικό είναι. Έτσι, πόσο χρειάζονται αυτά. Το κακό της υπόθεσης είναι. Για να αφήσουμε τώρα τα νησιά μας, εντάξει, okay, θα κάνουμε ένα ξεχωριστό θέμα γενικά,
1: εντάξει,
0: για τα νησιά μας.
1: Το ότι πάνω σου.
0: Δεν πήγε και ένας άνθρωπος όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή...
1: Δεν πήγαν ούτε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.
0: Ξέρεις τι πιστεύω. Το Δημοτικό Συμβούλιο πώς ορίζεται, δηλαδή πρέπει να, πώς ορίζεται,
1: πρέπει
0: πώς,
1: να υπάρχει,
0: πώς γίνεται, ρε παιδί
1: μου, να υπάρχουν, λέει... νομίζω κάποιες μέρες περιθώριο το ένα από το άλλο και η πρόεδρος του συγκαλεί, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή. Και γι' αυτό και δημιουργήθηκε θέμα ότι
0: δεν γίνεται μία προεργασία άρση, δηλαδή του τύπου μην έχει κάτι άλλο εκείνη τη μέρα. Εντάξει, πέρα από άσια τώρα αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά για το τι ήταν πάνω στο Ολυμπιακό, στο Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού. Εντάξει, άλλο κομμάτι αυτό. Εντάξει, είναι και ένα κανονικό.
1: Ναι, είναι και λίγο υπερβολή.
0: Είναι
1: τώρα,
0: υπερβολή.
1: Εντάξει,
0: είναι υπερβολή. Τώρα να... Αλλά και δεν σου λέω να έχει. Επειδή πάντα έχει εκδηλώσεις στο νησί, σχεδόν κάθε μέρα κάτι έχει.
1: Ναι, πλέον τώρα που ξεκινήσει η
0: τουλάχιστον,
1: ναι.
0: Τουλάχιστον μην έχει κάτι που είναι τόσο μεγάλο. Όπως αυτό που έγινε τώρα, δηλαδή την ίδια μέρα.
1: Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα εντωμεταξύ που ξεκινούσαν οι εκδηλώσεις στις 6 το απόγευμα. Νομίζω την ίδια ώρα ήταν και ο ισολογισμός, ένα θέμα, έτσι, ισολογισμός του 2023 του οικονομικού.
0: Καλά, ένα θέμα ισολογισμός ήταν, δεν ήταν, δηλαδή σημαντικό θέμα.
1: Μα είναι μεγάλο θέμα.
0: Αυτό θέλω να σου πω, ναι. Δεν ήταν, δίνουμε ένα πάρκινγκ σε ένα χώρο, σε ένα κύριο που το θέλει. Και ανακοίνωση από,
1: ναι,
0: την
1: η
0: δύναμη αλλαγής.
1: Να σου πω, ο τίτλος είναι «Η Δημοτική Αρχή καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση φάντασμα για να κρύψει την ανικανότητά της». Οπότε η δύναμη αλλαγής ουσιαστικά
0: πώς
1: κατηγορεί...
0: Πώς μου αρέσουν αυτά, ρε.
1: Αρέσουν,
0: πώς μου αρέσουν αυτά.
1: Να δείτε το πρόσωπο του Γιώργου αυτή τη στιγμή.
0: Τρελαίνομαι με αυτά. Με αυτά τρελαίνομαι. Δεν θέλω να τελειώσουν ποτέ αυτά.
1: Η δύναμη αλλαγής λοιπόν κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι συγκάλεσαν αυτή τη συνεδρίαση εξ επιτούτου,
0: ναι,
1: τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα για τα μάτια του κόσμου, ότι ήταν πολύ προκλητικό να ορίσει αυτή τη συζήτηση την ίδια ακριβώς ώρα που ο ίδιος ο Δήμος διοργανώνει την επίσημη εκδήλωση υποδοχής καλωσορίσματος της αποστολής από τον Bodrum, και θεωρούν ότι ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί του Σύμβουλοι θα βρίσκονται στις δημόσιες σχέσεις, στις εκδηλώσεις, ναι, και δεν θα δώσουν την απαιτούμενη σημασία σε αυτό το σημαντικό θέμα, και ότι έγινε και ουσιαστικά για να περάσει κάπως το θέμα έτσι απ' έξω,
0: ναι,
1: απ' έξω.
0: Πιο εύκολα,
1: ναι, πιο εύκολα, να μην δοθεί η αρμόζουσα σημασία.
0: Είχε απάντηση όμως η Δημοτική Αρχή.
1: Έβγαλε και απάντηση.
0: Εντάξει, μπερδεύομαι όταν η Δημοτική Αρχή βγάζει απάντηση και λέει για τη δύναμη αλλαγής και βάζει
1: ΔΑ. ΔΑ. Εσύ, Γιώργο, ναι, και εγώ, ναι, ναι, το ίδιο παθαίνω. Ναι.
0: Και λες, φίλε, τι φάση τώρα. Πόσο δύσκολο είναι το γραφείο του να γράψει δύναμη αλλαγής.
1: 6 γραμματάκια παραπάνω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχει μελάνει τα site. Έχουν χώρο. Εντάξει. Ναι, βγαίνει, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Μην μπερδεύουμε και τον κόσμο με το ΔΑ, ξέρω εγώ.
1: Η Δημοτική Αρχή, λοιπόν, μονίμως απούσα από τα ζητήματα της ΚΟ, η ΔΑ, τη δύναμη αλλαγής, επιλέγει την αποχώρηση, γιατί δεν είπαμε πριν ότι στην ανακοίνωση που έβγαλε η δύναμη αλλαγής δήλωσαν ότι δεν θα παρευρεθούν.
0: Α, okay.
1: Ναι, δεν θα συμμετέχουμε, σου λένε, σε αυτό το φιάσκο, ας πούμε,
0: ναι,
1: που θέλετε να πείτε ότι είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Επιλέγει λοιπόν η δύναμη αλλαγής την αποχώρηση, γιατί λέει δεν έχει να προσφέρει τίποτα θετικό. Και ότι είναι ανεπίτρεπτο από μια παράταξη η οποία έχει υπάρξει Δημοτική Αρχή στο παρελθόν να βγαίνουν τέτοια δελτία τύπου και τους καλεί την επόμενη φορά να επιλέξουν να παραμείνουν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να πούν τις ιδέες και τις προτάσεις για το καλό του τόπου.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλοι μαζί, μια αγκαλιά είναι το νησί.
1: Κάπως έτσι. Με επιχειρήματα, μάλιστα, και διάλογο.
0: Δεν θα ήταν ωραίο πέρα από την ελληνοτουρκική φιλία να γίνονται και τέτοια μεταξύ των παρατάξεων. Δηλαδή, ξέρω, δηλαδή ένα φεστιβάλ φιλίας, δύναμης αλλαγής και πώς λεγόταν της Δημοτικής Αρχής, το...
1: Ισχυρικός.
0: Ισχυρικός.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήταν ωραίο.
1: Τι ιδέα, έριξες τώρα.
0: Ναι, τρομερό.
1: Και να βλέπεις Βάσο Πι να αγκαλιάζεται με ποιον.
0: Να αγκαλιάζεται.
1: Γενικά, ναι. Γιώργο Κοκαλάκη, Σέβη Βλάχου.
0: Γιώργο Κοκαλάκη να τραγουδάει,
1: ναι.
0: Και να χορεύει ο δημάρχος.
1: Ο δικός μας.
0: Ναι.
1: Ο δικός μας δήμαρχος δεν το έχει πολύ με το χορό. Εντάξει, είναι και υποχρεωτικό, ναι. Να επειδή είσαι δήμαρχος να χορεύεις.
0: Καλά, όντως. Ποιος μπορούσε να. Ποιος θα μπορούσε. Ο Μιχάλης Γεωργαλής χορεύει καλά, νομίζω.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις, ναι, δίκιο. Ποιος θα μπορούσε να τραγουδήσει.
0: Ποιος θα μπορούσε να τραγουδήσει, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, δεν έχουμε δει έτσι, τι ταλέντα έχουμε στο δημοτικό.
0: Δεν ξέρω αν τραγουδάει ωραία, ναι, αλλά θα έχει ωραίο παρουσιαστικό για να τραγουδάει κάτι, νομίζω, ροκ, κάτι τέτοιο μου βγάζει, ο Ηλίας Σουφάκης.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι. Θα μπορούσε να είναι και μέλος μπάντας ο Ηλίας Σουφάκης.
1: Και στο τέλος για κλείσιμο θα είναι ο Θεοδός Νικηταράς με τον Γιώργο Κυρίτσι να χορεύουν χασαποσέρβικο.
0: Να πιάνουν χέρια και να κάνουν αυτά που κάνουν.
1: Σηκώνουν επάνω.

0: Ρε, εσύ πες τώρα ότι εγώ σου έστειλα ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και σου λέω, ξέρεις τι, κλείω κάτι μου έχει τύχει.
1: Ναι.
0: Μπορείς να μου στείλεις 200 ευρώ.
1: Θα σε έπαιρνα τηλέφωνο αμέσως για να επιβεβαιώσω ότι...
0: Τώρα θα με έπαιρνες, που έχεις υποψιαστεί.
1: Α, ναι.
0: Γιατί πολλοί θέλουν να μπει άλλο στη διαδικασία να το
1: πλέον όμως το λέμε τόσο συχνά για αυτές τις απάτες που νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, μικροί μεγάλοι.
0: Έχει, νομίζω...
1: Είναι πάλι σε έξαρση
0: αυτή η
1: κατάσταση.
0: Ναι, ένα τριήμερο, τετραήμερο πάλι που έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, το οποίο εσύ, δηλαδή βλέπεις τώρα πλέον όταν μπει στο Facebook σου, δηλαδή εγώ θα σου πω τώρα τι παθαίνω, που έχω δύο προφίλ, έτσι, το προφίλ του Γιάφκα Sports και το δικό μου το προσωπικό.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές, ξέρεις, θέλω να μπω σε έναν άλλον υπολογιστή στο προφίλ μου και μου ζητάει τόσους κωδικούς, τόσες επιβεβαιώσεις στο κινητό.
1: Τόσους κωδικούς.
0: Φίλε, πόσο, δηλαδή που είναι δύσκολο για εσένα, που είναι ο δικός σου λογαριασμός.
1: Πόσο δύσκολο πόσο
0: εύκολα το χακάρουν άλλοι άνθρωποι τον λογαριασμό σου. Με τόσα πια, τόσες επιβεβαιώσεις που θέλεις στο κινητό σου, πατάς αριθμούς, πατάς είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Πατάς...
1: Δεν είμαι ρομπότ.
0: Ναι, χίλια πράγματα, ρε παιδί μου, πατάς. Και παρόλα αυτά, βλέπεις ότι ακόμη δυστυχώς χακάρουν λογαριασμούς. Ναι. Και δυστυχώς με έναν τύπου έξυπνο τρόπο στέλνουν μηνύματα στους φίλους και σου λένε εξής: γεια, χρειάζομαι κάποια χρήματα. Να μου βάλεις αυτά τα λεφτά. Εντάξει, είναι και κάτι περίεργα αυτά που σου ζητάνε. Δηλαδή, σου λένε, δεν σου λένε, ξέρω, θέλω 1000 ευρώ, 3000 ευρώ. Σου λένε, εσύ κάτι μου έτυχε και μπορείς να μου βάλεις, ξέρω, 230 ευρώ, μπορείς να μου βάλεις 610 ευρώ.
1: Ναι, κάτι, πιο συγκεκριμένα,
0: συγκεκριμένα και ίσως αυτό τσιμπάει ο κόσμος, νομίζω. Εντάξει. Θέλει προσοχή μεγάλη. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Αρχικά να πω, δεν έχω να σου βάλω, ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου. Και το πιο σωστό είναι αυτό, ότι να πάρεις ένα τηλέφωνο κάποιον, τον άμεσο εμπλεκόμενο, γιατί αν σου έχουν χακάρει το προφίλ, προφανώς αυτό γίνεται, το στέλνουν σε πολλούς, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, οπότε ξέρεις, μπορεί να μπλέξει και ένας άνθρωπος από το πουθενά. Σου έστειλαν εσένα.
1: Στείλει, ναι.
0: Ήταν γνωστός που χακαράν.
1: Γνωστή, αλλά όχι τόσο γνωστή όσο, ας πούμε, είμαστε εμείς που έχουμε μια επικοινωνία. Γνωστή επειδή είμαστε από τον ίδιο τόπο. Δηλαδή, θα πω, η Ελένη μου έστειλε μήνυμα, γεια, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Υποψιάστηκα λίγο, λέω.
0: Μπήκε στη διαδικασία.
1: Δεν απάντησα όμως, όχι. Γιατί μου ήρθε την ίδια μέρα μετά από λίγη ώρα πάλι, ακριβώς, εντωμεταξύ, ακριβώς με την ίδια. Γεια, με τρία. Κατάλαβες, δηλαδή ακριβώς με τον ίδιο τρόπο γραμμένο το μήνυμα αυτό. Οπότε κατάλαβα ότι μάλλον είναι spam, ιός, hacker, οτιδήποτε. Ναι.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Εμένα προχθές μου ήρθε ένα mail. Στο οποίο έλεγε ότι έχω ένα λογαριασμό στη Revolut.
1: Ναι.
0: Μια εταιρεία που είναι
1: για ρεύμα είναι.
0: Όχι για ρεύμα.
1: Α,
0: είναι...
1: Άσχητη εγώ εντελώς.
0: Revolut είναι μια εταιρεία που έχεις χρήματα μέσα, ρε παιδί μου, βάζεις χρήματα. Μια τράπεζα ουσιαστικά είναι στην Λιθουανία.
1: Άντε
0: είναι
1: τώρα.
0: Αυτή η τράπεζα. Ναι, τα βγάζω έξω τα λεφτά μου, δεν μπορώ πια εδώ.
1: Δεν έχει, εντάξει.
0: Ναι, ναι,
1: αν θες μπορώ και εγώ να σε βοηθήσω, θα κρατάω.
0: Είναι, οι θηρίδες μου είναι γεμάτες. Δεν είναι... όχι, μωρέ, είναι μια εταιρεία τέλος πάντων, η οποία για να μην σπουδάσουμε στοίχημα, ξέρω για αυτά, μας διευκολύνει τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: και μου στέλνει μήνυμα από την Revolut στο mail ότι καταργήσαμε την κάρτα σας γιατί παρατηρήθηκε ότι πήγαινε να γίνει ύποπτη κίνηση μεταφοράς χρημάτων. Μπαίνω στο λογαριασμό εντωμεταξύ, βλέπω ότι πάει να γίνει να πληρωθεί μια εταιρεία, η οποία ήταν μια εταιρεία, μπήκα μετά να την ψάξω, ήταν τύπου, είχε ένα λογαριασμό, είχε ένα site κάπως, .com, ξέρω κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι.
0: Μπήκα να δω τι ήταν, δεν μπορούσα να βρω κάτι, να καταλάβω τι ήταν αυτό που άνοιγα. Μετά, δηλαδή πήρα το mail.
1: Τρομακτικό,
0: να το...
1: Γιώργο.
0: Και ήταν τώρα ένα ποσό, δεν ήταν τρομερό το ποσό, ήταν γύρω 58 ευρώ, 59 ευρώ.
1: 58 από εδώ, 58 από εκεί.
0: Ναι, και πήγε και το έκαναν αποκλεισμό μόνοι τους.
1: Και προστάτεψε η εταιρεία, δηλαδή.
0: Ναι, προστάτεψε η εταιρεία. Ναι. Το έκανε αποκλεισμό μόνοι τους και σου λέει: καταρροχώ την κάρτα. Είναι εικονική ούτως ή άλλως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να σε βάλει στη διαδικασία να μπει. Και μπήκα στον λογαριασμό. Πάτησα ότι καταργώ τις πληρωμές αν έρθει ποτέ πληρωμή για αυτήν την εταιρεία.
1: Ναι.
0: Και ξανά άνοιξα την κάρτα μου για να μπορώ να κάνω πληρωμές.
1: Μπράβο, όμως εγώ όλα αυτά δεν θα μπορούσα να τα κάνω. Κατάλαβες, δηλαδή είναι και οι γνώσεις που
0: δηλαδή,
1: έχεις.
0: Αλλά λες ότι ρε φίλε, πώς γίνεται, πώς μπαίνει, πόσο εύκολα μπορεί να μπει ο άλλος και να σου πάρει χρήματα από το πουθενά.
1: Μα δεν κάναν καλά οι παλιοί που βάζανε στο στρώμα τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Εκεί βγαίνει, εκεί φτάνουμε πια.
0: Κοίταξε, δυστυχώς αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, με, το, με τα, ξέρεις, τα χρήματα τα οποία είναι με τις κάστες και με αυτά. Και,
1: που είναι, ξέρεις, είναι μπελάς. Είναι, από τη μία είναι ευκολία, είναι σου ευκολία, χειλήσει τα χέρια, ευκολία. Αλλά από την άλλη είναι και αγχωτικό, γιατί πλέον μπορείς να πέσεις θύμα.
0: Εγώ το βλέπω και για μένα που, ας πούμε, πλέον έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, να έχω πάνω μου μετρητά είναι σπάνιο.
1: Ποτέ, παιδί, ποτέ.
0: Και τα έχω όλα στο κινητό μου. Δηλαδή, πληρώνω όλα από το κινητό μου.
1: Πάω να πάρω ένα νεράκι και νιώθω άσχημα που λέω σιγά, δεν κρατάω 50 λεπτά.
0: Και εγώ, και εγώ, ας πούμε, ας πούμε,
1: αλλά
0: και
1: πλέον
0: αν πάω.
1: Έχουν συνηθίσει και οι καταστηματάρχες.
0: Έχουν συνηθίσει. Ναι. Εγώ, ας πούμε, αν πάω τώρα κάπου που δεν με ξέρουν και θα πάρω ένα καφέ, πολλές φορές μπορεί να πάρω δύο.
1: Ναι.
0: Γιατί ντρέπομαι.
1: Και εγώ το κάνω αυτό. Να πάρω τουλάχιστον να πάει ένα ταλιράκι, να αφήνει λίγο πιο.
0: Είναι, είναι. Αλλά εντάξει, αυτό το έχουν συνηθίσει όλοι. Καμιά φορά ξέρει. Μπορεί να έχω μετρητά πάνω μου και τα, λέω άστα, δηλαδή τα κρατάω λες και έχω μια περιουσία, ρε παιδί μου, πάνω μου.
1: Από τον κορονοϊό και μετά έχω σταμάτησα να κρατάω μετρητά.
0: Θέλει προσοχή, παιδιά, θέλει προσοχή μεγάλη, γιατί είδες ότι δηλαδή, μπορεί να παλεύεις, ας πούμε, να μαζέψεις κάποια χρήματα, να είναι τα χρήματα τα οποία θα τα.
1: Και να τα χάσεις,
0: και να τα χάσεις από το,
1: το πουθενά. Ναι.
0: Τι να πω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και να επιστρέψουμε για να κλείσουμε.

0: Έχω βάλει στο μυαλό μου τώρα να φτιάξω το τέτοιο μωρέ, να φτιάξω ένα σποντάκι για τον, για τον δήμαρχο. Δήμαρχο Λειψών.
1: Λειψών.
0: Ναι.
1: Αρμενίζοντας τα πέλαγα.
0: Αρμενίζοντας τα πέλαγα.
1: Πάρε να του κάνεις την πρόταση, μπορεί να του αρέσει.
0: Ναι. Θα του αρέσει σίγουρα.
1: Να είσαι κι εσύ, να είσαι μάνατζερ, αφού είναι και δική σου ιδέα.
0: Θα γυρνάμε τα νησιά.
1: Εγώ θα χορεύω. Tour. Θέλω κι εγώ να συμμετέχω.
0: Tour.
1: Γιατί ήμουν εδώ στην, ώστε να σου έρθει η ιδέα.
0: Σωστό. Ήσουν μπροστά στη σύλληψη. Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα. Νομίζω ότι είχατε την ευκαιρία να ακούσετε απολαυστικά πράγματα για τον πολιτισμό μας.
1: Ενημερώνεστε με λίγο πιο διαφορετικό
0: τρόπο. Τρέχουν πράγματα, να πούμε, αυτό που λέγαμε πριν για τον Θεόκριτο.
1: Τρέχουμε κι εμείς.
0: Γενικότερα νομίζω ότι αξίζει λιγάκι σιγά σιγά, πέρα από το τι λέμε εμείς στις εκπομπές μας ή στα site μας, να τσεκάρετε και εσείς λίγο τι γίνεται με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, γιατί έχει αρκετές πια και έχει και αρκετούς καλλιτέχνες που θα δούμε το καλοκαίρι. Έχεις μάθει καθόλου ονόματα καλοκαιρινά που θα έρθουν στο νησί?
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αν επιτρέπεται.
0: Γιατί, ποιος το απαγορεύει?
1: Μη χαλάσουμε τις εκπλήξεις.
0: Εντάξει, μωρέ, σιγά. Για πες, τι έχεις μάθει?
1: Για κότσιρα.
0: Για κότσιρα, ναι.
1: Το ήξερες?
0: Ναι.
1: Γλυκερία.
0: Γλυκερία, όχι, δεν το ήξερα.
1: Έκπληξη.
0: Χαρούλη.
1: Χαρούλη. Συνηθισμένος, ωραίος.
0: Γίνεται μια προσπάθεια να σου πω για τη Λιόλιου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Που χαμός.
0: Και γίνεται και μια προσπάθεια για το Φέρι.
1: Αυτός που λέει το κάνει μας τη χάρη είναι. Ή καμία σχέση.
0: Όχι, ο Φέρις είναι.
1: Ας μην μας κάνει τη χάρη.
0: Τώρα όμως μας ακούει να τα σε κουλέλα, θα μας φάξει τρεφή.
1: Γιατί?
0: Γιατί τρελαίνεται με το Φέρι. Είχε πάει και Θεσσαλονίκη που είχε πάει τώρα με τον Φέρι. Είχε ένα τραγούδι συγκεκριμένο, μωρέ, ο Φέρις.
1: Εντάξει.
0: Που είναι και τύπου
1: Θοδωρής, λέγεται.
0: Θοδωρής Φέρις, ναι.
1: Εντάξει, να βρήκα το όνομά του. Το ξέρω τώρα ένα γνωστό τραγούδι που λες εσύ, αλλά περίμενα να σου πω.
0: Να το βρει. Είπες. Ναι, αυτό που λέει. Είπες.
1: Πες το καλά, να καταλάβω ποιο είναι.
0: Βάλτε, να το βάλουμε, Περιμένετε, παιδιά, πρέπει να το βάλουμε.
1: Θα μας το κόψει στο YouTube.
0: Όχι. Σε ραδιόφωνο είμαστε, παίζουμε. Πάντα δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό.
1: Μα το τι στρες που έχει.
0: Το είπες. Σκέψου ότι το βλέπω τώρα.
1: Και τι δεν είπες.
0: 2,5 εκατομμύρια προβολές. Πόσες έχει κάπου εκεί. Ναι, είναι μεγάλη επιτυχία, ρε. Και καλά, κάτι με χωρισμούς και με αυτά είναι. Καλά,
1: πώς όλα τα βλέπω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, πώς έγινε
1: το
0: επιτυχία.
1: Το δικό μας το σπίτι σε.
0: Μην τα λες αυτά και θα μας ακούνε.
1: Να το ξέρω.

0: Ωραίο τραγούδι. Αλλά μου θυμίζει πολλά άλλα παρόμοια τραγούδια. Οχ.
1: Αυτή δεν έχει πει.
0: Κοίταξε, παιδιά. Υπέροχος, υπέροχος. Μοναδικό τραγούδι.
1: Όχι, όχι. Απλά ήθελα να κάνω φιλάνε να πω ότι θα αφιερώσουμε στην Αντάσταση την κούλα
0: με
1: το τραγούδι. Γιατί ξέρω ότι σου αρέσει όταν δεν σου φέρει. Ξέρεις τι είναι και σε τι φάση είσαι τώρα, μωρέ. Εμείς είμαστε σε καλή φάση, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραίο τραγούδι. Και ωραίο σου φέρει.
0: Ωραίο που είναι κάτι. Τα ψέματα. Συμπαθέστε το είναι.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή.
0: Real Talk.
1: Κλεοπάτρα Μισαηλίδου.
0: Γιώργο Πίτση.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε όλους όσους τραγούδησαν στο φεστιβάλ. Και μας χάριζαν αυτή την εκπομπή και χόρεψαν. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η μόδα για όλη την οικογένεια έφτασε στη Ρόδο. Το νέο κατάστημα LC Wakiki είναι γεγονός. Αλεξάνδρου Διάκου 3032 στο κέντρο της Ρόδου. Ανακάλυψε κορυφαία γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και είδη σπιτιού σε απίστευτες τιμές. LC Wakiki. Γιατί όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενοι η επανάληψη αντίστοιχων ενεργειών θα μπορούσε να οδηγήσει στο πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Σε δήλωση που ανάρτησε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ζητά συγγνώμη εκ μέρους της Ουκρανικής πλευράς για το περιστατικό και αναγνωρίζει ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα, υπογραμμίζει την προσήλωση της Ουκρανίας στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και επισημαίνει το ενδιαφέρον της να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται ο 49χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα ισχυρό προβάδισμα τουλάχιστον υπερδιπλάσιο από το δεύτερο κόμμα παρά τη φυσιολογική φθορά των 7 ετών διακυβέρνησης, δήλωσε στον Real FM ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Είχε διατελέσει επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να αποφασίσει το αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Νικηφόρα πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στο European League. Στο ΣΥΓΕΚΑ επικράτησε με 3-1 σετ της διοργανώτριας Κροατίας. Στις 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει τη Λιθουανία. Αντίθετα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των ανδρών έχασε με 3-2 σετ από τη Σουηδία. Στις 5 η ελληνική ομάδα θα παίξει με το Αζερβαϊτζάν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια υπηρωτικά και ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε στο 1965 όταν σαν σήμερα οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το τραγούδι, την επιτυχία Satisfaction, I Can't Get No Satisfaction. Το οποίο έχω ακούσει ιστορία, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να μας το επιβεβαιώσει ο Λάσκαρης που τα ξέρει αυτά. Καλά, δεν είπα ότι ήσουν εσύ. Δεν το έχεις διαβάσει μετά, εσύ που τα ξέρεις, που ασχολείσαι με αυτά. Ότι λέει είχαν γυρίσει, εντάξει, πίνανε λίγο παραπάνω, ήταν λίγο βαρύς τότε ο Keith Richards, είχε πιει αρκετά, του είχε κολλήσει ένας ρυθμός στο μυαλό του, πέφτει, κοιμάται, ντυρλά κάποια στιγμή επειδή τον απασχολούσε, ξυπνάει, είχε ένα καστόφρο δίπλα του, το λέει πάλι το ρυθμό στο κασετοφωνάκι, τον παίρνει ο ύπνος το πρωί που ξύπνησε, το πρωί, το μεσημέρι, πότε το βράδυ.
1: Όταν ξύπνησε ο άνθρωπος.
0: Ναι. Το άκουσε αυτόν τον ρυθμό και από εκεί προέκυψε αυτό το τραγούδι.
1: Άρα το είδε στον ύπνο του.
0: Δεν το είδε, ρε παιδί μου, ήταν κολλημένο.
1: Άρα αυτό το τραγούδι είναι ένα όνειρο αυτό το τραγούδι.
0: Όταν, εντάξει, είναι εμβληματικό τραγούδι.

Η Κατερίνα η Κάβουρα τη φτιάχνει μοσχαράκι γιουβέτσι στο φούρνο, λέει. Έχει το μενού σήμερα και μας δένει σιώτικο. Σήμερα δεν έχει παραδοσιακό, Κατερίνα. Έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Μείνετε συντονισμένοι μια και μισή να την ακούσετε.

0: Εδώ ο κύριος Δημήτρης έχει λάβει πολλά μηνύματα για την ομάδα του. Βλέπω.
1: Εντάξει ρε παιδάκι μου, ναι τώρα είναι ο real blogger ας πούμε που λέει πούντος, πούντος. Εκεί, θα τα πούμε όλα μαζί, κατάλαβες. Πού είναι.
0: Η Κατερίνα λέει καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό.
1: Φάγαμε λέει την ώρα μας λέει για τον καιρό, real blogger. Δημητράκη, μούγκα για το χθεσινό. Ποιος άλλος, ποιος άλλος, τα λυπούμε, ναι, δε, ποιος άλλος. Η Κατερίνα, η φίλη μας, γεια σου Κατερίνα, που αναφέρει γενικό στον Ολυμπιακό μας και ο Πάνος. Ο Πάνος συνδυάζει τον Ολυμπιακό με τα κλικ που έλεγε πριν ο κύριος Κάτσικας. Λέει και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ χθες ήταν 3 κλικ κάτω από τα ψηλά στάνταρ απόδοσής του και τη Δευτέρα ο Παναθηναϊκός ήταν 4 κλικ κάτω από τα χτεσινά στάνταρ απόδοσή του λόγω της κολεγιακής άμυνας που θα παίξει η αρμάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τα ξέρε παιδάκι μου, λογικό δεν είναι. Δεν γίνεται να μην κερδίσει κάποια στιγμή και ο Παναθηναϊκός. Τι είναι, το πιο ακριβό ρόστερ είναι της Ευρώπης. Είναι δυνατόν να μην κερδίσει κάποια στιγμή, τι θα γίνει. Είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Άσε δε που αν μιλήσουμε σοβαρά, πρέπει να ήταν μία από τις χειρότερες εμφανίσεις που έχει κάνει ο Ολυμπιακός αυτή. Οπότε λογικά χάσαμε. Τι είμαστε.
0: Στις τρεις νίκες δεν κρίνεται το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Άρα είναι που χάσαμε. Όμως τα παίζεις έτσι θα κερδίσεις. Ή να πούμε ότι φταίνουν οι διαιτητές. Αυτά τα κάνουν άλλοι.

0: 5 ημέρες το Σίμαντρον Traditional Village είναι το βασικό δώρο του διαγωνισμού του Real FM αυτή την εβδομάδα. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manessis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Σίμαντρον Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών με Smart All Inclusive πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water Park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manessis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Με την Seajets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20 το μεσημέρι. Ταξιδέψτε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της Seajets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες. Καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Είναι πολλά τα μηνύματά σας για τα πολιτικά που πιάσαμε στην αρχή. Σας είπαμε να κάνετε λίγο υπομονή, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μαζί μας τον Λευτέρη Κουσούλη, που είναι πολιτικός επιστήμονας, αναλυτής και σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Να δούμε αυτή την ανακατάταξη που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας με τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων. Έχουμε και ένα σε αναμονή. Και προχωράμε προς τις κάλπες που, όπως λέει η κυβέρνηση, και επαναλαμβάνει, θα στηθούν το 2027. Κύριε Κουσούλη, γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Κουσούλη,
2: καλό μεσημέρι σε όλους. Πάμε σε μια ορμητική, πώς το είπατε κυρία Βραχά, πάρα πολύ ωραία. Αναδιάταξη, ανακατάταξη, όπως και να το πούμε,
1: Υπάρχει, δεν υπάρχει. Όπως λέγαμε πριν, υπάρχει, δεν υπάρχουμε μετρολογικός, δεν είναι να προβλέπεται καύσωνας μέχρι τέλος Ιουνίου. Πλην όμως πολιτικός καύσωνας υπάρχει. Υπό την έννοια ότι η εμφάνιση του Τσίπρα λειτουργήσε ως καταλύτης σε κάτι που αναμενόταν. Και έχουμε, ξέρετε, φυγόκεντρες τάσεις αναπτύσσονται σε ΠΑΣΟΚ, σε ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε αναδιάταξη στη Νέα Δημοκρατία με γραμματέα, με ανασχηματισμό. Διορθώσεις που έρχονται Πέμπτη Παρασκευή.
2: Ναι, έτσι όπως το περιγράφετε είναι τα πράγματα. Η κίνηση πολιτική επιταχύνεται με στόχο τις εκλογές. Όταν έρθει η ώρα τους, είτε αυτές γίνουν τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, είτε γίνουν τον Μάρτιο, όπως έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός. Αυτό που έχει σημασία να συγκρατήσουμε είναι ότι μια υπόγεια ανασύνθεση που κατά τη γνώμη μου έχει συντελεστεί στο κοινωνικό σώμα, βγαίνει σιγά σιγά στο φως. Ψάχνει τρόπο να εκφραστεί, έτσι λοιπόν έχουν λόγο ύπαρξης και τα νέα κόμματα και θα δούμε ποιος θα είναι ο βαθμός της αποδοχής τους. Με βάση το βαθμό της αποδοχής τους, δηλαδή το ποσοστό που θα πάρουν στην πραγματική κάλπη και όχι στις δημοσκοπήσεις, θα δούμε πώς θα μορφοποιηθεί το νέο πολιτικό σκηνικό. Αυτό νομίζω βρίσκεται σε εξέλιξη τις μέρες που μιλάμε και τις μέρες που παρατηρούμε.
0: Είναι και το ΠΑΣΟΚ σε αναβρασμό, είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυση. Χθες στο ΠΑΣΟΚ που είχαν το πολιτικό του συμβούλιο μίλησαν πολύ για την πρόταση του κυρίου Δούκα να συμπορευθούν με το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι οι μειοψηφίες δεν μπορούν να φτιάξουν κυβέρνηση. Είμαστε σε ένα στάδιο που κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Όλοι μιλούν όμως ταυτόχρονα για συνεργασίες. Και δεν βλέπουμε στον ορίζοντα καμία τέτοια ελπίδα.
2: Ναι, το λέτε εσείς δεν βλέπουμε καμία ελπίδα. Εγώ θα έβλεπα ότι μπορούμε να δούμε και μια ενδιαφέρουσα κατάσταση. Δηλαδή, αυτό το οποίο μέχρι τώρα παρατηρούσαμε, μια συνθήκη στην πραγματικότητα που έρχεται από το παρελθόν με πολλά στοιχεία πολιτικής ακινησίας, τίθεται σε κίνηση. Και είναι καλύτερη η κίνηση από την ακινησία. Άρα λοιπόν, για τη φάση για την οποία μιλάμε, θα ακούσουμε όλα αυτά που περιγράψατε, κυρία Βραχά. Δηλαδή, ένα κόμμα δεν μπορεί πριν από τις εκλογές να πει με ποιους θα συνεργαστεί και ποιος είναι ο βαθμός, το όριο με το οποίο μπορεί να συνεργαστεί, το κριτήριο με το οποίο θα συνεργαστεί. Γιατί το κάθε κόμμα επιδιώκει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ακούω συναδέλφους που επικρίνουν τα κόμματα γιατί λέει ότι επιδιώκουν την αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία είναι άπιαστο όνειρο για όλους, αν θέλαμε να είμαστε ρεαλιστικοί παρατηρητές. Αλλά δεν μπορούν τα κόμματα να μην επιζητούν το καλύτερο αποτέλεσμα. Άρα μέχρι την πρώτη κάλπη περίπου έτσι θα κινηθούμε. Και το βράδυ της πρώτης κάλπης, όταν πλέον τα αποτελέσματα θα έχουν διαμορφώσει τη νέα κατάσταση και η νέα κατάσταση δεν θα είναι αντικείμενο συζήτησης όπως κάνουμε εμείς σήμερα, θα βρισκόμαστε σε μια νέα ενδυνάμει σύνθεση του πολιτικού σκηνικού, θα πάμε σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, από την οποία περισσότερο όρημοι τότε όλοι θα προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Είδαμε πολλές δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα, κύριε Κουσούλη, και σε αυτό που συμφωνούν οι περισσότερες είναι ότι έχουμε πολλά μικρά κόμματα τα οποία παίζεται και δεν παίζεται να μπουν στη Βουλή.
2: Ναι, σωστά το λέτε. Η κίνηση αυτή για την οποία μιλάμε αφήνει πίσω της παλαιές μικρές πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν καμία πιστικότητα. Στην πραγματικότητα δεν έχουν επαρκή λόγο ύπαρξης. Γι' αυτό θα βρεθούν οριακά περί το 3%, πολλά κόμματα πράγματι θα βρεθούν εκτός Βουλής την επόμενη πρώτη κάλπη. Αν δεν συνέβαινε αυτό, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια πολιτική ανασύνθεση σε εξέλιξη. Τα μικρά κόμματα θα απορροφηθούν από μεγαλύτερα κόμματα. Παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι ήδη από καιρό πολιτικά νεκρός, δεν μπορεί να υπάρξει όπως τον γνωρίσαμε εκ νέου. Άρα θα απορροφηθεί από τη μεγάλη κίνηση του κυρίου Τσίπρα και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνουν ψηφοφόροι στο μεγάλο βαθμό, ψηφοφόροι του κυρίου Τσίπρα, του νέου δηλαδή κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό μπορεί να γίνει, συγγνώμη κύριε Μιχαλέλη, και για το νέο κόμμα του κυρίου Σαμαρά όταν το ανακοινώσει, η μερίδα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν μπορεί να πάει στο 40% και πάλι, θα πάνε προς τον κύριο Σαμαρά. Αυτή είναι η μηχανική της ανασύνθεσης, την οποία κανείς δεν μπορεί να ανακόψει.
1: Μιας και είπατε μηχανική της ανασύνθεσης, αν βάλουμε έτσι σε μία ευθεία τα κόμματα, το χώρο από την άκρα, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, προφανώς δεν υπάρχει χώρος για κάτι, δεν λείπει κάποιο νέο κόμμα, δεν λείπει κάποιο κόμμα, σωστά? Όλοι οι χώροι εκφράζονται.
2: Συμβατικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι καλύπτονται, κύριε.
1: Μπράβο.
2: Πολύ ωραία το λέτε.
1: Ναι. Πολύ σχηματικά για να πάω στην κανονική ερώτηση. Άρα το ζήτημά μας είναι, επειδή η φύση αντιπαθεί τα κενά, προφανώς υπήρχε κάποιο κενό στα κεντροαριστερά, εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω αν διαφωνείτε.
2: Και όχι το ζήτημα... υπήρχε μια κοινωνική και πολιτική ανάγκη που ερχόταν και ήθελε να την καλύψει.
1: Και το ζήτημα τώρα είναι αν υπάρχει τέτοιο κενό, αν υπάρχει, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Υπάρχει ένα κενό δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα και στα αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αν αναφέρεστε στο ενδυνάμει κόμμα του κυρίου Σαμαρά, δεν θα κινηθεί ακριβώς στα δεξιά, θα κινηθεί και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά.
1: Προς τα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας της συγκεκριμένης, ο κύριος Σαμαράς θα βγάλει φλίκτενες αν σας ακούει.
2: Να σας πω, μην το βρίσκεται παράδοξο αυτό. Γιατί μπορεί για ορισμένα ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, παράδειγμα προστασίας αδύναμων στρωμάτων, να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή ο κύριος Σαμαράς.
1: Της κοινωνικής δεξιάς, ας πούμε.
2: Της κοινωνικής δεξιάς, της παραδοσιακής κοινωνικής δεξιάς, όπως αυτό αποκαλείται από το παρελθόν μια μερίδα αυτής της δεξιάς.
1: Φαντάζομαι, επειδή είσαστε αρκετά ευφυής, κύριε Κουσούλη, εσείς μας το λέτε αυτό και Κασιανή, ξέρεις γιατί το λέει ο κύριος Κουσούλης, διότι έχει ακούσει διάφορα σενάρια τα οποία κυκλοφορούν, που λένε ότι, ακραία θα πω εγώ, ότι θα μπορούσε, αν έκανε κόμμα ο κύριος Σαμαράς, στην πρώτη θέση του επικρατείας του να ήταν ο κύριος Βενιζέλος.
2: Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ σε αυτό. Δεν έχω καμία
1: γνώμη. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει. Ναι.
2: Αλλά αυτό όμως το οποίο...
1: Έχουν συνυπάρξει και στο παρελθόν.
2: Περιγράφουμε, είναι κάτι βαθύτερο κατά τη γνώμη μου και ποιοτικά ενδιαφέρον, με την έννοια ότι καμιά περίπτωση δεν αποτελεί επανάληψη της προηγουμένης. Δηλαδή, αυτό που σήμερα συμβαίνει στη χώρα είναι αποτέλεσμα και της σχετικής, όχι καθολικής, πολιτικής αδυναμίας του κυβερνητικού σχήματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Υπάρχουν κενά δηλαδή που συνδέονται με την πραγματική ζωή των ανθρώπων. Δεν θα μιλήσω μόνο για την ακρίβεια, μπορεί κανείς να μιλήσει για την εφαρμογή του νόμου, για την ανομία, για τη βία που έχει εγκατασταθεί, για την εικόνα διαφθοράς, για την κρίση εμπιστοσύνης επίσης που έχει εγκατασταθεί στο κοινωνικό σώμα. Άρα υπάρχει μια πραγματική αναζήτηση μιας νέας καλύτερης, αυτή είναι η ευχή, έκφρασης. Και αυτό γεννά την πολιτική δυναμική της μεταβολής. Όλα αυτά που συζητάμε θα ζυγιστούν και θα κρυθούν στην κάλπη.
1: Να σας πω, λέτε να είναι τόσο βαθιά η ανάγκη του κόσμου για βαθιά πολιτική ή μήπως θα πριτανεύσει το θεμικό είτε για κάποιους που δεν συμπαθούν τον Μητσοτάκη έτσι. Δεν το συμπαθούν ρε παιδί μου, τους τη βαράει για διάφορους λόγους. Από τα ομόφυλα ζευγάρια μέχρι και την δική τους ανάγνωση σε ζητήματα οικονομίας ή εξωτερικής πολιτικής. Ή σε άλλα θέματα. Είναι δηλαδή πολιτικό το θέμα ή θα είναι περισσότερο θεμικό, λέτε?
2: Όχι, στο βάθος πάντα, κύριε Μιχαλέλη, αυτό που περιγράψατε, αν το ψάξουμε λίγο, το ψηλαφίσουμε, θα το βρούμε ως πολιτικό να υπάρχει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν κάποιος διαφωνήσει, ας πούμε, με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.
1: Δεν είπα αυτό ότι είναι θεμικό. Αυτό είναι βαθύτερα πολιτικό.
2: Ναι, θέλω να πω, με οποιονδήποτε τρόπο για να το προσεγγίσουμε, ακόμη δηλαδή και να μην συμπαθεί το πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη. Η αντιπάθεια δεν είναι προσωπικού χαρακτήρα. Η αντιπάθεια συνδέεται με τον τρόπο διακυβέρνησης εκ μέρους του κυρίου Μητσοτάκη, όπως ασκεί την εξουσία δηλαδή. Άρα πάντα υπάρχει μια αιτία πολιτική στο βάθος που οδηγεί τους ανθρώπους σε μια κρίση και σε μια απόφαση. Και μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο βρίσκεται κατά τη γνώμη μου σε κίνηση αυτή τη στιγμή έχει ένα πραγματικό υπόβαθρο δυσαρέσκειας, εναντίωσης και άρνησης και απόρριψης. Θα δούμε ποια είναι η ένταση αυτής της απόρριψης και πώς θα εκφραστεί στην κάλπη. Για την ώρα έχουμε μόνο την ένδειξη των δημοσκοπήσεων. Αλλά θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στις δημοσκοπήσεις.
0: Κύριε Κουσούλη, ο ρόλος της κυρίας Καρεστιανού ποιος είναι? Γιατί τον κύριο Τσίπρα τον ξέρουμε σαν πολιτικό, έχει κυβερνήσει, τον έχουμε ξαναδεί, τον έχουμε δει και να χάνει. Με το που βγήκε το κόμμα του, έχει ένα 15% φαρδιά πλατιά στις δημοσκοπήσεις. Κάπου εκεί κοντά βρίσκεται και η κυρία Καρεστιανού, λίγο πιο κάτω. Ποιος είναι ο ρόλος της στο πολιτικό σκηνικό της χώρας αυτή τη στιγμή? Κάπου εκεί κοντά βρίσκεται και η κυρία Καρεστιανού, λίγο πιο κάτω. Ποιος είναι ο ρόλος της στο πολιτικό σκηνικό της χώρας αυτή τη στιγμή?
2: Η κυρία Καρεστιανού, με την αφετηρία που έχει, δηλαδή με μια συμπάθεια, το βήμα της ξεκινά.

0: δράση, τη δυσαρέσκεια για την οποία μίλησα προηγουμένως. Και η κυρία Καριστιανού θα κινηθεί αμορφοποίητα, δηλαδή δεν θα ψηφιστεί από τα πολιτικά της προγράμματα ή τις πολιτικές της θέσεις. Δεν θα την ψηφίσει κάποιος για το πρόγραμμα εναντίον της ακρίβειας, κατά τη γνώμη μου. Θα την ψηφίσουν μόνο μέσα από μια διαδικασία συμπάθειας για την οποία μίλησε ο κύριος Μιχαλέλης προηγουμένως, η οποία πάντα συμπάθεια υπάρχει με μεγαλύτερη ένταση στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού, η οποία αυτό επιχειρεί να το μετατρέψει σε πολιτική έκφραση, πολιτική δύναμη και πολιτικό κεφάλαιο. Αλλά για όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε σε μια στάση αναμονής, υποχρεωτικά είμαστε σε αναμονή, να δούμε πώς θα μορφοποιηθεί αυτό στην πράξη, δηλαδή πώς θα γίνει ψηφοδέλτιο, πώς θα γίνει αριθμός, πώς θα καταγραφεί στην πρώτη κάλπη. Άρα η κυρία Καριστιανού έχει μια πολιτική απήχηση η οποία δεν έχει τόσο πολιτικό υπόβαθρο η παράδοση, αλλά κοινωνικό υπόβαθρο. Μπορεί να μορφοποιήσει αυτή τη δυσαρέσκεια, κατά τη γνώμη μου σήμερα είναι σε υψηλή ένταση και δεν καταγράφεται πόσο ακριβώς είναι η υψηλή ένταση της.
1: Θα βλέπατε συνεργασία της κυρίας Καριστιανού με κάποιο πολιτικό πρόσωπο, ίσως από το παρελθόν, που θα είχε και την εμπειρία να την βοηθήσει, την πολιτική εμπειρία να την βοηθήσει για το δρόμο προς τις κάλπες?
0: Δεν μπορώ να έχω απάντηση σε αυτό. Να σας πω, έτσι όπως παρατηρώ τα πράγματα, δεν θα το έλεγα αυτό. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού θα είναι το κεντρικό πρόσωπο του κόμματός της. Δηλαδή είναι ένα κόμμα Καριστιανού, όπως λέγεται, και σωστά δημοσιογραφικά. Και η ίδια η κυρία Καριστιανού είναι αυτή η οποία θα βαρύνει στην κάλπη. Άρα το κεντρικό πρόσωπο αυτής της προσπάθειας είναι η ίδια και δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κεντρικότερο πέρα από την ίδια. Άρα δεν το βλέπω να μπορεί να συμβεί αυτό που λέτε, κυρία Βλαχά.
1: Κύριε Κουσούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Και από τα πολιτικά μαγειρέματα πάμε στα κανονικά.
1: Όπα, τι έχει συμβεί?
2: Εμάς κάνει την εισαγωγή η Ιωάννα, η φίλη μας. Γεμιστά ορφανά, τα ορφανά είναι χωρίς κοιμά.
1: Μάλιστα.
2: Α, ωραία είναι και αυτά.
1: Εγώ μόνο αυτά τρώγω.
2: Ναι, με πολύ και φέτα. Ναι, λέει, είναι από τα αγαπημένα του νυφλή, λέει.
1: Όσο για τον μπάσκετ χθες, μόνο μπάσκετ δεν είδα. Λες και έβλεπα άλλη ομάδα, λέει ο Άννα.
2: Συμβαίνει ρε εσύ, Ιωάννα.
1: Σε είδα να πας το δεύτερο μέρος να μην το διαβάσεις, γι' αυτό.
2: Ποιο, εντάξει, συμβαίνει, το είπα. Είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.
1: Εντάξει, πήρατε την Ευρωλίγκα, αφήστε το κύπελο να το πάρει το πρωτάθλημα, να το πάρει ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει.
1: Να είναι όλοι ευχαριστημένοι, ρε παιδί μου.
2: Ε?
1: Το πιο ακριβό ρόστερ, δεν είπες.
2: Να μην πάρει ένα τίτλο. Να πάει, έχει πάρει το κύπελο.
1: Α, έχει πάρει το κύπελο, έχεις δίκιο. Ναι. Εντάξει, θα το πάρει το πρωτάθλημα, ποιος είναι καλύτερος.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Γερμανός Miroslav Klose είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας σκοράρει συνολικά 16 φορές σε 24 παιχνίδια σε 4 διοργανώσεις. Το 2002, το 2006, το 2010 και το 2014, όπου η εθνική ομάδα της Γερμανίας είχε σηκώσει το τρόπαιο. Δεύτερος στη σχετική λίστα βρίσκεται ο Ρονάλντο Ναζάριο, ο οποίος με την φανέλα της εθνικής Βραζιλίας έχει σκοράρει 15 τέρματα σε 19 συμμετοχές. Στην τρίτη θέση, ο θρυλικός Γερμανός Άσος, Γκέρτ Μίλερ, με 14 γκολ σε 13 αγώνες.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.

0: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
1: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι αναχέτησαν 6 από τους 7 πυράβλους που εκτόξευσε το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας στο αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 28 στην Πάτρα, 25 στην Κέρκυρα.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βουλιαγμένης, Ποσειδόνος και Μεσογείων.

0: Με παρατάς.
1: Ο Άκης Πάνου λοιπόν εκνευρίστηκε πάρα πολύ με αυτό το τραγούδι. Γιατί λέει σε συνέντευξή του, τι πράγματα είναι αυτά, γίνεται να ζητιανεύεις την αγάπη, να ζητάς από κάποιον να μείνει μαζί σου χωρίς να τον αγαπάς. Και έτσι λοιπόν αποφασίζει να γράψει ένα τραγούδι αντίλογο στο λίγο λίγο θα με συνηθίσεις και να μην με παρατάς και ας μην με αγαπάς να μείνεις μαζί μου. Και γράφει λοιπόν το τραγούδι «Φεύγω» με τον Στράτο Διονυσίου, που το τραγουδάει το 1985.

Φεύγω λοιπόν, τραγουδάει ο Στράτος Διονυσίου, και ό,τι και αν με βρει δεν θα είναι πιο χειρότερο από δύο χείλη που με φιλούν χωρίς να μ' αγαπούνε. Η αλήθεια είναι όμως ότι το λίγο-λίγο έγινε μεγαλύτερη επιτυχία από αυτό.

0: Πώς το είπε ο Λάσκαρης?
1: Οι σκληροί άντρες έχουν τρυφερή καρδιά.
0: Ναι, καθόλου τρυφερά δεν είναι τα πράγματα που συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό ήθελα να πω, ρε Λάσκαρη. Πήρες θέσεις μάχης. Και αυτό αναδεικνύει, παιδιά, αύριο Real News, να ξέρετε. Το πρώτο θέμα είναι πολιτικά ρίχτε στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και διοργασίες στον χώρο δεξιά της. Και διάφορα άλλα θεματάκια έχει, δεν είναι, θα σας τα πούμε ακόμα.
1: Δείτε,
0: αλλά αυτό
1: αύριο
0: είναι
1: στα περίπτερα.
0: Το βασικό θέμα, γιατί άλλωστε σας είπαμε, έχει από χθες ξεκινήσει μια εβδομάδα η οποία θα, ας πούμε, ολοκληρωθεί, θα κλείσει, η πολιτική ξεκίνησε χθες, θα κλείσει την άλλη Πέμπτη Παρασκευή. Ξεκίνησε χθες με τα εσωκομματικά ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει με την Κεντρική Επιτροπή. Χθες και το Πολιτικό Συμβούλιο το ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε επίσης μετά, θα συνεχιστεί με τις εκλογές τις εσωκομματικές, στη Νέα Δημοκρατία, εσωκομματικές. Την ανάδειξη του κυρίου Κυρανάκη την Τετάρτη. 7 είναι αύριο, 8-9 Τετάρτη είναι ως γραμματέα του κόμματος. Αυτή θα είναι και η αντίστροφη μέτρηση για τις αλλαγές που θα γίνουν στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες όλα δείχνουν ότι θα ανακοινωθούν την Πέμπτη. Και όλο αυτό το πολιτικό γαϊτανάκι θα κλείσει με την πολύ σημαντική συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στον Νίκο Χατζηνικολάου, που θα κουμπώσει με όλες αυτές τις εξελίξεις. Δηλαδή, με μια κυβέρνηση νέας μορφής κυβέρνηση, θα δούμε τι έκταση θα έχει
1: ο ανασχηματισμός.
0: Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα το σενάριο είναι να είναι διορθωτικός με 2-3 παρεμβάσεις σε υπουργικές θέσεις, δηλαδή του κ. Κυρανάκη, στη θέση του εκλειπώντος ο κ. Ταγαρά και στην κενή του Υπουργείου Εξωτερικών για να προετοιμαστεί η ελληνική προεδρία που είναι τον Ιούλιο του 2027. Και 2-3 υφυπουργοί που έχουν γκρίνια με τους υπουργούς τους, ίσως να αλλάξουν. Και το άλλο σενάριο φέρει και κάποιες άλλες αλλαγές πιο σημαντικές, που έχει να κάνει με τη μετακίνηση του κυρίου Μαρινάκη σε υπουργικό πόστο και στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ή μετακίνηση άλλων υπουργών σε επιτελικές θέσεις κυβερνητικές και του Μαξίμου στο επικοινωνιακό επιτελείο. Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Θα δούμε. Σημάνκω τα είναι τα Γιάννενα, μέχρι την Πέμπτη θα ξέρουμε.
0: Αύριο όμως η Real News έρχεται με ένα πακέτο 4 προσφορών. Η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί Real Taste and Style, με άβρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Επίσης, αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί και ειδική έκδοση Real Planet, τα κλειδιά της πράσινης ανάπτυξης, ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη θωράκιση του ελληνικού περιβάλλοντος ανοίγουν τα νέα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία, και η προσφορά Παντού που ισχύει και στην απλή έκδοση. Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σας ανταμείβει σε κάθε αγορά.

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: There's something evolving.
1: Επιστρέψαμε στον Real FM, στο 97,8. Ακούτε την κυρία Κασιανή Βραχά.
2: Και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλή.
1: Έχουμε συζητήσει σήμερα αρκετά στο πρώτο μέρος με αφορμή τις πανελλαδικές. Για παράδειγμα σήμερα την αντοχή και την ανθεκτικότητα των νέων στις πιέσεις. Αυτό ξέρεις είναι το ένα από τα τούνελ τα οποία μπορεί να περάσει κάποιος άνθρωπος που τώρα στην παρούσα φάση και τα παιδιά φαντάζουν ότι είναι
2: το ακατόρθωτο, το μοναδικό ακατόρθωτο, που ναι. Έχει σημασία στη ζωή τους αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως, εντάξει, μια που ξεκινήσαμε τα παιδιά, βεβαίως δεν ξέρουν ότι τώρα ουσιαστικά αρχίζει η ζωή, δεν τελειώνει κάτι. Τώρα είναι που αρχίζει και θα μπουν να ζήσουν ιστορίες, μπορεί να ζήσουν ένα ξαφνικό χωρισμό, μια οδυνηρή απώλεια, μια πώληση από τη δουλειά που αγαπάς, την προδοσία ενός ανθρώπου που εμπιστεύτηκες, όλα είναι μετά το σχολείο συνήθως. Για όλα αυτά που ζει ένας άνθρωπος από εδώ και πέρα, έχει γράψει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο φέρει τον τίτλο «Το τούνελ» και κυκλοφορεί την μεθεπόμενη Πέμπτη, 11 Ιουνίου, η κυρία Ξένια Κούρτογλου. Η κυρία Ξένια Κούρτογλου είναι μια σημαντική γυναίκα των επιχειρήσεων με πολύ μεγάλη διαδρομή και είναι χαρά μας που τη φιλοξενούμε να μας μιλήσει για αυτό το βιβλίο της. Γεια σας κυρία Κούρτογλου.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια
3: σας. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές και σε εσάς βέβαια.
1: Το τούνελ είναι λοιπόν το βιβλίο σας, ναι. Το οποίο αναφέρεται σε 49 συν 2 καθηλωτικές και βαθιά ανθρώπινες ιστορίες.
3: Ακριβώς έτσι είναι. Και το ερέθισμα για αυτό το βιβλίο το έχω πάρει και από πολύ νέους ανθρώπους που στην πρώτη δυσκολία κάνουν πίσω.
1: Πείτε τα αυτά που μας ακούνε.
3: Αλλά όταν βγεις από το τούνελ, γιατί από όλα αυτά τα τούνελ της ζωής μας πάντα βγαίνουμε, το σημαντικό είναι να μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς αυτά τα τούνελ δεν θα είχαμε την εξέλιξη που έχουμε και δεν θα είχαμε φτάσει να είμαστε οι άνθρωποι που είμαστε σήμερα. Χρειάζεται λοιπόν ένα βήμα πίσω και να κοιτάξουμε κάθε φορά που έρχεται μια καινούργια εμπειρία λίγο πιο πλατιά, λίγο πιο ανοιχτά θα έλεγα, γιατί κάθε δυσκολία στη ζωή, κάθε πρόκληση, κάθε τι που έρχεται ανάποδα, έρχεται για να μας μάθει κάτι, έρχεται για να μας κάνει εμάς πιο σοφούς και πιο δυνατούς. Γιατί κάθε τι καινούριο, κάθε τι που ανατρέπει αυτά που περιμέναμε, θα μας κάνει εμάς να εξασκηθούμε, να αναπτύξουμε καινούργιες δεξιότητες, καινούργιες ικανότητες. Να μάθουμε τον εαυτό μας λίγο καλύτερα και να ερχόμαστε όλο και περισσότερο κοντά στη δική μας αλήθεια.
1: Κύριε Κούρτογλου, ξέρετε ότι επειδή το λέει και στο βιβλίο ότι τι κάνεις όταν η ζωή σου κλείνει την πόρτα κατά μούτρα. Ξέρετε αυτή η αίσθηση να σου κλείνει η πόρτα στα μούτρα, να νιώθεις ότι τελειώνει ο κόσμος. Εμείς το λέμε τώρα, έτσι ψυχρά, αλλά είναι στιγμή που έχουμε ζήσει όλοι μας, κάποιοι πολύ περισσότερο, στιγμές που νομίζω ότι τελειώνεις, ότι δεν έχεις κάτι παραπάνω. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αρκεί μόνο μια υπερδύναμη. Τι χρειάζεται για να πας λίγο παραπάνω από το πρόβλημα και να προχωρήσεις.
3: Θα το ζήσεις. Μα δεν ο ανθεκτικός άνθρωπος δεν είναι αυτός που δεν λυγίζει. Είναι αυτός που δεν σπάει. Δηλαδή, την ώρα που θα έρθει το δύσκολο, βεβαίως και θα στενοχωρηθείς, βεβαίως και θα σοκαριστείς. Θα πέσεις σε θλίψη. Το σημαντικό είναι πώς θα σκεφτείς πάνω σε αυτό. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι δυστυχώς ψάχνουν να βρουν την αιτία και το φταίχτη. Γιατί να συμβεί αυτό σε μένα. Είναι άδικο. Και δεν πάνε όσο πιο γρήγορα μπορούν στην ανάκτηση ψυχραιμίας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα. Και πάντα έχουμε να μάθουμε κάτι γι' αυτό. Τώρα μιλάμε για τις Πανελλήνιες. Εγώ έχω κάνει και εκπομπές πολλές φορές και στο podcast μου για τις Πανελλήνιες. Δηλαδή, εάν ένα παιδί δεν περάσει και καθίσει μετά και κάνει αναλογισμό, θα δει τι καλύτερο θα μπορούσε να έχει κάνει και να το κάνει στο μέλλον. 18 χρονών, δηλαδή, καταλαβαίνετε και όλοι το συζητάμε που είμαστε μεγαλύτεροι. Εγώ μπαίνω όμως στην ψυχή του 18χρονου και σε όλη αυτή την δυστυχώς περιραίωσα ατμόσφαιρα που συμβαίνει και που σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι υπεύθυνοι οι γονείς.
2: Κυρία Κουρτογλού, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση που ίσως είναι και λίγο λεπτομέρεια, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι κάτι νοηματοδοτεί. Γράφετε 49 συν 2 ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Γιατί όχι 50 συν 1 και γιατί όχι 51? Τι έχουν αυτές οι δύο ιστορίες που είναι στο συν?
3: Οι δύο ιστορίες οι τελευταίες είναι λίγο μεγαλύτερες από τις προηγούμενες 49. Είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, γιατί οι ήρωές τους είναι φίλοι. Η προτελευταία ιστορία είναι μια ιστορία στην οποία ο ήρωάς μου δεν τα καταφέρνει. Γιατί και αυτό μες στη ζωή είναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και θέλω να το πω να το ακούσουν όλοι οι ακροατές, όσο περισσότεροι άνθρωποι μπορούμε. Όταν έχουμε μια απώλεια, γιατί και ο χωρισμός απώλεια είναι και η απόλυση απώλεια είναι και σε πολύ μεγάλο βαθμό απώλεια των προηγούμενων συνθήκων που θεωρούμε ότι ήταν καλές. Το λάθος είναι να θέλουμε τα πράγματα να γίνουν όπως ήταν. Το οποίο πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Τις περισσότερες φορές δεν μπορείς να
2: επιστρέψεις εκεί που ξεκίνησες.
3: Να αναβιώσεις μετά από ένα χωρισμό. Τι θες, να ξαναπαντρευτείς τον ίδιο άνθρωπο, μα για να φτάσεις στο χωρισμό κάτι σου οδηγήσει μέχρι εκεί. Έτσι, αλλά παίρνοντας την εμπειρία και το μάθημα, να μπορεί κανείς να δει με το βήμα μπροστά τι μπορεί να κάνει από εδώ και μπρος. Και αυτό είναι αυτό που δίνει τη δύναμη.
2: Κυρία Κουρτογλου, να κλείσουμε με το που θα βρούμε το βιβλίο. Είναι από τις εκδόσεις Keybooks.
3: Θα το βρούμε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου και μετά. Mm-hmm. Και όποιος θέλει να το παραγγείλει τώρα μπορεί να το παραγγείλει στο keybooks.gr.
2: Κάθε καλό στο βιβλίο, καλό τάξιδο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
3: Ήταν η κυρία
1: Ξένια Κουρτογλου για το βιβλίο που κυκλοφορεί από την ήδη, αν θέλετε, για προπαραγγελία, όπως είπε και η ίδια, το Τούνελ. Με 41 καθηλωτικές και βαθιά ανθρώπινες ιστορίες.

Σήμερα το μεταξύ, τα σαν σήμερα δεν μου τα έχεις πει. Είναι το 82η επέτειος του D-Day, της απόβασης στην Νορμανδία, με την οποία τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και έχει γίνει ένας πανικός τώρα, γιατί ο Πιτ Χέγκσεθ, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, πήγε στη Γαλλία για τις εκδηλώσεις μνήμης. Και πήγε στη Γαλλία με τα 6 από τα 7 παιδιά του. Και έχει σηκωθεί, λέει, τώρα ένας σκουρνιαχτός, γιατί πήρε και τα 6 του παιδιά μαζί. Ότι είναι πρωτάκουστο, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Ότι γύρονται ζητήματα ασφαλείας, ειδικά τώρα που είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος. Οι διαπραγματεύσεις, εν πάση περισσότερο, στη Μέση Ανατολή, αναταράξεις που συμβαίνουν εκεί με το Ιράν. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι το κόστος επιβάρυνε τον ίδιο για τη μεταφορά των παιδιών, όμως δεν διευκρινίζεται το κόστος ασφαλείας ποιο ήταν και πόσο ποιοι οι άνθρωποι χρειάστηκαν για να μπορέσουν να προστατεύσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του και άλλα 6 παιδιά που πήγανε στη Γαλλία. Χαμός και πανικό, σου λέμε, το έχει έξεθ.

0: Λοιπόν, παιδιά, με τούτα και με κένα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πλησιάζουμε δηλαδή. Για κάτι λιγότερο από 2 ώρες σας κάνουν παρέα οι Rangers, η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Ευχαριστούμε πολύ τον Λάσκαρη Αγοραστό που ήταν μαζί μας απέναντι στον ήχο. Η Φράνσις Παράσχη και η Δέσποινα Καλοχέρη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Χρυσά Κλησιώτη θα έρθει αμέσως για το δελτίο των 2.
0: Και μετά είναι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης με 3 ώρες με πολύ και καλή ελληνική μουσική. Και εννοείται, στέλνετε και μηνύματα και για ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει. Για μπάσκετ πολύ θα μιλήσετε, φαντάζομαι. Εμείς θα σας αφήσουμε με ένα τραγουδάκι, γιατί πέρα από αυτά που είπε η Κασιανή με τα σαν σήμερα κλπ. Σαν σήμερα 1850, ο Λίβαϊ Στράους παρουσίασε το πρώτο παντελόνι τζιν. Και θα κλείσουμε με Λουκιανό Κυλαϊδόνη που έχει μιλήσει και αυτό. Χαίρετε, γεια σας.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Για όλη την οικογένεια έφτασε στη Ρόδο. Το νέο κατάστημα LC Wakiki είναι γεγονός. Αλεξάνδρο Διάκου 3032 στο κέντρο της Ρόδου. Ανακάλυψε κορυφαία γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και είδη σπιτιού σε απίστευτες τιμές. LC Wakiki. Γιατί όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά.
11: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
12: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: συνειδητοποίησαν ότι η ενδεχόμενη επανάληψη αντίστοιχων ενεργειών θα μπορούσε να οδηγήσει στο πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίες που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Σε δήλωση που ανάρτησε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ζητά συγγνώμη εκ μέρους της Ουκρανικής πλευράς για το περιστατικό και αναγνωρίζει ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα, υπογραμμίζει την προσήλωση της Ουκρανίας στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και επισημαίνει τον ενδιαφέρον της να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα ισχυρό προβάδισμα τουλάχιστον υπερδιπλάσιο από το δεύτερο κόμμα και παρά τη φυσιολογική φθορά των 7 ετών διακυβέρνησης, δήλωσε στο Real FM ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Είχε διατελέσει επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να αποφασίσει το αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 105-104 οι New York Knicks επικράτησαν εκτός έδρας τον San Antonio Spurs και προηγούνται με 2-0 στις νίκες στη σειρά των τελικών του NBA. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Τρίτη στη Νέα Υόρκη. Στις 4 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 βοφόρ, στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Κύριε Δέσποινα, καλοχέρι, απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή, μέσω email studio@realfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Καλό καλοκαίρι. 6 Ιουνίου έχει ανέβει η θερμοκρασία. Σιγά σιγά βλέπω και τον κόσμο αρχίζει και πηγαίνει στη θάλασσα. Είναι καλή θερμοκρασία. Να αρχίσετε τα μανάκια, γιατί κάνουν καλό στην υγεία μας. Και όσο μπορείτε να το διατηρήσετε. Όσο μπορείτε να το διατηρήσετε. Είναι πάρα πολύ πλούσια η αθλητική επικαιρότητα. Τα φώτα βέβαια είναι στο μπάσκετ και στα όσα γίνονται στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όχι κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι, και αυτό είναι το λυπηρό της ιστορίας. 1-1 στο δρόμο για το πρωτάθλημα. Η εθνική μας ομάδα έπαιξε με τους Σουηδούς, δοκίμασε ο Γιωβάνοβιτς 3-4-3, θα το δούμε και αύριο αυτό, στο φιλικό αγώνα με την Ιταλία, μια Ιταλία που έχει έρθει με μωρά, αύριο το βράδυ. Δύο ομάδες που δεν είναι στο Μουντιάλ, ούτε εμείς ούτε οι Ιταλοί. Από εκεί και πέρα, με τα γραφικά, πολλά γράφονται, πολλά λέγονται, αλλά λίγα γίνονται. Ακόμα είναι νωρίς. Καταλαβαίνω την αγωνία των πιο φανατικών, αν κρίνω και από τα μηνύματα που έχω στο κινητό μου. Αλλά όσοι με παρακολουθείτε χρόνια, ξέρετε ότι δεν πρόκειται να μπω εγώ στη διαδικασία να κάνω μία αναφορά ονομάτων απλά για να περνάει η ώρα μας. Δηλαδή, μόνο στον Παναθηναϊκό. Και όσον αφορά τους παίκτες από την αγορά της Σκανδιναβίας και ειδικά από τη Δανία, έχουν γραφτεί πάνω από 35 ονόματα. Ραδιάζουν εκεί ονόματα τα οποία είναι ελεύθερα στη λίστα του Παναθηναϊκού. Άντε γεια. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ακόμα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Ασφαλώς ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα, γιατί σε 10 μέρες αρχίζει και η προετοιμασία. Έχουν φύγει πολλοί, πρέπει να ενισχυθεί το ρόστερ, αλλά όλα θα γίνουν. Φαντάζομαι από τη στιγμή που κάνα την επιλογή ενός ανθρώπου φιλόδοξου 38 του, θα πρέπει να τον στηρίξουν. Άρα λοιπόν το επόμενο τρίωρο μπορείτε εσείς να καλείτε στο 211-200-8200 να σχολιάσετε την αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε και Μουντιάλ, αρχίζει αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα την Πέμπτη. Λοιπόν, πριν πάμε, έχουμε ήδη γραμμές. Ωραία, πάμε στην κυρία Τζένι από την Άρτα. Γεια σας, κυρία Τζένι.
1: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, ευχαριστώ πολύ, εσείς είστε?
1: Καλά και εμείς. Για τον αθλητισμό γενικότερα να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά που κέρδισαν, που πρότευσαν. Αλλά θα ήθελα, αν είναι αυτό εφικτό, να μιλήσω λίγο για τον Μάριο Τόκα.
0: Ναι, 8 Ιουνίου, ναι.
1: Το Μάριο Τόκα, ήθελα να σας πω ότι τον γνώρισα.
0: Ναι, ναι, ξέρω, ναι, το κατάλαβα τι λέτε. Το Μάριο Τόκα το συνθέτει. Ναι, είχαμε και αφιέρωμα πριν λίγες μέρες. Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Παρακαλώ.
1: Ήρθε στην Πρέβεζα, στο γραφείο τύπου για διαφήμιση τη συναυλία που θα έκανε.
0: Ναι.
1: Το Αγρίνιο τότε.
0: Ναι.
1: Είναι τώρα τα χρόνια πολλά, πάρα πολλά που πέρασε. Είναι κάπου 30 χρόνια. Μας κάλεσε εμένα και τη φίλη μου και συνάδελφο που ήμασταν μαζί στην Ομαρχία.
0: Ναι.
1: Δουλεύαμε εκεί. Αυτοί καταγόταν από τα κατεχόμενα της Κύπρου. Και εκεί τον γνώρισα. Ήρθε ο Μάριος Τόκας εκεί και απλός άνθρωπος, γελαστός, με ιδιαίτερη θεία τη φωνή του. Εισέπραξε καλοσύνη από αυτόν τον άνθρωπο. Και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Και αυτός και η φίλη μου.
0: Μάλιστα.
1: Η συνάδελφος, η φίλη μου έφυγε 39 ετών, δυστυχώς.
0: Πολύ νέα. Και οι δύο έφυγαν νέοι. Εντάξει, τη φίλη σας δεν τη γνώριζαν. Όταν ακούς 39 χρονών, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά και ο Μάριος Στόκας ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ήταν εξαιρετικός καλλιτέχνης και θα μπορούσε
1: αυτό
0: να προσφέρει πολλά.
1: Ναι, ήθελα να σας πω αυτό που έζησα τις ώρες της εκπομπής σας.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας θυμάμαι πάντα, γιατί μου θύμισε η εκπομπή σας τις ωραίες αναμνήσεις, αλλά και λίγο δεν στενοχώρησε. Άρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Να είστε καλά, κυρία μου.
1: Επίσης. Και σας ευχαριστώ πολύ για το αφιέρωμα.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή επιτυχία στον αθλητισμό μας.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Καλή
1: εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Όσοι δεν καταλάβατε, και εντάξει, δεν είναι, είστε υποχρεωμένοι να ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ ραδιόφωνο του Αγίου Πνεύματος, υπήρχε μια εκπομπή, επανάληψη βέβαια, ήταν παλιά η εκπομπή, αφιέρωμα στο Μάριο Τόκα. Και επέλεξα τον Μάριο Τόκα διότι γεννήθηκε 8 Ιουνίου, δηλαδή σε δύο μέρες από τώρα. Και αυτός είναι ο λόγος που το Σαββατοκύριακο τώρα δεν έχω επιλέξει τραγούδια του Μάριου Τόκα, διότι είχαμε αυτό το αφιέρωμα το τρίωρο που ακούστηκαν εκπληκτικά τραγούδια και δέχθηκα αρκετά μηνύματα, γιατί πολλοί κόσμος δεν είχε ακούσει το πρώτο αφιέρωμα που είχαμε κάνει. Γι' αυτό και έχουμε αποφασίσει μία-δύο φορές το χρόνο κάποια αφιερώματα τα επαναλαμβάνουν και κυρίως παίζουν πολλά τον Αύγουστο, κάθε Αύγουστο. Οπότε έχετε τη δυνατότητα, όσοι δεν τα έχετε ακούσει, να τα ακούσετε για πρώτη φορά, όσοι περάσετε καλά, να τα ξανακούσετε. Ο κύριος Παναγιώτης Κόρινθος. Έλα, Παναγιώτη μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε?
0: Κρυωμένος είσαι.
2: Βραχνιασμένος από χθες στο γήπεδο.
0: Α, φώναζες. Εντάξει.
2: Εντάξει, το δικαιούμασταν και εμείς μια νίκη φέτος.
0: Ελπίζω και είμαι σίγουρος, επειδή καταλαβαίνω με τι παιδί έχω να κάνω, ότι δεν φώναζες αυτά τα χυδαία συνθήματα.
2: Ντροπή. Γι' αυτό ήθελα πιο πολλά να μιλήσω σήμερα. Όταν βρίζουμε ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή. Τελεία. Πού πάμε? Δεν γίνεται όλη αυτή η τοξικότητα στους τελικούς. Κάτι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει? Θα κάτσει κάτω ο κύριος Γιώγιος με όλους τους υπεύθυνους να πούν: ωραία, το προτάσμα πάει στον ΠΑΟ που βγήκε τρίτος. Τέλος. Δεν παίζουμε άλλο. Μα δεν έχει μα. Τελείωσε. Πρέπει να γίνει μια-δύο χρόνια σε αυτό. Βάσει και βάλουμε μυαλό, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται χειρότερα τα πράγματα, κύριε Γιώργο. Το διανοούμαστε τι έγινε χτες. Ποιον βρίζαμε χθες, ποια γυναίκα βρίζαμε που πριν ένα χρόνο πέθανε. Καταλαβαίνουμε τι κάνουμε σαν λαός. Βλέπουμε ότι τα προβλήματα είναι δίπλα μας. Ο ένας φεύγει ο ένας από τον άλλον. Αρρώστιες παντού, ο κόσμος. Τι θα κάνουμε, πού θα πάει
0: όλα. Για διευκρίνησέ μου, γιατί εγώ δεν ήμουν στο γήπεδο, τι άκουγα από την τηλεόραση. Τώρα...
2: Υβριστικά συνθήματα προς την κυρία Αθηνά Μπαρτζόκα, τη μητέρα του. Μάλιστα. Τη συγχωρεμένη, τη μητέρα του κύριου Μπαρτζόκα.
0: Δεν έχει καμία σημασία για μένα αν η μάνα έχει φύγει από τη ζωή ή είναι στη ζωή. Είναι μάνα, είναι κάτι το ιερό. Δεν τολμάμε να την αγγίξουμε. Δεν τολμάμε να σκεφτούμε. Δεν τολμάμε να υβρίσουμε μια μάνα. Όπως και να λέγεται.
2: Θα σας πω κάτι. Ναι. Πριν λίγα χρόνια, πριν δύο χρόνια ακριβώς, είχα την ατυχία να βρω εγώ ίδιο στη γιαγιά μου πεθαμένη. Ναι. Ήταν άρρωστη, ήταν μεγάλη γυναίκα, είχα την ατυχία. Λοιπόν, όταν άκουγα αυτό το πράγμα, ήταν λες και βρίζανε τη δικιά μου τη γιαγιά. Τόσο νευρίασα. Δηλαδή, είναι μάνα, είναι γιαγιά του αλλού, είναι θεία, ό,τι και να είναι. Δεν βρίζεις. Μπορείς να κάνει καζούρα. Υπάρχουν συνθήματα που κάνουν καζούρα στον αντίπαλο προπονητή, στον αντίπαλο παίχτη. Κάνε αυτό, δηλαδή, για ποιο λόγο θα φτάσουμε εκεί. Τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ άλλο σε αυτά, γιατί νευριάζω, δεν αντέχω. Να πούμε λίγο για τα αγωνιστικά. Εχθές ήταν πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ήταν πολύ άστοχος, ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η πόντι που είχε ήταν αποβολές, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν κάποια δίκαια φάουλ, δεν θα πω ότι δεν ήταν. Ο Παναθηναϊκός και ο Νάτζελ Χες Ντέιβις, επιτέλους αυτό το που λένε μου, επιτέλους, γιατί είναι από τους αγαπημένους παίχτες όταν ήρθαν, θυμάστε και όλα θα έλεγα και εδώ, πέταγα στα σύνοφα. Είναι η πρώτη φορά που μας δείχνει καλό σημάδι μέσα στο ΆΚΑ, που παίζει καλύτερα. Πιο πολύ έπαιζε εκτός έδρας παρά μέσα στο ΆΚΑ πολλές φορές. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά θα συσπηρωθεί, είτε είναι ο αταμάν του χρόνου είτε δεν είναι. Πιστεύω ότι το υλικό σιγά σιγά θα αρχίσει να δουλεύει. Έχει αρχίσει, κάνει και παρεμβάσεις ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, θεωρώ, για το αύριο του Παναθηναϊκού, από ό,τι ακούμε και εμείς, ξέρετε, στα δικά μας τα site.
0: Ναι.
2: Είναι δεδύνατα μαν, εγώ θα πω, στήριξη στην ομάδα. Αυτό όμως το πρωτάθλημα το θέλω πιο πολύ από όλα τα άλλα πρωταθλήματα. Καταλαβαίνετε, είναι άλλο το κίνητρο και που θα κερδίσει τον πρωταθλητή Ευρώπης είναι πολύ διαφορετικό. Ας ελπίσουμε να δούμε καλούς τελικούς.
0: Έτσι.
2: Όσοι έχουν απομείνει. Ναι. Ελπίζω να τελειώνει όλο πιο γρήγορα αυτή η τοξικότητα. Αυτά είχα να πω, κύριε.
0: Ωραία, ωραία, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά.
2: Και μακριά από τους φανατισμούς, παιδιά, δεν κερδίζουμε τίποτα.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι, ένα νέο παιδί είναι. Ο Παναγιώτης είναι, αν δεν απατώ, με 25 ετών, Παναθηναϊκός. Πήγε χθες και τα είπε αυτός, αντί να τα πω εγώ. Και πραγματικά χαίρομαι. Γι' αυτό σας έχω πει ότι αυτή η εκπομπή είναι ένα μοσαϊκό. Μπορεί να βγει κάποιος χούλιγκαν, που λέει ο λόγος, και να πει τα δικά του και να φρέξετε. Και να βγει ένας οπαδός της μιας ομάδας, δεν έχει σημασία πώς λέγεται, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, και να είναι λαύρος εναντίον των οπαδών της ομάδας τους. Διότι γίνανε πάρα πολλά χθες ντροπιαστικά και θα αναφερθούμε και στη συνέχεια. Και φυσικά θα ήθελα και τη δική σας άποψη, εννοείται. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από τη Σπάρτη.
3: Γεια σου, φίλε Γιώργο.
0: Γεια χαρά, κύριε Δημήτρη.
3: Είμαι ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ, με ξέρεις.
0: Δημήτρη,
3: φίλε μου, καλά.
0: Τι γίνεται, η εκπομπή δεν ξεκινάει χωρίς μήνυμα από τον Δημήτρη από το Μόντρεαλ.
3: Το ξέρω και εγώ. Μπορώ τώρα, είμαι εδώ στο χωριό μου δίπλα στη Σπάρτη. Ήρθα.
0: Το χωριό πώς λέγεται
3: Σκούρα, χωριό. Σκούρα Λακωνίας.
0: Σκούρα Λακωνίας. Ωραία.
3: Ξέρω ότι είσαι από τα Λεβέτσοβα εκεί από
0: Ναι, μπράβο, Κροκές, ναι.
3: Κροκές. Ντροπή όλα αυτά βέβαια, που να βρίζουν τη μάνα του ανθρώπου.
0: Όχι μόνο αυτό, γενικά τα συνθήματα και τα χιδέα και όλα αυτά τώρα. Δεν είναι...
3: Εγώ ήρθα τρεις εβδομάδες γρηγορότερα από την οικογένεια για να είμαι αγκαλιά με τη μάνα μου, να ζήσω τη μάνα μου.
0: Εντάξει. Μου λείπει. Έτσι.
3: Είσαι το άλλο το πίπερο, στο έχω ξαναπεί, τη ζωή μου κάθε Σαββατοκύριακο που δουλεύω.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη μου.
3: Και αν θα έρθω Αθήνα, θα κοιτάξω να επιδιώξω να βρεθούμε.
0: Πόσο καιρό θα μείνεις, κύριε Δημήτρη, στη Σπάρτη?
3: Θα είμαι στη Σπάρτη μέχρι τις 28 του μηνός, εδώ Ιουνίου.
0: Ναι.
3: Θα ανέβω μερικές μέρες Αθήνα και Κόρινθο.
0: Ναι.
3: Και μετά πάλι Σπάρτη, 24 Ιουλίου επιστροφή στο...
0: Εντάξει, ωραία, θα κάτσεις αρκετό καιρό, έτσι υλικά και θα το χαρείς και τη μητέρα.
3: Ναι. Πολλά χαιρετίσματα θέλω να δώσω σε αυτόν τον άνθρωπο τον ωραίο που βγαίνει από την Κρήτη που λέει...
0: Το Λευτέρι, τα Χανιά,
3: τον κύριο Θόδωρο εκεί με τα κοκόρια.
0: Ναι, μπράβο.
3: το Γιώργο από το Λονδίνο, επειδή είμαι και εγώ Ολυμπιακός, αλλά καλά τα λέει.
0: Ναι.
3: Και σε όλους, το Billy by Συντάξη τώρα, το Παναθηναϊκό, πάρα πολύ ωραίος τύπος.
0: Έτσι.
3: Και να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι.
0: Βεβαίως. Χάρηκα πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα.
3: Να ξέρεις, νιώθω δικό μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και με τιμά αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και είναι τιμητικό. Ευχαριστώ πολύ. Όπως και τον κύριο Γιάχο. Ο κύριος Γιάχος είναι από το χειμωνιάτικο Σίδνεϊ. Και λέει καλησπέρα, καλή τύχη στο νέο μας προπονητή, τον Ιραόλα. Έτσι, Ιραόλα, που ήταν στην Πόλη τρία χρόνια, πήγε στη Λίβερπουλ. Είναι ο πατρός της Λίβερπουλ. Και στην ομάδα της Αυστραλίας στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, ο Αριστοτέλης. Γεια σου, Αριστοτέλη. Τέλης Γιάχος. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αριστοτέλη μου. Μάλιστα, ο Ηρακλής έκανε ένα χιουμοριστικό. Ιραόλα, οι οπαδοί του Ηρακλή φωνάζουν Ήρα. Ήρα. Και επειδή λέγεται Ιραόλα, το βάλανε με κασκόλ του Ηρακλή, Ιραόλε. Ιραόλε για τον προπονητή της Λίβερπουλ. Ο κύριος Γιώργος Ηλιούπολη.
4: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
4: Και εγώ ήθελα να αναφερθώ για αυτά τα οποία γίνανε στον αγώνα στο μπάσκετ.
0: Να.
4: Θα αφήσω στην άκρη το θέμα της μητέρας του κυρίου Μπαρτζόκα. Είναι να σχολιάσεις τι. Τι να σχολιάσεις.
0: Έτσι, σωστά.
4: Λοιπόν, και έρχομαι και ρωτάω και θα δείτε το διατάπτω μετά. Την ώρα του εθνικού ύμνου πήρατε χαμπάρι τι έγινε.
0: Ήθελα να το πω, ναι. Πείτε το εσείς.
4: Λοιπόν, να ακούγονται συνθήματα, να ακούγονται ύβρις και εντάξει οι ανεγκέφαλοι. Βλέπω έναν Λεσόρ έφτιαχνε τις κάλτσες του.
0: Μόνο. Και δεν είναι η πρώτη φορά.
4: Εντάξει. Θέλω να πω το εξής. Σε αυτόν τον κύριο Λεσόρ, κύριο όχι, τον βγάζω. Επειδή είναι Γάλλος, να του θυμίσω λίγο την ιστορία ότι οι Γερμανοί μπήκανε σε μια εβδομάδα στη Γαλλία. Στην Ελλάδα μπήκανε τρεις μήνες. Εμένα ο παππούς μου πολέμησε στην Αλβανία και όταν άκουγε τον εθνικό ύμνο σηκωνόταν και έκλαιγε. Ένα αυτό. Δεύτερον, όλα αυτά τα οποία γίνανε, έρχομαι και κάνω ένα ρητορικό ερώτημα. Εσύ ρε Γιανακόπουλε, πήρες ένα μικρόφωνο και να γυρίσεις να τους πεις ρε αλήτες, τι λέτε? Όχι. Όχι. Αλλά δεν περιμένω να το πει σε έναν άνθρωπο που ευχήθηκε τα παιδιά του του σπανούλι να βγάλουν καρκίνο.
0: Ναι, ναι, αυτό ήταν αφήστε το. Τώρα, τουλάχιστον έστω ζήτησε συγγνώμη μετά από καιρό. Τουλάχιστον κατάλαβε το λάθος.
4: Κύριε Γιώργο, ναι. Σε αυτά δεν ζητούνται συγγνώμη.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το πω όμως.
4: Ναι, σας καταλαβαίνω. Ναι,
0: γιατί θα γυρίσει κάποιος να πει ότι δεν είπες ότι το μετάνιωσε. Τουλάχιστον έδειξε μετανιωμένος.
4: Λοιπόν.
0: Γιατί και αυτός πατέρας είναι. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
4: Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
4: Η εισβολή του Γιανακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, θα φέρει βαριά ποινή στον Παναθηναϊκό, θα φέρει και κλεισμένο το θυρόν το επόμενο παιχνίδι.
0: Να προβλέψω εγώ ότι θα είναι από τη νέα σεζόν.
4: Προβλέψτε το. Δεκτό. Να πάμε καπαλού. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ενισχύονται σημαντικά. Άλλη ρητορική ερώτηση.
0: Mm.
4: Κύριε Γιανακόπουλε, επειδή τα παντελόνια είναι περίεργα ρούχα, θα κάνετε το ίδιο και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ επάνω? Για να δούμε. Για να δούμε.
0: Mm.
4: Λοιπόν, πρέπει αυτόν τον άνθρωπο κάποιον, όλους, όπως είπε και ο Παναγιώτης, να τους συμμαζέψει. Αλλά η λύση δεν είναι διακόπτουμε το πρωτάθλημα. Έτσι. Δεν είναι η λύση αυτή. Πάμε τώρα κάτι άλλο. Η φεδρότητα. Ο Αταμάν είμαι καλύτερος προπονητής τελευταίας δεκαετίας. Ήμαρτον ρε παιδιά. Ήμαρτον. Ήμαρτον. Υπάρχει ένας Παναθηναϊκός που δόξαζε την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον έχουν κάνει τουρκική ομάδα. Τουρκική ομάδα. Και μην ξεχνάμε κύριε Γιώργο, είναι σε όλους γνωστό ότι ο Αταμάν είναι προσωπικός φίλος του Ερντογάν.
0: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, ναι.
4: Εντάξει. Τα έβαλε με εσάς τους δημοσιογράφους τους Έλληνες. Οι Σέρβοι τι του φταίνε? Είναι για γέλια ή δεν είναι? Όταν χάνει το παιχνίδι, φταίει η διευθυνσία. Όταν κερδίζει το παιχνίδι, είμαι ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης. Με το μπάτζετ που είχες Ανταμάν και εγώ θα ήμουν όχι ο καλύτερος, ο τελειότερος. Δηλαδή ο Μπράντοβιτς τι να πει ρε παιδιά, αφήστε όλους τους άλλους. Τι να πει ο Μπράντοβιτς?
0: Ωραία.
4: Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
4: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Θυμάστε όταν πάρθηκε η απόφαση για τον εθνικό ύμνο, εγώ όλα αυτά τα είχα προβλέψει. Και δεν ξέρω τι εξυπηρετεί αυτό να ακούγεται ο εθνικός ύμνος όταν η συντριπτική πλειοψηφία, εγώ ξεκινάω από τους αθλητές, είναι ξένοι. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς στέκονται οι ξένοι οι περισσότεροι? Άλλος πιάνει τα παπούτσια του, άλλος τα μαλλιά του, άλλος κάνει ασκήσεις, άλλος πιάνει τα πόδια του. Κανένα σεβασμός στη σημαία. Κανένα σεβασμός στη χώρα που τους δίνει ψωμί. Και τι ψωμί? Συμβόλαια κάποιοι παίρνουν 2, 3 και 4 εκατομμύρια. Και εγώ το παρατήρησα αυτό, αλλά δεν είναι πρώτη φορά. Αυτό γίνεται συνέχεια. Για ποιο λόγο? Να πω ότι είναι οι Έλληνες παίκτες, δηλαδή βλέπεις τη μία τον Παπα-Νικολάου, έτσι, ή θα δεις τον Τόλι. Είναι πρώτη φορά. Αυτό γίνεται συνέχεια. Για ποιο λόγο? Να πω ότι είναι οι Έλληνες παίκτες, δηλαδή βλέπεις τη μία τον Παπα-Νικολάου, έτσι, ή θα δεις τον Τολιόπουλο, ή θα δεις τον Ροκαβόπουλο, τα δικά μας τα παιδιά. Προσοχή.

0: τους ελληνίστους τύπους, από όπου και αν προέρχονται, που ακόμα και την ώρα του εθνικού ύμνου θα βρίσουν εν χορό συνθήματα για τον αντίπαλο. Δεν με ενδιαφέρει αν ο αντίπαλος λέγεται Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ είπα, δεν με ενδιαφέρει. Είναι ο αντίπαλος. Ακόμα και στον εθνικό ύμνο. Και όχι τίποτα άλλο, βρε εσείς. Το πόσο ανεγκέφαλοι είσαστε. Προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ένας Τούρκος. Εκείνη την ώρα ο Τούρκος μέσα του γελάει. Κοίτα οι Έλληνες. Δεν σέβονται τον εθνικό του ύμνο. Ίσα-ίσα ένας λόγος παραπάνω που με Τούρκο προπονητή έπρεπε να σέβεστε το λεπτό αυτό που ακούγεται ο εθνικός ύμνος, όσο ακούγεται. Ούτε αυτό σέβεστε. Δεν έχετε αυτοσεβασμό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Στερείστε παιδείας, δεν έχετε αυτοσεβασμό και εκεί θα έπρεπε να έχει κοπεί ιστορία και όχι να μπουκάρει μέσα ο Γιαννακόπουλος. Γιατί ο Γιαννακόπουλος μπουκάρε μέσα. Και εδώ έχουν δίκιο στον Ολυμπιακό. Η κρατική τηλεόραση δεν το έδειξε. Εγώ σπίτι μου ήμουνα, έβλεπα τον αγώνα, δεν το είδα ποτέ. Έπρεπε να αναζητήσω βίντεο και το βάλαμε μετά και εμείς στο δικό μας. Το βίντεο και είδα τι έγινε. Μπουκάρεις μέσα. Είσαι ο Γιαννακόπουλος, έχεις φτιάξει μια μεγάλη ομάδα. Τα πάντα ο Παναθηναϊκός τα χρωστάει στην οικογένεια Γιαννακόπουλου, στον Παύλο, στον Θανάση, τώρα στον Δημήτρη. Βάζει ένα σωρό λεφτά. Ένα σωρό λεφτά. Έχει φτιάξει γηπεδάρα. Ελληνικό μπάσκετ ίσον Παναθηναϊκός του Γιαννακόπουλου, Ολυμπιακός των Αγγελοπουλίων και τώρα ανεβαίνουν και οι άλλοι. Εντάξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις το δικαίωμα να μπουκάρεις μέσα στο γήπεδο, να φωνάζεις και να βρίζεις τους διαιτητές. Γιατί μπουκάρεις μέσα στο γήπεδο. Όταν λοιπόν εγώ, ο πιτσιρικάς, ο 16άρης, βλέπω έξαλλο τον ιδιοκτήτη της ομάδας μου να πηγαίνει στο γήπεδο, τι θα κάνω εγώ. Μπορεί να μην μπουκάρω μέσα, αλλά θα βρίσω, θα με χιδέω, θα χειρονομήσω, θα απειλήσω, θα. Μεγάλο λάθος του Γιαννακόπουλου αυτό που έκανε. Είναι άλλο τι λέει για τον Μπαρτζόκα, αν έχει ασυλία ή δεν έχει. Γιατί και για τον Μπαρτζόκα τα έχω πει 100.000 φορές. Τον είδα ήρεμο το τελευταίο διάστημα, πάλι τα ίδια. Και αυτός ήταν ήρεμος. Και βοήθησε να πάρει το ευρωπαϊκό η ομάδα του, ακόμα και η ηρεμία του, η χαλαρότητά του συσταγωγικά. Έχει κάνει και αυτός πολλά. Άλλο ο προπονητής και άλλο η συμπεριφορά του Μπαρτζόκα ή η συμπεριφορά του Αταμάν. Βγες και πες ό,τι θέλεις. Αλλά γιατί μπουκάρεις μέσα στο γήπεδο. Και όπως είπα και πριν στον κύριο, κατά τη γνώμη μου, επειδή αυτό είναι από μία ως τρεις αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών, θα το πάνε τη νέα σεζόν. Θα βρούνε το νομικό παραθυράκι ότι είναι πενθήμερο. Δεν προλαβαίνουν. Γιατί το άλλο μάτς είναι τη Δευτέρα και αν θα γίνει 2-1 και το επόμενο μετά θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο Τετάρτη. Οπότε δεν προλαβαίνουν. Πάμε διαφημίσεις.
1: Real FM. Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
3: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν

0: βιάζονται.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας σε...
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι αναχέτησαν 6 από τους 7 πυράβλους που εκτόξευσε το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας στο αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να αποφασίσει το αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχω να πω και εγώ πολλά, αλλά βλέπω και τις γραμμές. Προηγήστε εσείς, εννοείται. Τηλέφωνο 211-208-200. Θυμίζω, κύριος Λευτέρης από τα Χανιά. Γεια σου, κύριε Λευτέρη μου. Κύριε Λευτέρη μου. Κύριος Λευτέρης, ακούει? Όχι. Πάμε στον κύριο Γιώργο Κεψέλη.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Πώς είστε?
2: Καλά, καλά. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι και την τοξικότητα η οποία υπάρχει, είχα ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα μιλώντας για τη σειρά και είπα μια ευχή. Είπα ότι ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα, χωρίς διαιτητικά λάθη ή λιγότερα διαιτητικά λάθη, και όλα να παιχτούν εντός των τεσσάρων γραμμών. Όμως βλέπω ότι υπάρχει μια τοξικότητα. Λες και ένα πρωτάθλημα θα τους αποκαθιλώσει ή θα τους μεγενθύνει. Η ιστορία γράφει αυτός που έχει διάρκεια και τι καλό έχει κάνει και τι ιστορία αφήνει σε αυτόν τον σύλλογο τον οποίο είναι πρόεδρος. Δεν είναι η στιγμή μόνο. Και μην βλέπουμε μόνο τη στιγμή. Και σε αντίθεση με τις πράξεις των παραγόντων και όλα αυτά τα οποία της τοξικότητας η οποία υπάρχει, εγώ είδα τους παίκτες και των δύο ομάδων οι οποίοι κινούνται και τις παρατηρήσεις τους και αυτές τις συνέντευξεις, αυτά που είπανε, ότι υπάρχει αθλητισμός πραγματικά και το fair play. Παραδεχτήκαν δηλαδή κάποια πράγματα, οι μεν που χάσανε, οι δε που νικήσανε, και από εκεί και πέρα τελείωσε το παιχνίδι και κοιτάνε. Μα έτσι πρέπει να είναι ο αθλητισμός. Όχι τοξικότητα, δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν επικροτώ την πράξη αυτή του Γιαννακόπουλου, την οποία έκανε, για πολλωστή φορά. Οξύνει τα πνεύματα, παρασύρει. Το ίδιο σου είχα πει όμως και στον τελικό της Ευρωλίγκας, τις πράξεις, το θέαμα το οποίο είδαμε μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη. Ναι. Και τα δύο πράγματα οξύνουν τα πνεύματα. Δεν είναι καλό παράδειγμα για τους φιλάθλους. Πάει ο άλλος να βιώσει ένα αθλητικό γεγονός και βλέπει τι βλέπει. Τοξικότητα. Με το πρώτο που μπήκανε οι δύο ομάδες αρχίζουν να βρίζουν εν χορό. Το ίδιο συμβαίνει και στο ΣΕΦ. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Πρέπει να μπουν δικλείδες ασφαλείας, να γίνει ένα σωστό παιχνίδι, πολιτισμένο παιχνίδι, όπως είναι η αξία, η ιστορική αξία αυτών των δύο ομάδων. Να δούμε επιτέλους αυτά τα μάτσα, αυτή τη σειρά, χωρίς ευτράπελα. Και προς Θεού, όχι η διαιτησία να παίζει κάποιο ρόλο υπέρ ή κατά της μιας ομάδας ή της άλλης. Δεν λέω, δεν ρίχνω ευθύνες στους διαιτητές, δεν θέλω να ρίξω ευθύνες. Έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Αν πιαστούμε από αυτά τα πράγματα, δεν θα βγάλουμε άκρη. Προχωράει μπροστά το άθλημα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Τροφοδότης του ελληνικού μπάσκετ είναι οι μικρές ομάδες, τα ταλέντα που βγάζουν, οι μεγάλες ομάδες, εκτός από τον Ολυμπιακό, ο οποίος τελευταία δεν έχει βγάλει μεγάλους παίκτες να δώσει το ελληνικό μπάσκετ, δηλαδή να δώσει το ελληνικό, στην εθνική ομάδα μιλάω.
1: Ναι.
2: Αν δείτε δηλαδή, εκτός από τις ελληνοποιήσεις τις οποίες έχει κάνει Ντόρση και Γόκοπ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ήταν ο Σλούκας ο οποίος ήρθε τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει στον Τολιόπουλο, στον Μίτογλου, στον Σαμοντούροφ τώρα, στον Ρογκαβόπουλο, τον οποίο έχει πάρει. Δηλαδή πρέπει αντίστοιχα να κάνουν και αυτά τα βήματα και η ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτά ήθελα να πω.
1: Ωραία,
2: όχι
1: κύριε
2: τοξικότητα,
1: Γιώργο.
2: Παιδιά. Όχι τοξικότητα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να πω μόνο ότι ο Σαμοντούρο φεύγει, πάει στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Ο Φαλ είναι σε μια διαδικασία για να πάρει ελληνικό διαβατήριο. Έχει το δικαίωμα, πρέπει να περάσει βέβαια από εξετάσεις τα 34 του. Τον κοιτάει όμως και ο Άρης. Όπως ο Άρης κοιτάει και τον Τολιόπουλο. Θα τον ήθελε ο Σπανούλης, αλλά θα είναι υποχρεωμένος να περιμένει τις εξελίξεις με τον Παναθηναϊκό. Ο κύριος Λευτέρης Χανιά, αλλά κύριε Λευτέρη μου.
3: Γεια χαρά, κύριε Κολοκοτρώνη.
1: Τι κάνετε.
3: Καλά, δόξα τω Θεώ. Ήμουνα σε ένα σπίτι εδώ δίπλα,
1: ναι,
3: και δεν άκουσα από την αρχή.
1: Δεν χάσατε και τίποτα ιδιαίτερο. Λέμε για τον μπάσκετ, λέμε χθες.
3: Ωραία, κύριε Γιώργο. Δηλαδή, τη σημαία. Μπορεί τη σημαία. Εγώ μπορεί τη σημαία. Σώα τα βαπόρια. Ήμουνα στη σημαία, μωρέ.
1: Ναι. Όλα τα αλλιώς εσείς οι παγιοί και αλλιώς τα νέα παιδιά τώρα. Εντάξει. Άστο. Άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, κύριε Λευτέρη μου, θα μας πάρει από κάτω.
3: Κοίτα να δεις. Εγώ να χαιρετήσω όλους τους πατριώτες Έλληνες και να χαιρετήσω και τους ανθρώπους, τους Έλληνες του εξωτερικού. Που μπορώ να σου πω ότι είναι πιο καλή από εμάς, ρε γάμο το. Ακούτα σου λέω. Στην Αργεντίνα, μωρέ, στην Αργεντίνα μας κάλεσε ένας Έλληνας στο σπίτι να φάμε. 4-5 Έλληνες μας κάλεσε να φάμε. Μ' ακούς?
1: Εγώ τους έζησα, έμεινα 2 μήνες όταν πήγα με την Εθνική το Μουντιάλ το 1994. Έμεινα 2 μήνες στην Αμερική.
3: Ναι.
1: Και με σκλάβωσαν οι άνθρωποι. Έτσι, και τον επόμενο χρόνο παντρεύτηκα τον 95, ναι. Και κάλεσα, ένιωθα τέτοια υποχρέωση που κάλεσα στο γάμο μου μια οικογένεια και ήρθε και με τίμησε από την Αμερική.
3: Ναι,
1: έτσι,
3: ναι.
1: Αυτός είναι ο Έλληνας του εξωτερικού. Ή και στην Αυστραλία που είχα πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πάλι οι άνθρωποι εκεί σκιστήκανε.
3: Ναι,
1: και
3: ναι,
1: ακόμα με ένα-δύο έχω επαφές ακόμα μετά από τόσα χρόνια δηλαδή. Δεν είδατε τώρα τον κύριο Δημήτρη που πήρε από το Μόντρεαλ? Εντάξει, ο άνθρωπος ήρθε εδώ στον τόπο και η ψυχούλα του τώρα καταλαβαίνετε.
3: Και να του πω και χαιρετίσματα από μένα.
1: Βεβαίως.
3: Να χαιρετήσω και εκεί στην Αυστραλία τον Αριστοτέλη και τον Άγω τον Πατριώτη μας.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, εγώ χάρηκα, εγώ τιμής. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά χάρηκα. Γιατί να μην το πάρουμε?
1: Εννοείται, μα αν δεν χαρούμε το Ευρωπαϊκό, το Ολυμπιακό, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού.
3: Για όλο έχουμε πάθει.
1: Είναι δυνατόν να το χαρούμε?
3: Εγώ χάρηκα, εγώ τιμήσε. Εντάξει. Και αυτός ο Γιαννακόπουλος, μωρέ, εντάξει, πάθει.
1: Εντάξει, έτσι είναι το στυλ του. Είναι εκρηκτικός, είναι. Τι να πω. Δεν το κρατάει τίποτα.
3: Δεν αυτά τα πράγματα. Να πούμε. Τι διάω, δεν υπάρχει, να πούμε, έτσι, σεβασμός μέσα. Το γήπεδο εκεί πέρα. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να πω.
1: Έγινε, κύριε Λευτέρη μου, έγινε.
3: Άντε, σας χαιρετώ.
1: Για χαρά, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Είναι τώρα η 3, Ο Βαγγέλης Σέβη, έλα Βαγγέλη.
4: Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
1: Για χαρά, τι γίνεται?
4: Καλά, ωραία. Γιώργο, έχεις ξεκινήσει από τις 2 η ώρα, τι ώρα είναι τώρα? Είναι 3 παρά 20.
1: Ναι.
4: Έχουν βγει κάποιοι ακροατές. Και από χτες το βράδυ ακούω Γιαννακόπουλο και Αταμάν. Αταμάν και Γιαννακόπουλο. Μέχρι τις 5 η ώρα που θα τελειώσει η εκπομπή σου, θα βγει κάποιος να πει για τη χειρονομία του Μπαλτσόκα. Τι θα περάσει και αυτό?
1: Όταν λες χειρονομία, είναι κάτι που έχω χάσει. Τι έχει κάνει?
4: Στο τέλος, στο αγώνα, με το που τελείωσε το παιχνίδι.
1: Ναι,
4: έκανε...
1: η χειρονομία δεν ήταν χειρονομία όπως την εννοείς. Το χέρι του σήκωσε, το αντίχειρα. Δεν έκανε κάτι χειρονομία, κάτι άλλο.
4: Ναι.
1: Τον αντίχειρε, ναι, σήκωσε.
4: Ότι, ότι έκανε κάτι στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
1: Δεν έκανε, όχι, δεν έκανε αυτή τη χειρονομία που υπονοούμε. Όχι, ήταν τον αντίχειρε, σήκωσε. Εγώ αυτό είδα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν μπορώ να κάνω το ασπρομαύρο. Αν έχει κάνει κάτι άλλο, ζητώ συγγνώμη. Εγώ αυτό που είδα, σήκωσε τον αντίχειρα.
4: Αυτό έπρεπε να το κάνει.
1: Καλά, δεν έκανε. Και τι ήταν αυτό? Γεια σας, τους είπε. Εντάξει, εσείς με βρίζετε, γεια σου.
4: Άμα το έκανε αυτό ο Αταμάν μέσα στο σεφ, θα τον είχαμε κρεμάσει σήμερα.
1: Το ίδιο θα έλεγα εγώ. Το ίδιο θα έλεγα ακριβώς.
4: Γιώργο, εγώ δεν σε είδα να παίρνεις θέση όμως.
1: Σε ποιο πράγμα?
4: Σε αυτό που έκανε ο Μπαλτσόκας χτες.
1: Καταρχάς, μισό λεπτό. Δεν έχω προλάβει να μιλήσω ακόμα. Έχω πει μόνο για τον Εθνικό Ύμνο και για τον Γιαννακόπουλο. Έτσι. Έχω μιλήσει άπειρες φορές για τον Μπαλτσόκα. Άπειρες φορές. Άπειρες φορές. Εγώ λοιπόν τώρα τι θέση να πάρω για κάτι το οποίο εγώ, για μένα δεν είναι χειρονομία προκλητική? Δεν είναι προκλητική. Σήκωσε το χέρι σαν να τους λέει εντάξει, ευχαριστώ που με βρίζετε. Δεν έκανε κάτι άλλο. Δηλαδή πρέπει, ας πούμε, να σου πω κάτι για να τα ακούσεις εσύ. Αυτό θέλεις? Δεν μου απαντάς.
4: Όχι, εγώ άλλο ήθελα να το πω.
1: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Αυτό που έκανε ο Μπαλτζόκας δεν πρόσβαλε κανέναν χθες.
4: Για μένα είναι προσβολή. Γιώργο,
1: ποια είναι η προσβολή? Ποια είναι, γιατί τι σου έκανε ο Μπαλτζόκας?
4: Από τη στιγμή που έχεις πάρει ευρωπαϊκό, έχεις πλεονέκτημα έδρας, γιατί έπρεπε να το κάνεις αυτό?
1: Καλά, αντί να μου πεις δύο λεπτά, αντί να μου πεις ότι με το που πάτησε το πόδι του, το βρίζανε τη μάνα του, βρίζανε τη γυναίκα του, το παιδί του, αυτό είναι. Τώρα τι συζητάμε, με συγγνώμη. Θα τα ακούσει και από πάνω. Δηλαδή τα άκουσε χθες, θα τα ακούσει και σήμερα.
4: Θα σου πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
4: Θα σου πω κάτι άλλο. Εγώ χθες το πρωί, ξέρεις τι λέγαμε με κάτι φίλους μου, ότι το παιχνίδι σήμερα δεν θα τελειώσει και όλα έχουν ξεκινήσει από την Τσαρούχα, από αυτή τη φάση. Και έτσι θα πάνε όλοι
1: τελικοί. Το μάτς τελείωσε όμως. Και αν δεν τελείωνε το μάτς, και αν δεν τελείωνε το μάτς και το διακόπτανε, δεν θα είχε την ευθύνη ο Ολυμπιακός, θα είχε την ευθύνη ο Γιαννακόπουλος.
4: Τέλειωσε.
1: Το μάτς τελείωσε, πάμε παρακάτω τώρα.
4: Μιλάμε αυτό με την Τσαρούχα. Εντάξει, τι να πω τώρα, δεν υπάρχουν λόγια τώρα. Δεν ήταν διαφορά 15-20 πόντους, ήταν στον πόντο αυτό με την Τσαρούχα. Εγώ, Γιώργο, άλλο ήθελα να πω.
1: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα προπονητή, τον Αταμάν. Είναι από την Τουρκία. Είναι Τούρκος. Έχει πάρει τα καλύτερα μηνύματα στον Μπαρτσόκα. Πόσες φορές έχει πει στον Γιώργο τον Μπαρτσόκα.
1: Τι έχει πάρει τα καλύτερα
4: μηνύματα από τον Αταμάν. Πόσες φορές
1: έχει. Εννοείς τις σχέσεις Μπαρτσόκα-Αταμάν.
4: Ναι.
1: Άψογες είναι.
4: Έχει πει ότι είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη.
1: Είναι άψογες οι σχέσεις τους και χθες αγκαλιάστηκαν.
4: Του έχει πει ότι έχει την καλύτερη
1: ομάδα. Ναι, πού θες να καταλήξεις.
4: Ότι αυτό που λέει ο Γιαννακόπουλος, ότι είναι ξένος και του κάνουν πόλεμο, έχει πάρα πολύ δίκιο, Γιώργο, πραγματικά.
1: Όπως το βλέπει ο καθένας είναι, εντάξει.
4: Όπως όχι όπως το βλέπει.
1: Εσύ το βλέπεις έτσι, ο άλλος, τι να σου πω τώρα, εντάξει. Όπως το βλέπει ο καθένας. Εμένα ως ο Κολοκοτρώνης, όπως δεν μ' αρέσει αυτά που κάνει ο Μπαρτζόκας να βρίζει να χτυπιέται, δεν μ' αρέσει και αυτά που κάνει ο Αταμάν να χτυπιέται, να παίρνει τεχνικές ποινές, να πετάει μπουκάλια μέσα. Δεν μ' αρέσουν, τι να κάνουμε. Αφού δεν μ' αρέσουν, ούτε ο ένας μ' αρέσει ούτε ο άλλος. Ω συμπεριφορά λέω.
4: Εγώ έχω δει τον Μπαρτζόκα στο Τουμπάι.
1: Εντάξει, ωραία, τα είπαμε, εντάξει, τα είπαμε αυτά.
4: Γιώργο, όχι, γιατί περνάει
1: αφού, τι να κάνω εγώ, μπορεί σε άλλους να περνάει. Εγώ τα έχω πει 100 φορές, δεν μπορώ να επανέρχομαι. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει να γυρίζω στο παρελθόν. Το έχω πει 1000 φορές. Τα έχω πει τελείως. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ συνέχεια να λέω τα ίδια και τα ίδια.
4: Γιώργο, αυτό που δεν θέλω να ακούω, να μην κάνουμε πόλεμο στον Αταμάν και στον Γιαννακόπουλο. Γιατί σου το ξαναλέω.
1: Βγήκαν
4: κάποιοι ακροατές και κάνουν πόλεμο στον Αταμά και στον Γιαννακόπουλο.
1: Σήμερα οι ακροατές, οι περισσότεροι που έχουν βγει μέχρι τώρα είναι Παναθηναϊκοί.
4: Τι Παναθηναϊκοί,
1: Ο Παναγιώτης, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν έξαλλος με τους συνοπαδούς του, Παναθηναϊκός είναι. Ο κύριος Γιώργος από την Κυψέλη, γιατρός Παναθηναϊκός είναι. Και μιλάει και πολύ ωραίο άνθρωπος. Πάρα πολύ ωραίο, κύριος είναι.
4: Το Παναγιωτάκι σίγουρα.
1: Λοιπόν, γιατί δεν θα βγουν νομίζεις Παναθηναϊκοί. Γιατί εδώ έχω πάρει και μηνύματα που λένε, μου λέει ένας κύριος εδώ Παναθηναϊκός, να τιμωρηθεί είμαι Παναθηναϊκός, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί ένα τέλος στο Γιαννακόπουλο. Τι πάει να πει. Επειδή είσαι Παναθηναϊκός, δεν πρέπει να δεις ποια είναι η πραγματικότητα. Και παίρνεις το ποτάθλημα που το χάσατε, από το Γιαννακόπουλο το χάσατε.
4: Το ξέρω. Και εμένα με προβληματίζει.
1: Θα πρέπει να ελέγξει τον εαυτό του. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Το έχω πει χίλιες φορές. Και εμένα δεν με άρεσε ο Γιαννακόπουλος, γιατί χαλάει όλο το κλάπ της ομάδας. Αλλά τουλάχιστον κάποια δημοσιογράφοι από χτες το βράδυ που ακούω, και όπως από τις 2 και μετά που βγήκαν κάποιοι κορατές, στο Γιαννακόπουλο και στον Αταμάν. Και θέλω να ακούσω μέχρι τις 5 η ώρα αυτό που έκανε ο Μπαρτσόκας. Πες ότι δεν έχει χειρονομία. Έπρεπε να τον κάνει στον κόσμο.
1: Δεν ήταν τίποτα αυτό. Δεν ήταν τίποτα αυτό. Δεν ήταν τίποτα. Για μένα. Μπορεί να είμαι λάθος. Για μένα δεν ήταν τίποτα.
4: Οπότε έτσι όπως μου το λες, Γιώργο.
1: Για μένα δεν ήταν.
4: Αφήστε έτσι τον Μπαρτσόκα.
1: Μα δεν έκανε τίποτα η χειρονομία αυτή. Δεν είναι τίποτα. Δεν έκανε. Δηλαδή, σου και καλά πρέπει. Κάτσε. Είπε την άποψή σου. Σεβαστή, τελειώσαμε. Πρέπει να ακούσεις από τα δικά μου χείλη αυτό που θες εσύ. Δεν πρόκειται να το πω, Βαγγελή μου. Δεν πρόκειται να το πω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω το θάρρος της γνώμης μου. Σώνει και καλά να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Δεν είδα προκλητική χειρονομία. Τι να κάνω.
4: Εντάξει, οπότε κάντε πόλεμο στο Γιαννακόπουλο.
1: Δηλαδή, επειδή δεν είδα τη χειρονομία του Μπαρτζόκα όπως τη λες εσύ, κάνω πόλεμο στο Γιαννακόπουλο εγώ. Έλα Χριστέ, και άλλη λογική κι αυτή. Λοιπόν, εντάξει, Βαγγελάκη. Θα τα πούμε άνταγορε να είσαι καλά. Να πάμε, το διάλειμμα είναι μικρό, ε. Ωραία, πάμε μια στιγμή στο διάλειμμα, δεν θα αργήσουμε και είναι μετά
5: Ο κύριος Χρήστος Γαλάτση. Κύριε Χρήστο, έρχομαι.
0: Real FM.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Λοιπόν, Χρήστος Γαλάτση. Ναι. Μας ακούει ο Χρήστος Γαλάτση. Έχει πέσει γραμμή. Μετά είναι οι δύο, αν δεν απατώμε. Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
7: Τι λέει, καλό μεσημέρι.
5: Γεια χαρά.
7: Ξέρεις, θα πούμε πολλά πράγματα τώρα. Θα μου αφήσεις 4-5 λεπτά και θα κάνω ένα μονόλογο μόνος μου. Το να βγαίνει ο Βαγγέλης που φωνάζει πριν δεν παξέ. Να μας λέει τι θα πρέπει να κάνει το ελληνικό κράτος, ας πάει στην Τουρκία να τα πει. Λοιπόν, πάει με το Βαγγέλη.
5: Απλά να σου πω κάτι, θα σε παρακαλέσω όσο γίνεται πιο σύντομα, επειδή βλέπω δεν γίνεται χαμός, δεν θα προλάβω τον κόσμο.
7: Άφησε με να σου πω. Το να εξισώνεις, άκου φίλε Γιώργο κάτι, το να εξισώνεις το θύμα με το θήτη, όπως κάνετε πάρα πολύ τακτικά όλοι οι δημοσιογράφοι, βάζω και εσένα μέσα σε αυτό που σε άκουσα, παρόλο που πήρες καθαρή θέση για τον Μπαρτζόκα τώρα, αλλά το να εξισώνεις το θύμα με το θήτη, αυτό πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια. Ένας Παναθηναϊκός που προ δύο χρόνια έχασε μέσα στο, έχανε με 30 πόντους, μπήκανε μέσα, ξυλώσαν όλη τη γραμματεία. Το πρόστιμο, μηδέν. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε επεισόδια με τον Μπάουξ τελικό κυπέλου, το πρόστιμο, μηδέν. Ένας Παναθηναϊκός που του δώσαν ένα γήπεδο και του κρατάνε όμως και τη λεωφόρο που λένε ότι την έδωσε ο Παναθηναϊκός για να την κάνει μουσείο τσάμπα. Το πρόστιμο μου
5: είναι. Συγγνώμη, αλλά να σου πω, έτσι όπως μιλάς, θα βγει και ένας Παναθηναϊκός και ένας Ερακλής να πείτε. Χαλάει η εκπομπή όμως έτσι. Εντάξει, γυρίζουμε πίσω.
7: Άκουσα το παλικάρι από την κόρη του. Πολύ ωραία, ρε φίλε. Έπεσε εδώ θα τρελαθούμε. Εδώ πάνε να μας πούνε. Έχουμε τρελαθεί. Το κράτος πού είναι? Υπάρχει κράτος? Υπάρχει κράτος? Ρωτάω εγώ, υπάρχει κράτος? Το κράτος είναι μόνο για να κυνηγά το Μαρινάκι. Άκουσα ένα αγαπητό κύριο και είπε προηγουμένως, άκου έξυπνα. Το Μαρινάκι λέει στο τελικό είναι χάλια. Βεβαίως χάλια. Ντροπή για το Μαρινάκι και για το Δημητριάδη. Έχει να κάνει καμιά σχέση με την τοξικότητα? Είναι ένα προσωπικό θέμα που θα το λύσουν στα δικαστήρια. Λάθος, αλλά δεν έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Καμία απολύτως. Δηλαδή, εκτός τα βρισίματα που αυτά είναι γνωστά, εκτός την ΕΤ, πρόσεξε τι είπες, Γιώργο, είναι πολύ σοβαρό. Δεν το δείξανε την κρατική τηλεόραση την οποία την πληρώνουν και Ολυμπιακοί.
5: Σωστό.
7: Όχι
5: σωστό.
7: Μόνο Παναθηναϊκοί.
5: Ναι, βεβαίως.
7: Έτσι. Δεν το δείξανε. Για μένα παρουσιάζει σκοπό. Προσωπικά. Και ευθύνη έχει τεράστια, τεράστια, το ξαναλέω. Δεν ξέρω πού τους κρατάει ο Γιαννακόπουλος. Ο Γιαννακόπουλος, αν του χρωστάνε λεφτά, αν δεν του χρωστάνε λεφτά, αν τους χάρισε λεφτά, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω πώς αντιμετωπίσουν δύο προέδρους. Τον έναν, τον έχουν για κατηγορούμενο και τους πάνε όλη τη διοίκηση του Ολυμπιακού μαζί με τον Εραστέχνη για πλημέλημα μεν. Αλλά τους πάνε κατηγορούμενους και τον άλλον ευρίζοντας θεούς και δαίμονες, απειλώντας διαιτητές, μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο, δημιουργώντας τοξικότητα που βλέπουν όλα τα παιδιά τα νέα. Και αυτοί θα βγουν εμάς να μας πούνε.
5: Καλά, εσύ αναφέρεσαι στην υπόθεση Λιγκερίδη.
7: Βεβαίως.
5: Είναι άλλη υπόθεση Λιγκερίδη, εδώ έχουμε δολοφονία ανθρώπου. Και άλλο αυτά ο Γιαννακόπουλος. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.
7: Δεν έχει καμία σχέση με την ΠΑΕ Ολυμπιακός όμως.
5: Είναι, ναι, ναι, εδώ έχουμε δολοφονία ανθρώπου. Τώρα ο Γιαννακόπουλος αυτά που κάνει είναι αυτά που κάνει χρόνια και λέει και τέλος πάντων.
7: Τον πήγα κατηγορούμενο κάποιον ο οποίος δεν έγινε ούτε καν σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Αυτό λέω.
5: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
7: Η ουσία λοιπόν ποια είναι? Η ουσία για μένα είναι μία. Και είναι πολύ σοβαρή. Όταν αποφασίσει το ελληνικό κράτος να επιβάλλει νόμους σωστούς και σκληρούς για οποιαδήποτε ομάδα, όπως παραδείγματος χάρη έγινε με τη Σάντερλαντ. Παραδείγματος χάρη. Δεν πάτε, τέλος.
5: Με τη Southampton λες.
7: Με τη Southampton,
5: ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Τέλος, τελειώσαμε. Πάτε, χάσετε 200 εκατομμύρια. Έλα, άκου και το έξυπνο, κάποιος που είπε. Να το δώσουν, λέει, στον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει τώρα, εντάξει, ναι, πάμε.
7: Το βαράνε, φίλε. Ο ένας έχει πληρώσει εκεί 50 εκατομμύρια. Χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Κρίσκοντας στον Πειραιά, δεν έχει κατέβει ποτέ η Αγγελόπουλη. Ποτέ. Κύριε Σταυρακάκη, ακούτε. Κύριε Σταυρακάκη, που σας άκουσα χθες και λέγατε ότι δεν μπορείτε την τοξικότητα. Η τοξικότητα, κύριε Σταυρακάκη, έχει όνομα. Φοβάστε να το πείτε. Γιαννακόπουλος. Αυτό είναι το όνομα. Από αυτά που γράφει στο Twitter μέχρι από αυτά που κάνει στο γήπεδο. Μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Μην θέλετε να τους εξισώσετε όλους για να καλύψετε. Όταν δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού βγαίνουν και λένε ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν πάει στο Final Four, έχει πρόβλημα το Grass Floor. Και δεν υπάρχει ο εισαγγελέας του Πιέλαδο που τον εξέδεσε ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος, τον κύριο Παπατάδε. Άρα εκεί κουβέντα του Μπεκί. Και φταίνε όλοι. Επειδή υπάρχει το φύλαθρο και ο οπαδισμός, φταίνε όλοι. Ξερά χλωρά στο ίδιο καζάνι. Και να μην μιλάτε κιόλας. Έκανε νόημα, λέει ο Μπαντζούκας. Τον άκουσες, τον άλλονε. Προκάλεσε, λέει, τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα ακούμε. Φίλε, καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο.
1: Έγινε, Γιώργο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε χρόνο για άλλη μία. Γιώργο, άλλη μία γραμμή. Για να δούμε. Είναι η ένα. Ο κύριος Κώστας Καλυθέα. Κύριε Κώστα.
8: Μια γραμμή. Γιώργο, μ' ακούς?
1: Είναι ο Κώστας Καλυθέα και ο Χλέαρχος, ναι. Κρήτη. Πάμε στον κύριο Κώστα Καλυθέα.
8: Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια χαρά.
8: Τι είναι αυτά που ακούω? Γιώργο, γεια σου από το Λονδίνο, τους χαιρετισμούς μου, ο Κώστας από την Καλυθέα. Αυτό το παιδί, Γιώργο, είναι άρρωστο. Γιατί κάθε και ασχολείσαι, παιδί.
1: Για ποιον λέμε τώρα?
8: Για το Βασίλειο, αυτό όπως το λένε. Είναι άρρωστος άνθρωπος. Είναι φύλατρος άρρωστος.
1: Αυτό δεν θέλει. Πάμε, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
8: Ασχολείσαι 10 λεπτά με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι άρρωστος με τον Παναθηναϊκό. Είναι άρρωστος ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε?
1: Πάμε παρακάτω.
8: Και ασχολούμαστε τώρα και ακούμε το Βασιλάκι για το αυτό. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Να. Τι του φταίξε ο Μπαρζόκας, αυτό που έκανε ο Γιώργο, το είπε δηλαδή, δεν το είπε πάνω. Αυτό που έκανε, ένα χαιρετισμό. Σα ευχαριστώ πολύ που μου στείλατε τα εξαμπάκια. Αυτό έκανε ο Μπαρζόκας. Δεν έβρισε κανέναν ο Μπαρζόκας. Το Μπαρζόκα βρήκανε. Μάνα, πατέρα, αδερφή, τα πάντα να με. Και σηκώνει το χέρι ο άνθρωπος και του λέει σα ευχαριστώ πολύ. Τι θέτρα, Μαγκελάκη, μην πιέζετε και μα εκνευρίζει.
1: Πάμε παρακάτω, κύριε Κώστα, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
8: Μα τώρα δεν είναι δυνατόν, Γιώργο, είναι δυνατόν τώρα να με.
1: Πάμε
8: τα ακούω αυτά τα πράγματα. Εκτός αυτού, το Γιαννακόπουλο, το ξέρουμε. Ο άνθρωπος με τιμωρηθεί να έχει να πατήσει γήπεδο. Δεν πρέπει να ξαναπατήσει γήπεδο αυτός ο άνθρωπος. Τι να πω, ρε παιδί, είναι πέντε παιχνίδια, ρε. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει. Και άμα είστε καλύτεροι, πάρτε τώρα.
1: Ναι, έτσι, το σωστό αυτό είναι. Το σωστό αυτό είναι.
8: Αυτό το πιτσιρικά, τι είναι αυτό ο Βαγγέλης.
1: Το σωστό αυτό είναι το οποίο είπατε. Είσαι καλύτερο πάρτο μέχρι και αντιστοιχώ δεν μιλάμε για μπάσκετ. Μιλάμε για άλλα πράγματα.
8: Τέλο πάντων, Γιώργο, δεν θέλω να πάω κάτι άλλο στον χρόνο.
1: Έγινε, κύριε Κώστα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Αλλά προλαβαίνουμε και τον κύριο Κλέαρχο από την Κρήτη. Όχι, έκλεισε γραμμή. Ωραία, κύριε Κλέαρχο, εντάξει, θα σα πάρουμε εμεί σε λίγο μετά τι ειδήσει. Αυτό είναι το άσχημο. Έλα, έλα Γιώργο. Το άσχημο είναι ότι έχουμε αγώνα μπάσκετ οι δύο καλύτερες ομάδες, όχι της Ελλάδας, από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Και αντί να μιλάμε για μπάσκετ, αντί να μιλάμε για το υψηλό επίπεδο το οποίο βλέπουμε, μιλάμε για τον Γιαννακόπουλο, τον Μπαρτσόκα, τον Αταμάν, για την Τσαρούχα, για τους διαιτητές κλπ. Κλπ. Για να δούμε τον κύριο Δημήτρη από την Ηλιούπολη. Κύριε Δημήτρη.
9: Ναι, ναι, καλησπέρα σας. Παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο, ναι. Σας ακούω ανελιπώς Σάββατο, Κυριακή και τα λοιπά. Αυτό που με έκανε να σας καλέσω είναι το εξής. Εκεί που καθόμαστε ακούμε στο ραδιόφωνο και τη μία περίπτωση και την άλλη, ακούω έναν άνθρωπο να ορίεται από το Λονδίνο, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι έτσι αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή είμαι ένας ήρεμος, ακούω ραδιόφωνο, ακούω τα πάντα, δέχομαι τα πάντα, αλλά δεν μπορεί ο συγκεκριμένος κύριος να ορίεται και να μας κάνει τα νεύρα τσατάλια. Δηλαδή αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ήμουνα ήρεμος και ξαφνικά πήγαν στα κόκκινα τα νεύρα μου.
1: Εντάξει, εγώ πάντως δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση προσωπικά. Δεν επηρεάζομαι. Μου κάνει εντύπωση.
9: Όχι,
1: εάν δηλαδή τώρα είναι ατόμο, ναι, να χαλάσετε τη ζαχαρένια σας εσείς. Όχι για τον Γιώργο, για τον οποιοδήποτε.
9: Ναι,
1: ο κάθε άνθρωπος εκφράζεται με τον δικό του τρόπο.
9: Να πω το εξής, βεβαίως. Αλλά αυτό έχει ξεπεράσει τα όρια. Και δεν το λέω για σας, προς Θεού. Για τον ίδιο μιλάω. Δεν μπορεί, ας πούμε, μπορεί ο καθένας έχει την άποψή του. Την ασπάζομαι αν θέλετε, αν είναι λάθος, λιγότερο λάθος κτλ. Αλλά δεν μπορεί να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο στο ραδιόφωνο. Εγώ, όπως εσείς βέβαια είσαστε χρόνια στη δουλειά αυτή τη συγκεκριμένη, έχετε ακούσει τα πάντα και μπορείτε να... Πώς να το πω, να τη θασέψετε.
1: Ναι, έχω γερό στο μάχη με αυτά. Εγώ τώρα αυτά δεν είναι τίποτα, μπράβο, για μένα.
9: Έτσι, μπράβο. Εγώ όμως που είμαι ένας ακροατής και ακούω ραδιόφωνο και μπάσχω...
1: Ναι, αλλά και εγώ δεν μπορώ να ξέρω άλλος τι θα πει, πώς θα το πει.
9: Δεν
1: μπορώ να
9: ξέρω τώρα. Εγώ απλά, όχι, καταρχήν δεν λέω κάτι για σας.
1: Όχι, δεν είναι, να πείτε, γιατί να μην πείτε. Προς Θεού, ουδείς το απειρό.
9: Λέω το εξής, ότι δεν μπορεί να μιλάμε στο ράδιο και να έχουμε μια τέτοια ένταση.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή, είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ φανατισμένοι.
9: Πέρασε τα όρια δηλαδή.
1: Ζούνε με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ.
9: Αυτό που μου κάνει εντύπωση. Αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση.
1: Σας κάνει. Και όμως είναι πολλοί κόσμος έτσι. Εγώ του ζω καθημερινά. Είναι πολλοί κόσμος.
9: Το καταλαβαίνω. Και γι' αυτό αυτός ήταν ένας λόγος.
1: Το ερέτησμα να πάρετε.
9: Τέλος πάντων. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Να είστε καλά.
9: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, παιδιά, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, Κλειάρχος Κρήτη και Ηλίας Ρόδος, κλείστε. Θα σας πάρουμε εμείς, γιατί τώρα θέλει δευτερόλεπτα να πάμε σε διαφήμιση. Πρέπει να πάμε τώρα, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, απλά λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μέσα από Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς κλπ. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, όπως ο κύριος τώρα που πήρε πρώτη φορά, που λέει: δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου κάνει εντύπωση πως. Εντάξει, είπαμε, είναι ένα μοσαϊκό η κοινωνία μας. Θα ακούσετε τα πάντα. Το θέμα είναι να μην ξεπερνάμε τα όρια. Και όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Ο καθένας το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα.
10: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη...
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
13: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
14: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκινήτου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
15: Εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της αποτυπώνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας λαιλατεί τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρώων στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το Πασόκ και στη Μαρία Καριστιανού που επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα ισχυρό προβάδισμα, τουλάχιστον υπερδιπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, παρά τη φυσιολογική φθορά των 7 ετών διακυβέρνησης, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να αποφασίσει το εάν και πώς προτίθεται να στηρίξει το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενη επανάληψη αντίστοιχων ενεργειών θα μπορούσε να οδηγήσει στο πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται ως 41 ετών κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από δίψα στην έρημο Σαχάρα, στον βόρειο Νίγηρα, όταν το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν για αρκετές ημέρες.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Τον τίτλο στο απλό των γυναικών του Ρολάν Γκαρός θα διεκδικήσουν σε μια ώρα στο Παρίσι, Πολωνή, Μάγια Χφαλίνσκα, νούμερο 104 στον κόσμο, με την Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα, που είναι στο 8 της παγκόσμιας κατάταξης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια υπηρετικά και ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Next is Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το Υψηλό Κύριο Συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας ως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

Λοιπόν, τώρα όποιος ακούει την εκπομπή από την αρχή, τι έχει υποθεί και λοιπά, και σας πω εγώ ότι σήμερα είχα προγραμματίσει μίνι αφιέρωμα στην Κική Δημουλά, θα μου πεις εγγραφικός φίλε, πώς γίνεται τώρα να υπάρχει αυτή η τοξικότητα, και εσύ να θες να μας πεις ποιες. Έχω την τρέλα μου, σήμερα δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό, δεν είναι το κλίμα, πραγματικά δεν είναι το κλίμα, αλλά θα ακούσουμε έστω ένα μελοποιημένο ποίημά της, γιατί εκεί και Δημουλά πολλοί κόσμος τη διαβάζει και θα τη διαβάζει. Γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1931, τεράστια και προσωπικότητα, και την είχα γνωρίσει και ήταν και τιμή μου, επηρεασμένη από το Καβάφη, η οποία δεν κυριαρχούσε το συνέστημα, κυριαρχούσε η λογική στα κείμενά της, στην ποίησή της. Και η έμπνευσή της ήταν η καθημερινότητα. Αναδείκνυε την καθημερινότητα. Και όσοι διαβάζετε ποίημα της Κικής Δημούλα, με καταλαβαίνετε απόλυτα. Θα ακούσουμε λοιπόν, εγώ έχω επιλέξει και κάποιες επαγγελίες, δεν ξέρω αν θα τις παίξουμε, θα το δω πώς θα πάει η εκπομπή στην πορεία. Αλλά έχω επιλέξει να ακούσουμε την Περιπλάνηση, το οποίο το μελοποίησε αυτό το ποίημα ο Θάνος ο Μικρούτσικος, και θα το ακούσουμε από τον Κώστα το Θωμαϊδη, και μετά θα πάμε στις γραμμές πάλι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Με ρωτάει ο Γκοτζίλας για τις κινήσεις του Όφη. Κάτσε να δω τι θα πάρει. Έγινε ένα ξεκαθάρισμα. Νομίζω χρειαζότανε. Ο Σεγγέλια μου έκανε εντύπωση, φίλε μου, να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι καλός παίκτης, χρήσιμος. Μπορεί να βοηθήσει και σε αρκετά συστήματα του Κόντι. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ νωρίς. Να περιμένουμε να δούμε. Ο Γιώργος λέει: εισβολή του Γιαννακόπουλου στο γήπεδο τιμωρείται με 1-3 αγωνιστικές. Υπάρχει διάβια αθλητική δικαιοσύνη. Θα φανεί. Αλλά η άποψή μου είναι, όχι η άποψή μου, η πρόβλεψή μου ότι θα ισχύσει η ποινή από τη νέα σεζόν. Έτσι. Λοιπόν. Ο Ελίς, διαφωνώ μαζί σας, σιγά μην κάθομαι εγώ προσοχή στον εθνικό ύμνο της Βραζιλίας. Στο NBA γιατί βάζουν τον εθνικό ύμνο? Ο εθνικός ύμνος είναι για τους θεατές, όχι για τους παίκτες, λέει ο Ελίς. Και εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό το οποίο λες, φίλε μου. Διότι εγώ προσωπικά κάθομαι προσοχή στον ύμνο οποιασδήποτε χώρας. Τιμώ τη χώρα. Και λες ότι είναι για τους θεατές και όχι για τους παίκτες. Οι θεατές είναι άνθρωποι, έτσι. Οι παίκτες τι είναι, δεν είναι άνθρωποι. Ο εθνικός ύμνος είναι για όλους. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Ο κύριος Ηλίας Ρόδος. Έλα, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
0: Τι γίνεται?
1: Μετά από πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι, έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό, όντως.
1: Πέρασε ένα πολύ δύσκολο διάστημα. Τώρα αρχίστηκε στην έρχομαι και εγώ και η οικογένειά μου, γενικά.
0: Εύχομαι να ξεπεράστηκαν τα προβλήματα.
1: Ναι, ξεπεράστηκαν. Είχαμε το τελευταίο μέσα στον Γενάρη, αλλά εντάξει, εμένα με πήρα από κάτω αυτή η στενοχώρια, τέλος πάντων. Ηλία Λοέζος πάντα, με το επώνυμό μου, δεν κρύβομαι. Θα πω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν και μιλάνε ως φίλαροι, ως φανατικοί, ως έτσι, ως αλλιώς, ότι εγώ και ως δημοσιογράφος αθλητικός στη Ρόδο, αλλά και ως φίλαρος, έχω σταματήσει να πηγαίνω στο παιχνίδι του Κολοσσού στο μπάσκετ. Έχω 2 χρόνια να πατήσω. Για ποιο λόγο? Γιατί βλέπω Ροδίτες με τις 4 μεγάλες ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ανεξάρτητο με τη σειρά που τους είπα, επειδή δεν θέλω στο γήπεδό μου μέσα, στη Ρόδο, να βλέπω Ροδίτες, γιατί δεν έρχονται από την Αθήνα, προχωρήσουν από τη Θεσσαλονίκη, να ενισχύσουν τις ομάδες τις φιλοξενούμενες. Επειδή είναι Ολυμπιακοί, επειδή είναι ΠΑΟΚΖΙΡΕΣ, επειδή είναι Παναθηναϊκοί, επειδή είναι ΑΕΚΖΙΡΕΣ. Είναι ντροπή αυτό για τον. Και σταμάτησα να πηγαίνω ακόμη και για το ρεπορτάζ. Δεν σταμάτησα να πηγαίνω να βλέπω να παρακολουθούν τον Κολοσσό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, να εξηγήσω σε κάποιους ότι ο αντίχειρας, η ανύψωση ή η ύψωση του αντίχειρα προς τα πάνω, προς τον αρρώνα δείχνει, σημαίνει το εξής. Αυτό στα αμερικάνικα το λένε OK. Νομίζουν πολλοί ότι είναι ξένη λέξη. Όχι, το OK είναι όμικρον και κάπα. Παλιά είναι αυτική μας τα καράβια. Όταν φόρτουνα και χρησιμοποίησαν τα εκυβότια, τα ξύλινα, τα μεταλλικά με τα βίντσια, με τους γερανούς του καραβιού, έγραφαν τη λέξη με μια κοιμωλία, όλα καλά, ότι έλεξαν το κουτί. Γιατί γινόταν έλεγχος τότε. Από εκεί όμως, για να μην γράφουν τη λέξη πλέον, έμειναν στο OK. OK. Όμικρον κάπα, είναι ελληνική λέξη. Ο αντίχειρα λοιπόν προς τα πάνω, επειδή έχω υπηρετήσει και στην πολεμική αεροπορία μηχανικός, όταν πήγαινα στο line-up, το λέμε αγγλικά, γιατί στην αρχή του διαδρόμου, για να φύγει ο πιλότος, αφού του έκανα οπτικό έλεγχο, του σήκωνα τον αντίχειρα επάνω ότι όλα είναι εντάξει, μπορεί να φύγει. Το ίδιο λοιπόν κάνουν και σε πολλούς τομείς με αυτόν τον αντίχειρα προς τα πάνω. Ότι είναι εντάξει. Αν κάποιος δεν μπορεί να μιλήσει από μακριά, σηκώνει τον αντίχειρα, σηκώνει ότι είναι καλά. Και ευχαριστώ, όλα εντάξει. Το ίδιο πράγμα σημαίνει και αυτό που έκανε ο κύριος Μπαρτζόκας, χωρίς να τον υποστηρίζω, μιλάω τι σημαίνει ο αντίχειρας προς τα πάνω, για να μην μπερδευόμαστε. Σήκωσε τον αντίχειρα επάνω και λέει: εντάξει, παιδιά, καλά είμαι, βρίζετε, πέστε μου ότι θέλετε, ότι έγινε, δεν το έχω δει στην τηλεόραση. Στο ραδιόφωνο το άκουγα το παιχνίδι. Λοιπόν, να μην μπερδεύουν, να μαθαίνουν τις έννοιες πρώτα και μετά να μιλάνε. Στην Ελλάδα ξέρουμε πώς το κάνουμε αυτή την κίνηση, πώς να προσβάλλουμε κάποιους. Οι Ιταλοί το κάνουν με άλλο δάχτυλο, εμείς με άλλο. Λοιπόν, να μην μπερδευόμαστε. Μην βάζουμε σε κάποιον άνθρωπο αδίκως μια κατηγορία, μπορεί να ισχύει. Να το εξηγήσουμε για αυτό το και λοιπόν. Τέλος. Συγγνώμη, αν σου πάρω.
0: Όχι. Μια χαρά.
1: Λοιπόν,
0: μια χαρά.
1: Είμαι περίεργος, έχω φτάσει 74 χρονών. Συνεχίζω να είμαι ενεργός, γιατί αν δεν είμαι ενεργός, θα ψωθήσω πριν την ώρα μου, να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, η δράση και η ενέργεια είναι καλό πράγμα στον άνθρωπο.
0: Ωραία.
1: Αντί να ασχολούνται με αυτά τα πράγματα τόσα παιδιά, τόσες χιλιάδες άτομα, Ενώ δεν περνάνε καλά στη δουλειά, γιατί όλοι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνα ή οι θύλαθροι αυτοί που πάνε στα γήπεδα, δεν είναι όλοι οικονομικά αυτάρκοι με την καλή έννοια του μεσοαστού. Όλοι είμαστε μεσαίου επίπεδου. Λοιπόν, να μην φανατίζονται τόσο πολύ με τις ομάδες τους το τι συμβαίνει, γιατί δεν έχουν αντιληφθεί ένα πράγμα, ότι αθλητισμός πλέον σε όλους τους τομείς, ακόμα και τον Στίβο τον έχουν βάλει σε αυτό το παιχνιδάκι, είναι εμπορικά τα θέματα, είναι οικονομικά τα μεγέθη. Όλοι περνάνε καλά πλην των φιλάθλων. Δεν το καταλαβαίνουν αυτά τα παιδιά.
0: Ωραία.
1: Και αυτό συμβαίνει στις νεότερες γενιές. Εάν συμβεί κάτι διαφορετικό στη χώρα που συμβαίνει, δεν βλέπω τέτοιο πάθος να βγαίνουν και να διαδηλώσουν οι φιλάθλοι αυτοί. Να υπερασπιστούν το δίκο τους σε ό,τι αφορά το σχολείο τους, τις πανελλήνιες, τις πανελλαδικές κοινάσεις, το που γίνονται, τις αδικίες που βλέπουν στη ζωή τους, το ένα το άλλο, ο ένας τους σκοτώνει, ο άλλος του κάνει. Αυτά τα πράγματα να τους προβληματίζουν και να τους ανησυχούν. Και όχι αν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός το πλάσμα ή ο
0: Παναθηναϊκός. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Είναι αμαρτία δηλαδή.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε γιατί περιμένει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, Ηλία μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν,
1: για
0: ο κύριος Κλεάρχος από την Κρήτη.
2: Κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Από ποιο πολύ?
2: Ηράκλειο, Όφη.
0: Ηράκλειο, Όφη.
2: Όφη, Όφη. Ήθελα πρώτα να κάνω μια εισαγωγή και μετά ήθελα να ρωτήσω το παιδί αυτό πρώτο για τον Όφη τι ακριβώς ρώτησε. Δεν πήρε τα αυτοί.
0: Όχι, πώς βλέπω τις κινήσεις. Και λέω νωρίς είναι ακόμα.
2: Θα μιλήσω για αυτό λοιπόν. Και για αυτό λοιπόν, γιατί δεν μπορώ να ακούω συνέχεια αυτό το τοξικό κλίμα που ακούω από την αρχή της εκπομπής, το φανατισμό αυτό που ακούω. Πώς θα συνεπάρξουν αυτοί, κύριε Γιώργο, μαζί σε ένα γήπεδο τελικό Ευρωλίγκας, Ολυμπιακή και Παναθηναϊκή μαζί? Πες με εμένα, πώς θα συνεπάρξουν? Είναι δυνατόν? Όχι. Γι' αυτό δεν υπάρχει πρόοδο ούτε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ούτε στο ελληνικό μπάσκετ. Το ψάρι βρωμάει για το κεφάλι, λέει ο λαός. Έτσι. Όταν βλέπουν αυτόν τον άνθρωπο εχθές και μπαίνει μέσα στο γήπεδο σε ένα μέτρο απόσταση από τους διαιτητές. Σήμερα το πρωί στον καφέ μας, φύλακτοι του Παναθηναϊκού έλεγαν ότι δεν τον θέλουμε, ρε παιδί μου, για πρόεδρο. Δεν τον θέλουμε να φύγει. Έχει χαλάσει την ομάδα. Τιμωρείται η ομάδα εξαιτίας του. Ανεξάρτητα τα λεφτά τα οποία ρίχνει, τα λοιπά, τα οποία πάνε σε ένα άδειο, σε ένα πηγάδι χωρίς πάτο, έτσι. Ωραία. Δεν τον θέλουν. Εγώ μιλάω, είμαι Όφη. Δεν είμαι τίποτα άλλο.
0: Ναι.
2: Παρακολουθώ τον μπάσκετ απ' έξω. Δεν έχω προτίμηση. Αλλά βλέποντας αυτά τα πράγματα, πώς θα υπάρξει πρόοδος και να συνεπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι, θα σκοτωθούν. Όπου και τις βάλουν μαζί, θα σκοτωθούν. Θα έχουμε νεκρούς. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Πάμε παρακάτω. Εμείς αύριο εδώ πέρα στο Ηράκλειο έχουμε ένα αγώνα της εθνικής ομάδος, της ελληνικής ομάδος με την Ιταλία, ένα διεθνές φιλικό εδώ στην πόλη μας. Ευχαριστούμε την τοπική ένωση, τον κύριο Κουτεντάκη, τον Πλούταρχο και τον Τζόλο Βουδονίκο που έφεραν αυτόν τον αγώνα στο Ηράκλειο. Έτσι. Και θα δούμε τους αστέρες της εθνικής Ελλάδος, έτσι, στην πόλη μας. Όχι να κάτσουμε να ακούμε τον εθνικό ύμνο και να ακούμε βρισιές και γιουχαρίσματα.
0: Ναι.
2: Για το όνομα Θεού της Παναγίας. Δηλαδή αυτό το κλίμα δεν μπορώ να το ανεχτώ, ας πούμε. Πάμε τώρα στον Όφη. Λοιπόν, ο Σεγγέλια ζήτησε αρκετά λεφτά. Δεν μπορούσε να μείνει στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Δεν τα βρήκα στο οικονομικό. Και ο Σαλσίδο θα φύγει. Και ο Σαλσίδο θα φύγει. Θέλει να πάει αλλού το παιδί. Στο καλό να πάει. Ευχαριστούμε για την προσφορά του. Έμεινε ο Φούντας. Ένας κομβικός παίκτης για μένα και όλη η μεταγραφική περίοδο η οποία δεν έχει ανοίξει ακόμα είναι μπροστά μας.
0: Ναι, καλά, νωρίς είναι.
2: Εντάξει, είναι ακόμα. Ναι. Όφη ξέρει που θα παίξει. 20 Αυγούστου ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι. Μέχρι τότε.
0: Έχεις 12 Αυγούστου το Super Cup στο Παγκρίτη.
2: Το Super Cup στο Παγκρίτη ορίστηκε, ναι, εδώ στην πόλη μας. Θεωρώ, έχω ένα προπονητή ο οποίος είναι ταμάμ για την ομάδα μου. Έτσι. Και ευχαριστούμε τον κύριο Αλαφούζο που τον ελευθέρωσε και τον πήραμε εμείς. Και παρέλαβε μια ομάδα το Νοέμβριο που δεν βλεπότανε και κατόρθωσε να μπει στο 5-8 και να κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος. Αυτό νομίζω ότι η επαρχιακή ομάδα είναι κορυφή, έτσι. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Κόντι. Πιστεύω ότι θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ο Χρήστος. Έτσι το έχει δείξει ότι για το κοουτσάρισμα που έκανε σε όλο το διάστημα οδήγησε τον Όφη και πήρε από τον κάθε παίχτη ό,τι καλύτερο υπήρχε, ό,τι μπορούσε να πάρει από κάθε παίχτη. Και η κατάληξη ήταν αυτή να κατακτήσει το κύπελλο και να. 20 Αυγούστου να ξεκινήσω το ευρωπαϊκό μου ταξίδι.
0: Ωραία.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
0: Έγινε, κύριε Κλεάρχε. Να είστε καλά. Η Αντιόπη από το Βύρονα, καλώς την.
3: Γιώργο μου αγαπημένο, αγαπημένο μου Real FM, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που έλειπε στο τρίμερο, γιατί ήθελα να ξεκουραστείς.
0: Ναι.
3: Αλλά μας έκανε παρέα η Χαρούλα η Αλεξίου. Δεν σε χάνουμε εμείς αυτή την ώρα.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, και η Αλεξίου ήταν ωραία, ήταν ωραία.
3: Εκπληκτικά. Ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι αυτός μου, το αγαπημένο μου τραγούδι. Έχει περάσει καιρός, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να συνθρηνήσω και να συλληπιθώ την οικογένεια του Παρασκευά του Άντζα, ο οποίος αρρώστησε από μια ασθένεια που είχε και Hopkins, και φαντάζομαι έναν άντρα, έναν νεαρό άντρα 49 χρόνων να φεύγει από αυτό, όπως επίσης την οικογένεια του Μάριου, του οικονόμου, ο οποίος ξεκίνησε από το Μπας Γιάννενα και μας έκανε περήφανους και στην Ιταλία με την Κάλιαρη, με την Πολόνια, με την ΑΕΚ αργότερα, ως που κατέληξε στον Πανετολικό. Εγώ θα πω συγχαρητήρια για το παιδί τους, κυρία οικονόμου, αν μας ακούτε. Ένα τρίτο, απέναντι στα υβριστικά συνθήματα που ακούγονται, έχω να αντιπαραβάλω στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη, γιατί παρακολουθώ παρά το ότι είμαι Ολυμπιακός και άλλους αγώνες, παρουσίασαν ένα χορευτικό με ποντίους, ενθυμούμενοι και τιμώντας την ιστορία μας, των Ελλήνων του Πόντου.
0: Ναι.
3: Από εκεί και εκεί αντιπαραβάλλομαι με όσα ακούγονται και θύμισέ μου, γιατί τα έχω μπερδέψει και εγώ με τόσες νίκες. Πήραμε το πρωτάθλημα οι Ολυμπιακοί στο πολό των ανδρών.
0: Ναι, ναι. Και πολλο ανδρών και πολλο γυναικών. το πρωτάθλημα Ελλάδος, τώρα έχει το Final Four.
3: Ωραία.
0: Έχει, δηλαδή και οι άντρες του Ολυμπιακού και τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχουν Final Four.
3: Και νομίζω και στο handball.
0: Και στο handball Ολυμπιακός, ναι.
3: Ωραία. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Μας έφερε την κούπα. Ευχαριστούμε τα παιδιά και τον προπονητή. Χθες έπαιξε πολύ καλύτερα ο Παναθηναϊκός και δίκαια κέρδισε. Τη Δευτέρα ας κερδίσει ο καλύτερος, Γιώργο μου.
0: Έτσι.
3: Καλή συνέχεια.
0: Έτσι. Έγινε. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να πάμε στην ένα. Κύριε Παναγιώτη, από τη Μυτιλίνη, ήταν η σειρά σας. Ζητώ συγγνώμη, θέλω την κατανόησή σας, γιατί έχει πάρει ένας κύριος απευθείας από τη Μελβούρνη, ο κύριος Αντώνης. Έτσι, και να προηγηθεί, δεν νομίζω να έχετε αντίρρηση. Σας το λέω ανοιχτά. Κύριε Αντώνη, γεια σας από Μελβούρνη.
4: Καλησπέρα κύριε Γιώργο Κοροκοτρώνη.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
4: Καλά.
0: Εσείς τι κάνετε?
4: Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε, δώσα το Θεό λίγο χειμώνα έχουμε εδώ πέρα, αλλά εντάξει δεν πειράζει.
0: Εντάξει, έτσι, έτσι είναι οι εποχές. Μια χειμώνα, μια καλοκαίρι, εντάξει.
4: Είναι τις εποχές, είναι τις εποχές αυτό τώρα. Εσείς τι κάνετε, πώς πάτε?
0: Εδώ και εμείς στον αγώνα έχουμε το καλοκαιράκι μας εδώ, εντάξει, παλεύουμε.
4: Εντάξει, θα αρχίσει τα πανάκια σας και θα διακοπές σας. Πολύ διαφορετικά από
0: εμάς. Τώρα οι διακοπές δεν είναι όπως παλιά. Τώρα οι διακοπές, καταρχάς εδώ στην Ελλάδα, ένας στους δύο κάνει διακοπές, κύριε Αντώνη μου, και λίγες ημέρες. Δεν είναι όπως παλιά. Ο κόσμος τα βγάζει δύσκολα πέρα. Δεν είναι.
4: Το οικονομικό.
0: Δεν ξέρω πώς είναι εκεί στην Αυστραλία τα πράγματα. Εδώ στην, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά στην Ευρώπη τα πράγματα έχουν σφίξει αρκετά.
4: Και εδώ έχουν σφίξει αρκετά.
0: Ναι.
4: Και εδώ έχουν σφίξει ακριβά τα ενίκεια. Έχουμε και εμείς προβλήματα.
0: Όλος ο κόσμος έχει προβλήματα, ναι.
4: Τώρα παρακολουθώ τώρα τι γίνεται και πέρα με τον Γιαννακόπλο που έτσι ήρθε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι. Όλος ο κόσμος έχει προβλήματα, ναι.

0: Βεβαίως, έτσι είναι.
1: Όχι ο κανένας να φτιάχνει τις κάψες και άλλος να ξύνει το κεφάλι του.
0: Δυστυχώς, έτσι γίνεται. Δυστυχώς, κύριε Αντώνη. Δυστυχώς.
1: Τώρα που θα αρχίσει και το Μουντιάλ, ας πούμε.
0: Είναι και η Αυστραλία στο Μουντιάλ. Πώς τη βλέπετε την Αυστραλία?
1: Η Αυστραλία πηγαίνει πάντα καλά στο Μουντιάλ. Πάντα πηγαίνει καλά.
0: Είναι πολεμιστές. Είναι πολεμιστές.
1: Είναι πολεμιστές οι Αυστραλοί. Να χωράνε. Δεν κολώνουν. Δεν κολώνουν οι Αυστραλοί. Είναι πολεμιστές. Και η Ελλάδα δεν μπήκε μέσα. Τώρα θα δούμε τώρα τι προβλέψει εσύ τώρα. Θα κάνει Πορτογαλία, Αργεντινή.
0: Τώρα και οι ομάδες λίγο πολύ περιμένουμε είναι οι Γάλλοι, οι Ισπανοί. Οι Αργεντίνοι, θα τους δω πώς είναι. Εντάξει.
1: Είναι και Αργεντινή τώρα μέσα με το μέσο.
0: Η Αγγλία, μια ζωή περιμένω την Αγγλία, αλλά μια ζωή είμαστε στη σφαλιάρα. Τι να σας πω τώρα, ακόμα αγγλόφιλος.
1: Μπορεί και η Αγγλία που είναι μέσα.
0: Εντάξει. Φτάνει στη βρύση, αλλά δεν πίνει νερό. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, τέλος πάντων.
1: Ναι, δυσκολεύεται κι αυτή. Εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας τα ποδοσφαιρικά, έχουμε τα ποδόσφαιρα. Η ομάδα του φίλου σου, του Γιάννη του Αναστασιάδη, δυστυχώς, εχθές έχασε με 5-1.
0: Ναι.
1: Έχασε με 5-1, η οποία δεν είχε χάσει, ήταν αίτητη. Ήταν αίτητη.
0: Και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, 18 αγώνες συνέχεια αίτητος ήταν. Και έχασε τον Παναθηναϊκό και στην Ελλάδα στο ποτάθλημα δεν είχε χάσει. Πρώτη φορά έχασε χθες. Εντάξει.
1: Για ποια ομάδα?
0: Για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό, λέω.
1: Ναι. Πήρε και το.
0: Παιδιά, για το πρωτάθλημα, λέω. Έτσι δεν λέγεται το κύπελο. Μήπω στέλνετε μηνύματα για το κύπελο, για το πρωτάθλημα, λέω. Ναι.
1: Ναι, το κύπελο το πήρε ο Ολυμπιακός πάντα.
0: Όχι, το κύπελο στο μπάσκετ το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης.
1: Το πρωτάθλημα Ευρώπης.
0: Ναι, το πρωτάθλημα Ευρώπης θα πήρε ο Ολυμπιακός. Ναι. Και τώρα πέσουν για το πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ και το κύπελο Ελλάδος το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Έχει καλή ομάδα και ο Ολυμπιακός.
0: Καλή και οι δύο είναι. Καλή και οι δύο είναι. Καλή. Είναι και καλή και
1: με την Ευρώπη πάνε πολύ καλά. Πάνε πολύ καλά.
0: Έτσι.
1: Εντάξει,
0: έγινε κύριε Αντώνη μου, να είστε καλά.
1: Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η Καλαμάτα φέτος. Θα δούμε τώρα την Καλαμάτα.
0: Έχει κάνει κάποιες κινήσεις, να δούμε. Σιγά σιγά και η μαύρη θύελα, τι θα κάνει.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Έγινε.
1: Και θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Βεβαίως, χάρηκα που σας άκουσα, κύριε Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ που με βγάλετε.
0: Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ, υποχρέωσή μου είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Παναγιώτη, από τη Μυτιλήνη θα σας καλέσουμε εμείς. Μην πάρετε εσείς, εμείς θα σας καλέσουμε. Ζητώ συγγνώμη και εσείς νομίζω στη θέση μου το ίδιο θα κάνατε. Όσοι θέλετε να δείτε σήμερα, μια και είπα Αγγλία, έχει σήμερα στις 10 η ώρα και είστε στο σπίτι, από την Nova, από το Start. Έχει Αγγλία Νέα Ζηλανδία. Φιλικό μάτς προετοιμασίας, έτσι. Και στις 9 παρα 10 έχει την Πορτογαλία με τη Χιλή από το Prime. Είναι αυτά τα δύο σήμερα καλά φιλικά παιχνίδια. Θυμίζω ότι το Μουντιάλ ξεκινάει την 5η 11 Ιουνίου μέχρι 19 Ιουλίου. Τα περισσότερα μάτς έχει κάθε μάτς, κάθε βράδυ έχει 10 η ώρα το βράδυ, αλλά τα περισσότερα παιχνίδια είναι 1, 2, 4, 5 το πρωί. Τα περισσότερα. Έχει κάποια στιγμή και ένα 7 το απόγευμα νομίζω. Αλλά είναι αργά. Αυτό που είναι αξίζει να δείτε το άλλο Σάββατο που έχω δει το πρόγραμμα, έχει 1 τη νύχτα, μια χαρά μπαλκονάκι με το βισκάκι σας, έχει Βραζιλία το άλλο Σάββατο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
2: FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800

0: ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Αυτή την άνοιξη.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Η γεύση του καλοκαιριού. Στο ποτήρι σου. Βαπ. Φρέστη. Πράσινο τσάι με λεμόνι. Με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ. Φρέστη. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ. Φρέστη. Από την Βαπ Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Protergy App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Protergy θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergy.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergy, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά Ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι αναχέτησαν 6 από τους 7 πυράβλους που εκτόξευσε το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας απολογείται ο 41 ετών κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί η ειδική έκδοση Real Planet, τα κλειδιά της πράσινης ανάπτυξης, ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη θωράκιση του ελληνικού περιβάλλοντος, ανοίγουν τα νέα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Μέσα από πλούσια ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία, το ένθετο Real Planet παρουσιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά επενδύοντας στο περιβάλλον. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί και με την απλή έκδοση. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης από τη Μυτιλήνη. Κύριε Παναγιώτη, ελπίζω να με συγχωρέσατε.
2: Πάντα, καλησπέρα από Μυτιλήνη, από τη ζεστή Μυτιλήνη, έτσι. Τώρα μου εισγύρισα, πριν λίγο γύρισα από την παραλία.
1: Κάνετε τον μπανάκι σας.
2: Ναι.
1: Λέω, κάνατε τον μπανάκι σας. Μ' ακούτε, κύριε Παναγιώτη? Έχει πέσει η γραμμή. Έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή. Αν μπορούμε, Δέσποινα, να ξαναπάρουμε τον κύριο, γιατί έπεσε η γραμμή, γύρισε από τη θάλασσα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Ταξί. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
3: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Τι κάνουμε?
3: Καμιά χαρούλα, δόξα τω Θεώ, εδώ στην εργασία.
1: Ναι.
3: Δουλειά και Άγιος ο Θεός.
1: Έτσι, τι να κάνετε.
3: Λοιπόν, έχουμε ξεχάσει βασικά ζητήματα, κύριε Γιώργο. Αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο, το είπατε.
1: Δεν με το είπα.
3: Δεν ξέρω, γιατί δεν άκουγα από την αρχή και λέω.
1: Όχι, εννοείται.
3: Για το μπάσκετ.
1: Ναι.
3: Τι λέω, ρε παιδιά, και ο μπάσκετ τώρα αυτά είναι. Έχει πέντε παιχνίδια, έχει ιστορίες, θα δούμε. Ναι. Τα έχουμε δει εντωμεταξύ. Κάθε χρονιά είναι επανάληψη της προηγούμενης. Το ρεπερτόριο είναι γνωστό δηλαδή. Το τι θα γίνει, το τι θα μπει ο Γιαννακόπουλος, το τι θα μπει ο Μπαρτζόκας.
1: Για να πάμε στο Μουντιάλ, τι βλέπετε?
3: Λοιπόν, εγώ καταρχάς θέλω να ξεκινήσω, γιατί δεν μιλήσαμε τώρα δύο εβδομάδες. Είχατε άδεια την περασμένη εβδομάδα.
1: Ναι, ήμουνα Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, όχι, ναι. Προς Θεού, ναι. Δεν σας παρατηρώ.
1: Όχι.
3: Απλώς λέω, επειδή δεν τα έχουμε πει, να πούμε λίγο για τον τελικό του Champions League. Εγώ δεν έχω μιλήσει.
1: Εννοείται, πείτε ό,τι θέλετε.
3: Λοιπόν, για να δούμε, τόσο καλή ήταν η Paris Saint-Germain και η Arsenal. Τόσο κακό είναι ο Μεντιλίμπαρ όταν παίζει το ίδιο σύστημα με αυτούς. Πόσες έντρες, κύριε Γιώργο, έκανε η Paris Saint-Germain?
1: Η Arsenal δεν μπορούσε να παίξει διαφορετικά.
3: Όχι, γιατί η Paris Saint-Germain πώς έπαιξε?
1: Η Paris Saint-Germain παίζει όπως παίζει πάντα.
3: Τι πάντα? Ήταν εμφάνιση Paris Saint-Germain που.
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον είδες μια ομάδα που προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο.
3: Ναι, αλλά και αυτή δεν μπορούσε. Δηλαδή, αυτή δεν έχει παίχτες να κάνουν την κάθετη. Να κάνουν, ξέρω εγώ. Τα ίδια προβλήματα έχουν, θέλω να πω,
1: ναι.
3: Για να καταλήξω. Όλες οι ομάδες όταν παίζουν κλειστά πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζουν. Δεν υπάρχει ο μάγος που θα σου κάνει τις κάθετες μαλλιές. Δεν υπάρχει ο Μέση πλέον. Με ένα Μέση είχαμε μείνει, ας πούμε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι παίχτες, κύριε Γιώργο. Αυτοί είναι πολυτέλεια οι παίχτες. Εμένα δεν μ' άρεσε. Ο τελικός καθόλου.
1: Καλά, εννοείται, ναι. Για έναν υγιός σκεπτόμενο ποδοσφαιρόφιλο, ο τελικός δεν έλεγε τίποτα.
3: Ναι. Ακριβώς, και το λέω για ορισμένους που λένε, ας πούμε, ο Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός. Ρε παιδιά, όλες οι ομάδες. Η Άρσεναλ ήταν σαν τον Πανετολικό που έπεσε με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
3: Βλέπαμε Ολυμπιακός, Πανετολικός.
1: Αλλά είδατε ότι έτσι πήγε. Όμως, μόνο αυτός ο τρόπος μπορούσε να αντιμετωπίσει την Παρή αυτή η Άρσεναλ. Αν η Άρσεναλ ανοιγότανε, θα τρώγε 3-4.
3: Εάν έβαζε, κύριε Γιώργο, πρώτη γκολ η Άρσεναλ, δηλαδή να προηγηθεί, ας πούμε, με ένα δεύτερο γκολ, δεν θα το γύρναγε με τίποτα.
1: Ναι, θα ήταν τρομερά δύσκολο, βέβαια. Ήταν πολύ καλαστημένη. Ήταν πολύ καλαστημένη αμυντικά.
3: Λοιπόν, θέλω να επιστήσω την προσοχή, για να πάμε στα του Μουντιάλ, να επιστήσω την προσοχή στο. Την ομάδα που λέγεται Ιαπωνία. Λοιπόν, έχω πάθει πλάκα, τους έχω δει σε 4-5 παιχνίδια. Λοιπόν, είναι, δεν ξέρω, ας πούμε, αυτή η ομάδα με έχει εκπλήξει. Έχει κάτι μηχανάκια μπροστά.
1: Αυτοί τρέχουν, γενικά τρέχουν.
3: Το Honda, τον Καβασάκι και το Yamaha έχει τρία μηχανάκια που δεν πιάνονται με τίποτα. Ο Θεός να σε φυλάει δηλαδή άμα σου φύγουν. Τους είδα και δεν ξέρω αν το είδατε με την Αγγλία.
1: Όχι, όχι, δεν είδα.
3: Είναι δηλαδή πραγματικά μου είχαν εντύπωση αυτή η ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το Μοντιάλ θα είναι των εκπλήξεων. Δηλαδή με τον τρόπο που βλέπω ότι παίζουν οι ομάδες, εν τω μεταξύ έχει και ομάδες, μόνο εμείς δεν πήγαμε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι,
3: δηλαδή είναι τρομερό.
1: Ναι.
3: Μέχρι η IT έχει πάει, με τον Πιερό Σέντερφορ, μέχρι η IT έχει πάει που είναι πιο χοντρός και από μένα. Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα αυτή η δουλειά να μην πηγαίνει η Ελλάδα και με αντίπαλο τώρα σαν τη Γεωργία. Δηλαδή με ποιον πρέπει να παίξεις για να περάσεις, δεν ξέρω. Πραγματικά είναι κρίμα που δεν μετέχει η Ελλάδα στο παγκόσμιο κύπελο. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
1: Καλώς, έγινε κύριε Δημήτρη. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Μυτιλήνη, στον κύριο Παναγιώτη.
4: Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Παναγιώτη.
4: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας.
4: Θέλω να πω και καλησπέρα και καληνύχτα στο φίλο μας τον κύριο Αντώνη από Μελβούρνη, γιατί από εκεί κατάγομαι και εγώ. Είμαι Έλληνο-Αυστραλός και
1: εγώ. Μάλιστα.
4: Αλλά για να είμαστε Μελβούρνη και εγώ γεννημένος εκεί. Να του πω μια καληνύχτα τον κύριο Αντώνη. Δεν τον γνωρίζω τον κύριο, γιατί η Μελβούρνη, ξέρετε, είναι μεγάλη πόλη.
1: Έχει 300.000 Έλληνες. Πώς είναι.
4: Είμαστε πιο μεγαλύτεροι. Έχουμε πολύ. Πάνω από 500.000 Έλληνοι είμαστε.
1: Τόσοι πολλοί. Γιατί νομίζω μου είχε πει 300.
4: Κάπου εκεί πρέπει. 400.
1: Το Σίδνεϊ πόσους έχει το Σίδνεϊ?
4: Το Σίδνεϊ πρέπει να έχει πιο λίγο. Έχει, άλλο όσο έχει η Μελβούρνη.
1: Ναι, εγώ στο Σίδνεϊ είχα πάει, δεν έχω πάει αλλού.
4: Έχω τον αδερφό μου στο Σίδνεϊ.
1: Μάλιστα.
4: Απλώς θέλω να μιλήσω λίγο για τον μπάσκετ το χθεσινό. Πρώτον, επειδή σου είπα, μεγάλωσα στο εξωτερικό και όταν άκουγα το εθνικό ύμνο της Ελλάδος, όχι της Αυστραλίας, της Ελλάδος, έκλειγα. Εχθές, λέω αυτό που λέω κάθε χρόνια. Αγάπησα τα ζώα και μίσησα τους ανθρώπους. Επιτρέπεται να ακούει το εθνικός ύμνος, ο ιερός, γιατί για αυτούς είμαστε εδώ και ζούμε και μιλάμε αυτή τη στιγμή, και να ακούς τα κουπρόσκελα αυτά, συγγνώμη για την έκφραση, να βρίζουνε την ώρα του εθνικού ύμνου. Κατάλαβες κύριε Γιώργο?
1: Ναι.
4: Είναι ιερό. Αυτοί οι άνθρωποι δώσαν το αίμα τους για να είμαστε εμείς εδώ και να μπορούμε να μιλώ σήμερα με σένα και να λέμε αυτό που πρέπει να πούμε. Και να καθούνται να βρίζουν την ώρα, να βρίζουν τον Ολυμπιακό και τον Μπαρτζόκ, αυτή την ώρα βρίζανε. Αν το άκουσες καλά από τηλεόραση, γιατί το έβλεπα και εγώ από τηλεόραση.
1: Ναι, τα είπα.
4: Πάρα πολύ καλά.
1: Τα είπα, ναι.
4: Βέβαια το κάνω και στη Θεσσαλονίκη, στο ΠΑΟ, στο μπάσκετ το έχουν κάνει πολλές φορές. Το έχω ακούσει πολλές φορές.
1: Καλά, σε πολλά γήπεδα. Σε πολλά γήπεδα. Ναι.
4: Αλλά είναι ντροπή τους. Εγώ ένα πράγμα θα πω μόνο, επειδή έχω φίλους στην Τουρκία και τώρα το καλοκαίρι θα έρθουν να τους φιλοξενήσω εδώ, είναι η Μπεσίκτας. Το ρώτησα. Αν γινόταν αυτό στην Τουρκία, τι θα γινόταν, λέω εκεί. Παιδί, ξέρεις τι είναι, θα μπαίνα μέσα τα μάτια και θα χεινούσαν στο ξύλο. Θα σταπίσαν στο ξύλο. Με εντολή της κυβέρνησης. Δεν επιτρέπεται ώρα ύμνο, είτε είναι η Τουρκία, είτε είναι η Κίνα, είτε είναι η Ιαπωνία, είτε η Ελλάδα, να πιάσεις, να φωνάεις και να βρίζεις. Δυστυχώς, λέω, εγώ μεγάλωσα στην Αυστραλία και όταν άκουγα το εθνικό ύμνο της Ελλάδος, έκλαιγα. Έκλαιγα που μεγάλωσα στην Αυστραλία, έτσι.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Ωραία.
4: Θέλω να σας ευχηθώ όλους εσάς και εσάς και την κομμουνιστή.
1: Να είστε καλά κύριε Παναγιώτη.
4: Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης.
4: Και εύχομαι να συμμορφωθούμε πια.
1: Να είστε καλά. Ένας φίλος μου στείλε ένα μήνυμα τώρα, είναι πολλά και τα έχω χάσει, που λέει ότι κάποιος είπε για τουρκική ομάδα έχει κάνει ο Αταμάν και δεν αντέδρασες. Μα αγωνιστικά μιλούσε. Μιλούσε ότι έχει τον Σμάν, ότι είχε τον Γιούρτσεβεν, ο οποίος έφυγε. Αυτό εννοούσε. Αγωνιστικά μιλούσε. Τι να αντιδράσω. Κάτι που έτσι είναι. Δεν ποντάρει πολλά στον Όσμαν. Άλλο τώρα αν ο αθλητής αυτός είναι κατώτερος των αμενωμένων. Γιατί περίμεναν στον Παναθηναϊκό πολλά περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, ο Ανέστης Ρόδος, καλώς τον.
5: Έλα, Θεέ μου, τι κάνεις. Κάτσε ένα λεπτόρα και να κλείσω το ράδιο.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, Γιώργο,
1: ναι.
5: Καλοκαίριασε πια.
1: Εντάξει, ναι.
5: Κανονικά...
1: Είχε πάρει ένας φίλος ο Ηλίας από τη Ρόδο, δημοσιογράφος. Δεν ρώτησα πώς είναι, έχει κόσμο.
5: Ξέρω το παλικάρι, το ξέρω.
1: Ναι, έχει κόσμο, κάτω.
5: Γιώργο, έχει, Γιώργο, έχει. Γεμάτο, δηλαδή όταν δεις από το ενιδρίο και γύρω-γύρω, είναι η παραλία τέτοια ώρα, είναι γεμάτο κάτω.
1: Μάλιστα.
5: Γιώργο, πάντα έχει η Ρόδος, όταν ανοίγει πρώτη τη σεζόν. Εντάξει, και λόγω Πάσχα όλα αυτά. Έχει κόσμο, δηλαδή έχει κόσμο που έρχονται να κάνουν και το Πάσχα τους από εδώ, που δηλαδή έχει. Τώρα έχει ανοίξει σεζόν, δηλαδή Σαββατοκύριακο σήμερα περίμενε γύρω στα 200 αεροπλάνα.
1: Α, τόσο πολύ. 200 αεροπλάνα Σαββατοκύριακο.
5: Γιώργο, ακριβώς για την ακρίβεια είναι 194 αεροπλάνα θα προσγειωθούν το Σαββατοκύριακο.
1: Τι λες, ρε παιδί μου.
5: Γιώργο, εσύ τη ρώτη νομίζει τη γνώση πριν παλιά.
1: Ναι, παιδί, μου κάνει εντύπωση η ημερομηνία. Άμα έχεις τώρα 200 αεροπλάνα 5 Ιουνίου,
5: Γιώργο,
1: 6...
5: Σαββατοκύριακο που βλέπω μέσα στο πουκ, στο, μέσα που μπαίνω μέσα στο
1: ναι,
5: μέσα
1: ναι,
5: στο
1: ναι.
5: Κινητό, ναι. 194 αεροπλάνα προσγειωθούν το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Γιώργο, έχουμε υποδομές εδώ πέρα. Δηλαδή, άμα έρθεις και πας μετά τη Λίντο, νότια Ρόδο, εκεί είναι τα καλά ξενοδοχεία.
1: Να.
5: Να, το βράδυ θα τρεφώ εγώ εκεί, θα πάω κάτσω εκεί Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία.
5: Έχω κουραστεί, Γιώργο, μες στην πόλη και πηγαίνω προς τη Λίντο. Εκεί ευχαριστώ.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Για πες μου τώρα, για χθες, για πες μου, για χθες τι είδες.
5: Εγώ μ' άρεσε εμένα, εντάξει, η κυκλοφορία της μπάλας ωραία. Η Σουηδία ήταν μάλλον ήταν λίγο πιο έτοιμη, αλλά ήταν εντάξει, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Εμείς ήταν λίγο πιο ενισχυμένο κέντρο. Και εντάξει, τους έχουμε δηλαδή αυτές τις ομάδες οι εθνικοί. Δεν έχει να φοβηθεί δηλαδή τις σκανδιναβικές ομάδες. Δεν έχουμε να τις φοβηθούμε σε τίποτα, τις παίζουμε στα ίσα. Εντάξει, αδικηθήκαμε που δεν πήγαμε στο παγκόσμιο. Έπρεπε να πηγαίναμε, δηλαδή εντάξει. Βάλανε δεύτερη φορά τη Σκωτία. Γιατί να την βάλουν και η δεύτερη φορά. Πήγε την προηγούμενη τετραετία, ας βάζαν την Ελλάδα. Λοιπόν, κακώς. Τώρα, θυμάσαι που σου είχα πει όταν οι ομάδες ήταν στο Champions League στις 16, σου είχα πει ότι στο τελικό θα είναι η Παρί με την Άρσεναλ.
1: Ναι, το έχεις πει, ναι.
5: Ναι, το είχα προβλέψει. Όλοι οι φίλοι μου, ένας με πίστεψε, αλλά δεν το σήκωσε, ρε Γιώργο, και να σου πω γιατί. Υπήρχαν οι λόγοι. Δώσανε δύο κύπελα στην Αγγλία. Δώσανε το Conference, δώσανε και το Europa. Συμφωνεί?
1: Ναι, ναι.
5: Από τα τρία κύπελα, τα δύο πήγαν στην Αγγλία. Λοιπόν, εμένα πάντως, σαν Παρί, αυτή η ομάδα, αυτό το ποδόσφαιρο που έπαιζε με την Arsenal, εμένα δεν μου άρεσε. Έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο μια καλή μπαλίτσα μέχρι το 60 έπαιξε η Arsenal, αλλά μπήκε πέρα, έκατσε η Arsenal, ανέβηκε η Παρί. Πολύ λίγο. Εντάξει, ήταν τυχερή, βρήκε και το πεναλτάκι, σοφάρισε και το πήγαν εντάξει. Τουλάχιστον πήγε αμάχητη, δεν έχασε, το έχασε στα πενάρτια. Δεν έχασε ούτε στο κανονική διάρκεια, εντάξει, το έχασε στα πενάρτια. Στη ρωσική ρουλέτα το έχασε. Τέλος πάντων, ναι, αλλά κοίταξε να δεις μετά από 22 χρόνια να ξαναπάει επί εποχή Βενιέρ. Τα λέω καλά.
1: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, δεν πειράζει, θα έρθει πάλι η στιγμή. Εμπειρίες είναι αυτές για την Arsenal. Εμπειρίες. Εντάξει, έχει και πάγκο καλό. Θα κάνει άλλες 2-3 μεταγραφές, θα πάρει τώρα. Έχει καλό πάγκο η Arsenal. Δικαιούται να ξαναπάει τώρα στο τελικό το επόμενο. Όλα εσύ πώς πας, Γιώργο μου, καλά.
1: Καλά, δόξα Θεώ, δόξα Θεώ.
5: Εγώ, Γιώργο μου, θα έρθω πάνω 20 του μηνός, θα είμαι πάνω για ένα τριήμερο.
1: Ωραία.
5: Τα λέμε, Γιώργο.
1: Έγινε, Ανέστη μου, να είσαι καλά.
5: Γιώργο,
1: ναι.
5: Πιστεύω αυτή τη φορά θα πιούμε καφέ.
1: Εντάξει, να δούμε, τα καταφέρουμε, εντάξει.
5: Έγινε, Γιώργο μου.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
5: Έγινε, Γιώργο μου, έγινε.
1: Να πάμε άλλο ένα, προλαβαίνουμε. Πάμε και στο Χρήστο Γαλάτσι. Έχει πέσει γραμμή. Ναι, έλα Χρήστο.
6: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Γεια χαρά κύριε Χρήστο.
6: Καλά είστε?
1: Καλά εσείς.
6: Σας πήρα τηλέφωνο κύριο Κολοκοτρώνη, γιατί από αυτά που έχω ακούσει από εσάς μέχρι τώρα, σε όλες τις εκπομπές, σέβομαι την άποψή σας, συμφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά σήμερα διαφώνησα και διαφωνώ σε κάτι ριζικά, κάθετα και οριζόντια. Τι εννοώ? Είπατε στην αρχή της εκπομπής σας ότι έχει κάνει πολλά και ο Μπαρτζόκας. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να πω και εγώ στη θέση μου ή να έρθει τον στο κεφάλι μου, έτσι.
1: Να.
6: Τι έχει κάνει ο Μπαρτζόκας?
1: Εννοώ συμπεριφορά στους πάγκους, εννοώ, έτσι.
6: Στους πάγκους.
1: Ναι, μα το έχω διευκρινίσει για τον πάγκο μιλάω.
6: Πείτε μου κάτι, θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά πείτε μου κάτι, τι έχει κάνει στους πάγκους ο Μπαρτζόκας, τι έχει πει?
1: Τι
6: εννοεί? Για να το μάθω και εγώ δηλαδή. Πείτε, προφανώς δεν το ξέρω.
1: Δεν βλέπετε εσείς Χριστοπαναγίες που λέει?
6: Αυτό.
1: Δεν τις βλέπετε?
6: Στους διαιτητές.
1: Δηλαδή έχει σημασία που τα λέει.
6: Μισό λεπτά και μισό λεπτό και
1: έχει σημασία. Ίσα να σας πω και κάτι. Είναι και πολύ άσχημο και είναι ό,τι χειρότερο να απευθύνεσαι στους αθλητές σου. Έτσι.
6: Α, μισό λεπτό. Στους διαιτητές δεν έχει πει ποτέ κάτι.
1: Εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Ναι. Εγώ βλέπω. Πέστε αυτό που θέλετε.
6: Το ξέρετε καλύτερα από μένα, σαν δημοσιογράφος που είστε εγκύρδος. Έχει τραποκριθεί πολλές φορές στο ΆΚΑ. Έχουν πει πολλές φορές ψέματα για αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Και σας προκαλώ να δείτε σήμερα, γιατί εγώ το είδα, το βιντεάκι του για να κόμπλω μέσα στο γήπεδο. Δείτε το, σας παρακαλώ.
1: Το έχω δει. Το είπα.
6: Το έχετε δει. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
1: Ποια είναι?
6: Η άποψή σας γι' αυτό.
1: Τοποθετήθηκα με 10 λεπτά μιλούσα.
6: Α, εντάξει, τότε μπορεί να μην τα ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι.
6: Άρα λοιπόν, και ήθελα να σα πω κάτι. Δική μου άποψη, επαναλαμβάνω, σέβομαι απόλυτα την άποψή σα. Διαφώνησα σε αυτόν τον λόγο και μόνο.
1: Και καλά κάνετε.
6: Θα ήθελα να σα πω λοιπόν, επειδή σα σέβομαι, να σα πω το εξή. Ότι όλοι οι άνθρωποι, και επειδή είμαι 70 χρονών μεγαλύτερο από εσά, όλοι οι άνθρωποι το ίδιο δεν είναι. Ίση ναι, ίδιοι ποτέ.
1: Ναι.
6: Ποτέ.
1: Βεβαίως.
6: Αυτό είναι νόμος της ζωής.
1: Βεβαίως.
6: Όταν γεννήθηκε ο άνθρωπος.
1: Έχετε δίκιο.
6: Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Έχετε δίκιο.
6: Εντάξει, σας πέρα ευχαριστώ και με συγχωρείτε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
6: Για το ενώνα, δεν μπορώ να ακούω πραγματικά πράγματα τα οποία τα βλέπω με τα μάτια μου και λέω δεν μπορεί να βλέπω κάτι άλλο.
1: Όχι,
6: αυτό
1: όχι.
6: Βλέπω.
1: Να πείτε αυτό το οποίο θέλετε. Καλά κάνετε.
6: Και το χειρότερο απ' όλα. Και κλείνω, κύριε Κολοκοτρώνη. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε ό,τι έκανε πάλι και μια φορά εχθές, όπως έχει κάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, με δίπλα την κόρη του. Την κόρη του. Καθόταν δίπλα στην καρέκλα η κόρη του. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε, έτσι. Λοιπόν. Σας πέρα, ευχαριστώ.
1: Έγινε, να είστε καλά.
6: Συγγνώμη για την ένταση.
1: Παρακαλώ.
6: Και να είστε καλά.
1: Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
1: Παρακαλώ. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτα, μην το ξεχάσω. Με την ευκαιρία να ξαναπώ. Λίγο καιρό πριν το τελικό του Ευρώπης, της Ευρωλίγκας, είπα πολλές φορές και εδώ και στην τηλεόραση και στα γραπτά μου, βλέπω έναν άλλο Μπαρτζόκα. Και το χάρηκα και έχει και βοηθήσει στο πώς θα είναι η ψυχολογική προετοιμασία της ομάδας του Ολυμπιακού και το πήρε και μπράβο κλπ. Όμως, όλο αυτό το διάστημα, ο τρόπος που συμπεριφέρεται στους αθλητές του, στους συνεργάτες του, στον εαυτό του αν θέλετε, να βρίζει, να χτυπιέται κλπ, δεν μου άρεσε. Και δηλώσεις και κάποιος είπε για Ντουμπάι και που ανέβηκε και έψαχνε να βρει, να πλακωθεί. Αυτά δεν μου αρέσουν. Το έχω πει 100 φορές. Εγώ δεν αναφέρθηκα ποτέ. Ότι έβρισε διαιτητή, πώς θα το πω αυτό, εάν δεν το ξέρω. Ή έβρισε δημόσια τον τάδε. Ή χθες είπα ότι για μένα δεν ήταν προκλητική χειρονομία. Είναι μια χειρονομία που την κάνω και εγώ. Που λέω ευχαριστώ. Και κάνουμε τον αντίχειρο, αυτό που έλεγε ο Ηλίας από τη Ρόδο. Έτσι. Αλλά δεν μπορώ σε κάθε ακροατή, εάν δεν με έχει ακούσει, να επαναλαμβάνω ό,τι έχω πει όλα αυτά τα χρόνια ή ό,τι έχω γράψει για τον Μπαρτζόκα και τον κάθε Μπαρτζόκα. Να το ξεκαθαρίσω.
0: Real FM. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. Άλκη στις Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων.
10: Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
11: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Δεν έχω προλάβει να πω τίποτα. Δώστε μου μερικά λεπτά να βγάλουμε γραμμές μετά τις 4 πάλι. Έτσι, ζητώ συγγνώμη, γιατί είναι μηνύματα. Με ρωτάτε για διαιτησίες κλπ. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η άποψή μου, η ταπεινή, και την έχω καταθέσει πολλές φορές, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί στο μπάσκετ είναι εφευρέτες. Έχω πει αυτή τη λέξη, εφευρέτες. Σφυρίζουν ό,τι θέλουν. Όποτε θέλουν. Δεν τρέχει τίποτα. Καταρχάς δεν έπρεπε αυτή η τσαρούχα να σφυρίξει το πρώτο μάτσο για τον απλό λόγο ότι είναι στα δικαστήρια με τον Παναθηναϊκό. Πώς την ορίζεις? Αλλά ξέχωρα από αυτό. Όπως τα παλιά χρόνια. Θα μου πει κάποιος ότι είναι γενικό σχόλιο. Αυτή είναι πραγματικότητα όμως. Όπως τα παλιά χρόνια. Η διαιτησία έπαιζε Παναθηναϊκό. Σε αυτά τα χρόνια τώρα η διαιτησία βοηθάει τον Ολυμπιακό. Αναφέρομαι για την Ελλάδα τώρα, έτσι. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Χωρίς να είμαι ειδικός του μπάσκετ. Αυτό που βλέπω σαν απλός φιλάθλος. Καλύτερη ομάδα. Είναι η επιτομή της ομάδας. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι το πρωτάθλημα π.χ. δεν το πάρει ο Ολυμπιακός που είναι καλύτερος. Επαναλαμβάνω για μένα, διότι στα δύο μάτς δεν είδα καλύτερο Ολυμπιακό. Στο πρώτο παιχνίδι σχολίασα και έγραψα ότι ούτε καν έβαλε ταχύτητα τέταρτη, πήγαινε με δευτέρα τρίτη και όμως βρέθηκε 17 πόντους και στο τέλος πήγε να το χάσει το μάτς. Εάν το φάουλ του Φουρνιέ που με ρωτάτε αρκετοί, για μένα δεν είναι φάουλ του Ναν στο Φουρνιέ η τελευταία φάση εκεί που ήταν νομίζω 75-73, όμως δεν σημαίνει αυτό ότι θα κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Γιατί ακούω ότι μας έκλεψε την νίκη. Εγώ σας λέω ότι δεν έδινε το φάουλ. Πού ξέρεις τι θα γινόταν. Εδώ ο Παναθηναϊκός κάτω από το καλάθι. Ήταν ο Σμάνι, ήταν ο Σόρτς, ήταν ο Ντέιβις, τα χάνανε. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι θα κέρδισες τον αγώνα, απλά θα είχες μια μεγαλύτερη ευκαιρία να πάρεις το μάτς. Και ο Παναθηναϊκός από τους 17 πήγε να κλέψει το παιχνίδι, πώς? Από τα λάθη του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε τα rebound. Αλλά έκανε πολλά λάθη, έβαλε πολλούς ευνηδιασμούς ο Παναθηναϊκός και από τα 4 συνεχόμενα τρίποντα του Μήτογλου. Του θαμμένου σε εισαγωγικά Μήτογλου από τον Αταμάν. Και να φανταστείτε το πρόβλημα που έχει ο Τούρκος με τον Μήτογλου, τον Τολιόπουλο, τον Ροκαβόπουλο. Φαίνεται, είναι ολοκάθαρο αυτό. Ενώ ο Μήτογλου στο πρώτο μάτς είχε φοβερό χέρι και έβαλε τα 4 τρίποτα, έδινε τις βολές, έδινε την ευκαιρία να σουτάρει ο Ντέιβις, που είχε 1 στα 13. Βρε άνθρωπε χρυσέ, δεν βλέπεις ότι ο Μήτογλου έχει τρομερό χέρι απόψε? Γιατί δεν βάζεις μέσα τον άνθρωπο να δοκιμάσει και αφήνεις τον Ντέιβις? Και είδατε λοιπόν τον Ντέιβις θες, πώς πήρε τον Παναθηναϊκό από το χεράκι, ένας Παναθηναϊκός που δεν ξεκίνησε καλά, αλλά στο τέλος κέρδισε και άνετα. Άρα έχουμε δηλαδή δύο παιχνίδια. Στο ένα κρίθηκε στο τέλος που θα μπορούσε να το πάρει και ο Παναθηναϊκός, και χθες ο Παναθηναϊκός άνετα. Γιατί άνετα? Διότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν ο εαυτός του. Μόνο τις δηλώσεις να διαβάσετε του Μπαρτζόκα, ξέχωρα τα προσωπικά και το τι γινόταν κλπ. Ο άνθρωπος είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Ότι ενώ είχαμε τον έλεγχο, είχαμε φύγει 10 πόντους, μετά βάλαμε το εγώ πάνω από την ομάδα. Παίξανε κάποιοι για πάρτι τους. Δεν κοίταξαν την ομάδα. Έκανε αλλαγές, προσπάθησε από εδώ, προσπάθησε από εκεί, τίποτα. Εδώ, στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έβαλε 8 πόντους. Πού πας με 8 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο? Και βέβαια ο Παναθηναϊκός έπαιξε σκυλής και άμυνα. Και ήξερε ότι ήταν το τελευταίο του χαρτί, διότι αν ο Ολυμπιακός έκανε χθες το 2-0 στο μπάσκετ, εντάξει, μετά τώρα τη Δευτέρα μέσα στο ΣΕΒ δεν είναι εύκολο να το γυρίσεις. Η λογική έλεγε θα πήγαινε για 3-0, για σκούπα. Άρα ο Παναθηναϊκός έπαιξε τον υπερπάντων αγώνα. Κέρδισε και τώρα θα γίνει, πάμε για το 2-1 ή το 1-2, θα δούμε τη Δευτέρα. Πάντως έχει ιστορία. Αλλά αντί να μιλάμε για το μπάσκετ, τα θετικά, τα αρνητικά, το κουουτσάρισμα, ποιοι πήγαν καλά, ποιοι δεν πήγαν καλά, εμείς μιλάμε για τον Γιαννακόπουλο, μπήκε μέσα, θα τιμωρηθεί, τι θα κάνει, υποβρίζανε, μανάδες, πατεράδες, ιστορίες, τι είπε ο Λεπενιώτης, τι είπε ο Μπαρτζόκας, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Όλο αυτό είναι αρρώστια. Είναι τοξικότητα. Στο έπακρο. Εμένα δεν με εκφράζει αυτό το πράγμα. Και όλη η εκπομπή πάει σε αυτό. Και κάποιοι που μου στέλνετε μηνύματα για Τουρκία κλπ. Παιδιά, αφήστε το, μιλάμε τώρα για αθλητισμό. Μην τη χαλάσουμε την εκπομπή όπως έγινε την περασμένη φορά. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και σκεφτείτε, διότι τώρα βλέπετε το τι χρήμα πάει να πέσει στη Θεσσαλονίκη. 10 εκατομμύρια μπάτσετ ο Άρης. 14 έβαλε ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ. Κάνουν κινήσεις. Δηλαδή τι θα γίνει του χρόνου. Θα έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό αυτά. Θα έχουμε Άρη ΠΑΟΚ που πάνε και οι δύο για το EuroCup. Λογικά. Για να παίξουν Ευρωλίγα. Η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ. Έχει δυναμώσει με κύριο Πλου. Δηλαδή τι θα γίνει του χρόνου. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εδώ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ξέρετε τι έγινε. Και στο τελευταίο μάτς. Χαμός μετά το τέλος. Τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Την πέσανε ο παδί του ΠΑΟΚ σε αθλητές του Παναθηναϊκού. Που ο ΠΑΟΚ δεν πήγαινε για τίποτα και να κέρδιζε, θα πήγαινε στο τελικό και θα χάνε. Τι θα γίνει λοιπόν του χρόνου όταν θα υπάρχει ένας ανταγωνιστικός ΠΑΟΚ και ο Άρης του Σπανούλη που έχουν ξεσηκωθεί πάνω. Και σου λέει ότι αφού ήρθε ο Σπανούλης, μπορούμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Με αυτό ξυπνάνε. Κοιμούνται και ξυπνάνε οι Αριανοί. Να φτιαχτεί πάλι η μεγάλη ομάδα του παρελθόντος, ο αυτοκράτορας, να χτυπήσει την Αθήνα. Και να πάρουν τα ηνία. Για βάλτε τα κάτω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και ερχόμαστε για την τρίτη ώρα.
1: Real FM. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
7: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της αποτυπώνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το Πασόκ και στη Μαρία Καριστιανού, που επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα ισχυρό προβάδισμα, τουλάχιστον υπερδιπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, παρά τη φυσιολογική φθορά των 7 ετών διακυβέρνησης, δήλωσε στον Real FM ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. 8 μέλη της Επιτροπής προτείνουν διάλογο και με το κόμμα Τσίπρα για εκλογική συμπόρευση. Τροπολογία κατά της αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου. Σε αναβρασμό εκ νέου η Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι αναχαιτίστηκαν χωρίς να υπάρξουν θύματα. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επλήγησαν εχθρικές βάσεις σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Περισσότερα στο enikos.gr. Εξαρθρώθηκε συμμορία τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές μετασχηματιστών και ηλεκτρικού εξοπλισμού από αιωλικά πάρκα και εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού σε περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής. Έχουν συλληφθεί 6 άτομα.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Για συμφωνία του Ολυμπιακού με τον 30χρονο Ισπανό Χαφ Ουνάι Λόπεθ, που έμεινε ελεύθερος από την Ράγιο Βαγεκάνο, κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης στην Ισπανία. Αναφέρουν ότι ο Λόπεθ απέρριψε πρόταση της Athletic Bilbao. Οι ανακοινώσεις για την απόκτησή του από τους Ερυθρόλευκους θα γίνουν όταν ολοκληρώσει τις διακοπές του μετά τις 30 του μήνα. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 και στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. 2-11-208-200 θυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Δέσποινα καλοχέρι απαντά. Να δούμε το διαγωνισμό μας που τρέχει από την Τρίτη 2 Ιουνίου ως και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Ένα πενθήμερο στο Σύμμαντρον Traditional Village. Είναι στο Διακοπτό. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν ο Real FM και οι Manasses Travels σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Σύμμαντρον Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, είναι 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών. Το ξαναλέω, 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών. Με Smart All Inclusive, πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water Park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manasses Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της Sea Jets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Λοιπόν, ο κύριος Νεόφυτος. Γεια σας κύριε Νεόφυτη.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Κύριε Γιώργο, υπάρχουν ακροατές που παίρνουν τόσα χρόνια τηλέφωνο και ακόμα δεν σε έχουν καταλάβει. Είσαι από τους δημοσιογράφους στα αθλητικά που έχεις κάνει κριτική σε όλους και δεν καταλαβαίνεις Χριστό και δεν κοιτάς ονόματα και όταν είναι να κριτικάρεις κάποιο θα το κριτικάρεις. Αυτό αυτοί παίρνουν τόσα χρόνια. Δεν το έχουν δει. Και...
0: Δεν ακούνε όλοι συνέχεια, δεν ξέρουν, άλλοι ακούνε σπάνια, άλλοι πρώτη φορά. Εντάξει, δεν
1: εσύ δεν παίρνεις χαμπάρι,
0: δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Ούτε από Ολυμπιακό, ούτε Παναθηναϊκό, ούτε από ΑΚ, ούτε από Άρη, από κανέναν και ό,τι είναι να πεις θα το πεις. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή. Δεν παρακολουθά την εκπομπή.
0: Δεν πειράζει. Συντήχη. Πώς βλέπετε την Παοκάρα σας, πέστε μου.
1: Θα φτάσω και στο
0: ναι,
1: Πάο.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι σύντομος, αλλά σήμερα κάθε λεπτό παραπάνω θα μου δώσει να πω.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται στα γήπεδα και να ξεκινήσω πρώτα από την ομάδα που υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ που βρίζουν τις μπάνες του ποδοσφαιριστή του... Ολονών δεν αφήνουν καμιά μάνα. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Να φανταστείς εγώ στη Τούμπα βρίζαν τις μάνες και αντί να αισθάνονται αυτοί άσχημα αισθανόμουν εγώ. Και γι' αυτό έχω φύγει και από το σύνδεσμο εδώ και πολλά χρόνια. Όσο για τα παιχνίδια αυτά τώρα που γίνεται στο μπάσκετ, αυτό που γίνεται με τον εθνικό ύμνο είναι απαράδεκτο, γιατί όταν λέμε το εθνικό ύμνο δεν πρέπει να κουνιέται τίποτα. Τελειώνει ο εθνικός ύμνος και μετά κάνει αυτό που θέλεις, αλλά σε αθλητικά πλαίσια. Τώρα να πω ότι από 10 χρόνια που ήταν ο γιος μου, πάντα του έλεγα δεν θα πειράσει ποτέ κανένα, γιατί δεν ξέρεις ο καθένας τι είναι. Και ευτυχώς μας έχουν πάει μέχρι τώρα που είναι καλά, όλα που είναι 33 χρόνια. Λοιπόν, να πω τώρα για τις ομάδες μπάσκετ Θεσσαλονίκης που έχουν ενισχυθεί. Εγώ πώς τα βλέπω, έτσι κύριε Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω ότι... πάρα πολύ δύσκολα το πρώτο χρόνο και το δεύτερο και το τρίτο σου βάζω οι ομάδες της Θεσσαλονίκης να πάρουν πρωτάθλημα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι τα μεγαθύρια της Ευρώπης και της Ελλάδος. Θα κάνουν πάρα πολλά χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα στο Θεσσαλονίκη. Τους βλέπω τρίτους, τέταρτους, πέμπτους μέχρι εκεί. Yeah. Αν βάλει ο Μιστακίδης 20 εκατομμύρια, ο Γιαννακόπουλος θα βάλει 50. Αν βάλει το Άρη ο Κινέζος 40, η Αγγελοπόλη θα βάλουν 80. Γι' αυτό βλέπω τεράστιες διαφορές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα μπορεί να κάνουμε καλές εμφανίσεις μέχρι εκεί. Δεν μας βλέπω για παραπάνω. Μάλιστα. Αυτό βλέπω.
0: Ωραία.
1: Μακάρι να πάνε τα πράγματα στα επόμενα παιχνίδια καλά και να αφήσουν ήσυχα στις μάνες. Και ας σου πω ένα τελευταίο περιστατικό. Κάποτε κύριε Γιώργο, πριν πάρα πολλά χρόνια, στην Αχανό, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, Ένας έβρισε τη μάνα του Νιανού και όταν έφτασε το φανάρι στο κόκκινο έβγαλε το όπλο και τον καθάρισε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συγχωρεμένη μάνα. Αυτοί ανεγκέφαλοι και φανατικοί ποτέ στη ζωή τους δεν πρόκειται να βάλουν μυαλό. Και όποιοι είναι φανατικοί δεν παραδέχονται τίποτα και ποτέ δεν πρόκειται να βρεις άκρη με αυτούς και συζητήσεις πάνε χαμένες. Καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή που κάνει πάντα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ κύριε Νεόφιτε. Ευχαριστώ.
1: Γεια.
0: Ο Στέφανος Περιστέρη, καλώς τον.
2: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Τι γίνεται?
2: Καταρχάς, ναι, Γιώργο μου, να σου πω καλό μήνα.
0: Επίσης.
2: Να σε συγχαρώ εσένα και τη κυρία Κασιανή Βραχά για το ωραίο, πολύ ωραίο πρόγραμμα το περασμένη Κυριακή με την αυθεντική παραδοσιακή μουσική από όλα τα μέρη του ελληνισμού και θα ήθελα να την επαναλάβετε και πάλι.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
2: Γιώργο μου, να μην ξεχνάμε την παραδοσιακή μουσική.
0: Εννοείται,
2: κάτι
0: εννοείται,
2: που είχα παρακαλέσει πολύ παλιά.
0: Εννοείται.
2: Και υλοποιήθηκε φέτος.
0: Ναι.
2: Το είχα παρακαλέσει και πιο παλιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Ναι, μα είπαμε, έτσι ξεκίνησα την εκπομπή, ότι 2 χρόνια βέβαια υπάρχουν άνθρωποι, ένας από αυτούς σου ήσουν και εσύ. Εντάξει, το είπα, ναι.
2: Η αυθεντική παραδοσιακή μουσική είναι
0: μου κάνανε παράπονα από το μέρος της μάνας μου, από την Κρήτη. Τους αδίκησα.
2: Όχι, ακούστηκαν.
0: Ναι, εντάξει, περιμένανε περισσότερα. Λέω, παιδιά, εγώ, εντάξει, εγώ αγαπώ τα κριτικά, γιατί εντάξει, λόγω της μάνας μου και πηγαίνω κάθε χρόνο και... Αλλά λέω, εντάξει, δεν μπορούσα να βάλω πόσα κριτικά να
2: ακούσουν. Όλη η μουσική από όλες τις περιοχές του ελληνισμού είναι εντάξει, πάρα εντάξει, πολύ καλή. Και διότι είναι αυθεντική, Γιώργο, και πάμε και αυθεντικά όργανα, έτσι.
0: Ναι.
2: Τα όργανα αυτά τα οποία υπάρχουν στην παραδοσιακή μουσική, σαντούρι, κανονάκι, λαούτο, βιολί, κλαρίνο, τσαμπούνα, κάιντα κλπ. Αυτά είναι όλα που έρχονται από την αρχαία Ελλάδα, ξέρεις.
0: Βεβαίως.
2: Η ποντιακή λύρα ο Κερμετζής, η λύρα η κριτική, η οποία παίχθηκε στην πόλη, από την Κωνσταντινούπολη, η λύρα στην Κρήτη, να το ξέρεις κι αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Και έχουμε πολλούς οργανοπαίχτες σε αυτά τα όργανα, όπως μεταξύ αυτών είναι και ο Σοκράτης ο Συνόπουλος. Αν μπορείς κατά στιγμή να τον ακούσεις.
0: Ναι.
2: Φοβερός, έχει παίξει ο άνθρωπος στη Βίλο. Πριν 2 χρόνια ήταν μια συναυλία στη Δήλο. Έπαιξε κλασική μουσική με πολιτική.
0: Ναι, νομίζω το είχα δει στο YouTube, κάπου το είδα, ναι. Ναι.
2: Λοιπόν,
0: μπράβο.
2: Τώρα εγώ επειδή είμαι και των μικρών ομάδων. Αγαπάω τον Ατρόμητο φυσικά. Πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσει το ίδιο ρόστερ, την ίδια σύνθεση. Με κάποιες μικρές προσθήκες, γιατί πήγε πάρα πολύ καλά και στα play-off και στο τέλος του. Σε αγωνιστικές περιόδους.
0: Ναι.
2: Μένα μου άρεσε ο Ατρόμητος και στα play-off και στη. Ναι.
0: Βοήθησε ο Κέρκες. Βοήθησε ο Κέρκες.
2: Ο προπονητής βέβαια να μείνει ο ίδιος.
0: Καλός είναι. Ναι, δεν συνεχίζει, κανονικά συνεχίζει.
2: Επίσης να μας πεις κάποια στιγμή ποιες ομάδες βγήκαν στη Β' Εθνική από την Τρίτη Εθνική.
0: Ναι, ναι.
2: Αν μπορείς, ποιες ομάδες ανεβήκανε από την Τρίτη
0: Εθνική. Μαξί δικαιώθηκαν τώρα, δικαιώθηκε η Ζάκυνθος, εκεί που έγιναν τα επεισόδια στο πύργο Ζάκυνθος και ανέβηκαν και οι δύο. Και ο πύργος, ο Πάης
2: Πύργος. Και η Ζάκυνθος και.
0: Ανεβήκαν.
2: Και πάει ο Άρης Πετρουπόλεως τώρα στα δικαστήρια και εδώ.
0: Είχε ένα τριήμερο, δεν ξέρω αν έκανε έφεση. Είχε ένα τριήμερο να κάνει έφεση. Έπρεπε να κάνει έφεση.
2: Κάποια στιγμή και δεν σε κουράζουμε να μα πει ποιες ομάδες ανέβηκαν στη Β' Εθνική, γιατί και εκεί ποδόσφαιρο είναι, έτσι.
0: Εννοείται, το συζητάμε.
2: Τώρα για το Μουντιάλ, Γιώργο, να σου πω, εγώ θα κάνω μία πρόβλεψη. Παίχτες που έχουν πολλά μάτς και παίρνουν σε μεγάλες ομάδες, δεν πιστεύω ότι θα βάλουν τα πόδια στη φωτιά. Αλλά θα δούμε καλό ποδόσφαιρο από κράτη μικρά, Ιαπωνία, κράτη της Αφρικής. Έτσι. Υπάρχει και ένα κράτος που είναι πολύ μικρό και πάει εκεί στο Μουντιάλ. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Το Κουρασάο.
2: Κουρασάο, έτσι. Αυτοί τρέχουν πάρα πολύ, να ξέρεις.
0: Κουρασάο με πληθυσμό 190.000.
2: 90.000 πληθυσμό. Ναι. Αυτοί τρέχουν πάρα πολύ, να ξέρεις, όπως και οι Αφρικανοί. Λοιπόν, από εκεί θα δούμε πολύ καλό ποδοσφαίρο. Γιατί βλέπω είναι και κουρασμένοι από τα μέσα που έχουν δώσει στις χώρες τους και στο Champions League κλπ. Και τα συμβόλαια, ξέρεις, αυτοί οι παίχτες δεν βάζουν να έχουν πολλά συμβόλαια γιατί κινδυνεύουν.
0: Ναι.
2: Αλλά θα δούμε καλή μπάλα από κράτη τα οποία είναι περιφερειακά. Αυτό έχω να πω. Από μπάσκετ δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Αυτοί που τα κάνουν αυτά έχω να πω το εξής. Η βλακεία είναι απόφαση. Εντάξει, η βλακεία είναι απόφαση. Είναι ένα παιχνίδι. Ήταν να ξέρω όλοι αυτοί που τρελαίνονται για τις ομάδες τους, κάνουν τα ίδια πράγματα για τα εργασιακά τους ή για τα εθνικά θέματα. Είναι τόσο έθερμοι με τα εργασιακά τους, με την ακρίβεια, με πόσα χιλιά δύο προβλήματα, ρε Γιώργο, έχουμε.
0: Ναι, δυστυχώς.
2: Και δύο προβλήματα δυστυχώς. Έχουμε. Λοιπόν,
0: μόλις
2: θα σε παρακαλέσω...
0: Τώρα, μόλις κλείσεις θα τα πω, μόλις κλείσεις.
2: Θα σε παρακαλέσω να μας ξανακάνεις πάλι με σε συνεργασία με την κυρία Βραχά.
0: Ναι.
2: Ένα,
0: ακούει
2: ένα
0: η Κασιανή, πρόβλημα. Οπότε θα μας ετοιμάσει η Κασιανή τα δικά της. Τα...
2: Ναι, και ιδίως και ιδίως επειδή έρχεται για καλοκαίρι με νησιώτικα.
0: Ωραία, νησιώτικα.
2: Κάνω νησιώτικη Κυριακή. Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία ιδέα.
2: Νησιώτικα Κυριακής.
0: Έγινε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: έγινε.
2: Γιώργη, να χαίρεις την
0: εργασία
2: σου.
0: Για χαρά, για χαρά. Απλά να πω ότι τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, ετοιμάζω, θα ακουστούν για πρώτη φορά εδώ τα κρυφά τραγούδια του Μητροπάνου, δηλαδή τραγούδια τα οποία δεν ήταν του Μητροπάνου και τα είπε ο Μητροπάνος, και Ιούλιο ετοιμάζω Αντώνη Βαρδί. Να βρούμε μια Κυριακή να κάνουμε και νησιώτικα. Λοιπόν, πριν πάμε στο Κώστα, δώσε μου δευτερόλεπτα να σας πω ότι όλες τις ομάδες θα είναι σε έναν ενιαίο όμιλο στη Super League 2. Αυτοί που ανεβήκαν ήταν, είπαμε, Ζάγκηθος, Πύργος, η Καλαμαριά, ο Πατραϊκός, Ολυμπιακός Βόλου. Άρα οι ομάδες οι 16 που θα παίξουν τη νέα σεζόν στη Super League 2, ενιαίος όμιλος, είναι η Λάρισα, Πανσεραϊκός που έπεσαν από την Super League 1, Πανιόνιος, Μαρκό, Καλυθέα, Αστέρας, Άκτορ Β, Ελάσσιρου, ΠΑΟΚ Β, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Ολυμπιακός Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και Πύργος. Αυτές είναι 16 ομάδες. Κώστας Λουτράκη.
1: Καλό απόγευμα, Γιώργο.
0: Καλά, σε έχω χάσει κανένα χρόνο. Πού είσαι, Κωστάκη μου?
1: Σ' ακούω.
0: Χάθηκες, Κωστάκη μου, χάθηκες.
1: Όχι, σ' ακούω, μην καλά.
0: Πώς είσαι εσύ?
1: Καλά, Γιώργο, καλά. Εδώ, ζέστη, εδώ. Ζέστη. Έχετε ζέστη εσείς, ζέστη εδώ.
0: Έχει ζέστη, πώς δεν έχει. Δίπλα είμαστε, δίπλα είμαστε.
1: Οι παραλίες γεμάτες, καλά, εδώ είστε.
0: Εντάξει.
1: Γιώργο, ξέρεις τι θα ήθελα να πω εγώ. Έχουν βγει πολλοί ακροατές, ειδικά αυτοί του Ολυμπιακού, όχι οι περισσότεροι. Δεν άκουσα κανέναν κύριο να αναφερθεί στο αγωνιστικό σκέρος του αγώνα χτες. Όλοι για τον Γιαννακόπουλο. Ο Γιαννακόπουλος. Γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω εκτός από αγωνιστικά και δεν θέλω να μιλάω για έξω. Είναι λάθος περίπτωση. Έχει αυτή την ιδιομορφία που ούτε εμένα μου αρέσει. Ούτε εμένα μου αρέσει. Δημιουργεί ανακατοσούρα, δεν μου αρέσει και εμένα. Λοιπόν, εγώ θέλω μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ας πούμε, να βλέπω και να σχολιάζω και να λέω τη γνώμη μου. Λοιπόν, εκτός ο Παναθηναϊκός στον αγώνα ήταν πολύ καλύτερος από τον Ολυμπιακό, έτσι, οπωσδήποτε. Δηλαδή, ήταν πολύ καλύτερος και στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, χθες ήταν καλύτερος, ήταν καλύτερος, δεν το συζητάμε.
1: Σε γενικές γραμμές. Μπορούσε να πάρει τον αγώνα και τον πρώτο στο τέλος, για να δικαιώταν, ας πούμε, ένα σφύριγμα που για μένα ήταν, ας πούμε, λάθος στο τέλος. Μπορούσε να πάρει και τον αγώνα τον πρώτο και τον αγώνα τον δεύτερο. Αλλά, ξέρεις, είχα περισσότερο για να πω αυτό, ότι όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού για τον Γιαννακόπουλο, ρε παιδιά, κοιτάξτε το μέσα στο τέρεν. Τώρα ο Γιαννακόπουλος σίγουρα θα τιμωρηθεί, σίγουρα. Πιστεύω κι εγώ θα φάει 3-4 αγωνιστικές για τον χρόνο. Είναι σίγουρο, δεν υπάρχει.
0: Είναι και αγωνιστική και κλεισμένον η ομάδα.
1: Ναι.
0: Απλά εγώ προβλέπω θα γίνει από τη νέα σεζόν.
1: Ναι, γιατί άμα γίνει από φέτος θα έχουμε παγκόσμιο πόλεμο.
0: Είναι η ΔΕΑΒ, ο κανονισμός λέει ότι είναι από το επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή, το επόμενο παιχνίδι στο ΆΚΑ είναι την Τετάρτη. Είναι την Τετάρτη. Το επόμενο παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι είναι Τετάρτη. Είναι την Τετάρτη στο ΆΚΑ. Αλλά επειδή υπάρχει αυτό το πενθήμερο, δεν θα το κάνουν.
1: Όχι, άλλο λες. Στο επόμενο εντός παιχνίδι.
0: Εντός παιχνίδι, ναι. Εντός παιχνίδι του Παναθηναϊκού που είναι Τετάρτη.
1: Ωραία, τώρα πάμε. Παίζουμε Δευτέρα με στο ΣΕΦ.
0: Στο ΣΕΦ. 2-1. Μετά πας 2-2. Πας για το 2-2 Τετάρτη που. Περιμένει ο Ολυμπιακός τιμωρία του Παναθηναϊκού. Αυτό περιμένει.
1: Αυτό θα σου πω. Θα γίνει παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό το λέω εγώ. Δεν το λέω με κατάρρο το λέω. Εκεί θα λέω Γιαννακόπουλος ή ο κάθε Γιαννακόπουλος. Ναι. Αν θα γίνει αυτό που είπες εσύ, ότι του χρόνου.
0: Εγώ αυτό προβλέπω, ναι.
1: Εντάξει. Ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο, δύο κουβέντες. Φέτος πιστεύω ότι με το νέο
2: άνθρωπο αυτό είναι, θα είμαστε πάρα πολύ καλύτεροι από πέρσι. Νέος άνθρωπος, καινούρια μυαλά, πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλύτερα. Άμα κάνουμε και 4-5 κινήσεις πρώτης γραμμής, και θα είμαστε πάρα πολύ καλύτεροι. Και πιστεύω ότι θα είμαστε διεκδικητές. Πιστεύω ότι θα είμαστε διεκδικητές. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλή εκπομπή.
0: Έγινε, χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Εγώ
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά, Κώστα μου, να είσαι καλά. Σας, λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Χολαργός, γεια σας κύριε Γιώργο.
3: Γεια σας κύριε Κολοκοτρών. Μη διεθνιέστε. Οσμάν.
0: Οσμάν, Οσμάν. Είπα, και, είπα και Οσμάν και Οσμάν, Οσμάν, Οσμάν. Οσμάν, Οσμάν, Οσμάν.
3: Λοιπόν, για την εθνική βιολογία προχθές, δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα. Δηλαδή, έχεις 22 παίχτες, 25 παίχτες, τους δοκιμάζεις όλους. Δηλαδή, τι συμπέρασμα θα βγάζεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι αυτοί θα παίξουν και τι συμπέρασμα θα βγάζουν. Τι αλλαγές είναι αυτές. Δεν ξέρω. Δεν τίποτα. Δεν μ' άρεσε τίποτα. Η λειτουργία γενικά. Τώρα τι. Λοιπόν. Εάν στην Τουρκία βρίσκει κάποιος τον Μωάμεθ ή τον Αλλάχ, θα τον ξεχωρίζουν από τα κουμπιά ποιος ήταν αυτός. Να διανοηθεί Τούρκος να βρίσκει τη θρησκεία. Ε, κύριε Κολοκοτρώνη,
0: ναι.
3: Θυμίζει, όχι θυμίζει, αυτά που έχουν γραφεί, παραχμή του Βυζαντίου σε όλους τους τομείς. Αφήστε τα εξωτερικά θέματα που γελάει ο κόσμος με εμάς. Λοιπόν, και καθόμαστε τώρα όλη την εβδομάδα να αφιερώνουν τα κανάλια όλα γενικά με τόση μανία, με τόσο ενδιαφέρον, με τόσο προγνωστικά ποιο κόμμα θα συνεργαστεί με ποιο και ποιο αν συνεργαστεί με εκείνο και αν εκείνο γίνει. Ρε μαζευτείτε ρε εκεί 4-5 κόμματα πόσα είστε. Κάντε μια εθνική πολιτική. Κάντε μια εθνική πολιτική όπως κάνει η Τουρκία για τα προσεχή 50 χρόνια τι θα αντιμετωπίσει η Τουρκία. Ενωθείτε. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Και κουβέντες και λόγια και αυτά. Τι με ενδιαφέρει εμένα ποιος θα βγει. Αλλά τι περιμένεις. Όταν στη Βουλή αφαιρείται, υπάρχει όντως φωτογραφία, εικόνα, συγγνώμη.
0: Ναι, απλά μην πάμε στα πολιτικά, είπαμε κύριε Γιώργο, εντάξει τώρα, μια γενική τοποθέτηση, μην πάμε στα πολιτικά.
3: Είναι πολιτικό μέσα στη Βουλή να μην υπάρχει, να μην υπάρχει η εικόνα του Χριστού και της...
0: Ναι, καλά, δεν λέω για αυτό, εγώ λέω τώρα για τα κόμματα και λοιπά, ναι, δεν υπάρχει. Να υπάρχει, φυσικά να υπάρχει, ποιος λέει να μην υπάρχει, εννοείται.
3: Δεν υπάρχει όμως.
0: Εντάξει.
3: Δεν υπάρχει την Προεδρία.
0: Μάλιστα.
3: Νομίζω ότι την προηγούμενη Προεδρία δεν υπήρχε εκεί. Είχαν αφαιρεθεί.
0: Μάλιστα.
3: Τι περιμένεις από έναν λαό ο οποίος δεν σέβεται τη μάνα. Εδώ δεν σέβεται τη θρησκεία του. Και θα σεβαστεί ο άλλος να βρίζει. Από πού και σπου. Γιατί κάποτε υπήρχε. Γιατί υπήρχε κάποτε ο νόμος περί θείαν. Γιατί τα κατηλήσαν. Δεν υπάρχει τώρα. Καταργήθηκε γι' αυτό, δεν υπάρχει. Όποιο βρίσκεται, αυτόφορο πήγαιναν κάποτε. Αυτόφορο πήγαιναν κατευθείαν στον δρόμο, άκουγε αστυνομικό να βρίζει θεία κτλ. Πήγαιναν. Αυτά όλα είναι κακά σημάδια. Κακά σημάδια. Όσον αφορά τώρα για την εθνική, για την μάλλον στο παγκόσμιο, απρόβλεπτα είναι όλα. Έχει γίνει και εκεί μπάχαλο. Γενικά όλη η διοργάνωση, τι είναι αυτά τώρα μου, τι είναι αυτά κάτι κουασάμα και πυκού και άπτε, τι είναι αυτά ρε, τι να δεις, να καθίσω να δω εγώ στην τηλεόραση να δω τι να δεις. Δηλαδή ξεφτίζεται και εκεί, το ξεφτιλίζουμε και εκεί, λόγω του χρήματος. Ωραία, από τη στιγμή που όλη η Ανατολή χαλάει του κόσμου τα λεφτά, οι άλλοι που μυρίζουν αίμα όπως ο Καρχαρίας, τρέχουνε και δίνουνε και εκεί και πέφτασαν. Αυτό είναι. Λοιπόν, ο θέλει να βάλει το χέρι του, τρέχουνε και δίνουνε και εκεί και πέφτασαν.

0: σαν τις δικές μου υπάρχουν και δεν μπορούν να βγουν.
1: Ωραία κύριε Γιώργο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχω δει κανένα δύο λεπτά να διαβάσω κάποια μηνύματα. Ο Δέλτα Μη, κάθε χρόνο εδώ και δεκαετίες παρακολουθούμε το αποκορύφωμα της ιδιότητας της αθλητικής αλλά ενίοτε και της ποινικής παρανομίας σε ΟΑΚ ΣΕΦ. Διερωτώ με πώς όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν παίξει και κλεισμένο, δεν έχουν τιμωρηθεί ουσιαστικά οι δύο ομάδες όταν άλλοι τιμωρούνται για ένα μπουκάλι ή για συνθήματα που απλώς περιπεκτικά ψάχνουν που είναι η τσαρούχα ερωτηματικό. Είναι ένα πρωτάθλημα όχι απλώς δύο ταχυτήτων αλλά και δύο κανόνων. Αυτό ειδικά πάντως με τη μάνα που το έχω πει άπειρες φορές. Εκεί τον αγώνα το διακόπτης. Δεν βγάζεις όλο τον κόσμο έξω. Φωνάζουν οι οργανωμένοι πιτσιρικάδες. Έξω, βγείτε έξω. Δεν βγαίνετε. Τι να κάνουμε, αναγκαστικά θα βγείτε. Θα περιμένουμε. Μία μισή ώρα θα πρέπει να βγουν έξω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Παλιότερα έχει γίνει. Πρέπει να το ξεκινήσουμε ξανά. Αυτό. Έξω. Δεν έχετε καμία θέση στο γήπεδο να βρίζετε μανάδες. Λοιπόν. Ο Λάζαρος για μένα πρέπει να τιμωρήσουν τώρα τον Παναθηναϊκό για να κόπουλος μας έχει κουράσει. Ας τιμωρηθούμε για να πέσει το φταίξιμο ολόκληρο πάνω του, μήπως βάλει μυαλό. Ο Σπύρος Κος, καλά λένε για τον Γιανακόπουλο, ας ανέβαινε και αυτός στην κερκίδα και να έβριζε τις γυναίκες για να ήταν κύριος. Δηλαδή θα ήταν έτσι κύριος αν ανέβαινε πάνω και έβριζε. Τέλος πάντων, ο καθένας. Λοιπόν. Μην παίρνει, λέει, ίσες αποστάσεις. Δεν έχει καμία σχέση ο Αταμάν με τον Μπαρτζόκα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι κύριος, αλλά 10 τάδε και 10 ελίδες σαν αυτόν που έβγαλες, ναι, δημιουργούν κλίμα εναντίον του. Μακάρι να είχαμε τον Μπαρτζόκα. Προφανώς είναι Παναθηναϊκός και αναφέρεται ότι θα ήθελε τον Μπαρτζόκα. Λοιπόν, Κώστα, σου απάντησε για το θέμα αυτό με τους Τούρκους. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι τύχοι. Κάποιοι τύποι και από τα δύο στρατόπεδα που είναι όχι μόνο ηλίθιοι, απλώς είναι άρρωστοι, φοράνε κόκκινα πράσινα γυαλιά και τα ίδια και τα ίδια, γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, όταν χάσω, έχασα. Δεν ψάχνω δικαιολογίες. Δεν το διαβάζω ολόκληρο το μήνυμα. Έτσι, κάπα, τζι κλπ. Δεν το διαβάζω ολόκληρο το μήνυμα. Λοιπόν, ο Πάνος, ψάχνεις να βρεις λογική σε φανατικούς, και όμως υπάρχουν φανατικοί. Οι οποίοι, εντάξει, βέβαια θα μου πεις τώρα πώς θα αναλύσουμε τη λέξη φανατικός. Εγώ σε έχω πει για τους κουμπάρους μου. Κάποτε οι κουμπάροι μου λέγανε να κερδίζει ο Ολυμπιακός το 95 με ανύπαρτο πέναλτι. Και τώρα τους βλέπεις ατελείως το διαφορετικό. Εδώ παίρνει πέναλτι ο Ολυμπιακός και λέει δεν θέλω να κερδίσουμε πέναλτι. Που είναι άρρωστοι άνθρωποι. Όταν λέμε αρρώστια, αρρώστια. Είναι εξαρτάται ο καθένας, εντάξει. Λοιπόν, γεια σου Αλέξανδρε. Μερικά δεν τα διαβάζω, παιδιά. Γεια σου. Θα πάμε διαφημίσεις τώρα, πάμε κάτσε να δω κανένα άλλο. Θωμά και ο συγχωρεμένος που λες, ήταν μια χαρά τα είχανε. Από ένα διάστημα και μετά. Μην λέω ονόματα τώρα, μιλάμε δυο μας, πλακωθήκανε. Εγώ γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ βλέπεις, εγώ έχω μπροστά μου έναν υπολογιστή και μου γράφει η τηλεφωνήτρια ποιος είναι. Δεν κάνω εδώ πέρα εγώ, δεν λέω θα βγει αυτός, δεν βγαίνει. Το έχω πει άπειρες φορές. Είμαι ανοιχτός σε όλο τον κόσμο. Κάνω 30 χρόνια ραδιόφωνο, μιλάω με κόσμο 30 χρόνια, να έχω κλείσει 4-5 στα 30 χρόνια. Πρέπει να γίνει χαμός για να κλείσω εγώ τηλέφωνο. Σέβομαι τη γνώμη του καθενός, όσο και ακραία να είναι. Και μερικές φορές έχω βγει από τα ρούχα μου. Αλλά δεν πάβει να πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλος εκφράζεται έτσι, άλλος εκφράζεται αλλιώς. Δεν χρειάζεται να βγάζεις, να είσαι τόσο αφοριστικός. Δέχομαι αυτό που λες, εντάξει, το εισπράττω. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Real
2: FM. Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι! Πάμε!
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη!
4: Μήλο!
3: Κρήτη λέω κι εγώ!
4: Μήλο!
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Hey.
3: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι!
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ!
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο
8: 8. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: 99. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
10: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας

0: Πύρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να αποφασίσει το αν και πώς προτίθεται να στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Περισσότερα στο real.gr. Σε αναβρασμό εκ νέου η Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, όπως ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι αναχαιτίστηκαν χωρίς να υπάρξουν θύματα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, είμαστε μαζί από τις 2, τελειώνουμε τώρα σε λιγότερο από μισή ώρα και δεν θυμάμαι να έχουμε βάλει μόνο ένα τραγούδι. Και αυτό είναι ένα μελοποιημένο ποίημα της Κικής Δημουλά. Μου ζητάτε και Μάριο Τόκα, και επειδή είναι δύο κυρίες, μου ζητάνε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο κομμάτι, όμορφο κομμάτι. Το δεν κλαίω για αυτά που μου έχεις πάρει. Αυτό είναι, το έχει γράψει ο Μάριος, είναι του Γιάννη Ρίτσου, η μουσική του Μάριο Τόκα, το οποίο το έχει πει, η πρώτη εκτέλεση ήταν ο Λάξο Χαλκιάς. Το έχω βάλει παλιότερα. Αλλά θα μου επιτρέψετε, θα κάνω αυτό που θέλετε, θα μου επιτρέψετε, επειδή το προτιμώ καλύτερα, με τη φωνή του Αντώνη Καλογιάννη. Και νομίζω ότι στο τέλος, επειδή φαντάζομαι αρκετοί δεν θα το έχετε ακούσει, θα δικαιολογήσετε γιατί επέλεξα τον Καλογιάννη. Είναι ένα τραγούδι που του τέριαζε, λες και είχε γραφτεί γι' αυτόν. Πάμε να το ακούσουμε.

0: ακούσεις Καλογιάννη, που πάντα τον αγαπούσα πολύ και τον είχα γνωρίσει κιόλας, είχαμε και φάει και στη Κεσαριανή, και λες αυτός, παιδιά, είναι ο Καλογιάννης. Δηλαδή ακούς σήμερα, έτσι, δεν έχω τίποτα με τα νέα παιδιά, εσέ που εγώ, ξέρετε, εγώ θέλω να βγαίνουν νέα παιδιά, όπως λέω, για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ και καλλιτέχνες και προς Θεού. Αλλά λες τώρα, ρωτάω την κόρη μου, ποιος είναι αυτός? Δεν μοιάζει η φωνή με του τάδε? Ενώ άκουγες τον Καλογιάννη, λες είναι ο Καλογιάννης, είναι ο Στέλιος, είναι ο Στράτος, είναι ο Μητσιάς, είναι ο Πάριος, είναι η Μοσχολιού, είναι η Μαρινέλα, είναι η Πολυπάνου, είναι η Τζένι Βάνου. Λοιπόν, πάμε στον Νουρέγεφ. Ορίστε.
1: Πολύ σωστά, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μεγάλη μου τιμή που συνομιλώ μαζί σας. Είστε γερός, δυνατός.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Θα χαμηλώσετε το ραδιόφωνο?
1: Ναι, με συγχωρείτε. Τι ωραία ατμόσφαιρα που είμαστε, τι ωραία που περνάμε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είμαστε, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, αυτοί που είπατε πριν, τι είναι οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, είναι?
0: Αυτοί που είπα, ωραία θα ήταν.
1: Τζένι Βάνου.
0: Ναι.
1: Τι θέλω να πω, αυτό για τον κύριο Μπαλτζόκα να πω, είναι πραγματικά πολύ σουρεάλ κατάσταση, γιατί μέσα στο αποδητήριο έχει πολλές εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Βγαίνει έξω και αρχίζει αυτά που αρχίζει, τα αγού του Χουσού και τα αγού του Χουμού. Δεν είναι ωραίο για έναν πρότυπο προπονητή Ευρωπαίο να έχει αυτή την περιφορά εδώ και τόσα χρόνια, έτσι δεν είναι?
0: Το έχω πει πολλές φορές, το έχω πει.
1: Οι Ολυμπιακοί λένε αυτά που λένε και καλώς τα λένε. Αν όμως ο Μπαρτζόκας ήταν προπονητής στο Παναθηναϊκό και τα έκανε, να δω τι θα λέγανε. Πραγματικά είμαστε τραγωδία όλοι μας και βάζω και τον εαυτό μου πρώτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου φτιάξατε τη διάθεση μετά που βγήκε ο Καλάς από το Λονδίνο. Που έλεγε ότι έγινε. Είπατε να. Ο Τσουκαλάς.
0: Όχι, μην το λέτε έτσι, μην το λέτε έτσι. Λέγεται, έχει όνομα. Τώρα δεν είναι, όχι, δεν είναι Τσουκαλάς. Να σας πω κάτι. Δεν είναι Τσουκαλάς, γιατί ίσα ίσα λέει πολλά πράγματα με το όνομά τους και λέει και πράγματα και εναντίον του Ολυμπιακού. Έτσι. Επειδή μιλάμε χρόνια και γι' αυτό σας το λέω, δεν είναι έτσι. Είναι παρεξηγημένος.
1: Δεν είναι καθόλου
0: παρεξηγημένος.
1: Είναι τιμή, δεν είναι ύβρις.
0: Όχι, μα δεν το. Εγώ προσπαθώ, κατά τη γνώμη μου, ο καθένας μπορεί να χαρακτηρίσει όπως θέλει τον οποιοδήποτε, προς Θεού. Αλλά εγώ σας λέω ότι δεν είναι Τσουκαλάς. Αυτή είναι η γνώμη μου, τέλος πάντων.
1: Μπορεί να πει, κύριε Κολοκοτρώνη, ό,τι θέλει. Εγώ, αν πω αυτά που θέλω, θα έχω πρόβλημα και εγώ και εσύ για τα 30 χρόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με τα πανώ και αυτά. Μην τα πω και δημιουργήσω.
0: Ναι, εγώ. Η άποψή μου είναι δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι.
1: Εμένα η άποψή μου είναι αυτή. Αν την πω όμως θα έχουμε πρόβλημα όλοι μας.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβα πώς το λέτε. Κατάλαβα.
1: Διαμαντίδη και Φιλόπουλου. Δεν είδα κανένα να παίρνει θέση όμως, κύριε Κολοκοτρώνη. Να τα καταδικάζουν οι ίδιοι Ολυμπιακοί για να δώσουν το καλό παράδειγμα. Είσαι Ολυμπιακός. Πρέπει να έχει ήθος, πρέπει να έχει. Τι ήθος έχει? Αυτό με τον Κατσουράνη που διδάξατε ήθος? Ή αυτό που κάνανε στο ΆΚΑ? Μην το συνεχίσω, γιατί είναι ήδη κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Που είπατε μετά το που βγήκε ο Φιζελέγανε, έχω αφιέρωμα στην Κική Δημουλά. Ήτανε πραγματικά, ήταν υπέροχο.
0: Ναι, αλλά τι αφιέρωμα να κάνεις όταν είναι έτσι το κλίμα, τι αφιέρωμα να κάνεις?
1: Αυτό δεν είναι. Ήτανε πραγματικά, γέλαγα.
0: Ναι.
1: Και σας παρακαλώ, αν μπορείτε, κλείσετε με την 7η συμφωνία του Μπετόβεν.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: όχι.
1: Ταιριάζει και στους δύο μας.
0: Γιατί
1: και
0: όχι.
1: Στον Ολυμπιακό με το σύμβολο και στον Παναθηναϊκό με τις κατακτήσεις, το νούμερο 7.
0: Ναι,
1: είναι
0: σωστό.
1: Υπέροχο.
0: Σωστό.
1: Επιτέλους, να γράψει και ο κύριος Μαρινάκης ένα τραγούδι ακόμα για τον κύριο Λιόπουλο για την επόμενη φιέστα, μια και είναι και συνθέτης και τραγουδιστής ο Ένιος, να περάσουμε να έρθουμε πιο κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Και εύχομαι να ψηφιστεί το 13ωρο επιτέλους, ο ΣΕΒ να το ψηφίσει, να δουλεύουμε όλοι με πιο πολύ έτσι ώρες. Κάμε να σκογγεμάσουμε αυτά τα πράγματα. Κύριε Στέφανε, με προλάβατε. Χίλια συγγνώμη.
0: Έγινε. Για χαρά.
1: Γεια σας.
0: Εντάξει, πέρασε πάρα πολλά μηνύματα με το δικό του τρόπο. Είδατε, ο κάθε άνθρωπος άλλος μπορεί να ηρωνευτεί, να τρολάρει που λέμε. Άλλος μπορεί να βγει από τα ρούχα του. Άλλος μπορεί να το φέρει μέσω πολιτικής. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να προσεγγίσεις ένα θέμα, δύο, τρία, την επικαιρότητα, να περάσεις μηνύματα. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του. Πώς θα γίνει τώρα? Είμαστε διαφορετικοί. Γιατί το λέω, δεν χρειάζεται να είσαστε έτοιμοι στο πληκτρολόγιο και να κρίνετε τύπο Γιώργος, τύπο Χρήστος, τύπο. Ο καθένας έχει την άποψή του και την εκφράζει όπως θέλει, αρκεί να μην ξεπερνάμε τα όρια. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και ειλικρινά σας λέω, δεν βοηθάει τίποτα να γυρίζουμε στο παρελθόν. Μα τίποτα δεν βοηθάει. Μόνο συντηρούμε την τοξικότητα. Διότι όπως λέει ένας Ολυμπιακός για τους Παναθηναϊκούς, θα πει και ο Παναθηναϊκός για τους Ολυμπιακούς. Και ο καθένας μπορεί να μιλάει ώρες. Ή ο Αεξής, ή ο Παοξής, ή ο Αριανός, ή ο Ηρακλειδέας κλπ. Λοιπόν, μια είπα και Ηρακλειδέα και είναι και έχω και τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Ηρακλάρα. Καλώς τον.
2: Τι κάνετε, κύριε Κολοκοτρώνη? Χαίρομαι πολύ που σας ακούω μετά από καιρό. Ναι, είμαι Ηρακλειδέας, γιατί ο Ηρακλής είναι ιδεολογία, δεν είναι απλά ομάδα.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι έχουν το δικό τους δίκιο. Ο καθένας είναι όπαδος μιας ομάδος και δεν είναι απίθανο στο τέλος να υπάρξει προτάσημα στον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ. Δεν είναι καθόλου απίθανο. Στο κάτω-κάτω, ξέρετε, έλεγε κάποτε ο Πλάτων, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο κόρεσμος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του νικητή. Γιατί τώρα ο Ολυμπιακός είναι χορτασμένος, κορεσμός, έχει κορεστεί. Μπορεί ο Παναθηναϊκός τελικά στο 3-2 να το πάρει. Και σας το λέω εγώ που δεν είμαι ούτε Παναθηναϊκός ούτε Ολυμπιακός. Yeah. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Είδατε, ο Παναθηναϊκός χθες έκανε την υπέρβαση. Το είδατε.
0: Ναι, ναι.
2: Μπορεί να συμβούν πράγματα. Πάντως το βλέπω για το 3-2. Κάποιος το πάρει στο 3-2 εκεί πέρα. Για να υπάρχει και τηλεθέαση άφθονη. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα πω δύο πραγματάκια απλά. Ξέρετε, αυτό, αν παρατηρήσετε σε όλα αυτά τα γκάλωπ, τα οποία γίνονται κάνα δύο φορές τη μέρα, μπορώ να πω πλέον. Ενώ οι εκλογές δεν έχουν προκηρυχθεί. Οι εκλογές μπορεί να πάνε για το Μάιο του 2017. Το πιο πιθανό είναι 18 Απρίλη του 2017.
0: 27, με... 27.
2: 27, ναι, μπορεί. Ναι, κάπου εκεί.
0: 2027 έχει πει ο Μητσοτάκης. Τώρα, άμα γίνει
2: νωρίτερα.
0: Το 27
2: νωρίτερα... οπωσδήποτε. Το 27 οπωσδήποτε.
0: Γιατί, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω και εισπράττω το κλίμα των κομμάτων, ετοιμάζονται και Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
2: Ναι, δεν
0: ξέρω. Θα δούμε, δεν ξέρω.
2: Δεν νομίζω. Ξέρετε, η χώρα, επειδή είναι υπόδουλη στις ευρωεντολές, στις ευρωπαϊκές οδηγίες και εντολές, και επειδή η χώρα είναι και φτωχοποιημένη και η χώρα είναι σε πληστηριασμούς και σε κατασχέσεις, πρέπει να ξέρετε ότι αν παρατηρήσετε σε όλα αυτά τα γκάλωπ, υπάρχει μια γκρίζα λωρίδα μετά το Μητσοτάκη ή καμιά φορά και πριν το Μητσοτάκη, που λέει ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο ως πρωθυπουργό. Και λέει ο κανένας. Αυτός ο κανένας, ποιος είναι αυτός ο κανένας? Ο κανένας είναι ο ίδιος ο λαός, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο μόνο να ψηφίζει. Πρέπει και να κινητοποιείται. Γιατί και οι κινητοποιήσεις αποτελούν μια νόμιμη πολιτική πράξη.
0: Επειδή, να σας πω κάτι, και προηγουμένως τον κύριο Γιώργο τον Φρέναρα, απλά σας λέω, δεν ανοιγόμαστε πολιτικά κομματικά.
2: Ναι, εγώ δεν θα ανοιχτώ πολιτικά.
0: Έτσι, γιατί μετά θα θέλουν να μιλήσουν και άλλοι. Είπαμε μόνο αθλητικά, ναι.
2: Θα πω πάρα πολύ απλά. Σιγά τους σωτήρες που θέλουν να μας σώσουν, μας σώζουν 16 χρόνια και σωτηρία δεν βρίσκουμε. Εάν δεν σωθούμε από μόνοι μας, δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα. Πάντως, γενικά έχω παρατηρήσει κάτι, θα μου επιτρέψετε την παρέκβαση. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός μαζί με τον πολιτισμό αλλά και την πολιτική έχουν πάρα πολλά κοινά.
0: Ναι.
2: Έχουν πάρα πολλά κοινά. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δίνουν τον τόνο, κάποιοι άλλοι που προσπαθούν, κάποιοι άλλοι που δεν μπορούν. Λοιπόν, εμείς θέλουμε και μπορούμε. Γιατί θέλουμε και μπορούμε? Γιατί θέλουμε μια Ελλάδα στα δικά μας μέτρα και, και να ανοίξει στους Έλληνες, να ανοίξει στην πατρίδα, να ανοίξει στο λαό που την κατοικεί. Δεν θέλουμε μια Ελλάδα η οποία να είναι ένα είδος Ταϊλάνδης της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Γιατί εκεί μας οδηγούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: καλά.
2: Για τον χρόνο σας.
0: Ευχαριστώ, καλά,
2: χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Γεια σας, γεια σας. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό.
3: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά. Ο Πουαρό, καλησπέρα στο Group Therapy. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί οι στοιχηματικές μείωσαν τις αποδόσεις όταν ανακοινώθηκαν οι διαιτητές στο ΣΕΦ. Γεια σου κύριε Μπρόκο, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Γεια σου Γέννη από την Βοστόνη. Ο Ματθαίος από Κέρκυρα. Σταμάτησα να βλέπω μπάσκετ την ομάδα μου τον Παναθηναϊκό γιατί ο Δημητράκης και τα άλλα δύο παλικάρια από τον Ολυμπιακό έχουν για στόχο να καταστρέψουν την ωραιότερη ηλικία στην Ευρώπη. Και να φτάνουν τα παιδάκια να μισεί το ένα το άλλο και να φτάσουν την αντιπαλότητα σε μίσος. Και να μην μπορούμε ακόμα το φίλο μου το Γαύρο να δούμε ξανά μαζί έναν αγώνα παρέα, είτε στο ένα γήπεδο είτε στο άλλο, να τους χαιρόμαστε. Ο Λεόντιος, ο εθνικός ύμνος δεν έπρεπε να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το τι κάνουν στο NBA δεν μας αφορά, εκτός αν είμαστε η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάποιος υπογράφει Κολοκοτρώνη, το άλλο Σάββατο που είπες για μπαλκονάκι και τον έσαι, αλλά εντάξει, είναι ποδόσφαιρο, λέμε. Το ποδόσφαιρο για να το δεις, τι σημαίνει, θα ξυπνήσει τη γειτονιά με τη τηλεόραση για όνομα του Θεού. Εντάξει. Κάτι υπερβολές, όντως. Τέλος πάντων, ο Παναγιώτης, τώρα που λες για ματσάκια, σήμερα πολύ σημαντικό αγώνα δίνει η εθνική μας K19 με την Πορτογαλία στις 6 και θα μεταδοθεί live στο YouTube της ΕΠΟ. Αν θες το αναφέρεις, βεβαίως. Καλά έκανες και μου το πες, Παναγιώτη. Λοιπόν, γεια σου Ιωάννα, δεν το διαβάζω. Εύχομαι τα καλύτερα για το θέμα, όλα θα πάνε καλά. Και ξέρεις ότι εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και λοιπά. Για να δούμε κάποιο άλλο. Είναι ντροπή για την πρωταθλήτρια Αγγλίας να παίζει έτσι όπως έπαιξε στο τελικό με την Παρή, μου λέει ο Νίκος από το Περιστέρι. Λοιπόν, και ο Γιώργος λέει δεν τους πειράζει που είναι προπονητής του Ολυμπιακού, ούτε ότι τους παίρνει τους τίτλους. Αυτό που τους σκοτώνει είναι ότι είναι φίλα γάπους ο παθός του θρύλου για τον Μπαρτζόκα. Τώρα για τον άλλο το φίλο που είπες, μου το είπανε κι άλλοι, επειδή είμαι εγώ αγγλόφιλος, ότι πώς γίνεται μια ομάδα που έχει πάρει την Premier League, το καλύτερο ποτάλημα στον κόσμο και στην Ευρώπη, και είχε αυτή την εικόνα. Δεν παίζεται διαφορετικά η Παρή. Αν η Άρσεναλ ανοιγότανε, θα τρώγε 3-4. Προηγήθηκε και έπαιξε κατενάτσιο. Ήταν πολύ καλά διαβασμένη. Δεν μ' άρεσε ούτε εμένα ο τελικός. Δεν το συζητάμε. Και περίμενα και την Παρή ακόμα καλύτερη, αλλά είχε πρόβλημα γιατί δεν έβρισκε χώρους. Συνέχεια γυρίζανε την μπάλα. Δεξιά στο κέντρο, αριστερά. Αριστερά στο κέντρο, δεξιά. Δεν μπορούσαν να βρουν χώρους. Δεν ήταν μάτς με γκολ, δεν ήταν μάτς με ευκαιρίες. Έτσι όπως έπαιζε η Arsenal. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να ξέρουμε ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και όταν βλέπουμε τέτοια μάτς να ερχόμαστε, καλά είπε ο κύριος Δημήτρης, και στη θέση τη δική μας, το ποδόσφαιρο που βλέπουμε, τις ομάδες μας, τους προπονητές μας, δεν είναι εύκολο να διασπάσεις μια εντεκάδα που ουσιαστικά έχει βάλει Πούλμαν. Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι σε καλή μέρα, αλλά δεν είναι εύκολο. Πρέπει να έχεις δεύτερα και τρίτα εναλλακτικά, θα πρέπει να μπει η ατομικότητα μέσα στο παιχνίδι. Όταν παίζεις έτσι, για να διασπάσεις την αντίπαλη άμυνα, θέλει φοβερές κινήσεις γρήγορες και παιδιά τα οποία να μιλάνε στην μπάλα. Να μπορούν να τριπλάρουν, να κάνουν το τελείως το απρόβλεπτο. Πώς βλέπουμε το Μέση στα καλά του, πολλές φορές βλέπουμε το Γιαμάλ και βλέπεις ότι είναι μπροστά του 6-7 παίκτες και κάνει μια μαγική κίνηση και ανοίγει διαδρόμους ή κάνει τη σέντρα και βγάζει τους συναδέλφους του σε θέση γκολ. Αλλά αυτά πρέπει να έχεις φοβερό ταλέντο. Δεν είναι εύκολα, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Επίσης να πω τώρα στο κλείσιμο ότι οι Ισπανοί μεταδίδουν κάτι που λέμε εδώ και μέρες, ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στον Ουνάι Λόπεθ και με ρωτάτε. Είναι ένα παιδί που το είδαμε με τη Ράγιο Βαγεκάνο, ένα οχτάρι είναι, κλασικό οχτάρι, ελεύθερος. Δεν ήταν δύσκολη μεταγραφή, εδώ και μέρες μιλάνε με τον Ολυμπιακό. Οι πληροφορίες μου λένε τα έχουν βρει, υπήρχε μια διαφορά έτσι μικρή. Είναι θέμα χρόνου, τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Επίσης είναι ανοιχτό να μείνει και ο Ντάνι Καρθία. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, με ρωτάτε για το Μαφέο. Είναι ένα παιδί το οποίο έπαιζε στη Μαγιόρκα. Η Μαγιόρκα υποβιβάστηκε. Έχει ισπανικό διαβατήριο, αργεντίνικες ρίζες. Είναι δεξί μπακ. Ο Ολυμπιακός θέλει δεξί μπακ, διότι έπρεπε να κάνει τη δήλωση τώρα στο τέλος του πρωταθλήματος με τη Λίμπαρ για το Ροντινέι, ότι τον υπολογίζει για εξτρέμ. Όσοι ακούτε την εκπομπή με τον που τον είδα μετά από 2-3 μάτς, λέω το παιδί αυτό δεν έχει σχέση με μπακ. Το παιδί είναι κλασικός χαφ και έχει πολύ

0: πολύ μεγάλες δυνατότητες να βοηθάει τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και διατηρείται. Έτσι, άρα ο Ολυμπιακός, από τη στιγμή που πήγε ο Κοστίνια στην Brighton και θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες, θέλει οπωσδήποτε να πάρεις δύο μπακ. Για τον Τσάπρα ζητάει 2,5 με 3, είναι πολλά τα χρήματα, αλλά είναι ανοιχτό και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό ο Κομπότης. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός πρέπει να κινηθεί. Και ο Μαφέο της Μαγιόρκα είναι μια περίπτωση. Όπως ο Πεδρόσα που είναι αριστερό μπακ, και επίσης αυτός που είναι ένας καλός, τον έχω δει 2-3 φορές, τελείως τυχαίνει, ο Μάρμολ της Λας Πάλμας. Είναι αριστεροπόδαρο στόπερ, το οποίο και τώρα παίζει μπαράζ ανόδου, γιατί η Λας Πάλμας είναι β' εθνική, και είναι ελεύθερο το παιδί αυτό. Αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι η συνέχεια για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Αύριο υπόσχομαι πολλά τραγούδια, τα οποία είναι τραγούδια. Θα ακούσουμε Καζατζίδη, Διονυσίου, Μπέλου. Είμαι έτοιμος. Θα μου επιτρέψετε μόνο να κλείσουμε, επειδή είπα θα έχουμε ένα σχεδίαζα μίνι αφιέρωμα στην Κυριακή Δημούλα. Δεν τα κατάφερα λόγω του κλίματος. Ακούσαμε μόνο ένα. Θα κλείσουμε με ένα δικό της ποίημα που το απαγγείλει η ίδια. Το σπάνιο δώρο. Ευχαριστώ τον Γιώργο Νταβαρίνο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Δέσποινα την καλοκαίρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο και πρώτο Θεός, 2 η ώρα αύριο εδώ μαζί στο Real FM. Γεια σας.
1: Το σπάνιο δώρο. Καινούριες θεωρίες. Τα μωρά δεν πρέπει να τα αφήνετε να κλαίνε. Αμέσως να τα παίρνετε αγκαλιά.

0: τα μαλλιά, νύχια, γαμψά μαχαίρια. Για τους μεγάλους, ούτως υπήν τους γέροντες, ό,τι δεν είναι άνοιξη είναι γερόντιο πια. Ισχύουν πάντα οι παμπάλαιες απόψεις, ποτέ αγκαλιά. Αφήστε τους να σκάσουν στο κλάμα μέχρι να τους κοπεί η ανάσα. Δυναμώνουν έτσι τα αποσιωπητικά τους. Ας κλαίνε η μεγάλη, δεν έχει αγκαλιά. Γεμίστε μοναχά το πιπερό τους με άγλυκη υπόσχεση. Δεν κάνει να παχαίνουν οι στερήσεις. Πως θα έρθει μία και καλή να τους επικοιμήσει λιπόσαρκα η αγκαλιά της μάνας τους. Βάλτε κοντά τους το μηχάνημα εκείνο που καταγράφει τους θορύβους του μωρού, ώστε να ακούτε από μακριά αν είναι ρυθμικά μοναχική η αναπνοή τους. Ποτέ μη γελαστείτε να τους πάρετε αγκαλιά. Τυλίγονται άγρια γύρω από το σπάνιο λαιμό αυτού του δώρου. Θα σας πνίξουν. Τίποτα. Όταν σας ζητάνε αγκαλιά, μολόν λαβέ, μωρό μου. Μολόν λαβέ να απαντάτε.
1: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσύ.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
5: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. ΒΑΠ. Φρέστη. Πράσινο τσάι με λεμόνι. Με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. ΒΑΠ. Φρέστη. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. ΒΑΠ.

0: Fresh Tea από την ΒΑΠ Παντελής Κουγιώους ΑΦΕΕ.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Real FM. Η ώρα είναι 5.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού.
15: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Την νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά ρίχτες στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το Σοκ και στη Μαρία Καριστιανού που επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. 8 μέλη της Επιτροπής προτείνουν διάλογο και με το κόμμα Τσίπρα για εκλογική συμπόρευση. Τροπολογία για την αυτοδιάλυση, κατά της αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου. Ποινική δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και παράβαση καθήκοντος ασκήθηκε σε βάρος 6 εργαζομένων σε πολεοδομίες της Αττικής για υπόθεση διαφθοράς. Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 32 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλοι πολεοδομιών και από την επαρχία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος εναντί αμοιβών 1.000 ευρώ τακτοποιούσαν αυθαίρετα, εξέδιδαν οικοδομικές άδειες και μείωναν πρόστιμα. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε αναβρασμό εκ νέου η Μέση Ανατολή, το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν χωρίς να υπάρξουν θύματα. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι πρόκειται για αντίπεινα μετά από αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε εγκαταστάσεις ραντάρ. Επίθεση με 140 drones εξαπέλυσε η Ουκρανία στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Για συμφωνία του Ολυμπιακού με τον 30χρονο Ισπανό χαφ Ουνάι Λόπεθ, που έμεινε ελεύθερος από την Ράγιο Βαγιακάνο, κάνουν λόγο μέσα ενημέρωση στην Ισπανία. Αναφέρουν ότι ο Λόπεθ απέρριψε πρόταση της Athletic Bilbao. Οι ανακοινώσεις για την απόκτησή του από τους Ερυθρόλευκους θα γίνουν όταν ολοκληρώσει τις διακοπές του μετά τις 30 του μήνα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Real Weather.
16: Εφρύος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 και στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ακολουθεί η συνέντευξη του Άγγελου Αντωνόπουλου στο ενώπιο σενοπείο στο Μέγκα το 2000 από το προσωπικό αρχείο του Νίκου Χατζηνικολάου.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ο κύριος Άγγελος Αντωνόπουλος, αυτός ο τόσο σημαντικός Έλληνας ηθοποιός, είναι απόψε προσκεκλημένος στο ενώπιος ενωπείο. Η σχέση μου μαζί του δεν ξεκίνησε καλά. Ξεκίνησε, θα το ακούσει τώρα, με ένα γερό χέρι ξύλο από τη μάνα μου, για να μην κάνω φασαρία και την ενοχλώ, όταν έβλεπε άγνωστο πόλεμο. Μια παντόφλα έκανε τη σύσταση, κύριε Αντωνόπουλε. Μια παντόφλα η οποία εξφενδονίστηκε από τη μητέρα μου για να σταματήσω να μιλάω και να σας ακούσει ως συνταγματάρχη Βαρτάνη σε εκείνα τα χρόνια του 70, σε μια εποχή που θυμάμαι τη Θεσσαλονίκη να αδειάζει, τους δρόμους να αδειάζουν. Και που διάβασα στη συνέχεια ότι δεν άδειαζε απλώς η Θεσσαλονίκη και οι άλλες μεγάλες πόλεις, έκλειναν και κάποιοι κινηματογράφοι και κάποια θέατρα για να αποφύγουν το στραπάτσο, να αποφύγουν τα έξοδα λειτουργίας χωρίς κοινό.
1: Έχει συμβεί και αυτό, ναι, έτσι, ναι. Και να σου πω και άλλα πράγματα, να σου πω ότι τις Παρασκευές που κάποτε ερχόντουσαν οι χαιρετισμοί. Καταλαβαίνεις τι γινόταν με το εκκλησίασμα, ε? Και εκεί είχε την επιρροή του. Να σου πω ότι δεν έπιαναν τη λεγόμενη τότε η ΕΝΕΔ όλα τα μέρη της Ελλάδος και υπήρχαν πούλμαν που πηγαίνανε τους τηλεθεατές από τη μια πόλη στην άλλη για
0: εκεί,
1: να
0: που υπάρχει αναμεταδότηση. Εκεί που υπάρχει. Έχω ακούσει και κάτι χειρότερο από αυτό, ναι. Ότι υπήρχαν πρίκο σύμφωνα όπου το πρικόν αγροτεμάχιο ή κτήμα ή οικόπεδο ως πλεονέκτημα ανέγραφε το πρίκο σύμφωνο ότι βρίσκεται σε περιοχή με αναμεταδότηση.
1: Για φαντάσου, ναι. Εγώ τώρα το ακούω. Μου κάνει εντύπωση βέβαια.
0: Το διάβασα σε ρεπορτάζ του Βήματος για την εποχή εκείνη. Ναι. Τι εποχή ήταν εκείνη στην τηλεόραση? Τι ήταν αυτό που έκανε την εποχή εκείνη να φαντάζει σήμερα μαγική?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι η τηλεόραση ήταν στα ξεκινήματά της βεβαίως και υπήρχε οξωτισμός, ας πούμε, αυτός για τους θεατές, η πρώτη επαφή. Άλλωστε, θυμίσου την ταινία το «Σινεμά ο Παράδεισος», να δεις πόση ανταπόκριση και τι ανταπόκριση και τι είδους, ας πούμε, προσεγγίσεις είχε ο κόσμος μπροστά σε εκείνο το φαινόμενο. Άλλο τόσο και τότε η τηλεόραση ήταν τα πρώτα χρόνια. Δεν μπορώ να πω καν ούτε της άνθησής της, αλλά της εμφάνισής της. Λοιπόν, είναι φυσικό να είχε μεγάλον εντυπωσιασμό. Όσο βέβαια για την εκπομπή αυτή, θα έλεγα ότι συνέτρεχαν και άλλοι λόγοι. Καταρχήν η δυνατότητα του Φόσκουλου, η οποία είναι πολύ σημαντική και είναι πρωταρχικό. Και ξέρουμε όλοι ότι εναρχήν ο λόγος, εναρχήν ο συγγραφέας, αυτός είναι ο πρώτος δημιουργός και ο Φόσκουλος πραγματικά έχει αυτές τις απεριόριστες δυνατότητες. Πρέπει όμως...
0: Είναι τελικά αυτός είναι ο μεγαλύτερος παραμυθάς της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης. Έχει γράψει τα μεγαλύτερα, τα πιο δυνατά και συγκινητικά παραμύθια.
1: Φοβερός. Θυμάμαι όταν ξεκίναγε η Λάμψη, είμαστε στο ίδιο καμερινί με τον Χρήστο τον Πολίτη. Μου λέει θα παίξω στη Λάμψη. Πριν από κανένα δύο χρόνια ήταν να παίξω εγώ, αλλά οι συγκυρίες δεν βοήθησαν όταν ξεκίνησε το γύρισμα και έτσι πήρε το ρόλο ο Χρήστος ο Πολίτης. Μου λέει θα παίξω στη Λάμψη. Ναι, ναι, του λέω, ξέρω περίπου την ιστορία. Μου λέει είναι μια εισαγγελεύς και λοιπά που αυτό και... Του λέω θα χαλάσει ο κόσμος. Το βλέπεις? Του λέω αυτό είναι μέσα στις δυνατότητες του Νίκου, θα χαλάσει ο κόσμος. Και πραγματικά, ας πούμε, ξεκίνησε.
0: Χάλασε ο κόσμος για πολλά χρόνια.
1: Και είχε και τους σπουδαίους ερμηνευτές, όπως την Κάτια, τον Νίκο και άλλους ωραίους.
0: Να δούμε τι λέει εκείνος για σας και να πιάσουμε έτσι το νήμα της δικής σας μεγάλης διαδρομής στο θέατρο, το κινηματογράφο και τη τηλεόραση. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φόσκολα.
2: Στα χρόνια της Φίνας Φιλμ, όταν εγώ μπήκα μέσα, ο Άγγελος ήταν περίπου άγνωστος. Αγωνιζόταν και αδειός και αυτό να βγει στην επιφάνεια. Τον παίρναμε σε δεύτερους και τρίτους ρόλους και ξαφνικά όταν κάναμε το χώμα βάφτηκε κόκκινο με το Βασιλάκη, το Γεωργιάδη, το Μακαρίτη, μεγάλο σκηνοθέτη, πήραμε τον Άγγελο σε έναν πολύ χαρακτηριστικό δεύτερο ρόλο. Έπαιξε αυτό το ρόλο τόσο καταπληκτικά, ήταν τόσο αληθινός, τόσο άντρας, που εγώ ίδιος αργότερα στην πρώτη ταινία που σκηνοθέτησα στο Σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω με τον Βαζάκο, Μέμα Σταθοπούλου, Αρβανίτη. Του δώσα τον πρώτο ρόλο.
3: Φύγε από μπροστά μου να μην σε βλέπω. Τόσο καιρό τώρα σας φωνάζω πως είμαι αθώος. Δεν σκότωσα κανέναν, δεν είμαι ληστής. Δεν ξέρω πού είναι κρυμμένα τα λεφτά σας. Παραδάτε με ίσκο και τελειώνετε!
2: Ο Φίνος είχε μεταδώσει και σε μένα μια εχθρότητα προς την τηλεόραση, ότι τη βλέπαμε σαν ανταγωνιστικό μέσο και δεν θέλαμε ούτε να την κουβεντιάσουμε. Τότε γύριζα το ρατό της μηδέν, ξενυχτούσα στην Κηφισία εκεί στο Πεντελικό με τον Βούρκουλο. Και ο Νικολαρέας, ο συνεργάτης Κοροσάνη, μα ήταν κολλητός και με πίεζε: κάνε κάτι για την τηλεόραση, τι είναι για σένα, όπως έκανε στις αστυνομικές ιστορίες στο ραδιόφωνο, κάνε κάτι αστυνομικό, κάνε αυτό. Και κάναμε τον άγνωστο πόλεμο. Στον άγνωστο πόλεμο δεν υπήρχε συνταγματάρχης Βαρτάνης, υπήρχε στρατηγός Βαρτάνης, με τον Διαμαντόπουλο στρατηγό Βαρτάνη και την Μαρούλα τη Γιούλη Χριστίνα, δηλαδή το ρόλο που αμέσως μετά πήρε η Γκέλη Μαυροπούλου. Η Σμαρούλα δεν της άρεσε η εικόνα που έβγαινε και δικαίως, διότι τα μέσα ήταν πενιχρά και άθλια, και είπε: μια εβδομάδα εγώ δεν το κάνω. Ο Διαμαντόπουλος τότε ήταν με τη Σμαρούλα και με τον Λιβαδά μαζί και έπαιζε στα έργα του. Είπα: μα δεν Σμαρούλα, ούτε εγώ μπαίνω στον κόπο. Δεν ήταν δά και πολύ τηλεοπτικός ο Βασίλης, δεν έκανε πολλές δουλειές. Έτσι αναγκαστήκαμε ξαφνικά να βρούμε έναν νεότερο άνθρωπο, γιατί το έργο άρχιζε, και πήραμε τον Αντωνόπουλο, που επειδή ήταν νέος απλώς, μειώσαμε τον βαθμό και τον κάναμε τυχαία συνταγματάρχη. Το έργο αυτό έκανε μια θεαματικότητα που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ 92%. Το αγάπησε όλη η Ελλάδα, από τον πρώτο ως το τελευταίο. Ελιμόναν οι δρόμοι, κλείνανε τράπεζες, σταματούσαν τα διοικητικά συμβούλια, δεν έβρισκε ταξί μέχρι εκκλησίες, ανέβαλαν τη λειτουργία. Ο Άγγελος ο Αντωνόπουλος έχει μια ιστορία πια μεγάλη στο θέατρο και τον κινηματογράφο, πολύ μεγάλη, πάρα πολύ σημαντική, μια πορεία σημαδεμένη από έναν άνθρωπο με ξεχωριστή προσωπικότητα, με πολύ μεγάλο ταλέντο, μια πορεία που τώρα βρίσκεται πάνω στην ωραιότερη στιγμή της, και ένας άνθρωπος, ένας φίλος μου αγαπημένος πολύ, που του εύχομαι με όλη μου την καρδιά στα πολλά χρόνια που του μένουν και που θέλω να του μένουν ακόμα, να δώσει ακόμα μεγαλύτερα δείγματα του σπάνιου ταλέντου του, της βαθιάς ανθρωπιάς του και του μεγάλου επαγγελματισμού του. Γεια σου, Άγγελε.
1: Ο Νίκος με συγκίνησε τόσο πολύ, έτσι, με τον αυθορμητισμό του και με αυτήν την ειλικρίνεια.
0: Να πιαστώ από μια κουβέντα του, ναι, για να μην συγκινηθούμε. Mm-hmm. Να πιαστώ από την κουβέντα που είπε για το Φίνο. Ο Φίνος, λέει, θεωρούσε ότι είναι εχθρός η τηλεόραση. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό τον πόλεμο δεν έπρεπε εσείς που ήσασταν στις ταινίες στο κινηματογράφο να πάτε στην αντίπερα όχθη. Mm. Θέλω να ρωτήσω πώς το βλέπατε εσείς τότε το τόλμημα του να ξεκινήσετε να κάνετε μια τηλεοπτική εκπομπή, ένα τηλεοπτικό σύριαλ.
1: Επικίνδυνο, σαφώς. Βέβαια υπήρχε, ας πούμε, το δεδομένο, όπως σου είπα, του Νίκου, με τη δυνατότητα του Νίκου, υπήρχαν αυτές οι μεγάλες επιτυχίες του κινηματογράφου. Δηλαδή δεν είναι αμεληταίο το να σου λέει έλα να παίξεις στην τηλεόραση ένα έργο του Φωσκούλου εκείνη την εποχή, και μάλιστα θεματολογικά τόσο σημαντικό. Μιλάγαμε για το έπος του Αλβανικού πολέμου.
0: Στο θέατρο ήσασταν εσείς εκείνη την εποχή.
1: Και ήμουνα και πρωταγωνιστής. Μάλιστα. Και αυτό είναι, ας πούμε, που λέμε το ευαίσθητο σημείο. Λες τώρα, εγώ βρίσκομαι πρωταγωνιστής στο θέατρο Μουσούρι, ένα από τα έγκριτα θέατρα της Αθήνας, να το διακινδυνεύσω, να μην το διακινδυνεύσω, τι κάνω. Αλλά σου λέω, η εγγύηση, η πρώτη ήταν ο Νίκος, που βεβαίως το ξεκίνησαμε. Και όπως σου είπα, δεν υπήρχαν τα προηγούμενα εγγύησης, προηγούμενα που να σε βοηθάνε να λες έτσι ευθαρσός και εύκολα, ας πούμε, το ναι. Ναι, αυτό μπορώ να σου πω επ' αυτού. Και βέβαια αυτό που συνέβη ήταν ξαφνιαστικό.
0: Από την αρχή ήρθε η επιτυχία ή χτίστηκε επεισόδιο με το επεισόδιο?
1: Επεισόδιο με το επεισόδιο. αλλά πρέπει να σου πω.
0: Διότι άκουσα αυτό το 92% θεαματικότητα.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι ποσοστά σαν ποσοστό εκλογών σε χώρα του υπαρκτού σοσιαλισμού.
1: Μυθικά
0: είναι
1: νούμερα.
0: Σαν ποσοστά από εκλογές στην Αλβανία πριν από 20 χρόνια.
1: Τρομακτικό, βέβαια. Έτσι,
0: τρομακτικό.
1: Έτσι, ναι, ναι, έτσι, έτσι έχει βγει. Λοιπόν, τι να σου πω. Εμείς το διαπιστώσαμε, το αισθανθήκαμε όταν πια έχει προχωρήσει κάποιος χρόνος, δηλαδή 3-4 εβδομάδων νομίζω, και βγαίνω Κυριακή απόγευμα στη σκηνή και ο κόσμος αλλάζει, δεν με αφήνουν να μιλήσω τόσο που να ντρέπουμε τους συναδέλφους μου. Είχα επί σκηνής, ας πούμε, ανθρώπους που προηγούνται σε καριέρα και σε επάγγελμα από μένα. Πάρα πολύ. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Και ήρθανε και με λουλούδια, πετάγανε γαρδένιες επάνω στη σκηνή, λες και ήταν στα πουτσούκια. Πολύ συγκινητικό, βέβαια. Ο καθένας εκφράζεται με τον τρόπο του. Έτσι, με...
0: Και εσείς νιώθατε ότι ντρέπεστε για τους παλιούς πρωταγωνιστές, ναι, που είχαν περισσότερα χρόνια στο θέατρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα είχα επισκηνή στο Μουσούρι, είναι να μην τον ντρέπεσαι, ας πούμε. Το βίνω τον πάλι.
0: Θα πιαστώ από αυτό εγώ τώρα. Ναι, ναι, θα πιαστώ, ναι, από αυτό για να πω ότι με όσους ανθρώπους κουβέντιασα για εσάς, γιατί ψάχνοντας να βρω παλιές σας συνεντεύξεις, διεπίστωσα πόσο ολιγόλογος επιτύχατε να είστε, αν και ήσασταν πάντοτε στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Mm-hmm. Πόσο ολιγόλογος για τον εαυτό σας. Μου λένε όλοι ότι αυτό που σας έκανε να ξεχωρίσετε όλα αυτά τα χρόνια ήταν το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν ατελείωτες ουρές θαυμαστών και θαυμαστριών, στο δεύτερο θα επιμείνω στη συνέχεια, θα επανέλθω, ποτέ δεν κινηθήκατε στο χώρο σαν στάρ. Ποτέ δεν δείξατε την έπαρση που όλοι οι στάρ του κινηματογράφου και του θεάτρου σε κάποια τουλάχιστον φάση της καριέρας τους επιδεικνύουν. Πώς το καταφέρατε αυτό?
1: Κοιτάξτε, καταλαβαίνεις ότι είναι φοβερό ερέθισμα, μεγάλο ερέθισμα.
0: Τι μου λέτε τώρα, ένα θέατρο γεμάτο να πετάει λουλούδια και να μην σε αφήνει να μιλήσεις από τα χειροκροτήματα.
1: Βγαίνεις από το σπίτι σου, βλέπεις κόσμο. Πηγαίνεις στο σπίτι σου, βλέπεις κόσμο. Πας στο θέατρο, βλέπεις από όξο κόσμο.
0: Εγώ έχω μάθει ότι εκείνη την εποχή ήσασταν παντρεμένος με την Ινέτα Λεμπέση, που παραμένει πολύ καλή σας φίλη, και ότι υπήρχαν έξω από το σπίτι σας, ενώ ήξεραν ότι είστε παντρεμένος, ουρές από θαυμάστριες.
1: Λοιπόν, έχουν συμβεί τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Εγώ είχα, δεν ξέρω να το πω ευτύχημα, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ήταν ότι εγώ βγήκα σε αυτή τη δουλειά μεγάλος. Δεν ήμουν παιδαρέλη, ας πούμε. Βγήκα 31 ετών στο θέατρο. Λοιπόν, και με βρήκε αυτή η επιτυχία, κόντευα τα 40 πλέον. Είχα μια ωριμότητα και μια ψυχραιμία. Πώς να στο περιγράψω αυτό τώρα? Έλεγα στον εαυτό μου ότι πρέπει να σταθεί απόξω και να βλέπει εμένα μέσα σε αυτό το θόρυβο.
0: Η πλήρης αποστασιοποίηση.
1: Ναι,
0: ότι
1: αυτό.
0: Βγαίνω έξω, ναι, από αυτό που συμβαίνει,
1: ναι, ναι, ναι,
0: για να μπορέσω να αντισταθώ.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και έλεγα,
0: τώρα,
1: κοίταξε τον αυτόν τώρα που βρίσκεται εκεί πέρα και τι γίνεται γύρω από αυτόν. Εγώ έλεγα για αυτόν, για μένα δηλαδή. Και έχει υπόψη ότι αυτό κάποτε τελειώνει. Είναι αποκαταβολής κόσμου, αποκαταβολής κινηματογράφου.
0: Κάνει αποκαταβολής κύκλο.
1: Αυτό, κάνει αυτό τον κύκλο λοιπόν. Και έχει υπόψη και συγκρατήσεις και μην κάνεις και σακλαμάρες.
0: Για να κλείσω με τον άγνωστο πόλεμο, θέλω στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε για σας, αλλά και για την εποχή εκείνη, η συμπροταγωνίστριά σας στο σύριαλ, η Γκέλη Μαυροπούλου. Πάμε να την ακούσουμε.
4: Μας έχει σφραγίσει ο άγνωστος πόλεμος και τον Άγγελο και εμένα. Τι να σας πω, ήτανε στιγμές άγχους, αγωνίας. Κάθε μέρα που περνούσε και το σύριαλ είχε μεγαλύτερη επιτυχία, μεγαλύτερη ακροματικότητα, τόσο πιο πολύ το άγχος μας και η αγωνία μας. Ο Νίκος ο Φόσκολος, ο αγαπημένος αυτός συγγραφέας του κοινού, μας έστελνε τα κείμενα τελευταία στιγμή. Πού να προλάβουμε να τα μάθουμε? Τα καταφέρναμε πάντως, τα βγάζαμε πέρα μια χαρά. Έχω να πω το εξής, ότι οι φιλίες μεταξύ άντρα και γυναίκα, από όσο ξέρω, είναι λίγο σπάνιες. Και Λέγεται ότι όταν η φιλία δεν έχει σχέση με τη σάρκα, τότε είναι ιερή. Διάβαζα μάλιστα πρόσφατα στο βιβλίο του αξέχαστου Μινωτή, «Οι μακρινές φιλίες» νομίζω λέγεται το βιβλίο του, όπου λέει οι εξαρκώς φιλίες είναι τίποτα μπροστά στις εκπνεύματος φιλίες. Λοιπόν, η φιλία μας με τον Άγγελο ήταν πάντα εκπνεύματος. Δεν ξέρω πώς τη γλιτώσαμε εμείς οι δυο. Ίσως επειδή παίζαμε τα αδέρφια στον άγνωστο πόλεμο. Θυμάμαι ότι ο Άγγελος είχε μια τρομερή επιτυχία στις γυναίκες. Το γυναικείο φίλο ήταν ξετρελαμένο μαζί του. Έπαιζε τότε, αν δεν κάνω λάθος, στο θέατρο Μουσούρη και φουλάριζε το θέατρο κάθε βράδυ. Ιδίως από γυναίκες. Και σε μένα είχαν μία αδυναμία οι μαμάδες. Ο Άγγελος είναι αυτό που είναι και το όνομά του. Τώρα δεν είναι ωραίο να λέμε όλα τα καλά πράγματα ο ένας για τον άλλον.
5: Έχει κακά.
4: Νομίζω πως έχει και άσχημα πράγματα. Δεν μπορεί να μην έχει άσχημα πράγματα.
5: Αντιμετωπίζει κάτι.
4: Όχι. Εγώ δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω τα αρνητικά του, ας πούμε. Πιστεύω ότι είναι... κυριαρχούν τα θετικά που έχει ο Άγγελος. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, δεν του κάνω κομπλιμέντα, ούτε προσπαθώ να φανώ καλή τώρα στην εκπομπή σας. Αλλά είμαι σίγουρη ότι τα θετικά του επισκιάζουν τα αρνητικά, εάν έχει.
0: Εάν έχει. Έχει.
1: Μα μπορεί να μην έχω. Είναι δυνατόν να μην έχω αρνητικά στοιχεία. Ποιος δεν έχει. Αλλά βέβαια η Γκέλη είναι τόσο αγαπητή, τόσο γενναιόδορη. Άλλωστε άκουσες τι είπε για μένα. Πραγματικά ένας έρχεται και με γεμίζει από συγκίνηση. Οι μνήμες με την Γκέλη είναι καταπληκτικές πραγματικά. Μέσα σε αυτό το στούντιο που γινόταν χαλασμός κυρίου, κάθε Δευτέρα που γυρίζαμε μια μισή ώρα έργο. Μέσα σε μια μέρα γυρίζαμε μια μισή ώρα έργο. Δύο επεισόδια των τριών τετάρτων.
0: Μια ολόκληρη ελληνική ταινία μέσα σε μια μέρα.
1: Μέσα σε μια μέρα. Είναι φοβερό. Και πώς να τα μάθεις όλα αυτά τα πράγματα, ε? Να λες ένα βιβλίο που το έχεις πάρει από την προηγουμένη, γιατί ο Νίκος πότε να το ετοίμαζε.
0: Τη βδομάδα αυτό έτρεχε.
1: Μέσα στη βδομάδα το έγραφε. Λοιπόν, πότε να το γράψει. Μας ερχόντουσαν στην καλύτερη περίπτωση κάποιες αρχές του επεισοδίου την Παρασκευή, άλλες το Σάββατο, άλλες την Κυριακή το βράδυ ή και όλες μαζί, πολλές φορές την Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, είμαστε κομάντος της τηλεόρασης, βεβαίως. Για μένα υπήρξε και μια άθληση τρομακτική, τουλάχιστον στην εκμάθηση.
0: Εσείς νιώθετε ότι με τον κινηματογράφο θα μπορούσατε να έχετε κάνει περισσότερα πράγματα αν είχατε ξεκινήσει την καριέρα σας πιο νωρίς?
1: Ακριβώς έτσι όπως τη θέτεις την ερώτηση. Αυτό περιέχει και την απάντησή μου. Γιατί...
0: ήταν ατυχία, θέλω να πω τότε.
1: Έτσι, ξεκίνησα πολύ αργά. Όταν εγώ βγήκα στο επάγγελμα και όταν άρχισα να κάνω κινηματογράφο, οι συνομήλικοί μου ήταν πρωταγωνιστές. Δηλαδή η Αλίκη, η Τζέννη, ο Δημήτρης ο Παπαμιχαήλ, ο Νίκος ο Κούρκουλος, όλοι αυτοί ήταν πρωταγωνιστές και εγώ έκανα ρολάκια στο σινεμά. Βέβαια. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν μπορώ να πω, και για εκείνο το λίγο διάστημα πρέπει να πω ότι με υποδέχθηκε το σινεμά.
0: Έγιναν ταινίες και με πρωταγωνιστικούς ρόλους.
1: Και με πρωταγωνιστικούς.
0: Εγώ θυμούμαι ακόμη να μας πηγαίνουν με το σχολείο για να δούμε κάποιες από τις ταινίες σας. Έχει σημασία που τα λέω αυτά, διότι ξεκίνησα με την Παντόφλα, μετά πήγα στην αναγκαστική παρακολούθηση ταινίας.
1: Ναι.
0: Σχολική εκδρομή γινόταν για να σας δούμε στο κινηματογράφο. Αλλά παρόλα αυτά καταφέρατε και με γυρίσατε τούμπα και με κάνατε θαυμαστή σας. Και με κάνατε θαυμαστή σας με μια άλλη σειρά που εκεί ήμουν πιο όριμος και δεν χρειαζόταν η Παντόφλα της μάνας μου για να την παρακολουθήσω με τους Πανθέους. Αυτή ήταν μια μοναδική στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης και ήρθε και σε μια στιγμή που αμφισβητεί για να την παρακολουθήσω με τους Πανθέους. Αυτή ήταν μια μοναδική στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης και ήρθε και σε μια στιγμή που αμφισβητούσαν τα πάντα. Αμφισβητούσαν...

0: ευαίσθητος άνθρωπος, γόνιμο μυαλό, ευρηματικό μυαλό, αξέχαστος, αξέχαστος ο Βασίλης και σπουδαίο άτομο, δηλαδή ειδικής σύστασης άτομο, ναι, πραγματικά.
1: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Γερμανός Miroslav Klose είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας σκοράρει συνολικά 16 φορές σε 24 παιχνίδια σε 4 διοργανώσεις. Το 2002, το 2006, το 2010 και το 2014, όπου η εθνική ομάδα της Γερμανίας είχε σηκώσει το τρόπαιο. Δεύτερος στη σχετική λίστα βρίσκεται ο Ρονάλντο Ναζάριο, ο οποίος με την φανέλα της εθνικής Βραζιλίας έχει σκοράρει 15 τέρματα σε 19 συμμετοχές. Στην τρίτη θέση, ο θρυλικός Γερμανός Άσος, Γκέρτ Μίλερ, με 14 γκολ σε 13 αγώνες.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
8: Τώρα είναι η στιγμή.
7: Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Αύριο στη Real News. Πολιτικά ρίχτερες στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική
12: παράταξη. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Θεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης οι διοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

0: είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Αύριο στη Real News.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της αποτυπώνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά Ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο real.gr. Ποινική δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και παράβαση καθήκοντος ασκήθηκε σε βάρος 6 εργαζομένων σε πολεοδομίες της Αττικής για υπόθεση διαφθοράς.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Αγρίνιο, 30 στη Θεσσαλονίκη και 28 στα Ιωάννινα.
5: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπέδιου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ακολουθεί η συνέντευξη του Άγγελου Αντωνόπουλου στο ενώπιο σενοπείο στο Μέγκα το 2000 από το προσωπικό αρχείο του Νίκου Χατζηνικολάου.
2: Κάτια Δανδουλάκη, πάμε να ακούσουμε τι λέει για την εποχή εκείνη και για σας. Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε εκεί, στην εποχή των Πανθέων.
3: Στον Άγγελο, που είναι ένας πραγματικός άγγελος, όπως είναι το όνομά του, χρωστάω πάρα πολλά. Είναι από τους ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν τους πολύ λίγους που ανήκουν σε αυτό το ιδιαίτερο κλαμπ των ευγενών του θεάτρου και της τέχνης. Και θα ήθελα να είμαι σαφής και να το παντρέψω αυτό το τεράστιο, τεράστια ευλογία που έχει ο Άγγελος και, βεβαίως να μην τη διαχωρίσω από το σπουδαίο του ταλέντο. Ο Άγγελος είναι η ευγένεια της ζωής, η γλυκύτητα της ζωής, έχει μια τεράστια καρδιά, ζεστή, λατρεύει τις γυναίκες, ένα άλλο του χαρακτηριστικό που επίσης με συγκινεί βαθιά, λατρεύει τους ανθρώπους, λατρεύει το θέατρο, σαν συνάδελφος επάνω στη σκηνή και στην τηλεόραση που ήμασταν μαζί σε μεγάλη διάρκεια για τότε στους Πανθέους, 3 χρόνια κοντά, αισθάνεσαι ότι έχεις πλάι σου έναν ηθοποιό που σε αβαντάρει για να είσαι εσύ καλύτερη. Θα σας πω το εξής, με τον Άγγελο γελάμε πάρα πολύ. Έχουμε δεθεί πολύ σαν φίλοι, μας έχει μαγειρέψει πολλές φορές στο σπίτι του, είναι εξαιρετικός μάγειρας. Περιποιείται με την καρδιά του τη μεγάλη, τους φίλους του σαν να είναι μωρά. Και θυμάμαι κάτι, που όταν πηγαίναμε, τότε που γυρίζαμε τους Πανθέους, πηγαίναμε με το πλοίο στη Σαντορίνη για να γυρίσουμε στιγμές ιδυλιακές του ζεύγους, εγώ και ο Ανδρέας Πανθέος, η Μάρμο και ο Πανθέος και μετά η Μάρμο και ο Κίτσος, ήμασταν όλοι μες στο πλοίο. Ο Άγγελος και εγώ, μάλλον εγώ είχα πει, φοβάμαι πάρα πολύ το πλοίο. Ο Άγγελος έλεγε, όχι παιδί μου, μου έλεγε, μην κάνεις έτσι, δεν είναι τίποτα. Θα δεις, η θάλασσα δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, λίγο-λίγο, έτσι πως ήμασταν στο σαλόνι και παίζαμε σκάκι, γιατί ο Άγγελος έπαιζε σκάκι τότε και ήταν ο μόνος που είχα βρει και βασάνιζα. Λίγο-λίγο φεύγανε γύρω μας. Ένας-ένας, εμετός, κάτω στην καμπίνα του. Εμετός, κάτω στην καμπίνα του. Εμείς είχαμε μείνει 2 τελευταίοι. Ώσπου κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι πια τίποτα άλλο, παρά ανοίγω τα μάτια μου, βρίσκομαι σε ένα κρεβάτι, γυρνάω πλάι μου. Βλέπω πλάι μου στην πλαϊνή κουκέτα να κοιμάται ο Άγγελος. Ήμασταν στην καμπίνα του πλοιάρχου, όπου φαίνεται κάποια στιγμή χάσαμε τις αισθήσεις μας τελείως. Ήμασταν οι δύο εναπομείναντες. Και μου λέει ο Άγγελος, του λέω, Άγγελες είσαι, ναι. Ποιος είναι? Εγώ είμαι η Κάτια. Τι συμβαίνει, παιδί μου? Λέω, πού βρισκόμαστε? Και κάνουμε μέσα και είμαστε στην καμπίνα του πλοιάρχου, μας είχαν πάλι πια για να μας σώσουν. Και άλλη μια γλυκιά στιγμή του Άγγελου που θυμάμαι, μέσα από τις χιλιάδες στιγμές, είναι πάρα πολύ ζέστη. Είναι Οκτώβριος, αρχές Οκτωβρίου και ξεκινάμε την κληρονόμο στο θέατρο Κάπα. Και είναι η Μάρθα η Μπούρση πλάι μας, φοράμε εμείς μάλινα παλτά, περούκες, ο Άγγελος με τα γένια και στάζουμε. Ο Άγγελος έχει μια υπομονή θεϊκή, δεν υπάρχει τέτοια υπομονή. Είναι και ένα λατρευτό ζώδιο, εγώ καιρός, γι' αυτό και έχω κολλήσει επάντως σαν το μέλι. Μέλισσα με το μέλι. Λοιπόν, και γυρνάω και λέω, Άγγελε, τι είναι αυτό? Η Μάρθα και εγώ, η Βούση, υποφέραμε τη ζέστη, τάζαν οι υδρότες. Και ο Αγγελάκος ήταν σε μια γωνίτσα, δεν έβγαζε εκεί, χτυφωνούλα του δεν ακούγαμε. Και λέω, απαπα, τι είναι αυτό? Λέει, Μάρθα, δεν με βλέπετε, τρέχει ο υδρότας με στα αυτιά μου, δεν σας ακούω. Και λέει ο Άγγελος, μου κάνει, τι είπες? Λέω, ζέστη, Άγγελε, ζέστη. Ναι, παιδί μου, ναι. Παύσεις. Σκέφτομαι τις ντοματούλες μου. Αυτός φύτευε ντοματούλες τότε στο κτήμα. Λοιπόν, αυτή είναι η ψυχή του Άγγελου. Και αυτό είναι μια άσχετη λεπτομέρεια που όμως δεν είναι καθόλου άσχετη όταν την τοποθετήσεις μέσα στο σύνολο ενός χαρακτήρα που έχει περάσει από όλα τα είδη θεάτρου, ενός ηθοποιού που έχει υπηρετήσει τηλεόραση, θέατρο και κινηματογράφο με τέτοια συνέπεια, μια ευαισθησία και μια συγκρότηση των δυνάμεών του, των υποκριτικών, απίστευτη. Ο Άγγελος όσο μεγαλώνει, ομορφαίνει επάνω στη σκηνή. Εάν με βλέπει αυτή τη στιγμή, θέλω να σου πω, Άγγελε, ότι είμαι μια παντοτινή σου φίλη και λαχταράω πραγματικά τη στιγμή που θα βρεθούμε ή στο θέατρο ή στην τηλεόραση ή στο κινηματογράφο μαζί για να γελάσουμε πολύ, να κλάψουμε πολύ, να διασκεδάσουμε πολύ και να είμαστε πάντα Τέτοιοι φίλοι. Να σε καλά.
2: Τελικά φαίνεται ότι δεν περνάει μόνο ο έρωτας μέσα από το στομάχι, περνάει και η φιλία μέσα από το στομάχι, διότι ακούω να εκθιάζουν όλοι τις μαγειρικές σας ικανότητες για να ελαφρύνω την ατμόσφαιρα, γιατί ξέρω ότι έχετε συγκινηθεί πολύ. Αυτό ήταν ένα θεατρικό και κινηματογραφικό ζευγάρι και τηλεοπτικό ζευγάρι, πάρα πολύ δυνατό, εσείς με την Κάτια τη Δανδουλάκη. Τι γίνεται εδώ, υπάρχει κάποια χημεία, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς, η χημεία. Η χημεία η οποία λειτουργεί και εντός και εκτός σκηνής, και μπροστά από τις κάμερες και πίσω από τις κάμερες. Τι να σου πω, η Κάτια είναι συγγενικό μου πρόσωπο. Συγγενικό μου, ακριβώς έτσι το αισθάνομαι. Κάθε φορά που θα βρεθούμε μαζί στο σπίτι μου ή στο θέατρο κλπ. Υπάρχει μια προσέγγιση πολύ συγκινητική. Λειτουργεί ακριβώς αυτή η χημεία. Και αυτό βεβαίως λειτουργεί δημιουργικά. Όπως ας πούμε θα μπορούσα να αναφερθώ και για την Βέρα της Ζευσιάν που έχω κάνει μαζί τις ωραίες θεατρικές δουλειές. Αυτά είναι σπάνια πλάσματα. Να θυμηθώ το Σταύρο τον Ξενίδη, επειδή μου το θύμισε η Κάτια τώρα, που είπε αισθάνεσαι μια σιγουριά όταν τον έχεις τον άγγελο κοντά σου. Αυτό είναι ένα ψήγμα χρυσού, δηλαδή είναι σπουδαίο πράγμα.
2: Παίξατε και πλάι σε άλλες μεγάλες ηθοποιούς, όχι μόνο στην Κάτια Δανδουλάκη. Ξεχωρίζετε κάποιες? Θυμάστε έντονα κάποιες συνεργασίες που ήδη γράψανε, να το πω έτσι?
4: Βέβαια, ήδη αναφέρθηκα στην Βέρα της Ζευτζιάνου, ας πούμε. Πολύ σπουδαία ηθοποιός, δημιουργικό άτομο, επίπεδο, ιδεολογία, καλλιτεχνική, όλα αυτά τα πράγματα. Να σου πω ότι ξεκινήσαμε μαζί στο Θέατρο Τέχνης με τον Γιώργο τον Μιχρακόπουλο. Είμαστε και από τη σχολή μαζί και είχαμε και έτσι στιγμές με πολύ χιούμορ από αυτό που διαθέτει ο Γιώργος αστήρευτα. Λοιπόν, διότι εγώ είχα το κόμπλεξ της ηλικίας μου και κάποια στιγμή νόμιζα ότι ο Γιώργος είναι ο συνομήλικος και τον πλησίασε λιγάκι έτσι να ενθαρρυνθώ. Σιγά μου λέει, μην ξανοίγεσαι γιατί εγώ είμαι μικρός. Ναι, τέλος πάντων, άλλες περιπτώσεις, ας πούμε, η Βέρα Κρούσκα και άλλα πρόσωπα τώρα, φοβάμαι μην να δικήσω κανέναν, ξέρεις.
2: Θα τα θυμηθούμε στη διαδρομή.
4: Όπως ο Καζάκος, η Τζένι Καρέζη, η Βουλιουκλάκη, τι να λέμε τώρα, δημιουργικά άτομα. Ναι.
2: Θέλω να πάμε πολλά χρόνια πίσω τώρα, να πάμε στον Πειραιά, εκεί από όπου ξεκινήσατε, και να μου μιλήσετε για τους γονείς, για την οικογένεια, για τα αδέρφια και για τη γειτονιά.
4: Ναι, ναι, βέβαια. Ξέρεις, η γειτονιά ήταν μια λαϊκή γειτονιά με περισσότερους γειτονές εργάτες, οργανισμού λιμένος Πειραιός, ας πούμε. Μιλάμε για ζωνάρια, για τραγιάσκες και για τέτοια πράγματα, ας πούμε. Ωραίοι άνθρωποι, γεμάτοι αλήθεια και γνησιότητα, που πραγματικά μου μένουν αξέχαστοι. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί πρωτόπαιξα το τόπι. Στους χωματόδρομους της γειτονιάς, με μια μητέρα πάρα πολύ αυστηρή, γιατί έμεινε πολύ νωρίς χωρίς τον πατέρα μου και καταλαβαίνεις οι ευθύνες της για το μεγάλωμά μου και για τα άλλα δύο αδέρφια μου ήταν τεράστιες και πραγματικά είχε γίνει, ας πούμε, πάρα πολύ αυστηρή και αδέκαστη πολλές φορές. Τώρα βέβαια με την τωρινή ηλικία, με την τωρινή σκέψη και ωριμότητα, της αποδίδω, ας πούμε, μεγάλα δίκαια για τη συμπεριφορά της. Τέλος πάντων, όμως, εκτός από αυτό, υπήρχε και η τρομακτική ένδυα. Και δεν ήταν μόνο στα χρόνια εκείνα, του δημοτικού σχολείου δηλαδή, της περίοδου του Πειραιά. Ύστερα ήρθε ο πόλεμος, μας βρήκε κάτω στην αρχαία Ολυμπία που ήταν η πατρίδα της μαμάς και εκεί πέρασα 10 χρόνια, εκεί έβγαλε το γυμνάσιο. Τι να σου πω τώρα, μνήμες τρομακτικές από κατοχή, από εμφύλιους, από στρατοδικεία, από εκτελέσεις, ας πω ανατριχιαστικά πράγματα.
2: Στερημένα και πικρά χρόνια επομένως. ειδικά τα χρόνια της κατοχής.
4: Και αυτή η εξοικείωση με τη σκληρότητα της εποχής, αυτό μου κάνει εντύπωση πάντα. Ένα περιστατικό μόνο θα σου πω. Ας πούμε, γινότανε, ακούγαμε κάτι πυροβολισμούς. Τι συμβαίνει? Εκτελέσανε ένα δοσίλογο και πηγαίναμε. Καλά και τώρα. Είχαμε εξοικειωθεί με το θέαμα του θανάτου. Τι κοιτάγαμε? Αν τα παπούτσια του είναι καλά, αν τα πάρουμε. Το καταλαβαίνεις, διότι δεν είχαμε παπούτσια. Έτσι περάσαμε και το γυμνάσιο, Ολύμπια Πελόπιο, Ολύμπια Πελόπιο. Πελόπιο είναι ένα χωριό το Κρακού και εκεί είχε γυμνάσιο. Και ένας που είχε παπούτσια ξέραμε ότι προηγείται, γιατί βλέπαμε την πατούσα του κάτω στο χωματόδρομο. Λέμε, ο Θοδωράκης προηγείται.
2: Πήγαινε πιο γρήγορα, ναι. Επειδή είχε παπούτσια. Ο πατέρας έφυγε όταν ήσασταν πολύ μικρός.
4: Ναι, ναι,
2: 2-3 ετών.
4: Ναι, 2 ετών.
2: Δεν τον θυμάστε, δεν θυμάστε?
4: Όχι,
2: την
4: δεν έχω μνήμη
2: από τις φωτογραφίες μόνο.
4: Όχι, μόνο τα αδέρφια μου που μίλεγαν, ο Αντώνης και η Ιωάννα, που μου αφηγούνται για την ποιότητα αυτού του ανθρώπου, αλλά και από άλλους ανθρώπους που τον είχαν γνωρίσει.
2: Πόσα παιδιά στην οικογένεια, πόσα αδέρφια?
4: Τρεις είμαστε.
2: Τρία αδέρφια.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο πατέρας μου ήταν σιδηροδρομικός. Και θυμάμαι παιδάκι που έπαιρνα το τρένο, όταν υπήρχε τρένο, να πάω από τα Ολυμπία στο Πελόπιο και μπαίνα μέσα και δεν έβγαζα εισιτήριο, με την ελπίδα ότι θα υπάρξει κάποια συγκινησιακή λειτουργία του σιδηροδρομικού όταν θα του έλεγα το όνομά μου. Και πραγματικά έτσι λειτουργούσε αυτό. Αλλά εκείνο που κυρίως για μένα ήταν συγκινητικότερο ήταν όταν τους έλεγα ότι είμαι γιος του Αντωνόπουλου. Θυμόντουσαν τον πατέρα μου με μεγάλη εγκαρδιότητα, με πολύ συγκίνηση.
2: Και μέσα από τις δικές τους εκδηλώσεις τον αγαπούσατε εσείς.
4: Ακριβώς. Ναι.
0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
1: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ακολουθεί η συνέντευξη του Άγγελου Αντωνόπουλου στο ενώπιος ενωπείο στο Μέγκα το 2000 από το προσωπικό αρχείο του Νίκου Χατζηνικολάου.
2: Τα χρόνια του σχολείου, αυτά τα χρόνια που μας τα περιγράψατε με δύο εικόνες που τα λένε όλα, υπήρχαν όνειρα επαγγελματικά ή ήταν τόσο σκληρά ώστε να μην υπάρχουν ούτε αυτά? Η σκέψη να είναι απλώς ότι θα βγω μετά στο βιοπορισμό, στην μάχη της ζωής.
4: Υπήρχαν όνειρα.
2: Θέλω να πω, αυτή η ιδέα ότι μπορεί να ασχοληθείτε ποτέ με το θέατρο ή με το,
4: ναι,
2: με το κινηματογράφο, πότε πρώτο μπήκε στο μυαλό?
4: Σε μένα υπήρχε το σπέρμα πάντως.
2: Υπήρχε.
4: Αλλά υπήρχε μια αποστασιοποίηση έτσι γενικώς από όλη αυτή την ιστορία θέατρο.
2: Πρέπει να φάνταζε πολύ μακρινό πράγμα
4: πολύ
2: αυτό.
4: Πολύ μακρινό. Και ύστερα και αυτή η αστική διαπαιδαγώγηση. Πώς να τολμήσεις και πού να το πεις και πού να το πρώτο πεις. Θυμάμαι, είμαστε με μια εκδρομή πάνω στην Πάρνηθα. Εγώ βρίσκομαι στο δεύτερο έτος της δραματικής σχολής του θεάτρου τέχνης. Δεν το έχω πει πουθενά παρά μόνο στη μάνα μου. Και επιλέγω από την παρέα εκείνη τον πιο έτσι κουλτουριάριο, όπως λέμε, να του το εμπιστευτώ. Και δεν του λέω ότι σπουδάζω θέατρο. Του λέω ότι σκέφτομαι να σπουδάσω θέατρο. Και με κοίταξε έτσι με ένα ηταμό ύφος και μου λέει: άραγε, δεν αφήσει αχλαμάρες τώρα. Καλά, καλά, του λέω. Έτσι, μια ιδέα μου πέρασε. Και έρχεται στο τρίτο έτος και παίζω κάτω στο θέατρο τέχνης. Και του λέω: έλα να δεις μια παράσταση. Και καταλαβαίνεις, και συγκινήθηκε καλά πέρα από αυτό. Αλλά τώρα που έχουν περάσει πια τα χρόνια και βλέπει και την πορεία μου, τη σταδιοδρομία μου κλπ., δεν μπορεί να συγχωρήσει ποτέ τον εαυτό του για την αντίδραση. Ναι, ναι, ναι.
2: Πριν από το θέατρο, πώς τα βγάλατε πέρα, τι δουλειές κάνατε?
4: Δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα.
2: Διότι μου λέτε ότι το θέατρο ξεκίνησε στα 27-28, η σχολή μάλλον.
4: Ναι, ναι, ναι, η σχολή.
2: Ξεκίνησε στα 27-28.
4: Τι να σου πω,
2: τι δουλειές κάνατε?
4: Όταν τελείωσα το στρατό, όπου είχα περάσει πάρα πολύ ωραία πραγματικά, διότι...
2: Έχω μάθει για το στρατό, διότι ναι, ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους υπηρετήσατε μαζί είναι ο γνωστός σε όλους μας, ο κύριος Δαφέρμος,
4: ο Κώστας,
2: με τον οποίο μίλησα στο τηλέφωνο και μου διηγήθηκε πράγματα. Μου είπε ότι εκείνη την εποχή έκανε εμπόριο λαδιού, αυτή ήταν η δουλειά με την οποία καταπιανόταν. Ήτανε πολύ σεμνός, ο πιο αγαπητός στη μονάδα, ανθυπολοχαγός. Ναι, φαίνεται από εκεί πήρατε τα στρατιωτικά φερσίματα μετά για το συνταγματάρχη Βαρτάν. Και λάτρευε το μαγείρεμα και την ποιήση.
4: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα, λέει, να τον πιέζουμε κάθε φορά που μαζευόμασταν στο σπίτι του και να τον πιέζουμε ακόμη και σήμερα,
4: ναι,
2: να μας απαγγείλει Καβάφη ή να μας απαγγείλει Σέξπιρ, γιατί μας ενθουσίαζε με τις απαγγελίες.
4: Έτσι γινότανε. Δηλαδή, τότε υπηρετούσαμε στο Άργο Σωστικό. Δίπλα από την Καστοριά εκεί και υπήρχαν κάτι χειμώνες έτσι με το χιόνι ένα μέτρο και ερχόντουσαν και ο Κώστας και κανένα δυο άλλοι φίλοι έτσι, και ο άλλος που θυμάμαι τώρα είναι ανώτατος δικαστικός, ο Στέλιος Χριστοράκης, ερχόντουσαν στο γραφείο γύρω από τη Σόμπα εκεί πέρα και βρίσκαμε ευκαιρίες να κάνουμε απαγγελίες και ήταν, ξέρεις, είχε όλη την ατμόσφαιρα έτσι και το χειμώνα και αυτά. Ύστερα στα ταβερνάκια το βράδυ πάλι μου ιστάγανε. Τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια και βρίσκουμε στα σπίτια τους, πάλι αυτό γίνεται. Τέλος πάντων.
2: Εμπόριο λαδιού λοιπόν σημείωσα εγώ εκείνη την εποχή.
4: Και αυτό. Και όχι
2: και
4: μόνο.
2: Ταξί μια εποχή.
4: Και ταξί. Όταν δηλαδή ήμουν στο θέατρο τέχνης, δούλευα σαν πειρατής.
2: Και... Α, και πειρατικό ταξί.
4: Και περιστατικά έτσι διάφορα θυμάμαι. Περίμενα έξω από μια ταβέρνα, ήταν θυρωρός στην ταβέρνα ένα άλλο παιδάκι, αυτό σπούδαζε νομική, έκανε κρύο πολύ, έμπαινε μέσα στο αυτοκίνητο, αυτός διάβαζε ρωμαϊκό, εγώ διάβαζα Σέξπιρ και μου έλεγε: περίμενε, γιατί υπάρχουν κάτι παρέες που δεν έχουν αυτοκίνητο μέσα και θα τους έχω ειδοποιήσει ότι έχω εσένα για να τους πας στο σπίτι. Και έτσι έβγαινε το μερογάματο.
2: Πώς τα θυμάστε τώρα αυτά, όταν γυρνάτε προς τα πίσω καμιά φορά και τα θυμάστε τώρα από την σημερινή σας θέση, όπου όλο το ελληνικό θέατρο, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και ας μην σας αρέσει όταν το ακούτε, υποκλίνεται μπροστά σας για τη διαδρομή και για την πορεία σας. Πώς γυρνάει το ασπρόμαυρο φιλμ, γιατί ασπρόμαυρο είναι το φιλμ εκείνης της εποχής?
4: Έχει συμβεί μερικές φορές μετά από έτσι κάποιες καταστάσεις έντονης συγκίνησης έτσι που τα φέρει η ζωή, να το πούμε δεξιά γιατί δεν ήρθαν πάντα, να κοιτάγομαι στα μάτια με την Ιωάννα. Η Ιωάννα είναι η αδερφή μου. Και, μα είναι αλήθεια, γύρισε έτσι η ζωή, γύρισε έτσι η σελίδα. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Γιατί καταλαβαίνεις, να λες τώρα στο πιο ανασφαλές επάγγελμα ότι ξεκινάς, τι να ξεκινήσεις? Και πώς πάω στον κουν με όλο το κόμπλεξ και τις ηλικίες μου και τις αποτυχίες μου? Γιατί όλα αυτά που λες τα προηγούμενα
2: δεν σκίσανε.
4: Δεν σκίσανε καθόλου. Δηλαδή δεν είχαμε τσιγάρο να καπνίσουμε. Ήταν άγρια εποχή. Και λέω, εντάξει, αφού είμαι αποτυχημένος σε όλα, ας πάω και σε αυτό. Και πάω και βρίσκω τον κουν. Και άλλη δυσκολία εκεί. Κατέβηκα στο υπόγειο και εκείνος ετοίμαζε τους όρνηθες. Με έναν κόσμο, ηθοποιούς, με φτερά, με το Χατζηδάκι, με το Τζαρούχι. Και εγώ τον πλησιάζω.
2: Ιερατέρατα,
4: τι θέλετε? Του λέω, να γίνω ηθοποιός. Και με βλέπει σαν ούφο, γιατί ο άνθρωπος ήταν πολύ απασχολημένος. Μου λέει, δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Κατάλαβες, ελάτε αύριο. Πήγαινα αύριο και μου λέγε, ελάτε αύριο. Πήγαινα αύριο και μου λέει, ελάτε αύριο. Γιατί πραγματικά, εγώ πήγαινα, λέω, κάποια μέρα θα με τραπεί, δεν μπορεί να με διώχνει κάθε μέρα. Και πραγματικά την πολλωστή φορά. Έτσι, λέει, αδειάστε μου το θέατρο, να περάσει ο κύριος μέσα, να μείνουμε οι δυο μας. Και πήγα και ξεκίνησε αυτή η ιστορία απαγγέλλοντας του την Ιθάκη του Καδάφη. Είναι, καταλαβαίνεις, όλο αυτό το ξεκίνημα έγινε με αυτή την ενεργειακή δύναμη που πήρα από αυτό το μεγάλο δάσκαλο, βέβαια. Διότι του είπα το κόμπλεξ μου, του είπα τη δυσκολία μου, τις αναστολές μου και μου λέει, μη φοβάσαι καθόλου. Και Παξινού ήταν μεγάλη όταν ξεκίνησε. Και ο Λαζάνης δεν ξεκίνησε παιδί. Και πραγματικά έτσι έγιναν, δόξα τω Θεώ, τα πράγματα.
2: Ο λαός μας λέει βουνό με βουνό δεσμίγει. Τώρα όμως θα συναντηθούν δύο βουνά του ελληνικού θεάτρου. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος και ο Κώστας Καζάκος. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για εκείνο.
9: Τι να πεις για τον Άγγελο, είναι από τις ευγενέστερες προσωπικότητες του χώρου μας. Υψηλής ποιότητας άτομο και καλλιέργειας. Ένας άνθρωπος που έχει αγωνιστεί και που χειρίστηκε με μια καθαρότητα την καριέρα του, όλη την πορεία του στο θέατρο και στα ηλεκτρονικά μέσα και κατάφερε να κατέχει μια θέση αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστή στο θέατρό μας, ένας από τους καλύτερους συναδέλφους που μπορεί να συναντήσει κανείς μέσα στο θέατρο.
10: Θυμόμαστε σε μια ταινία με τη Μάρθα Καραγιάννη που είχατε μια έντονη πάλι διαμάχη σε μια παραλία στην Πειραιά.
9: Σκοτώναμε στο ξύλο, υποτίθεται, εκεί στις παραλίες του Αλίμου και κάτω κάναμε τα γυρίσματα.

0: Είχαμε καταφέρει με τον Άγγελο να χορογραφήσουμε με τέτοιο τρόπο όλο αυτό το τον άγριο ξυλοδαρμό, έτσι ώστε δεν είχαμε αγγίξει ο ένας τον άλλον ούτε, και δεν φάνηκε καθόλου, έγινε με αληθοφάνεια και ήταν πολύ ωραία τα γυρίσματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ένα λαϊκό παιδί που αγωνίστηκε πολύ στη ζωή του, δούλεψε με τα χέρια του και κατάφερε μέσα στο θέατρο να περάσει ένα ήθος ανθρώπινο σπάνιο. Πολύ λίγοι συνάδελφοι το έχουν και είναι μεγάλη ευτυχία όταν συναντιόμαστε είτε στο θέατρο είτε στο κινηματογράφο. Στο θέατρο έχουμε δουλέψει πολύ μαζί και είναι μεγάλη ευτυχία να βρίσκεσαι με τον Άγγελο. Και βέβαια και σε παρέα.
1: Πάντα είσαστε όμως το αντίπαλον δέος στις ταινίες. Δεν είσαστε ποτέ μαζί, πάντα είστε αντίπαλοι.
0: Ναι, πάντα είχαμε ένα μήλον της έρηδος εκεί με το οποίο τσακωνόμαστε ποιος θα το πάρει.
2: Πώς τις βλέπετε αυτές τις ταινίες τώρα, καταρχήν τις βλέπετε ή τις αποφεύγετε? Διότι υπάρχουν, έχω συναντήσει μέχρι τώρα από τους πρωταγωνιστές του κινηματογράφου δύο συνήθειες. Η μία είναι τις βλέπουμε όλες, η άλλη είναι δεν βλέπουμε καμία και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
3: Και εγώ σπάνια βλέπω. Και πρέπει να σου εμπιστευτώ ότι τις περισσότερες ερμηνείες μου τις απορρίπτω.
2: Α, ναι.
3: Πώς το είπα έτσι, πω. Τι κάνω εκεί πέρα, πώς το παίζω έτσι, δεν φέρνω. Όχι, ρε Χριστιανή, πώς το λες έτσι. Έτσι ακριβώς.
2: Δεν είναι σωστό όμως αυτό, γιατί το να κρίνει κανείς με τα σημερινά μέτρα.
3: Ναι.
2: Και τα δικά του.
3: Δεν το αποφύγεις όμως, δεν μπορεί. Αυτόματα γίνεται αυτό.
2: Οπότε καταλαβαίνω γιατί δεν τις βλέπετε. Προτιμάτε την ηρεμία σας.
4: Real FM. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
6: Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ αναϋποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το Πασόκ και στη Μαρία Καριστιανού που επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. 8 μέλη προτείνουν διάλογο και με το κόμμα Τσίπρα για εκλογική συμπόρευση. Τροπολογία κατά της αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου. Ποινική δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και παράβαση καθήκοντος ασκήθηκε σε βάρος 6 εργαζομένων σε πολεοδομίες της Αττικής για υπόθεση διαφθοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος έναντι αμοιβών 1.000 ευρώ τακτοποιούσαν αυθαίρετα, εξέδιδαν οικοδομικές άδειες και μείωναν πρόστιμα. Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 32 άτομα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Φέρεται να υποστήριξε ότι υπήρξε πολύωρος καυγάς ανάμεσα στο ζευγάρι και συμπλοκή. Σε αναβρασμό εκ νέου, η Μέση Ανατολή, μετά από την εκτόξευση πυράβλων από τους φρούρους της Επανάστασης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θερούνται της βούλησης να μειώσουν τις εντάσεις και θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Σε καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα συνέβησαν στο χθεσινό δεύτερο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Σε ανακοίνωσή της, η πράσινη ΚΑΕ αναφέρεται στη συμπεριφορά του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα και του Γενικού Διευθυντή των Ερυθρόλευκων, τονίζοντας πως τέλωσε η ανοχή. Προηγήθηκε ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός που ζητάει από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ την τιμωρία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τη συμπεριφορά του στη χθεσινή αναμέτρηση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Εχθρός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 και στη Θεσσαλονίκη.
5: Real FM.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ακολουθεί η συνέντευξη του Άγγελου Αντωνόπουλου στο ενώπιο σενοπείο στο Μέγκα το 2000 από το προσωπικό αρχείο του Νίκου Χατζηνικολάου.
2: Ποιες δουλειές στην τηλεόραση μετά τους Πανθέους σημειώνεται? Γίνανε σημαντικές δουλειές και στη συνέχεια.
3: Θα έλεγα το Ουράνιο Τόξο με το Βασίλη του Γεωργιάδη. Μια μεγάλη σειρά, η οικογένεια του Ποντίκα. Επίσης, πια ήρθε η πρόβα νηφικού με τον Κουτσομίτη και εν συνεχεία ο μεγάλος θυμός πάλι με τον Κουτσομίτη.
2: Πολύ σημαντικές και οι δύο αυτές. Δηλαδή, ακριβώς. Στη σημερινή τηλεόραση, θα έλεγα από τις πιο σημαντικές σειρές που έχουν γίνει.
3: Για μένα, ας πούμε, ήταν έτσι ευλογία Θεού. Δηλαδή.
2: Να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Κουτσομίτης. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Οι αναμνήσεις με τον Άγγελο είναι πολύ παλιές και θαυμάσιες και τον αγαπώ, τον εκτιμώ, θεωρώ έναν πολύ μεγάλο ηθοποιό, αλλά έχουμε περάσει πολύ ωραία μαζί, αλλά δεν ξεχνώ ποτέ κάτι που μου έκανε και έχω και φιάλτες τις νύχτες βυθοφοβίας. Ξυπνάω πολλές φορές με τρόμο και φιάλτη και το θυμάμαι. Κάναμε το «Σ' αγαπώ» με τη Βουγιουκλάκη στη Φίνος Φιλμ τότε και ο Άγγελος έπαιζε έναν γιατρό, ερωτευμένη αυτή με αυτόν, και έπρεπε εκεί στο Παλαμίδι, πάνω, στο τέρμα, στο χάος κάτω, και έπρεπε εκεί στο περβάζι να τη φιλήσει ο Άγγελος, και σε μια στιγμή, ενώ κάναμε το πλάνο, τον σμπρώχνει Βουγιουκλάκη σαν να μην θέλει να δω, και αυτός φεύγει στο κοινό και αρχίζει να βγάζει μια στριγκλιά η Αλίκη, ακούγεται όλο το συνεργείο να ουρλιάζει, και εγώ λέω πάει, το χάσαμε τον Άγγελο, έχω παγώσει, και βγαίνει το κεφαλάκι του Άγγελου πίσω από το βράχο και λέει «Α, ψιλούλη, με αγαπάς, ε». Τέλος πάντων, αυτό ήταν. Είχα τρομάξει πολύ, τον αγαπούσα, μου έκανε αυτή την πλάκα. Το έκανα και εγώ πολλές φορές, άλλες πλάκες. Όταν κάναμε στο Μέγκα τον μεγάλο θυμό της Ντόρας Γιαννακοπούλου, του στέλνα θαυμάστριες δίπλα για να του κάνω πλάκα. Και πηγαίνανε, και επειδή ο Άγγελος πάντα ήταν εσγοητευτικός, πάντα ήταν ένας, αυτό που λέμε, gentleman κύριος, του έστελνα εγώ επίτηδες να του ζητάνε αυτόγραφα. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε σύντομα πάλι σε μια κινηματογραφική ταινία, γιατί εγώ πιστεύω είναι πάρα πολύ, εκτός του στο θέατρο που έχει κάνει μεγάλες δημιουργίες, αλλά είναι και πάρα πολύ κινηματογραφικός ηθοποιός, και του το είχα πει κάποτε, Άγγελε, ήσουν, αν ήσουν στην Αγγλία θα ήσουν ένας Sean Connery και ίσως και πιο καλός. Τον αγαπώ. Και να είσαι καλά, Άγγελε, και πάντα επιτυχίες.
2: Δική σας ιδέα η καταβαράθρωση ή της Αλίκης?
3: Αλίκης. Αυτό το τέρας μου λέει τώρα, αυτοί από εκεί πέρα έχουν την αίσθηση μόνο του χάους. Εμείς μόνο βλέπουμε ότι έχουμε το πεζούλι εδώ πέρα. Λοιπόν, θα σε σπρώξω, μου λέει, και θα δείξω τις φωνές ότι πάες, χάθηκες. Και ακούμε το Κουτσομίτη.
2: Τρελάθηκε ο άνθρωπος.
3: Τι πάει η ταινία, τι θα, ο Φίνος. Και ξαφνικά βγάζω εγώ το κεφάλι μου, του λέω, α, τι με το Φίνος σκέφτηκες.
2: Μιλήστε μου για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και για την Τζένι Καρέζη. Είναι δύο ονόματα που σφραγίζουν μια ολόκληρη περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου.
3: Ναι.
2: Μέχρι του βαθμού να έχει χωριστεί η Ελλάδα σε θαυμαστές της μίας ή θαυμαστές της άλλης. Εσείς παίξατε και βρεθήκατε κοντά και με τις δύο. Τι λέει ο απολογισμός της συνεργασίας?
3: Με τη Τζένι, καταρχήν, υπάρχει ένα ορόσημο έναρξισμού στον κινηματογράφο. Παίξαμε στο θέατρο. Εκείνο τον καιρό παίξαμε κι άλλο στο σινεμά. Ήταν σπουδαία. Γενναιόδορη.
2: Αυτό που παίρναμε εμείς από εκείνη υπήρχε και στη ζωή?
3: Μεγαλύτερο.
2: Μεγαλύτερο.
3: Μεγαλύτερο. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μεγαλύτερο. Το εκτόπισμά της στις ανθρώπινες σχέσεις της, στο σπίτι της που βρισκόμαστε, τα βράδια, τα ατέλειωτα, μπροστά στο τζάκι, που τρώγαμε, πίναμε, που σακωνόμαστε, που βριζόμαστε, που αστειευόμαστε, όλα αυτά είναι αξέχαστα, είναι αξέχαστα. Ήταν μια μεγάλη κυρία, μια σπουδαία γυναίκα, μια σπουδαία γυναίκα, καταπληκτική, φοβερό χιούμορ δε, φοβερό χιούμορ. Οι εκρήξεις της, γοητευτικές, φοβερές, δεν τσακώνται μαζί μας, τσακώνται με τον Κώστα, τσακώνται, όλα, όλα. Και να είναι χάρμα οφθαλμών.
2: Η Αλίκη.
3: Η Αλίκη. Άλλο τεταμένο άτομο αυτή.
2: Εκρηκτικές προσωπικότητες αυτές οι δύο γυναίκες.
3: Φοβερό, φοβερό. Τεταμένο η προσωπικότητα αυτή. Συνέχεια έτσι ήταν πάνω σε μια τεντωμένη κλωστή, δημιουργική, δουλευταρού και σκληρό άτομο. Σκληρό και με τους άλλους. Αλλά είχε αυτό το δικαίωμα διότι ήταν πρώτα σκληρή με τον εαυτό της. Δουλέψαμε μαζί πολύ με την Αλίκη και τις ταινίες που κάναμε και στο θέατρο δουλέψαμε. Κάναμε το «Ωραία μου κυρία», δηλαδή δύο σεζόν.
2: Μεγάλη επιτυχία.
3: Μεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλη. Μου είναι ξεχαστεί και ξέρεις, δεν μπορώ να πιστέψω ότι απουσιάζουν αυτά τα άτομα. Δεν μπορώ να συνηθίσω, αν θέλεις, σε αυτή την ιδέα.
2: Εδώ δεν μπορούμε όλοι εμείς που είμαστε απ' έξω. Εσείς που ζήσατε μαζί τους, που δουλέψατε μαζί τους, φαντάζομαι πόσο πιο έντονο θα είναι. Και θέλω να ρωτήσω εδώ, και ξέρω ότι μπορεί να σας φέρει σε δυσκολία η ερώτηση. Όταν έχει παίξει κανείς με όλα αυτά τα ιερά τέρατα του ελληνικού σινεμά και του ελληνικού θεάτρου, με την Τζένι Καρέζη, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με την Κάτια Δανδουλάκη, με τον Κώστα Καζάκο, με τον Αλέκο Αλεξανδράκη και πολλά ακόμη ονόματα που ξεχνώ. Πώς αισθάνεται τώρα όταν παίζει σε πιο νεανικά σχήματα, όταν έχει δίπλα του πιο νέους ανθρώπους? Θέλω να πω, γίνονται αυτές οι συγκρίσεις μέσα στο μυαλό σας? Ζητείτε ειλικρίνεια στην απάντηση.
3: Άκου να σου πω. Μπαίνω σε ένα ταξί και το πρώτο πράγμα που ακούω είναι ότι αχ, εσείς οι παλιοί ηθοποιοί είσαστε, και εσείς και οι προγενέστεροι μεγάλοι ηθοποιοί, τώρα οι καινούργοι. Και το πρώτο που έχω να τους πω είναι ότι κάποτε είμαστε κι εμείς κάποιοι καινούργοι που δεν μας ήξερε κανείς, και τώρα υπάρχουν τέτοιοι που δεν τους ξέρει κανείς και που μεθαύριο θα είναι πρωταγωνιστές και σπουδαίοι. Όπως και τώρα έχουμε τους νεότερους μας που κάποια στιγμή ήταν σε ένα φυτώριο, εκολαπτώμενοι άνθρωποι, και ύστερα έχουν γίνει σπουδαίοι συνάδελφοι. Πρέπει να σου πω ότι εμένα δημιουργεί και μια παραπάνω συγκινησιακή λειτουργία, διότι είμαι 25 χρόνια δάσκαλος. Και συμβαίνει να με καλούν σε θειάσους όπου βρίσκω μαθητές μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να συνυπάρξεις με κάποιο παιδί για το οποίο είχες προφητέψει ότι θα γίνει σπουδαίος και να το βλέπεις μπροστά σου τώρα, ας πούμε. Λοιπόν, υπάρχουν σημαντικά παιδιά, προβληματισμένα παιδιά, συνειδητοποιημένοι καλλιτέχνες που τραβάνε το δρόμο τους πολύ σπουδαία.
2: Και επομένως μου λέτε ότι είναι μύθος αυτό που λένε για τους παλιούς ηθοποιούς, ότι έρχεται γενιά.
3: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Θα κάνει πράγματα.
3: Αυτή, βεβαίως. Ακριβώς.
2: Πάμε σε δύο σημαντικούς ηθοποιούς, με τους οποίους συνεργάζεστε φέτος. Δάνης Κατρανίδης, πολύ σημαντικός ηθοποιός. Κοραλία Καράντη, επίσης πολύ σημαντική ηθοποιός. Ηθοποιοί, θα τους χαρακτήριζα και τους δύο χαμηλών τόνων. Δεν έχουν κάνει πράγματα προκλητικά έντονα, πράγματα που φωνάζουν, αλλά έχουν δώσει και στη τηλεόραση και στο θέατρο εξαιρετικές ερμηνείες. Να ακούσουμε τι είπαν για σας και για τη συνεργασία τους μαζί σας.
5: Είχα την τύχη να το ζήσω και εντός και εκτός σκηνής. Είναι μεθοδικός, εργασιομανής, τελειομανής, και δουλεύει σαν μικρός μαθητής. Έχει κερνήσει στην αίσθηση όταν βλέπει τον Άγγελο με αυτή την γοητεία, τη σιγουριά και το παρουσιαστικό, το επιβλητικότατο όταν φτάνει στην πρόβα ή στην παράσταση. Νομίζει κανείς ότι όλα είναι σίγουρα για τον Άγγελο, ότι δεν ανησυχεί για τίποτα. Και συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Πίσω αυτή την ερεμία, τη γοητεία, κρύβεται ένας ηθοποιός μαθητής, γιατί ένας άνθρωπος που αγαπάει το θέατρο και σέβεται τον εαυτό του, εξακολουθεί να είναι μαθητής μέχρι τη στιγμή που θα αποφασίσει ότι δεν θέλει να είναι ούτε μαθητής, ούτε ηθοποιός, ό,τι θέλει τέλος πάντων. Επειδή είναι πολύ δεμένος και με τη γη, ξέρει να αγαπάει και να σέβεται τη ζωή στην ουσία της. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζει τις σχέσεις με τους συναδέλφους του, τους ρόλους του και τα έργα. Είναι επιλεκτικός και δουλεύει με το τρακ και την αγωνία του πρωτόπυρου. Και όσο περνάνε οι μέρες, έχεις την εντύπωση ότι ο Άγγελος δεν ενισχύει καθόλου και ξαφνικά μπορεί να το δεις πάνω σε μια φάση της πρόβας να ταραχτεί ή να ανησυχείς τόσο πολύ σαν ένας μαθητής που δίνει εξετάσεις στο Υπουργείο για να πάρει δίπλωμα. Είναι τόσο καλός ο Άγγελος. Είναι, αν μπορεί να το πει κανείς ελάττωμα αυτό, είναι ότι είναι πεισματάρης. Πεισματάρης σαν παιδί. Του αρέσει κάτι, αισθάνεται κάτι καλά και επιμένει. Σαν ένα παιδί, πλήσε παρακαλώ, ας μην το κάνω στο κάτω-κάτω. Αυτό είναι και πολύ ωραίο και πολύ γοητευτικό και πολύ προκλητικό και για τους γύρω του και για τον ίδιο. Ένα πλεονέκτημα όμως που έχει σαν ηθοποιός και σαν άνθρωπος γενικά είναι ότι έχει μια γοητεία, μια σιγουριά και έχει αυτή την. Εκπέμπει αυτή τη θετικότητα σαν άνθρωπος και σαν ήρωας που έχει το χάρισμα σαν ηθοποιός να μπορεί να παίζει το δολοφόνο και να είναι ο Άγγελος. Δηλαδή, βλέπεις τον Άγγελο, μπορεί να παίξει τον πιο αρνητικό ήρωα, δεν θα πιστέψεις ποτέ ότι είναι ο άνθρωπος που έχει κάνει το έγκλημα, ποτέ ο άνθρωπος που έχει σκοτώσει τους πάντες. Είναι Άγγελος όνομα και πράγμα. Είναι αυτό το πλεονέκτημα που αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Ο Άγγελος το έχει.
6: Τον κύριο Αντωνόπουλο τον γνώρισα πριν από πολλά χρόνια. Όταν μικρούλα εγώ ακόμα, έμπαινα με δέος μέσα στα παρασκήνια των θεάτρων που δούλευαν οι δικοί μου τότε και χάζευα τους ηθοποιούς. Μου φαινόταν ένας πολύ όμορφος άντρας, πολύ γοητευτικός, αρχοντικός, πολύ καλός ηθοποιός. Από τότε πέρασε πολύς καιρός, δεν έτυχε ποτέ να δουλέψουμε μαζί. Είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε επαγγελματικά και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί φαίνεται ότι το κριτήριό μου το τότε, σαν μικρής, δεν ήταν άδικο, ήταν σωστό. Γιατί πράγματι είναι ένας άνθρωπος βαθιά ευγενικός, απλός, χαμηλών τόνων, πολύ άμεσος και με χιούμορ ηθοποιός. Και ακόμα και σήμερα, όταν μπαίνω στο καμαρίνι του, εισπράττω όλη αυτή την έγκλη και την ποιότητα των αντρών της γενιάς του. Είμαι πολύ χαρούμενη λοιπόν και εύχομαι να έχουμε ένα καλό χειμώνα.
2: Αυτά είπαν γυναίκες στο θέμα. Έρωτας, τι ρόλο έπαιξε στη ζωή σας?
7: Μεγάλο.
2: Κυριαρχικό ή απλώς μεγάλο?
7: Κυριαρχικό.
2: Κυριαρχικό.
7: Θα έλεγα, ναι. Έτσι, από την πρώτη επαφή μου με τη ζωή μέχρι τώρα παίζει κυριαρχικό ρόλο. Και πολλές φορές νομίζω και δημιουργικό ρόλο. Κάποτε κουβέντιαζα με έναν καθηγητή πανεπιστημίου γύρω από το θέμα έτσι, θεωρητικά έτσι, σαν να διαβάζαμε δοκίμιο ας πούμε. Και μου λέει, Άγγελε μου, εγώ τα ωραιότερά μου συγγράμματα τα έχω γράψει ερωτευμένος. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι κι εγώ έχω έτσι μια άλλη έτσι υπερδιέγερση, μια εναυσματικότητα ας πούμε, όταν δουλεύω ένα ρόλο και έτσι έχω αυτή την συμπόρευση ας πούμε με μια ιστορία.
2: Οι σχέσεις σας οι ερωτικές ήταν σχέσεις μέσα από τον χώρο τον επαγγελματικό ή όχι, ή έξω κυρίως?
7: Και μέσα και έξω.
2: Και ρωτώ,
7: δεν μου το καθόρισε αυτό ποτέ έτσι άποψη αυτό.
2: Θέλω να πω, δεν είχατε άποψη ας πούμε ότι δεν θέλω να συνυπάρχω ερωτικά με ηθοποιούς, με ανθρώπους μέσα από το επάγγελμα?
7: Άλλωστε,
2: γιατί φαντάζομαι ότι εκεί γίνεται πιο πολύπλοκη η σχέση, η συμβίωση, έτσι δεν είναι?
7: Καταρχήν δεν είμαι σύμφωνος με τις προκαθορισμένες ας πούμε
2: απόψεις. Κάθε σχέση είναι διαφορετική.
7: Ακριβώς.
2: Κάθε σχέση, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και κάθε σχέση είναι διαφορετική.
7: Υπάρχει η ομορφιά, ας πούμε, να πούμε, της πολυγαμίας, ξέρω εγώ.
2: Παραμένετε μαχητής σε αυτή τη μάχη του έρωτα, σήμερα?
7: Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο καταρχήν
2: ανανεωτικό. Να σας πω τι ρωτώ, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί η ερώτησή μου. Ένας έρωτας στα 30 είναι κοινωνικά όχι απλώς αποδεκτός, απαραίτητος. Mm. Ένας έρωτας στα 40 επίσης. Mm. Ένας έρωτας στα 60 είναι διαφορετικός. Mm. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, εσείς που έχετε κάνει όλη αυτή τη διαδρομή και με την φήμη μάλιστα του μεγάλου κατακτητή, δεν την αποδέχεστε. Έτσι είπαν οι άλλοι στα βίντεο, δεν ξέρω εγώ. Εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ. Τι λέτε?
3: Εγώ...
2: Ο έρωτας υπάρχει σε όλες τις ηλικίες. Υπάρχει. Και έχει την ομορφιά και την...
3: Σαφώς. Αλλά εγώ συνηθίζω τώρα πια να λέω... τώρα μεγάλωσα εγώ, δεν είναι αυτό. Ακριβώς για να προκαλέσω μια απάντηση, ας πούμε. Ακριβώς αντίθετη από αυτή.
2: Που θα δώσει, που θα δώσει την κάρτα...
3: Ακριβώς, ναι.
2: Την κάρτα εισόδου. Κλείνω για το θέμα αυτό. Όταν κάποιος αρέσει πολύ μέσα από τη δουλειά του, μέσα από το θέατρο, το κινηματογράφο, την τηλεόραση, και υπάρχουν ερωτικές προσφορές, νιώθει καλύτερα ή χειρότερα? Θέλω να πω, αυτό ήταν κάτι που σας βοηθούσε ή σας ενοχλούσε? Έχω ακούσει ανθρώπους που ήταν λαμπεροί στάρ του κινηματογράφου να λένε ότι εμένα δεν μου άρεσε αυτό, με ενοχλούσε, με έκανε και αισθανόμουν αμήχανος. Ήθελα να έχω εγώ το ρόλο του κατακτητή, να επιλέγω εγώ. Η προσφορά δεν με κινητοποιούσε.
3: Ναι. Όχι, έχω αντίθετη γνώμη. Εμένα πάντα με κινητοποιούσε, πάντα με ενεθάρρυνε και πάντα για μένα ήταν θετική, ας πούμε, η επιρροή.
2: Άλλη μια ειλικρινής απάντηση στην απόψινη συζήτηση. Κλείνω. Και θέλω να ρωτήσω αν αυτό που είπατε πριν, πολυγαμία εντός εισαγωγικών, έχει και αρνητικά. Δηλαδή, τώρα που γυρνάτε πίσω και γυρίζετε τις σελίδες της ζωής, δεν έρχονται φορές που λέτε θα ήθελα να ήμουν με μια γυναίκα 30 χρόνια, 35 χρόνια,
3: ναι,
2: και να είμαστε ακόμη μαζί, mm-hmm, και να έχουμε δεθεί σε τέτοιο βαθμό που να νιώθω ότι είμαστε ένα.
3: Ναι.
2: Ή επιμένετε στην περί πολυγαμίας άποψη, η ζυγαριά βγάζει τα πλεονεκτήματα της άποψης αυτής πιο έντονα?
3: Ξέρεις, τώρα εγώ για να σου απαντήσω πρέπει να σκεφτώ ότι κάποιο πρόσωπο παρακολουθεί την εκπομπή μας.
2: Κύριε Αντωνόπουλε, ναι, δεν θα επιμείνω επομένως στην ερώτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που μου χαρίσατε μια από τις πιο όμορφες, έτσι εγώ πιστεύω τουλάχιστον, ελπίζω και εσείς φίλοι τηλεθεατές, εκπομπές του Ενώπιου Σενοπίου. Σας ευχαριστώ θερμά.

0: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
0: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Αύριο στη Real News. Πολιτικά ρίχτερ στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
9: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
8: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Ποινική δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και παράβαση καθήκοντος ασκήθηκε σε βάρος 6 εργαζομένων σε πολεοδομίες της Αττικής για υπόθεση διαφθοράς. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο real.gr.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί στην Αθήνα, 29 σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, 26 στα Χανιά.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ομαλά διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματάς την πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
6: Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιός Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιός e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά Ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην τρίτη θέση στην οποία βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ και στη Μαρία Καριστιανού που επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. 8 μέλη προτείνουν διάλογο και με το κόμμα Τσίπρα για εκλογική συμπόρευση. Τροπολογία κατά της αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου. Ποινική δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και παράβαση καθήκοντος ασκήθηκε σε βάρος 6 εργαζομένων σε πολεοδομίες της Αττικής για υπόθεση διαφθοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος εναντί αμοιβών 1.000 ευρώ τακτοποιούσαν αυθαίρετα, εξέδιδαν οικοδομικές άδειες και μείωναν πρόστιμα. Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 32 άτομα. Περισσότερα στο enikos.gr. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας που δολοφόνησε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Φέρεται να υποστήριξε ότι υπήρξε πολύ ώρος καυγάς ανάμεσα στο ζευγάρι και συμπλοκή. Νέες αναταραχές στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση πυράβλων από τους φρουρούς της Επανάστασης σε χώρες του Κόλπου και τον θάνατο τριών στρατιωτικών από Ισραηλινά πυρά στον Λίβανο. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν το χαρακτήρισε είδε χθες έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι για το Ισραήλ όλοι αποτελούν στόχο.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Η Μίρα Αντρέεβα κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας της. Η 19χρονη Ρωσίδα τενίστρια νίκησε με 2-0 σετ την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα και κατέκτησε τον τίτλο στο απλό των γυναικών του Ρολάν Γκαρός. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
6: Έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 και στη Θεσσαλονίκη.

Είναι 10 λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκπομπή Real Sports αρχίζει μόλις τώρα. Με καθυστέρηση ενός πενταλέπτου, γιατί εδώ αυτός που κάθεται στο κομπιούτερ που είμαι έχει κάτι τα γράμματα του υπολογιστή τεράστια. Είπαμε, έχουμε κάποια ηλικία κύριε Μορτάκη, αλλά βλέπουμε, δεν είναι αυτό το πράγμα να είναι τεράστια τα γράμματα και να πρέπει να μικρύνουμε. Λοιπόν, αφού σας είπαμε τα εσωτερικά εδώ του κεντρικού ραδιοθαλάμου του Real FM, είναι η εκπομπή Real Sports. Καλησπέρα σας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με όλη την αθλητική κίνηση της ημέρας, με τα παιδιά παίζουν στο μπάσκετ και όλα αυτά που συμβαίνουν, με την εθνική ομάδα που βρίσκεται στο Ηράκλειο για το αυριανό παιχνίδι, το φιλικό με την Ιταλία. Όλα αυτά και όχι μόνο, έχει πάρα πολλά θέματα εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

Δημήτρης Μορτάκης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Τα ηχητικά που είναι αρκετά από τους πρωταγωνιστές θα τα, τα έχουν ετοιμάσει η Μαρία Ψάλτη, ο Λάσκαρης Αγοραστός, η Κατερίνα Βουτσά και ο Γιάννης Καραγευρέκης. Η Δέσποινα καλοχέρια στην υποστήριξη εκπομπής. Πάντα στα δελτία ειδήσεων ακούτε την Κασιανή Βραχά που ελέγχει όλο τον μηχανισμό εδώ το απόγευμα του Σαββάτου για την ενημέρωσή σας. Ιντερβέτ εν Λάιβ Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ, πάντα στην παρέα μας. Και αυτά που έγιναν χθες στο μπάσκετ, εντάξει, το ερωτηματικό είναι τώρα αν θα τελειώσει το πρωτάθλημα και πόση ακόμα τοξικότητα θα βγει, γιατί πάλι πριν από λίγες ώρες έχουμε ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, βίντεο, όλα αυτά θα σας τα πούμε σε λίγο. Θα έχουμε μετά τις 7.30 για το αγωνιστικό το Δημήτρη Χρυσάνθη. Αυτά λοιπόν είναι η τοξικότητα, είναι η άλλη πλευρά του αθλητισμού. Η σωστή πλευρά του αθλητισμού είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα.

Είναι η υποδοχή που είχε χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, από μικρά παιδιά, γονείς που πήγαν εκεί με τα παιδιά τους και υποδέχτηκαν την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που παίζει αύριο στις 10 παρατέταρτο με την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο του Ηρακλείου. Το φιλικό παιχνίδι αυτό εν ώψη της προετοιμασίας της για το Nation League. Αυτό είναι η σωστή πλευρά του αθλητισμού. Αυτά που έγιναν χθες στο Telecom Center είναι η άλλη πλευρά του αθλητισμού. Αποθεώθηκαν εκεί οι διεθνείς, τους κέρναγαν τοπικά γλυκά, τσικουδιές, ωραία πράγματα, ωραίες εικόνες που έχουν αποτυπωθεί και στα βίντεο και στην τηλεόραση. Πήρατε κι εσείς μια γεύση ηχητική από αυτά που γίνανε χθες στο Ηράκλειο, εκεί στην υποδοχή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Τώρα, από πού να πρωτοξεκινήσω, γιατί πάλι έχει ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων. Δηλαδή αυτό που έγινε χθες, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός κέρδισε 68-58 τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Basket League, ισοφάρισε 1-1 τη σειρά. Η σειρά μεταφέρεται τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις 3 νίκες είναι ο τίτλος. Με ένα τρίτο ημίχρονο όμως, πολύ έντονο, όλα ξεκίνησαν από το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Γιαννακόπουλος, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο σε ένα time out να διαμαρτυρηθεί εκεί στους διαιτητές για τον Μπαρτζόκα. Μετά ο κύριος Λεπενιώτης, ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, έκανε καταγγελία κατά του κυρίου Γιαννακόπουλου. Μετά ο κύριος Λεπενιώτης έκανε δεύτερη καταγγελία και αναφέρθηκε και στην ΕΡΤ που δεν έδειξε τίποτα από το περιστατικό όταν ο κύριος Γιαννακόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Μετά ο κύριος Γιαννακόπουλος καταφέρθηκε κατά του κυρίου Μπαρτζόκα, κανένας δεν τον μαζεύει. Μετά είχαμε επεισόδιο την ώρα που πήγαινε ο κύριος Μπαρτζόκα στο flash interview με τον general manager του ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Αρώνη. Είπανε κάποια, μίλησαν τη γαλλική γλώσσα. Σήμερα, εδώ και λίγη ώρα, έχουμε ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός που προσφεύγει στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΑ, ζητώντας βαριά τιμωρία του κυρίου Γιαννακόπουλου. Απάντησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην καταγγελία του για τον αθλητικό δικαστή που έκανε στον ΕΣΑΚΑ κατά Μπαρτζόκα και Λεπενιώτη. Τέλος η ανοχή, λέει. Βγαίνουν βίντεο στο site, βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με αναδρομή στη συμπεριφορά του Μπαρτζόκα. Συμβαίνει κατά εξακολούθηση ως εδώ. Νέο βίντεο μετά πλευράς Ολυμπιακού. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο ελληνικό μπάσκετ, σε αυτό το προϊόν που λένε όλοι ότι είναι το καλύτερο της Ευρώπης και όλα αυτά. Να δούμε λοιπόν πώς το καλύτερο προϊόν της Ευρώπης μπορεί να μην είναι καλύτερο προϊόν όταν μπαίνει ο εγωισμός, το εγώ, η τοξικότητα και όλα αυτά και ξεχνάμε λίγο το παιχνίδι. Και να θυμίσω εγώ ότι σε αυτό το γήπεδο, στο Telecom Center, πριν λίγες μέρες ο Ολυμπιακός έγινε η Ευρωλίγκα και πήρε εκεί τον τίτλο με τεράστια επιτυχία και το είδανε

Εμείς θα βάλουμε κάποια ηχητικά να ακούσετε από το τι έγινε χθες στο Telecom Center εκεί. Αρχικά είχαμε την καταγγελία του κυρίου Λεπενιώτη, του Γενικού Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στο flash interview έγινε αυτή η δήλωση. Του είχαν πει ότι θα τον βγάλουν live στην ΕΡΤ, στο ημίχρονο. Δεν ήταν live, όμως τον βγάλαν στο τέλος του αγώνα και εκεί είχαμε έκρηξη από τον κύριο Λεπενιώτη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λεπενιώτη τι είπε στο flash interview στο τέλος του αγώνα που μίλησε στην ΕΡΤ.

0: Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που ζήσαμε σήμερα. Είναι μια ντροπιαστική μέρα για τον αθλητισμό, για τον μπάσκετ. Σήμερα είδαμε τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τον κύριο Γιαννακόπουλο, να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, να φτάνει στο ένα μέτρο απόσταση από τους διαιτητές και ουσιαστικά να τους κυνηγάει, να τους επιτίθεται. Φυσικά το παιχνίδι διεκόπη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιτρέπεται τέτοια πράγματα στο 2026 στο σημερινό μπάσκετ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι ντροπή σήμερα αυτό που συνέβη. Είναι ντροπή για το μπάσκετ και είναι ντροπή και γενικά για τις δύο αυτές μεγάλες ομάδες. Ενημερώθηκα ότι η ΕΡΤ δεν έδειξε τίποτα. Αν αυτό όντως συνέβη, είναι και αυτό ντροπή. Γιατί αν είναι να μην δείχνουμε αυτά που συμβαίνουν στο γήπεδο, δεν ξέρω τι θα πρέπει να δείχνει η ΕΡΤ. Λυπάμαι πάρα πολύ και για την ΕΡΤ.
1: Αυτή ήταν η πρώτη δήλωση του κυρίου Λεπενιώτη. Ακολούθησε και δεύτερη, ήταν όλα τα μέσα εκεί. Εκεί η ΕΡΤ δεν ήταν. Θα ακούσετε σε λίγο τι πήγε ο Λεπενιώτης. Τώρα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Γιαννακόπουλος, αργά το βράδυ ανέτρεψε ένα βίντεο που καταφέρατε κατά του κυρίου Μπαρτζόκα και πιο πολύ για ύβρις που κατηγορεί τον κύριο Μπαρτζόκα την ώρα του αγώνα. Για να ακούσουμε.
2: Παρακολουθώ τα διάφορα πιόνια του υποκριτέ. Να μιλάνε για μένα, που αναγκάζομαι εγώ ο ίδιος, επειδή κανένας δεν ασχολείται με τον άνθρωπο ο οποίος σε κάθε αγώνα βρίζει διαιτητές, σε κάθε αγώνα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, σε κάθε αγώνα σε φιλάθλους δικούς του δικού, ξένους τους πάντες όλους και δεν τον ακουμπάει άνθρωπος. Τι ασυλία είναι αυτή? Τον αταμάν επειδή είναι ξένος τον πετάτε συνέχεια έξω. Αυτό τον τύπο που δεν σέβεται τίποτα. Τίποτα δεν σέβεται. Ένας άνθρωπος δεν θα βρεθεί, ένας διαιτητής να του δώσει μια τεχνική ποινή. Ένας θα του πει: παίρνε έξω αγόρι μου γλυκό. Με αυτά που κάνει στο μπάσκετ. Αλλά εγώ είμαι ο κακός πάλι, έτσι.
1: Αυτά είπε χθες το βράδυ ο διευθυντής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ακολούθησε στα αποδυτήρια του Telecom Center δεύτερη δήλωση του κυρίου Λεπενιώτη, του Γενικού Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Να τον ακούσουμε.
3: Θα γίνει η ΕΡΤ, είναι εδώ. Δεν είναι η ΕΡΤ live. Γιατί? Για ποιο λόγο? Κρύβονται. Λοιπόν, καλησπέρα. Καταρχήν, βρισκόμαστε σε δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε ορισμένα πράγματα τα οποία φοβόμαστε ότι γινόμαστε μάρτυρες ενός επαναλαμβανόμενου μοτίβου όποτε παίζουμε στο ΟΑΚΑ σε τέτοιους κρίσιμους αγώνες. Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ο ελληνικός φιλάθλος κόσμος δεν είδε από το κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και το κυνήγι προς τους διαιτητές του αγώνα, τους οποίους έφτασε μέχρι το κέντρο, την επίθεση που έκανε, φραστική αλλά και σωματική. Δυστυχώς δεν κατάφερε ο ελληνικός φίλαθλος κόσμος να τη δει μέσα από το κανάλι της ΕΡΤ. Την είδε προφανώς από άλλα site. Οπότε, καταρχήν έχουμε να καταγγείλουμε αυτή την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο κατά διάρκεια του αγώνα. Πρέπει να καταγγείλουμε επίσης την δημόσια τηλεόραση, για την οποία πραγματικά είμαστε απογοητευμένοι, διότι ζήτησα πριν την άνοιξη του μηχρόνου να κάνω live δηλώσεις. Περίμενα αρκετή ώρα. Με ενημερώσανε ότι δηλώσω ότι είμαστε live. Έκανα τη δήλωση και η δήλωση από ό,τι ενημερώθηκα έπαιξε πριν από λίγο. Είναι τραγικό αυτό. Είναι τραγική αυτή η στάση της ΕΡΤ. Και ελπίζω να μην έχει σχέση με το γεγονός ότι ο κύριος Δημήτρης Κατσιγεωργίου, ο σημερινός σχολιαστής της ΕΡΤ, εδώ και λίγες ημέρες, εβδομάδες, αποτελεί υπάλληλο του αθλητικού site του κύριου Γιαννακόπουλου, του On Sports. Δηλαδή, ο σχολιαστής στο ντέρμπι της δημόσιας τηλεόρασης, στο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εδώ και λίγες ημέρες, είναι υπάλληλος συνεργάτης του site ενός εκ των δύο ιδιοκτητών των ομάδων. Ελπίζω να μην έχει σχέση αυτό. Έχουμε κάνει σχετικές ενημερώσεις στην ΕΡΤ. Δυστυχώς ζήσαμε σήμερα μια κατάσταση, θα έλεγα, χούντας από την πλευρά της δημόσιας τηλεόρασης. Συνεχίζοντας, θα ήθελα να ενημερώσω ότι με βάση τον κανονισμό της ΔΕΑΒ, η είσοδος οποιοδήποτε αθλητικού παράγοντα ή φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο κατά διάρκεια του αγώνα, με τη διακοπή του αγώνα, τιμωρείται για την ομάδα από μία έως τρεις αγωνιστικές. Οπότε, ενώ περιμένουμε τον παρατηρητή ΔΕΑΒ να μας ενημερώσει σχετικά για τις επόμενες κινήσεις, είμαστε σίγουροι ότι η πολιτεία, το Υπουργείο Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης, αλλά και η ΔΕΑΒ θα κάνει αυτό που πρέπει και ελπίζουμε να μην ξαναζήσουμε στο μέλλον αντίστοιχες καταστάσεις. Έχουμε ενημερώσει τους αθλητικούς εισαγγελείς, οι οποίοι καθόντουσαν από πίσω μας, έχουν καταγραφεί τα πάντα. Λυπάμαι πολύ που είμαστε σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη θέση. Δύο εβδομάδες μετά την διοργάνωση του Final Four εδώ και μιας γιορτής με χιλιάδες κόσμο του Ολυμπιακού, οι οποίοι ήρθαν εδώ, πανηγύρισαν το τέταρτο ευρωπαϊκό και σεβάστηκαν το γήπεδο του μεγάλου μας αντιπάλου, σήμερα να ερχόμαστε και να ζούμε αυτές τις πρωτοφανείς καταστάσεις. Ελπίζουμε κάποια στιγμή η πολιτεία, αλλά και όλο το όργανο του αθλητισμού, να λάβουν τα μέτρα που πραγματικά θα σταματήσουν τέτοιες συμπεριφορές. και θα αφήσουν τους αθλητές να παίξουν μπάσκετ, να χαρούν το παιχνίδι.
1: Αυτά έγιναν χθες το βράδυ στο Telecom Center. Σας τα μεταδίδουμε. Η κρίση σε εσάς. Εντάξει, φυσικά δεν είναι ό,τι καλύτερο όλα αυτά που γίνονται. Η τοξικότητα αυτή και ο εγωισμός που βγάζουν και οι δύο ξεφεύγει. Δεκάχρονα, εντεκάχρονα είναι πιο σοβαρά. Λοιπόν, σήμερα η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει εξέδωσε ανακοίνωση. Και μέσω της οποίας γνωστοποίησε ότι προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚ, ζητώντας απόλυτη αυστηρή τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τονίζουν για το θέμα της επιβολής, ζητάνε επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα στον ισχυρό άντρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, επικαλούμενοι και τις επιβαρυτικές περιστάσεις της υποτροπής του που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Παράλληλα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε να επιβληθούν πρόστιμα 100.000 ευρώ τόσο στον ίδιο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, όσο και στην πράσινη ΚΑΕ. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός με την σημερινή καταγγελία της προς τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυτικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Επιπλέον ζητά για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτά λέει η ΚΑΕ Ολυμπιακός σήμερα. Ακολούθησε μετά ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και λέει ότι έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του μονομελούς δικαιοδοτικού οργάνου, δηλαδή του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ, για τον ήδη έκτοκτο καταδικαστέντα Νίκο Λεπενιώτη, σχετικά με τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του. Αυτό λέει η ΚΑΕ, καταγγέλει τον ΕΣΑΚΕ και τον κύριο Λεπενιώτη και τον κύριο Μπαρτζόκα. Κάνει λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς, στοχοποίηση δημοσιογράφων, εξύβριση φιλάθλων και συμπεριφοράς που σύμφωνα με ανακοίνωσή τους διαφημούν το άθλημα. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, να διαβάσουμε όλοι για να είμαστε εντάξει και με αυτό. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκτοτο καταδικαστέντα Νίκο Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εγγένεια δυσφήμιση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος φερόμενος αφηνισμένα, αποκαλεί αγράμματο μου φιλάθλους. Τελίτσες, γιατί υπάρχει και το ραδιοτηλεοπτικό. Καθιβρίζει ιστορικό μας τέλεχος. Υπόδειγμα μπαίνει μέσα στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ενοχή, αναφέρει η ανακοίνωση. Λίγο αργότερα, οι πράσινοι δημοσίευσαν όλα αυτά σήμερα στον επίσημο λογαριασμό του στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικό βίντεο καταγγέλλοντας προσβολές του Μπαρτζόκα προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και στον general, τον head coach της ΚΑΕ, τον Σάβα Αρώνη. Θυμίζω ότι έγινε επεισόδιο την ώρα που πήγαινε ο κύριος Μπαρτζόκα στο flash interview. Έγινε επεισόδιο με τον κύριο Αρώνη. Τι ωραία οικογένεια όλα αυτά. Μπράβο, παιδιά. Είστε μια πολύ καλή οικογένεια όλα αυτά. Συγχαρητήρια. Τώρα, ρωτήθηκε ο Αταμάν για τον Γιαννακόπουλο στη συνέντευξη τύπου. Εκεί είπε και κάποια πράγματα άλλα ο Εργκίν Αταμάν, για να τα ακούσουμε.
4: He's the president, I'm the coach.
5: Αυτό είναι μεταξύ μας. Δεν μπορώ να σας πω ότι τι υπόθηκε. Σίγουρα δεν είχε να κάνει με μένα και με εκείνα. Ήταν κάποια σχόλια που έγιναν σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή, λίγο πριν το ημίχρονο, με τον coach Μπαρτζόκα και τους διαιτητές. Αυτό που έγιναν σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή, λίγο πριν το ημίχρονο, με τον coach Μπαρτζόκα και τους διαιτητές. Αυτό που μπορώ να πω είναι σίγουρα ότι ο coach Μπαρτζόκα είναι σε εξαιρετικός προπονητής.

0: είναι ο πιο πετυχημένος coach στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και οφείλουν να με σέβονται και εμένα. Σήμερα ο Πάγκος του Ολυμπιακού δεν πήρε καμία τεχνική ποινή, όμως εμείς σε κάθε παιχνίδι στον Πειραιά, είτε εγώ προσωπικά είτε κάποιος από τον Πάγκο, δέχεται τεχνική ποινή.
1: Μάλιστα. Τώρα, θυμίζω ότι η Ντερβέτεν Λέβ Καζίνο καθημερινή διασκέδαση είναι πάντα στην παρέα μας. Έρχεται Κασιανή Βραχά, τίτλοι ειδήσεων, διαφημίσεις και σε λίγο Δημήτρης Χρυσάνθης για να δούμε λίγο και το αγωνιστικό, γιατί παίξαν και μπάσκετ χθες.
2: Real FM. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Αύριο στη Real News. Πολιτικά ρίχτερες στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκυνικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Αύριο στη Real News.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Ποινική δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και παράβαση καθήκοντος ασκήθηκε σε βάρος 6 εργαζομένων σε πολεοδομίες της Αττικής για υπόθεση διαφθοράς. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο real.gr.

0: 2 λεπτά μετά τις 7.30 συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Σε λίγο θα έχουμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη να συζητήσουμε για αγωνιστικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα τοξικά που έγιναν με τις διαμαρτυρίες, τις ανακοινώσεις, τις ιστορίες αυτές, πρέπει να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει φυσικά με τιμωρία για την εισβολή μη διαπιστευμένου ατόμου στον αγωνιστικό του χώρο. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε επίσης ότι είναι δύο τα οι άξονες. Ένα είναι ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ και το άλλο είναι η Διαρκής Επιτροπή για Αντιμετώπιση της Βίας. Σύμφωνα με, με την νομοθεσία της ΔΕΑΒ και σε όλα αυτά ότι εισήλθε κάποιος που δεν ήταν διαπιστευμένος μέσα, είναι ο νόμος 4326 του 2015, άρθρο 1α, παράγραφος 2. Εκεί, αν υπάρξει κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, στην έναρξη κατά τη διάρκεια της είσοδος ατόμου που δεν είναι διαπιστευμένος, υπάρχει μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών. Όμως, προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Επειδή η σειρά των τελικών πάει Δευτέρα και μετά γυρνάει Τετάρτη στο Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κινδυνεύει με τιμωρία και κλεισμένο των θυρών. Ωστόσο, ενδεχόμενη ποινή θα εφαρμοστεί από τη νέα αγωνιστική χρονιά. Κάτι που σημαίνει ότι οι πράσινοι θα έχουν κανονικά τη συμπαράσταση στο φιλάθλο τους στο τέταρτο παιχνίδι. Και αυτό γιατί πρέπει να σας πω ότι βάσει της νομοθεσίας, ανεξαρτήτως αποτελέσματος στο ΣΕΦ, οι δύο ομάδες θα παίξουν πάλι την Τετάρτη. Θα γυρίσουν να παίξουν το τέταρτο παιχνίδι. Εκεί όμως υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι χρειάζονται 7 ημέρες από την ημέρα. 7 ημέρες χρειάζονται για να εφαρμοστεί η ποινή. 7 ημέρες μαζί με την ανακοίνωση της, μαζί με την κλίση και την ανακοίνωση. Δηλαδή 5 συν 2. Οπότε εκτελούνται λοιπόν οι ποινές των κυκλισμένων των θυρών. Οι αποφάσεις εκτελούνται την επόμενη από την έκδοση της αγωνιστικής τους ημέρας. Πολύ απλά δηλαδή, αν τιμωρηθεί θα τιμωρηθεί για του χρόνου. Η ΔΕΑΒ, το ίδιο εφαρμόζει, συγγνώμη, και η ΔΕΑΒ. Οπότε υπάρχει και δεδικασμένο τον περασμένο Σεπτέμβριο στην εφαρμογή του για το πενθήμερο που λέω στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς στο Βόλο. Η πράσινη ΠΑΕ είχε τιμωρηθεί τότε με μια ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων, αλλά επειδή δεν είχε τηρηθεί το πενθήμερο, η ποινή μεταφέρθηκε στο μεθεπόμενο παιχνίδι της ομάδας και την είχε κτίσει στο επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα, το συμπέρασμα είναι ότι ό,τι και να γίνει από τις τιμωρίες, κανονικά θα είναι με φιλάθλους στο τέταρτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Πάμε στον Δημήτρη Χρυσάνθη. Καλησπέρα σας, κύριε Χρυσάνθη.
1: Καλησπέρα. Καταρχάς, τώρα σήμερα μιλάμε για κάποια καταγγελία του Ολυμπιακού. Δεν έχει επιληθεί ακόμα καν τη υπόθεση.
0: Τη Δευτέρα θα επιληθεί. Η ΔΕΑΒ τη Δευτέρα. Σήμερα είναι αργία, είναι αυτό.
1: Αυτό θέλω να πω. Εντάξει. Δηλαδή, τη Δευτέρα θα επιληθεί. Οπότε μετά είναι όπως θα λες εσύ τα πράγματα.
0: Εντάξει,
1: και,
0: ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει χρόνος δηλαδή.
0: Λοιπόν, όμως είπα εγώ για την τοξικότητα. Είπα ότι τα παιδάκια 10-11 χρονών είναι πιο σοβαρά από όλα αυτά που ζούμε. Τα ζήσαμε και πέρσι. Πέρσι είχαμε τη διακοπή του πρωταθλήματος και την επέμβαση της κυβέρνησης. Ας ελπίσουμε φέτος να μην γίνει αυτό. Όμως υπάρχει και το αγωνιστικό. Έπαιξαν και μπάσκετ.
1: Ναι, παίζουν μπάσκετ.
0: Και χθες.
1: Όχι πολύ καλό, αλλά παίζουν. Ναι,
0: ναι. Χθες ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Νίκησε δίκαια, το παραδέχτηκε και ο Μπαρτζόκας. Πώς θα είδες τα πράγματα χθες?
1: Γενικώς βλέπουμε δύο ομάδες που δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάστασή τους. Ούτε και στο πρώτο παιχνίδι ήταν καλές οι δύο ομάδες. Βέβαια, ρόλο σε αυτό παίζει και το γεγονός ότι δεν είναι πλήρης οι ομάδες, υπό την έννοια ότι δεν λείπουν μόνο οι τραυματίες, ο Λούκας, ο Ρογκαβόπουλος εχθές επέστρεψε για τον Παναθηναϊκό, ο Ντόρση που δεν έχει παίξει ούτε αυτός στα δύο πρώτα παιχνίδια. Είναι και ότι με βάση τους κανονισμούς θα πρέπει να έχουν 6 ξένους κάθε φορά στο γήπεδο. Αυτοί έχουν μέσα 8-9. Παίκτες οι οποίοι στην Ευρωλίγκα έπαιξαν όλοι, έτσι. Άρα λοιπόν η ομάδα είναι πολλά και το παραδέχτηκε και ο Μπαρτζόκας εχθές στις δηλώσεις του και αυτό δεν τους επιτρέπει να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Χώρια τις απουσίες, όπως είπαμε, του Σλούκα και του Ντόρση, που είναι σημαντικές και για τις δύο ομάδες. Σλούκας, μάλιστα, η απουσία του Σλούκα στερεί από τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά δύο παίκτες, γιατί αναγκαστικά ο Αταμάν, προκειμένου να έχει λύσει την περιφέρεια, αφήνει έξω τον Χουάντσο. Ένα ψηλό πολύτιμο για τον Παναθηναϊκό, για να πάρει το σόρτ μαζί του, έτσι. Σε περίπτωση που θα έπαιζε ο Σλούκα, εκτός εξάδας τον θα ήταν το σόρτ, θα ήταν ο Χουάντσο. Θα έχει ένα ψηλό παραπάνω δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Ναι. Με αυτά και με αυτά λοιπόν οι ομάδες δεν είναι πλήρεις, δεν είναι στην καλύτερη δυνατή τους κατάσταση και παίζουν ένα μπάσκετ το οποίο δεν είναι και πολύ καλό. Είναι όμως ικανό να δημιουργήσει έτσι αμφίροπους τελικούς μέχρι στιγμής, διότι το πρώτο παιχνίδι, όπως θα θυμάστε, θα θυμούνται όλοι, στο ΣΕΦ κρίθηκε στο τέλος. Εχθές ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την νίκη λίγο νωρίτερα, αν και ποτέ δεν ένιωσε 100% ασφαλής στο παιχνίδι, παρά το προβάδισμα που πήρε από τα μισά της τρίτης περίοδου, το στέρεο προβάδισμα που πήρε 10 πόντων από τα μισά της τρίτης περίοδου. Και μετά οι άμυνες παίζουν ρόλο μεγάλο στα παιχνίδια και ο Παναθηναϊκός παίζει καλή άμυνα και στα δύο παιχνίδια έχει παίξει και γι' αυτό χθες κέρδισε, κυρίως χάρη στην αμυνά του και βεβαίως χάρη στον Χέις Ντέιβις που ήταν πάρα πολύ καλός. Χθες ξεπλήρωσε την κακή του εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε από την άλλη χθες το γεγονός ότι βάσισε πάρα πολύ το παιχνίδι του, περισσότερο ίσως από ό,τι χρειαζόταν, πάνω στον Φουρνιέ. Και επειδή ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει μάθει να παίζει λίγο διαφορετικά, πιο ομαδικά, πιο να γυρίσει περισσότερο την μπάλα. Αυτό το πράγμα με το Φουρνιέ χθες που είχε την μπάλα συνέχεια στα χέρια του και αποφάσισε αυτός συνέχεια είναι κάτι εκτός φιλοσοφίας του Ολυμπιακού. Το είπε και ο Μπαρτζόκας.
0: Το είπε στην ελευθερία του Μπαρτζόκας.
1: Τελείως εκτός των αρχών μας αγωνιστήκαμε. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος στην άμυνα, πιο βελτιωμένος. Χθες έλεγξε περισσότερο και τα rebound και γι' αυτό νίκησε. Πάντως είναι μια σειρά που δεν μπορεί να προδικάσει κανείς το φινάλε, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Ελπίζοντας ότι δεν η τοξικότητα που, όπως λες, Δημήτρη, έχει αρχίσει και εκπέμπεται έντονα, ελπίζω να μην επηρεάσει στη συνέχεια αγωνιστικά την κατάσταση.
0: Ναι, αλλά είναι κουραστική πλέον. Να σου πω κάτι, όταν τα βλέπεις τα πράγματα από πλευράς ενός αθλήματος, ξεπερνάει τα... είναι κουραστική πλέον.
1: Εντάξει, κουραστική είναι, αλλά υπάρχει όμως, Δημήτρη, και δυστυχώς δεν μπορείς να την διαγράψεις. Έτσι θα είναι τα πράγματα. Εδώ είναι και προσωπικό το θέμα. Πλέον ήδη τα ζητήματα είναι προσωπικά. Οι Αγγελόπουλοι έχουν πρόβλημα προσωπικό με τον Γιαννακόπουλο. Ο Γιαννακόπουλος έχει πρόβλημα προσωπικό με τους Αγγελόπουλους και με τον Μπαρτζόκα, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς από τις σημερινές ανακοινώσεις. Και αυτό δεν επιτρέπει την εξάλληψη της τοξικότητας. Δυστυχώς αυτή θα υπάρχει.
0: Τώρα, για να βάλει μια νοτελεία.
1: Να μην επηρεάσει πάρα πολύ το αγωνιστικό. Τέλος πάντων, να γίνουν τα παιχνίδια κανονικά και να τελειώσουν κανονικά.
0: Εδώ τώρα, νέο βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με αναδρομή στη συμπεριφορά Μπαρτζόκα. Συμβαίνει κατ' εξακολούθηση ως εδώ. Πριν από λίγο είχαμε λοιπόν νέο βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αλλά να σου πω.
0: Πριν από λίγο, περίμενε. Είχαμε.
1: Φυσικά,
0: με προλαβαίνεις.
1: Συγγνώμη τώρα. Εσύ έχεις μια ραδιοφωνική εκπομπή τώρα. Έτσι, και αρχίζει και μαζί τώρα για τα βίντεο.
0: Εντάξει, όχι. Σου λέω τώρα έχει και νέο βίντεο του Ολυμπιακού με Γιαννακόπουλο στο Telecom Center. Ο Ιλφουέρσε σε δράση. Δηλαδή κάπου που είπα, ξεπερνάμε τα πράγματα.
1: Τώρα. Και τι έγινε. Και ασχολούμαστε με αυτά. Και ασχολούμαστε με αυτά και έχει γίνει ένα παιχνίδι χτες. Και λίγο έχουμε ασχοληθεί.
0: Ωραία.
1: Τι έγινε, ρε παιδί μου, σε αυτό το παιχνίδι.
0: Αυτό, γι' αυτό τώρα σε έβγαλα εγώ εδώ.
1: Δεν το λέω
0: σωστό.
1: Για σένα.
0: Γενικά μιλάς. Ωραία. Μιλάμε. Ναι. Πρώτα να ακούσουμε και θέλω να σε ρωτήσω για τον Ντόρσεϊ. Το έχουν αφήσει ανοιχτό και για τον Σλούκα και για τον Ντόρσεϊ. Το έχουν αφήσει ανοιχτό, αν θα είναι τη Δευτέρα. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τον κύριο Μπαρτζόκα τι είπε για το θέμα αυτό που ανέφερε Δημήτρη Χρυσάνθη για τον Φουρνιέ και επιστρέφουμε.
2: Είναι ένα συνδυασμό να καταλάβει και ο Εβάν όταν η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι πολύ επιθετική επάνω του, ότι πρέπει να κάνει μια απλή πάσα. Είναι κάτι που έκανε όλη τη χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Προφανώς λείπει και ο Ντόρση αυτή τη στιγμή που για μας θα μπορούσε να κάνει αυτό το ρόλο. Αλλά θα ήταν λάθος να επικεντρωθούμε μόνο στο Φουρνιέ ή μόνο στον οποιονδήποτε. Νομίζω ότι, αν δείτε, πολύ βασικοί μας παίκτες σήμερα υστέρησαν σε σημαντικά σε τομείς του παιχνιδιού που είναι πολύ καλοί. Όταν σου τάρισε έχοντας τόσους καλούς τρεις στην ομάδα, ώστε να φτάσει 25%, είναι δύσκολο να κερδίσει ένα τέτοιο μάτς. Έπρεπε να του βάλουμε πίεση λοιπόν στο άντα στην παρακαλύτερα. Και φυσικά όταν παίζουν τόσο φυσικά ο Παναθηναϊκός, σου χυμάει, σου χτυπάνε χέρια, κρατάνε φανέλες, εμείς πρέπει να τα αποκριθούμε σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, πασάροντας την μπάλα περισσότερο και προσπαθώντας να εκθέσουμε την καλή άμυνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο, επαναλαμβάνω, χτύπημα που κάνουμε. Δηλαδή στην πρώτη επιθετική συνεργασία επικεντρώνονται πάρα πολύ καλή, γιατί έτσι παίζουν και στην προπόνηση. Άρα εμείς πρέπει να κάνουμε να φύγουμε από εκεί και δεν το κάνουμε.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μπαρτζόκας. Φυσικά, όταν δεν έχει τον Ντόρσεϊ, ανακατεύει την τράπολα διαφορετικά. Είναι και τα θέματα των ξένων. Η παρατήρησή σου ήταν πολύ σωστή, Δημήτρη.
1: Ναι, κοίταξε, να πω και κάτι άλλο. Ότι χτες δεν είχαμε και κουβέντα για διαιτησία. Έτσι, πολύ ευχάριστο αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν είχαμε κουβέντα για διαιτησία, διότι οι διαιτητές εφάρμοσαν τα ίδια κριτήρια και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Δηλαδή, ακόμα και τα λάθη που μπορεί να έκαναν. Ήταν με τα ίδια κριτήρια.
0: Ακόμα και τα σπόρια ήταν μετρημένα.
1: Ναι, όταν λοιπόν ακόμα και τα λάθη που γίνονται με τα ίδια κριτήρια, δεν σφύριξες δηλαδή ένα φάουλ στην μια πλευρά, δεν το σφύριξες και στην άλλη γιατί ακολούθησε τα ίδια κριτήρια, αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα δικαιοσύνης. Δηλαδή το θέμα, ειδικά στο μπάσκετ, που είναι ένα άθλημα δύσκολο να το διαιτητεύσει κανείς, στο μπάσκετ όλα είναι θέμα κριτηρίων. Αν σφυρίζεις με τα ίδια κριτήρια, δεν μπορεί να σε κατηγορήσει κανένας ότι είσαι άδικος διαιτητής. Διότι αποφασίζει με τον ίδιο τρόπο και στην μια πλευρά του γηπέδου και στην άλλη. Λοιπόν, ακόμα και τα λάθη δηλαδή που γίνονται, όταν γίνονται με βάση τα ίδια κριτήρια, αποδίδουν δικαιοσύνη κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και χθες δεν μίλησε κανείς. Μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο ήταν, όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, physical, με πολλές σωματικές επαφές, δυνατό. Το άφησαν οι διαιτητές. Απόδειξε ότι δεν είχαμε πολλές φορές. 14 τύψει ο Ολυμπιακός, 9. Ο Παναθηναϊκός, 23 βολές σε όλο το παιχνίδι. Σημείωσε στο πρώτο παιχνίδι οι βολές ήταν 34, αλλά με πολύ μεγάλη ανισορροπία όσον αφορά την κατανομή τους. Είχε 29 ο Ολυμπιακός και μόλις 5 ο Παναθηναϊκός. Ήταν πιο ισορροπημένα, πολύ λιγότερες οι βολές και δεν μίλησε κανένας. Ένα παιχνίδι πολύ δυνατό, έτσι, που σημαίνει ότι προφανώς θα φύγανε φάουλ και από τη μια και από την άλλη πλευρά θα ξεφύγαν φάουλ. Προφανώς ξεφύγανε φάουλ αρκετά, γιατί οι δύο άμενες ήταν δυνατές. Και πολλές φορές και στο όριο του φάουλ, αλλά αυτό δεν δημιουργεί κανένα αίσθημα αδικίας, διότι τα κριτήρια ήταν ίδια. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα δεν μιλάει κανένας για την διαιτησία παρά μόνο για την απόδοση των ομάδων. Έτσι, αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο από τη διαιτησία σε κάθε παιχνίδι και ειδικά σε τέτοια παιχνίδια. Και μακάρι και οι επόμενες διαιτησίες να είναι στην ίδια λογική, για να μην δίνει το δικαίωμα σε κανένα να μιλήσει για διαιτησία. Πράγμα δύσκολο βεβαίως σε ντέρμπι αιωνίων, αλλά λέμε τώρα.
0: Τώρα στο Παναθηναϊκό βαρόμετρο, ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος χθες έβγαλε μάτια.
1: Κοίταξε, ο Χέις Ντέιβις πραγματικά χθες ήταν καταπληκτικός. Πήρε και μια προσωπική ρεβάνς, γιατί στο πρώτο παιχνίδι ήταν καταστροφικός για τον Παναθηναϊκό. Είχε ένα στα 13 σουτ και μάλιστα προς το τέλος επιχειρούσε αλλεπάλληλα. Σουτ έπαιρνε την μπάλα, δεν δίσταζε δηλαδή να πάρει την μπάλα και να σουτάρει, αλλά ήταν τρομερά άστοχος, δεν βοήθησε καθόλου την ομάδα του. Χθες όμως πήρε και μια προσωπική ρεβάνς, ήταν πάρα πολύ καλός, είχε 5 στα 8 τρίποντα, σημείωσε 23 πόντους, έπαιξε και για τον Άνω, ο οποίος ήταν χθες αόρατος, επιθετικά τουλάχιστον, γιατί ο Αταμάν απέδωσε τα εύσημα σε αυτόν και στους υπόλοιπους παίκτες για την άμυνα που έπαιξαν, όμως επιθετικά ο Νάν ήταν αόρατος, έβαλε μόνο 4 πόντους, έπαιξε για όλους αυτούς ο Χέις Ντέιβις, ήταν μια σταθερή λύση για τον Παναθηναϊκό, ειδικά στο κρίσιμο διάστημα του δεύτερου μηχρόνου, στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου, που το Παναθηναϊκός έφτιαξε τη διαφορά των 10-12 πόντων που πήρε και μετά τη διαχειρίστηκε με επιτυχία μέχρι το τέλος. Ήταν ο παίκτης καταλήτης για τον Παναθηναϊκό χθες, αλλά είναι γνωστό ότι ο Χέις Ντέιβις είναι ένας τέτοιος παίκτης, είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει έτσι και περιμένει και ο Παναθηναϊκός βεβαίως από αυτό να παίζει έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι έχει πολύ μεγάλα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Δηλαδή, κοιτάξτε, το πρώτο παιχνίδι έβαλε 2 πόντους με ένα 43 σουτ, αμέσως μετά 48 ώρες αργότερα. Είχε 23 πόντους με 5 στα 8 τρίποντα, εξαιρετική εμφάνιση. Δηλαδή έχει πολλά πάνω και κάτω και μεγάλες αποκλίσεις στην απόδοσή του. Ο Παναθηναϊκός τον θέλει λίγο πιο σταθερό, πολύ περισσότερο όσο δεν αγωνίζεται ο Χουάντσο. Έτσι, γιατί είπαμε για τον Χουάντσο ότι δεν παίζει, επειδή δεν παίζει ο Σλούκας. Και αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει ο Σόρτς στην 12. Τώρα, αν ο Σλούκας τη Δευτέρα μπορέσει να παίξει, θα δούμε και άλλη 12 από τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε και τον Χουάντσο μέσα, θα μείνει εκτός ο Σόρτς, όπως φαντάζομαι. Τώρα με τον Ολυμπιακό θα δούμε. Δεν λένε ακόμα, ούτε και στον Παναθηναϊκό βέβαια εκφράζουν εκτιμήσεις για το αν θα μπορέσει ο Στιούκας να αγωνιστεί τη Δευτέρα. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί να τα καταφέρει, αλλά ακόμα είναι νωρίς για τέτοια εκτίμηση. Νωρίς είναι και για να εκτιμήσουμε το ενδεχόμενο τη συμμετοχή του Ντόρσεϊ. Και γι' αυτό θα πρέπει να
0: πετύχει. Δεν απάντησαν χθες ούτε για του Λούκα και τον Ντόρσεϊ. Είναι λογικό κι αυτό.
1: Άκου, είναι τραυματισμοί που πονούν οι παίκτες, όπως είπε ο Μπαντζόκας. Όταν πονάει δεν μπορεί να παίξει. Αλλά σήμερα μπορεί να πονάει, έπρεπε να μην πονάει.
0: Σωστό.
1: Αν δεν πονάει θα παίξει. Οπότε πρέπει να τον περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να δει ο κάθε προπονητής και ο Μπαντζόκας και ο Ταμάνδρο Λούκα για να δουν αν θα μπορέσουν οι παίκτες αυτοί να αγωνιστούν. Βεβαίως θα έχει. Θα δούμε και κάποιες. Στον Παναθηναϊκό σίγουρα θα υπάρχει αλλαγή στη δωδεκάδα σε περίπτωση που παίξει ο Σλούκας.
0: Ναι.
1: Τον Ολυμπιακό θα δούμε. Ο Ολυμπιακός, ο Μπαντζόκας και κάτι άλλο που ήθελα να σημειώσω.
0: Ναι.
1: Έκανε και μια επιλογή χθες στη δωδεκάδα παίρνοντας τον Δηλικίνα αντί το Γουόρντ, που νομίζω ότι του κόστησε. Ο Δηλικίνα δεν του πρόσφερε απολύτως τίποτα. Και νομίζω ότι βαθιά μέσα στο μυαλό του, ίσως θα το περίμενε αυτό ο Μπαντζόκας, ότι δεν θα του προσφέρει και πολλά πράγματα. Ο Δηλικίνα σίγουρα όχι όσα μπορεί σε κάθε περίπτωση να του προσφέρει ο Γουόρντ, που είναι παίκτης πολύ πιο χρήσιμος, σε πολύ καλύτερη κατάσταση και έτσι μπορεί να παίξει και στο 2 και στο 3 και να βοηθήσει παντού. Νομίζω ότι η απουσία του χθες κόστησε από τον Ολυμπιακό μια χρήσιμη εναλλακτική λύση από τον πάγκο. Εγώ δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός έχασε επειδή δεν έπαιξε ο Γουόρντ. Λέω όμως ότι θα μπορούσε να του δώσει πολύ περισσότερα πράγματα του Ολυμπιακού χθες από ότι του έδωσε ο Δηλικίνα, ο οποίος μπήκε κανένα τρεις φορές, μπήκε, βγήκε. Δεν έκανε καθόλου αισθητή την παρουσία του. Ο Μπαρτζόκας το δικαιολόγησε αυτό λέγοντας ότι θέλει να κρατήσει τους παίκτες του όσο γίνεται πιο φρέσκους, γιατί μπορεί η σειρά να πάει και στα 5 παιχνίδια, άρα χρειάζεται φρεσκάδα. Εντάξει, είναι ένα επιχείρημα που το ακούει κανείς, όμως η αλήθεια είναι ότι χθες η απουσία του Γουόρντ δεν ήταν επιζήμια, θεωρώ, για τον Ολυμπιακό. Η επιλογή δηλαδή του Δηλικίνα αντί για τον Γουόρντ στην δωδεκάδα.
0: Μάλιστα, κλείνοντας, τι πρέπει να προσέξει ο ένας, τι πρέπει να προσέξει ο άλλος?
1: Τι να προσέξουν. Κοιτάξτε να παίξουν τον μπάσκετ που ξέρουν, Δημήτρη, γιατί ακόμα δεν έχουν παίξει αυτό που μπορούν να παίξουν. Ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί περισσότερο στην άμυνά του και προσπαθώντας να είναι αποτελεσματικό σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού για να καλύψει και τα κενά που υπάρχουν από τις απουσίες του. Επιθετικά δεν είναι καλός. Ο Ολυμπιακός και αυτός επιθετικά δεν είναι καλός, είναι άστοχος. Λογικά αυτό που πρέπει να κάνουν οι ομάδες και πρέπει να περιμένουν ότι θα κάνουν οι ομάδες είναι να βελτιώσουν τον τρόπο παιχνιδιού τους, ειδικά στην επίθεση, να είναι πιο αποτελεσματικές. Και βεβαίως άλλα πράγματα θα λέμε, θα μπορούμε να πούμε δηλαδή, στην περίπτωση που επιστρέψουν ο Σλούκας και ο Ντόρσεϊ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύο πολύ σημαντικοί παίκτες για τις δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Άλλη εικόνα δηλαδή θα έχει το παιχνίδι, νομίζω, της Δευτέρας, αν καταφέρει να παίξει και ο Σλούκας.
0: Και ο Σλούκας, χάσαμε. Και ο Σλούκας και ο Ντόρσεϊ.
1: Ναι. Διαφορετικές επιλογές θα έχουν οι δύο προπονητές στην περιφέρειά τους. Ο Φουρνιέ δεν θα παίξει τόσο πολύ, δεν θα περνάει τόσο πολύ μπάλα από τα χέρια του. Θα υπάρχει και επιλογή του Ντόρσεϊ βεβαίως στη θέση 2, μπορεί να προσφέρει σκορ, μπορεί να προσφέρει και άλλα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, το καθαρό μυαλό του Σλούκα, που είναι πάντα χρήσιμο σε τέτοια παιχνίδια και πολύ περισσότερο από τη στιγμή που ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι σε αυτά τα παιχνίδια, όταν κρίνονται πράγματα και το τέλος σεζόν, ο Σλούκας είναι πάντα αυτός που παίζει κρίσιμο ρόλο. Θα έχουμε λοιπόν άλλη εικόνα τη Δευτέρα, αν καταφέρουν να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους ο Σλούκας και ο Ντόρσεϊ και μπορέσουν να αγωνιστούν με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό αντίστοιχα.
0: Δημήτρη Χρυσάνθη, σε ευχαριστώ. Καλό Σάββατο να έχεις. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε
0: τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Η
6: επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάντα εδώ στον Real FM, πάντα η Ντερβέτε, live καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης είναι μαζί μας. Βλέπω τα βίντεο τώρα, εκεί που καθόταν χθες στο γήπεδο ο κύριος Γιαννακόπουλος και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο να διαμαρτυρηθεί σε ένα time out στους διαιτητές πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο αριστερό χέρι έχει το τσιγαράκι. Αναμένω έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Πρώτα-πρώτα, όταν μπαίνεις σε ένα γήπεδο με το τσιγάρο, προσβάλλεις τους παίκτες που αγωνίζονται και τους παίκτες των δύο ομάδων που υδρώνουν. Και σταματάει εδώ η ιστορία αυτή. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και για τους φιλάθλους που τους αρέσουν τα μυρωδικά, τα ευώδη, τα μυρωδικά στα γήπεδα. Λοιπόν, τώρα, ο Εργίνα Ταμάν είπε για τον Χέις Ντέιβις, που χθες ήταν ο πρωταγωνιστής από πλευράς Παναθηναϊκού, για να τον ακούσουμε.
12: Nigel is a player with a great confidence.
13: Ο Νάιτζελ έπαιξε με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Το ίδιο βέβαια έγινε και στο Πειραιά, απλά εκεί δεν κατάφερε να βάλει τα σούτ, όμως δεν σταμάτησε να προσπαθεί να σουτάρει. Και είναι ένας παίκτης που εγώ ως προπονητής τον εμπιστεύομαι και δεν χάνω την πίστη μου σε παίκτες όπως ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Το ίδιο έχει συμβεί και με τον Αν στο παρελθόν, που μπορεί να μην είχε βρει κάποια σούτ. Εδώ ένιωσε άνετα, βρήκε την αυτοπεποίθηση. Μπορεί να μην κατάφερε να βάλει τα πρώτα σούτ, όμως δεν υπήρξε πανικό ούτε άγχο. Βρήκε το παιχνίδι του, συνέχισε λοιπόν να σουτάρει. Παίκτες σαν τον Νάιτζελ και τον Αν δεν τα παρατάνε ποτέ και πάντα προσπαθούν να σουτάρουν σε κάθε κατοχή που έχουν με την μπάλα.
0: Μάλιστα. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, ανέφερε για το πρώτο παιχνίδι που δεν πήγε καλά. Για να ακούσουμε τι είπε.
14: Progression to the mean. The world is numbers. Life is numbers.
0: Η ζωή είναι αριθμοί. Κάποιοι από τους αγαπημένους σας παίκτες σε όλο τον κόσμο και από κάθε επίπεδο είχαν παιχνίδια που δεν έβαλαν τα σού τους. Τα έχασαν όλα. Ήταν το αίσθημα που είχα ότι απογοήτευσα τους συμπαίκτες μου. Αξίζαμε τη νίκη. Επιστρέψαμε από τους 17 πόντους. Δεν είναι ότι έχασα σούτ, αλλά ότι τους απογοήτευσα. Ο άσος των Πρασίνων μίλησε και για την καλή δουλειά που έκανε η ομάδα του στην άμυνα και ότι ήταν ένα κλειστό παιχνίδι και ευτυχώς, λέει, βάλαμε περισσότερους πόντους. Για να ακούσουμε τι είπε.
14: We did a much better job.
0: Κάναμε πολύ καλύτερη δουλειά στην άμυνα. Έπαιξαν και οι δύο ομάδες σκληρά. Πρέπει να έχουμε την ίδια αμυντική ένταση και να εμφανιστούμε έτσι και στο τρίτο παιχνίδι. Ξέρουμε ο ένας τον άλλον πολύ καλά. Πρέπει να εστιάσουμε σε κάθε κατοχή. Η ομάδα με τα λιγότερα λάθη θα έχει την καλύτερη ευκαιρία να πάρει το match. Δεν κάναμε το τέλειο παιχνίδι. Δεν μπορείς να κάνεις το τέλειο παιχνίδι. Κάναμε όμως πολύ καλή δουλειά και φτάσαμε κοντά στο να παίξουμε 40 λεπτά το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Το σημαντικότερο ήταν η αμυντική ένταση που βγάλαμε. Αυτό ήταν το σημαντικότερο. Αλλάξαμε τον τρόπο που παίζουμε άμυνα σε κάποιους παίχτες. Το προπονητικό επιτελείο έκανε καλή δουλειά και οι δύο ομάδες έπαιξαν πολύ σκληρά. Έβαλαν πίεση στην μπάλα. Κάναμε καλή δουλειά. Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι και ευτυχώς βάλαμε περισσότερους πόντους στο τέλος. Λοιπόν, έχουμε και άλλες δηλώσεις από το μπάσκετ. Θα τις ακούσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων που θα εκφωνήσει σε λίγο η συνάδελφος η Κρισιανή Βραχά, εδώ συγγνώμη του αριθμητικού ραδιοφώνου. Λοιπόν, ειδήσεις που υπάρχουν αυτή την ώρα. Τελείωσε στην Τούμπα για την δεύτερη αγωνιστική του προγραμματός K19 των προκριματικών των νέων. Τελείωσε η αναμέτρηση στη εθνική ομάδα. Τον K19 στους νέους έφερε 0-0 με την Πορτογαλία στο δεύτερο αγώνα της για την δεύτερη προγραμματική φάση του Euro K19. Ήρθε 0-0. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Σερβία που χθες έφερε 1-1 με την Ελλάδα έχασε 3-1 από το Καζακστάν. Έτσι λοιπόν εδώ η βαθμολογία στον όμιλο της εθνικής μας ομάδας είναι το Καζακστάν πρώτο με 4 βαθμούς, η Σερβία έχει 3, 2 βαθμούς η Πορτογαλία και 1 βαθμό η εθνική μας ομάδα μετά τα χθεσινά και τα σημερινά παιχνίδια. Πάντα για τα προκριματικά του Euro των K19 που γίνεται το παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας έγινε σήμερα και χθες εκεί η ελληνική ομάδα απέναντι στην Σερβία ήταν το χθεσινό παιχνίδι. Παρά την καλή εμφάνιση που έκανε, το ελληνικό συγκρότημα δεν μπόρεσε να φύγει.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
15: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκινήτου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
16: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
17: Μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
18: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
17: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
3: Η η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: ίδρυση του νέου σχηματισμού του Αλέξη Τσίπρα. Για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και παράβαση καθήκοντος κατηγορούνται οι 6 εργαζόμενοι σε πολεοδομίες της Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος έναντι αμοιβών 1.000 ευρώ τακτοποιούσαν αυθαίρετα, εξέδιδαν οικοδομικές άδειες και μείωναν πρόστιμα. Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 32 άτομα. Περισσότερα στο enikos.gr. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας που δολοφόνησε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Φέρεται να υποστήριξε ότι υπήρξε πολύωρος καυγάς ανάμεσα στο ζευγάρι και συμπλοκή. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει εισβολή από επικίνδυνες ιδεολογίες, είπε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, από τη Γαλλία, αναφερόμενος στην παράνομη μετανάστευση. Έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου σε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ώστε να προβούν σε ενέργειες για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Στις κάλπες προσέρχονται αύριο 2 εκατομμύρια πολίτες στο Κόσοβο, όπου καλούνται να εκλέξουν 120 βουλευτές. Πρόκειται για την τρίτη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε 16 μήνες.
1: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Μίρα Αντρέεβα κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας της. Η 19χρονη Ρωσίδα τενίστρια νίκησε με 2-0 σετ την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα και κατέκτησε τον τίτλο στο απλό των γυναικών του Ρολάν Γκαρός. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Εθρίος καιρός με προσκαιρές νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 και στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πάντα εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Να περνάτε καλά όπου και αν είστε. Συνεχίζουμε με το χθεσινό τελικό, τον δεύτερο τελικό που ο Παναθηναϊκός, γιατί έχουμε πει για την τοξικότητα, έχουμε πει για τις ανακοινώσεις, τα πάμε πριν από λίγο με τον Ξάνθη για τα αγωνιστικά, κέρδισε 68-58 τον Ολυμπιακό, είναι 1-1 στις νίκες και πάνε για το τρίτο παιχνίδι τη Δευτέρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 το βράδυ, θυμίζω, 3 νίκες είναι ο τίτλος. Τώρα, να διορθώσω ότι η εθνική ομάδα των νέων K19 την Τετάρτη στην πρεμιέρα των προκριματικών του Euro, του η δεύτερης προκριματικής φάσης, έχασε 1-0 στο τέλος από τη Σερβία, ενώ σήμερα έφερε 0-0 με την Πορτογαλία στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν το παιχνίδι αυτό για την ελληνική ομάδα που δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη. Ακούσατε στα δελτία ειδήσεων από την συνάδελφο την κυρία Βραχά ότι η Αντρέβα κέρδισε την Χαλφλίτσκινα, την Πολωνή, με 2-0 σετ και κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας της στο Ρόλαν Γκαρός. Αργότερα ο Θάνος Σταθόπουλος, ο αρχισυντάκτης του Τένις 24, θα είναι μαζί μας για να μας τα πει πιο αναλυτικά. Σε λίγο θα έχουμε τον Βασίλη Παπαδόπουλο για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου που παίζει αύριο με την Ιταλία. Τώρα όμως να συνεχίσουμε σε ρυθμούς μπάσκετ. Το Εργίνα Ταμάν, μιλώντας στη συνέντευξη που χθες μετά την λήξη του αγώνα, να ακούσουμε τι είπε.
1: We won the game, but again.
2: Μπορεί να κερδίσαμε το παιχνίδι, αλλά για άλλη μια φορά δεν κερδίσαμε τις ελεύθερες βολές. Ο Ολυμπιακός βάρισε 14 και εμείς 9. Όπως και να έχει το πράγμα, υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία. Βλέπετε όλοι ότι όταν λειτουργούν σωστά και δίκαια, έχουμε τη δύναμη στον αγωνιστικό χώρο. Έχω όλο τρέφω πολύ μεγάλο σεβασμό για την ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι μια εξαιρετική ομάδα. Κατάφερε να κερδίσουν την EuroLeague, όμως και εμείς είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Οπότε αν μας αφήσουν να παίξουμε και είναι όλα δίκαια, πιστεύω ότι θα κάνουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα, ειδικά μετά τα πρώτα 5 λεπτά όπου ο Ολυμπιακός σκόραρε 7 σερί πόντους. Παίξαμε σκληρή άμυνα απέναντι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Παίξαμε σωστό μπάσκετ, αν και χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως συνεχίσαμε την πολύ καλή άμυνά μας. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις βρήκε τρομερά σουτ, μας βοήθησε πάρα πολύ, ειδικά σε μια βραδιά που ο Ναν επιθετικά δεν ήταν καλός, όμως αμυντικά βοήθησε πολύ την ομάδα και έπαιξε ομαδικά. Είχαμε μεγάλη βοήθεια και από τον Πάγκο, ιδιαίτερως από τον Ντολιόπουλο. Η σειρά είναι 1-1 και ελπίζω, όπως ήταν σήμερα τα πράγματα, να συνεχιστούν και στο τρίτο παιχνίδι, να υπάρχει δικαιοσύνη και όλα να λειτουργήσουν ομαλά, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς την ευκαιρία να κατακτήσουμε τον τίτλο και πιστεύω ότι έτσι θα γίνει το σωστό.
0: Ρωτήθηκε ο κ. Σταταμάν για την εικόνα που έδειξε η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που κρίθηκε κατά την άποψή του κρίθηκε το παιχνίδι. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: I think that the X factor...
2: Ο παράγοντας Χ για το απόψινο παιχνίδι ήταν ο Τολιόπουλος. Από τη στιγμή που μπήκε μέσα, βρήκε σκορ, assist. Εμείς μείναμε πιστοί στο πλάνο μας, στην άμυνά μας. Είχαμε πολύ σκληρή άμυνα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν θέλαμε να αφήσουμε τον Ολυμπιακό να βρει ελεύθερα σουτ. Ίσως εκεί λίγο στο τέλος, πριν το ημίχρονο, ο Φουνιέ βρήκε κάποια σουτ τριών πόντων. Όμως γενικά παίξαμε σκληρή άμυνα. Όμως πιστεύω ότι ο Τολιόπουλος ήταν ο παράγοντας Χ. Δεύτερο ημίχρονο, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις μας βοήθησε πολύ και στην άμυνα και στην επίθεση, ειδικά πάνω στο Βεζένκοφ και στην switch defense που κάναμε και περιορίσαμε το παιχνίδι του Φουνιέ. Ο Ναν και ο Λισόρ μπορεί να μην κάναν το κανονικό τους παιχνίδι όπως κάνουν συνήθως, όμως παίξανε ομαδικά και έδωσαν πολύ μεγάλη μάχη στο παρκέ και πιστεύω ότι στο επόμενο παιχνίδι ο Ναν μπορεί να είναι και αυτός ο οποίος μπορεί να σκοράρει 35 πόντους, ακόμη και αν δεν κατάφερε να σκοράρει πολλούς σήμερα.
0: Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που χθες αγωνίστηκε για τους Πράσινους και είχε μια πολύ καλή παρουσία. Να ακούσουμε τη δήλωση στην ΕΡΤ μετά το τέλος του αγώνα.
3: Ναι, παίξαμε πολύ δυνατά στην άμυνα. Από το πρώτο λεπτό παίξαμε, πιστεύω, με πολύ δυνατό τρόπο. Στο όριο του φάουλ, θεωρώ, έπρεπε να είναι όλο το παιχνίδι, έτσι κάναμε. Τεράστια νίκη, 1-1. Συνεχίζουμε. Δεν έχει κληθεί τίποτα. Παίζουμε απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Λείπει και ο Ντόρση που είναι μια απουσία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε στο πρώτο παιχνίδι να πάρουμε την νίκη που είχαμε 4-5 φάσεις συνεχόμενες που δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Συνεχίζουμε. Είναι ένα τεράστιο ντέρμπι. Πάντα έτσι είναι αυτά τα ντέρμπι. Συνεχίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετούς πόνους, αλλά θέλω πολύ να παίξω γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ευλογία να το ζεις, να παίζεις αυτά τα ντέρμπι και θέλω πολύ να είμαι κι εγώ μέσα στο γήπεδο και να συνεισφέρω. Είναι ένας τεράστιος παίχτης, δεν είναι τυχαίο που είναι εκεί που είναι και έχει κάνει τα πράγματα που έχει κάνει. Αυτή είναι η ποιότητά του. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση που ανέκαμψε από το προηγούμενο παιχνίδι. Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε να το δούμε την μπάλα, ό,τι και να κάνει, έστοχο, άστοχο. Είναι ένας από τους βασικούς μας παίχτες μαζί με τον Αν στην επίθεση και τον Τσέντι. Ναι, είμαι περήφανος για εκείνον γιατί είναι ένας πολύ δυνατός χαρακτήρας και ένας άνθρωπος που έχει πολλά να μάθει από αυτόν.
4: Από εκεί πέρα, στο αμυντικό κομμάτι, βγάλατε εκτός ουσιαστικά τον Μιλουτίνοφ και ο Φουρνιέ κατάφερε να ενεργοποιηθεί κυρίως στο τέλος του αγώνα.
3: Ναι, είναι γεγονός ότι προσπαθούμε να περιορίσουμε αυτά τα παιδιά, γιατί έχουν μαζί με τον Βεζένκοφ επίσης, που είναι τρομερός στο επιθετικό κομμάτι. Τα καταφέραμε, αλλά όπως είπα και πριν, δεν εκκρίνεται κάτι. Μπορεί να πάει στη στιγμή να βρουν ρυθμό, να μας κάνουν τη ζημιά στο επόμενο παιχνίδι. Οπότε πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο που είχαμε. Σίγουρα θα κάνουν και αυτοί κάποια adjustments στο επόμενο παιχνίδι. Θα κάνουν και κάποιες αλλαγές στους ξένους σε αυτό το παιχνίδι τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο coach Μπαρτζόκα στο επόμενο, αλλά πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα που πάντα παίζει καλά. Εμείς επίσης είμαστε εξαιρετικοί και έχουμε πολύ ταλέντο. Και νομίζω θα είναι ένα ντέρμπι 50-50 όπως ήταν και το προηγούμενο.
4: Τα προγνωστικά λένε ότι θα επιστρέψει ο Λούκας. Δευτέρα. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότητα θα έχετε και το Χουάντσο μαζί σας.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνει επίσης ο coach Αταμάν. Αυτά είναι δική του δουλειά, τι θα κάνει, ποιος θα είναι, ποιος δεν θα είναι. Από εκεί πέρα, όποιοι είναι, θα παλέψουμε για το καλύτερο, γιατί το θέλουμε πάρα πολύ και θέλουμε να φτάσουμε στην κατάκτηση του τροπέου. Όλα είναι κομβικά. Και το πρώτο παιχνίδι κομβικό και γι' αυτό τώρα κομβικό. Το επόμενο κομβικό, αλλά μία-μία νίκη. Σιγά-σιγά να μπορέσουμε να φτάσουμε στην κατάκτηση. Γιατί και στη Βαλένθια κέρδισαμε 2-0 και νομίζαμε. Θεωρητικά ήταν πολύ πιθανό να προκριθούμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Οπότε βλέπουμε ότι παιχνίδι με παιχνίδι μόνο μπορείς να το δεις.
0: Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που χθες ήταν από τους καλύτερους παίκτες των Πρασίνων. Τώρα μένουμε πάντα σε ρυθμούς του χθεσινού παιχνιδιού. Πάμε στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού να ακούσουμε τον κύριο Μπαρτζόκα που μίλησε στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης. Για να ακούσουμε τι είπε.
5: Καταρχήν συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Κέρδισε δίκαια με τον τρόπο που έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο. Πήγε σε πολύ φυσικά παιχνίδι και εμείς κάναμε οτιδήποτε δεν έπρεπε. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις, το πήραμε προσωπικά. Και αρχίσαμε και παίζαμε ένα μπάσκετ που είναι έξω από τις αρχές μας. Είναι αποτέλεσμα να κάνουμε πάρα πολλά λάθη. Ταυτόχρονα η άμυνά μας οδήγησε μόνο σε 6 λάθη, αν δεν κάνω λάθος, στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να τους βάλουμε μεγαλύτερη πίεση. Όμως και στις δύο πλευρές του γηπέδου είμαστε 100% αναμενωμένοι. Φυσικά είναι ένα δεύτερο παιχνίδι. Περιμέναμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ καλή ομάδα, καλοί παίκτες. Έπαιξαν με περηφάνεια, ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση τη σημερινή. Και επαναλαμβάνω, επειδή είναι θέμα καθαρά κινήτρου αυτή τη στιγμή, η τελική σε αυτή τη φάση τη χρονιά για μας, οφείλουμε να βρούμε το κίνητρο τη Δευτέρα στο γήπεδό μας να παίξουμε πολύ καλύτερα και να κερδίσουμε. Παίξαμε τελείως διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί, από τι παρασυρθήκαμε. Εδώ σε αυτό μας πρέπει να έχεις υπομονή. Είναι 40 λεπτών για να κερδίσεις εκτός του Παναθηναϊκού σε αυτήν την ατμόσφαιρα. Πρέπει να επιβάλλεις κάποιες αρχές παιχνιδιού στις οποίες είσαι καλός. Αν πάμε να παίξουμε διαφορετικά, προφανώς το πληρώσαμε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο. Όμως και εκεί ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο φύγαμε τελείως από το να εκτελέσουμε τα plays μας. Ενώ επέμενα ότι πρέπει να έχουμε υπομονή και να χτυπήσουμε στο δεύτερο hit, στο δεύτερο χτύπημα δηλαδή, και όχι στο πρώτο, αρχίσαμε να φεύγουμε από το παιχνίδι μας, να διαβάζουμε μόνο τα mismatch, να πηγαίνουμε με μία πάσα να εκτελέσουμε. Ήταν καθαρά θέμα κακής συγκέντρωσής μας, γιατί είμαι υπεύθυνος εγώ.
0: Ρωτήθηκε χθες ο κύριος Μπαρτζόκας εάν αυτή η διακοπή εκεί που έγινε με τον κύριο Γιαννακόπουλο, που οι διαιτητές είπαν ότι αν ξαναγίνει θα εκενωθεί, θα διακοπεί το γήπεδο το παιχνίδι, αν επηρέασε κάπως την ομάδα του. Για να ακούσουμε τι ο διάλογο και τι είπε.
6: Υπήρξε κάτι που χάλεσε το μυαλό των παικτών σας, πιστεύετε? Κάποιος εξωγενής παράγοντας ή κάτι αγωνιστικό που στράβωσε το παιχνίδι σε αυτά τα λεπτά? Ευχαριστώ.
5: Θέλετε να πείτε την είσοδο του κύριου Γιαννακόπουλου, αυτό εννοείται?
6: Όχι, εγώ απλά ρωτάω αν κάτι άλλαξε.
5: Ρώτησα αν είναι ούτε αυτό. Εξωγωνιστικό λέτε?
6: Κάτι είτε εξωγωνιστικό είτε παικτικό.
5: Όχι, νομίζω ότι γενικά ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο. Αν θυμηθείτε, που ξεκινάμε καλά στο τρίτο δεκάλεπτο. Μπαίνουμε με συγκεντρωμένη και αμυντικά και επιθετικά, εκτελούμε το πλάνο μας και πήγαμε και μόνο κάναμε λάθη. Βιαστικές επιλογές, κακές αμυντικές αντιδράσεις, αδυναμία στο αμυντικό rebound, που δώσαμε στον Ρεζόρ δεύτερες ευκαιρίες. Αυτό νομίζω βασικά έφτιαξε.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τώρα από το μπάσκετ. Είπαμε Δευτέρα, ώρα 9, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το τρίτο παιχνίδι. Πριν περάσουμε στην εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου, στο βόλεϊ η εθνική μας ομάδα των ανδρών, που χθες έχασε 3-2 σετ από την Σουηδία, στην Πολυλού της Σουηδίας, πρεμιέρα του European League, σήμερα κέρδισε καθαρή νίκη 3-0 το Αζερμπαϊτζάν, 25-20, 25-22, 25-7 πρώτη νίκη για την εθνική μας ομάδα των ανδρών στο βόλεϊ στη διοργάνωση. Τώρα, τα κορίτσια, η εθνική γυναικών, σήμερα διπλασίασε τις επιτυχίες της, κέρδισε με 3-0 σετ την Λιθουανία, με 27-25 πήρε το πρώτο, 25-15 το δεύτερο, 25-16 το τρίτο σετ για την ελληνική ομάδα στη διοργάνωση που γίνεται στο Όσιγεκ της Κροατίας. Και χθες η εθνική μας ομάδα ξεκίνησε με το δεξί την προσπάθειά της στο European League των γυναικών. Κέρδισε με 3-1 σετ την Κροατία, τη διοργανώτρια Κροατία, για την διοργάνωση αυτή που ξεκίνησε σε άντρες και γυναίκες χθες στο European League, στο βόλεϊ των ανδρών και των γυναικών. Τώρα, έτοιμος ο Βασίλης Παπαδόπουλος για να μας πει τι έγινε στην Σουηδία, τι θα γίνει αύριο στο Ηράκλειο, το παιχνίδι της εθνικής ομάδος απέναντι στην Ιταλία αύριο ώρα 10:15. Θυμίζω ότι η εθνική ομάδα που δεν έχει προκριθεί στο Μουντιάλ ετοιμάζεται για το Nation League, την πρώτη κατηγορία που από το Σεπτέμβριο θα μπει στη μάχη της διοργάνωσης αυτής. Βασίλη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Δημήτρη, φίλες και φίλοι του Real FM. Βεβαίως,
0: τι μένει από σένα από αυτά που είδες καταρχήν το 2-2 με τα γκολ του Τσιμίκα στο 10ο λεπτό και του Γιώργου Μασούρα στο φινάλε, στις καθυστερήσεις. Τι μένει από αυτό που είδες εσύ στο παιχνίδι με τη Σουηδία αρχικά?
7: Θέλω αρχικά να ξεκινήσουμε και να δούμε πώς ξεκίνησε και πώς ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα, η τελευταία αγωνιστική της χρονιάς για την εθνική μας ομάδα. Είχε προηγηθεί η συγκέντρωση των διεθνών αρχικά, η μετάβαση στη Στοκχόλμη, το φιλικό 2-2 κόντρα στην Μουντιαλική Σουηδία και η αναχώρηση χθες για τον Ηράκλειο, καθώς όπως είπες και εσύ, αύριο ακολουθεί στις 10 στο Παγκρίτιο το τελευταίο φιλικό απέναντι στην Ιταλία. Να δούμε τι περιμένει τους Έλληνες διεθνείς μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και αμέσως θα επιστρέψω στο ερώτημά σου. Πάμε να δούμε δηλαδή ποιος είναι ο σκοπός αυτών των αναμετρήσεων. Αρχικά λοιπόν οι υποχρεώσεις επίσημες ξεκινάνε τέλη Σεπτεμβρίου. Είναι οι αγώνες του Nations League. Η εθνική θα είναι για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία. Έχουμε λοιπόν 24 Σεπτεμβρίου Σερβία-Ελλάδα. 27 Σεπτεμβρίου Γερμανία-Ελλάδα. 1η Οκτωβρίου Ελλάδα-Ολλανδία.
0: Δύο παιχνίδια που θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας, να σημειώσω εγώ.
7: Βεβαίως, 4 Δεκάτου είναι το δεύτερο που ανέφερε στο Ελλάδα-Γερμανία. 13 Δεκάτου Ολλανδία-Ελλάδα και 16 Νοεμβρίου το τελευταίο παιχνίδι της εθνικής ομάδας κόντρα στην Σερβία που θα γίνει στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς τις δυσκολίες των αναμετρήσεων αυτών. Τελειώνοντας από αυτά, τον επόμενο Μάρτιο ξεκινούν οι προκριματικοί αγώνες για το Euro του 2028. Και αυτός είναι ο στόχος που έχουν κυκλώσει Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του. Τι θέλουν λοιπόν? Πρόκριση στα τελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης μετά από 14 πέτρινα χρόνια. Τελευταία φορά, θυμίζω, που βρεθήκαμε εκεί ήταν το καλοκαίρι του 2014, όταν η Ελλάδα ήταν στο Μουντιάλ της Βραζιλίας με προπονητή τότε το Φερνάντο Σάντος. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε εκτενέστερα τα όσα με ρώτησες συγκριτικά με τα δύο φιλικά. Ήταν θετικό το δείγμα το ισόπαλο αυτό 2-2 της εθνικής ομάδας κόντρα στη Σουηδία στο φιλικό της Στοκχόλμης? Αναμφίβολα, κατά τη γνώμη μου, ναι. Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς με νέο σχήμα, το 3-4-3, ένα εναλλακτικό σενάριο που επεξεργαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα και τελικά το εφάρμοσε. Κυριάρχησαν λοιπόν για περίπου μία ώρα στο Strawberry Arena, προηγήθηκαν με τον Τσιμίκα, είχαν δύο δοκάρια με Κουρμπέλη και Παυλίδη και παράλληλα στο φινάλε μετά το 2-1 είχαν τα ψυχικά αποθέματα να εσωχαρίσουν σε 2-2 στην τελευταία φάση του αγώνα τότε με τον Μασούρα, και όταν όλα έδειχναν χαμένα, καθώς ήταν η τελευταία φάση της αναμέτρησης. Τι δεν μου άρεσε? Τα πολλά συνεχόμενα.
0: Βάλε μια ανατολία, γιατί έχουμε ετοιμάσει και πολλά ηχητικά. Να ακούσουμε τον Γιώργο Μασούρα, το σκόρερ του 2-2 στο Στοκχόλμη.
8: Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι από αυτά που θέλουμε να δώσουμε για να δούμε και τις δυνάμεις μας εν ώψη και των παιχνιδιών του Σεπτεμβρίου. Αυτά ήταν τα δύο ζητούμενα σε ένα παιχνίδι. Η εικόνα, την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουμε για να μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Και δεύτερο, σίγουρα το ότι υπάρχει αυτό το mentality να μην τα παρατάμε μέχρι το τέλος. Και αν έρθει το γκολ, όπως και ήρθε, είναι καλοδεχούμενο. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό, ότι όλα τα παιδιά μέχρι το τέλος γίνανε πολλές αλλαγές, πολλές ας πούμε αλλαγές ρυθμού. Αλλά όλοι ήταν εκεί αφοσιωμένοι στο πλάνο και αυτό πρέπει να ανακρατήσουμε.
0: Εσένα τι δεν σου άρεσε, Μίνα, να μας πεις τώρα,
7: ναι,
0: Βασίλη?
7: Δεν μου άρεσε τα πολλά συνεχόμενα λάθη που γίνανε εκεί για 15-20 λεπτά.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 50.
7: Ναι. Και μέχρι το 70. Ναι, βέβαια ναι. Έγιναν τότε, για να είμαστε ειλικρινείς, και όλες οι αλλαγές. Άλλαξε ουσιαστικά όλη η ομάδα. Αλλά όλο αυτό το blackout επέτρεψαν στην σκανδιναβική ομάδα να ανατρέψει προσωρινά το αποτέλεσμα και να βρεθεί μπροστά στο σκορ με 2-1. Ωστόσο, στο τέλος, όπως είπαμε, τα ψυχικά αποθέματα υπήρχαν στους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να καταφέρει να φτάσει σε αυτό το 2-2. Τι μας περιμένει λοιπόν αύριο το βράδυ στο Παγκόσμιο?
0: Πριν μας πεις αυτό, θα ήθελα να μου πεις για το νέο σχήμα, αυτό το 3-4-3 μπορεί να εφαρμοστεί? Γιατί βλέπω το πιστεύει πολύ ο Γιοβάνοβιτς. Μάλιστα πριν από λίγο στις δηλώσεις που έκανε στο Ηράκλειο, πάλι υπεραμύνθηκε για το σχήμα αυτό. Θα ακούσουμε αργότερα και τι είπε για το σχήμα που έπαιξε στην Στοχόλμη. Δηλαδή δείχνει να το δουλεύει και μέσα στο μυαλό του και μέσα στο μυαλό των παιχτών και στο πρακτικό κομμάτι.
7: Δείχνει να το δουλεύει. Είναι πολύ πιθανό να το δουλέψει και αύριο. Να. Και αυτό τουλάχιστον που μπόρεσα εγώ να καταλάβω είναι ότι με το 3-4-3 και το σχήμα αυτό έπαιξε, λοιπόν τι έκανε, έπαιξε τρεις στόπερ με Μαυροπάνο, Ρέτσο και Κουλιαράκη. Και για τα 50 αυτά πρώτα λεφτά που αναφέραμε και πριν, σε γενικές γραμμές το σχήμα πήγε πάρα πολύ καλά. Δεχτήκαμε ελάχιστες φάσεις.
0: Ναι.
7: Μετά έγινε εκείνο το φάουλ, έγινε η ισοφάριση από την εκτέλεση. Ναι. Και από εκεί και πέρα βεβαίως γίνανε όλες οι αλλαγές μετά το 60. Πάντως για 55 λεπτά αυτό το πράγμα έδειξε να δουλεύει πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι κάποια πράγματα.
0: Πιστεύεις εσύ ότι. Περίμενε, μέχρι να πάμε στο αύριο.
7: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι εσύ ότι απέναντι, ίσως η Σερβία, τώλα στη Γερμανία και στην Ολλανδία, το φοβάσαι. Δύσκολο. Ίσως η Σερβία να το δοκιμάσει, δηλαδή να κάνει το πείραμα αυτό, να το εφαρμόσει και σε επίσημο παιχνίδι. Πώς τα εσύ που τάζησες, ζήσατε τρεις μέρες από κοντά την όλη ιστορία της Εθνικής.
7: Η δική μου αίσθηση είναι ότι κόντρα στη Σερβία, που θεωρητικά είναι υποδεέστερος αντίπαλος των άλλων
0: σε σχέση με τους άλλους δύο,
7: ίσως δοκιμάσει αυτό που έπαιζε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
7: Με τις ομάδες αυτές, με την Ολλανδία και τη Γερμανία δηλαδή, που θεωρητικά είναι οι καλύτερες και του ομίλου και προφανώς από τις καλύτερες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Ναι.
7: Ίσως δοκιμάσει να παίξει το 3-4 και του ομίλου και προφανώς από τις καλύτερες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Ναι.
7: Ίσως δοκιμάσει να παίξει το 3-4-3, αλλά από εκεί και πέρα τα δύο, οι δύο κεντρικοί, οι δύο

0: διασκέδασης. Έρχεται η Κασιανή Βραχά που έχει και τις αγωνίες της για τον Πανετολικό και τη νέα σεζόν. Ο Πανετολικός που έμεινε στην κατηγορία, τα κατάφερε, είχε ένα καλό πρώτο γύρο, όλα αυτά. Και το σημαντικό είναι ότι έχει και φιλάθλους στο Αγρίνιο και όχι μόνο, και στην περιοχή της Αλοκαρανίας τον υποστηρίζουν πάρα πολύ. Η Κασιανή λοιπόν θα μας πει τους τίτλους ειδήσεων. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος θα είναι αμέσως μετά μαζί για να πούμε και για την εθνική ομάδα και την αυριανή μέρα απέναντι στην Ιταλία. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Real FM.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια
2: μου. Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Είσαι Δημήτρη μου.
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Αύριο στη Real News. Πολιτικά ρίχτερ στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Στις καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Αύριο στη Real News.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και παράβαση καθήκοντος κατηγορούνται οι 6 εργαζόμενοι σε πολεοδομίες της Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, έναντι αμοιβών χιλιάδων ευρώ, τακτοποιούσαν αυθαίρετα, εξέδιδαν οικοδομικές άδειες και μείωναν πρόστιμα. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας που δολοφόνησε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πάντα εδώ στον Real FM, συνέχεια στην εκπομπή Real Sports. Μιλάμε για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που αύριο παίζει με την Ιταλία. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος είναι στην παρέα μας που ήταν στο Χόλμη και είδε το 2-2 το φιλικό με την Μουντιαλική Σουηδία. Πριν πάμε στο Βασίλη, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιωβάνοβιτς για αυτό το νέο σύστημα που έβαλε αυτό το 3-4-3. Τι ακριβώς έχει δηλώσει.
2: Ήταν πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, παίζοντας και με μια ομάδα που έχει μια πολύ καλή ομάδα, όπως είναι η Σουηδία, έχει πολύ καλούς εξαιρετικούς.

0: Τους επιθετικούς, πολύ καλή μεσαία γραμμή. Ήταν ένα καλό τεστ, δυνατό τεστ πάνω στην αλλαγή του σχηματισμού. Φάνηκε και για όσο διάστημα μπορούσαμε και ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο, αλλά φάνηκε και στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου όταν κάποιες λάθος τοποθετήσεις και ίσως, θα έλεγα λίγο παραπάνω ίσως και κούραση, άμεσα άλλαξε την ροή του παιχνιδιού και βρεθήκαμε σε μια υποδιέστερη θέση. Σίγουρα είναι μικρός ο χρόνος που δουλέψαμε σε αυτό, είναι πρώτο παιχνίδι που το παίξαμε. Σίγουρα και στο επόμενο παιχνίδι που θα έχουμε στην άντρα μας, λογικά σκέφτομαι ότι ίσως θα σε κάποια διάρκεια του παιχνιδιού πάλι να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε λίγο πιο καλά συμπεράσματα.
1: Πάντως, Βασίλη, βλέπω ότι και ακούμε μάλλον και τους παίκτες που έχουμε και άλλες δηλώσεις για το σύστημα το καινούργιο, αυτό που εφάρμοσε, και τον ίδιο τον Γιωβάνοβιτς να το υποστηρίζει.
2: Ναι, αυτό που κάνει σε μένα μεγάλη εντύπωση είναι ότι το ανέφερε και στη συνέντευξη τύπου που προηγήθηκε του αγώνα με την Σουηδία και το αναφέρει και σήμερα.
1: Και σήμερα, ναι. Δηλαδή, και αυτή η δήλωση που ακούσαμε τώρα είναι μετά το μάτς με τη Σουηδία.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω, έχει μάλλον πάει για κάτι διαφορετικό.
2: Και είπε ο Γιωβάνοβιτς ότι εγώ στην ηλικία που είμαι δεν πρόκειται να αλλάξω τη φιλοσοφία μου περί ποδοσφαίρου, έτσι, για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό τι εννοούσε. Δεν αλλάζω λοιπόν μετά από τόσα χρόνια προπονητικής το σύστημα που μου αρέσει και η φιλοσοφία μου για το ποδόσφαιρο, αλλά βεβαίως αυτό το πράγμα, ναι, είναι ένας εναλλακτικός τρόπος, είναι κάτι διαφορετικό. Θα πειραματιστώ και θα δω αν μπορώ να το προσαρμόσω στα δεδομένα των ποδοσφαιριστών μου. Το γεγονός, επαναλαμβάνω, το αναφέρει για δεύτερη συνεχόμενη φορά, για μένα λέει πολλά.
1: Ναι, και να ακούσουμε εδώ το σημείο τι είπαν δύο παίκτες της Εθνικής μετά το παιχνίδι με τη Σουηδία το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Στοχόλμη. Αρχικά να ακούσουμε τον Γιώργο Μασούρα.
3: Είναι πλεονέκτημα για μια ομάδα να έχει διαφορετικές παραλλαγές στο παιχνίδι της, γιατί είναι προφανώς δύσκολο κατάβλητη και απρόβλεπτη για τον αντίπαλο. Οπότε θέλουμε να γίνουμε μια απρόβλεπτη ομάδα. Έχουμε διαφορετικού τύπου ποδοσφαιριστές που μπορούν να τα επεξέλθουν σε διαφορετικά συστήματα. Νομίζω ότι αυτό στοχεύει και ο coach και είδαμε και σήμερα ότι τα πήγαμε αρκετά καλά.
1: Και ο Χρήστος Ζαφίρης σχολίασε το θέμα του 3-4-3.
4: Ήταν κάτι καινούργιο για μας, όχι τόσο το επιθετικό το κομμάτι, μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάτι παρόμοιο με αυτό που κάναμε από την αρχή που ξεκινήσαμε με τον coach, αλλά το αμυντικό ήταν λίγο διαφορετικό και πιστεύω ότι σταθήκαμε σίγουρα. Το πρώτο ημίχρονο νιώθαμε ότι ήμασταν λίγο καλύτεροι, στο δεύτερο αλλάξαν και αυτοί λίγο το σχήμα τους και το κάνουν λίγο πιο δύσκολο για μας, αλλά για πρώτο παιχνίδι με λίγο διαφορετικό σχηματισμό και αυτά πιστεύω ότι ήταν ok. Σίγουρα είναι κάτι που, εντάξει, προσπαθούμε να το καταλάβουμε όλοι μας, δεν είναι όλοι που έχουμε παίξει με αυτό το σχηματισμό πιο πριν, αλλά οι περισσότεροι τον ξέρουμε πάνω κάτω και αυτό να το συνηθίσουμε, να συνηθίσουμε ένας τον άλλον σε αυτό το σχηματισμό και πιστεύω ότι μπορεί να δουλέψει για μας. Σίγουρα θέλαμε να μπούμε μέσα και να δώσουμε πρώτα απ' όλα τον καλύτερο μας σε αυτό, να παίξουμε καλά για τους εαυτούς μας, για τον κόσμο μας, να πάρουμε μια νίκη. Και σίγουρα ήταν ωραίο να δούμε το πού στεκόμαστε με μια ομάδα που σε λίγο καιρό θα παίζει στο Μουντιάλ.
1: Είπε και για το παιχνίδι με τη Σουηδία. Βασίλη, τώρα επόμενη μέρα αύριο με την Ιταλία. Μια Ιταλία που είναι εκτός
2: Μουντιάλ. Να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η Ιταλία.
1: Είναι εκτός Μουντιάλ. Το μάτς αυτό πέρασε από χίλια κύματα. Γιατί ήταν να γίνει, δεν θα γίνει, επειδή οι Ιταλοί είπαν ότι δεν θα έρθουμε.
2: Ναι.
1: Και θα έρθουμε με κάποιους από την ΚΑΠΑ 21 και κάποιους μεγαλύτερους. Τι ακριβώς, για πες μας.
2: Αυτό θα γίνει τελικά και αυτό θα γίνει.
1: Για πες μας.
2: Τι μας περιμένει αύριο το βράδυ στο Παγκρίτιο, για όσους θα πάνε ή θα το παρακολουθήσουν τηλεοπτικά.
1: Ναι.
2: Είναι μια εντελώς ανανεωμένη σκουάντρα Τζούρα. Αποκλείστηκε και αυτή από τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μάλιστα για τρίτη συνεχόμενη φορά. Έτσι λοιπόν τώρα κάτω από τις οδηγίες του Σίλβιο Βαλτίνη, του νυν προπονητή της Under 21 και προσωρινό βεβαίως προπονητή της ομάδας. Αυτός ο υπηρεσιακός τεχνικός ενσωμάτωσε περισσότερους από, ακούστε, 20 παίκτες συγκριτικά με το προηγούμενο συγκρότημα του Τζενάρο Γκατούζο, που είχε αποτύχει παταγωδός στα play-off κόντρα στη Βοσνία, μένοντας εκτός Μουντιάλ για μία ακόμη φορά. Μόνο ο Τζίτζι Ντοναρούμα Ο πολύ γνωστός αυτός τερματοφύλακας διατηρεί θέση βασικού. Πολλοί παίκτες θα κάνουν ντεπούτο, είτε θα παλέψουν για να καθιερωθούν, όπως είναι ο Πισίλη, ο Παλέστρα και ο Πίο Εσπόζητο τη Ίντερ.
1: Μην πιστεύουμε ότι επειδή θα είναι οι νεότεροι παίκτες εκεί από την ΚΑΠΑ 21 που τους προωθούν στην μεγάλη ομάδα, ότι θα είναι άμπαλοι, τίποτα άμπαλοι. Μην έχουμε αυτές τις φαϊνές ιδέες.
2: Το είπε και ο ίδιος ο Γιοβάνοβιτς, ότι περιμένω από αυτούς τους παίκτες να έχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο συγκριτικά με τα αστέρια, να το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά, που θα έρχονταν. Και περιμένω ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, ίσως ακόμη περισσότερες και αν ερχόταν η βασική ομάδα. Βασικοί παίκτες λοιπόν όπως η Μπαστόνι, ο Τονάλι, ο Λοκατέλι, ο Μπαρέλα, ο Μαντσίνι έμειναν εκτός αποστολής. 4-3-3 είναι το σύστημα που χρησιμοποιεί ο Μπαλτίνι σε αυτή τη νέα εποχή που οδεύει η Σκουάδρα Τζούρα. Ενώ να πούμε ότι την Τετάρτη οι Ιταλοί παίξαν ένα φιλικό εκτός έδρας με το Λουξεμβούργο, επικράτησαν 1-0. Με μία κεφαλιά του Εσπόζητο της Ίντερ στο 49.
1: Ναι.
2: Τι θα έλεγες αν λέγαμε δύο κουβέντες τώρα για το τι περιμένουμε από αυτή την εθνική?
1: Μισό. Θα σε ρωτήσω όμως πρώτα, τι είδες εσύ τη Σουηδία που θα πάει Μουντιάλ, και θα μου πεις μετά για την ελληνική ομάδα.
2: Τι είδα από τη Σουηδία? Είδα μία ομάδα η οποία εμένα προσωπικά δεν με έπεισε, γιατί έτυχε να δω και το προηγούμενο φιλικό που είχαν δώσει κόντρα στην Νορβηγία, που έχαναν 3-0, δεν υπήρχαν καν στο γήπεδο και το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στο τέλος. Είδα μια ομάδα η οποία βασίζεται σε 3-4 αστέρια ουσιαστικά.
1: Στο Γιόκερετς, τον άλλον που έβαλε το δεύτερο, το 2-1.
2: Τον άλλη, τον οποίο τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο από αριστερά και ήταν κίνδυνος θάνατος για την ελληνική άμυνα. Ναι. Βλέπω δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες μονάδες, δεν υπάρχει σύνολο. Να θυμίσω ότι αυτή η Σουηδία δεν έκανε νίκη στον προκριματικό όμιλο και πήγε στα μπαράζ λόγω Nations League, έκανε εκεί δύο νίκες και με την Πολωνία στο τελευταίο, το πιο κρίσιμο, το 3-2, και κατάφερε να περάσει.
1: Δεν σε πείθει δηλαδή, δεν θα φτάσει ψηλά να φτάσει στα νοκάουτ.
2: Ούτε κανείς δεν ξέρει. Απλά από όσα κατάφερα και είδα στο γήπεδο είναι ότι αν τραβήξουν κάποια αστέρια έχει καλώς. Διαφορετικά δεν δίνω ιδιαίτερη τύχη.
1: Δεν δίνεις κάτι. Πάντως ο κόσμος, πρέπει να πούμε ότι γέμισε και το γήπεδο στο Χολμή. Έχουν άλλη ποιότητα οι άνθρωποι αθλητικοί. Πόσο είχε? Πόσο ήταν?
2: 45.000.
1: Να πω ότι είναι στον έκτο όμιλο. Ήταν στον έκτο όμιλο. Η Σουηδία είναι με Ολλανδία, Ιαπωνία και την Ισία.
2: Μάλιστα, και να πούμε ότι σήμερα ήδη έχουν πάει στο προπονητικό του κέντρο στο Μαϊάμι και ξεκινούν την προετοιμασία εν ώψη του Μουντιάλ.
1: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε, για να κλείσουμε μετά να γυρίσουμε για την εθνική ομάδα, να μας πεις τα σχόλιά σου τι περιμένουμε πλέον από αυτήν την εθνική ομάδα. Ο κ. Γιοβάνοβιτς είπε για την Σουηδία και τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ.
0: Είναι πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ καλούς παίκτες. Έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον γκρουπ. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Απλά είναι ένα τούρναμεντ και είναι θέμα συγκέντρωσης. Νομίζω ότι η Σουηδία έχει πολύ καλούς παίκτες, έχει έναν πολύ καλό προπονητή. Κατάφερε δίκαια μέσα από τα play-off να περάσει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα έχει ενδιαφέρον το γκρουπ και τις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εγώ τους εύχομαι φυσικά ό,τι καλύτερο.
1: Λέει θα έχει ενδιαφέρον το γκρουπ, Βασίλη Παπαδόπουλε, σε αντιδιαστολή με σένα που δεν τους πιστεύεις, αλλά. Λέει ο κύριος Γιοβάνοβιτς ότι είναι παιχνίδια τρία, δεν είναι μονά παιχνίδια, είναι ένα γκρουπ και εκεί είναι πώς θα αντιδράσει.
2: Ναι, ποτέ κανείς δεν ξέρει, ίσως και αυτό το χρονικό διάστημα τώρα που θα απαιτηθεί μέχρι να ξεκινήσουν τα επίσημα να αποδειχτεί ευεργετικό.
1: Ναι.
2: Η ομάδα από τότε που έφυγε ο Γιόνταλ Τόμασον, ο γνωστός μας παλιός ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής, που δεν είχε κάνει, επαναλαμβάνω, νίκη στα προκριματικά, με την παρουσία του Πότερ, άλλαξε, του Άγγλου προπονητή, άλλαξε εντελώς αγωνιστική φιλοσοφία. Έκανε τις δύο νίκες που χρειαζόταν και κατάφερε να πάει στο Μουντιάλ. Μπορεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ενέπνευσε τους ποδοσφαιριστές να παίξουν για την εθνική τους ομάδα, μπορεί λοιπόν αυτή η έμπνευση, αυτή η προσπάθεια να δώσει κίνητρο, να δώσει φιλοδοξία στους παίκτες, να λειτουργήσει ευεργετικά στη συνέχεια.
1: Μάλιστα, τώρα.
2: Να πούμε λίγο για την εθνική μας ομάδα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τι βλέπουμε, τι είδα εγώ. Λοιπόν, τι μπορεί κανείς να περιμένει από αυτή την εθνική? Λοιπόν, μεσοεπιθετικά το ταλέντο το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές.
1: Γιατί δεν μου ξεκινάς από την άμυνα όμως?
2: Θα σου πω. Λοιπόν, πήγα καταρχάς να πω το... να δούμε λίγο τις κλήσεις που έκανε τώρα για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, τρεις κορυφαίοι τερματοφύλακες. Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης. Ναι. Η στόπερ μας, η αμυντική γραμμή, για να βάλω και τα μπακ. Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρώτα, Κυριακόπουλος, Βαγιανίδης και Τσιμίκας.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η αμυντική. Η σταχάφ, Κοντούρης, Ζαφύρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος. Και επιθετικά, Κιζηρίδης, αυτός είναι ο άσος, ο εξτρέμ της Χάρτς που κλήθηκε για πρώτη φορά.
1: Ο Νίκος Κιζηρίδης, α.
2: Ναι. Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι, Κοστούλας.
1: Πριν πεις οτιδήποτε, εγώ έτσι που ακούω τα ονόματα, είναι ότι ο Γιωβάνοβιτς γυρνάει στον πάγκο και έχει λύσεις.
2: Έχει λύσεις, έχει. Έχει ίσως για μένα που, που παρακολουθώ, έχω παλέψει και στο παρελθόν να βρω ό,τι παιχνίδι επίσημο υπάρχει της εθνικής ομάδας, είναι προσωπική άποψη, μπορεί να είναι λάθος. Τη συγκρίνω την ποιότητα αυτής της ομάδας μόνο με την εθνική στα τέλη της δεκαετίας του 60 που δεν κατάφερε να πάει στο Μουντιάλ του Μεξικού. Ναι. Με τον Κούδα, με τον Δωμάζο, με τον Σιδέρη, με τον Παπαϊωάννου. Για μένα αυτή η ποιότητα υπήρχε μόνο τότε. Βέβαια είναι άλλες εποχές, έτσι, τότε ήταν ταλέντο, δεν ήταν τόσο αντοχές, τόσο αγωνιστικότητα, τόσο... συστήματα, έτσι, έπαιζε το ταλέντο πάνω απ' όλα, αλλά επαναλαμβάνω, σαν ποιότητα μου θυμίζει εκείνη την ομάδα, η οποία βέβαια δεν δικαιώθηκε ποτέ γιατί δεν πήγε στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ήταν μεγάλοι παίκτες οι οποίοι δεν κατάφεραν ποτέ να πάνε σε μια μεγάλη διοργάνωση.
2: Και βάλω ότι σε αυτή τη σύνδεση που αναφέραμε τώρα λείπουνε η Κωνσταντέλιας,
1: σωστά, Καρέτσα, Κωνσταντέλιας,
2: Γιαννούλης και Μιχαηλίδης.
1: Και πέντε παίκτες.
2: Πέντε παίκτες λόγω τραυματισμού, οι οποίοι βεβαίως θα είναι έτοιμοι στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν από την ανάγνωση και μόνο του ρόστερ καταλαβαίνει κανείς ποια είναι η ποιότητα αυτών των ποδοσφαιριστών. Αναφέραμε το σύστημα αυτό, το 3-4-3. Να πούμε επίσης ότι τα δύο γκολ απέναντι στην Σουηδία σημειώθηκαν έπειτα από μια νομπρία τριών αγώνων. Αυτό είναι θέμα χρόνου για μένα να βρεθεί η ισορροπία και με την παρουσία των απόντων σε αυτούς τους αγώνες που δώσαμε. Να βρεθεί η ισορροπία λοιπόν, να βρεθεί η κατάλληλη χημεία ανάμεσα σε άμυνα, κέντρο και επίθεση και όλα θα να αποτυπωθούν εντός αγωνιστικού χώρου. Από εκεί και πέρα, αν μπορούμε να πούμε μια κουβέντα για το κλίμα που παρακολούθησα εγώ να υπάρχει. Της τάξης του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, μία παρέα, αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Το έχουμε καταλάβει εμείς που δεν τους έχουμε ζήσει από κοντά. Νομίζω ότι αυτό που λες είναι το βασικότερο.
2: Ναι, και είναι καλά παιδιά όλα. Δηλαδή,
1: καλά, κάκου. Βασίλη, αν είναι καλά παιδιά, να πάμε εδώ στην Κηφισιά που έχει ένα πολύ καλό ζαχαροπλαστείο να τα κεράσουμε μια πάστα. Εντάξει. Αλλά σημασία, όπως το λες, εννοείς ότι είναι παιδιά που είναι γουστάρουν αυτό ότι να πάνε στην εθνική. Ναι. Εγώ έτσι το βάζω, ότι γουστάρουν να πηγαίνουν στην εθνική ομάδα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Νομίζω ότι αυτό έτσι το λες με αυτόν τον τρόπο.
2: Να σου πω ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
2: Ο Γιώργος Μασούρας παίρνει το μικρόφωνο στο περιθώριο του αγώνα στη Στοκχόλμη. Πριν τον αγώνα, μιλάω. Ναι. Την παραμονή του αγώνα. Και μνημονεύει τους αδικοχαμένους. Μάριο Οικονόμου, Παρασκευά Άτζα. Και εκφράζει τα συλληπιτήριά του στον Τραϊανό Δέλα για το θάνατο της αγαπημένης του γυναίκας της Γογό Μαστροκώστα. Δηλαδή και μόνο αυτό το πράγμα, το ότι αυτά τα πράγματα τα παιδιά έχουν συνέστηση, καταλαβαίνουν, βλέπουν ότι τρία πολύ σημαντικά στελέχη της ομάδας κατά του παρελθόν βίωσαν ό,τι βίωσαν τραγικό πέρα από το ποδόσφαιρο, πέρα από το αγωνιστικό, πέρα από οτιδήποτε άλλο σε αυτό που ζούσαν και θέλησαν πρώτα να τονίσουν αυτό. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Να πω ότι και ο κόσμος στηρίζει αυτή την εθνική ομάδα. Χθες το βράδυ υπήρχε η καθυστέρηση αυτή το.
1: Παίξαμε στην αρχή την υποδοχή στο αεροδρόμιο.
2: Μπράβο. Υπήρχανε. Ναι, δεν το
1: πω. Ναι, εντάξει, που ήταν καμιά 50-60 άτομα και να περιμένουν την ομάδα.
2: Περίμενε τους λουλούδια, καλιτσούνια.
1: Σε ένα παιχνίδι που δεν είναι επίσημο, αλλά φιλικό παιχνίδι.
2: Και να πω ότι αύριο περιμένουν περισσότερους από 20.000 θεατές της εκθέσης του Παγκρίτιου Σταδίου.
1: Βασίλη Παπαδόπουλε, να σε ευχαριστήσω. Καλό σου βράδυ. Μας είπε όλο το story της εθνικής ομάδος ο Βασίλης Παπαδόπουλος που ήταν στο Χόλμη και είδε το παιχνίδι το 2-2 με την Σουηδία της ελληνικής ομάδας στο φιλικό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Πάντα εδώ συντονισμένοι στον Real FM Μιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino πάντα στην παρέα μας. Πάμε να κλείσουμε το κεφάλαιο Εθνική Ομάδα, αφού πριν σας πω ότι στο μπάσκετ τα βίντεο καλά κρατούν, γιατί πριν από λίγο είχαμε νέο βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με αναδρομή στην περιφορά του Μπαρτζόκα. Συμβαίνει κατά εξακολούθηση ως εδώ. Προηγήθηκε βίντεο του Ολυμπιακού για τον Γιαννακόπουλο στο Telecom Center. Ο Ελφουέρσεν σε δράση. Εντάξει τώρα. Είπαμε. Άλλο βίντεο του Παναθηναϊκού για το επεισόδιο που είχε ο κύριος Μπαρτζόκας με τον κύριο Αρώνη, τον team manager της ομάδας των Πρασίνων. Οι αρχές βλέπουν ή θα τον αφήσουν να κάνει ό,τι θέλει ατιμόρυτος, ρωτάει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Όλα αυτά στον ωραίο κόσμο του μπάσκετ. Στον ωραιότερο κόσμο και το, από ό,τι φαίνεται, πιο σοβαρό του ποδοσφαίρου, ειδικά της εθνικής ομάδας, να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Γιωβάνοβιτς τι είπε για το παιχνίδι της Πέμπτης που η ελληνική ομάδα έφερε 2-2 με τη Σουηδία.
1: Τι κρατάμε, μία, θα έλεγα, αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, ένα αρκετά μέτριο δεύτερο ημίχρονο. Απλά το λόγος μπορεί να είναι και σίγουρα αρχικές μεζεμένες αλλαγές που πάντα δεν είναι ευχάριστο, και ίσως και ο ρυθμός, γιατί ουσιαστικά είναι πρώτο μας παιχνίδι μετά από αρκετό διάστημα από τις αρκετές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σίγουρα μπορεί και το σχηματισμό και το timing που ο αντίπαλος ήταν λίγο πιο καλό στο αγωνιστικό χώρο, αλλά σίγουρα ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο και ένα μέτριο δεύτερο, που υπάρχουν και κάποιες δικαιολογίες για αυτό.
0: Τώρα έχουμε τις δηλώσεις των παικτών από το παιχνίδι με την Σουηδία. Πρώτα να ακούσουμε τον Ανδρέα Τετέι και στη συνέχεια τον Χρήστο Τζόλι πώς σχολίασαν την ισοπαλία απέναντι στη μουντιαλική Σουηδία. Πρώτα ο Ανδρέας Τετέι.
2: Σίγουρα ο αντίπαλος ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Είναι μια ομάδα που πάει στο Μουντιάλ με πολύ καλούς παίχτες από πολύ καλά πρωταθλήματα. Και για μας, όπως πάντα, είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ και πάντα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό μέχρι το τέλος.
3: Ήταν ένα δυνατό φιλικό, το τελευταίο φιλικό για τη Σουηδία πριν πάει στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά, δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις, αλλά δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε όσες ευκαιρίες είχαμε και δεν τις εκμεταλλευτήκαμε πλήρως. Αλλά αφήνουμε μια θετική εικόνα σε ένα διαφορετικό σύστημα για μας και τώρα κοιτάμε για το επόμενο παιχνίδι με την Ιταλία.
0: Για την προσπάθεια της εθνικής ομάδας, ο τερματοφύλακας ο Χρήστος Μανδάς δήλωσε.
4: Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δοκιμάσαμε καινούριο σύστημα για καινούργια πράγματα στο γήπεδο, γιατί όσο τα φιλικά αυτά μας βοηθάνε και έχουμε τον χρόνο να το κάνουμε. Νομίζω ότι ήμασταν σε αρκετά καλό επίπεδο στον περισσότερο χρόνο του παιχνιδιού. Είχαμε κάποια διαστήματα τα οποία είναι λογικό επειδή δοκιμάσαμε ένα καινούργιο σύστημα να μην μας βγούνε. Και νομίζω φάνηκε πόσο πολύ το θέλουμε ακόμα και σαν φιλικό με τον πανηγυρισμό στο δεύτερο γκολ στο τέλος, ότι όλοι μαζί ήμασταν μια δουλειά.
0: Είπαμε ότι αύριο 10 η ώρα παίζει το Παγκρίδιο με την Ιταλία. Πρώτα να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Μασούρας, μετά ο Ανδρέας Τετέι και μετά ο Χρήστος Τζόλης για το αυριανό παιχνίδι.
5: Το ζητούμενο είναι το ίδιο, να παίξουμε το παιχνίδι μας, να προσπαθήσουμε να περάσουμε τις ιδέες μας μέσα στο παιχνίδι, αυτό που θα μας πει ο προπονητής. Και δεύτερον, να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που μας στηρίζει το τελευταίο διάστημα, έρχεται σε ό,τι γήπεδο και αν παίζουμε. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ όμορφο αυτό για μας και θέλουμε να το ανταποδώσουμε στο τέλος της χρονιάς, να κλείσουμε όμορφο.
2: Σίγουρα παίζουμε μια ομάδα που έχει όντως μια πολύ βαριά φανέλα την Ιταλία και πιστεύω ότι ακόμα και εκεί μπορούμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να δείξουμε πολλά παραπάνω πράγματα από αυτά που κάναμε σήμερα.
3: Σίγουρα περιμένουμε την ίδια ατμόσφαιρα όπως πέρσι στα δύο φιλικά που είχαμε στο Παγκρίτιο. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Ελπίζω να είναι και φέτος εκεί, να υπάρχει στήριξη και να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας μπροστά στο ελληνικό κοινό και να τελειώσουμε όμορφα τη σεζόν τη ποδοσφαιρική στην Εθνική Ελλάδα.
0: Αυτά λοιπόν από τους διεθνείς μας ενώπιση του αυριανού αγώνα. Έχω απώλεια νοκάουτ παίχτη στην Εθνική Αργεντινής ενώπιση Μουντιάλ. Σε λίγο θα σας τα πούμε αυτά, γιατί προηγείται ο Μιχάλης Φουστέρης, γιατί αναμένεται ο κύριος Νίκολιτς να έρθει στην Αθήνα για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, την επέκταση μέχρι το 2029. Μιχάλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το Σαββατοκύριακο αυτό είναι Σαββατοκύριακο Νίκολιτς. Ο Σέρβος προπονητής έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ να επεκτείνει τη συνεργασία τους. Η πρώτη του χρονιά στην Ελλάδα ήταν απολύτως επιτυχημένη. Το συμβόλαιό του έλεγε του χρόνου, κανονικά, το 2027. Όμως ο Μάριος Ηλιόπουλος, πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία και κυρίως από την προοπτική που βλέπει με το Σέρβο τεχνικό στο τιμόνι της ομάδας του, του πρότεινε διετή επέκταση αυτής και πράγματι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει και μένει πλέον να πέσουν οι υπογραφές και να γίνει η ανακοίνωση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα και τα οποία σιγά σιγά θα μπουν προς διευθέτηση. Ο Χαβιέρ Μπάλτα, ο τεχνικός διευθυντής, ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής, και εκείνος είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει στην επέκταση και του δικού του συμβολαίου μέχρι το 2029 και το δικό του έλεγε το 2027. Ο Ριμπάλτα, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο αρχιτέκτονας της νέας ομάδας της ΑΕΚ, η οποία φιλοτεχνήθηκε σχεδόν από το 0 και έφτασε στην κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Υπάρχει βεβαίως το θέμα με τον Λούκα Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ φέτος. Ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όμως από αυτόν η ΑΕΚ επίσης είναι πολύ ικανοποιημένη και η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει για να επεκτείνει τη συνεργασία του και εκείνος μέχρι το 2028 ή το 2029. Φαίνεται ότι και η δική του υπόθεση είναι σε καλό δρόμο. Ενώ βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα με τον Ορμπελίν Πινέδα, το συμβόλαιο του οποίου λύγει του χρόνου. Όμως η ΑΕΚ θέλει να τον δέσει για περισσότερο καιρό. Ο Πινέδα είναι κομβικός παίκτης για το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς. Ήδη γνωρίζει ο ποδοσφαιριστής ότι η ΑΕΚ του δίνει περισσότερα χρήματα από αυτά που λαμβάνει. Τώρα, φέτος έπαιρνε 1,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η προσφορά της ΑΕΚ μαζί με τα μπόνους φτάνει τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια γενναία αύξηση. Βεβαίως ο ποδοσφαιριστής ζήτησε να απαντήσει μετά το Μουντιάλ, όπου συμμετέχει με την εθνική του Μεξικού. Προφανώς πιστεύοντας ότι μια καλή διοργάνωση θα του δώσει τη δυνατότητα πιθανότητα να αυξήσει και τις μετοχές του στο ευρωπαϊκό και γενικότερο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ όμως ευελπιστεί ότι και με εκείνον η συζήτηση μπορεί να πάει καλά και να παραμείνει και ο Πινέδα για περισσότερα χρόνια φορώντας τα κεντρινόμαυρα.
0: Είναι σίγουρο ότι αύριο θα έρθει ο κ. Νικόλιτς?
6: Γνωρίζουμε ότι το Σαββατοκύριακο αυτό θα έρθει και θα κλείσει το θέμα και τυπικά. Είμαστε πλέον μόνο στο τυπικό σκέλος. Επαναλαμβάνω, η συμφωνία έχει επέλθει. Οπότε μένουν μόνο οι υπογραφές, οι κλασικές φωτογραφίες και οι ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα, Μιχάλη Φουστέρα, να σε ευχαριστήσω. Καλό βράδυ. Μας είπε ότι αναμένουμε τον κύριο Νίκολιτς για να υπογράψει και να ανανεώσει με, με τους πρωταθλητές Ελλάδος, με την ΑΕΚ. Λοιπόν, τώρα, αυτή την ώρα έχουμε φιλικά που έχουν ξεκινήσει. Γιατί η ομάδα, είπαμε, είναι στην τελική ευθεία ενόψη του Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 του μήνα. Η Πορτογαλία παίζει με τη Χιλή στο 0-0, η Ρουμανία με την Ουαλία, μετά πιο μετά είναι 9.30 ώρα ΗΠΑ Γερμανία, ακόμα ο Παναμάς με τη Βοσνία Ζερογοβίνη, η Αγγλία με τη Νέα Ζηλανδία παίζουν στις 11, παιχνίδια που το πράσινο ακροτήρι που έχει προκριθεί για το Μουντιάλ παίζει με τις Βερμούδες. Τώρα νωρίτερα το Βέλγιο νίξε την Τινησία 5-0 σε φιλικό παιχνίδι. Χθες, μάλλον τα ξημερώματα, είχαμε Παραγουάη Νικαράγουα 4-0, Πουέρτο Ρίκο Σαουδική Αραβία 0-3, Καναδάς Ιρλανδία 1-1, Αϊτή Περού 1-2. Και έτσι, για να κάνουμε λίγο τώρα και να δούμε τι γίνεται και σε χώρες που παίζουν μπάλα, δεν πάνε στο Μουντιάλ. Μιανμάρ Γκουάμ 6-1 φιλικό, φιλική αναμέτρηση. Αρμενία Καζακστάν 1-1. Επίσης Κυρκυζία Παλαιστίνη 0-0, Αιθιοπία Μαλάουι 1-0. Είναι παιχνίδια φιλικά. Αυτές οι ομάδες που λέω τώρα δεν πάνε στο Μουντιάλ. Και Σιέρα Λεόνε Λιβερία θέλει καθυστερήσεις, είναι 1-0. Απλώς σας αναφέρω. Επίσης έχουμε πολύ μεγάλο παιχνίδι, Γιβραλτάρ, νησιά Κάιμαν είναι στο 1-1 σε φιλική αναμέτρηση στο ημίχρονο. Αυτό το αναφέρω, ακούτε τις χώρες αυτές από όλο τον κόσμο, γιατί η μπάλα παίζεται σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε, δεν θέλουμε, είναι το πιο δημοφιλής σπορ, δημοφιλέστατο σπορ στον κόσμο. Παίζεται παντού. Λοιπόν, ο κύριος έτσι κάνει η τσαρούχα όταν να δείξει φάουλ. Δεν είναι τιμητικό να σου λέει να σε λέω, γιατί ξέρεις, δεν την πολύ πάνε τη χιώτησα ρέφερι. Θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Σας θυμίζω πάντα ότι η Intervention Live Casino πιο ανανεωμένο από ποτέ είναι στην παρέα μας. Επιστρέφουμε σε λίγο με κι άλλα θέματα πολλά εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκινήτου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
7: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

5 λεπτά μετά τις 9 συντονισμένοι πάντα στο Real FM. Μπαίνετε να ενημερώνεστε nikos.gr, το πρωτοσέλιδο αυτή την ώρα στο ανανεωμένο site του ενικού.gr. Αττική, ποινική δίωξη στους 6 ληφθέντες για το κύκλωμα σε πολυοδομίες. Εντοπίστηκαν πάνω από 334.000 ευρώ οι ρόλοι και οι κωδικές ονομασίες. Ακόμα για την γενοκτονία στην Καλαμάτα. Με σκυμμένο το κεφάλι βγήκε από τα δικαστήρια ο σιζυγοκτόνος. Τι υποστήριξε στην απολογία του, παίρνει τον δρόμο για την φυλακή. Ναι, στην πρόταση Φάμελου για πολιτική στήριξη στην Ελλάς. Live η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μπαίνετε στο ενικός.gr. Και real.gr, μην ξεχνιόμαστε, στο real.gr μπορείτε να δείτε το πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί πολιτικά. Ρίχτερ στο δρόμο προς κάλπες. Αγοράζετε Real News, έχει πολλά αποκλειστικά θέματα, πολύ καλά ρεπορτάζ για όλους τους τομείς της ενημέρωσης. Ακόμα στο ενικός, στο real.gr, πώς δρούσε το κύκλωμα σε πολυοδομίες, οι αρχηγοί, τα εργαλεία και τα χαρτιά.

0: Ακόμα στο real.gr και είναι κοκτονία στην Καλαμάτα. Κάποια στιγμή θόλωσα προφυλακίστηκε ο 49χρονος, συγκλονίζει η θεία της 39χρονης. Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε η εισήγηση Φάμελου στο real.gr. Μπαίνετε και διαβάζεστε, ενημερώνεστε. real.gr, ενικός.gr. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η τεχνική μας Γιάννης Καραγευρέκης, Λάσκαρης Αγοραστός, Γιώργος Τσιβελεκίδης, Κατερίνα Βουτσά, Μαρία Ψάλτη έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούσατε, τα ρεπορτάζ από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου και από τον δεύτερο τελικό της Basket League. Η Δέσποινα Καλοχέρη τώρα αφήνει την υπηρεσία εκεί στο κέντρο υποστήριξης στην Δέσποινα, στη Βάσια Κούτρα που θα είναι μαζί μας για την επόμενη ώρα. Ο Διονύσης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου και αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά, ομαδικά, μπασκετικά να πάμε στην κυρία Μοίρα Αντρέβα. Ποιο είναι αυτό το κορίτσι? Είναι η νέα κάτοχος του Ρολάν Γκαρός. Για πρώτη φορά στην καριέρα της πήρε Grand Slam. Κέρδισε με 2-0 σετ την Πολωνή Χαφλή Κινά, η οποία είναι αυτή που απέκλεισε την Σάκαρη. Και η συγκεκριμένη Πολωνή ήρθε από τον προκριματικό γύρο. Θάνο Σταθόπουλο, τα λέω καλά. Καλησπέριζουμε τον Θάνο Σταθόπουλο, τον συντάκτη του Τένις 24.
1: Χαλίνσκα.
0: Ναι, γιατί τη γράφουν και Τσουαλίνσκα.
1: Καλά, τι γράφει.
0: Πώς το γράφεις εσύ, θέλω να ξέρω.
1: Χαλίνσκα.
0: Ναι. Κοίτα, το πες που έξανε και λοιπά, βλέπω τα σετ να τα πούμε 6-3-6-2 εύκολα. Αυτά εντάξει είναι τα τεχνικά για αυτούς που ασχολούνται με το τένις. Τα ντεσού θέλω εγώ να μας πεις.
1: Κοίτα, δεν ήταν καλό παιχνίδι από... Ναι.
0: Βέβαια, αφού έφυγε η μεγάλη Αρίνα Σαμπαλένκα, τη διώξατε, πώς θέλεις καλά να είναι καλό παιχνίδι?
1: Έτσι ο αέρας. Εκτός, και δεν ήταν καλό παιχνίδι, ναι, γιατί δεν βοήθησαν ούτε οι συνθήκες και τα λοιπά. Ναι. Τελευταίες μέρες είχε πολύ δυνατό αέρα στο Παρίσι. Δεν βοήθησε τις δύο φιναλίστ. Η Αντρέβα άντεξε περισσότερο. Πιο επιθετική, πιο συγκεντρωμένη. Πήρε τον τίτλο.
0: Ναι.
1: Είχαμε και κάποια παρατράγουδα.
0: Τι, για πες τα.
1: Το προσωπικό ασφαλείας που ζήτησε να κατέβουν οι Ρώσικες σημαίες.
0: Ναι.
1: Γενικά είχαμε έτσι μια μουρμούρα και στα κοινωνικά δίκτυα περί Ρωσίας κτλ. Ναι.
0: Η Αντρέβα που είναι Ρωσίδα, αλλά εδώ παίζει στο τένις σαν ουδέτερη χώρα.
1: Ναι. Από τότε που έγινε η εισβολή, ναι. Δεν ακούστηκε δηλαδή, θέλω να πω, εθνικός ύμνος που παραδοσιακά ακούγεται για τον
0: νικητή.
1: Ναι, τον νικητή. Από εκεί και πέρα είχαμε. Κάπου το περιμέναμε αυτό. Υπήρχε ένα φαβορί ξεκάθαρο στην συγκεκριμένη αναμέτρηση.
0: Ναι.
1: Η μεγάλη έκπληξη φυσικά ήταν η Πολωνία, η οποία ξεκίνησε από τα προκριματικά. Έχει μια πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα ιστορία γενικότερα στην καριέρα της.
0: Είναι στο 104, ήτανε?
1: Ήταν στο 114.
0: Ναι.
1: Και από τη Δευτέρα, από μεθαύριο,
0: ναι,
1: θα βρεθεί στο νούμερο 21 του κόσμου.
0: Στο 21, από το
1: 114.
0: Από το 114.
1: Πες μου τι κάνεις στην πράξη.
0: Πήγε από το 114, πήγε στο 21.
1: Ναι.
0: Όπου.
1: Ναι. Και το επίσης φοβερό είναι ότι σε όλη την καριέρα, σε όλη την καριέρα, έχει κερδίσει περίπου 800.000 δολάρια.
0: Ναι.
1: Και θα φύγει από το Παρίσι με ένα 400. Δηλαδή θέλω να πει τα διπλάσια χρήματα από όσα είχε πάρει μέχρι στιγμής σε όλη την καριέρα της. Ένα κορίτσι το οποίο είναι 23 ετών, το 2021 είχε θέματα ψυχολογικής, ψυχικής μάλλον, έτσι, κατάστασης. Είχε αποτραβηχθεί από το τένις, ήρθε και ένας τραυματισμός, μια επέμβαση. Γενικά πέρασε μια μεγάλη ταλαιπωρία μέχρι να φτάσει σε αυτό εδώ που έφτασε. Δεν ξέρω αν θα την δούμε έτσι να προχωράει, να φτάνει σε ψηλά σε μεγάλα τουρνουά και σε μεγάλες διοργανώσεις. Δεν το γνωρίζω αυτό, γιατί ξέρεις υπάρχουν και περιπτώσεις που φτάνεις κάπου και μετά...
0: Είναι ταβάνι. Ναι.
1: Όμως πραγματικά θα ήθελα να την βλέπω, θα ήθελα να είναι μέσα στο tour ενεργή, γιατί έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα σε όλο το τουρνουά και θεωρώ ότι αν δουλέψει και εξελιχθεί θα γίνει πονοκέφαλος για πολλές παίκτριες, όπως και έγινε ήδη στο φετινό Ρολάν Γκαρός.
0: Η Σαμπαλέκα από ποια αποκλείστηκε?
1: Η Σαμπαλέκα αποκλείστηκε από τη Ντιάνα Σνάιντερ.
0: Α, τη Σνάιντερ.
1: Επίσης Ρωσίδα και αυτή.
0: Ναι.
1: Αποκλείστηκε με έναν έτσι εκοφαντικό τρόπο.
0: Δηλαδή.
1: Για ότι έχασε στο τρίτο σετ 6-0.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο το βλέπει συχνά.
0: Και για Σαμπαλέγκα αυτό.
1: Να δέχεται η Σαμπαλέγκα 6-0.
0: Ναι.
1: Η ίδια είπε ότι επηρεάστηκε από το comeback της Ρωσίδας.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα η Σαμπαλέγκα σέρβιρε στο δεύτερο σετ για να κλείσει το μάτς, έτσι. Και την άφησε, έκανε το break και μετά ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα είναι ότι είδαμε και στις γυναίκες και στους άντρες φυσικά, είδαμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τουρνουά.
0: Βέβαια, όταν βγαίνουν εκτός ο Τζόκοβιτς, ο αδελφός μας, Χριστό, ο Σίνερ, η Σαμπαλέγκα και κάποια...
1: Η Σιόντεκ, η
0: Ριμπάκινα, πώς να μην είναι.
1: Δηλαδή,
0: η Κοκογκόφ.
1: Κατάλαβες, ήταν ένα ναι. τουρνουά το οποίο σε είχε σε εγρήγορση.
0: Μάλιστα. Τώρα, για την Αντρέα θέλω να μου πεις, τι βάζεις στην Παντελώνα.
1: Τίποτα.
0: Παντεσού θέλω να μου δώσεις τώρα. Πώς παίξανε, δεν μας ενδιαφέρει.
1: 2-800 έτσι.
0: 2-800.
1: Ναι, ναι. 2-800.
0: Στο πρώτο της Grand Slam,
1: Ναι, το πρώτο της Grand Slam. Ο πρώτος της τελικός, πρώτο Grand Slam. Και από εκεί και πέρα τώρα, όλα τα βλέμματα, γιατί ξέρεις, μετά το χώμα ακολουθεί το γρασίδι. Και από εκεί και πέρα όλα τα βλέμματα πέφτουν στο γρασίδι για να δούμε αν θα μπορέσουν και εκεί αυτοί οι παίκτες που ξεχώρισαν φέτος στο Wimbledon να μπορέσουν να πάνε να συνεχίσουν αυτή την πορεία και στο γρασίδι του Λονδίνου.
0: Μάλιστα. Καταρχήν, εσένα τι σ' αρέσει καλύτερα, το γρασίδι, το πλαστικό,
1: για
0: το χώμα?
1: Εμένα. Εννοείται γρασίδι.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Κοίτα, όλοι οι φεντερικοί τους αρέσει το γρασίδι. Τελείως, δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι φεντερικοί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει φεντερικός που να πει μάει στο χώμα.
0: Δεν υπάρχει σε κάποιον να αρέσουν και τα τρία.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Το ξεχάσατε.
0: Το ξεχνάω. Λοιπόν, αύριο ώρα 4 ο τελικός των ανδρών.
1: Ώρα 4 ο τελικός των ανδρών. Αλεξάνδερ Σβέρεφ και Φλάβιο Κομπόλη.
0: Ναι.
1: Και αν τον Αλεξάνδερ Σβέρεφ κάπως.
0: Το ξέρουμε. Είναι στο,
1: τρόπο,
0: στο 8. Κάτσε, είναι στο 8 νομίζω.
1: Ο Σβέρεφ είναι στο νούμερο 3.
0: Στο 3, ναι.
1: Αν και τον περιμέναμε, κατά κάποιο τρόπο μπορείς να πεις ότι ήταν μέσα στα φαβορί. Τον Κομπόλη δεν τον περιμέναμε ούτε στον ύπνο μας. Έτσι, μάλιστα πέρασε
0: και... μάλιστα πέρασε και...
1: άνεφα αγώνα στο τελικό, γιατί αποσύρθηκε ο Ματέο Αρνάλντι, λόγω μιας ίωσης που είχε αυτές τις μέρες. Πλέον πάει ξεκούραστος, ας το πούμε, στο τελικό. Να σημειώσουμε ότι όλες οι τελευταίες ήττες μάλλον του Σβέρεφ φέτος είναι μόνο από Ιταλούς. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Κομπόλη, ο οποίος τον κέρδισε πριν από μερικούς μήνες στο Μόναχο.
0: Ναι.
1: Και επίσης ότι ο Σβέρεφ είναι ο τέταρτος τελικός του, έχει χάσει τους άλλους τρεις και θέλει διακαώς να πάρει ένα Grand Slam, το οποίο το θέλει τόσο πολύ, τόσα χρόνια. Σε περίπτωση που
0: Ο Σβέρεφ δεν έχει πάρει.
1: Όχι. Σε περίπτωση που το πάρει, θα είναι ο δεύτερος της γενιάς του, δηλαδή μετά το Medvedev, το οποίο το 2021, με τη διαφορά ότι θα έχει πάρει και Grand Slam, αλλά θα έχει κατακτήσει και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, το χρυσό δισκοπότριο δηλαδή των τενιστών, που δύσκολα το κατακτάς. Μετά από το Τόκιο το 2021.
0: Μάλιστα. Πιστεύεις ότι στους τενίστες που είναι επαγγελματίες τώρα, όπως και να το κάνουμε, είναι σε άλλα επίπεδα. Η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων πάντα τους δελεάζει. Δηλαδή, ο Τζόκοβιτς, είδαμε πώς ήταν στο Παρίσι, δεν ήταν ο Τζόκοβιτς που έκλαιγε σαν παιδάκι.
1: Ναι,
0: πάντα τους δελεάζει. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκατομμύρια, δηλαδή έχουν λύσει τα προβλήματα και για τα εγγόνια τους.
1: Και το εξήγησε και ο Σβέρεφ όταν του είπαν, όταν του είπαν ότι τι προτιμάς, ένα Grand Slam ή ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, και είπε δεν υπάρχει δίλημα. Φυσικά χρυσό μετάλλιο, δεν το αλλάζω λέει, αυτό με τίποτα. Γιατί το εξηγεί ότι είναι κάθε 4 χρόνια καταρχήν, έτσι. Άλλο κάθε 4 χρόνια και άλλο 4 κάθε χρόνο, όπως είναι τα Grand Slam. Είναι η χώρα σου.
0: Ναι, αλλά εδώ είναι τα μπικικίνια, πολλά.
1: Και είναι και πιο δύσκολο.
0: Παρά το γεγονός ότι το ταμπλό είναι, ξεκινάει νομίζω από 16 ή 32.
1: Όχι, όχι, το ταμπλό ξεκινάει από 64, είναι 64 το ταμπλό. Αλλά
0: ναι.
1: Όμως καταλαβαίνεις ότι είναι πλέον εκλεκτοί και είναι όλοι μέσα οι καλύτεροι.
0: Ναι, ναι. Καλύτεροι.
1: Δηλαδή δεν έχει να παίξουν το νούμερο 250.
0: Ναι, ναι, όπως ένα grand slam ή ένα τουρνουά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι αυτό, ότι το θέλουν γιατί δεν το έχουν πάρει και πολύ.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, δηλαδή ο Φέντερ δεν έχει πάρει ποτέ χρυσό μετάλλιο. Εννοώ στο μονό.
0: Ναι, ναι, στο μονό.
1: Δεν έχει πάρει ποτέ χρυσό μετάλλιο. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα ο Φέντερ.
0: Ναι.
1: Που σάρωνε τα Grand Slam και δεν έχει πάρει. Είναι το άγιο δισκοπότηρο.
0: Ο Τζόκοβιτς το πήρε στο Παρίσι. Τι πήρε στο Παρίσι, χρυσό, ναι, ναι.
1: Χρυσό ήταν το πρώτο ναι. του.
0: Και είδε πω το πρώτο του στα 30 βάλε.
1: Εντάξει,
0: και...
1: γιατί καταλάβαινε ότι ήταν και τελευταία του ευκαιρία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν δεδομένο άσχετο τώρα που λέει ότι θα παίξει και στο Λος Άντζελες κτλ. Okay, εντάξει. Λοιπόν, εκεί το κάνει για άλλους λόγους.
0: Καλά, εντάξει, ναι, αλλά το φόρεσε, αυτό είναι που τον ενδιαφέρει. Και τους αθλητές αυτό τον ενδιαφέρουν.
1: Ναι, γιατί το ολοκλήρωσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Όσο και εμάς να ακούγεται παράδοξο, πώς ένας που έχει βγάλει τόσα χρήματα, έχει για τα εγγόνια του και όλα αυτά, πώς είναι η ιστορία αυτή των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Ναι, είναι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι Ολυμπιακοί Αγώνες και όχι μόνο στο τένις, έτσι.
0: Παντού.
1: Παντού.
0: Παντού. Μάλιστα, λοιπόν, έχεις τίποτα άλλο από Έλληνες, κανένας Έλληνας διακρίνεται, λοιπόν, τίποτα, έχεις κάτι εκεί, υπάρχει τίποτα, γιατί ακούμε μόνο Σάκαρη Τσιπά, από εκεί πέρα.
1: Μπήκε η Σάκαρη, ναι. Μπήκε η Μαρία Σάκαρη εχθές, τελευταία στιγμή μπήκε στο ταμπλό του Queens, το Λονδίνο,
0: ναι.
1: Το 500 τουρνουά, στο πρώτο της, στο Γρασίδι φέτος. Έγινε σήμερα η κλήρωση, στο πρώτο γύρο θα αντιμετωπίσει μία παίκτρα που θα έρθει από τα προκριματικά.
0: Ναι.
1: Και σε περίπτωση πρόκρισης θα πέσει πάνω στο νούμερο 1 του ταμπλό και νούμερο 2 του κόσμου, την Έλενα Ριμπάκινα.
0: Μάλιστα.
1: Μια έτσι δύσκολη κλήρωση για την Σάκαρη. Ναι. Σήμερα αγωνίστηκε ο Στέφανος Ακελαρίδης, που πρέπει να ρίξουμε και αρκετά το ενδιαφέρον μας και τα φώτα μας εκεί, γιατί πλέον ο Στέφανος θα αρχίζει να παίζει τα 250 πλέον. Κανονικά στα ATP, όχι στα τάρια.
0: Να ανεβαίνει επίπεδο.
1: Ακριβώς. Σήμερα έπαιξε στον πρώτο προκριματικό γύρο του Boss Open στη Στουγκάρδη, στο 250 της ATP. Δυστυχώς ιτήθηκε από τον άνθρωπο τον οποίο κέρδισε στο προκριματικό του Ρολάν Γκαρός. Δεν συνεχίζει το τουρνουά. Ωστόσο όμως να σημειώσουμε ότι έχει ξεκαθαρίσει, έχει κλειδώσει την πρόκριση για τα προκριματικά του Wimbledon, έτσι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, ότι θα έχουμε δηλαδή και τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ και τον Σακελαρίδη και τον Τσιτσιπά και τη Σάκαρη στο Wimbledon.
0: Μάλιστα. Ωραία. Προγνωστικά θα μου κάνεις για να κλείσουμε για αύριο.
1: Σβέρεφ ή... την προηγούμενη εβδομάδα για την Αντρέβα, έτσι, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Ναι,
1: δεν το
0: ανέφερε, ναι.
1: Το λέω,
0: ναι,
1: μόνος,
0: ναι, την Αντρέβα, ναι. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα, αν δεν παίζει Σαμπαλένκα, τώρα άλλες σε άλλες δεν ασχολούμαι, ξέρεις. Δεν ασχολούμαι. Και η Κοκό. Και η Κοκό Γκοφ που είναι μια.
1: Γιατί εκεί πια να διαλέξω.
0: Τι, ναι. Η Κοκό είναι μια γλυκύτατη αθλήτρια. Και αυτή με. Είχα κάποια θέματα τα προσωπικά, ναι, τα ψυχολογικά της, αλλά είναι μια γλυκύτατη κοπέλα. Πες μου τώρα αύριο.
1: Τώρα για αύριο. Για αύριο, εντάξει. Βλέπω Σβέρεφ. Αύριο. Μάλιστα. Στα 4 σετ.
0: Στα 4, δηλαδή 3-1.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Σταθόπουλο, τον αρχισυντάκτη του Tennis 24. Τον παρακολουθούμε. Είναι αναλυτικά τα ρεπορτάζ του για το άθλημα του τένις. Τώρα έχει στο μπάσκετ έκπληξη μεγάλη στην Ισπανία. Στην Ισπανία, out, εκτός η Real Madrid, την απέκλεισε η Τενερίφη. Αποκλείστηκε η. Η Real, ιστορικό κάζο για τη Real. Θυμίζω ότι η Real είναι φιναλίστ της Ευρωλίγας, εντάξει. Εκτός ημιτελικών μετά από 18 χρόνια. Με 107-95 εκτός έδρας η Τενερίφη κέρδισε τη Real στη Μαδρίτη και την πετάει εκτός από την διοργάνωση του πρωταθλήματος, του Ισπανικού πρωταθλήματος, μετά από 18 χρόνια με 2-1 στις νίκες. Στις 10 παίζουν η Μούρθια με την Μπαρτσελόνα.

Αν είμαστε εφημερίδα, θα λέγαμε είδηση επί του πιεστηρίου. Δεν είμαστε όμως εφημερίδα, είμαστε σε ραδιοφωνικό σταθμό και λέγω είδηση της τελευταίας στιγμής. Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας για τις αλλαγές στο αγωνιστικό τμήμα, αλλά και για τις εξελίξεις που θα υπάρξουν στο διοικητικό μοντέλο. Πιο συγκεκριμένα, ο Λέο Μάτος επιστρέφει στην Τούμπα να λαμβάνει αθλητικός διευθυντής στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Ανδρέ Βιερινιά αναλαμβάνει επίσημα, καθώς είχε το ρόλο συμβούλου, χρέη τεχνικού διευθυντή. Δηλαδή, ο Μάτος αθλητικός διευθυντής, ο Ανδρέ Βιερινιά τεχνικός διευθυντής στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα.

στον Ολυμπιακό. Υπάρχει συμφωνία, όπως αναφέρουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωση, από το μεσημέρι έχει βγει αυτό, με τον Ουναή Λόπεθ, με τον Βάσκο, ο οποίος μετακινείται στον Ολυμπιακό. Αναφέρονται οι είδηση στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Ο 30χρονος μέσος που έπαιζε στη Ράγιο Βαγικάνο έχει μείνει ελεύθερος, απέρριψε πρόταση της Αθλέτικ Μπιλμπάο και έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Όλα θα ξεκαθαρίσουν, οι υπογραφές θα πέσουν μόλις ολοκληρώσει ο Λόπεθ τις διακοπές του.

0: Σας είπα για τον ΠΑΟΚ, για τις ανακατατάξεις που υπάρχουν στο διοικητικό σχήμα σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό μάλλον τμήμα του ποδοσφαίρου. Έρχεται ο Γιώργος Καστάνης να μας τα πει αναλυτικά εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Αμέσως σύνδεση με Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε εξελίξεις, γιατί ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε, εντάξει, του Βιερίνη ήταν γνωστό, απλώς επισημοποιήθηκε, και ότι ο Λεωμάτος αναλαμβάνει τα ηνία του αγωνιστικού τμήματος της ΠΑΕ. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε Δημήτρη, καλησπέρα από την Μακεδονία, από την καρδιά της Μακεδονίας. Τι κάνεις?
0: Καλά, τι έγινε, τώρα έκανα ανακοίνωση πριν από λίγο η ΠΑΕ. Για Λεωμάτος και Βιερίνια.
1: Διαβάζω το περιεχόμενο της ανακοίνωσης. Ναι. Ο Λεωμάτος αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, αναφέρει ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση ποδοσφαίρου, έχοντας εργαστεί τα τελευταία χρόνια ως τεχνικός διευθυντής στη Βάσκο ντε Γκάμα, μία εκ των μεγαλύτερων ομάδων της Βραζιλίας. Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή, πτυχίου Sports Management από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας και επιστοποίηση της ΦΕΦ. Ο Αντρέ Βιερίνια αναλαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ο Αντρέ παρακολουθεί μαθήματα προπονητικής. Διαβάζω πάντα την ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ. Για να πάρει το UEFA-Α, έχει παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της αγωνιστικής στρατηγικής της ομάδος και την καθημερινή εποπτεία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτοί οι δύο λοιπόν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα τρέξουν από εδώ και πέρα όλο το project του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και οι δύο θα αναλάβουν την ευθύνη της ενίσχυσης της ομάδος, την ευθύνη εννοώ της κατάλληλης επιλογής ποδοσφαιριστών σε θέσεις που ο ΠΑΟΚ πραγματικά πονάει. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Άρα με τις δημόσιες σχέσεις που έχει ο Λεωμάτος από τη Βραζιλία, Βάσκο ντε Γκάμα, τον Ιανουάριο τώρα, πριν από λίγους μήνες, για τον Πανσεραϊκό, ο Λεωμάτος και η Βάσκο ντε Γκάμα είχαν προτείνει και είχαν φέρει, νομίζω, τον ποδοσφαιριστή Άλεξιτς.
0: Αν λέω τον Άλεξιτς, ναι, ο Άλεξιτς, ναι, αυτός.
1: Ο οποίος το θυμάμαι ότι στα παιχνίδια του Πανσεραϊκού και στα τελευταία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και στα play-outs ήταν αυτός ο οποίος ξεχώριζε με την απόδοσή του. Επομένως, εντάξει, ανεξάρτητα από αυτό, ήταν αυτός ο οποίος ξεχώριζε

0: Που είναι μια προσωπικότητα αρχικά.
1: Βεβαίως.
0: Μια ποδοσφαιρική προσωπικότητα.
1: Και
0: ναι, εντάξει, σωστό, αλλά.
1: Και οι δύο. Θα σου πω ότι ο Ανδρέ Βιερίνια προχθές Τετάρτη ευραβεύτηκε στην εκδήλωση, μια εκδήλωση του κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ. Είναι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι διοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση για τα 100 χρόνια του συλλόγου και αποθεώθηκε από τους παρισταμένους για την παρουσία του και για την προσφορά του. Έχει συνδέσει την παρουσία του στον ΠΑΟΚ με κατάκτηση 2 πρωταθλημάτων και 4 κυπέλων. Ο Λέο Μάτος έχει συνδέσει την παρουσία του στον ΠΑΟΚ με την κατάκτηση του ΑΕΤ του πρωταθλήματος και ντάμπλ το 2019. Χώρια το, και το 2018 το κύπελο και πάει λέγοντας. Θέλω να πω ότι και οι δύο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Και οι δύο γνωρίζουν τον Ράσβαν Λουτσέσκου, ο οποίος είναι ο προπονητής ομάδος και έχει ενεργό συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Και οι δύο μιλάνε και γνωρίζουν τον Ιβασαβίδη. Άρα όλο το έργο κουμπώνει εδώ. Για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ σε επίπεδο ποδοσφαιρικού τμήματος το επόμενο χρονικό διάστημα, την επόμενη σεζόν.
0: Γιατί έχω την αίσθηση τώρα, θα σου κάνω έτσι μια... Πάσα. Όχι, πάσα σου κάνω. Ωραία, εντάξει, ο ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε στο ποδόσφαιρο, είναι μέσα στις τέσσερις ομάδες που πάντα είναι στη διάκριση, στις τρεις. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι στον τέταρτο, δεν είναι ακόμα, έχει κάποια χρόνια για να μπει, αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα ή δεν ανανεωθεί όπως πρέπει. Λοιπόν, γιατί έχω την αίσθηση και στο μπάσκετ πλέον, θα έρχονται οι ομάδες στην Θεσσαλονίκη και τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα, γιατί ειδικά για τον ΠΑΟΚ να ξεκινήσω, πήρε, χρησιμοποίησε τον Άιντς Μήτρου Λόγκ από την Νάπολη.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Είσαι του Τριγκέρι, ένα προπονητή, ο οποίος είναι ιδιαίτερα φημισμένος στην Ευρωλίγκα. Σε ομάδες της Ευρωλίγκας. Πήγε, ταξίδεψε με το ιδιωτικό του τζέτο. Ο μεγαλομέτωχος της ΚΑΕΠΑ, ο κύριος Αριστοτέλης Μιστακίδης, συναντήθηκε με τον κύριο Τριγκέρι. Του μετέφερε το project το οποίο θέλει για τα επόμενα χρόνια. Και την επόμενη μέρα ήρθε, την μεθεπόμενη μέρα ταξίδεψαν ο τότε πρόεδρος της ΚΑΕ, ο Νικόλαος Βεζιριζής, με τον Νικόλο Μπουντούρη, και οι δύο τώρα αποτελούν παρελθόν από την ΚΑΕ, αλλά αυτοί έκαναν το ταξίδι της διεκπεραίωσης και της τελικής συμφωνίας, την οποία έχει πετύχει ευθύς εξ αρχής ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, και οι δύο έπεισαν στο τελικό προσχέδιο τον Τριγκέρι να έρθει στην Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ, μαζί με έναν πολύ πολύ φημισμένο agent, ο οποίος φυσικά πλέον θα συνεργαστεί και συνεργάζεται ήδη με τον ΠΑΟΚ. Ήδη έχουν γίνει σχετικές ανακοινώσεις για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, και μας έλεγαν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι το 75% ή το 80% του ρόστερ έχει κλείσει. Πρόσεξε, μιλάμε για αρχές Ιουνίου. Οι υποχρεώσεις στο μπάσκετ
0: ξεκινάνε προς το τέλη Σεπτέμβρη, εκεί στο Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Μέσα προς τέλη Σεπτέμβρη. Είναι εντυπωσιακό το να διαμορφώνεις ένα ρόστερ σε ποσοστό 75% ή 80% τόσο νωρίς. Δηλαδή σήμερα ανακοινώθηκε ο Νάς Μήτρου Λόγκ. Νωρίτερα, στις 4 Ιουνίου, ανακοινώθηκε ο Μάρκους Φώστερ. Ένας επίσης πολύ αθλητής, πολύ υψηλού επίπεδου. Όλα αυτά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει σταματημό, δηλαδή έχει ανακοινώσει. Είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Νίκα Λάθη, ο οποίος πρέπει να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στην Παρτίζαν. Έχει τον Γκρέι, έχει στοχεύσει τον Κέι Αλεξάνδερ, στον Χάζιτ. Δεν σου λέω τα υπόλοιπα ονόματα.
0: Εντάξει, έχει, ναι, αυτό. Οπότε έχει βάσει αυτό που είπα, ότι θα έρχονται. Εντάξει, όχι, θα μου πεις ότι κάνουν περίπατο. Ότι έρχονται, ότι έρχονται και είναι δύσκολα τα πράγματα, θα είναι ακόμα πολύ πιο δύσκολα. Είδαμε ο ΠΑΟΚ ότι έκανε στον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι του ημιτελικού.
1: Ναι, παράλληλα, ο Άρης, ο μπασκετικός Άρης, έχει διαρρεύσει την συμφωνία με τον Σπανούλη. Ως πρώτου προπονητή, σώματος, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα, λέγεται σήμερα 6 Ιουνίου, λέγεται ότι μέχρι τις 14-15 Ιουνίου θα ανακοινωθεί και επίσημα από την ΚΑΕ η συμφωνία με τον Βασίλη τον Σπανούλη.
0: Σήμερα έκανε μια κίνηση μεταγραφική τον Τζέι Λίντελ, τον Νέτς.
1: Τον Έρικ Λίντελ Τζούνιορ, ο οποίος έχει παίξει, έχει πολύ ψηρές παραστάσεις και στο NBA. Γενικότερα εδώ ανεβαίνει πάρα πάρα πολύ υψηλά η Θεσσαλονίκη. Και ειδικά αυτές οι δύο ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, συμπαρασύρουν η μία την άλλη.
0: Ναι, αυτό σου πω.
1: Θα σου πω δηλαδή, για παράδειγμα,

0: ότι χρονικά ο πρώτος που ήρθε στον Άρη από τις δύο ομάδες ήρθε στον Άρη ο Σιάο, ναι, με την υποστήριξη, δεν ξέρω αν είναι οικονομική.
1: Είναι το Αντετοκούμπο από πίσω που είναι φίλοι. Ναι.
0: Με την υποστήριξη του Αντετοκούμπο. Μετά από όσα έγιναν το περασμένο καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ, μου γίνονται το πολύ δύσκολο καλοκαίρι για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ με την Τούμπα. Τι δίνει ο Εραστέχνης στον Μιστακίδη, τελικά παίρνει πίσω την απόφαση του Εραστέχνης, συμφωνεί με τον Σαββίδη και πάει λέγοντας. Είχαμε όλες αυτές τις τρομερές εξελίξεις. Κάνει μπάσιμο ο Αριστοτέλης Μιστακίδης και παίρνει τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Προκυρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία καλύπτεται.
1: Αμέσως πάει αυτό, πάει κόντρα στον Άρη αμέσως. Δηλαδή,
0: αμέσως, ναι, γίνεται αυτή η κόντρα ρελάντς. Ανακοινώνει πρώτος προπονητή τον Τριγκέρι, τον Ευρωλιγκάτο. Ακολουθεί ο Άρης μετά από δύο μήνες, ανακοινώνει ή θέλει να ανακοινώσει, μάλλον έχει συμφωνήσει με τον Σπανούλη. Σημείωσε και το άλλο, ότι ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έχει ανακοινώσει δημόσια στο επίσημο site της ΚΑΕ την κατασκευή αθλητικού κέντρου,
1: προπονητικού κέντρου
0: στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, πίσω από σε ένα πολύ μεγάλο χώρο που έχει αγοραστεί ήδη η έκθεση και μάλιστα έχει προειδεάσει και στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι το αθλητικό κέντρο το συγκεκριμένο θα ολοκληρωθεί στα μέσα του φθινοπόρου τώρα, του 2026. Εδώ είναι η πρώτη φορά που έχει προαναγγελθεί η κατασκευή ενός αθλητικού κέντρου για μια ομάδα μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ δεν θυμάμαι να έχουν δαπανηθεί όλα αυτά τα χρόνια εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή ενός προπονητικού κέντρου για οποιαδήποτε ομάδα. Τώρα είναι ο ΠΑΟΚ. Είτε του Άρη.
1: Εντάξει, δεν το βλέπεις. Να τα βλέπεις αυτό που λες, ότι είναι κάτι σημαντικό. Και
0: μιλάμε για μια κοσμογονία τώρα. Όταν δαπανούνται πάνω από 8-9 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το αθλητικό κέντρο, για το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, σκέψου τώρα αυτό, δημιουργεί νέα δεδομένα. Μπορεί να συμπαρασύρει αύριο μεθαύριο και τον Άρη. Να συμπαρασύρει, ναι, και τον Ηράκλειο σε πιο οικονομικά δεδομένα, αλλά σε πάση περιπτώσει δίνει προσδοκία. Δίνει μια πολύ μεγάλη ελπίδα ότι κάτι πολύ πολύ σημαντικό χτίζεται και ασφαλώς ο ανταγωνισμός μεγαλώνει. Να μην έχει κανείς αυταπάτες ότι τόσο η ενίσχυση του ΠΑΟΚ όσο και η ενίσχυση του Άρη δεν γίνονται για το τοπικό επίπεδο εδώ για τη Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα, γίνεται, εγώ θα το πω ευθαρσούς από τώρα, από τις 6 Ιουνίου γίνεται ξεκάθαρα για να χτυπήσουν και οι δύο τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
1: Σαφώς.
0: Και τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό γίνεται η ενίσχυση. Τώρα θα μου πεις, οι άλλοι δύο κολοσσοί έχουν την πώς να το πω, έχουν την δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια έχουν το μονοπόλιο. Και όποιος έχει το μονοπόλιο έχει και την πρώτο καθεδρία.
1: Ναι, αλλά θα αλλάξουν τα πράγματα αν μπουν στην Ευρωλίγκα ένας από τους δύο ή και οι δύο.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Βέβαια αυτή τη στιγμή το πιο εφικτό είναι και οι δύο να παίξουν το EuroCup.
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι αναβαθμισμένο. Έχει πολλές ομάδες, υπάρχουν οι προσδοκίες ότι ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ μεγάλος και θα γίνουν πάρα πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά στο βάθος η Ευρωλίγκα είναι αυτή η οποία απασχολεί και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη και δεν το έχουν κρύψει.
1: Μάλιστα.
0: Άρα αντιλαμβάνεστε, Δημήτρη Σταυρακάκη, ότι εδώ υπάρχει ένα δίπολο από την Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη, πολύ ισχυρό. Το οποίο έρχεται να αμφισβητήσει, όχι τώρα, σήμερα, σταδιακά.
1: Αρχικά να χτυπήσει καμπανάκι.
0: Βεβαίως. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται ή πώς θα το δεχτούν από τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό.
1: Προφανώς έχουν τα δικά τους εσώψυχα, όπως βλέπεις, λόγω των τελικών.
0: Τώρα είναι και η τελική στα εξέλιξη, αλλά μετά την ολοκλήρωση των τελικών, είμαι βέβαιος ότι θα λειτουργήσουν και οι μηχανισμοί. Πώς πάει ο ΠΑΟΚ, τι παίκτες παίρνει ή έχει πάρει, πώς πάει ο Άρης, τι παίκτες θα πάρει και πάει λέγοντας. Και όλα αυτά θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.
1: Γιώργο Καθάνη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Μας είπε, και εγώ, να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Μας είπε αρχικά για την είδηση ότι ο Μάτος και ο Βιερίνια είναι πλέον και επίσημα στο αγωνιστικό τμήμα της ποδοσφαιρικής ομάδας με θέσεις τεχνικού διευθυντή και αθλητικού διευθυντή. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αύριο στη Real News. πολιτικά ρίχτερες στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λαιλατεί τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενοίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Αύριο στη Real News.

Συντονισμένη στο Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ιντερβέντεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας.

παίκτης της εθνικής ομάδας του Ιράκ, ανακρίθηκε για 7 ώρες πριν μπει με την αποστολή της εθνικής ομάδας του Ιράκ για το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απαγορεύτηκε η είσοδος σε άλλο μέρος της αποστολής. Ο Αϊμέν Χουσέιν βρέθηκε αντιμέτωπος με πολύ ωραία ταλαιπωρία κατά την άφηξη της εθνικής Ιράκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο επιθετικός κρατήθηκε από τις υπηρεσίες ελέγχου στο αεροδρόμιο στο Σικάγο και υποβλήθηκε σε εκτεταμένη διαδικασία εξακρίβωσης στοιχείων, η οποία διήρκησε 7 ώρες. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι αρχές έδωσαν τελικά το πράσινο φως για την είσοδό του στη χώρα μαζί με τα υπόλοιπα μέλη. Δεν είχε όμως την ίδια κατάληξη η υπόθεση του φωτογράφου της αποστολής, Ταλάλ Σαλάχ. Σύμφωνα με ανθρώπους της Ιρακινής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, παρέμεινε υποκράτηση για περισσότερες από 10 ώρες και στην συνέχεια ενημερώθηκε πως δεν μπορεί να εισέλθει ΣΥΠΑ. Αξιωματούχοι της αποστολής του Ιράκ ανέφεραν πως κατά τη διάρκεια του ελέγχου εξετάστηκαν προσωπικά αντικείμενα και ηλεκτρονικές συσκευές των μελών της Εθνικής Ομάδας του Ιράκ στο πλαίσιο της διαδικασίας που ακολουθούν οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας. Η ιστορία του ίδιου του Χουσέιν είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ο πατέρας του, αξιωματικός του Ιρακινού στρατού, έχασε τη ζωή του το 2008 σε επίθεση της Αλ-Κάιντα, ενώ ο αδελφός του απήχθη από το Ισλαμικό κράτος λίγα χρόνια αργότερα και εκάστοτε αγνοείται. Εξαιτίας της δράσης του ISIS, η οικογένειά του αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή όπου ζούσε και να μετακινηθεί σε άλλο μέρος του Ιράκ. Λοιπόν, ο 29χρονος λοιπόν Φορ ενσωματώθηκε τελικά κανονικά στην αποστολή και ετοιμάζεται για την ιστορική επιστροφή της εθνικής ομάδας του Ιράκ στα τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Θυμίζω, το Ιράκ είναι στον όμιλο με Γαλλία, Σενεγάλη και Νορβηγία.

Σας είπα νωρίτερα ότι παίκτης της Εθνικής Αργεντινής χάνει τη διοργάνωση, ο Λεωνάρτο Μπαλέρντι, ο οποίος παίζει, είναι ο 27χρονος αμυντικός της γαλλικής Μαρσέη, υπέστη μυϊκό τραυματισμό και χάνει το Μουντιάλ, δεν θα είναι στην διάθεση της ομάδας. Έκανε εξετάσεις, δείχνουν ότι δεν μπορέσει να αγωνιστεί στο επερχόμενο Μουντιάλ. Έτσι λοιπόν ο Λιονέλ Σκαλόνι καλείται να επιλέξει τον αντικαταστάτη του συγκεκριμένου παίκτη. Η Αργεντινή, θυμίζω, είναι με Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία.

Τώρα, φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για και με ομάδες που παίζουν στο Μουντιάλ και όχι, και ομάδες που είναι εκτός Μουντιάλ. Είπαμε το Βέλγιο νίκησε 5-0 την Τινησία. Αρμενία Καζακστάν 1-1. Ακόμα έχουμε το παιχνίδι που είναι στο, σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Πορτογαλία Χιλή ημίχρονο 0-0. Ημίχρονο Ρουμανία Ουαλία στο 0-0. Αλβανία Λουξεμβούργο 44 λεπτό 0-1 το Λουξεμβούργο. Ξεκίνησε και το μάτς ΗΠΑ Γερμανία στο 4 λεπτό της αναμέτρησης. Οι Γερμανοί ήδη προηγούνται με 1-0.

Χάβετς στο γκολ για τους Γερμανούς, ο άσος της Arsenal, στο δεύτερο λεπτό του αγώνα. Έχουμε και εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Έχει ξεκινήσει από την 3η 2 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 6 τυχεροί θα κερδίσουν 5 ημέρες στο Σίμανδρον Village, που βρίσκεται στην καταρχήν το Σίμανδρο Village, ένας πολύ ωραίος χώρος. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και οι Manes Travel θα στέλνουν με τις οικογένειές σας στο Σίμανδρος Village. Διεκδικήστε 5 μέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών, με smart πρόγραμμα, γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες σε πισίνες, θερινό σινεμά, με τη σιγουριά και την εμπειρία του Manes Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Α, έχουμε κι άλλο δυνατό. Για ακούστε. 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jet. Με τη C-Jet φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα στις 2:20 το μεσημέρι. Ταξιδεύετε άνετα για Ανδροτίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο τη C-Jet, παίρνοντας και το αυτοκίνητό σας μαζί. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμη ένα ξεπέραστο, για ακόμη ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjet.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος σε αυτά τα δύο πολύ δυνατά δώρα που δίνουμε, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Μιλιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

Στο Γκιόρ της Ουγγαρίας γίνεται το Champions League στο hardball των γυναικών. Εκεί η γαλλική Metz νίκησε με 32-27 στον έναν ημιτελικό και προκρίθηκε στον τελικό την CSMA Βουκουρεστίου, την ομάδα του Δήμου του Βουκουρεστίου. Μην σας πω τώρα τι budget έχει αυτή η ομάδα, γιατί θα έχουμε ζαλάδες νυχτιάτικα. Για να φτάσει στα ημιτελικά του Champions League, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κάποια εκατομμύρια. Και θα παίξει με την Ουγγρική την Γκιόρ, που απέκλεισε με ένα γκολ 31-30 την γαλλική τη Βρετάνη. Αύριο είναι ο τελικός στο Champions League στο hardball των γυναικών, η Γκιόρ η Ουγγρική με τη γαλλική Μέτς. Ξαναλέω την είδηση που έχει κάνει αίσθηση, ότι η Τενερίφη απέκλεισε στα ημιτελικά την Real Madrid's 107-95 μέσα στη Μαδρίτη και με 2-1 νίκες από τα προημιτελικά πέρασε στα ημιτελικά. Έτσι, μετά από 18 χρόνια, είναι εκτός ημιτελικών στο μπάσκετ στην Ισπανία η Real Madrid's.

Και λίγο στίβος, διότι έχουμε στο meeting Παπαφλέσια που έγινε στην Καλαμάτα μια φοβερή κούρσα από την Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα. Κατέριψε το παλαιό ρεκόρ στο K20, στην κατηγορία K20. 19 χρόνια αθλήτρια, τερμάτισε σε 2:01:27. Διέλυσε το δικό της παλαιό ρεκόρ που ήταν 2:01:02, δεύτερα 54 εκατοστά, που είχε σημειώσει στις 23 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Πάνω στο νήμα έπεσε μαζί με την Εμμανουέλα Πλάκα, η οποία ήταν η νικήτρια. Σαφώς πολύ μεγάλη εμφάνιση από την Ρούσου, που έκανε νέο παλαιό ρεκόρ στα 800 των γυναικών στην Καλαμάτα, στο meeting Στίβου Παπαφλέσια. Επιστροφή και της Πολυνίκης Εμμανουλίδου στους αγώνες μετά από τραυματισμούς που είχε στα 100 μέτρα, έκανε 11:33. Στον ημιμαραθώνιο Βάδιν και πήρε και την πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Μπέρμιγχαμ, ο Χιώτης, ο πρωταθλητής Γιώργος Κριτούλης, σε meeting που έγινε στη Σλοβακία, είναι μόλις 22 ετών, τερμάτισε έκτος με 1:29:51. Κατέριψε το παλαιό ρεκόρ που ήταν 1:30:42 του Αλέξανδρου Παπαμιχαήλ και έγινε ο πρώτος αθλητής που τρέχει αυτή την απόσταση κάτω από 1:30. Το προηγούμενο ρεκόρ του ήταν 1:31:47 για το Κριτούλη στο Βάδιν, στον ημιμαραθώνιο Βάδιν.

0: Επιστρέφουμε στο Μουντιάλ. Μέλη της αποστολής του Ιράν, διοικητικά στελέχη, αναλυτές, δημοσιογράφοι, δεν έλαβαν βίζα. Πρέπει να πούμε ότι οι παίκτες χθες πήραν κανονικά βίζα και μπήκαν στη χώρα. Έτσι δεν μπορούν να μπουν στις ΗΠΑ για να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελο. Όπως διαβάζω τώρα, έγινε αυτό. Η αποστολή του Ιράν από την Ατάλεια της Τουρκίας που ήταν, έχει περάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς προβλήματα σε ό,τι αφορά τους παίκτες. Όμως είχαμε θέματα με κάποια μέλη της αποστολής, διοικητικούς, δημοσιογράφους, που κόπηκαν και δεν τους έδωσαν την βίζα για να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μεξικό. Λοιπόν, η είδηση είναι, τώρα τη βλέπω, έχει βγει, για το Ιράν του κυρίου Ταρέμι, του παίκτη του Ολυμπιακού που είναι στην αποστολή. Το Σάββατο λοιπόν η αποστολή του Ιράν πέταξε από την Αντάλεια της Τουρκίας για το Μεξικό, εκεί όπου θα βρίσκεται το κάμπ της ομάδας για το παγκόσμιο κύπελλο. Ωστόσο δεν μπορούν άπαντες να ταξιδέψουν για τους αγώνες της ομάδας στη ΣΥΠΑ. Ο λόγος είναι που σύμφωνα με την πρεσβεία του Ιράν στην Τουρκία, στην Άγκυρα, οι αρχές των ΗΠΑ δεν χωρίσαν βίζα σε μέρος αποστολής που αφορά, είπαμε, διοικητικό προσωπικό, αναλυτές και δημοσιογράφους. Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης ανάμεσα και το πρακτορείο Reuters, μεταξύ των κομμένων είναι και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Μεκτή Τάζ, αλλά και ο επικεφαλής ασφάλειας της Εθνικής Ομάδας του Ιράν. Μάλιστα, φαίνεται πως το θέμα θα έχει και συνέχεια πριν από το πρώτο παιχνίδι της χώρας του Ιράν στο Μουντιάλ. Το Αθλέτικ επικοινώνησε με το Λευκό Οίκο, όπου ο άνθρωπος κυβέρνησης των ΗΠΑ ανέφερε: δόθηκαν οι απαραίτητες βίζες ώστε το Ιράν να μπορεί να αγωνιστεί στο παγκόσμιο κύπελο, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών και του απαραίτητου staff. Δεν θα επιτρέψουμε στην ιρανική ομάδα να εκμεταλλευτεί το σύστημα και να περάσει στη χώρα μας. Τρομοκράτες. Δεν θα επιτρέψουμε, λέει, στην ιρανική ομάδα να εκμεταλλευτεί το σύστημα και να περάσει στη χώρα μας, τρομοκράτες. Η Ομοσπονδία του Ιράν τώρα εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας η FIFA έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει βίζα για τα μέλη της αποστολής του Ιράν, οι οποίοι βρίσκονται στο ΚΑΜΠ και η παρουσία τους είναι απαραίτητη στην ομάδα. Θυμίζω ότι το Ιράν θα παίξει 16 του μήνα πρώτο παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία. Είναι η πρεμιέρα της Εθνικής Ομάδας του Ιράν. Και στη σημερινή μας εκπομπή η Ντερβέτερ Λέβ Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός για σκέδαση, ήταν μαζί μας. Λοιπόν, τώρα, επειδή αύριο έχουμε το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδος με την Ιταλία στο Ηράκλειο, με μια ανανεωμένη Εθνική Ομάδα Ιταλίας, ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Γιωβάνοβιτς για το νέο σύστημα και τους που κατέβασε το 3-4-3 στο 2-2 με την Σουηδία την Πέμπτη στη Στοχόλμη. Όμως ο κύριος Γιωβάνοβιτς έκανε και δηλώσεις σήμερα ενώπιση του αυριανού αγώνα με τους Ιταλούς. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού.
1: Η αλήθεια είναι ότι δοκιμάζαμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι με τη Σουηδία, κάτι διαφορετικό. Σίγουρα αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχω αποφασίσει, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι και στη διάρκεια του παιχνιδιού ή να είναι κάτι από αυτά που κάναμε προετοιμαζόντας αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Σουηδία και την Ιταλία. Μου δίνει την επιλογή ότι μπορούμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα και με τους ποδοσφαιριστές που μετά την σημερινή προπόνηση που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Πιστεύω ότι αύριο το πρωί να πάρω την απόφαση όσον αφορά το τρόπο τουλάχιστον πώς θα αγωνιστούμε. Σίγουρα κάποιες αλλαγές θα υπάρχουν και αυτές πρωτίστως αφορούν ποδοσφαιριστές. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεση της ομάδας. Όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, σίγουρα στη διάρκεια του παιχνιδιού θα αποφασίζουμε ανάλογα το τι θα κάνουμε όσον αφορά το στυλ παιχνίδι. Θέλω να τονίσω ότι έχουμε πολύ καλές πληροφορίες όσον αφορά την ομάδα της Ιταλίας που θα παίξει εδώ. Ξέρουμε το ρόστερ, το τρόπο παιχνιδιού. Μπορεί να είναι νέοι ποδοσφαιριστές σε ηλικία, όμως είναι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε καλές ομάδες, που έχουν πολύ μεγάλη αξία, έχουν ένα λαμπρό μέλλον και δεν είναι κάτι που είναι αγνωστό για μας σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου δίνεται μια ευκαιρία και σε αυτούς τους παίκτες να δείξουν πόσο ανή το μέλλον του Ιταλικού ποδοσφαίρου ανοίγει σε αυτούς, άρα θα είναι σίγουρα πολύ πιεστικό το παιχνίδι για μας.
0: Σας είπα αυτό που το είδηση που κυριαρχεί στην Ισπανία στο μπάσκετ, ότι η Ρεάλ Μαδρίτης μένει εκτός ημιτελικών στο πρωτάθλημα μπάσκετ, αποκλείστηκε από τη Τενερίφη που έκανε το 2-1 στις νίκες. Και υπάρχει άγριο κράξιμο από τον ισπανικό τύπο. Η απόλυτη κατάρρευση ιστορική ήταν για τον αποκλεισμό της Ρεάλ, που μετά από 18 χρόνια είναι εκτός ημιτελικών στο ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Η Mundo Deportivo λέει: η Τενερίφη τοποθετεί τη σημαία της στη Μαδρίτη και αποκλεί την πρωταθλήτρια. Η απόλυτη κατάρρευση της Ρεάλ Μαδρίτης και το ηρωικό κατόρθωμα της Τενερίφης αναφέρει στο πρωτοσέλιδο τίτλο της η Μάρκα. Από πλευράς της ΙΑΣ έκανε λόγο για ιστορική ήττα και ιστορικό πλήγμα για μια πολύ σκληρή βραδιά για τη Real, που έχει συνηθίσει να σηκώνει τίτλους και φέτος ούτε καν θα δει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: κοροϊδευόμαστε και τους βάζουμε όλους στο ίδιο τορβά. Αυτό εντάξει, καλό είναι να μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο τορβά, στο ίδιο καζάνι, να το πω έτσι. Λοιπόν, η είδηση ποδοσφαιρική που έχει βγει είναι ότι ο Λέος Μάτος, ο νέος αθλητικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ, τεχνικός διευθυντής ανέλαβε ο Αντρέ Διερίνια. Ο Αντώνης Μορτάκης ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Τα ηχητικά επιμελήθηκαν η Μαρία Ψάλτη, η Κατρίνα Βουτσά, ο Λάσκαρης Αγοραστός, ο Γιάννη Καραγευρέκης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Η Βάσια Κούτρα και η Δέσποινα Καλοχέρη ήταν στην υποστήριξη εκπομπής. Από το Δημήτρη Σταυρακάκη ευχής για ένα χαρούμενο βράδυ. Αύριο ώρα 7 θα είμαστε μαζί με όλη την αθλητική ενημέρωση. Πάντα στην παρέα μας, Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το 97,8.

καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Στην θεματική βραδιά λοιπόν, που είναι αφιερωμένη στις πρώτες επιτυχίες πολύ γνωστών καλλιτεχνών. Ποια ήταν λοιπόν τα πρώτα τραγούδια με τα οποία κατάφεραν να αναρριχηθούν σε πίνακα επιτυχιών τραγουδιστές, τραγουδίστριες ή συγκροτήματα? Ποια ήταν τα πρώτα τραγούδια με τα οποία κατάφεραν να γίνουν ευρέως γνωστοί? Το θέμα ήταν ανεξάντλητο πραγματικά και θα υπήρχε ο κίνδυνος να αδικήσουμε τόσο καλλιτέχνες όσο και εξαιρετικά τραγούδια. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, απόψε θα έχουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για προτάσεις από αυτήν την κατηγορία των τραγουδιών. Έναρξη στο δεύτερο αυτό μέρος της θεματικής βραδιάς με Σαντάνα και Evil Ways.

1969 λοιπόν, η πρώτη επιτυχία για του Σαντάνα. Το συγκρότημα του Κάρλος Σαντάνα διασκευάζει το Evil Ways, τραγούδι του Willy Bobo από το 1965. Τραγούδι το οποίο αναφέρεται σε μια γυναίκα η οποία κάνει έναν άνδρα να νιώθει ανόητος, καθώς εκείνη ασχολείται με τους φίλους της, μην δίνοντας καθόλου σημασία σε εκείνον. Εκείνος, ζηλιάρης και νευριασμένος, τη ζητά να αλλάξει τρόπο συμπεριφοράς και ο τίτλος φυσικά το Evil Ways. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη επιτυχία για τους Σαντάνα μέσα από το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε μερικές ημέρες μετά την εμφάνισή τους στο περίφημο φεστιβάλ του Woodstock. Γεια σου Γιάννη, Dire Straits και Sultans of Swing. Φυσικά αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία για τους Dire Straits. Γεια σου Δάνη μου, καλώς βρεθήκαμε, καλώς ήρθες Χρήστο, καλή εβδομάδα και σε σένα και στον Γιώργο, στους ζωγράφου. Δεύτερο στην σειρά, σε αυτό το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στα τραγούδια που έγιναν πρώτες επιτυχίες για γνωστούς καλλιτέχνες, το Do It Again των Steely Dan, η πρώτη τους επιτυχία από το 1972.

Τα τραγούδια λοιπόν που αποτέλεσαν την πρώτη επιτυχία για πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Για να γυρίσουμε πίσω στο 1966. Τότε θα έρθει η πρώτη μεγάλη επιτυχία για την Νάνσι Σινάτρα, την κόρη του Φρανκ Σινάτρα. Γνωστή φυσικά γιατί κουβαλούσε ένα βαρύ επώνυμο. Ωστόσο, είχε προσπαθήσει μέχρι τότε δύο φορές χωρίς να καταφέρει να σημειώσει επιτυχία. Σε σημείο μάλιστα που είχε φτάσει να απογοητευτεί. Τότε ο Lee Hazlewood έγραψε το τραγούδι «These Boots Are Made For Walking». Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες. Και όπως διηγείται ο ίδιος ο Lee Hazlewood, ένα πρωινό η Νάνσι Σινάτρα του χτύπησε την πόρτα. Εκείνη την περίοδο το «This Boots Are Made For Walking» ήταν πραγματικά νούμερο 1 στις μισές χώρες του πλανήτη. Η Νάνσι λοιπόν χτύπησε την πόρτα του Lee Hazlewood κλαίγοντας. Του είπε ότι η Reprise Records δεν ανανέωνε το συμβολαιό της και μάλιστα τη ζητούσε και έξοδα $12,000 για τις δύο προηγούμενες προσπάθειες των singles τα οποία δεν είχαν καταφέρει να σημειώσουν επιτυχία. Εκείνος της απάντησε «Αστείευεσαι, έχεις αυτή τη στιγμή την μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο». Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις δισκογραφικές εταιρείες οι οποίες σου προσφέρουν $1,000,000 για να υπογράψεις νέο συμβόλαιο. Μετά από αυτό το περιστατικό, η Νάνσι Σινάτρα συζήτησε με τον πατέρα της Φρανκ. Και λίγο αργότερα το νέο συμβόλαιο με την Reprise Records είχε ήδη υπογραφεί. «These Boots Are Made For Walking», Νάνσι Σινάτρα, 1966.

Θα γυρίσουμε και πάλι τον χρόνο πίσω. Θα σταθούμε στη δεκαετία του 60 με ένα τραγούδι όμως που έχει τις ρίζες του πολλά χρόνια νωρίτερα και προέρχεται από την Σοβιετική Ένωση, από την Ρωσία. Ένα τραγούδι που οι μελωδίες του ανήκουν στην ρωσική μουσική και συγκεκριμένα στην ρωσική τσιγκάνικη μουσική, το οποίο είχε τον τίτλο «Ντορόγο Ντριλιόνιου», που σημαίνει στα ρώσικα «By a long road», μέσα από έναν μεγάλο δρόμο. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, το 1962, ένας καλλιτέχνης με το όνομα Τζιν Ράσκιν πήρε τη μελωδία του, έγραψε αγγλικούς στίχους και το παρουσίασε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το συγκρότημά του. Τρία χρόνια αργότερα, ο Πολ Μακκάρτνεϊ παρακολούθησε τον Ράσκιν και την περιοδία του εκείνη την περίοδο στο Λονδίνο και ενθουσιάστηκε με το συγκεκριμένο τραγούδι. Το 1968 η Βρετανίδα, κορυφαία στο χώρο του modeling εκείνη την εποχή, του Twiggy, τηλεφωνεί στον Πολ Μακκάρτνεϊ για να του πει για μια νεαρή τραγουδίστρια μόλις 17 ετών από την Ουαλία, την οποία είχε παρακολουθήσει σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Η 17χρονη αυτή η Ουαλή τραγουδίστρια ήταν η Μέρι Χόπκιν, όπου μετά την παρότρινση της του Twiggy, ο Πολ Μακκάρτνεϊ συνάντησε. Πέρασε λοιπόν την οντισιόν του, εκείνος ενθουσιάστηκε με τη φωνή της και της πρότεινε να τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι που θυμόταν από την ερμηνεία του Τζιν Ράσκιν. Το τραγούδι είχε τον τίτλο «Those Were the Days». Κυκλοφόρησε σαν single για την Μέρι Χόπκιν, σημειώνοντας την πρώτη της μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας μάλιστα μέχρι και το νούμερο 2 της Μεγάλης Βρετανίας, την ώρα που στο νούμερο 1 βρισκόταν το «Hey Jude» των Beatles.

πρώτη λοιπόν ηχογράφηση για την Mary Hopkin σήμαινε και την πρώτη της μεγάλη επιτυχία με το Those Were The Days, τραγούδι που επέλεξε για εκείνη ο Paul McCartney, κάνοντας μάλιστα και την παραγωγή, αλλά και παίζοντας την ακουστική κιθάρα. Η Mary Hopkin υπήρξε προστατευόμενη του Paul McCartney, για την οποία, στην οποία μάλλον προσέφερε και άλλα τραγούδια, ενώ μεταξύ άλλων προόριζε για εκείνη και τη διασκευή στο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, στο «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», το «Honeymoon Song». Γεια σου Νίκο, από ό,τι βλέπω βρήκες και μία ρωσική εκτέλεση από το συγκεκριμένο τραγούδι. Μαρία, σημείωσα ήδη το πρώτο του Otis Redding, το «This Arms of Mine». Θα το ετοιμάσω για αργότερα. Αφήνουμε τη Mary Hopkins και πάμε στην Peggy Lee. Ποια να ήταν άραγε η πρώτη της μεγάλη επιτυχία? Ποιο θα ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο ερμήνευσε ή κατάφερε να ανέβει σε πίνακα επιτυχιών? Αυτό σημειώθηκε πίσω στο μακρινό 1942. Τότε η Peggy Lee θα ηχογραφήσει μία σύνθεση του 1936, σύνθεση του Kansas Joe McCoy, το πολύ γνωστό σε όλους μας «Why don't you do it right?».

0: Why Don't You Do Right, Peggy Lee, 1942. Η πρώτη επιτυχία στην τεράστια καριέρα της.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Real Voice, 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αύριο στη Real News. Πολιτικά ρίχτερες στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λαιλατεί τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Αύριο στη Real News.

Ας αφήσουμε πίσω τα Fortis και ας επιστρέψουμε στα 60's. Ας πάμε στο 1967 για μια πραγματικά τεράστια επιτυχία, για το αγαπημένο τραγούδι για παράδειγμα του John Lennon, για το πιο επιτυχημένο τραγούδι για το καλοκαίρι της αγάπης του 1967. Τότε λοιπόν θα σημειωθεί η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Procol Harum με το Water Shade of Pale.

A Waiter Said of Pale, λοιπόν. Procol Harum 1967, νούμερο 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 1 στην Μεγάλη Βρετανία. Γεια σου Γιώργο, με τον Frank Sinatra. Για τον Frank Sinatra είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι δύσκολο να ανακαλύψεις ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι με το οποίο κατάφερε να σημειώσει επιτυχία. Δεν σου κρύβω ότι το έψαξα και δυσκολεύτηκα πάρα μα πάρα πολύ. Πίσω στη δεκαετία του 80. 1980, ο Phil Collins θα χωρίσει με την πρώτη του σύζυγο, την Ανδρέα Μπερτορέλη. Αυτός ο χωρισμός θα του προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, μεγάλο εκνευρισμό. Σε σημείο μάλιστα που θα εγκαταλείψει τους Genesis για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Σε εκείνο λοιπόν το διάστημα θα προετοιμάσει το πρώτο του άλμπουμ για τη σόλο καριέρα του με τον τίτλο Face Value, όπου σχεδόν όλα τα τραγούδια που υπάρχουν μέσα σε αυτό το άλμπουμ είναι κατά κάποιον τρόπο μηνύματα προς την πρώην σύζυγό του. Τελικά το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει το 1981, θα πουλήσει περισσότερο από κάθε άλλο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει ο Phil Collins με τους Genesis. Κάτι το οποίο θα οδηγήσει το συγκρότημα να αλλάξει και την μουσική του κατεύθυνση. Το πρώτο single το οποίο κυκλοφόρησε στη σόλο καριέρα του Phil Collins μέσα από το άλμπουμ Face Value ήταν το In The Air Tonight, και ταυτόχρονα αυτή έγινε και η πρώτη του επιτυχία.

Τελικά μετά από τόσα χρόνια, μάλλον ευγνώμων πρέπει να είναι ο Φιλ Κόλινς προς την Αντρέα Μπερτορέλη, την πρώτη του λοιπόν σύζυγο, που αποτέλεσε και την έμπνευση για το πρώτο solo του άλμπουμ, το Face Value, που του χάρισε πάρα πολλές επιτυχίες, πρώτη εξ αυτών το In The Air Tonight. Για τη συνέχεια, η περίπτωση της Κάρολ Κίνγκ, η οποία ξεκίνησε από νωρίς την ενασχόλησή της με την μουσική και μάλιστα μαζί με τον σύζυγό της, τον Τζέρι Γκόφιν, εργάζονταν σε ένα γραφείο, το Aldo Music, το οποίο δημιουργούσε συνθέσεις τραγουδιών πουλώντας τις σε καλλιτέχνες. Η Κάρολ Κίνγκ έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια που έχουν γίνει επιτυχίες για άλλους καλλιτέχνες. Κάποια στιγμή όμως ήθελε να κάνει πραγματικότητα το όνειρό της και να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που η ίδια θα είναι τόσο στιχουργός όσο και τραγουδίστρια. Αυτό λοιπόν το κατάφερε στις 19 Ιουνίου του 1971, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο της single, το οποίο είχε από τη μία πλευρά το I Feel The Earth Move και από την άλλη το It's Too Late.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

Η Κάρολ Κιν συνδέεται και με την επόμενη ερμηνεύτρια, καθώς έχει γράψει τραγούδια για εκείνη, με πιο ξεχωριστό το You Make Me Feel A Natural Woman. Όπως θα καταλάβατε, ο λόγος γίνεται για την μεγάλη Αρίθα Φράγκλιν. Η βασίλισσα λοιπόν της Soul ηχογραφούσε για την Columbia Records από το 1960 μέχρι και το 1966. Δεν κατάφερε ποτέ όμως μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια να αναρριχηθεί σε πίνακα επιτυχιών. Το 1967 αλλάζει εταιρεία, υπογράφει στην Atlantic και το πρώτο τραγούδι που ηχογραφεί με εκείνη είναι το I Never Loved A Man The Way That I Love You.

Αυτό το τραγούδι λοιπόν ήταν η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Αρίθα Φράγκλιν. Το I Never Loved a Man του 1967. Από την άλλη, ο Λου Ριντ δεν φημιζόταν για τις σχέσεις του με τις επιτυχίες και με τους πίνακες επιτυχιών. Γενικότερα δεν τον ενδιέφεραν και πάρα πολύ. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει μόνο ένα τραγούδι το οποίο κατάφερε να μπει στο top 40 των Ηνωμένων Πολιτειών. Walk on the Wild Side. Η πρώτη επιτυχία του Lou Reed από το 1972 με παραγωγή του David Bowie. Across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.

Η πρώτη λοιπόν και από τις πολύ λίγες φορές που ο Lou Reed κατάφερε να μπει σε πίνακα επιτυχιών ήταν το 1972 με το Walk on the Wild Side, αλλά όπως σας είπα αυτό ήταν και κάτι που δεν τον ενδιέφερε ιδιαίτερα. Στα μεγάλα μεγάλα συγκροτήματα δεν έχουμε αναφερθεί μέχρι τώρα, όπως είναι για παράδειγμα οι Beatles και οι Stones. Για να πάμε λοιπόν στους Rolling Stones. Ποιο να ήταν άραγε το πρώτο τους τραγούδι που κατάφερε να σημειώσει επιτυχία? Καθώς εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 60, οι Rolling Stones κυρίως διασκεύαζαν τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, με αποτέλεσμα μία ημέρα ο παραγωγός τους, ο Andrew Oldham, να τους κλειδώσει στην κουζίνα του σπιτιού του και να ζητήσει από τον Mick Jagger και τον Keith Richards να γράψουν ένα δικό τους τραγούδι. Εκείνοι λοιπόν, μετά από αυτή τη συμπεριφορά του Andrew Oldham, πείσμωσαν και ήθελαν να αποδείξουν ότι μπορούν να είναι τόσο καλοί δημιουργοί όσο και ερμηνευτές. Το αποτέλεσμα ήταν το Tell Me You're Coming Back του 1964. Αυτή ήταν η πρώτη σύνθεση του Mick Jagger και του Keith Richards και ταυτόχρονα η πρώτη επιτυχία του συγκροτήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11. Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Δεύτερο μέρος της θεματικής βραδιάς που είναι αφιερωμένο στα τραγούδια που έγιναν οι πρώτες επιτυχίες για πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Τα τραγούδια που για άλλους σήμαινε ότι ανοίγει ο δρόμος για μια σπουδαία καριέρα. Τα τραγούδια με τα οποία έγιναν ευρέως γνωστοί στο πλατή κοινό. Σε κάποιες βέβαια περιπτώσεις αυτό πέρναγε και αδιάφορο, γιατί για αρκετούς καλλιτέχνες οι πίνακες επιτυχιών δεν ήταν και το απόλυτο ζητούμενο. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και τις προτάσεις σας σχετικά με τα τραγούδια που αποτέλεσαν τις πρώτες επιτυχίες για γνωστούς καλλιτέχνες. Γεια σου Χριστιανά, με τους Culture Club μεταδώσαμε χθες την πρώτη επιτυχία τους, η οποία ήταν το Do You Really Want To Hurt Me. Αγγελική, καλώς βρεθήκαμε και από ό,τι βλέπω και στα γνωστά σου, στα παλιά λιμέρια, στην Αθήνα και από το ραδιοφωνάκι. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Άννα, κορυφαίο το θέμα και ανεξάντλητο ταυτόχρονα. Σίγουρα παίρνει και παραπάνω εκπομπές, αλλά φυσικά θα κλείσουμε με την απόψινή. Γεια σου Ερετικέ, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Πάμε στη δεκαετία του 80, σε αυτήν την δεύτερη ώρα της εκπομπής και συγκεκριμένα στο 1985 και στους Tears for Fears. Ετοιμάζοντας λοιπόν ένα άλμπουμ και δουλεύοντας πάνω στο Shout, ο Ρόλαντ Ορζάμπαλ μπήκε μέσα στο στούντιο με μια ακουστική κιθάρα, στην οποία έπαιξε το Everybody Wants to Rule the World. Ακούγοντάς το, οι υπόλοιποι μουσικοί που βρίσκονταν στο στούντιο ενθουσιάστηκαν, άρχισαν να δουλεύουν πάνω σε εκείνο και το τραγούδι ήταν έτοιμο μετά από μερική ώρα. Το Everybody Wants to Rule the World του 1985 ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Tears for Fears, φτάνοντας στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Shout κατάφερε το ίδιο, αλλά με 2 μήνες καθυστέρηση.

Everybody wants to rule the world. Για τους Tears for Fears, νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 2 στην Μεγάλη Βρετανία το 1985. Φυσικά, όπως σας είπα, δύο μήνες αργότερα ακολούθησε και το Shout, φτάνοντας στην κορυφή. Να μείνουμε για λίγο ακόμη στην δεκαετία του 80, να πάρουμε άρωμα από 80's, 1982 αυτή τη φορά, για τους Flock of Seagulls. Η πρώτη μεγάλη τους επιτυχία ήταν το I Run So Far Away. Φυσικά, μεγάλη επιτυχία και το Wishing, το If I Had a Photograph of You. Το πρώτο όμως που κατάφερε να μπει σε πίνακα επιτυχιών ήταν το συγκεκριμένο.

Η Blue Oyster Cult από το Long Island της Νέας Υόρκης και η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία, το Don't Fear the Reaper από το 1976. Τραγούδι το οποίο δεν κυκλοφόρησε αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία, κάτι τέτοιο συνέβη δύο χρόνια αργότερα, το 1978. Σημείωσε και εκεί η επιτυχία και μάλιστα έγινε η μοναδική για το συγκρότημα στο νησί. Γεια σου Μιχάλη με τους Bee Gees. Θα ακούσουμε σε λίγο ποιο ήταν το τραγούδι που σημείωσε πρώτη φορά η επιτυχία για το συγκρότημα. Προς το παρόν θα πάμε στο 1989 και στους Τέξας με τη Σαλήνη Σπιτέρη. Πρώτη μεγάλη επιτυχία για το συγκρότημα, το I Don't Want The Lover.

Texas λοιπόν και Underground Lover. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι με το οποίο δημιούργησαν επιτυχία πίσω στο 1989. Για τη συνέχεια έρχεται ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, το A Horse With No Name, των Αμέρικα, από το 1972. Οι Αμέρικα σχηματίστηκαν στην Αγγλία από παιδιά αξιωματικών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι υπηρετούσαν σε βάσεις που βρίσκονταν στο νησί. Ο Dewey Bunnell, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι σε ηλικία 19 ετών. Τραγούδι το οποίο ήταν βασισμένο σε εικόνες τις οποίες παρατήρησε όταν επισκέφθηκε μετά από χρόνια με τους γονείς του τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, ο πατέρας του πήρε μετάθεση για μια βάση κοντά στην Αριζόνα και εκεί λοιπόν, βλέποντας σε κάποιες από τις διαδρομές έρημο, αρχικά έγραψε το τραγούδι με τον τίτλο «The Desert Song». Όμως, άλλαξε τον τίτλο αυτό σε «Horse with No Name» και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Αμέρικα το 1972.

0: Η Αμέρικα λοιπόν και το Horse With No Name από το 1972, τραγούδι το οποίο όταν κυκλοφόρησε αρχικά όλοι νόμιζαν ότι πρόκειται για τραγούδι του Neil Young. Υπήρχαν, βλέπετε, αρκετές ομοιότητες και κατά μια περίεργη πάλι σύμπτωση. Το A Horse With No Name ήταν το τραγούδι το οποίο έριξε από την κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών το Heart of Gold του Neil Young.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αύριο στη Real News. Πολιτικά ρίχτερ στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση

η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα, στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Αύριο στη Real News.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Για τους Bee Gees και τις επιτυχίες τους, τι να πει κανείς. Συνυφασμένος απόλυτα όρος επιτυχία με τους Bee Gees. Η πρώτη όμως ήταν το To Love Somebody μέσα από το Bee Gees First του 1967. Μιχάλη, για εσένα.

Για να έρθουμε λίγο πιο κοντά στις ημέρες μας, να πάμε στη δεκαετία του 2000. Το 2001, για παράδειγμα, όταν εμφανίστηκε στο προσκήνιο η Alicia Keys. Πιανίστρια από νεαρή ηλικία, με ιδιαίτερη αδυναμία σε Σοπέν, Μπετόβεν και Μότσαρτ. Με πραγματικό όνομα το Alicia Augello Cook, το μετέτρεψε σε Kiss από το πιάνο. Έγραψε το Falling σε ηλικία 17 ετών, το κυκλοφόρησε τελικά σε ηλικία 20 ετών και με αυτό σημείωσε την πρώτη της επιτυχία.

Για να ακούσουμε ποιο ήταν και το νούμερο 1. Μάλλον η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον Marvin Gaye, αυτόν τον θρύλο της Soul. Δεν ήταν κάποιο από τα πολύ πολύ γνωστά του τραγούδια, αλλά το How Sweet It Is To Be Loved By You του 1960.

Αυτά λοιπόν ήταν το τραγούδι με το οποίο σημείωσε την πρώτη του επιτυχία ο μεγάλος Marvin Gaye το 1964. Αφιερωμένο σε σένα, Λίτσα, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σου. Γεια σου, Κωνσταντίνε, με το Sound of Silence και το Simon & Garfunkel. Θα ακουστούν και εκείνοι σε πάρα πολύ λίγο. Θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη πάρα πολύ κλασικό από το 1966, το California Dreaming, των Mamas & Papas. Όπως έχει αποκαλύψει η Μισελ Φίλιπς σε συνέντευξη που έδωσε το 2002, εκεί λοιπόν που έλεγε για το πώς δημιουργήθηκε το τραγούδι, αποκάλυψε ότι το 1963 μόλις είχε παντρευτεί με τον Τζον Φίλιπς και ζούσαν στη Νέα Υόρκη. Μια περιοχή με ιδιαίτερα ψυχρό κλίμα, τουλάχιστον για τα δικά της στάνταρτς, καθώς η ίδια προέρχεται από την ηλιόλουστη Καλιφόρνια. Ο Τζον Φίλιπς λοιπόν πειραματιζόταν πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι και ένα πρωινό της παρουσίασε τη μουσική. Λίγο αργότερα προσθέθηκαν και οι στίχοι, οι οποίοι αναφέρονταν στο να βρίσκεσαι μακριά από το μέρος που αγαπάς για αρκετά μεγάλο διάστημα και στον εγκλωβισμό που ένιωθε η ίδια Μισελ Φίλιπς στη Νέα Υόρκη. Προσπαθώντας να ισορροπήσει, εκείνη επισκεπτόταν πάρα πολύ συχνά σχεδόν καθημερινά εκκλησίες και μία μέρα επισκέφθηκε μαζί με τον Τζον Φίλιπς τον καθεδρικό του Αγίου Πατρίκιου. Εκεί λοιπόν μέσα στην εκκλησία ο Τζον Φίλιπς συνέλαβε την τελική ιδέα για το California Dreamin'. Η πρώτη λοιπόν επιτυχία για τους Mamas & Papas από το 1966 εμπνευσμένη μέσα σε εκκλησία.

Mamas and Papas, California Dreaming, πρώτη επιτυχία το 1966. Αντίστοιχα, η πρώτη επιτυχία για τους Simon & Garfunkel, αν και με αρκετό κόπο θα πρέπει να τονιστεί, καθώς καθυστέρησε να έρθει και αυτή, ήταν το Sound of Silence, αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

They long to be close to you. Οι Carpenters από το 1970. Τραγούδι φυσικά των Bert Bacharach και Hal David σε πρώτη εκτέλεση από τον Richard Chamberlain το 1963, τον γνωστό ηθοποιό. Ένα χρόνο αργότερα θα το ηχογραφήσει η Dusty Springfield, ενώ λίγο αργότερα, το 1969, οι Carpenters θα υπογράψουν συμβόλαιο με την AM Records, στην οποία ιδιοκτήτης ήταν ο Herb Alpert, του οποίου το μουσικό χαλί ακούμε αυτή τη στιγμή. Ο Bert Bacharach λοιπόν τότε το 1969 ζήτησε από τον Herb Alpert να διασκευάσει και εκείνο το τραγούδι, όμως δεν ένιωθε άνετα με τους στίχους και έτσι το έδωσε στους Carpenters, οι οποίοι είχαν ταλαιπωρηθεί ήδη αρκετά χρόνια μην καταφέρνοντας να σημειώσουν μια επιτυχία. Και αυτή ήρθε λοιπόν με το Close to You, που τελικά κατέληξε σε εκείνους μέσω του Bert Bacharach, αφού μεσολάβησε ο Herb Alpert. Πώς θα φέρνει καμιά φορά η ζωή? Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει και να σε θέλει. Πάμε να ακούσουμε ποια ήταν η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Patsy Cline.

Walking After Midnight, η πρώτη επιτυχία της Patsy Cline από το 1957. After midnight. Εκείνη τη χρονιά, την ίδια χρονιά το 1957, ο Ian McCall θα γράψει ένα τραγούδι για την αγαπημένη του Peggy Seeger. Το τραγούδι θα έχει τον τίτλο First Time Ever I Saw Your Face.

Το τραγούδι λοιπόν που έγραψε ο Ιαν Μακκόλ το 1957 για την Peggy Seeger έγινε η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Ρομπέρτα Φλακ το 1972. Καθώς τα δύο πρώτα άλμπουμς που είχε κυκλοφορήσει δεν είχαν καταφέρει να σημειώσουν κάποια επιτυχία, η διασκευή όμως και σημείωσε επιτυχία και έμεινε στην ιστορία. Με την πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Dionne Warwick θα κλείσει αυτή η εκπομπή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

Real FM. Η ώρα είναι 12. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Ή για να είμαι πιο ακριβής για απόψε, καλώς σας βρήκα στη Μιλόγκα μας. Η Μαρία απέναντι μου απορεί, σου λέει, τι λέει τώρα αυτός. Η Μιλόγκα, Μαρία μου, είναι το μέρος που χορεύεται το τάγκο. Γι' αυτό απόψε θα μετατρέψουμε το στούντιο σε Μιλόγκα. Καθώς θα το πλημμυρίσουν τάγκο μελωδίες. Συνεχίζουμε δηλαδή από εκεί που κλείσαμε χθες το βράδυ. Επηρεασμένη από τον Άστρο Πιατσόλα. Οι καλύτερες λοιπόν τάγκο μελωδίες στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Και κλασικά τάγκος και νεοτάγκος και ηλεκτροτάγκος. Όλες οι μορφές λοιπόν αυτού του αργεντινικού ερωτικού χορού θα ακουστούν απόψε στον Real FM. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio at realfm.gr και 211-200-8200 για να επιλέξετε και εσείς τις αγαπημένες σας μελωδίες από τα τάγκο.

Μπαχοφόντο από τους νεότερους εκπροσώπους του είδους. Από το Ρίο Ντελαπλάτα. Εκεί δηλαδή Αργεντινή και Ουρουγουάη. Εκεί που βρίσκονται και οι ρίζες του τάγκο. Το οποίο γεννήθηκε γύρω στο 1880. Στο Buenos Aires. Η επικρατέστερη των απόψεων υποστηρίζει ότι το τάγκο είναι ένα κράμα πολλών και διαφορετικών ρυθμών, μεταξύ των οποίων ο ισπανοκουβανέζικος ρυθμός Αμπανέρα, η μιλόγκα της αργεντινικής Υπαίθρου, αλλά και ο νέγρικος χορός Καντόμπε και τα ανδαλουσιάνικα τάγκος. Οι Μπαχοφόντο θα μας απασχολήσουν αρκετά απόψε, όπως και το άλλο πολύ σημαντικό συγκρότημα του νέου τάγκο, η Κοντάν Project. Αλλά φυσικά και κλασικότερες μελωδίες από Άστρο Πιατσόλα και Κάρλος Γκαρντέλ. Βλέπω ήδη τα πρώτα μηνύματά σας. Πρώτος σε προτίμηση φυσικά το τάγκο από το Άρωμα Γυναίκας, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη ιστορία. Θα την αναλύσουμε όμως όταν θα έρθει η ώρα να το ακούσουμε.

0: Το τελευταίο ταγκό στην Αθήνα από την Έλλη Πασπαλά και του Απόρριμαξ, το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Σε μια βραδιά αφιερωμένη σε τάγκο μελωδίες. Ελπίζω να έχετε διάθεση για να χορέψετε μαζί μας απόψε. Γι' αυτό κάντε και τις κατάλληλες επιλογές.
1: Στις πράξεις, εσέν μελόδικο ή φαντάστικο άνθρωπο.
0: Καλησπέρα στην Άντια και στον Αντώνη. Μην ανησυχείτε, θα ακούσει οπωσδήποτε το παίρνουν ακαμπέσα. Καλησπέρα στην Χαρούλα, θα συμφωνήσω. Όμορφο ανοιξιάτικο βράδυ. Γεια σου Βαγγέλη στην Κοζάνη, καλησπέρα στον Δημήτρη στο Ρέθυμνο με τον Νότι Μαυρουδί. Βεβαίως και θα ακουστούν αρκετές ελληνικές μελωδίες απόψε. Γεια σου Θεοδόση με το τάγκο από το 12 Monkeys. Καλησπέρα στον Γιάννη, είπαμε, ούλτιμο τάγκο εν Ατένας από Απόρριμαξ και Έλλη Πασπαλά.

Πάμε για το επόμενο. Η Σόφη Σόλομον με το Ben by the Sun. Η Σόφη Σόλομον, δεξιοτέχνης του βιολιού, πρώην μέλος στο Νόι Βαβόι, πήρε την μελωδία του Γέρζι Πετερσμπούρσκι από το 1935 με τον τίτλο του Ωστάντσια Νιετζέλα και τα μεταμόρφωσε σε Ben by the Sun.

Γεια σου, Ιωάννα. Δεν υπάρχει λέει καλύτερο φροντιστήριο από το απόψινο. Υπέροχος, δυναμικός και ταυτόχρονα ερωτικός χορός που μεταδίδει το μήνυμα σε αυτόν που πρέπει να το λάβει. Ακούω και χορεύω με την ψυχή, τη φαντασία μου και με μεγάλο ενθουσιασμό. Χαίρομαι, Ιωάννα. Καλό βράδυ να έχεις. Καλησπέρα στον Πάνο, τον ημιυπαίθριο. Είπαμε το συγκεκριμένο τραγούδι από την Σόφη Σόλομον. Είναι βασισμένο σε κλασικό, σε κλασική μουσική του 1935 από την Πολωνία και τον Γέρζι Πέτερσμπουρσκι. Εάν το αναζητήσετε στο διαδίκτυο θα το ακούσετε και θα καταλάβετε. Απλά δεν μπορώ να το μεταδώσω γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλή ηχογράφηση όπως καταλαβαίνετε. Έχει όμως μια ιδιαίτερη αξία να το ακούσετε. Το τάγκο, αν και γεννήθηκε για να εκφράσει τα απελπισμένα αισθήματα των απόκληρων της κοινωνίας, είναι εκτός από τη θλίψη, την νοσταλγία, την ανασφάλεια, το πάθος για μια καλύτερη ζωή, μουσική, χορός και τραγούδι. Στην ιστορία του καθένα από τα τρία αυτά στοιχεία είχε άλλοτε μεγαλύτερη και άλλοτε μικρότερη βαρύτητα.

Και Enjoy the Silence, η ταγκό εκδοχή δηλαδή του Enjoy the Silence στον Deepest Mode, στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Καλησπέρα στην Γκέλη, πραγματικά με εκπλήσεις με τον Ρικάρντο Επεσπάρχερ. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Γεια σου Σόφη με τον Χούλιο Εγκλέσιας. Καλησπέρα στον Γιάννη, καλησπέρα στον Μιχάλη με το ταγκό από το Moulin Rouge, το ταγκό της Ροξάνης. Και αυτό θα ακουστεί απόψε. Γεια σου Αναστασία. Καλησπέρα στην Μαρία που αγαπά το ταγκό. Γεια σου Πέπη, βεβαίως και χορεύουμε, γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Καλησπέρα στην Δήμητρα. Κάτι είχα ψηλιαστή μου λέει απόψε. Πάντα μου άρεσαν οι ρυθμοί τάγκο. Από τότε όμως που ξεκίνησα μαθήματα χορού, απλά τους λάτρεψα. Θα ήθελα να, αν γίνεται, να ακούσουμε το θάνατο του Ταύρου, του Σταύρου Λάντσια. Πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Καλησπέρα στην Λιδία. Γεια σου Θανάση στην Πάτρα. Καλησπέρα στον Ανδρέα. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Γεια σου Ρενάτα που σε γύρισα πίσω στις Βρυξέλλες με τις αργεντίνικες μελωδίες. Καλησπέρα στον Χάρη. Καλησπέρα στον Τάσο. Γεια σου Χρύσα. Καλησπέρα στην Μέρη. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή το τάγκο χορεύονταν κυρίως στα πορνεία, με έντονες αισθησιακές κινήσεις και την ανταλλαγή στίχων με σεξουαλικό περιεχόμενο. Στους χώρους αυτούς κυριαρχούν οι κομπάδρες, οι μάγκες και συνήθως προαγωγοί, με το ιδιόρυθμο ντύσιμο και την εύκολη χρήση του μαχαιριού. Στη γοητεία του τάγκο αντιστέκεται μόνο η ανώτερη τάξη εκεί στην Αργεντινή, που το αντιμετωπίζει υποτιμητικά ως προϊόν των πορνείων. Τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το τάγκο κερδίζει τους αριστοκράτες και τους αστούς του Παρισιού, αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης, και όταν γυρνά πίσω στο Buenos Aires είναι πλέον καταξιωμένο και το χειροκροτούν όλες οι τάξεις. Το 1917 ο Κάρλος Γκαρντέλ θα τραγουδήσει για πρώτη φορά τάγκο σε θέατρο. Και δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός που του έχουν δώσει, ότι το τάγκο είναι το προήμιο μιας ερωτικής σχέσης. Είναι η εισαγωγή στην επιθυμία.

Boulevard of Broken Dreams από τον Tony Bennett, αφιερωμένα στην Εύη. Καλησπέρα στον Γιάννη. Γιάννη, το Bye Ballar από τους Μπαχοφόν το έπαιξε ήδη, ήταν το δεύτερο τραγούδι της απόψινής εκπομπής. Γεια σου Μαριέτα, καλησπέρα στην Μίνα. Κατά μία εκδοχή μου γράφει, τα βήματα του τάγκο ως προκλήσεις μπορεί να αποτελέσουν τη σπίθα που θα ζωντανέψει το πάθος και μονομιάς να ηλεκτρίσουν την ατμόσφαιρα, καθώς οι κεραυνοί γίνονται αμφίδρομοι. Επιλογή το τάγκο της Ροξάνης από το Μουλέν Ρουζ. Καλησπέρα στην Εύα και καλό ταξίδι. Γεια σου Ματίνα. Καλησπέρα στην Μαρίνα, καλησπέρα στον Κωστή. Καλώς επέστρεψες και πάλι στην παρέα μας. Γεια σου Χαρά. Θα συνεχίσουμε με τάγκο λοιπόν και θα ζητήσω απλά κάποιο που είχα ζητήσει παλιό.

αργότερα, αλλά δεν το έβαλες. Αλλά υποσχέθηκες ότι θα το έβαζες με την πρώτη ευκαιρία. Και αυτή είναι η απόψη, γιατί αυτό το τάγκο είναι απλά το πιο μελωδικά υπέροχο. Αντριάνο Τσελεντάνο και Λουμφάρδια.

Από τους νεότερους και πάλι εκπροσώπους, ο Φετερίκο Μπέλ. Καλησπέρα Μαριέτα, φυσικά θα ακούσουμε και την Κουβαρσίτα. Καθώς είπαμε ότι θα ακούσουμε και κλασικά. Αλλά θα ακούσουμε και ελληνικά, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Καλησπέρα στον Ευρυπίδη με την Χάρης Αλεξίου. Καλησπέρα στον Βασίλη με τη Δέσποινα Ολυμπίου. Και το Βάλε Μουσική, ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά τάγκος. Γεια σου Κατερίνα μου που το κινητό σου τελειώνει σε 2.87, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Χαρούλα με την Σόφη Σόλομον. Και το A Light That Never Dies. Καλησπέρα στον Λεωνίδα και στην Βάσο, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Στην πρώτη περίοδο του τάγκο, η οποία οριοθετείται μεταξύ 1900 και 1915, επικρατούν κυρίως οι χαρούμενοι ρυθμοί, όπως ο ρυθμός της Μιλόγκα. Το El Choclo, το πρώτο τάγκο Μιλόγκα, γράφτηκε από τον Άντζελ Βιλόλντο και ο χορός ήταν έντονος και αισθησιακός. Εκείνη την περίοδο συναντάμε κυρίως ορχιστρικά και λιγότερο τραγουδιστά τάγκος. Η αλλαγή θα γίνει στη δεύτερη περίοδο, από το 1917 έως το 1935, όταν συντελούνται αρκετές αλλαγές, δεδομένου ότι η αργό του λιμανιού και των παρανόμων, καθώς και οι προκλητικές και αισθησιακές κινήσεις του χορού, δεν είναι πλέον αποδεκτές από τη μεσαία τάξη, ενώ υπάρχει και η εμφάνιση του μπαντονέων, του κατεξοχήν μουσικού οργάνου του τάγκο, συν τη διάνθωσή του, όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, στο Παρίσι και στην Ευρώπη. Οπότε γεννάται η ανάγκη για την ύπαρξη μιας αγοράς τάγκο μουσικής και ηχογράφησής της. Ο χορός γίνεται πιο ευπρεπής, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το τραγούδι και είναι η εποχή που δημιουργούνται οι τραγουδιστές αστέρες με κορυφαίο τον Κάρλος Γκαρντέλ, η προσωπολατρία του οποίου άγγιζε την υπερβολή, αν αναλογιστεί κανείς την έλλειψη των σημερινών μέσων μαζικής ενημέρωσης και καταλαμβάνουν την τάγκο σκηνή. Πράγμα το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο για τους χορευτές εκείνης της εποχής. Στα μέσα της δεκαετίας του 20 έως τα μέσα της δεκαετίας του 30, ο χορός του Buenos Aires γίνεται λιγότερο δημοφιλής σε σχέση με το τραγούδι. Δελαντάπ, αβεσάς, αφιερωμένο στη Ρενάτα.

Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ενδεχομένως η πιο σημαντική μορφή του τάγκο και ο μεγαλύτερος αστέρας του, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν ο Κάρλος Γκαρντέλ. Γεννημένος στις 11 Δεκεμβρίου του 1890 στην Τουλούζ, στην Γαλλία. Με καταγωγή βέβαια από το Buenos Aires, από την Αργεντινή. Ο οποίος έχει γράψει μερικές από τις πιο διάσημες μελωδίες, όπως είναι φυσικά το Περούνα Καμπέσα, το οποίο αρχικά θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του μορφή και αμέσως μετά θα το ακούσουμε και με την ερμηνεία του Κάρλος Γκαρντέλ.

0: ίσως το πιο δημοφιλές ερωτικό τάγκο. Το Μπορούνα Καμπέσα το ακούσαμε στην ταινία Άρωμα Γυναίκας με τον Αλ Πατσίνο. Στο ρόλο του τυφλού να χορεύει με την Γκάμπριελ Άνγκορ ένα πολύ αισθησιακό τάγκο. Είναι δημιούργημα, όπως σας είπα, του Κάρλος Γκαρντέλ. Και ο τίτλος του σημαίνει στα ισπανικά «για ένα κεφάλι» και συγκεκριμένα «για ένα κεφάλι αλόγου». Καθώς το τραγούδι είναι μια ιστορία ενός τζογαδόρου που συγκρίνει την κακή του τύχη στις γυναίκες με μια υποδρομία στην οποία η διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας είναι όσο και ένα κεφάλι αλόγου. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο τραγούδι και ας ακούσουμε τώρα και την αυθεντική ηχογράφηση που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα με τη φωνή του Κάρλος Γκαρντέλ.
1: Por una cabeza.

0: Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirarme...
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε να μιλήσω πάνω στον Κάρλος Γκαρντέλ, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ γιατί είχε έρθει ένα μήνυμα από τη Μαριέτα που λέει «Το πιο ερωτικό για ένα κεφάλαιο λόγου». Τι να πει κανείς. Είδατε, καταρρύψαμε για έναν μύθο απόψε.

0: Real FM.
1: Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί. Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μία καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Her Majesty Sound και Last Dance στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτό ακούγεται συχνά έτσι κι αλλιώς από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Είναι πολύ αγαπημένος ρυθμός. Βραδιά αφιερωμένη λοιπόν σε τάγκο μελωδίες. Τόσο από το παρελθόν, ακούσαμε μελωδίες από τη δεκαετία του 30 και φτάνουμε μέχρι και τις ημέρες μας. Έχουμε μετατρέψει απόψε το αληθινό ραδιόφωνο σε μιλόγκα. Και όπως ενδεχομένως να έχετε πληροφορηθεί, τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον στην Αθήνα, έχουμε μιλόγκα ακόμα και στο δρόμο. Με τους μιλονγκέρος, εκεί στο τέλος του πεζόδρομου της Ερμού, λίγο πριν από την Οδό Πειραιός, στο σημείο που γίνεται ακριβώς το παζάρι κάθε Κυριακή, να συναντώνται συχνά πυκνά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί, στην επωνομαζόμενη μιλόγκα του δρόμου, και να απολαμβάνουν χορεύοντας τάγκο ρυθμούς σε μια πόλη που ποτέ δεν κοιμάται. Από τα πιο ευχάριστα happenings που συμβαίνουν στην πόλη. Η Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, ο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, σε ρυθμούς που και εσείς προστάζετε, εντός εισαγωγικών, studio@3fm.gr για emails ή 211-200-8200 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κατερίνα μου, προτιμώ να μείνω στη μουσική, για χορεύτης δεν ξέρω αν είμαι και τόσο καλός. Καλησπέρα στην Ιφηγένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στην Μαρία. Μαρία, το τάγκο το οποίο ψάχνεις είναι το Άστορ Πιατσόλα. Το Ελσούρ μπορείς να το ψάξεις στο διαδίκτυο, θα το βρεις οπωσδήποτε. Άστορ Πιατσόλα, Ελσούρ. Καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει στην Βάρη. Πολλούς χαιρετισμούς στον Ιωάννη Ραφαήλ και στον Αλέξανδρο. Καλησπέρα στη Λιάννα που είναι συνάδελφος. Γιάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και σου εύχομαι καλές εκπομπές. Πάμε για Εμμάνουελ Σάντα Ρωμάνα για τη συνέχεια και Μετροπόλιταν.

σχετικά με τη μιλόγκα του δρόμου που ανέφερα λίγο νωρίτερα και με ρωτάτε. Να σας πω ότι δεν είναι πάντα προκαθορισμένες οι συναντήσεις. Υπάρχει όμως μια σελίδα, μια ιστοσελίδα, το Tango in Athens, την οποία αν επισκεφτείτε από εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε για το κάθε πότε συμβαίνει η μιλόγκα του δρόμου. Γεια σου Ναυσικά στην Καλαμάτα. Καλησπέρα στην Φάνια. Καλησπέρα στον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 3.37. Δυστυχώς είχε έρθει κενό το μήνυμά σου. Γεια σου Μάγδα. Με τιμά ιδιαίτερα το email που έχει στείλει. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Γεια σου Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη. Να και η πρώτη ελληνική νότα για απόψε. Το κλασικό, ας ερχόσουν για λίγο. Με τη φωνή της Δανάη Στρατηγοπούλου. Στο πρόσφατο remix βέβαια που έχει γίνει και όχι στην αρχική εκτέλεση. Επιλογή του Αντρέα για απόψε.

Πολύ ψηλά στις επιλογές σας απόψε, όπως είναι και απόλυτα λογικό. Το τάγκο της Ροξάνης από το Μουλέν Ρουζ. Να πω καλησπέρα στην Ανθή. Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Ευγενία, καλησπέρα στην Ευαγγελία στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Τάσο με την πολύ όμορφη φωτογραφία. Έχει πολύ πάθος μου λέει απόψε η βραδιά. Είναι λογικό, βραδιά τάγκο χωρίς πάθος δεν γίνεται. Η χρυσή περίοδος για το τάγκο είναι από το 1935 έως το 1955. Καθώς η γενιά του 40 ξεκινά με μια νέα προσέγγιση του τάγκο. Το 1935 είναι το έτος στο οποίο συμπίπτουν δύο γεγονότα εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Το πρώτο είναι ο θάνατος του Κάρλος Γκαρντέλ σε αεροπορικό δυστύχημα στην Κολομβία. Και το δεύτερο είναι το ντεμπούτο της ορχήστρας του Χουάντα Ντεαρέντσο στο καμπαρέ Σαντε Κλέρ, όπου ξεκινά η λεγόμενη χρυσή περίοδος του τάγκο και λίγη με την πτώση του Περόν το 1955. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου όλα τα στοιχεία του τάγκο βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία. Οι μουσικοί παίζουν για τους χορευτές, οι τραγουδιστές τραγουδούσαν και εντάσσονταν μέσα στην ορχήστρα σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο όπου οι τραγουδιστές κυριαρχούσαν. Φυσικά θα πρέπει να σημειώσουμε και την στήριξη από το περονικό καθεστώς που το κατέστησε για λόγους πολιτικής εθνικό προϊόν της Αργεντινής.

Γεια σου Μαριέτα, όχι, αυτή δεν είναι η Κοντά Project. Η Κοντά Project θα ακολουθήσουν αμέσως μετά. Αυτή είναι η Παχοφόντο, Tango Club. 8 μουσική από την Αργεντινή και την Ουρουγουάη. Όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, από την περιοχή του Ρίο Ντελαπλάτα, στην περιοχή δηλαδή που γεννήθηκε το τάγκο. Πολλούς χαιρετισμούς στον Στάθη που μας ακούει στην Γερμανία. Γεια σου Νούλη μου, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Λιόγκα. Καλησπέρα στον Χρήστο, συνοδεύει και η μουσική Χρήστο μου αυτό που συμβαίνει τώρα. Εγώ όμως δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Αλλά σε ευχαριστώ που μου το μεταφέρεις. Για ποδόσφαιρο μιλάμε και για τον Μέση. Χορεύει αργεντινικό τάγκο. Δεν έγινε τυχαία η βραδιά. Ladies and gentlemen. Τους Golden Project θα τους ακούσουμε λίγο αργότερα. Και... πάμε για Los Vidos de Uruguayos. Και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή. Καλησπέρα στην Πέγκη, καλώς ήρθες. Γεια σου Βάγκο με το Tango in Love. Καλησπέρα στην Ελένη. Χάρηκα ιδιαίτερα που σου προκάλεσα έκπληξη με τον Κάρλος Γκαρντέλ και την εκτέλεση που ακούσαμε με την ερμηνεία του στο Πορούνα Καμπέσα. Καλησπέρα Αναστασία, καλησπέρα Λία.

Y allá es ni más ni menos que esa hermosa duna.

400 χιλιόμετρα.

0: Pecado.
1: Να και το δεύτερο ελληνικό για απόψε, που θα μας πάει μέσα στο διαφημιστικό, από την Δέσποινα Ολυμπίου, επιλογή του Βασιλείου.

Για να πάμε και σε ορισμένα από τα πιο κλασικά. Ο Μέγας Άστορο, Άστορο Πιατσόλα και το Λιμπερτάγκο. Καλησπέρα στον Κώστα από το κινητό τελειώνει σε 6.25. Έχει ακουστεί ήδη το συγκεκριμένο που μου έχει στείλει στο μήνυμά σου. Καλό βράδυ Λίνα μου, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Πολύμνια, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα στην Λευκοσία. Γεια σου Αγγελική, υπέροχα μου λέει τα τάγκο σας, μας ανεβάζουν τη διάθεση και πολύ θα θέλαμε να μάθουμε να χορεύουμε βέβαια, όπως στις ταινίες. Γεια σου Αλέξανδρε στο Τορόντο. Καλησπέρα Μέτη και χαίρομαι ιδιαίτερα που ταξιδεύεις απόψε με τάγκο. Για λίγο ακόμη, για 20 λεπτά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο studio@3lfm.gr.

ή 2-11-200-8-200. Μιλώντας φυσικά για κλασικά, La Cumbarsita, σύνθεση του Ουρουγουανού μουσικού Gerardo Matos Rodriguez από το 1916. Σίγουρα ένα από τα πιο κλασικά, αν όχι το πιο κλασικό. Εδώ σε ερμηνεία από τον Χούλιο Ιγκλέσιας, αφιερωμένο στην Σόφη.

Η ουσιαστική περίοδος κρίσης του τάγκο ξεκινά με την πτώση του Περόν το 1955. Το τάγκο καταδιώχθηκε από τις στρατιωτικές δικτατορίες που ακολουθήσανε και ο αριθμός των 600 ορχήστρων που υπήρχαν επί εξουσίας του Περόν μειώνεται δραματικά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της σκληρότερης δικτατορίας που γνώρισε η Αργεντινή, της δικτατορίας του Βιντέλα το 1974. Χιλιάδες συλλήψεις, φυλακίσεις και εξαφανίσεις αντιφρονούντων. Μουσική και δημιουργοί του τάγκο, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των αυτοεξόριστων καταφεύγει στο Παρίσι, όπου και ανατρέχει στις ρίζες του τάγκο, καθώς γεννά την νοσταλγία για την πατρίδα, η θλίψη και ο πόνος της υποχρεωτικής εγκατάλειψης. El Choclo, εδώ από την φωνή του Nat King Cole. Επιλογή του Γιάννη για απόψε. Salió del sólido barrio buscando el cielo con un extra.

Το Well Valsour του Αστόρ Πιατσόλα το ακούσαμε χθες το βράδυ στην κανονική του εκτέλεση. Σήμερα θα το ακούσουμε στο remix από το Scoop. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για την κρίση που πέρασε το τάγκο εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70, με τις δικτατορίες στην Αργεντινή μετά την πτώση του Περόν. Καθώς το τάγκο πολιτικοποιείται και γίνεται όργανο μιας αντιπολίτευσης που θέλει να δράσει δυναμικά στην αλλαγή της κοινωνίας. Η μουσική πλέον παίζει πια τον κυρίαρχο ρόλο, το τραγούδι και ο χορός περνάνε σε δεύτερη μοίρα και η επίδραση της jazz οδηγεί στη γέννηση του Tango Nuevo με κύριο εκπροσωπό του τον Άστορ Πιατσόλα. Ο Πιατσόλα αγαπήθηκε τόσο αλλά και κατακρίθηκε ιδιαίτερα από τους συμπατριώτες του, οι οποίοι με συχνές δρυμύτατες επιθέσεις τον κατηγορήσαν ότι κατέστρεφε το τάγκο και ότι η μουσική του πλέον δεν ήταν τάγκο. Η καταξίωσή του άρχισε πάρα πολύ να έρθει, όπως και η καταξίωση του Tango Nuevo στην Αργεντινή, ενώ ο ίδιος αμυνόταν ισχυριζόμενος ότι για εκείνον το τάγκο ήταν πάντα για τα αυτιά παρά για τα πόδια. Η πτώση της στρατιωτικής χούντας στην Αργεντινή το 1983 οδήγησε στην αναγέννηση του τάγκο στο Buenos Aires και μαρτυρίες εκείνης της εποχής καταγράφουν ότι η ατμόσφαιρα ήταν πολύ παράξενη. Οι άνθρωποι ξυπνούσαν σαν από βαθύ λίθαργο και ήθελαν να κινηθούν γρήγορα και άμεσα. Όλοι παρακολουθούσαν μαθήματα γιόγκα, μαθήματα πολεμικών τεχνών και μαθήματα χορού. Αυτή λοιπόν την περίοδο έρχεται και πάλι στο προσκήνιο ο χορός, ο οποίος ορίζεται κυρίως από περίπλοκα βήματα και βαθιά συναισθήματα.

Αφού κάναμε λοιπόν το ταξίδι σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, με βάση πάντα την περιοχή του Rio de la Plata, εκεί μεταξύ Αργεντινής και Ουρουγουάης, τα τελευταία ακούσματα για απόψε, τα τελευταία τάγκο ακούσματα θα είναι βαλκανικά. Θα είναι από τη δική μας Χερσόνησο, τη βαλκανική, και μάλιστα το πρώτο το οποίο έρχεται είναι ελληνικό. Σταύρος Λάντζιας, ο θάνατος του Ταύρου για την Δήμητρα στην Κοζάνη.

Σταύρος Λάντσιας, λοιπόν, ο θάνατος του Σταύρου. Γιατί σε έναν λαό με το πάθος που έχουμε και εμείς οι Έλληνες, ταιριάζει απόλυτα το τάγκο. Γεια σου Βάγκο, μήπως ξεκινάει, μου λέει, κάποιος κύκλος με αφιερώματα σε διάφορα στυλ μουσικής και χορού και είναι τυχαίο το ενδιαφέρον σου για το τάγκο? Πολύ καλή ιδέα, φίλε. Καληνύχτα στην Πέπη. Μια ερωτική υπέροχη, λέει, εκπομπή, συνδυασμός από άνοιξη και τάγκο. Καλό βράδυ στην Εύα, καλό βράδυ στην Αναστασία. Γεια σου Μελίτα. Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μου γράφεις. Έχει παίξει το τραγούδι το οποίο μου ζητάς. Όπως γράφεις, κρίμα. Για μένα έχασα την πιο ωραία εκπομπή σου. Καληνύχτα Κατερίνα. Υπέροχα ακούσματα, λέει, και μας είχαν λείψει. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο τελευταίο της απόψινής εκπομπής. Earth Will, Sky Band και Gypsy Tango.

αφιερωμένο στην Αυσικά. Καληνύχτα Φρίνη, εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα στον Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη, στην Στέλλα, στα Τρίκαλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σιγά σιγά, η Μιλόγκα να κλείσει για απόψε. Δύο ώρες μεθύσαμε με άρωμα τάγκο. Από τη Μαρία Ψάλτη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, ευχές για καλό ξημέρωμα σε όλους. Το τελευταίο για απόψε είναι ένα ποίημα γραμμένο με νότες. Και είναι από τα Βαλκάνια. Boris Kovacs, Begin at the End. Ευχές για καλό ξημέρωμα σε όλους, να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: Real FM.
1: Σήμερα, Serial News που κυκλοφορεί. Πολιτικά ρίχτερες στον δρόμο προς τις κάλπες. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει λατή τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρών ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ, που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος. Η Μαρία Καριστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις. Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα. Ακόμα. Στο ραντάρ της εφορίας, σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο
0: στόχαστρο. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγχτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενοίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί, μιλούν στη Real News ο Αθανάσιος Δημόπουλος και η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Και πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται οράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλνουν η φαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στη Real News Φρέντι Μπελέρης, Βαγγέλης Δούλες και Λεωνίδας Παπάς. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός.